0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μια στιγμή. Έχουμε ακόμα να πούμε κάτι δυο μας.
1: Τι πράγμα?
0: Ξέρω ότι εξαιτίας αυτής της ιστορίας κατέστρεψες την καριέρα σου. Ανεξάρτητα από αυτά τα παραμύθια που μας είπες, σκόπευα να σου κάνω μια προσφορά.
1: Τι προσφορά?
0: Τι μισθό έπαιρνα σαν ανακριτής?
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Για λέγε.
1: 14.000.
0: Αν θέλεις, από αυτή τη στιγμή σε προσλαμβάνω νομικό σύμβουλο στη Μεταλλουργική. Με 54.000 το μήνα. Αν τα βρίσκεις λίγα, τα κάνω 74. 104. Πες όποιο νούμερο θέλεις και θα το δεχτώ. Καθόρισε εσύ το ποσά.
1: Ναι, βέβαια. Η φιλοσοφία των ισχυρών. Η θρησκεία του χρήματος που αγοράζει και πουλάει τα πάντα. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής, έτσι. Ο Ζαρίφης πούλησε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εκείνο το γιατροδάκι πούλησε την ανθρωπιά και τον όρκο του. Τώρα πρέπει να βγει στο μυστηριασμό και ο φαναριώτης, ένας ηλίθιος χωριάτης που πρέπει να καθορίσει μια τιμή για ολόκληρη τη ζωή του.
0: Σου είπα, θα πληρώσω ό,τι πεις εσύ.
1: Σταμάτα, γέρο. Σε λυπάμαι. Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα. Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια. Όχι, ποτέ δεν το μάθατε ούτε εσύ ούτε κανένας από τους όμοιους σου. Γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω λιγότερο φτωχός και πιο δυνατός από σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
2: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, η φωνή της αλήθειας, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Κάθε Σάββατο 4 με 7, κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Αύριο το βράδυ ένα πραγματικά πολύ ωραίο αφιέρωμα που είχαμε κάνει για τον μεγάλο συνθέτη των λαϊκών επιτυχιών, τον Πυθαγόρα. Τα μεγαλύτερα τραγούδια ήρθαν από τον Πυθαγόρα και τον Στέλιο Κατατζή. Τεράστιες επιτυχίες. Πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τουλάχιστον μείναμε με αυτά για να μπορούμε να παρηγορούμαστε για μια εποχή που πέρασε. Αλλά όχι την εποχή των τρισάθλιων πολιτικών. Μου λέει κάποια κυρία εδώ, γιατί αναφέρεσαι σε αυτούς, στους πεθαμένους, γιατί δεν αναφέρεσαι, θα αναφερθώ και στους ζωντανούς. Αλλά θέλω να περνάω μηνύματα μέσα αυτές τις εκπομπές. Για να δείχνουμε, κυρίες και κύριοι, ποια ήταν η ρίζα του κακού για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Αυτή ήταν η ρίζα του κακού. Η μεταπολιτευτική ραγισμένη κύρωνες της δημοκρατίας. Φτάσαμε σε αυτό το χάλι, το ανίποτο χάλι της κοινοβουλευτικής διαφθοράς. Αυτοί ρίζωσαν το κακό στη χώρα. Κι όμως εξακολουθούν μερικοί να τους επικαλούνται. Έχετε μιλήσει με μπαρμπάδες στα καβενεία? Ξέρετε τι λένε? Ο Εθνάρχης, ο Καραμαλής που ήρθε και έσωσε τη χώρα. Έχετε μιλήσει με μπαρμπάδες στα καβενεία? Ο Ανδρέας Παπανδρέου που μας έδωσε ψωμί να φάμε, ενώ την ίδια ώρα δεν νοιαζόμαστε εάν το δημόσιο χρέος της χώρας αυξανόταν με γεωμετρική πρόοδο, για να έρθει ο ψεύτης της Ραφίνας, ο Κώστας Καραμαλής, και να χαλκεύσει τα στοιχεία με την Ελστάτ και να μας πει ότι η Ελλάδα ήταν σε συγκεκριμένη εικόνα και μορφή, αλλά δυστυχώς ήταν παρελήφθη από τον Γεώργιο Παπανδρέου. Αυτό το άλλο, το άθλιο πολιτικό υποκείμενο, πήγε και πούλησε τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν είναι αυτή η ρίζα του κακού? Δεν διαιωνίζεται η ρίζα του κακού? Δεν είναι, κυρίες και κύριοι, σαν τα παράσιτα? Δεν είναι σαν τα ζυζάνια που σπέρνεις τη σπορά και τα ζυζάνια πάνε και σου τρώνε το σπόρο? Δεν είναι σαν της αρρώστιας της ελιάς? Της αρρώστιας της ελιάς, σαν την αρρώστια της ελιάς, την ουχρίτσα. Θυμάστε εκείνη τη διαφήμιση με την ουχρίτσα? Πού να τα θυμάστε εσείς αυτά? Δεν θυμάστε τίποτα. Έχετε πάθει γενική αμνησία. Και αν βρεθεί κανένας άνθρωπος να κάνει κάποια ιστορική ανασκόπηση, λέτε δεν ασχολείσαι με τους ζωντανούς. Μα αυτή ήταν η ρίζα του κακού. η ρίζα του ζυζανίου, η ρίζα της αρρώστιας. Εξαιτίας αυτών φτάσαμε σήμερα σε αυτό το χάλι που φτάσαμε. Την περίοδο 90-93, μια ακόμα σπορά κακού στη χώρα ήταν οι συναλλαγές πίσω από την κουρτίνα του Σαμαρά, του Αντώνη. Ορίστε, πάρτε τους ζωντανούς. Και του πνευματικού του καθοδηγητή, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού. Φαγωνόντουσαν σαν τα σκυλιά. Για ποιο λόγο όμως? Όχι, κυρίες και κύριοι, για αυτό που νομίζετε. Ότι πούλησε ο ένας τον άλλον, ναι. Παραμύθια. Για τη μάσα φαγωνόντουσαν. Ποιος θα πάρει τα περισσότερα λεφτά από τη Siemens? Ποιος θα πάρει τα περισσότερα λεφτά από τους Γερμανούς? Γιατί νομίζεις φαγωνόντουσαν? Για το Σκοπιανό? Ποιο Σκοπιανό? Ο Γέρος έκανε δουλειές με τους Σκοπιανούς. Ο Γέρος έφερνε όπλα στην Ελλάδα μέσω συγκεκριμένων αστυνομικών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί εκείνη την εποχή. Δεν τα θυμάστε εσείς αυτά? Είχαν συλληφθεί για λαθρεμπορία όπλων. Αλλά τι να πούν στην ανάκριση και στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων, ότι τα έφερνα για το Μητσοτάκη για να τα πουλάω στην Κρήτη και να τα στέλνει στη Λιβύη? Δεν μπορούσαν να τα πούν αυτά. Πολλά τα παραδείγματα εκείνης της εποχής της σκληρής λαθρεμπορίας όπλων του μακαρίτη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος χρησιμοποιούσε κατά κόρον ακόμα και τη φρουρά του, τις αστυνομικούς, για να πουλάνε όπλα και να θησαυρίζει οικογένεια. Αυτά είναι οι νεκροί, μα οι περισσότεροι ζουν από αυτούς σήμερα. Μερικοί μάλιστα αναδείχθηκαν τότε και τα μεγαλύτερα πιστόλια της Αθήνας. Οι μεγαλύτεροι γκάγκστερ, οι μεγαλύτεροι πιστολέρο, οι μεγαλύτεροι φωνιάδες που διαπράταν τα συμβόλαια θανάτου για να πω περισσότερα πράγματα που γνωρίζω για την οικογένεια. Για να μην συρθώ για μια φορά ακόμα κατηγορούμενος. Επειδή λέμε την αλήθεια και η αλήθεια τους πειράζει. Γιατί τσακωνόταν ο Σαμαράς με τον Μητσοτάκη? Για το Σκοπιανό? Όχι βέβαια. Ο Σαμαράς ήταν ο πρώτος υποδοχέας του μαύρου χρήματος και του Κόκαλη και της Siemens. Βεβαίως και υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Πολλά αποδεικτικά στοιχεία. Και με περιεργεί το γεγονός ότι ποτέ δεν βγήκε ο Σαμαράς να μιλήσει για εκείνη την εποχή. Ποτέ. Και θέλει τώρα και ο Σαμαράς να φτιάξει κόμμα. Τι κόμμα να φτιάξει, κακομοίρη? Α, σε ψηφίσει ποιος? Η Κουστή Μαρία? Ούτε 1% δεν θα πάρεις. Κατέβα λοιπόν αν σου κοντάει. Όπως λέμε και στο χωριό μου. Αν σου κοντάει, κατέβα. Γιατί σε κότα, λιράτη. Και στα έχω ξαναπεί. Αποσύρσου. Είσαι αυτοκίνητο προς απόσυρση, κύριε Σαμαρά. Θες να κάνεις και κόμμα? Τι κόμμα να κάνεις, δε? Ούτε βρήκες τα λεφτά. Ποιος σε χρηματοδοτεί τώρα? Τότε ήταν ο Κόκαλης και η Siemens. Τώρα ποιος είναι? Ή δεν τον βρήκες το χρηματοδότη ακόμα? Παπατζή. Παπατζή. Εγώ έχω τουλάχιστον το θράσος, τα λέω στα μούτρα. Και μπροστά να σας δω, πάλι στα μούτρα θα σας τα πω. Παπατζίδες πολιτικής. Τότε λοιπόν ο Σαμαράς σκοτωνόταν με το Μητσοτάκη για τη μάσα, για την κονόμα, για το μαύρο χρήμα. Ο γέρος μεγάλη κουφάλα βέβαια. Σου λέει το παιδάκι τώρα ήρθε 35-40 χρονών να μου πάρει τα λεφτά. Γι' αυτό σκοτωθήκανε τότε. Και μάλιστα ήταν η εποχή που γινόντουσαν τα φοβερά επεισόδια εναντίον του Σαμαρά, όταν τον φώναζε όλο το παλέτε σπορ: αλήτη, προδότη Σαμαρά. Και μου μιλάτε εσείς για Σαμαράδες και για Μητσοτάκηδες. Βρώμικες ιστορίες, βρώμικες οικογένειες και βρώμικα πάθη. Πάρτε γραμμή τι έλεγε τότε ο Μητσοτάκης για το φίλο του, τον κύριο Σαμαρά, που το χαλάσαν στη μοιρασιά.
3: Το Σύνταγμα και οι θεσμοί μας επιλήγησαν αυτές τις ημέρες.
2: Και ακούστε τη συνέντευξη που του παίρνει ο Θοδωρής Ρουσόπουλος και ο άλλος, αν δεν καλά, είναι ο Χατζηνικολάου. Ακούστε.
3: το Σύνταγμα και οι
2: θεσμοί μας. Πού είναι ο Σόπουλος σήμερα? Επιτετραμένος στην Ευρώπη. Επιτετραμένος στην Ευρώπη. Βολεύτηκαν όλοι οι βολεψάκηδες δημοσιογράφοι.
4: Κάνατε κάποιες δηλώσεις σχετικές.
5: Εγώ από την πρώτη ώρα τοποθετήθηκα και είπα ότι αποδοκιμάζω τα γεγονότα. Όταν με ρωτήσανε την πρώτη φορά, δεν εγνώριζα ακριβώς, δεν ήξερα τα γεγονότα της ημέρας εκείνης. Τα γεγονότα της περασμένης μέρας.
2: Δεν ήξερε ο Μητσοτάκης ότι πήγαν να δίνουν το Σαμαρά και τους είχε βάλει αυτός για να τον πλακώσουν στο ξύλο και να του πετάξουν τα νεράτζια με τα ξηράφια. Δεν ήξερε. Δεν ήξερε. Είχα μελοβλεπούσα της λαθεμπορίας όπλων στην Ελλάδα.
3: Και αυτό θεωρήθηκε από τον κύριο Σαμαρά προτροπή.
5: Στην ίδια φράση είπα ότι αυτό που λέω δεν είναι δικαιολογία, είναι εξήγηση. Υπάρχει στην αρχική μου δήλωση.
3: Αμέσως μετά. Αμέσως μετά, κύριε Πρόεδρε.
5: Όχι. Τα επεισόδια είχαν γίνει τότε. Εμείς τα επεισόδια τα σταματήσαμε, την κατάσταση την ελέγξαμε απόλυτα. Εμείς αναλάβαμε την περιφρούρηση του κύριου Σαμαρά, το κόμμα. Και προσέθεσα μάλιστα.
3: Μου επιτρέπετε μια μικρή
5: ότι άλλωστε να τελειώσει.
3: Ο κ. Σαμαράς επ' αυτού είπε: ο λύκος φυλά τα πρόβατα.
5: Εν πάση περιπτώσει, ο Σαμαράς μπορεί να αστείευεται, να λέει ότι θέλει, δεν έχει σημασία. Εγώ σας είπα ότι αναλάβαμε την περιφρούρηση του κ. Σαμαρά και επεισόδια δεν έγιναν. Έκτοτε και ο κ. Σαμαράς περιοδεύει. Αλλά για σταθείτε. Εδώ ο Γεώργιος Ράλης δεν μπόρεσε να πάει στο Ηράκλειο να μιλήσει ως πρωθυπουργός ενεργεία το 1981. Και τον πέρανε η αστυνομία με ένα περιπολικό να πάει μυστικά από παρόδους για να φτάσει στην πλατεία να μιλήσει. Εμένα 100 φορές με έχουν προκαλέσει με πιστόλια στο Ηράκλειο. Και σήμερα.
2: Σιγά ρε που σε προκάλεσαν. Ποιοι σε προκάλεσαν με πιστόλια? Οι μαυραγωρίτες σε προκάλεσαν με πιστόλια επειδή τους χρώσταγες. Και δεν τους θάδινες. Που τους είχες πάρει τα λεφτά.
5: Είχαν μαζέψει κυρίως παιδιά με γυναίκες με πράσινη σημαία σε μια ταράτσα απέναντι και εξεδήλωναν τα δικά τους φρονήματα. Εγώ τους απείνησα, τους είπα χαίρομαι, διότι και οι οπαδοί του Πασόκ θα με ακούσουν, μια που δεν έχει τον κύριο Παπανδρέου, ας με ακούσετε εμένα τουλάχιστον, και το προσπέρασα. Γιατί δραματοποιούμε και γιατί προπαντός τα βλέπω μονόπλευρα τα πράγματα?
2: Καταλάβατε κυρίες και κύριοι, τα χαλάσατε στη μοιρασιά. Ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς σήμερα έρχεται να προβληθεί πάλι ως εθνός σωτήρας. Ποιος? Ο Αντωνάκης ο Σαμαράς. Που πήγαινε στο σπίτι του ο Αλαφούζος, ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο Γιάννης Αλαφούζος στο σπίτι. Κύριε Αλαφούζε, βγήκε να βήτε να μας διαψεύσετε. Πόσο καιρό είχατε εγκαθιδρυθεί στη βίλα του Σαμαρά, στην Κηφισιά, και βλέπαν από κάτω την Πόρσε του Αλαφούζου. Του είχαν κάνει το κεφάλι του Σαμαρά τούμπανο να ρίξει την κυβέρνηση. Ο Αλαφούζος έριξε την κυβέρνηση. Μαζί με τον Κόκαλη και τη Siemens. Αυτοί έριξαν την κυβέρνηση. Αλλά για αυτούς, αυτή η μεγάλη σπορά του κακού, ο Μητσοτάκης δεν μίλησε ποτέ. Μίλησε ποτέ. Αποκάλυψε την αλήθεια. Τι να αποκαλύψει? Όταν την ίδια ώρα ο πατέρας του Γιάννη Αλαφούζου του έδινε επιταγές με 1 εκατομμύριο δολάρια σε αμερικανικές τράπεζες για να τα βάζει στην τσέπη. Για να έχει σήμερα να τρώει η όλη μεγάλη αρπάκτρα της πολιτικής, ο Κυριακούλης, ο γιος του, που η Μαρίκα τον ήθελε πρωθυπουργό και μας τον φορέσανε μια νύχτα πλαστογραφώντας τις υπογραφές και κάνοντας τη μεγάλη νοθεία με τη Vodafone για να τον βγάλουν αρχηγό. Ο Μαϊμαράκης ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και βγάλαν τον Μητσοτάκη με τα παραμύθια, τα παπατζηλίκια και τη μεγάλη απάτη που έγινε τότε με τις τηλεφωνικές κλήσεις της Vodafone. Όταν κάνανε κυρίες και κύριοι τη μεγαλύτερη νοθεία. Είναι μάστορας αυτά, το Μητσοτακέικο. Μάστορας. Γιατί έχει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση και τον πληρώνει. Τότε ήταν η Vodafone, τώρα είναι η Singular Logic. Και η Space Ελλάς. Βέβαια. Είναι μάστορες αυτοί. Ξέρουν πολύ καλά να νοθεύουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Μια ζωή ο γέρος τους είχε κάνει κατηχητικό. Το πώς θα κλέβουν στην κάλπη. Τα ξεχνάμε αυτά. Και μετά μου λέτε γιατί ασχολούμαι με αυτούς. Επίσης θα ασχοληθώ. Με το γέρο, τον 89χρονο που τον κλείσανε μέσα. Αυτά παίζουν τα site σήμερα. Πείτε να δείτε τι παίζουν τα site. Μπείτε. Θα ενημερωθείτε. Από πού να ενημερωθείτε? Από το site του Μαρινάκη? Από το site του Βαρδινογιάννη? Από το site του Κόκαλη? Από το site του Αλαφούζου? από το site του Μπακοκαϊμενάκη, του Εξάρχου, του Περιστέρη, από ποιον? Άστο για να κόμπλω, ρε, για να κόμπλω, σηκτά δικά μου τέτοια τώρα. Άστο για να κάνω τα χέρια από το Μίτσο. Κάνω χέρια από το Μίτσο. Κάνω τα χέρια από το TPG. Ο Μίτσος πάει να φέρει την κούπα, κύριε Αρκουλή. Οι άλλοι Αγγελόπουλοι κάτω τι κάνουνε? Υποδέχονται την Κίμπερλι. Ε, την Κίμπερλι υποδέχεστε. Αλλά δεν σας αρέσουν αυτά. Θέλετε δημοσιογράφους ήλωτες. Απ' τους δίνει το τεταλιράκι, το μήνα, το πενιντάρικο, το καθοστάρικο και το πεντακοσάρικο. Για να σου βάλανε κολοτούπες. Αυτά θέλετε. Τελειώσαν αυτά που ξέρατε. Ειδικά από αυτή τη συχνότητα. Εδώ, πάνω από το κεφάλι σας θα είμαστε. Και μετά ξαφνικά ήρθε ο Μεσσίας, ο Τάπερμαν, ο κύριος Σιμίτης, για να ολοκληρώσει την καταστροφή, βάζοντας την Ελλάδα στο ευρώ και καταργώντας την δραχμή. Κύριος Σιμίτης, έμπλεος ευτυχίας, είχε βγει το 2000, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, να μας πει «Καλώς ήρθε το δολάριο», αλλά στη θέση έβαλε ένα άλλο νόμισμα. «Καλώς ήρθε το ευρώ». Και εκεί έγιναν την ταφόπλακα πάνω στις μοίρες, στη μοίρα του ελληνικού λαού, στις τύχες ενός ολόκληρου έθνους. Να μας βάλουν στο ευρώ, λύσαξαν, λύσαξαν και μας κατέστρεψαν. Μας κατέστρεψαν οικονομικά. Η Ελλάδα, βλέπετε, δεν μπορούσε να έχει ένα δικό της νόμισμα. Μια ισχυρή δραχμή, για να μην καταφύγει μετά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και πληρώνει το δάνειο σε ευρώ. Ήταν προσχεδιασμένη απάτη εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Και να πούμε και ένα άλλο παρασκήνιο, το οποίο δεν το ξέρετε. Έχει κυκλοφορήσει ευρέως. Εσείς δεν το ξέρετε. Γιατί εθελοτυφλείτε. Οι γόνοι, οι πλούσιοι γόνοι της χώρας, τις εκλογές το 2000 δεν τις κέρδισε ο Σιμίτης. Ο Καραμαλής τις κέρδισε. Τη νύχτα εκείνη της εκλογικής αναμέτρησης, και το θυμούνται καλά οι φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, ο Καραμαλής ήταν πρώτος στο εκλογικό αποτέλεσμα. Και ξαφνικά γύρω στις 3 με 4 το πρωί άλλαξε το εκλογικό αποτέλεσμα. Και βγήκε το Πασόκ του κυρίου Σιμίτη. Πολύ απλά, από αυτά που εγώ τουλάχιστον έχω μάθει από σημαντικές πηγές της ίδιας της Αμερικανικής Πρεσβείας, ο τότε Αμερικανός πρέσβης, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ακριβώς, ο Μπέρνς, δεν θυμάμαι, για να μην πω κάτι λάθος, είχε πάρει τηλέφωνο τον Καραμαλή και του είπε «Κώστα, Κώστας, Κώστας, άστο να ξανακυβερνήσει, άστο να ξανακυβερνήσει, έχουμε σχέδιο, εσύ να αναλάβεις την εξουσία το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί είναι μεγάλη μάσα, Κώστας». Η Αμερικανική πρεσβεία παρενέβη στην Ελλάδα το 2000 και κέρδισε εκλογές ο Σιμίτης, ενώ έχανε με την όθευση του εκλογικού αποτελέσματος. Αυτή ήταν ο Νίκολας Μπέρνς, ναι. Ναι, αυτός νομίζω ήταν, αγαπητέ Ευαγγέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Ο Νίκολας Μπέρνς. Και του είπε, «Κώστας, αποσύρσου, άστο να ξανακυβερνήσει. Δεν είσαι έτοιμος ακόμα». Και το δέχτηκε. Και το δέχτηκε ο κύριος Καραμαλής της Δραφίνας. Και μετά βγήκανε και βγάζανε και βιβλία για αυτόν. Η πυθία που πήγαν να τον σκοτώσουν, και στη Νέα Μάκρη που η βολίδα πάνω στην κόλωνα της ΔΕΗ, και το ΒΑΝ και όλες αυτές οι μπούρδες. Για να τον θεοποιήσουν, για να τον αγιοποιήσουν. Ο κύριος Μανώλης Κοτάκης της Εστίας, που έγραψε και βιβλίο. Σιγάρε Κοτάκη, σιγάρε. Σιγά ρε, πήγα να σκοτώσουν τον αρχηγό σου. Ποιος να τον σκοτώσει, ρε κακομύρη. Το χέστη, το χέστη. Που τον πήρανε δύο ανώνυμα τηλέφωνα και του πάνε κινδυνεύει η οικογένειά σου, αποσύρσου, και την κοπάνισε και έφυγε και μέχρι σήμερα ιδιωτεύει. Αυτός ήταν ο γενναίος Καραμαλής. Ένας ηγέτης, κυρίες και κύριοι. Ένας μεγάλος ηγέτης της χώρας. Δεν αυτομολύ. Δεν το βάζει στα πόδια. Βγαίνει εκείνη την ώρα ενώπιον του ελληνικού λαού και λέει το εξής. «Με πήραν τηλέφωνο και απείλησαν την οικογένειά μου. Αυτά λέει ο δημόσιος άντρας. Στηρίξτε με να συνεχίζω να κυβερνάω τη χώρα. Δεν θα με σκοτώσουν. Αλλά αυτός ο μεγάλος, ο γενναίος, ο απόγονος του Εθνάρχη της Κολομπαρίας και του Εφταξία, το βάλε στα πόδια. Και αυτός και η Παζαΐτη και όλη η υπόλοιπη αυλή του που τον περιστήχιζε και χάσανε το μεροκάματο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένας ηγέτης με ήττα κεφαλαίο ακολουθεί την τύχη και τον δρόμο του Καποδίστρια. Ποιος να συγκριθεί μαζί του? Ποιος να συγκριθεί με το μεγάλο Καποδίστρια? Ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Μου βγάλατε και βιβλία για αυτόν, για να τον θεοποιήσετε, να τον αγιοποιήσετε, και βλέπουμε που είναι τώρα. Να κάνει τον Κολαούζο, να κάνει το Σερβιτόρο, το Ρεφεναντζή. Μα και βρούνε κανένα χρηματοδότη και φτιάξουν κανένα κόμμα για να διαιωνιστεί το καραμαλικό είδος και η καραμαλική σπορά στην Ελλάδα. Για να βάλουν τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους. Όπως κάνει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης. Πρώτη μούρη στο καβούρι. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ο Τζούνιορ. Δίπλα στο Δένδια και το Μακρόν. Πάνω στη φρεγάτα Κίμων. Με ποιο θεσμικό ρόλο βάζετε τους γιους σας, τα αποπαίδια σας και τις κόρες σας μέσα στις θεσμικές παρεμβάσεις της χώρας, στους θεσμικούς βραχίονες της Ελλάδος? Με ποιο δικαίωμα? Με το δικαίωμα, κυρίες και κύριοι, της κληρονομικής διαδοχής που υπήρχε μόνο στις βασιλικές οικογένειες. Χίλιες φορές λοιπόν, ψωμί και λιό και κότσο βασιλιά. Και ήρθε ο άλλος, ο Τάπερμαν ο Μεσσίας, ο Κινέζος, ο Σιμίτης, για να μας πει βάζω την Ελλάδα στο ευρώ για να σωθούμε, και μας κατέστρεψε. Ακούστε τον.
6: Ελάτε για τη συνέχεια και μένοντας πάντα στο κλίμα της ημέρας να ταξιδέψουμε 16 χρόνια πίσω. Ήταν λοιπόν πρωτοχρονιά του 2002 όταν η Ελλάδα, μετέχοντας τη μεγαλύτερη νομισματική μετάβαση που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας, υποδέχθηκε το ευρώ. Τα 10 εκατομμύρια των κατοίκων της χώρας έμαθαν να ζουν με το νέο νόμισμα, όπως άλλωστε και άλλα 300 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες τότε.
7: Πρωτοχρονιά του 2002. Η βραδιά που άλλαξε τη ζωή μας. Ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, μαζί με τον τότε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και μετέπειτα πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, κρατά περιχαρής τα πρώτα ευρώ στο χέρι του, μπροστά από το ATM, με φωτορεπόρτερ και τηλεοπτικές κάμερες να τον απαθανατίζουν. Είναι η στιγμή όπου εκτός από τη χρονιά η χώρα αλλάζει και νόμισμα.
8: Μαζί με το νέο έτος, το νέο νόμισμα, το ευρώ, μπαίνει στη ζωή μας.
7: Τα πρωτοσέλιδα των αντιπολιτευόμενων εφημερίδων αντιμετώπιζαν με σκεπτικισμό τη νομισματική μετάβαση. Καλημέρα ευρώ, με έναν Άγιο Βασίλη με άδειες τσέπες, έγραφε η Βραδινή. Καλημέρα ευροκόστενα, η Απογευματινή. Αντίο δραχμή, η χώρα. Έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος είχε τοποθετηθεί ρολόι που μετρούσε αντίστροφα. Και τα καταστήματα ήδη ανέγραφαν τις τιμές σε δραχμές και σε ευρώ.
8: Κέρματα όπως αυτό του ενός ευρώ και χαρτονομίσματα όπως αυτό των 50 ευρώ θα βρίσκονται στο πορτοφόλι μας.
7: Η φαντασμαγωρική πρωτοχρονιά του 2002 είχε ένα πανηγυρικό κλίμα. Χιλιάδες Αθηναίοι είχαν συγκεντρωθεί στο Σύνταγμα, το χριστουγεννιάτικο δέντρο φωτιζόταν αργά, μέχρι να αποκαλύψει στην κορυφή του αντί για στέρι το σήμα του ευρώ. Τα δημόσια κτίρια είχαν καλυφθεί από μέρες με τεράστια πανό που έγραφαν «Το ευρώ γεννιέται στην Ελλάδα». Μόλις η χρονιά άλλαξε, οι πολίτες πήγαν στα ATM και πήραν στα χέρια τους τα πρώτα ευρώ. Τα περιεργάζονταν για αρκετή ώρα. Ενώ στις οθόνες των ATM αναγραφόταν η προτροπή για καλύτερη εξοικείωση με το νέο μας νόμισμα, χρησιμοποιήστε την πιστωτική σας κάρτα. Ομιλεί τη γλώσσα του ευρώ.
2: Αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Κινέζος. Όχι Κινέζος, λέει, ήταν Εβραίος, μου λέει ο Κωνσταντίνος Ματζουράνης. Ναι, ρε Κωνσταντίνε, εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Εβραίο. Εβραίος, Εβραίο Κινέζος. Κινέζο δεν τον έλεγε Μαλβίνα Κάραλη? Και για να διασκεδάζουμε και λίγο, ας πάσουμε λίγο τον πάγο όλων αυτών των ιστορικών ακριβιών, όχι ανακριβιών. Εγώ δεν λέω ανακρίβειες. Βλέπετε, το πήρα από την αρχή. Το πήρα από την αρχή και θα το πάω στο τέλος τώρα. Ακούστε και τους άλλους. Τους άλλους παπατζίδες. Τους άλλους απατεώνες. Διότι ο λαός οφείλει να γνωρίζει την πορεία, την εξέλιξη, τη διαδρομή των ιστορικών γεγονότων. Ο λαός οφείλει να είναι ενημερωμένος για να μην κάνει πάλι τα ίδια λάθη. Διότι θα πρέπει να του τα υπενθυμίζουμε. Διότι η επανάληψη μήτρης σοφίας, όχι κακίας, αρετής, όχι λάθους. Θα πρέπει να γίνει κτήμα. Υπάρχουν πολλοί νέοι που μας ακούνε αυτή την ώρα και δεν ξέρουν την ιστορία μας. Δεν μπαίνουν καν να διαβάσουν. Δεν ξέρουν τα πρόσωπα. Αν τους πεις, ξέρετε, ο Σιμίτης, ξέρετε, ας πούνε, ένας αθλητής του handball, του ποδοσφαίρου ή κάνας προπονητής του μπάσκετ. Ποιος είναι ο Σιμίτης, ρε? Ξέρετε? Ξέρετε? Λέρες. Η Μαλβίνα Κάραλη ήταν μια πολύ καλή δημοσιογράφη. Παρά το γεγονός ότι ήταν αριστερή. Παρά το γεγονός ότι ο άντρας της είχε γράψει εμβατήρια για το Βελουχιώτη. Ο γνωστός συγγραφέας. Είχε γράψει διθυράμβους για το Βελουχιώτη. Τι μεγάλος ήταν ο Βελουχιώτης. Τι μεγάλα τα είχε. Σύζυγε της Μαλβίνας Κάραλη, αλλά τα είχε για να τα χρησιμοποιεί αλλού. Για να κατακρεουργεί και να βιάζει ανήλικα παιδάκια, όπως έκανε και ο γέρος της Δημοκρατίας, ο Γιώργος Παπαδρέου. Αυτά δεν τα λέτε όμως. Δεν θέλετε να μάθουμε την ιστορία. Φοβάστε να μάθουμε την αληθινή ιστορία του τόπου μας. Τρέμετε μήπως μάθουμε ότι ο Βελουχιώτης ήταν ανώμαλος. Ανωμαλάρα του κερατά. Παιδεραστής. Δηλωσίας. Κλέφτης. Σφάκτης. Δολοφόνος. Ανώμαλος. Τρελός. Παράφρον. Και υπήρξαν ιστορικοί της αριστεράς που έγραψαν διθυράμβους για αυτό το ρεμάλι της κοινωνίας, που είχε τον άλλο τον πιστικό δίπλα και τον διπλάνωνε και τον καβάλα και στα βράχια. Άντε να μην πω τίποτα χειρότερο. Αυτά τα κρύβεται όμως. Ναι. Ναι, οικογένεια Μαραθία, βεβαίως. Κύριε Καρούμπαλη, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ το φίλο. Είμαστε στην ίδια συχνότητα. Εκπέμπουμε στην ίδια συχνότητα. Οικογένεια Μαραθία, στη Λάρισα. Απήγαγαν το παιδάκι τους. Γιατί λέει ο πατέρας ήταν δοσύλλογος. Το απήγαγε ο Βελουχιώτης και η γκόμενα που είχε, η σερνική γκόμενα. Αυτά τα γράφει όμως ο σύζυγος της Καραλή, της Μαλβίνας. Δεν τα γράφει. Οικογένεια Μαραθία. Απήγανε το παιδάκι και έλεγαν το απελευθερώσουν, το απελευθερώσουνε και το βρήκα το παιδάκι σκοτωμένο και βιασμένο σε ένα χαντάκι. Θα τα λέει κανένας όμως. Δεν θέλουν να θυμόμαστε. Ούτε τον Μπελογιάννη, ούτε τον Βελουχιώτη, ούτε τα βρωμερά και τρισάθλια βρώμικα σχέδια του απατεώνα, του πράκτορα της Intelligence Service, του Νίκου Ζαχαριάδη. Βέβαια, ούτε αυτά που γινόντουσαν από τον Μπελογιάννη, τον Προδότη, τον Σφόκτη, τον Κερατά. Και βλέπεις τον Κουτσούμπα σηκώνει την γροθιά. Την γροθιά της σηκώνει Κουτσούμπα γιατί έχεις άλλα βίτσιες. Τραβάς άλλα ζόρια. Κάπου πρέπει να εκτονώνεις και εσύ τα πάθη σου, κύριε Κουτσούμπα. Διάδοχε της κυρίας Απαρίγα. Εκεί στον Περισσό που πρέπει να κάνει ντου η ασφάλεια και να σας μαζέψει όλους. Προδότες, προδότες.

ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα πάμε στον Ντόπερμαν, στον κύριο Σιμίτη, στο Μακαρίτη το Σιμίτη, στο Μακαρίτη κύριο, Μακαρίτη. Σε αυτόν που είχε πάει στην Πανεπιστημίου, ο Ταλιροφωνιάς, ο Εβραίος, ο Μασόνος. Ήταν ένας φουκαράς εκεί στην Πανεπιστημίου, επαγγελματίας, μικρομεσαίος. Και επειδή του χρώσταγε δύο νίκια, τον έβγαλε έξω. Τον έβγαλε έξω, ποιος ο Σιμίτης. Και γίνει κόλαση τότε. Φανταστείτε για το τι τσιγκούνιδες μιλάγαμε. Αυτοί που τα πέραν από 10 τσέπες.

Βλέπω και τα μηνύματά σας και είμαι υποχρεωμένος να διαβάσω. Αγαπητή Σοφία, καλησπέρα. Πραγματικά σήμερα δεν υπάρχουν πια φωνές σαν τη Τζένις Βάνου και τη Ρίτα Σακελαρίου. Καλό μήνα από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε θερμώς, αγαπητή μας κυρία Σοφία. Η κυρία Βέρα Μοντέκη. Καλά το Βελουχιώτη, λέει, δεν τον είχαν ευνουχίσει σχεδόν στην Κέρκυρα. Και ποιος σας είπε, κυρία μου, ότι ήταν ενεργητικός? Ο Βελουχιώτης ήταν γνωστή λεκάνη της Μεσογείου. Ο Βελουχιώτης ήταν παθητικός. Ο Βελουχιώτης έπρεπε να ακούει το τραγούδι «Το άλογο του Καβαλάρη ξέρει ένα αφεντικό». Μην πω περισσότερα. Ο Χρήστος Ματζουράνης, Χριστιανός Ματζουράνης. Το εβραϊκό λόμπι κυβερνάει όπως όλοι ξέρουμε. Εβραίος ήταν, όχι Κινέζος ο Σιμίτης. Εντάξει, αδελφέ. Ο Νίκος, στην αυλή του Κώστα Καραμαλή ήταν. Ο οικονόμου. Θα λέτε για τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, που τώρα είναι υπουργός του Κούλ. Δεν είναι υπουργός, τον έτζασε. Δεν είναι υπουργός, τώρα κάνει τον αντάρτη ο οικονόμου. Και να μιλάμε τον οικονόμου της Βορειοανατολικής Αττικής, τον οικονόμου τον άλλο, τον Λαμιώτη. Τον Λαμιώτη! Αυτή την τη μουσίτσα! Που τα έχω μαζεμένα αυτού, γιατί με εξύβριζε. Δεν του έκανα μήνυση. Τον συγχώρεσα. Την επόμενη φορά δεν τον συγχώρεσα όμως. Ο Μανώλης άραγε. Τα ξέρει αυτά ο ελληνικός λαός που λέτε? Ή κοιμάται τον ύπνο του δικαίου? Αυτή την εκπομπή πρέπει να την ακούσουν όλοι οι Έλληνες για να μάθουν να ψηφίζουν σωστά στις επόμενες εκλογές. Μακάρι να μπορούσα να κοινοποιήσω την εκπομπή. Κάντε κάτι να κοινοποιούνται οι εκπομπές του Μάχη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να κοινοποιώ τις εκπομπές. Υπάρχουν υπεύθυνοι, ας το κάνουν αυτοί. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Σε λίγο εδώ πέρα θα κάνω και μπουγάδα. Θα βγάλω και τα ρούχα στη βεράντα. Όπως έλεγε η Άννα η Παναγιωτοπούλου. Όχι Παναγιωτάρη, αν μπερδεύετε. Η Παναγιωτοπούλου, ηθοποιός. Τη σπουδαία ηθοποιός. Θεός συγχωρέστε. Ο Άρης. Όλα αυτά που λες εδώ και δύο ώρες, άμα κάτσεις και τα πεις σε μια παρέα, θα σου πούν τι τα θες όλα αυτά τώρα. Τι τα θες, Άρη μου, τι τα θες. Έτσι είναι. Δεν θέλουν να τους θυμίζουμε το παρελθόν. Μα δεν είναι παρελθόν. Είναι το ζών παρόν της χώρας. Είναι απογονοί τους αυτοί. Οι δάσκαλοί τους ήταν η καταστροφή του τόπου. Και αυτοί οι μεταγενέστεροι, ο Τσίπρας, παιδάκι του Ανδρέα Παδρέου και του Σιμίτη είναι ο Τσίπρας. Τίνος ήτανε, δικό μου. Εκεί έμαθε τις ψευτιές, τις κλεψιές και τις απατεωνιές. Εκεί, σε αυτό το μαχαλά, στο φροντιστήριο του Σιμίτη και του Παπανδρέου. Στην κάστα του Παπανδρέου, εκεί. Ποιος? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Που θέλει να διεκδικήσει νέο ρόλο. Ήρθε, λέει, χτες και μας είπε για το μανιφέστο. Ποιο μανιφέστο, ρε, τσιμπλωμάτι, τσιμπλωμάτι. Ποιο μανιφέστο. Τουρλού, τουρλού. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και θέλει να διεκδικήσει ρόλο πάλι ο Τσίπρας. Και υπάρχουν ψηφοφόροι Έλληνες να τους σβήσουν. Υπάρχουν Έλληνες ψηφοφόροι να τους σβήσουν. Αυτό ρε μάλι. Αυτό το, όχι πολιτικό, ρε. Ρε μάλι της κοινωνίας είναι. Ρε μάλι της κοινωνίας. Δεν είχαμε βγάλει που τον είχαν βουτήξει στην ασφάλεια, στην κρατική ασφάλεια που είχε γίνει προσαγωγή του πάνω στο μηχανάκι και στην τσάντα είχε τις βόμβες Μολότοφ. Ένα ρεμάλι της κοινωνίας ήταν. Ένα ρεμάλι. Ο πατέρας του, ο μεγαλύτερος απατεώνας, ο μεγαλύτερος κλέφτης. Με ντοκουμέντα αυτά. Την πενταετία 2015-2019 η εφημερίδα μας είχε κάνει απίστευτα ρεπορτάζ για τον Τσίπρα. Αμφισβητείται ακόμα και το πτυχίο που έχει. Αν το πήρε από τη Βουλγαρία ή αν το πήρε από το Μετσόβιο. Αμφισβητείται. Βραδίγλωσσος. Πολιτικά βραδίγλωσσος. Αλλά δεν φταίει αυτός. Ο Αλαβάνος φταίει. Ο Αλαβάνος. Που έκανε ο Τσίπρας τότε τα γλυκά μάτια στην κόρη του. Και τον έχρισε διάδοχο. Και έκανε τη γυναίκα του σε μια νύχτα καθηγήτρια πανεπιστημίου. Απονηπιαγωγός.
στο χωριό μου αυτό το μάνδαλο στην πόρτα που κάνει τσατσατσά για να ανοίξει πόρτα, δεν το λένε μάνδαλο, το λένε ζεμπερέκι. Ζεμπερέκι το λένε. Το σπίτι της κυρίας, του κυρίου, της κυρίας καθηγήτριας πανεπιστημίου, που δεν την παντρεύτηκε, κάνανε σύμφωνο συμβίωσης. Δεν είχε ζεμπερέκι. Ανοιχτή ήταν η πόρτα τη νύχτα. Για τόση φτώχεια μιλάμε. Και εγώ δεν κατηγορώ τη φτώχεια. Αλλά μη μας το παίζεις τώρα και μεγαλοκυρία. Μην ξεχνάς τα σαλόνια από που παρέλασες, που εμείς σε μάθαμε και την όσουνα, κυρία Μπαζιάννα, όταν σε αποκαλέσαμε μπάζο στην εφημερίδα μας και το πήρες βαρέως, που φόραγες τα σανδάλια, που δεν ξύριζες τα πόδια σου. Εμείς τα λέγαμε αυτά, που φόραγες την πορτοκαλή φούστα και την κίτρινη και το κίτρινο φανελάκι που είχες να το πλύνεις 18 ημέρες, που είχε γανιάσει από τον ιδρώτα. Εμείς τα λέγαμε αυτά. Άι ντύσους, κυρά μου. Και τελικά ντύθηκε η κυρία Μπαζιάννα και έγινε άνθρωπος. Εμείς τα λέγαμε αυτά. Ο πατέρας του Τσίπρα, ο απατεώνας, που παράτησε τους εργαζόμενους σύξυλους στη Μέση Ανατολή με τα μεγάλα έργα που είχε με τον αδερφό του, που ήταν γενικός αρχηγός του Παναθηναϊκού Επίας Λανίδη. Τα ξεχνάμε αυτά. Η Χούντα και ο Πατακός το είχε πει. Εγώ δίνω τις μεγάλες δουλειές στον Ηρακλή Τσίπρα και στον Παύλο Τσίπρα. Ο Παύλος ήταν ο πατέρας του Αλέξη και ο Ηρακλής ο αδερφός του Τσίπρα, του Παύλου. Και τους δίνανε όλες τις μεγάλες εργολαβίες επί Επαναστάσεως. Και ο Τσίπρας είχε μετά να κατηγορεί τη Χούντα. Ρε κακομύρι, η Χούντα τάιζε τον πατέρα σου και τον αδερφό του, το θείο σου, και κατηγορούσε στη Χούντα και ξυπνούσε τον Μπελογιάννη, ο Τσίπρας, και έχετε να διεκδικήσει ρόλο ο Τσίπρας. Τι ρόλο να διεκδικήσει ρε, α, τράβα από εκεί να πούμε. Ακόμα και το σπίτι στο Διόνυσο, που μένει η μανούλα σου, ο Πατακός σας το φτιάξε. Ο Πατακός που τον βρίζατε. Υποκριτές και Φαρισαίοι, υποκριτές και Φαρισαίοι αριστεροί. Κι όμως θα υπάρξουν κάποιοι που θα του δώσουν 10%. Αυτή είναι η πολιτική κατάντια της χώρας. Γι' αυτό τα παίζουμε.

0: παιδιά ο μπαρμπάς. Σε τι γλώσσα μιλάει?
1: Το 1994 μέχρι το 2000, το 1999 ακριβώς, ένα πρόγραμμα το οποίο θα συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι, αυτούς ψηφίζατε.
1: Ένα πρόγραμμα το οποίο θα συνεχίσει.
0: Σηκώστε τα χέρια όλοι.
1: Με αυτό το πρόγραμμα στηρίζουμε εδώ. Τι στηρίζουμε?
0: Στηρίζουμε.
1: Τι σημαίνουν Ολυμπιακοί Αγώνες, που ελπίζουμε και η Φλόρινα.
0: Θα ακούτε όσο μπορώ.
1: Τμήμα του ευρύτερου αυτού ενεργειακού τμήματος.
0: Γιατί ο άλλος είναι καλύτερος, ο Μητσοτάκης. Παιδί του είναι. Πατέρας του, πνευματικός ήταν ο Σιμίτης. Τις ίδιες μπούρδες λέει και αυτός. Ακούστε τον.
1: Μια νέα πραγματικότητα στα Βαλκάνια. Που διαμορφόταν μια νέα πραγματικότητα στα Βαλκάνια. Κινούμαστε λοιπόν με ένα σχέδιο δράσεων, με ένα σχέδιο δράσεων που έχουν χρονικό βάθος. Κάποιες ομάδες αγροτών ρυθμίσεις που η οικονομία δεν μπορούσε να σηκώσει. Δεν μπορούσε να σηκώσει. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια αντίδραση η οποία αφορά τη διοικητική αναδιοργάνωση της χώρας. Η κυβέρνηση θέλει να διαμορφώσει το παλιό. Η κυβέρνηση θέλει να διαμορφώσει το παλιό. Δεν έχουν βασίζονται σε δημιουργική πρόταση. Δεν έχουν βασίζονται σε δημιουργική πρόταση. Και απάντηση είναι υπάρχουν μεγάλοι δύναμοι και δυνατότητες δράσης. Υπάρχουν μεγάλοι δύναμοι και δυνατότητες δράσης. Και στην ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας που έχει γύρω στους 80 εκατομμύρια κάτοικοι.
0: Στου 80!
1: Που έχει γύρω στους 80 εκατομμύρια κάτοικοι το παλιό.
0: Στου 80 εκατομμύρια κάτοικοι. Αττική σύνταξη. Αττική σύνταξη που λέγαμε και στα αρχαία ελληνικά.
1: Το παλιό είναι ο εχθρός μας. Το καινούριο είναι η επιδίωξή μας. Και προπαντός θα υπάρξουν δίκες εκείνες, θα υπάρξουν δίκες εκείνες.
0: Τις δίκες!
1: Οι οποίες θα εξασφαλίσουν την οικονομική πρόοδο της χώρας. Είναι τα μεγαλύτερα ποσοστά τα οποία επετεύχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αγνοήσουμε το τι συμβαίνει στην περιφέρεια, να παραμελήσουμε την επιφέρεια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στην Αθήνα. Με αυτό το πρόγραμμα στηρίζουμε εδώ. Τι στηρίζουμε, όπως είπε...
0: Στον Αμουνίχη.
1: Υπάρχει αγροτική...
0: Πού στηρίζεσαι? Στον Αμουνίχη.
1: Θα συμβάλλει και η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας να γίνει μια περιφέρεια ισχυρή και παρουσία, αλλά προπαντός η Ελλάδα να είναι ισχυρή, να έχει φωνή και παρουσία στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ.
0: Μπράβο!
2: Σας έλεγαν για χρόνια για μακέτες. Όλα τα έργα είναι μακέτες. Είναι μακέτο τούτο το έργο.
0: Τι να δείτε από εκεί, παλιό σκύλα της κοινωνίας. Αλλά εσείς φταίτε. Εσείς γιατί τους ψηφίζατε. Δίνατε 40, 45, 47% σε αυτό τον άχρηστο πολιτικό που εγκατέλειψε τα εγκόσμια πάπλουτος. Τα πήρες μαζί σου, Κώστα Σιμίτη, πόσα από αυτά πήρες μαζί σου? Όποιος δει την ταινία, τη βάλανε και χτες ανήμερα πρωτομαγιά στα μεγάλα κανάλια, το χώμα βάφτηκε κόκκινο, του Βασίλη Γεωργιάδη, ενός σπουδαίου σκηνοθέτη. Πραγματικά σπουδαίο σκηνοθέτη. Με ένα μεγάλο πρωταγωνιστή, με μια πλειάδα πρωταγωνιστών, τον Νίκο Κούρκουλο, τη Μέρη Χρονοπούλου, τον Θέδωνα Γεωργίτση, μεγάλους πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου. Κάποια στιγμή λοιπόν, ο Γεωργίτση που ήταν κλέφτης, λίσταρχος και πάρει τα βουνά, μαζί με τον Άγγελο Αντωνόπουλο, παίζαν τον ρόλο των κλεφτών, των κατσικοκλεφτών της περιοχής, και είχαν ζώσει τα βουνά. Και κατεβαίναν στον κάμπο για να κλέβουν τους τσιφλικάδες. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Γεωργίτης που ήταν λίσταργος ρίχνει μια σφαίρα στην καρδιά του γιου του τσιφλικά και ήταν πάνω στο βράχο των μετεώρων και του λέει έλα να δεις κάτι τώρα που σε βλέπω ότι πεθαίνεις. Τον βλέπεις στον κάμπο από κάτω. Τι από αυτά τώρα είναι δικά σου? Τι από αυτά τώρα είναι δικά σου? Δεν τις βάζουμε έτσι τις ατάκες. Στην αρχή που βάλαμε την ατάκα με τον ανακριτή

ολιγάρχοι. Είναι κυρίες και κύριοι αυτό που γίνεται τώρα στην ελληνική δικαιοσύνη. Οι ολιγάρχες καλούν τους ανακριτές και τους λένε τι μισθό έπαιρνε ο ανακριτής. Και λέει 14.000. Τα κάνω τώρα 54. Και αν δεν είσαι ικανοποιημένος, τα κάνω 74. Και αν δεν είσαι, τα κάνω 104. Πες όποιο ποσό θέλεις και θα στο βάλω στην επιταγή. Αυτό κάνει σήμερα ένα μέρος της ελληνικής δικαιοσύνης όταν κάνετε σούζα απέναντι στην ολιγαρχία. Αυτά όλα, κυρίες και κύριοι, τα εμφύσισαν στους νεότερους πολιτικούς οι φροντιστηριάρχες, οι καθηγητάδες της διαφοράς. Αυτοί που παίζουμε σήμερα. Αυτοί που παίζουμε σήμερα. Και μου λέτε τι χρειάζεται να τα ακούμε. Μα μόνο αυτά έπρεπε να ακούμε. Για να μαθαίνει ο λαός και να διδάσκεται. Και ιδίως οι νέοι άνθρωποι που είναι άσχετοι και δεν διαβάζουν ιστορία, τι πρέπει να κατέβουν να κάνουν όταν πάνε στις κάλπες. Και ακούω κάτι μπούρδες. Να ψηφίσω, λέει, την Κωνσταντοπούλου, την Καριστιανού, τον Τζίπρα. Ντροπή σας, ρε. Ντροπή σας. Αυτούς, τους μειοδότες, τους καιροσκόπους, τους τυχοδιώκτες. Ντροπή. Ντροπή στη δημοκρατία. Μόνο αυτό λέω. Τραγούδι, κύριε Αρκουλή. Τι, μη μου λέτε εμένα πως θα πω το break. Break το ξέρω. Αυτός είναι ο όρος, ο σύγχρονος στην ελληνική τηλεόραση. Πώς να το πω. Πας ντουαλέτα και τρύπια σε διάρρεια. Εξυπνάκηδες. Θα μου πείτε εμένα δεν μιλάω σωστά την ελληνική. Break. 200 φορές break. Κάνε 200 φορές break, κύριε Αρκουλή. Πολύ μεγάλο τραγούδι. Στέλιος Καρατζίδης, Σάκης Πάνου. Μεγάλο τραγούδι. Ακούστε το νόημα του τραγουδιού όμως. Ακούστε το. Εσείς όλοι, οι ξερόλες, που πριν βγει η ταινία υπάρχω, δεν ξέρετε ότι είναι ο Καρατζίδης. Ναι, σου λέει. Δώσ' μου 50 ευρώ. Δώσ' μου να πάω να πιω ποτό, ποτάκι. Δώσ' μου να βρω κάποιος το τσιγαράκι. Και τους βρίσκεις ανάσκελα, στους δρόμους. Σκοτωμένους.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τα κορί.
1: Είναι κυρίες και κύριοι ραδιομακελάρι, δέστε τώρα φωνή της αλήθειας. Στο 6943 63-54-51 τα πολλά σας μηνύματα και στο 2-10-7-18.000 το τηλεφωνικό κέντρο για παρατηρήσεις και να παίρνετε σειρά μετά τις 6.30 για παρεμβάσεις όποιοι θέλετε, αρκεί να έχετε να μου πείτε κάτι ουσιαστικό από αυτά που ακούσαμε σήμερα. Όχι περί ανέμων και υδάτων, έτσι. Όχι περί ανέμων και υδάτων. Οι παρεμβάσεις δεν έχουν ρόλο να κερδίζουμε ή να χάνουμε τον ραδιοφωνικό χρόνο. Είναι να ακούει ο κόσμος εσάς, όχι εμένα, που έχετε να πείτε κάτι ουσιαστικό. Ο κόσμος μπορεί να βγαίνει στα μικρόφωνα. Αλλά για να βγει στα μικρόφωνα πρέπει να έχει να πει κάτι ουσιαστικό. Να προβληματίσει. Να δημιουργήσει και να βγει ένα συμπέρασμα. Αντρέας μου λέει, αγαπητός Αντρέας μου λέει, δυστυχώς αυτοί που κυβερνούσαν και κυβερνούν την Ελλάδα με τα πολεμικά και με τα πολιτευτικά στη χώρα είναι αυτοί που λέτε. Απάτριδες. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Αλλά εμείς που τους ψηφίζουμε επειδή μας πουλάγαν παπά και τους πιστεύαμε και κατάτσαν έτσι όπως έχει γίνει η Ελλάδα. Ακούστε, δεν ξέρω τώρα ποιοι είστε προβληματισμένοι, ποιοι είστε απροβλημάτιστοι, ποιοι θέλετε να τα ακούτε, ποιοι δεν θέλετε. Μπορεί να θέλετε να ακούτε μουσικό πρόγραμμα. Ακούμε και ωραία τραγούδια, σχολιάζουμε όμως και κάποια πράγματα. Να θυμόμαστε την ιστορία μας. Επιμένω σε αυτό. Η βάση αυτών των εκπομπών του Σαββάτου έχει αυτό το νόημα. Στις καθημερινές εκπομπές αναλύουμε την επικαιρότητα. Η εκπομπή του Σαββάτου πρέπει να είναι όμως μια άντληση προβληματισμού. Αφού μπορέσουμε να εμποτίζουμε στα μικρόφωνά μας τους, ειδικά τους νέους ανθρώπους, αλλά και να υπομνήσκουμε στους παλιούς πώς ακριβώς ανετράφει αυτός ο κόκκινος, κατακόκκινος, αιματηρός δράκος που κατέπνιξε το λαϊκό αίσθημα, που κατέστρεψε ουσιαστικά τη δημοκρατία, που διέφυρε τους θεσμούς. Ο σπόρος του κακού είναι αυτός. Για να αφήσει στη συνέχεια τους απόγονους. Και απόγονοι δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Οι απόγονοι ήταν τεμπέλιδες, τυχοδιώκτες, κλεφτοκοτάδες, πορτοφολάδες που έκλεψαν τον ελληνικό λαό και πάνω απ' όλα ως φιοκάμπτες στον ξένο παράγοντα. Δούνου του τους λέγανε, δούνου του κάνανε. Μνημόνια τους λέγανε, μνημόνια υπογράφανε. Να μας ρίξουν στον κρεμό τους λέγανε, στον κρεμό μας έριχναν. Κανένας από αυτούς δεν σήκωσε κεφάλι και ανάστημα στον ξένο παράγοντα. Και αυτή την ώρα επικρέμεται ακόμα η τεράστια οικονομική οφειλή των 510 δισεκατομμυρίων και βάλε από τα κατοχικά δάνεια και ούτε μία κυβέρνηση δεν ήρθε να κάνει μια ένσταση τουλάχιστον. Κάποιος πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε κάτι να πει και η Μέρκελ βγήκε και του είπε shut up, βούλωσε το. Δεν χρωστάμε τίποτα και αν χρωστάμε δεν τα πάρετε ποτέ. Αυτό, τέτοιο θράσος επί ελληνικού εδάφους, αν δεν κάνω λάθος, ο Προκόσμιος Παυλόπουλος που κάτι πήγε να πει, κάτι να μικροτσουτσουνέψει και λοιπά και μπούρδες και του λέει Μέρκελ shut up, κάτσε κάτω. Μπορεί να σου χρωστάμε αλλά δεν μπορείτε να τα πάρετε ποτέ. Πότε! Όσο υπάρχω εγώ και όσο υπάρχουν και οι απόγονοί μου. Καταλάβατε, μια ζωή καρπαζιά, μια ζωή σφαλιάρα, μια ζωή κόζι που λέγαμε παλιά, μια ζωή μούτζα, μια ζωή απαξίωση, μια ζωή αθλειότητα των Ελλήνων πολιτικών απέναντι στον ξένο παράγοντα. Και ήρθαμε στο μεταγενέστερο, τον Τόνι Τσολάκογλου, τον Τόνι Τσολάκογλου της μετακατοχικής Ελλάδος, τον Αντώνη Σαμαρά, που πήγε κλαίγοντας στην αγκαλιά του Καραμαλή όταν διαλύθηκε το κόμμα της πολιτικής άνοιξης και δεν υπήρχαν αλαμπική κίνια. Τι, ό,τι είχε να δώσει εγώ καλής θα δώσε. Ό,τι είχε να δώσει ο Χριστοβαράκος θα δώσε. Μετά έπρεπε να βρεθούν ήδη οι πόροι. Ήδη οι πόροι, κύριε Κακλαμάνη Νικήτα, που αποχώρησες και εσύ από το Μαντρί. Αλλά εσένα δεν σε έφαγαν οι λύκοι, γιατί ξέρεις να ελύσεσαι. Είσαι μεγάλη Ισπανομαρία κι εσύ. Άμα ρωτήσουμε τις νερατζιές του Κορονακίου τι έχουν ακούσει την ώρα που κάθεσαι και πίνεις καφέ, θα φρίξει ο τόπος. Και σου είχαμε πει να προσέξεις κακές παρέες, αλλά εσύ δεν βάζεις μυαλό. Δεν βάζεις μυαλό, κύριε Κακλαμάνη. Και την κοπάνησες και έφυγες από την πολιτική άνοιξη. Και τον άφησες πεντέρημο τον άλλονε.
0: Τα πέτρινα χρόνια του Αντώνη Σαμαρά.
1: Τι λέτε, μωρέ. Τα πέτρινα χρόνια και δεν είχε κονόμα. Γιατί είχε μείνει άφραγκος. Και επανήλθε τώρα. Να διεκδικήσει. Τι να διεκδικήσεις, ρε. Τι να διεκδικήσεις, 74. Πήγα να πεθάνει στον αλλού, ρε. Πήγα να πεθάνει στον αλλού, ρε. Πήγα να πεθάνει στον αλλού. Σε μάσε και τα πεις αυτά. Ο Αντώνης Σαμαράς. Που κάθε δύο χρόνια σκίζει τα μνημόνια. Για ακούστε το κι αυτό. Να το θυμηθούμε.
2: Ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό-με-λεπτό.
1: Σελίδα-σελίδα τα σκίζε. Και τράβηξε μια τζίφρα τεράστια και μας έβαλε σε νέο μνημόνιο. Ο ξεπουλημένος Ραγιάς. Και έρχονται σήμερα να διεκδικήσουν τι? Περγαμηνές και δάφνες πάνω στα πτώματα των Ελλήνων πολιτών, πάνω στους ανθρώπους που αυτοκτόνησαν επί της εποχής των μνημονίων. Ο μεγαλύτερος νεκροθάφτης της πολιτικής ιστορίας, το αρπακτικό της Siemens, το αρπακτικό του Κόκαλη, το αρπακτικό του Αλαφούζου. Τα είχε μάθει τα κόλπα από το μέντορά του, τον κύριο Μητσοτάκη, τον μακαρίτη τον Μητσοτάκη, τον πατέρα του σημερινού, ο άλλος Ραγιάς αυτός. Άλλο λαμόγιο αυτός. Να είναι καλά ο εμμύρης του Κατάρου, Αλθάνη. Είδατε πως τον βούτυξε. Κεφαλοκλείδωμα του κάνε. 2 μέτρα ο Αλθάνη, 1,95 αυτός, δεν ξέρω πόσο είναι. Τον έφτανε μέχρι το νόμο. Η κυρά του κι αυτός σουρτά φέρτα συνέχεια στο Κατάρ. Και την κόρη τη Σοφία εκεί. Εκεί να βαστάει τα πόστα της CVC, της μεγαλύτερης πολυεθνικής εταιρείας που έχει κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα, που έχει βγάλει ένα κάρο λεφτά, που πουλήσαμε για ένα κομμάτι ψωμί την Εθνική Ασφαλιστική και την αγόρασαν αυτοί οι μάγκες που αγόρασαν όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας και μετά τα πούλησαν σε πενταπλάσια τιμή. Και αυτά έγιναν όλα επί του κυρίου Μητσοτάκη. Και η κόρη έπαιρνε τις μίζες και η κόρη έπαιρνε τα πριμ. Και μόλις έμεινε από αεροπλάνο στο Ομάν, μας πρόβαλε ένα ψευτό εισιτήριο για να μας κοροϊδέψει ότι δεν ήρθε με ιδιωτική πτήση και πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο 50.000 ευρώ. Και δεν μου λέτε ποιος τα πλήρωσε αυτά τα λεφτά. Εμείς. Και βγήκε να μιλήσει το τσόκαρο. Η τσοκαρία. Η τσοκαρία. Και τη θάψανε στα social media. Τη θάψανε κυριολεκτικά. Και τη βγάλανε ψεύτρα. Και η τεχνητή νοημοσύνη και τα social media. Και μετά το βούλωσε. Το σοφάκι. Το σοφάκι. Πήγε να μας πουλήσει μούρι. Και αυτή και η μάνα της. Άλλο παμφάγο αυτό. Άλλο παμφάγο θηλαστικό. Άλλο παμφάγο θηλαστικό. Με τους καλούς δικηγόρους. Τους εντεταλμένους. Του συστήματος.

νομίσατε ότι ήρθα εδώ για να κάνω πλάκα? Όλα στη φόρα, στον τάκ όλοι. Και μετά ήρθε το άλλο το παρτάλι. Ο Φέρον πάνω στο μηχανάκι της βόμβες Μολότοφ. Όταν κυρίες και κύριοι, υπάρχει καταγεγραμμένη συνομιλία μου με τον τότε αξιωματικό της κρατικής ασφάλειας. Υπάρχει καταγεγραμμένη. Το πιάσαμε, λέει, το κολοπέδι, το πιάσαμε εκεί στο Αμπελόκηπους. Καβαλάγε ένα μηχανάκι και ήταν συνεπιβάτης. Και του ψάξαμε την τσάντα και ήταν γεμάτη Μολότοφ, τίγκα στη Μολότοφ. Πού τη πας, ρε, της Μολότοφ? Τον βουτήξαμε από τα αυτή και το πήγαμε στην κρατική ασφάλεια. Το Τσίπρα! Να αφήσω τη διαψεύσεις, κύριε Τσίπρα. Να αφήσω τη διαψεύσεις στον αξιωματικό της κρατικής ασφάλειας. Μην ανησυχείτε. Όλα είναι καταγεγραμμένα. Και όταν πήγανε πάνω, λέει ο άλλος, έγινε κόλαση, βαράγαν τα τηλέφωνα. Δεν προλαβαίναμε να σηκώνουμε τα τηλέφωνα. Έπαιρνε ο πατέρας του και παρακάλαγε τον αρχηγό της αστυνομίας να τον αφήσουμε ελεύθερο. Και όταν τον ρώτησα, κατεγράφεις το βιβλίο συμβάντων? Όχι, μου λέει. Γιατί δεν καταγράψατε το θέμα στο βιβλίο συμβάντων? Γιατί δεν μας άφησε ο αρχηγός αστυνομίας? Επειδή έπαιρνε ο πατέρας του, εργολάβος, ο μεγάλος εργολάβος. Αφήστε το γιο μου, δεν έχει κάνει τίποτα. Και ο άλλος ήταν με τις βόμβες Μολότοφ. Αυτόν που θέλει να ψηφίσει σήμερα η πλουτοκρατία.

Θα διαβάσω και μερικά από τα μηνύματά σας που είναι πάρα πολλά. Η Μαρία Αντωνία μου λέει, άμα ο Σιμίτης ήταν αντικείμενο, θα ήταν ουροκαθετήρας. Οργιάζει η φαντασία με δάφτους, παθαίνει πόνο η λογική. Μόνο πόνο.

Ο αγαπητός Μάρκος Αλέξανδρος, χθες το βράδυ ένας μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός παρουσίασε μια παραγωγή του σε ντοκιμαντέρ με τίτλο 200 λεβέντες στην Κεσαριανή. Στην πραγματικότητα όμως, ενώ τους παρουσίασε όλους ως κομμουνιστές, για να δείτε τι βρωμερή είναι η αριστερή προπαγάνδα. Ήταν πρωτομαγιάχτες. Πήγαν να καπηλευτούν τους αγώνες του έθνους, τα εργατικά χέρια τους ανθρώπους που έπεσαν στα πυρά για ένα καλύτερο μεροκάματο. Και όλα αυτά τα καπηλεύτηκε η κομμουνιστική αριστερά του κύριου Κουτσούμπα, της κυρίας Παπαρίγα και της κυρίας Κανέλη. Της κυρίας Κουτσούμπα! Της κυρίας Κουτσούμπα! Ναι, γιατί μια ζωή η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ θηλυκή ήτανε. Αρσενική ήτανε, τι ήτανε. Άντε τώρα, άντε! Τα παράπανα στον Πογιόπουλο. Τα παράπονά σας στον κύριο Μπογιόπουλο. Τους παρουσίασε, λέει, κομμουνιστές όλους, ενωμένους και συναδελφωμένους. Στην πραγματικότητα όμως ήταν ούτε κομμουνιστές ούτε αλληλέγγυοι μεταξύ τους όλοι. Ο Ναπολέων Σουγατζίδης πάντως δεν ήταν φανατισμένος και κατά βάση κομμουνιστής. Για τον Άρη Βελοχιώτη, λέει.

0: αγαπητός φίλος. Βάζτε ρε και τα ονόματα σας από κάτω να ψάχνω. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Πιστεύω πως θα είναι εκπαίσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Θα πρέπει να τιμωρηθεί. Ειδικά μετά την επταετία πλήση εγκεφάλου που έχουμε υποστεί όλοι μας. Με την ρωμαϊκή νταμάτιο μεμόρια. Με επίσημη δηλαδή διαγραφή από την ιστορία. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Και σωστός και ο λατινικός όρος που χρησιμοποιείς. Νταμάτιο. Νταμνάτιο. Νταμνάτιο μεμόριε. Νταμνάτιο μεμόριε. Το Ντάπερ Μαρσιμίτη λέει το δακοφολιά, το δακοφόλια από τις ελιές στη μάπα του, τον έμαθε κάπως να μιλάει καλύτερα η αέμνηση Μαλβίνα Κάραλη, που τον έκανε ρόμπα, τρόμπα στις εκπομπές της. Καλησπέρα και καλό μήνα. Μίλτος από ελληνικό. Άσε καλά, φίλε. Σοφία λέει, δεν μπορώ να πιστέψω πως αυτός ο κρετίνος υπήρξε πρωθυπουργός της Ελλάδος. Δεν μπορείς να το πιστέψεις και όμως υπήρξε, κυρία μου. Η Βασιλική Τζάνου. Χριστός Ανέστη, δυστυχώς αυτόν τον άχρηστο Τάπερμαν τον κίδεψαν με την ελληνική σημαία. Δημοσία δαπάνη κι αυτός. Και του βάλανε και την ελληνική σημαία απάνω αντί να του βάλουν το άστρο του Δαβίδ. Διότι το άστρο του Δαβίδ δεν πρέπει να του βάλουν. Σημεί της, όνομα και πράγμα. Και μην αρχίσετε πάλι τις αντί. Τις φιλοϊσραηλινές ιστορίες και τις σημητικές κορώνες ότι εγώ και ναι εγώ. Εγώ τι έκανα. Ο αγαπητός Ναπολέων Αντώνιος, καλησπέρα, αυτό δεν είναι δημοκρατία, παιδάκι μου. Είναι το κλουβί με τις τρελές. Μόνο με τις τρελές. Και άλλες τρελές και τρελιάρες που έχει γεμίσει ο πολιτικός βίος. Ο Γιώργος, καλησπέρα από το Αμβούργο. Τι έγιναν τα κοτόπουλα του 91 του Σαμαρά? Τι έγιναν τα κοτόπουλα του 91 του Σαμαρά? Τον Αντώνη να ρωτήσουμε. Από πού χρηματοδοτείται το κουκουέ? Μου λέει άλλος φίλος. Μήπως από την Τράπεζα της Ελλάδος, τον Ρότσιλντ? Πού να ξέρω εγώ. Δεν έκανα το ρυφηφί. Η κυρία Βέρα νόμιζε ότι το χειρότερο που έχει περάσει τον Σιμίτης, αλλά ο Μητσοτάκης το ξεπέρασε σε όλα. Εννοείται το ξεπέρασε. Ο επόμενος θειασότης της δημοκρατίας ήταν ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Από τον Go Back, κυρία Μέρκελ, στο ευχαριστώ την Κακελάριο. Ο Τζαμπαμάγκας. Ο Τζαμπαμαγκίτης. Που τον αφήσανε σιδηροδέσμιο από την κρατική ασφάλεια, γιατί έπαιρνε τηλέφωνο ο εργολάβος πατέρας του όταν τον πιάσανε με τις Μολότοφ. Για ακούστε τον κι αυτόν.
1: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρία Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο. Δεν θα ανεχτούμε. Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και φημωμένη μάζα.
2: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Καγκελάριο για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά διμερών, αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.
0: Κυρίες και κύριοι, άμα κάνουμε αυτή την αναδρομή, την όχι και πολύ παλιά αναδρομή, την κάνουμε για ένα και πρωταρχικό λόγο. Διότι δεν πρέπει οι Έλληνες πολίτες τα αγύριστα κεφάλια, αυτοί που μας κατέστρεψαν, και ειδικά οι μεγάλες ηλικίες, διότι οι νέες ηλικίες απέχουν από την κάλπη. Σαφώς, σας καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και τον εαυτό μου. Όλους τους καταλαβαίνω. Αυτή τη φορά όμως θα ξέρετε ένα πράγμα. Ότι αν δεν κατεβούμε όλοι στην κάλπη να ψηφίσουμε, και σας το λέω εγώ, ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Να ξέρετε ότι η κατάσταση αύριο το πρωί θα είναι πολύ άσχημη. Για τον απλούστατο λόγο ότι η αποχή ευνοεί τα πρώτα κόμματα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν κατακαιρματιστεί η Βουλή. Λίγο με νοιάζει. Εγώ δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο. Ούτε πολιτικό αρχηγό. Εμένα με ενδιαφέρει, μπορεί να έχει 15 κόμματα η Βουλή. Να έχει και 30. Αρκεί η ψήφο να πιάνει τόπο. Όταν έρθει η ώρα θα συζητήσουμε. Διότι όπου να είναι έρχεται η ώρα τη κάλπη. Θα συζητήσουμε για το τι πρέπει και πού πρέπει. Εγώ δεν πρόκειται, είμαι ο τελευταίο που θα σα πω από αυτό το μικρόφωνο τι να ψηφίσετε. Αλλά οι εκπομπές που θα γίνουν με την προκήρυξη των εκλογών θα ξέρετε ότι θα είναι βαθύτατα πολιτικές. Εκεί θα υπάρξει επιμερισμός, καταμερισμός ευθυνών και κρισάρισμα στο τι λέει ο καθένας. Για να δούμε ποια είναι αυτά τα νέα υβρίδια των πολιτικών κομμάτων που θα προβάλλουν τις προγραμματικές τους εξαγγελίες. Για να δω ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα διεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών με πρόγραμμα, συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις. Προτάσεις θα βγάλουν την κοινωνία από το αδιέξοδο. Όχι άρες μάρες κουκουνάρες. Με ρωτούν κάποιοι εδώ τον κύριο Τσίπρα, αν το στηρίζει λέει ο κύριος Μελισανίδης, αν το στηρίζει ο κύριος Μαρινάκης, αν το στηρίζει ο κύριος Εξάρχου, αν το στηρίζει ο κύριος Περιστέρης, πού να ξέρω εγώ ρε παιδιά. Πού να ξέρω εγώ αν τον στηρίζουν τον Τσίπρα όλοι αυτοί που μου αναφέρεται εδώ. Θα πρέπει να ήμουν αμάγος. Τώρα, τι έχω ακούσει, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αν θέλετε να σας πω τι έχω ακούσει, έχω ακούσει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Όπως επίσης και οι κινήσεις κάποιων επιχειρηματιών, που δεν είναι απλά επιχειρηματίες, είναι ολιγάρχες του τόπου. Είναι άνθρωποι της ντόπιας και ξένης ολιγαρχίας. Είναι άνθρωποι που έχουν δισεκατομμύρια ευρώ περιουσία. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επενδύσει στη θάλασσα σαν αιμογεννήτριες, σαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη μεταφορά LNG, στη μεταφορά ελαφρύων καυσίμων, στη μεταφορά νομίμων καυσίμων, στα βενζινάδικα του τόπου. Δηλαδή άνθρωποι με παρά. Άνθρωποι με παρά και οικονομικό εκτόπισμα. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω ποιον μπορεί να υποστηρίξει. Υποψιάζομαι. Έχω βρεθεί σε ιδιωτικές συζητήσεις μεγαλοπαραγόντων της χώρας. Έτυχε. Ως θεατής. Ως ακουστής. Όταν ακουστής. Ξέρω πολύ καλά την αδυναμία μια συγκεκριμένη κάστα ολιγαρχών προς το πρόσωπο του κ. Τσίπρα. Κάποιοι ολιγάρχες στη χώρα, οι οποίοι διατηρούν ή διατηρούσαν και ποδοσφαιρικές ομάδες, έχουν το μεγάλο όνειρο να αναστήσουν το λεγόμενο κέντρο αριστερό χώρο της πατρίδος. Θεωρούν ότι αυτό το κέντρο αριστερό χώρο το συνδυάζει η φυσιογνωμία, η προδοτική φυσιογνωμία του κ. Τσίπρα. Αν θέλουν, ας τον υποστηρίξουν. Αλλά από εκεί και πέρα, ως υποστηριχτές του και ως οικονομικοί του χρηματοδότες, θα πρέπει κυρίες και κύριοι και αυτοί να μην βγουν έξω από την παρένθεση της κριτικής. Αν θέλετε να τον στηρίξετε τον κύριο Τσίπρα, να τον στηρίξετε. Αλλά θέλουμε διαφάνεια και θέλουμε να μάθουμε πρώτα απ' όλα πόσα χρήματα δίνετε στον κύριο Τσίπρα για να κάνει όλη αυτή την προεκλογική περιοδία. Επαναχαράσσοντας υποτίθεται ποια πολιτική να κάνει ο Τσίπρας. Αυτά που ακούσαμε χτες ήταν απίστευτα. Ο τύπος έχει τρικυμίαν κρανίο. Αυτός ο άνθρωπος αν αναλάβει την Ελλάδα την καταστρέψει χειρότερα από τον Κούλι. Και μιας και μιλάμε για τον κύριο Μητσοτάκη. Κύριο Μητσοτάκης βρέθηκε πριν από λίγο καιρό σε ένα πάνελ και τον ρώτησαν για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ακούστε τι απάντησε ο Αχρίος. Ο Αχρίος, ο οποίος υποτιμά την νοημοσύνη μας.
3: Είστε 6 χρόνια κυβέρνηση και εδώ ακούμε να αποκαλύπτονται ιστορίες για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ακούμε αυτή την πολιτεύτρια με την Φεράρι και την Πόρσε που μάλιστα ήταν και συντονίστρια κοινοτικών πόρων στο κόμμα, έχει διαγραφεί αυτή.
4: Προφανώς. Έχει ανασταλεί κομματική ιδιότητα, αλλά κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου.
3: Ή ακούγαμε μια... τον Φραπέ και δεν ξέρω ποιον άλλον.
4: Σε μια υπόθεση εκτεταμένης διαφθοράς.
3: Αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι γαλάζιο το σκάνδαλο.
4: Να τα πάρουμε ένα. Λοιπόν, σε μια υπόθεση εκτεταμένης διαφθοράς, όπως αυτή που είπα και πέρα, προφανώς ότι θα εμπλέκονται στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα. 4 στους 10 Έλληνες ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές.
0: Ακούστε λογική. Επειδή 4 στους 10 Έλληνες, μιλάει για το 41%, έτσι, το ψεύτικο, αυτό το κάλπικο, το παραχαραγμένο, το χαλκευμένο εκλογικό αποτέλεσμα, ακούστε τη λογική ενός ανθρώπου με μυαλό μικρού. Τι μωρού παιδιού. Αυτός δεν έχει μυαλό μωρού παιδιού. Αυτός έχει μυαλό μωρού. Κυριολεκτικά μωρού. Παιδιού. Μωρού. Δεν είναι στα καλά του. Επειδή λέει 4-10 ψήσανε δημοκρατία, λογικό είναι να υπάρχουν, λέει, περισσότεροι διεφθαρμένοι μέσα στο κόμμα μας. Επειδή 4 στους 10 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, σου λέει 40% πήρε Νέα Δημοκρατία, λογικό είναι να υπάρχουν περισσότερο διεφθαρμένοι στο κόμμα. Ακούστε τι λέει ο άνθρωπος. Και μετά του κάνουν και σε ένα πάνελ ένα άλλο ερώτημα. Για τις υποκλοπές. Για το αν έχει ανδρισμό και ευδειξία να παραιτηθεί. Και λέει ο παιχταράς. Λέει ο παιχταράς.
5: Κύριε Πρόεδρε, για την τραγωδία του Ντεμπόν με τους 57 νεκρούς, ο κύριος Καραμαλής υπέβαλε την παραίτησή του αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη. Την κάνατε αποδεκτή αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ως άμεσος πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ, σκεφτήκατε ποτέ να παραιτηθείτε? Ο κύριος Δημητριάδης που παραιτήθηκε δεν ήταν πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ, δεν ήταν καν πολιτικό πρόσωπο. Σκεφτήκατε να κάνετε ό,τι έκανε ο Τζόνσον στη Μεγάλη Βρετανία, ο Κούρτς στην Αυστρία, ο Νίξον στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Βίλι Μπραντ στη Γερμανία, ή μήπως η δική μας δημοκρατία είναι υποδέστερη?
4: Όχι, κύριε Τζίμα, δεν σκέφτηκα να παραιτηθώ, αλλά ανέλαβα με θάρρος τις ευθύνες μου.
0: Οχιά και δεν τρογαλιά να σε φάει! Οχιά και δεν τρογαλιά να σε φάει! Που δεν τρώνε δεν τρογαλιές.
4: Και ανέλαβα απέναντι στον ελληνικό λαό δύο πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να υπάρξει άμεση διαλεύκανση του θέματος αυτού από τη δικαιοσύνη. Χάρηκα που άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι πιστεύετε την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί πρέπει να μάθουμε ακριβώς αν υπήρχαν όντως ποινικές ευθύνες σε αυτήν την υπόθεση. Και ανέλαβα επίσης να διορθώσω μια σειρά από αστοχίες ρυθμιστικού χαρακτήρα που επέτρεψαν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να παρακολουθήσει ανθρώπους χωρίς τα αυξημένα φίλτρα που η ιδιότητά τους απαιτούσε. Συγκεκριμένα, επαναφέραμε τις δύο δικαστικές αποφάσεις για να μπορέσει να επιτραπεί οποιαδήποτε παρακολούθηση. Προσθέσαμε και άλλα φίλτρα, βάλαμε και τον πρόεδρο της Βουλής, ώστε να χρειάζεται και η δικιά του σύμφωνη γνώμη, για να μην επαναληφθεί μια παρακολούθηση που από την πρώτη στιγμή είπα εξ αρχής ότι δεν έπρεπε να γίνει. Έχουμε εξυγχρονίσει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, με έναν νόμο ο οποίος ψηφίστηκε και ο οποίος υλοποίησε τη δέσμευση ότι θέλουμε μια Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία να λειτουργεί με τη διαφάνεια που ταιριάζει στις απαιτήσεις της, και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο, και θέλω να ελπίζω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θα μπορεί σταθερά να παρέχει στον εκάστοτε Πρωθυπουργό τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται, προκειμένου να προασπίσει και να διαφυλάξει την εθνική ακεραιότητα της χώρας.
5: Κύριε Πρόεδρε, τότε είχατε πει ότι δεν γνωρίζατε. Δεν γνωρίζατε τι συνέβη. Για μια υπηρεσία πάντως που επιλέξατε να την έχετε στην απόλυτη ευθύνη σας. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε. Θέλω να σας ρωτήσω αν μπορείτε τώρα, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, να μας πείτε γιατί παρακολουθήθηκε ο αρχηγός του στρατεύματος, γιατί παρακολουθήθηκε ένας πολιτικός αρχηγός που κάθεται στο ένα μέτρο από εσάς. Αν είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία, πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες, γιατί του ζητάει να τον ψηφίσουν σε λίγες μέρες. Και ένας εν ενεργεία τότε υπουργός σας.
4: Οι εξηγήσεις που δόθηκαν για αυτές τις παρακολουθήσεις, κύριε Τζίμα, δεν ήταν επαρκείς. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν αποτελεί κανέναν απολύτως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας και δεν έπρεπε ποτέ να βρίσκεται υπό καθεστώς παρακολούθησης. Όμως, και μιλάμε για κράτος δικαίου συστολικά, επιτρέψτε μου να πω ότι σίγουρα αυτή η υπόθεση είναι μια σκιά για την κυβέρνησή μας. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ήταν κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Όμως, το κράτος δικαίου στη χώρα αξιολογείται συνολικά. Σύμφωνα με τον Economist, η δημοκρατία μας έχει κάνει σημαντική πρόοδο τον τελευταίο χρόνο, παρά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτό σημαίνει ότι όταν βλέπουμε συνολικά το κράτος δικαίου, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο μια μεμονωμένη περίπτωση. Πράγματι, έγιναν λάθη. Αλλά συνολικά, το αν σήμερα αποδίδεται δικαιοσύνη στον τόπο, μέχρι και για την περίπτωση της Μυκόνου, θα σας έλεγα, αποδείξαμε ότι δεν δεχόμαστε άβατα παραβατικότητας. Και νομίζω ότι και αυτή είναι μια σημαντική κατάκτηση για τη δημοκρατία μας.
0: Τώρα, κυρίες και κύριοι, τι σχέση έχει η Μύκονος με τις υποκλοπές? Μόνο αυτός και το λοβό του το κεφάλι ξέρει. Θα διαβάσω και μερικά μηνύματα ακόμα. Είναι πολλά τα μηνύματα που μας στέλνετε. Ο Παύλος, καλησπέρα από Δράμα. Το χιόνι που έριξε την Πρωτομαγιά στα βουνά δεν το είδαμε όλο το χειμώνα. Με τον Καντέμι πρέπει να φύγει σήμερα. Ρε εσύ Παύλο μου, τουλάχιστον δεν λες ότι εκεί πέρα είδατε και μια άσπρη μέρα. Εμείς εδώ πέρα είμαστε μέσα στη βροχή και στην υγρασία. Εδώ ανάψαμε καλοριφέρ στις 2 Μαΐου. Τι άλλο να συζητήσουμε τώρα? Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή έχει φτάσει 2,30. Ο κόσμος είναι τσουρουφλισμένος. Κι όμως, 50-100 χιλιάδες πάλι την κοπάνισαν και βγήκαν έξω. Δεν μπορώ να ποινικοποιώ τις εξόδους. Ούτε να κάνω εγώ το συνήγορο του Μητσοτάκη. Βγήκαν έξω, άρα ορίστε. Καλά περνάει ο κόσμος. Άρα γιατί παραπονιούνται? Έχουν λεφτά. Αυτά λέει ο κόσμος. Αυτά λέει ο Μητσοτάκης. Αυτά λέει ο Μητσοτάκης με τους ύπουλους, υποχθόνιους και τρισάθλιους υπουργούς του. Ξέρετε καλά για ποιους μιλάω. Και το προβάλλουν ως άλοθη. Ότι ο κόσμος να βγαίνει. Κάνει έξοδο ο κόσμος. Άρα έχει λεφτά. Ποντάρουν δηλαδή στους 50-100 χιλιάδες προνομιούχους Έλληνες για να μας βάζουν όλους στο ίδιο καλάθι. Με τη βενζίνη στο 2,30. 2,50 θα φτάσει. Το βαρέλι το μπρετ καλπάζει στο 1,112-1,115. Πήρε 5% πάνω. Πάει 2,40 η βενζίνη. Τώρα θα δω τον ομφάλιο λόρο ολονών σας. Τον ομφάλιο λόρο ολονών σας θα δω τώρα. Με 2,40 βενζίνη. Με 2,40 Μητσοτάκη. Δεν λυπάμαι κανέναν, ούτε τον εαυτό μου.

0: Ο αγαπητός Γιώργος από το Φάλιρο μου λέει ότι ο Σιμίτης στις εκλογές που κέρδισε τότε είχε επαφή άμεσα με τους Ρωσοπόντιους της Μαριούπολης που τον βοήθησαν στις εκλογές. Μπορεί. Αν θυμάστε τώρα, τότε είχε βγει και μια ιστορία για τα χαλκευμένα εκλογικά βιλιάρια. Μια σοβαρότατη ιστορία, την οποία δεν εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση Καραμαλή και άφησε το Σιμίτη να ξανακυβερνήσει τη χώρα. Σας λέω και πάλι, κάποιες πηγές αναφέρουν μέχρι και σήμερα ότι υπήρχε παρέμβαση Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα να μην κυβερνήσει ο Καραμαλής. Και ο Καραμαλής το δέχτηκε. Αν αυτό, εάν έχει συμβεί, ποιος επιβεβαίωσε αυτές τις πληροφορίες? Αν όμως επιβεβαιωθούν αυτές τις πληροφορίες, τότε αντιλαμβάνεσαι εδώ πέρα υπάρχει μια εθνική, όχι ήττα, υπάρχει μια εθνική μειοδοσία να επιτρέψει σε κάποιον να σε εμποδίζει να αναλάβει την Πρωθυπουργία εξαιτίας της πανέμβασης του ξένου παράγοντα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχουν σκύψει πολλές φορές το κεφάλι οι καρπαζόεις πράκτορες της πολιτικής, όπως είναι ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας. Αυτός κι αν είναι καρπαζόεις πράκτορας. Αυτός κι αν είναι ο μέγιστος καρπαζόεις πράκτορας. Ο αγαπητός Σταύρος. Ποιος? Ο Καραλής. Αυτός ήταν στην ταβέρνα, λέει. Τρίγωνο στα καλύβια, θωρικού, και έτρωγε. Και λέγανε ότι την έπεσαν οι Αμερικανοί. Σίγουρα μάλλον του την έπεσε η Μοσχαρίσια Μπριζόλα βαριά στο κεφάλι. Ναι. Αυτά έλεγε ο κύριος Κοτάκης στην Εστία. Στο σχέδιο Πυθία που έβγαλε βιβλία και μας είπε ότι τον απειλούσαν, λέει. Ποιοι τον απειλούσαν, ρε? Ποιοι τον απειλούσαν να σκοτώσουν? Ποιοι θα γαράμιζαν τη σφαίρα τους για ένα μοσχάρι? Ποιοι? Ένα μοσχάρι κινούμενο είναι. Τι είναι? Ένα σιτεμένο μοσχάρι. Αφού μέσα του κολυμπάει σπάλο Μπριζόλα. Ο αγαπητός Δημήτρης, και πρέπει να προβληθεί το μήνυμα, να πεις αυτό τον άθλιο ακροατή σου, μου λέει, πως δεν υπάρχουν Ρωσοπόντιοι. Σωστό. Υπάρχουν ομογενείς. Να μάθει ιστορία. Μην τους αποκαλούνται Ρωσοπόντιους. Γιατί τους αποκαλείται Ρωσοπόντιους? Δεν είναι Ρωσοπόντιοι. Είναι πόντιοι οι οποίοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε καταπατημένες περιοχές του αλυτρώτου ελληνισμού. Δεν μ' αρέσει καθόλου ούτε εμένα. Και κατά λάθος, αλλά έπρεπε να το διαβάσω. Ρωσοπόντι. Είναι προσβλητικό. Πολύ, πολύ, πολύ προσβλητικό. Και βεβαίως μου συνάπτει ο αγαπητός φίλος το μετάλλιο του Μπάμπη Χολίδη. Τους ξέρω, αγαπητέ φίλε. Τους ξέρω. Και το βιβλίο του Δημήτρη Ψαθά, «Η γη του Πόντου», εκδόσεις Μαρία Ψαθά. Εγώ τα ξέρω. Αυτοί δεν τα ξέρουν. Απαγορεύεται η φρασιολογία Ρωσοπόντι. Είναι ομογενής από τη Σοβιετική Ένωση, την πρώτη Σοβιετική Ένωση. Και είναι περήφανοι Έλληνες. Και ειδικά οι αθλητές έχουν διαπρέψει στον ελληνικό χώρο. Και επιχειρηματίες. Ο Βαγγέλης Καρούμπαλης λέει, «Υπήρχε σχέδιο δολοφονίας Καραμαλή. Με δηλητηριασμένη σφάλο Μπριζόλα στην αυλή του σπιτιού του. Αυτά που έγραφε ο κύριος Κοτάκης στην Εστία. Αυτά τα βιβλία της παραμύθας. Για να γίνει συμπαθής ο Καραμαλής. Αν έχει τα κότσια να κατέβει πάλι να διεκδικήσει την Πρωθυπουργία. Ο μεγάλος ηγέτης του τόπου. Ο μεγάλος ηγέτης του τόπου, ο Καραμαλής. Άντε από εκεί. Πάμε και σε καμιά γραμμή να ακούσουμε και εσάς πριν το τέλος. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Σας ακούμε.
1: Ναι, ονομάζομαι Αποστολόπουλος Χρήστος, είμαι δικηγόρος. Παρακολουθώ τώρα το Σαββατοκύριακο αυτή την ιστορική αναδρομή που κάνατε και την αναδίφιση των γεγονότων, η οποία είναι η πραγματικότητα αυτή. Μπορεί να ακούγεται πολλές φορές ομοί, πικρή, απογυμνωμένη, αλλά είναι η πραγματικότητα την οποία με ένα φοβικό τρόπο, ή άλλοτε με ταμπού, ή άλλοτε με προπαγάνδα, προσπαθούμε να την αποφύγουμε. Είναι βαθιά παρακμιακή η εικόνα της χώρας γενικότερα, έτσι όπως την περιγράφεται, και είναι τα ευρήματα αυτά, είναι τα πραγματικά. Δεν είναι δηλαδή αποκύματα φαντασίας. Είμαι όμως συγκρατημένα απεσιόδοξος. Θεωρώ ότι το πρόβλημα της χώρας είναι εκ δεξιών. Δεν υπάρχει μια δεξιά πατριωτική κίνηση η οποία θα μπορούσε να αφυπνίσει κόσμο. Ίσως να λείπουν οι χαρισματικές προσωπικότητες από τη βάση της κοινωνίας, ίσως να μην επιτρέπεται αυτοί να βγουν, ίσως το γεγονός ότι βιοπορίζονται οι άνθρωποι κάτω από δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Ωστόσο, το θέμα της χώρας δεν είναι αριστερό. Απομυθοποιηθήκανε στην τετραετία Τσίπρα και έτσι ολόκληρος ο μύθος της αριστεράς από το Πολυτεχνείο και μετά απομυθοποιήθηκε. Είναι δεξιό το ζήτημα της χώρας, αλλά φοβάμαι ότι δεν μπορούν κάποια πρόσωπα να ηγηθούν για την αλλαγή του καθεστώτος, διότι αυτό που ζούμε σήμερα είναι καθεστώς. Όσον αφορά τώρα αυτά τα γεγονότα τα οποία παρατίθεται κάθε φορά τα Σαββατοκύριακα, είναι η πραγματικότητα. Η χώρα όμως τα 200 χρόνια, με τρεις εμβληματικές δολοφονίες, του Ιωάννη Καποδίστρια, του Γεωργίου του Πρώτου και του Ιωάννη Μεταξά, η χώρα πορεύεται με βάση τα συμφέροντα των ξένων. Όπως ήταν αυτά ο Σπλασιέ, ο Χαρέλος Τρικούπης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπως ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δυστυχώς είμαστε μια χώρα που είναι καταχρεωμένη. Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι είναι μαλάκια, ασπόνδυλοι. Και το ζήτημα είναι ότι αν θα μπορούσε να υπάρξει μια αναγέννηση. Νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο αυτό να γίνει, διότι απαιτείται θάρρος, παρησία, άνθρωποι με αρχές. Και φοβάμαι ότι αυτό το πολιτικό αδιέξοδο θα διονύζεται και η ίδια η οικογενειοκρατία η οποία υπάρχει τόσα χρόνια, και ειδικά από το 45 και μετά, με τρεις οικογένειες συγκεκριμένες, θα συνεχίσει να διονύζεται. Όμως έχετε πει και κάτι άλλο πολύ σωστό, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουμε εμείς. Και πιστεύω στις επόμενες εκλογές, πάλι εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη και στο τέλος, δυστυχώς, θα ψηφίσουμε πάλι τους ίδιους και τους ίδιους. Εύχομαι να αλλάξει κάτι. Να συνεχίσετε αυτές τις ραδιοφωνικές εκπομπές, οι οποίες έχουν πολύ σθένος, θάρρος, ειλικρίνεια. Εύχομαι να μην είναι κάποιος εδώ Κιχώτης ο οποίος λέει κάποια πράγματα σωστά, και ελπίζω να συσπηρωθεί ένας κόσμος, ένας δεξιός πυρήνας ανθρώπων, οι οποίοι θα αποτελέσουν μια πατριωτική κίνηση για να πάψει αυτή η παρακμή. Παρακμή όταν ο ίδιος εισαγγελέας του Ιουπάγου δεν δέχεται την υπόθεση των υποκλοπών να την ανασύρει από το αρχείο. Όταν η ίδια η δικαιοσύνη, και το λέω ως δικηγόρος, είναι σε σιπότα και καρκινογόνα τα μέλη της δικαιοσύνης, νομίζω ότι από εδώ και πέρα δεν αξίζει κάτι παραπάνω. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
0: Ένα ερώτημα να θέσω μόνο.
1: Βεβαίως, κύριε Χίο.
0: Άκουσα με ενδιαφέρον ότι το πρόβλημα πια είναι στο δεξιό χώρο.
1: Βεβαίως, αυτό είναι.
0: Ότι το λόγο τον έχουν οι δεξιοί πατριώτες.
1: Βεβαίως.
0: Για να λύσουν, για να βγάλουν την Ελλάδα από το αδιέξοδο για μια φορά ακόμα. Για μια φορά ακόμα οι δεξιοί πατριώτες, όπως έχει αποδείξει επανειλημμένως η ιστορία, αναλαμβάνουν το ρόλο να βγάλουν τη χώρα από το αδιέξοδο, έτσι. Και δεν βλέπετε ότι υπάρχει κάτι, έτσι μου είπατε.
1: Ναι, βεβαίως. Μπορεί και να υπάρχει, κύριε Χίο. Το θέμα όμως είναι ότι είτε δεν επιτρέπουν σε αυτά τα άτομα να βγουν, το ίδιο το σύστημα αυτό το οποίο υπάρχει και η νομεκλατούρα, είτε η οικονομική ολιγαρχία, είτε ίσως να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στον εργασιακό βίο κάτω από την πυραμίδα, αλλά να μην έχουν τη δυνατότητα λόγω βιοπορισμού. Είπατε ότι το πετρέλαιο είναι 2,30. Είναι μια πραγματικότητα. Το ρεύμα αυτή τη στιγμή τρώει τα ελληνικά νοικοκυριά. Το σούπερ μάρκετ είναι τεράστιο θέμα. Το ιδιωτικό χρέος από δάνεια, εγώ το βλέπω ως δικηγόρος, από πελάτες, από εντολείς, οι οποίοι έχουν σταγαστικά δάνεια και τα οποία δεν πληρώνονται. Και αυτοί που βγαίνουν έξω σε αυτές τις εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου, καλά κάνουν οι άνθρωποι και βγαίνουν, αλλά θεωρώ ότι έχουν κάνει μια στάση πληρωμών ως οικογενειακός προϋπολογισμός και πληρώνουν κάποια πράγματα τα οποία θέλουν να πληρώνουν και κάποια άλλα δεν τα πληρώνουν. Δεν ξέρω πώς θα βγούμε από αυτό το τέλμα, διότι είναι τέλμα και κατρακύλα στην κυριολεξία. Εγώ ευχάριστα θα ψήφισα μια δεξιά πατριωτική κίνηση και αυτά τα οποία λέτε, σας το λέω πραγματικά με ειλικρίνεια, εμένα πιάνετε το μπαλμό μου,
0: μάλιστα,
1: το σφιγμό μου.
0: Ευχαριστώ θερμώς.
1: Εύχομαι κάτι να αλλάξει μέχρι τις εκλογές, που πιστεύω δεν θα γίνουν τώρα, θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο, διότι η κατάσταση για τον ίδιο είναι τραγική, σε θεσμικό επίπεδο πρώτα απ' όλα. Σε θεσμικό επίπεδο. Αυτό το οποίο ζούμε δεν έχουν ξαναγίνει τα πράγματα. Είναι βαθύτατη παράκμη.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε.
0: Ευχαριστώ θερμός. Καλό σας βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Παρακαλώ.
2: Στέφανε.
0: Ναι.
2: Γεια σου, Στέφανε.
0: Γεια σου.
2: Είμαι, σε έχω ξαναπάρει πάλι.
0: Ναι.
2: Πρώην δεσμοφύλακα στο φυλακό Νικοροδαλού.
0: Μάλιστα.
2: Ανέφερες προχτές μια μέρα στην εκπομπή σου το 572. Τάγμα στο τάγμα στο στρατό. Ήμουν εκεί φαντάρος τότε.
0: Τάγμα πεζικού.
2: Τάγμα, που δουλεύει στο Χαϊτάρι, δίπλα στο Κεβόπ.
0: Ναι.
2: Ναι. Ήμουν εκεί, ήμουν υπηρετούσα τότε.
0: Ναι.
2: Υπηρετούσα. Και αυτό το άρμα είχε βγει έξω στο Πολυτεχνείο.
0: Αυτό το άρμα είχε βγει για το Πολυτεχνείο, ναι.
2: Ναι, δεν είχα βγει εγώ. Εντάξει, είχαν βγει κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και στο φίλο. Πάμε σε άλλο φίλο ή φίλη. Να είμαστε λίγο γρήγοροι. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Λάτς Κωνσταντίνος λέγομαι.
0: Μάλιστα.
3: Θα το πω λίγο σύντομα. Επειδή η Επανάσταση σταμάτησε 25 Νοεμβρίου, υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα το οποίο δεν το αφήσανε να καθέσει τις εκλογές. Εθνική Πολιτική Ένωση, η ΕΠΕΝ, η οποία μάλλον πρέπει να επαναδραστηριοποιηθεί σαν Εθνική Πατριωτική Ένωση για να ακουμπήσει όλο αυτό το λαό.
0: Πού τη θυμήθηκε στην ΕΠΕΝ? Η ΕΠΕΝ έχει διαλυθεί εδώ και 50 χρόνια τώρα.
3: Ναι.
0: Ποιος να την συστήσει? Αυτοί όλοι που την συνέστησαν τότε πέθαναν.
3: Υπάρχουν κληρονόμοι, κύριε Χίο. Κληρονόμοι. Δεν την αφήσαν να κατέβει επί την ιστορία του Μητσοτάκη. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω.
0: Ποιοι κληρονόμοι? Για πες μου τους κληρονόμους. Ποιον, το Μάκη το Βορύδη?
3: Τι σχέση ο Βορύδης ήταν με τη Βαγγελιό τον Αβέροφ? Τι μου λέτε τώρα?
0: Μα ήταν ο Βορύδης στην ΕΠΕΝ.
3: Ήταν στην ΕΠΕΝ. Πού πήγε, στη Βαγγελιό δεν πήγε?
0: Ποια Βαγγελιό?
3: Τη Βαγγελιό. Τον Αβέροφ.
0: Α, τον Αβέροφ. Τον Βαγγελιό.
3: Τι μου λέτε τώρα, εγώ είμαι χειρότερος από εσάς. Δεν θέλω να εκφραστώ γιατί είναι τα πρόστιμα.
0: Ναι, ναι.
3: Μην ακουστούμε και. Και τι θα σας σώσει, το στυλ Κασελάκι Κουνιστέ, θα πάει να συναντήσει τον δρόμο και τι θα του λέει? Κάτσε μπροστά μου, σύντροφε.
0: Όχι, κάτσε πίσω
3: μου. Μην σας τρομάξω τώρα και. Απλώς να ξέρετε ότι θα τους βάλετε όλους αυτούς να τρέχουν 100 μέτρα για να δούμε ποιες είναι οι περισσότερο κουνίστρες. Σφίξτε τα τέτοια σας και τρέξτε.
0: Δεν είναι κακό αυτό που λέτε, είναι καλό.
3: Δεν είναι κακό.
0: Καλό είναι.
3: Ναι.
0: Να πάτε δούμε
3: θεατρικής.
0: Από πού μπαντάρει ο καθένας.
3: Ναι. Να σας πω κάτι, τη μόνη διαδρομή που ξέρω και χείο και το λέω για να ακούσουνε, μόλις πλησιάζουν οι εκλογές που μοιράζουν τις πανομπριζόλες και τα επιδόματα σε κάτι λιώσια, τζεφύρι, κάτι φάκες ασπρόπυργο, κάτι θύβες, κάτι Κορίνθος, κάτι Πάτρες και στο τέλος θα είναι και στην Καλαμάτα. Για να μην πούμε τι φρούτα βγάζει η Καλαμάτα.
0: Τσαπέλες.
3: Ναι.
0: Σίκα.
3: Ναι. Θα βγάζει και βερίκοκα τώρα. Στρογγυλά. Θα τα δένουμε με σειρματάκι για να αφήσετε το μυτό.
0: Θα τα δένουμε με σειρματάκι για να κερδάμε τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Ήθελα. Ξέρετε, κρατάω τα πράγματα για να μην

0: Ξέρω, τα ξέρω. Δεν είναι.
1: Απλώς το μόνο που χρειάζεται να μπει αυτό η ΕΠΕΝ μέσα στη Βουλή για να
0: μπει. Δεν μπαίνει, άστο, ξέχασε το πατριώτη, δεν μπαίνει η ΕΠΕΝ.
1: Θα μπουν δύο πράγματα να ζητήσει.
0: Δεν μπαίνει.
1: Στα υπόγεια της Βουλής. Την ομολογία του Παπαδόπουλου όταν τον καλέσαν το 87 και την ιστορία που ήταν κάτι πράκτορες της ΚΙΠ.
0: Ναι.
1: Μυστική. Και μυστικές.
0: Καλά να είστε. Καλά να είστε. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι, κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι επειδή έδειξε ένα θέμα ο αγαπητός φίλος. Εγώ δεν συμφωνώ, πια ΕΠΕΝ δεν υπάρχει, ΕΠΕΝ έχει διαλυθεί, ΕΠΕΝ. Τώρα αυτά είναι σκελετοί, όχι σκελετοί, ούτε αποστεωμένα πακέτα τσιγάρων στις δουλάπες τώρα, αυτά δεν υπάρχουν διαβρώνουν. Μιας και είπε όμως για τα υπόγεια, εδώ θέλω να σας πω ένα ιστορικό ντοκουμέντο, το οποίο το έχει γράψει και ο προσωπικός βιογράφος του Γεωργίου Παπαδοπούλου, ο Μάνος Χατζηδάκης. Όντως, όταν ο Παπαδόπουλος πήγε στη Βουλή για να καταθέσει για το φάκελο της Κύπρου, υπάρχουν φωτογραφίες, ντοκουμέντα, έτσι, τα έχουμε δημοσιοποιήσει. Με το μουστάκι, τα ψαρά γένια και τα ψαρά μαλλιά, το ψαρό μουστάκι κλπ. Ο Παπαδόπουλος δεν άφηνε ποτέ γένια. Ήτανε αυτοί οι τύποι, σηκωνόντουσαν 6 ώρα το πρωί και ξυριζόντουσαν. Το πρώτο πράγμα που κάνανε να ξυριστούν. Φρεσκοξυρισμένοι. Και όχι με ξυριστικές μηχανές. Με το ξυραφάκι. Το παλιό, το σιδερένιο ξυραφάκι. Όχι! Το σιδερένιο αυτό που γύριζε. Που το... Και βούρτσα, πινέλο, το πινελώνανε και μετά το δένανε, το ξυραφάκι το δένανε. Αυτό λινότανε, έτσι. Και το, στο βραχείο, να είχε ένα βραχείο που το λινόταν και μετά ξανάδαινε το σιδερένιο. Και ξυριζόντουσαν. Ήταν άντρες! Ήταν σπάνω Μαρίες! Για να πω περισσότερα. Αλλά αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Και το παρελθόν δεν έρχεται πίσω. Έρχεται μπροστά μάλλον. Στα υπόγεια λοιπόν υπάρχει η κατάθεση που έχει δώσει ο πραξικοπηματίας Παπαδόπουλος για το φάκελο της Κύπρου. Δεν άνοιξε ποτέ η ντουλάπα και δεν μάθαμε ποτέ τι είπε. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί ποτέ η κατάθεση Παπαδόπουλου. Αυτό είναι τρομερό. Η οποία κατάθεση έχει σχέση και με τη δολοφονία του Αλέκου Παναγούλη, που ήταν σαν και χτες. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί ποτέ η κατάθεση Παπαδοπούλου. Για να δούμε τότε τι γινόταν με τα αρχεία της ΕΑΤΕΣΑ. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι πρόδωσαν την Κύπρο. Δεν ήταν μόνο ο Ιωαννίδης. Δεν ήταν μόνο ο Παπαποστόλου που λένε ο Ιωαννιδικός Λοκατζής, αρχηγός των ΛΟΚ στην Κύπρο. Δεν ήταν μόνο ο Σαμψόν. Ήταν κι άλλοι που έλαβαν μέρος. Υπό την στέγη, υπό την επιστασία Ελλήνων πολιτικών έγινε το πραξικόπημα στην Κύπρο. Και η προδοσία της Κύπρου. Με τον Ατήλα II. Ο ίδιος ο Καραμαλής, ο Εθνάρχης Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να πάει φυλακή αυτός. Έπρεπε να πάει φυλακή αυτός. Και όμως την γλίτωσε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Γεια σας κύριε Χίο.
0: Γεια σου και εσένα.
2: Λέγομαι Πετρόπουλος Ηλίας. Σας άκουσα στη σημερινή σας εκπομπή και σε μια προηγούμενη που είπατε ότι η Μοσάντ εκβίαζε το Γεώργιο Παπανδρέου τον παππού, ότι ήταν παιδεραστής.
0: Ναι.
2: Αυτό ποια χρονολογία είναι?
0: Όταν ήταν νομάρχης στην Εύβοια.
2: Ναι, ποια χρονολογία?
0: Βρείτε τι εσείς. Σας λέω, όταν ήταν νομάρχης στην Εύβοια. Την εποχή μεταξύ 25 και 35, εκεί περίπου.
2: Ναι.
0: Νεαρός, νεαρός.
2: Κύριε Χίο, δεν υπήρχε Μοσάντ.
0: Εγώ κύριε δεν μίλησα για τη Μοσάντ.
2: Είπατε σε προηγούμενη
0: εποχή. Όχι, όχι, δεν είπα εγώ για τη Μοσάντ. Δεν είπα για τη Μοσάντ εγώ. Εγώ είπα. Ούτε είπα ότι κανένας τον εκβίαζε. Εγώ είπα, υπάρχει μια επίσημη καταγγελία, για να μην βάζετε πράγματα στο στόμα μου που δεν τα έχω πει. Υπάρχει μια επίσημη καταγγελία κόρης εισαγγελικού λειτουργού που δολοφονήθηκε από 17 Νοέμβρη, της είχε εκμυστηρευτεί ο πατέρας της, που ήταν εισαγγελέας στην περιοχή, ότι απασχολούσε την ελληνική χωροφυλακή το κάμωμα του Γεωργίου Παπανδρέου με ανήλικα παιδάκια. Αυτό είπα εγώ.
2: Μάλιστα. Ωραία. Οκ. Τέλος πάντων, εγώ άκουσα. Θέλω να...

0: να απαντήσω σε έναν κύριο εκεί που είπε ότι ήταν δικηγόρος.
1: Να απαντήσω.
0: Και θέλω να κάνω χρήση ενός τραγουδιού του Λουκιανού Κυλαϊδόνη που λέει «Παιδιά με πορδές αυγά δεν βάφονται». Και τι εννοώ. Πάντοτε σίγουρα υπόψη μου το λέω και εγώ, είμαι αντικομουνιστής σφόδρα, αλλά δεν είμαι επειδή μου το είπανε, επειδή γνωρίζω, γιατί είμαι 75 ετών και ξέρω πάρα πολλά πράγματα για την περίοδο και της επαιτίας αλλά και τη μεταπολίτευση. Και θέλω όμως να απαντήσω σε αυτό τον κύριο που έβγαλε ένα λογίδριο, ότι αυτός ο οποίος έβγαλε αντικομουνιστικό νόμο ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Ναι, σωστά είναι.
0: Δεν ήταν τα τσιράκια του Κωνσταντίνου που καταστρέψανε τη Μικρά Ασία και εκτελέστησαν στο γουδί. Αυτά.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε.
1: Απλώς να κάνω μια διόρθωση, η οποία προέρχεται από φίλο και τον ευχαριστώ θερμός, να που οι ακροατές είναι πολύ χρήσιμοι. Έτσι. Ο Χρήστος μου λέει, μπράβο Χρήστο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος Απανδρέου, να αποκαταστήσω, γεννημένος το 1888 στο ορεινό χωριό Καλέτζι της Αχαΐας, ήταν γιος ενός φτωχού ιερέα και θα καταφέρει να σπουδάσει νομικά στην Αθήνα και πολιτικές επιστήμες στο Βερολίνο, και την τριετία 1917-1920 θα διοριστεί από τον Ελευθέριο Βενιζέλο διοικητής των νησιών του Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλίνη. Πολύ σωστή, ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο για την διόρθωση που με έκανες, όχι στην Εύβοια. Άρα μεταξύ 17 και 20 ήταν 12 και 17, 37 χρονών. 37 ετών και απασχολούσε. Γιατί τρέμετε να τα ακούσετε αυτά, αφού υπάρχουν μαρτυρίες. Απασχολούσε τη χωροφυλακή για διάφορες ιστορίες που έκανε με παιδάκια ανήλικα. Έγινε έξοχο αφιέρωμα σήμερα το Mac TV, το πάτε αγοράστε. Όχι τζαμπατζιλίκι, όχι τζαμπατζιλίκι συνέχεια. Πηγαίνετε, δώστε ένα ευρώ να τα αγοράστε. Δεν ζητάμε λεφτά από τους ολιγάρχες, από τον κόσμο ζητάμε. Να πηγαίνει να αγοράσει την εφημερίδα μας. Αν τη βρίσκει, αν τη βρίσκει. Κύριε Μαρινάκη, με τα 150 καράβια, δεν πάει να φτιάξει ένα πρακτορείο. Έλα πάντων τώρα. Άσε για να μην πω κι άλλα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ναι. Όταν έρχεται η στιγμή που θα έρθει ή σε ένα δευτερόλεπτο ή σε 10 λεπτά ή αύριο ή μεθαύριο να αρνηθούμε, να συνεργαστούμε και να επακούσουμε στις διαταγές αυτού του συστήματος, δεν λέμε όχι, λέμε ναι. Ο ψήφος είναι μία φορά κάθε 4 χρόνια. Η συνεργασία μας στηρίζοντας αυτό που κατηγοράμε είναι κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Καταλάβατε, εκεί είναι η λύση. Όχι μια φορά στα 4 χρόνια τα φορτώσαμε στον Κόκορα και κάναμε το καθήκον τους, το καθήκον μας. Κάθε μέρα τι κάνουμε κάθε μέρα. Αντιδρούμε. Αντιδρούμε κάθε μέρα. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Δεν αντιδρούμε. Πώς περιμένουμε να αλλάξει δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Καλά να είστε. Αντιγεια. Αντιγεια. Πάμε παρακάτω. Πάμε, έχουμε 3 λεπτά ακόμα. Πάμε. Άλλος.
3: Ναι, καλησπέρα Στεφανά.
1: Καλησπέρα φίλε.
3: Παναγιώτης από τα Μελίσια.
1: Μάλιστα.
3: Ήθελα να σου πω ότι και εσύ και ο Σερέτης τσάμπα ξελαρικιάζεστε. Με το λαό που έχουμε δεν βλέπω προκοπή.
1: Και τι να κάνουμε, να καταθέσουμε τα όπλα δηλαδή, να μην μιλάμε καθόλου.
3: Δεν είπα εγώ αυτό, καλά κάνετε και τράβο.
1: Τι να κάνω, αυτό μπορώ, αυτό κάνω. Δεν είμαι ο πλουργός.
3: Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Μπράβο και μπράβο και συγχαρητήρια.
1: Αυτό μπορώ, αυτό.
3: Αλλά με αυτά που βλέπω στα media, στα social media και στα ραδιόφωνα και αυτά που λένε και στις τηλεοράσεις, από κόσμο δηλαδή, απλό κόσμο, τρελαίνομαι. Δηλαδή, το IQ δηλαδή είναι πολύ κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μάλιστα. Καλά να είσαι, καλά να είσαι. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Να και μια κυρία.
4: Αλλη... μου επιτρέψετε.
1: Έχετε τσιτώσει. Έχετε τσιτώσει το ραδιόφωνο, χαμηλώστε λίγο.
4: Σας έχω εσάς, σας ακούω γι' αυτό.
1: Όχι, χαμηλώστε το volume.
4: Το χαμήλωσα, το χαμήλωσα. Θα μου επιτρέψετε να δώσω μία απάντηση στον κύριο που μίλησε πολύ πριν, τον κύριο που ήταν δικηγόρος, και να του πω ότι υπάρχει πολιτικό πρόσωπο, σέβομαι ότι δεν μπορείτε εσείς να απαντήσετε.
1: Όχι, δεν μπορώ, δεν θέλω, δεν θέλω.
4: Καλά κάνετε. Να του πω ότι υπάρχει ένα πολιτικό πρόσωπο μέσα στη Βουλή που τον λένε Βελόπουλο, και
1: όταν μιλάτε σιγά, μιλάει... Μιλάτε σιγά.
4: Σιγά μιλάω. Α, έτσι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και όταν μιλάει, σηκώνονται και τρίζουν οι καρέκλες τους. Αυτό να του πείτε και να τον παρακολουθήσει και θα καταλάβει ότι υπάρχει άνθρωπος μέσα στη Βουλή.
1: Μάλιστα.
4: Εντάξει, καλό βράδυ, να είσαι καλά.
1: Και εσείς καλό ξημέρωμα, πάμε και στον επόμενο. Τέλος. Τέλος χρόνου. Κάπου εδώ κλείσαμε, τελειώσαμε. Οι εκπομπές του Σαββατοκύριακου, του Σαββάτου μάλλον, μεταδίδονται καθημερινά σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτες ώρες μετά τις 2. Επίσης μεταδίδονται και εκπομπές 5 με 6 το απόγευμα καθημερινά, εδώ στο Μάχη FM, σε 99,8. Συνεχίζεται η ομαλή πορεία του προγράμματος και ροή. Είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, με τον Αντώνη Αρκουλή και τον Μάκη Ιωαννίδη.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Μια εβδομάδα, ένα Σαββατοκύριακο μάλλον, το οποίο είχαμε αρκετά θέματα και πάλι. Και πάλι μια αγωνιστική των play-off που δεν μας έκανε και ιδιαίτερα σοφότερους. Καθώς πλέον τίποτα δεν έχει κρυθεί, τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα αρκετά ανοιχτά παράθυρα και για την μάχη του πρωταθλητή. Ακόμα και τώρα, μαθηματικά υπάρχουν ελπίδες. Ακλώνει το κεφαλαίο με κεφαλαία γράμματα φαβορεί η ομάδα της ΑΕΚ, αλλά μένουν ζωντανοί τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναθάρισε με την νίκη που έκανε απέναντι στον Ολυμπιακό, με τρεις μόλις αγωνιστικές να υπολείπονται. Ευελπιστούν όλοι ότι η ΑΕΚ στα τρία τελευταία παιχνίδια θα κάνει ό,τι δεν έκανε εδώ και αρκετό καιρό. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα παιχνίδια είναι αίτητη από τον Οκτώβριο, νομίζω 21, 23, κάπου εκεί παιχνίδια αίτητη. Όχι μόνο θα πρέπει να σπάσει αυτό το σερί της, αλλά να κάνει διαδοχικές γκέλες. Του τέστην, η ΑΕΚ αν κερδίσει ένα παιχνίδι, τότε κατά 99% το πρωτάθλημα είναι δικό της. Και από την άλλη πλευρά, ίσως να μην χρειαστεί και αυτό, αν φέρουν ισοπαλία την ερχόμενη αγωνιστική Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η ΑΕΚ, η οποία να θυμίσουμε ότι έχει να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην έδρα της, εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ και εντός έδρας τον Ολυμπιακό. Τώρα, έτσι όπως είναι η βαθμολογία, έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, θεωρητικά βάσει της εικόνας που υπάρχει των ομάδων, θα λέγαμε ότι δύσκολα θα αλλάξει κάτι, γιατί όταν μια ομάδα αρνείται να χάσει όπως είναι αυτή η ΑΕΚ και απομένουν μόλις τρία παιχνίδια, πόσες γκέλες να κάνει, πόσο δηλαδή θα πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω. Την Κυριακή ίσως να ξέρουμε πολλά περισσότερα, επαναλαμβάνω, γιατί τουλάχιστον σίγουρα θα έχουμε ένα λιγότερο διεκδικητή. Ο χαμένος του ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν θα έχει καμία πιθανότητα πλέον. Ίσως να έχουμε όμως και δύο χαμένους εάν φέρουν ισοπαλία μεταξύ τους. Και από εκεί και πέρα θα κριθεί και το τι θα κάνει η ΑΕΚ. Η λογική λέει ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει. Αλλά η λογική το λέει. Γιατί η λογική έλεγε χθες ότι η ΑΕΚ, η πρωτοπόρος ΑΕΚ, που έπαιζε με παίχτη παραπάνω για 75 λεπτά, δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και μάλιστα προς το τέλος της αναμέτρησης θα μπορούσε να το είχε χάσει κιόλας. Επομένως, ακόμα το ενδιαφέρον είναι γεμάτο. Το ενδιαφέρον δεν θα έλεγα ότι είναι αμύωτο. Εντάξει, υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε, αλλά η κατάσταση αρχίζει να, τα περιθώρια του χρόνου αρχίζουν πλέον να στενεύουν, επομένως κάθε αποτέλεσμα θα διαμορφώνει πλέον και τις νέες καταστάσεις. Εκεί που ήρθαν τα πάνω κάτω είναι και στην θέσεις για τα play out, με την ισοπαλία του Πανσεραϊκού με την ομάδα της Λάρισας, τη νίκη του Αστέρα Τρίπολης και την νίκη της Κεφισιάς. Η βαθμολογία πλέον είναι η εξής, έχει ενδιαφέρον να τη δούμε. Με έναν Ατρόμητο ο οποίος έχει κλειδώσει, έχει εξασφαλίσει την παραμονή του. Νομίζω ότι και η Κεφισιά κατά 95% δεν κινδυνεύει. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε τον Πανετολικό με 31 βαθμούς και 28 βαθμούς πλέον έχει Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης, που θέλουν να βάλουν, κυνηγούν ας πούμε την ομάδα του Αγρινίου, ακόμα την κυνηγούν. Η δυσκολότερη θέση από όλες είναι αυτή της Λάρισας, που είναι πλέον στους 25 βαθμούς, άρα θα πρέπει, είναι στο μείον 3 από Πανσεραϊκό και Τρίπολη και θα πρέπει να υπερβάλλει τον εαυτό της για να το καταφέρει αυτό. Η επόμενη αγωνιστική είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί η Λάρισα, εάν κερδίσει, φτάνει τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Ατρόμητος με τον Πανετολικό, το πλέον αδιάφορο παιχνίδι. Νομίζω μια ισοπαλία δεν θα χαλούσε κανέναν. Και έχουμε και, τον άλλον αγώνα, Πανσεραϊκός και Κηφισιά, που και ο Πανσεραϊκός ψάχνει μια νίκη, την έχει μέσα στην ατζέντα της παραμονής του, απέναντι σε μια Κηφισιά η οποία και με ισοπαλία βολεύεται. Επομένως, και την άλλη αγωνιστική πάλι θα κάνουμε μαθηματικά για να δούμε πώς είναι τα πράγματα για την κάθε ομάδα. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τώρα τι γίνεται, τι έγινε μάλλον το Σαββατοκύριακο. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι, αυτό που έγινε στην Τούμπα. Ένας αγώνας όπου, έτσι όπως ξεκίνησε, φάνηκε να είναι ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις, μάλλον να έχει μεν ρυθμό, να μην έχει τις πολλές φάσεις, αλλά ο ΠΑΟΚ να καταφέρει να προηγείται με το πλέον προβλεπόμενο γκολ. Μια κομπίνα που γίνεται σε πάρα πολλές ομάδες. Η μπάλα στο πρώτο δοκάρι με κεφαλιά πηγαίνει στο δεύτερο, εκεί που προσπαθούν να βγουν οι παίχτες από πίσω για να σκοράρουν. Αυτό και έγινε, με τον Μιχαηλίδη να πετυχαίνει τον γκολ και έτσι να παίρνει το προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός όμως εκεί έδειξε να είναι σε μια συνηθισμένη διαδικασία και προσπάθησε και το διαχειρίστηκε καλά αυτό το κομμάτι του αγώνα. Είχε την ψυχραιμία, βρήκε τις φάσεις, πέτυχε τον γκολ και μάλιστα έδειχνε να έχει και το momentum υπέρ του. Φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός, πέρα από τον γκολ που είχε, είχε κατακτήσει τον έλεγχο του αγώνα, ήταν πολύ καλύτερος στο οργανωτικό κομμάτι, έκανε και κανένα δύο ευκαιρίες, αλλά μετά άρχισαν πάλι να έρχονται τα πάνω κάτω για αυτόν τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έγινε πάλι επιρρεπής στο ανασταλτικό του κομμάτι, με αποτέλεσμα να έρθουν τα λάθη, και έτσι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 2-1. Και εκεί που έλεγες ότι ο Ολυμπιακός τουλάχιστον θα πάει να ψάξει την ισοπαλία, γιατί και η ισοπαλία ήταν υπέρ του, καθώς εάν έπαιρνε ισοπαλία, ακόμα και με ισοπαλία στην επόμενη αγωνιστική στο Καραϊσκάκι, θα είχε από κάτω τον ΠΑΟΚ. Τώρα είναι μαζί. Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ σε τυχόν ισοβαθμία στο τέλος του πρωταθλήματος, που δεν φαίνεται να είναι και κάποιο απίστευτο σενάριο, έχει το πάνω χέρι βάσει της συνολικής βαθμολογίας των μεταξύ τους αγώνων στη φετινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός σε 4 μάτς έχει 3 ήττες και 1 ισοπαλία απέναντι στον ΠΑΟΚ και έτσι χάνει αυτή την θέση. Άρα ο Ολυμπιακός, όπως και να έχει, θέλει νίκη πάση θυσία απέναντι στον ΠΑΟΚ για να μείνει ζωντανός. Εντάξει, είπαμε για το κυνήγι του πρωταθλήματος, ok, αλλά για το ρεαλιστικό στόχο, την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει ενδιαφέρον και με έναν Ολυμπιακό ο οποίος θα κληθεί να δείξει διαφορετικό χαρακτήρα σε ένα ντέρμπι, κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει στη φετινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός πέρσι ήταν η ομάδα που κυριαρχούσε στα ντέρμπι, φέτος είναι η ομάδα που ψάχνει με το δίκανο την νίκη στα ντέρμπι. Και γι' αυτό τον λόγο ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Τώρα, αναφορικά με το συγκεκριμένο παιχνίδι αυτό της Κυριακής, ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος, όπως είπαμε, και εγώ ήταν περισσότερο για την νίκη, πέτυχε τον γκολ αλλά δεν έδειχνε, και πραγματικά πιστεύω ότι μέχρι και το 2-1 ίσως δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στέκονταν καλύτερα βάσει τις συνθήκες του αγώνα. Όχι ότι έπαιξε κανένα τρομερό ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός, αλλά στη συνέχεια όταν έγινε το 2-1, εκεί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός λίγο πολύ πέταξε λευκή πετσέτα, δεν μπόρεσε να αντιδράσει σε κανένα σημείο του αγώνα και έτσι ήρθε το 3-1 και να χάσει αυτό το παιχνίδι και παράλληλα να χάσει και τις ευκαιρίες που είχε. Τώρα, αναφορικά με αυτό που σας είπα για ισοβαθμία, αυτό που σας είπαμε λίγο νωρίτερα αφορά την ισοβαθμία μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, κυρίως για τη δεύτερη θέση. Υπάρχει όμως και ένα τρελό σενάριο να πάνε οι ομάδες σε μια τριπλή ισοβαθμία. Ναι, αυτό όσο και αν φαίνεται παράξενο, δεν είναι απίστευτο να συμβεί και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να βρούμε μπροστά μας. Τώρα, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Χρειάζονται να υπάρξουν αρκετές έτσι συγκυρίες, αν θέλετε, να υπάρξουν αρκετά πράγματα τα οποία να γίνουν προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο για να έρθει αυτή η τριπλή ισοβαθμία, που εκεί τα πράγματα θα είναι αρκετά μπερδεμένα. Λοιπόν, θα σας δώσουμε και το σενάριο αυτό το οποίο αφορά την τριπλή ισοβαθμία μεταξύ των ομάδων και ασφαλώς θα πάμε να δούμε και τι ισχύει μετά και για τις λοιπές ισοβαθμίες μεταξύ των ομάδων, που αν υπάρχουν και διπλές ισοβαθμίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Λοιπόν, σε ενδεχόμενη ισοβαθμία δύο ή περισσότερων ομάδων, θα πρέπει να πούμε, μετράει τα μεταξύ τους παιχνίδια και στην κανονική διάρκεια αλλά και στα play-off. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ πλέον, όπως σας είπαμε, υπερτερεί πλέον του Ολυμπιακού ανεξαρτήτως τι θα γίνει την Κυριακή στο πρωτάθλημα, στον αγώνα του Καραϊσκάκης. Όσο αφορά τώρα την ΑΕΚ, για να υπάρξει ισοβαθμία μαζί της, δηλαδή Ολυμπιακού, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, θα πρέπει πρώτα να νικήσει στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ και να περιμένει απώλειές της για να τη φτάσει. Και σε αυτή την περίπτωση ο ΠΑΟΚ θα υπερτερεί μετρώντας 2 νίκες επί της ΑΕΚ φέτος στην κανονική διάρκεια. Ήδη ο ΠΑΟΚ υπερτερεί και απέναντι του Ολυμπιακού, οπότε ο ΠΑΟΚ σε αυτό το σενάριο θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η πιθανή ισοβαθμία των τριών ομάδων θα είναι στους 67 βαθμούς. 67 για τον ΠΑΟΚ, 67 για τον Ολυμπιακό και 67 για την ΑΕΚ. Αυτά βάσει σεναρίων, έτσι. Δηλαδή, επί της ουσίας, η ΑΕΚ να κάνει 3 ήττες και οι άλλοι 2 να κάνουν 2 νίκες. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Τρελό σενάριο, αλλά υπάρχει. Λοιπόν, αυτά για τον Ολυμπιακό. Αυτά για το παιχνίδι της Τούμπας. Και θα πάμε σιγά-σιγά να ακούσουμε και τις πρώτες δηλώσεις της σημερινής μας ημέρας που θα έρθουν από τον Ολυμπιακό και τον Μιτιλίμπαρ. Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος φέτος προσπαθεί, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρει τον τρόπο, φάνηκε να πηγαίνει σε μια συνταγή που να εμπιστεύεται κυρίως τους παίχτες που βασίζονταν και την προηγούμενη χρονιά, δεν του βγαίνει. Ό,τι και να γίνει φέτος με τον Ολυμπιακό δεν του βγαίνει. Και δείχνει ότι φέτος ο Ολυμπιακός δεν είναι σε καλό φεγγάρι, παρά τις κινήσεις που έγιναν, παρά τους παίχτες που ήρθαν, παρά το έμψυχο δυναμικό το οποίο διαθέτει πολύ καλή ποιότητα, δεν φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός έκανε καλές αναμετρήσεις και όποτε ήθελε αποτέλεσμα το έπαιρνε, το διεκδικούσε. Ακόμα και να το έχανε, το έχανε στις λεπτομέρειες. Εδώ βλέπεις έναν Ολυμπιακό τελείως μεταμορφωμένο. Δεν το έχει ο Ολυμπιακός φέτος καθόλου με το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα δούμε πού θα φτάσει αυτό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, José Luis Mitilibar.
1: Bien el partido porque creo que hemos jugado para poder ganar, pero los errores se pagan.
2: Ό,τι είπατε και μόνος σας. Σήμερα πραγματικά νομίζω πως το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα πιο απλά πρώτα ημίχρονα που έχουμε παίξει σε αυτό το γήπεδο. Φαινόταν πως ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί, φαινόταν πως τα πράγματα ήταν στο δικό μας έλεγχο. Ωστόσο, το μόνο που καταφέραμε ήταν να ισοφαρίσουμε τον γκολ που είχαμε δεχτεί ήδη. Και παρόλο που και στο δεύτερο ημίχρονο φαινόταν πως μπορούμε να κερδίσουμε, πως είμαστε η ομάδα που περισσότερο απειλεί, η ομάδα που περισσότερο μπορεί εκείνη τη στιγμή, φαίνεται πως μπορεί να βάλει γκολ, όπως είπατε κι εσείς, χαρίσαμε δύο σημαντικές ευκαιρίες και δύο σημαντικά γκολ. Όταν χαρίζεις τέτοιες ευκαιρίες σε μια καλή ομάδα, αυτή η καλή ομάδα τις εκμεταλλεύεται. Φεύγουμε λοιπόν με την εντύπωση πραγματικά πως κάναμε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν φτιαγμένο έτσι όπως έπρεπε για να κερδίσουμε το παιχνίδι, όμως όταν κάνεις λάθη σε αυτό το επίπεδο, πληρώνονται.
3: Καλησπέρα. Αυτό που περιγράφεται είναι σαν να έχει αδικήσει ο Ολυμπιακός τον εαυτό του σήμερα με τις χαμένες ευκαιρίες. Αν και δεν έχει ολοκληρωθεί η αγωνιστική, ποιος νιώθει ότι είναι ο ρεαλιστικός στόχος της ομάδας με βάση την εικόνα της.
2: Parece que el Olímpico ha sido injusto con sí mismo.
1: Vamos a hablar del partido. Los objetivos ya vendrán cuando tengan que venir. Vamos a hablar del partido, de que no hemos. Es verdad. Pues. Lo que está claro es que el Águila tiene la mano.
2: Θα μιλήσουμε για το σημερινό παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Θα σταθούμε σε αυτό το γεγονός ότι παίξαμε για να κερδίσουμε. Ωστόσο, χαρίσαμε όπως είπαμε το παιχνίδι με την έννοια ότι δεν σκοράραμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις περισσότερες ευκαιρίες που είχαμε και χαρίσαμε τις ευκαιρίες των αντίπαλων μας να σκοράρει. Δεν θα μιλήσουμε για κάτι παραπάνω. Θα ασχοληθούμε με το επόμενο παιχνίδι μας. Αυτή τη στιγμή παίζουν ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ και είναι προφανές πως το πάμε χέρι το χέρι.
4: Για τον Ολυμπιακό, προφανώς ο στόχος είναι πάντα ο τίτλος. Αλλά σε ένα πρωτάθλημα υπάρχουν θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκά εισιτήρια συγκεκριμένα, αλλά καλύτερα αλλά χειρότερα. Είναι στο μυαλό του ότι η δεύτερη θέση είναι κάτι το οποίο δεν είναι κακό για τον Ολυμπιακό να διεκδικήσει αυτή τη στιγμή.
2: Pero las posiciones de la Liga regalan entradas para competiciones europeas.
1: Vamos a ver, vamos a dejar pasar hoy por lo menos, para no hablar de posibilidades. El PAOK nos ha empatado. Para mañana, por lo menos.
2: Ας περάσει τουλάχιστον το σημερινό βράδυ. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή το πού θα καταλήξουμε στην ευρωπαϊκή μας πορεία. Είμαστε ισόβαθμοι με τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ο οποίος επίσης θέλει να τερματίσει στη δεύτερη θέση. Ας περάσει το σημερινό βράδυ και ας μείνουμε στο σημερινό αγώνα για σήμερα και θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
5: Καλησπέρα. Έχει παίξει η ομάδα του 4 φορές με τον ΠΑΟΚ φέτος και δεν την έχει κερδίσει καμία. Έχει 3 ήττες, μία ισοπαλία. Μήπως υπάρχει κάτι που δεν κολλάει ως στοιχεία αγωνιστικά του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, όπως έχει κάτι που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός. Γιατί όντως φαίνεται ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ υπερέχει φέτος στα ντέρμπι με τους ερυθρόλεπτους.
2: Εγώ
1: σου είπα ότι ο Τροβέθης κοντρα ΠΑΟΚ στα ντέρμπι, όμως γονάδελμα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι κάθε παρτίο είναι μια ιστορία διαφορετική. Είναι αλήθεια, οι El partido de Copa creo que no ganaron fácil, el último que jugamos contra ellos antes que este, y ahí no hay nada. Son historias diferentes con el mismo rival, ¿no? Pero creo que hoy toca hablar de hoy, y hoy creo que hemos dado muchas facilidades para que el Pau no ganara.
2: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, τα αποτέλεσματα είναι εκεί, δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει, όμως κάθε παιχνίδι είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Είναι λοιπόν διαφορετικές ιστορίες απέναντι στον ίδιο αντίπαλο. Στο παιχνίδι του Κυπέλλου που ήταν η τελευταία φορά που παίξαμε, πραγματικά ο ΠΑΟΚ μας κέρδισε εύκολα. Στο προηγούμενο παιχνίδι που ήρθαμε εδώ, νομίζω πως για 60 λεπτά ο Ολυμπιακός είχε την υπεροχή, όμως μετά ο ΠΑΟΚ ανέκαμψε. Όλα τα παιχνίδια σήμερα ήταν τελείως διαφορετικό το παιχνίδι, έτσι όπως ήρθε η ήττα μας. Όλα τα παιχνίδια είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Το ίδιο αποτέλεσμα, όπως είπατε και εσείς, αυτό δεν το αμφισβητούμε, όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για όλα τα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Πάμε στον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο Ρουμάνος τεχνικός, ο οποίος από τη σειρά του έδειξε κάπως να είναι λίγο αποσυμπιεσμένος. Ήταν πραγματικά σοκαρισμένος ο Ρασβάν Λουτσέσκου, κυρίως μετά τον τελικό, το χαμένο τελικό που υπήρχε με τον Όφη. Γιατί εκεί φάνηκε να καταραίει ο ΠΑΟΚ στην φετινή του χρονιά. Τώρα τουλάχιστον μένει ζωντανός ο στόχος, γιατί διεκδίκησε τις δεύτερες θέσεις, που αν μη τι άλλο, και αυτό σίγουρα δεν είναι επιτυχία. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι φέτος, λόγω των 100 χρόνων, είχαν στοχεύσει στην κατάκτηση τίτλων στο ποδόσφαιρο, σε πρωτάθλημα, κύπελο ή τουλάχιστον ενός από αυτούς τους δύο τους θεσμούς, και μια καλή ευρωπαϊκή πορεία. Μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ μετράει 2-0 ήττα, και τουλάχιστον αυτό το οποίο αναζητάει είναι να μπορέσει να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Μήπως και κάνει το όνειρο πραγματικότητα, ή δε άλλως να εξασφαλίσει όσο γίνεται πιο άμεσα και γρήγορα την συμμετοχή του στο Europa League. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Ρασβάν Λουτσέσκου για την νίκη που πέτυχε απέναντι στον Ολυμπιακό.
6: Ο Ολυμπιακός creates a special feeling, a special spirit.
7: Πάντα τα παιχνίδια απέναντι στον Ολυμπιακό δημιουργούν ένα ξεχωριστό πνεύμα.
6: It is a team that the minimum mistake that you do, they know to be dangerous.
7: Είναι ομάδα η οποία ξέρει να εκμεταλλευτεί το παραμικρό λάθος του αντιπάλου και να γίνει επικίνδυνη.
6: And I would say that for some moments we had the control, for others we lost the control. Not a danger position, but we lost the control of the first half.
7: Θα έλεγα ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, με την έννοια ότι κάποιες φορές είχαμε τον έλεγχο εμείς, κάποιες φορές είχε τον έλεγχο ο Ολυμπιακός. Δεν υπήρχε μια συνεχή κυριαρχία κάποιας ομάδας. Είχαμε την ευκαιρία, τη δυνατότητα μάλλον στο 1-0 να κάνουμε το 2-0 με μια ευκαιρία. Και νομίζω πως δεν αξιολογήσαμε σωστά κάποιες απλές καταστάσεις, τις οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε αξιολογήσει διαφορετικά. Από εκεί πέρα ήρθε η σοφάριση του Ολυμπιακού, και νομίζω ότι αυτό μαζί με την πίεση την οποία επήλθε εκείνη τη στιγμή στην ομάδα μας έριξε, αν θέλετε, λίγο. Αλλά νομίζω πως το πρώτο ημίχρονο κλείνει χωρίς να είναι κάποια ομάδα απόλυτα κυρίαρχη.
6: I told you, I have told you a lot of times. In a game there are more games. In one game there are more games. Moments in all these short games to be able to react.
7: Δεν είναι ότι το ανακαλύψαμε εμείς αυτό, αυτό πάντα υπήρχε. Υπάρχουν στιγμές που η αυτοπεποίθηση μιας ομάδας πέφτει, υπάρχουν στιγμές στην οποία ανακτάται αυτή η αυτοπεποίθηση, υπάρχουν μικρές στιγμές, μικρά παιχνίδια στα οποία πάντα θα πρέπει να αντιδράσεις.
6: We reacted in second half, even if the beginning from a reason or another was under, let's say, the control of Olympiakos, really very, very beautiful actions.
7: Αντιδράσαμε, αν θέλετε, στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος ίσως είχε μια καλύτερη παρουσία από εμάς στο γήπεδο. Μη χάνει το κόρνερ, όπως λέτε και εσείς, αλλά και εμείς είχαμε κερδίσει ένα κορέο σκοράραμα από ένα τέτοιο. Ο Ολυμπιακός έχασε κάποιες ευκαιρίες, και νομίζω πως το πιο σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να αντιδράσουμε σε κάθε στιγμή, σε κάθε στιγμή, και καταφέραμε να σκοράρουμε και δεύτερο και τρίτο γκολ.
6: On other and after second half was under our control. Clear us being up 3-1, them being down, we finalized with a nice victory.
7: Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο, από εκεί και πέρα, είχαμε τον απόλυτο έλεγχο, δεν ρισκάραμε κάτι. Η αυτοποίθηση του Ολυμπιακού έπεσε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ομάδα, ακόμα και τη δεδομένη στιγμή, χρειάζεται χρόνο. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι επέστρεψαν χρειάζονται χρόνο για να βρουν το ρυθμό τους, να βρουν τις αντιδράσεις τους, να βρουν αυτές τις στιγμές του πώς θα αξιολογήσουν οποιαδήποτε ενέργεια. Και νομίζω πως φάνηκε αυτό στο σημερινό παιχνίδι. Βρισκόμενοι στο 1-1, ένα ισόπαλο παιχνίδι, η ισορροπία την οποία είχαμε την χρονική στιγμή εκείνη έδωσε αυτοπεποίθηση περισσότερη στην ομάδα. Οπότε αυτό χρειαζόμαστε, στιγμή με στιγμή, λεπτό με λεπτό, να μπορέσουμε να κερδίζουμε πράγματα όπως και κάναμε σήμερα, καταφέροντας έτσι να κερδίσουμε και ένα παιχνίδι με το σκορ το οποίο ήρθε με μια και με την εμφάνιση την οποία είχαμε.
6: The fate has offered us a black period of 2 months and to analyze, because also this is a fact. It's not that I am coming to say stupidities. It's a fact.
7: Η μοίρα αυτό που μας προσέφερε ήταν 2 πολύ δύσκολοι μήνες, σε μια περίοδο την οποία πραγματικά παίζαμε καλό ποδόσφαιρο και πιστεύαμε και είχαμε την αυτοπεποίθηση ότι τα πράγματα θα πάνε έτσι μέχρι και το τέλος. Αυτό που μένει σε ένα γκρουπ ανθρώπων, σε ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών οι οποίοι βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, είναι να παλέψουν απέναντι σε αυτό το που τους προσέφερε η μοίρα, να πάρουμε την αυτοπεποίθηση την οποία θέλουμε να πάρουμε από τα παιχνίδια τα οποία απομένουν, με τις εμφανίσεις τις οποίες θέλουμε να κάνουμε, και από εκεί και πέρα είναι μια τεράστια ανάλυση η οποία πρέπει να γίνει για το τι συνέβη, για τα τρελά πράγματα τα οποία συνέβησαν, για το πώς εξελίχθηκε αυτή η χρονιά, γιατί αυτά είναι γεγονότα, δεν έρχομαι εδώ να λέω ηλιθιότητες απλά για να τις πω.
6: If you want the fate, 30 minutes one team not to cross lose, but in any case when the fate is against you,
7: όπως αν θέλετε η μοίρα,
6: so
7: μια ομάδα η οποία δεν περνάει για 30 λεπτά το δικό της μισό να καταφέρει να σκοράρει απέναντί σου, αυτό προσφέρει η μοίρα, δεν έχει σημασία αν είσαι καλός ή κακός, αν παίζεις καλά ή κακά, αυτό το μόνο που έχεις να κάνεις σε αυτή τη στιγμή είναι να αντιδράσεις απέναντι σε αυτό.
6: I'm not talking about the game of today.
7: Δεν μιλάμε για το σημερινό παιχνίδι.
0: Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τον αγώνα που έγινε στην Λεωφόρο. Ένα παιχνίδι το οποίο το περιμέναμε με ιδιαίτερη αγωνία, αλλά πολύ γρήγορα ήρθε μια παράμετρος που άλλαξε τα δεδομένα, η αποβολή του παίχτη του Παναθηναϊκού, και μάλιστα σε πολύ γρήγορο χρονικό σημείο. Άλλαξε τις ισορροπίες της αναμέτρησης και αυτό, όπως φάνηκε εκ των υστέρων, περισσότερο μπέρδεψε την ΑΕΚ ή, αν θέλετε, την προκάλεσε προβλήματα παρά την βοήθησε. Ένας Παναθηναϊκός που αναγκάστηκε μετά την αποβολή να παίξει με 4 πλέον στην άμυνα, το παραδοσιακό σύστημα το οποίο έχει η ομάδα του Παναθηναϊκού, αντί αυτό το οποίο επιχειρεί το τελευταίο διάστημα ο Μπενίτεθ με τους 3 στην άμυνα. Και από εκεί και πέρα προσπάθησε με αντεπιθέσεις να πετύχει τον γκολ. Μία ΑΕΚ η οποία, θα εξηγήσουμε και στη συνέχεια, ψιλοέφερνε την μπάλα γύρω-γύρω από την περιοχή, αλλά χωρίς να έχει τη δυνατότητα να γίνει ιδιαίτερα απειλητική. Έκανε ευκαιρίες, όχι πως δεν έκανε, αλλά δεν άσκησε αυτή την τρομερή πίεση να απαιτήσει τον γκολ, να ζητήσει τον γκολ που θα της έδινε, αν θέλετε, πολύ πρόωρα την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τώρα είναι αναγκασμένη να περιμένει στο ακουστικό της, και γι' αυτό τρελάθηκε και ο Νίκολιτς, λέγοντας συνεχώς ότι δεν τελείωσε τίποτα. Τώρα, στον αγώνα με την ΑΕΚ, η Ένωση είχε 65% κατοχή. Πολύ καλό ποσοστό. 14 τελικές. Πολύ καλό ποσοστό, θα λέγε κανείς. Το θέμα είναι τι τελικές ήταν αυτές. Είχε όμως 2-3 καλές ευκαιρίες. 3 για την ακρίβεια. Είχε 2-15 expectation goal και 32 επαφές στην αντίπαλη περιοχή. Αυτά θα έλεγε κανείς ότι είναι στατιστικά τα οποία σας τα μεταφέρουμε, που είναι στατιστικά που δίνουν τη νίκη σε μια ομάδα, αλλά η νίκη αυτή δεν ήρθε και ο Παναθηναϊκός δεν κατέρευσε. Αντίθετα, ήταν δυνατός, μαχητικός και έμεινε στο παιχνίδι, και μάλιστα θα μπορούσε να το είχε πάρει έχοντας μια-δυο καλές ευκαιρίες, νομίζω η μία του Καλάμπρια και μία του Ταμπόρδα, που θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικό το σκορ. Και φάνηκε ότι μία ΑΕΚ η οποία προσπάθησε να φέρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή είχε μόλις 4-21 προσπάθειες στα γεμίσματα που έκανε μέσα στην μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι οι σέντρες που γινόντουσαν, γιατί κάπως έτσι πήγε η ΑΕΚ σε ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού να αντιμετωπίσει την άμυνα των Τρουφιλιού, δεν ήταν αποτελεσματική, ήταν εύκολη λία για τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό για την ΑΕΚ. Απ' την άλλη, θα ήταν πολύ, πολύ, πολύ πιο διαφορετικά τα πράγματα εάν κέρδιζε. Ωστόσο, είναι η ομάδα που κρατάει την τύχη στα χέρια της, είναι η ομάδα η οποία έχει το προβάδισμα στο πρωτάθλημα. Και ας μην ξεχνάμε ότι έχει τρία παιχνίδια, εκ των οποίων τα δύο είναι μέσα στο δικό της γήπεδο. Άρα παίζεις, κερδίζεις, τελειώνεις. Απλά τα πράγματα. Εμείς τώρα μιλάμε, κάνουμε θεωρίες, έτσι, ψάχνουμε να δούμε στατιστικά τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Και είδαμε ότι φέτος η ΑΕΚ στα ντέρμπι βγάζει ψυχή, έτσι. Δηλαδή πρέπει να το καταλογίσουμε αυτό. Είδατε πως έπαιξε με την Ραγιο Βαγιακάνο, είδατε πως έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος που εκεί χάθηκαν οι νίκες στο παραπέντε, αλλά και στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ εντός έδρας και με τον Παναθηναϊκό, τον έχει κάνει πελάτη. 3 και 4 βάζει. Άρα λοιπόν, okay, όλα αυτά τα οποία λέμε είναι μαθηματικά σενάρια. Αν η ΑΕΚ δείξει το σωστό της πρόσωπο μέσα στην έδρα της και μέσα σε μια έδρα που είναι ιδιαίτερα θερμή, δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα. Τώρα από εκεί και πέρα θα δείξει στην πράξη τι ισχύει και τι δεν ισχύει και πώς θα πάνε τα πράγματα για την ομάδα της Ένωσης. Πάμε να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος αναφέρθηκε για το παιχνίδι με την ΑΕΚ και κοινός παρανομαστής τον όσο μετέφερε ήταν ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα και νομίζω σωστά ομιλεί ο προπονητής ομάδας της ΑΕΚ.
8: And I want to finish with this. This is a good team. Now we have 1 week to prepare and wait for the Olympics one more time now stadium in front of us.
9: Λοιπόν, καλησπέρα. Στο επίσης θα ξεκινήσω αναφέροντας τα δεδομένα, τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι το θετικό μάλλον να πω ότι είμαστε ένα βαθμό, διευρύνω μάλλον το προβάδισμα μας κατά ένα βαθμό από τους διεκδικητές. Είμαστε 6 βαθμούς μπροστά. Αυτό είναι το ευχάριστο, το θετικό. Το δυσάρεστο είναι ότι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε την αναμέτρηση. Παρά το γεγονός ότι για περίπου 75 λεπτά είχαμε αριθμητικό πλεονέκτημα, που είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αντιμετωπίσαμε με την ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα, η οποία είχε το κίνητρο, είχε αυτό το μαχητικό πνεύμα σε κάθε μπάλα. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πρόκειται για μια ομάδα την οποία καταφέραμε να κερδίσουμε 2 φορές. Φέτος, άρα είχαν και το κίνητρο, έχουν την περηφάνεια, είναι άνθρωποι του σπορ, του αθλήματος, οπότε θα έδιναν το καλύτερο τους σε αυτό. Ούτως ή άλλως μπορεί να μην διεκδικούν σε κάποια θέση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα ντεκόρ στην ανεπόδοση των play-off. Έρχονταν πολύ καλά και δεν με χαρούμενος στο γεγονός ότι η ενέργειά μας δεν ήταν στα επίπεδα που απαιτούνταν. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες με προεξάρχουσα αυτή του Βάργα που δεν είναι ευστόχησα στα 6-7 μέτρα από το τέρμα. Έπρεπε να κερδίσουμε, έπρεπε να σκοράρουμε για να κερδίσουμε αυτή την αναμέτρηση. Και στο τέλος, και λόγω της περιφοράς μας, κινδυνεύσαμε να τιμωρηθούμε από την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Κάτι επίσης που δεν μου άρεσε αναφορικά με την προετοιμασία, αν θέλετε, της αναμέτρησης σημερινής, είναι ότι όταν ξεκινάμε από μια ψηλή θέση, τότε συνήθως πληρώνουμε το τίμημα. Φάνηκε ότι δεν είναι ομάδα έτοιμη για κάτι τέτοιο και όπως έχω επαναλάβει και στο παρελθόν και θα το πω άλλη μια φορά, δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν έχει τελειώσει μέχρι τη μέρα που θα τελειώσει. Υπήρξε ενδεχόμενα μια χαλαρότητα σε πιο ψηλό επίπεδο από ό,τι θα απαιτούταν για τη σημερινή αναμέτρηση. Ενώ όταν ξεκινάμε από χαμηλά, τότε έχουμε αυτό το μαχητικό πνεύμα και πετυχαίνουμε πολύ ψηλά επίπεδα απόδοσης. Δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε το ευχάριστο αποτέλεσμα από τη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να πλήσω με αυτό. Είναι κάτι θετικό. Έχουμε ένα βαθμό που έχουμε διευρύνει το προβάδισμά μας και έχουμε μια ολόκληρη εβδομάδα για να προετοιμάσουμε την επόμενη αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό εντός έδρας.
10: If anybody say to us in June when we started that we will have 3 rounds before the end, first place with 6 points, we will sign everybody. So now.
9: Και αν κάποιος ενδεχόμενα μας έλεγε ότι τον Ιούνιο θα ήμασταν στο τέλος περίπου του πρωταθλήματος, τρεις μάλλον αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος, στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και έχοντας και 6 βαθμούς διαφορά από τους δεύτερους, θα το αγόραζα κατευθείαν, θα το δεχόμουν κατευθείαν, θα το δεχόμασταν κατευθείαν, αλλά κλείνοντας να πω ότι πρέπει να είμαστε απολύτως επικεντρωμένοι. Απολύτως συγκεντρωμένοι, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ακολουθούν αναμετρήσεις που είναι όλες ντέρμπι, είναι δύσκολες αναμετρήσεις και πρέπει να κοιτάξουμε αγώνα τον αγώνα με απόλυτο σεβασμό προκειμένου να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και πάμε να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Παναθηναϊκός τώρα από την άλλη μεριά, οι δηλώσεις οι οποίες θα ακούσετε, ένα μέρος των δηλώσεων από αυτές που θα ακούσετε, πιο πολύ για απολογισμό μου φαινόταν από την πλευρά του Βάσκου τεχνικού παρά για τις δηλώσεις μετά από το τέλος ενός αγώνα που προσπάθησε να δικαιολογήσει όλα αυτά τα οποία είπε στην προηγούμενη του συνέντευξη για τοποθέτηση, λέγοντας και να εξηγήσει ότι δεν ήρθε για να φέρει τα πάνω κάτω στο φετινό πρωτάθλημα, ήρθε κυρίως για να δημιουργήσει για την επόμενη χρονιά. Και εδώ τώρα στέλνει και το μήνυμα και το καμπανάκι, αν θέλετε, σε όλα αυτά τα οποία βγαίνουν δεξιά και αριστερά περί υποψήφων προπονητών που θα έρθουν στην ομάδα, με διάφορα ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί, του Μάρτινς, του Ρεμπρόφ. Παρένθεση μεγάλη ανοίγουμε. Ο Μάρτινς, ο οποίος βρίσκεται τώρα σε μια ομάδα στο Κατάρ και ήταν υποψήφος, τουλάχιστον έτσι έλεγαν τα ρεπορτάζ, για την ομάδα του Παναθηναϊκού, προτίθεται και μάλλον δίνει τα χέρια για τριετές συμβόλαιο έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ με την ομάδα του Κατάρ. Οπότε νομίζω σβήσε τον από τη λίστα σας, παιδιά. Δεν πρόκειται να πει όχι σε αυτή την πρόταση ούτε μία στο εκατομμύριο. Κλείνει η παρένθεση και πάμε ξανά στον Ράφα Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ λοιπόν έδωσε την εξήγηση για ποιο λόγο φέτος κινείται έτσι στην ομάδα του Ολυμπιακού, τι σκοπεύει να κάνει και ποιος είναι ο στόχος του γενικότερα στην φετινή προσπάθεια της ομάδας. Okay, σεβαστό και θεμητό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Βάσκο τεχνικό για όσα δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ.
11: Ένα έχει να κάνει το ζώο με το συναισθηματικό, δηλαδή το να μπορέσει να είσαι τόσο δυνατό ώστε να μπορέσει να κερδίσει όλε τι προσωπικέ μονομαχίε, να είσαι πάρα πολύ δυνατό σε αυτό το κομμάτι.
12: The second one is to have an idea, have a plan, follow the plan.
11: Και ο δεύτερο είναι να έχει μια ιδέα, ένα ξεκάθαρο πλάνο και να ακολουθήσει αυτό το πλάνο και να γίνει.
12: When they came here, they told me that the target was the next year, because this year was quite difficult.
11: Όταν ήρθα εδώ, μου είπαν ότι ο στόχος ουσιαστικά είναι για την επόμενη χρονιά, διότι στην στιγμή μάλλον που ήρθε ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κερδίσει κάτι.
12: And everyone that knows about football and analyzes our squad will see that we have a plan and we are progressing with this plan.
11: Όλοι όσοι ξέρουν από ποδόσφαιρο καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα όταν έχεις ένα ρόστερ πριν, όταν ήρθα 34 ποδοσφαιριστών, τώρα είναι 33 ποδοσφαιριστές, έχοντας κάνει 6 μεταγραφικές κινήσεις παιχτών κάτω των 25 ετών. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχει μια στρατηγική, μια μέθοδος.
12: With a line of 3 in defense, with 3 at the back, 4 at the back, and still competing and winning.
11: Εγώ προσωπικά θα είμαι πολύ περήφανος είτε παίζουμε τριάδα είτε με τετράδα και καταφέρουμε και κερδίζουμε, διότι θεωρώ πως πολλές ομάδες έχουν παίξει με 3-2 έχουν καταφέρει και έχουν κερδίσει πρωταθλήματα και όχι μόνο, όπως είναι η Leverkusen, η Inter, η Juventus, ακόμα και η Atalanta. Και βλέποντας τα δικά μας τα αποτελέσματα, καθαρά τα δικά μας αποτελέσματα, βλέπω ότι η ομάδα παίζοντας με 3 στην άμυνα έχει καταφέρει να πετύχει περισσότερο γκολ, έχει καταφέρει να δεχτεί λιγότερο γκολ σε σχέση με όταν έπαιζε με τετράδο. Οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
12: A project is when you try to improve things. Second part of the league, so we were improving. We have improved a lot.
11: Ένα project που το βλέπεις με βάση αυτά τα οποία καταφέρνεις και βελτιώνεις και θεωρώ πως η ομάδα έχει καταφέρει και έχει βελτιωθεί ξεκάθαρα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Είναι η ομάδα που κατέφερε να πάρει τους περισσότερους βαθμούς από τους διαθέσιμους που υπήρχαν έχοντας βελτιωθεί με τον off, αυτό το εξαναβολής εμείς μαζί με την ΑΕΚ. Οπότε αυτό δείχνει ότι υπάρχουν σημάδια πρόοδου στην ομάδα.
12: So to improve as much as we improve in the Europa League, to go to the semi-finals of the Cup, and to our target was to be here. We are here and we are competing.
11: Οπότε δεν θεωρώ αποτυχία το γεγονός ότι η ομάδα έχει καταφέρει αυτά που έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, δηλαδή να κάνει αυτή την πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, να φτάσει στα ημιτελικά στο κύπελλο και να μπορέσει να φτάσει στην τετράδα, στα play-off δηλαδή, που ήταν ο στόχος με βάση τις συνθήκες που είχαμε όταν ήρθαμε.
12: And we came here to improve things and now we have more information we want to commit.
11: Είμαστε λοιπόν βελτιωμένοι. Αυτό είναι κάτι που εγώ το βλέπω όσον αφορά την κατάσταση που είχαμε και βλέποντας αυτά τα σημάδια, ξέρω πάρα πολύ καλά πλέον όλους τους ποδοσφαιριστές, ξέρω πάρα πολύ καλά τον σύλλογο, πολύ καλύτερα σε σχέση με όταν ήρθα. Οπότε είμαι πεπισμένος ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να είμαστε άκρως ανταγωνιστικοί και να παλέψουμε για τον τίτλο απέναντι σε αυτές τις τρεις ομάδες που αυτή τη στιγμή το
12: κάνουν. When the players they were working so hard and we could draw against the team as at the top of the table, future is to prepare the plan for to be competitive for the next year, not for one game. That's it.
11: Οπότε θεωρώ ότι πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε πιο μακριά, πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα για το μέλλον, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε και να αναλωνόμαστε, δηλαδή συνέχεια στο αν θα παίξουμε με τετράδα ή τριάδα, στο αν θα κάνουμε το ένα ή το άλλο, αν το αποτέλεσμα του ενός ή του άλλου αγώνα. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι το πώς θα μπορεί η ομάδα να είναι άλλο συνταγωνιστική από τον επόμενο κιόλας χρόνο ή ακόμα και όταν δούμε στο καινούργιο γήπεδο, θέλω να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Οπότε αυτό είναι αυτό που έχω στο μυαλό μου και αυτό που προσπαθώ να κάνω από την πρώτη στιγμή που ήρθα μέχρι τώρα. Σκέφτομαι αυτό το project σε αυτή την λογική και έτσι θα συνεχίσω να κάνω.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τα play-off. Να πω ότι σε εξέλιξη είναι ένας συγκλονιστικός τελικός του πρωταθλήματος στο βόλεϊ. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος είχε σοφαρίσει τις νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό και αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή την ομάδα του Τριφυλιού στον τρίτο ημιτελικό. Στο 1-1 είμαστε μέχρι στιγμής και καταφέρνει μέχρι τώρα να πάρει το προβάδισμα στο σκορ με 1-2 στα σετ. Άρα το επόμενο σετ είναι καθοριστικό για να δούμε αν θα πάμε σε tie break ή αν ο ΠΑΟΚ κάνει το break και καταρθώσει πλέον να φέρει τη σειρά των αγώνων στην έδρα του και μάλιστα με match game, με championship match game. Γιατί αν το κερδίσει σήμερα και αν κερδίσει και μέσα στην έδρα του, παίρνει αυτόματα το πρωτάθλημα Ελλάδος, το οποίο είναι στις 3 νίκες. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα άλλα τα παιχνίδια. Το πιο σημαντικό παιχνίδι για το ώρα περισσότερο και όχι για την ουσία έγινε στο Ηράκλειο, εκεί όπου ο κυπελούχος πλέον Ελλάδος Όφη αντιμετώπισε τον Άρη. Ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, νομίζω ότι η κριτική λίγο πολύ έμεινα στις δάφνες της κατάξης του κυπέλου Ελλάδος. Απ' την άλλη πλευρά, ο Άρης το ήθελε λίγο περισσότερο το παιχνίδι, θέλει να πάρει αυτή τη δημητική θέση, την πέμπτη θέση του πρωταθλήματος, και εν πάση περιπτώσει κατάφερε να πάρει την νίκη με 2-0. Πάμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της ομάδας των Κιτρινόμαυρων, ο Μιχάλης Γρηγορίου.
13: Καταρχήν να ξεκινήσω πάλι δίνοντας χαρακτήρα στην ομάδα του Όφη, στον οργανισμό που λέγεται Όφη, για την κατάκτηση του κυπέλου, στον φίλο μου τον Χρήστο τον Κόντι και στους συνεργάτες του. Εμείς ήρθαμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε λοιπόν μια ομάδα η οποία γνωρίζαμε ότι η ψυχολογία της είναι στα ουράνια, φυσιολογική εξέλιξη μετά την κατάκτηση λοιπόν του τροπέου, έχοντας όμως τον δικό μας στόχο του να μπορέσουμε να πάρουμε 3 βαθμούς και να συνεχίσουμε αυτό το οποίο είχαμε πει ότι θα πρέπει να κάνουμε και είναι αυτός σκοπός για την ομάδα μας, για την ιστορία της, για τη φανέλα της, να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε την 5η θέση. Από την αρχή νομίζω ότι ήμασταν αρκετά πιεστικοί. Προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε το δικό μας ρυθμό, να βρούμε τις δικές μας ευκαιρίες, πιέζοντας τον αντίπαλο όσο πιο ψηλά γινότανε. Στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού νομίζω ότι το καταφέραμε. Αυτό το οποίο τα παιδιά το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται, δηλαδή ότι μπορούμε να κάνουμε και είναι και σε θέση για να το κάνουν πλέον. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε και στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να κάνουμε το ίδιο, αν και είχαμε στο πρώτο ημίχρονο ένα περίπου 10 λεπτό προς το τέλος του ημιχρόνου που οπισθοχωρήσαμε χωρίς λόγο. Το ίδιο προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε και στο δεύτερο ημίχρονο και έγινε και ένα πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω με εκατέρωθεν ευκαιρίες. Ευτυχήσαμε να βρούμε και ένα δεύτερο γκολ, ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Γιάννη και να κλειδώσουμε έτσι τη νίκη και τους 3 βαθμούς, συνεχίζοντας για τα εναπομείνοντα 3 μάτς να προσπαθήσουμε να κάνουμε το απόλυτο και να τερματίσουμε στην 5η θέση. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια για την προσπάθεια που καταβάλουν καθημερινά, αν και είμαστε λίγο παραπάνω πιεστικοί σύμφωνα με την περίοδο την οποία διανύουμε, αλλά αντιλαμβάνονται και αυτοί ότι θα πρέπει να τερματίσουμε στην 5η θέση και νομίζω ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό.
0: Ακούσαμε τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου. Πάμε αμέσως να περάσουμε και στον προπονητή των κυπελούχων πλέον Ελλάδος, του Όφη, τον κύριο Κόντι, ο οποίος αναφέρθηκε στην χθεσινή αναμέτρηση.
14: Είχα μια ανησυχία, είχα ένα άγχος για αυτό το, για ένα προβληματισμό για το πώς μπορεί να είμαστε μετά από μια τέτοια επιτυχία και επιβεβαιώθηκα για αυτό που σκεφτόμουν και δεν το εξέφρασα βέβαια, αλλά το αισθανόμουν ότι μπορεί να συμβεί σε ένα παιχνίδι που πραγματικά δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για τα παιδιά. Δεν μπορώ να πω, ούτε να κατηγορήσω, ούτε να πώς να το πω, να πω ότι δεν προσπαθήσαν, δεν θέλανε, δεν προετοιμαστήκανε. Το μυαλό δεν ήταν 100% εκεί και φάνηκε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, το πώς μπήκαμε λίγο νοχηλικά, νοθρά, έτσι, χωρίς ιδιαίτερη ένταση, σε ένα παιχνίδι με μια ομάδα σαν τον Άρη και συγχαρητήρια στον Άρη για την νίκη του σήμερα, μια ομάδα σαν τον Άρη που έχει και πάρα πολύ ποιότητα. Και νομίζω ότι και αυτοί για το προσωπικό τους εγωισμό θέλανε πάρα πολύ τη νίκη. Ναι, ήταν ένα παιχνίδι που δύσκολα μπορέσαμε να κρατήσουμε το mental κομμάτι, την οτροπία σε ένα επίπεδο τέτοιο για να μπορούμε να σταθούμε εισάξια απέναντί τους σε όλο το παιχνίδι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν κάναμε και ευκαιρίες. Δηλαδή, είχαμε τρεις ευκαιρίες, δύο, μια νομίζω του Ισέκα κεφαλιά, μια το δοκάρι του Ταξιάρχη κεφαλιά του. Του πρώτου ημίχρονου του Έντι, είχαμε και τρεις ευκαιρίες που αν έμπαινε ένα γκολ εκεί, νομίζω θα ήταν διαφορετικό το παιχνίδι.

0: Πάμε να συνεχίσουμε. Θα πάμε σε λίγο στην Ευρωλίγκα. Να πω ότι το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-2 στα σετ, 4-4 στο τέταρτο σετ. Θα πάμε σε λίγο στην Ευρωλίγκα, αλλά είχαμε παιχνίδι για τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε μέσα στην έδρα του Περιστέρι και το αντιμετωπίζει πλέον την Τετάρτη εκτός έδρας στη σειρά των αγώνων για την συνέχεια του φετινού πρωταθλήματος. Πάμε να ακούσουμε πολύ γρήγορα τον προπονητή της ομάδας του Δικεφάλου, τον κύριο Μπούτσκο, που μίλησε για την νίκη της ομάδας του.
1: Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Το παιχνίδι ήταν δύσκολο για δύο διαφορετικούς λόγους. Πρώτον, γιατί έπρεπε να διαχειριστούμε όλο το συναίσθημα, όλο το πνευματικό άδειασμα και το ενεργειακό από τον τελικό. Και δεύτερον, γιατί απέναντί μας έχουμε έναν πολύ σπουδαίο αντίπαλο με πολλή ποιότητα που έχει παίξει εξαιρετικό μπάσκετ. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Δεν είναι καθόλου εύκολο να διαχειριστούμε τα τόσο έντονα συναισθήματα του τελικού. Πραγματικά έπρεπε να προσεγγίσουμε πνευματικά όλη τη διαχείριση που κάναμε, να καταλάβουμε ότι πρέπει να πάρουμε το μάθημα, πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, αλλά αν δεν υποφέρεις, αν δεν νιώσεις τον πόνο, δεν μπορείς να τον κρυφτείς, δεν μπορείς να τον αποφύγεις, θα πρέπει να το ζήσεις για να αγοράσεις την εμπειρία, να αγοράσεις όλα τα εφόδια που σε κάνουν να εξελιχθείς σαν παίχτης και σαν προσωπικότητα. Σίγουρα, μια και κάνουμε αναφορά στον τελικό, ήταν ένας τελικός στον οποίο διδάξαμε ήθος και πολιτισμό και οι δύο ομάδες, και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, θα πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα, όσο περήφανοι και αν είμαστε, για το ευρωπαϊκό μας ταξίδι, ενώ δεν μας υπολόγιζαν πάρα πολύ. Είναι η ώρα να κάνουμε, να κοιτάξουμε μπροστά, γιατί πάντα αυτό που έχεις μπροστά σου είναι σπουδαιότερο από αυτό που έχει περάσει, από το παρελθόν. Το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν, οπότε εμείς πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα κάνουμε ακόμη να γράψουμε μια όμορφη μπασκετική ιστορία στα play-offs. Το έργο δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί πραγματικά έχω πολύ σεβασμό για το Περιστέρι. Πολύ ποιοτική ομάδα, εξαιρετικό μπάσκετ, πολύ physical στην άμυνα. Τίποτα δεν είναι εύκολο στα play-offs, πρέπει να πολεμήσει για κάθε κατοχή και πρέπει να περιμένουμε μια πολύ σκληρή μάχη στην Αθήνα. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, από τις 21 Μαρτίου παίζουμε κάθε τρεις μέρες και πραγματικά η μόνη ήττα σε όλο αυτό το διάστημα που πραγματικά κόστησε ήταν το τελικού. Πρέπει να σκεφτούμε ενεργειακά το κομμάτι, γιατί ακόμη και τον Μπιλμπάο είχε μια εβδομάδα ξεκούραση να προετοιμαστεί για τον τελικό και φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο ενεργειακά η διαφορά. Το Περιστέρι είχε χρόνο να προετοιμαστεί για μας, ενώ εμείς είμαστε στο τελικό. Πρέπει να κάνουμε για άλλη μια φορά πολύ σωστή διαχείριση και του φορτίου και της ενέργειας και των συναισθημάτων για να ετοιμαστούμε έτοιμοι για μια μεγάλη μάχη την Τετάρτη.
0: Συνεχίζουμε και πάμε στην Ευρωλίγκα, εκεί που η ελληνική

0: Νομίζω ότι δεν μπορεί να χάσει ούτε μία στο εκατομμύριο δύο παιχνίδια μέσα στην έδρα του, ώστε οι Ισπανοί να πάνε να πάρουν την πρόκριση μέσα στην πατρίδα τους. Και έτσι είναι πολύ πιθανό πλέον το σενάριο να δούμε τις δύο ελληνικές ομάδες να βρίσκονται στο Final Four, και έτσι όπως είναι τα ζευγάρια δομημένα, για πρώτη φορά να τους δούμε και στον τελικό του ευρωπαϊκού μπάσκετ, του τελικού της Ευρωλίγκα, και μάλιστα μέσα στην Αθήνα. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός σε περίπτωση πρόκριση αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε, ο Παναθηναϊκός στη Ρεάλ Μαδρίτης, μια Ρεάλ Μαδρίτης η οποία δεν έχει πλέον στη σύνδεσή της και τον Ταβάρες. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε όμως πρώτα τις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, του κυρίου Μπαρτζόκα, λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας για το Μονακό.
1: Ετοιμάζεστε να ταξιδέψετε στο Μοντεκάρλο, έχετε τις αποσκευές σας αυτό το 2-0. Η προσέγγιση είναι σαν να μην υπάρχει το 2-0, ή είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα?
2: Πώς διαφορετικά να είναι? Το διακύβευμα είναι μεγάλο, να πάμε στο Final Four και έχουμε συγκεκριμένο στο παιχνίδι αυριανό. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι να αποφύγουμε και φυσικά να μην επαναπαθούμε από τις απουσίες που αναφέρονται, που γράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι πάντα είναι δύσκολο να παίζεις αυτό το γήπεδο εκεί. Εμείς έχουμε και άσχημη εμπειρία. Οπότε καλό είναι να μείνουμε στο πλάνο του παιχνιδιού, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε σοβαροί για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά, αν μπορούμε, αν είναι δυνατόν αύριο. Εννοείται που... νομίζω πως όχι. Απλώς όταν μπήκαμε στα play-off ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε το πιο σοβαρό μας μπάσκετ, το καλύτερο, γιατί το καλύτερο πολλές φορές παίζει ρόλο, πολλά πράγματα παίζουν ρόλο, αλλά να είμαστε σοβαροί, να είμαστε στο πλάνο, και νομίζω ότι όλοι είναι, το καταλαβαίνω και οι προπονήσεις, όλοι είναι πολύ συγκεντρωμένοι. Θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί, οπότε πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί όπως είπατε και εσείς, το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει, θυμάστε πώς, στην τελευταία φάση. Είναι κάτι πολύ σίγουρα θυμόμαστε.
1: Coach, μπορεί να αλλάξει κάτι Μονακό αγωνιστικά όταν παίζει εντός έδρας? Μπορεί να διαφοροποιήσει κάπως το παιχνίδι της? Τι είναι μάλλον αυτό που της δίνει η έδρα της? Ενέργεια είναι και άλλα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Είναι ένα γήπεδο με χαμηλό ταβάνι. Ένα γήπεδο που δεν συνηθίζεται να παίζονται αγώνες επίπεδο Ευρωλίγκας. Και σίγουρα επηρεάζεται ο αντίπαλος. Είναι το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο, παίζει πιο επιθετικά εκεί. Η γκάρτη της, όπως ξέρετε, είναι και δημιουργική και πολύ καλή εκτελεστικά. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, το γεγονός ότι ο Ντιαλό δεν παίζει τους αφαιρεί κάποιο ποσοστό σκληρότητας, γιατί είναι ο καλύτερος αμυντικός φέτος στην Ευρωλίγκα. Αλλά και από το Τάις, όπως διάβασα. Αλλά παραμένουν. Αν δείτε τους 8 παίκτες που είναι πολύ ποιοτικοί και δεν πρέπει να μην γίνει κουραστικός, ούτε να χρησιμοποιώ κλισέ, να μην αναπαθούμε καθόλου.
0: Αυτά λοιπόν και με τον προπονητή του Ολυμπιακού. Με το μπάσκετ δεν είχε κάτι περισσότερο. Πολύ περισσότερο θα σταθούμε στην αυριανή μας εκπομπή και θα έχουμε αρκετά να πούμε για τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Φυσικά υπάρχει και ο αγώνας της ΑΕΚ απέναντι στο Final Four, μάλλον το οποίο θα διεκδικήσει και αυτή έναν ακόμα ευρωπαϊκό τίτλο, και θα έχουμε αναφορά και στην ομάδα της Ένωσης. Πάμε λίγο τώρα σε δύο ειδήσεις που υπήρχαν σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας και έρχονται η μία από την Θεσσαλονίκη, από τον ΠΑΟΚ, καθώς σήμερα, μάλλον στο χθεσινό παιχνίδι, υπήρχε μία παρουσία η οποία πέρασε απαρατήρητη αρχικά, αλλά σήμερα αποδικοποιήθηκε. Πρόκειται για τον Γευγένη Κοσέλεφ, ο οποίος ήταν μαζί με τη Μαρία Γκοντζάρεβα και τον Γιώργο Σαβίδη σε σουίτα του γηπέδου. Η παρουσία του Ουκρανού δεν πέρασε απαρατήρητη, γιατί έχει παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Στο βιογραφικό του συμπεριλαμβάνονται ρόλοι σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους και έχει εργαστεί στην Μαρσέιγ ως Football Operation Manager, στη Zenit Αγίας Πετρούπολης και σε άλλες ομάδες. Νομίζω ήταν και στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, αν δεν κάνω λάθος. Φυσικά αυτό τροφοδότησε αμέσως σενάρια μετά τα όσα έχει υπευθεί και έχει περάσει το μήνυμα ΠΑΕΠΑΟΚ για νέα πρόσωπα τα οποία θα μπουν, όπως μπήκε πρόσφατα ο κ. Παπαμίγος, και έτσι μεταξύ των άλλων θεώρησαν ότι είναι ένα από τα πρόσωπα αυτά τα οποία πιθανότατα να τα δούμε μπροστά μας στην ομάδα του ΠΑΟΚ στην επόμενη σεζόν. Αυτό. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, σε μια άλλη είδηση που έρχεται και έχει ενδιαφέρον. Θα ξέρετε περισσότεροι από εσάς τον Light, τον γνωστό ράπερ που υπάρχει στο τράπερ μάλλον. Τώρα τράπερ, ράπερ, τέλος πάντων, κάτι από όλα αυτά είναι τέλος.

Πάντων, ιδιαίτερα δημοφιλής, κυρίως στις νεαρές ηλικίες. Και έγινε έτσι, βγαίνει μια φημολογία έντονη, η οποία λίγο πολύ προέρχεται και από αυτόν, καθώς είχε δηλώσει παλιότερα κάτι, το οποίο θα σας το μεταφέρουμε τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μεταφέρονται, έχει βάλει στο στόχαστρο να αναλάβει την ομάδα του Καμπανιακού, η οποία αποβιβάστηκε από φέτος στην Super League, στην τρίτη εθνική κατηγορία, και γενικά να αναλάβει τη συνανάπτυξη των ακαδημιών, την ενίσχυση της πρώτης ομάδας, και να έχει ένα project για να την επαναφέρει σε επαγγελματικές κατηγορίες. Είχε πει λοιπόν στο παρελθόν ότι εγώ είχα πάει και δοκιμάστηκα στη συγκεκριμένη ομάδα, δεν με ήθελαν, τώρα θα τους αγοράσω. Λέει χαρακτηριστικά τώρα, λέτε να το δούμε τώρα και στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, το light. Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, και με αυτό το gossip φτάνει στο τέλος της σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ, και σήμερα ήταν μαζί σας Αντώνης Αρκουλής στη ρύθμιση του ήχου, Μάξιο Ανίδη στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολλοί πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι λουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό να έχουμε, η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα, 5 Πέμπτου του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Με την επικοινωνία να γίνεται μέσω Viber στο 69074834484. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σημερώνουμε με 13 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 61%, με 12 βαθμούς ξημερώνει η Αττική. Επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 65%. Στη δικτύωση ο Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Άλλο ένα πρωινό ξεκινάει. Ας πιάσουμε την ημέρα από τα μαλλιά, αρκεί να μη φοράει περούκα, και ας την αδράξουμε. Βλέπω ότι περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας σήμερα, λίγη συννεφιά θα έχουμε. Στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Από σήμερα βλέπω ότι η θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει. Άιντε να δούμε. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. Καλημέρες στην παρέα στο Viber που ξεκίνησε να στείλει μηνύματα, στο Μανώλη από το Ρόιτλιγκεν της Γερμανίας, καλημέρα στο φίλο τον Ηλία, καλημέρα στον Κωνσταντίνο από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας, στον Κώστατο Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη που στέλνει χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, την Ειρήνη και τον Εφρέμ, καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Τι λέει, μου γράφει, αγρότες θα ξαναβγούν πάλι, θα τους στηρίξουμε, αλλά τότε αν συνεχίζανε θα τη ρίχνανε. Εγώ δεν στηρίζω κανέναν. Και ας παρεξηγηθούνε, δεν στηρίζω κανέναν. Να ξαναβγούνε πότε, να ξαναβγούνε το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο πάλι και να έχουμε αυτά που είχαμε. Είχαν την ευκαιρία να ρίξουν την κυβέρνηση οι αγρότες και δεν το κάνανε. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάθε τρεις και λίγο. Ή θα πρέπει να κάνετε κάτι, ή μην κάνετε τίποτα. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Το χειμώνα να βγαίνουμε στους δρόμους μέχρι να έρθει η ώρα της σποράς και μετά σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Δεν πάει έτσι. Όχι τίποτα άλλο, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος δεν φταίει και σε κάτι δηλαδή. Αυτή τη φορά ήταν πραγματικά, ήταν η μόνη φορά που όλος ο ελληνικός λαός, παρά την ταλαιπωρία την οποία τράβηξε, ήταν με το μέρος των αγροτών πρώτη φορά στα χρονικά. Και τι κάνανε, τίποτα. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν σύμφωνο. Δεν γίνεται κάθε φορά να μου κλείνετε τους δρόμους, να θέλετε να έχετε τη στήριξή μου, την έχετε τη στήριξή μου, αλλά μετά να σηκώνεστε να φεύγετε. Μπορούσατε να ρίξετε την κυβέρνηση. Μπορούσαν οι αγρότες να ρίξουν την κυβέρνηση. Δεν το κάνανε. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Τρίτης, λέει, 5 του Μάη, καλή εκπομπή του Αγίου Εφραίμ και της Αγίας Ειρήνης σήμερα, χρόνια πολλά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια με 15 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην Δέσποινα από τη Φλόρινα με 6 βαθμούς, ο χειμώνας κρατάει στη Φλόρινα ακόμη. Στον άλλο το φίλο τον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Κι άλλος Κωνσταντίνος θέλει την καλημέρα. Το αληθώς Ανέστη Κωνσταντίνε με 12 βαθμούς, την αγάπη μου λέει στους απανταχούς σαλιάρ. Γεια σου Κωνσταντίνο. Τι να πω, πραγματικά δεν είναι. Στην όμορφη Κρήτη, καλημέρα. Γιατί δεν μου βγάζει τη φωτογραφία σου εδώ πέρα, έχεις κατεβάσει τη φωτογραφία σου από το Viber. Στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής, καλημέρα. Στην Κωνσταντίνα, καλημέρα. Τι έγινε, ρε παιδιά, όλοι Κωνστάδες, πρωί-πρωί. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Στον Πασχάλη, καλημέρα. Επίσης στο φίλο τον Νίκο από τον Ούρτιγκεν της Γερμανίας, καλημέρα. Λέει στην παρέα του Focus. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Βασίλης στο κέντρο των Αθηνών στέλνει την καλημέρα του. Ο φίλος ο Χρήστος πίσω από το βαρύ τιμόνι. Εν τω μεταξύ νιώθω τη φωνή μου πιασμένη, δεν ξέρω αν ακούγεται. Αλλά με φάγανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δελτίο καιρού αναλυτικά, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Τρίτη και να επανέλθουμε.

Ο καιρός για σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, γίνεται και πάλι ανοιξιάτικος, σύμφωνα με την πρόγνωση, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Από σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5, ενώ στα νότιο-ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς, τα ηπειρωτικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό, αραιές νεφώσεις θα έχουμε από το απόγευμα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και από το απόγευμα νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους μεταβλητούς 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν από ό,τι φαίνεται αρχίζει να φτιάχνει ο καιρός από σήμερα. Μακάρι, το ευχόμαστε. Γιατί πραγματικά μας έχει διαλύσει. Άσε τα κομμάτια πια, δηλαδή δεν ξέρεις τι να βάλεις, δεν είναι. Εγώ ζορίζομαι να βγάλω τη φωνή μου αυτή τη στιγμή, ειλικρινά. Δηλαδή μιλάω και καίει ο λαιμός μου. Ας το καλό πια. Γεια σου Μπόμπη, καλημέρα. Τους στηρίξαμε λέει, αλλά μόλις τους τάξανε λεφτά οι αγροτοσυνδικαλιστές τα παράτησαν. Τώρα όχι, αρκετά έπαιξαν, μας κούρασαν. Όχι, άμα θέλουν να πάνε να κλείσουν το Μέγαρο Μαξίμου. Να πάνε να κλείσουν εκεί πέρα. Δηλαδή, εγώ δεν φταίω σε κάτι που θέλω να μετακινηθώ και μου κλείνει στους δρόμους κάθε χειμώνα. Ας τα κομμάτια. Δηλαδή, να σε στηρίξω, οκ, okay, ναι, αλλά δίκιο έχεις. Δεν αντιλέγω. Κανείς δεν τους αναιρεί αυτό το πράγμα. Αλλά κάπου νομίζω ότι φτάνει. Πάντε κλείστε το Μέγαρο Μαξίμου, πάντε κλείστε τη Βουλή. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος νομίζω ότι δεν φταίει σε κάτι. Γεια σου Παναγιωτάκη μου, καλημέρα.

Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη, να της πείτε χρόνια πολλά. Επίσης είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Είναι Διεθνής ημέρα Μαΐων. Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος. Ημέρα της Ευρώπης. Ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Παγκόσμια ημέρα άσθματος. Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Και Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Όλα αυτά είναι σήμερα. Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Τι θυμήθηκατε? Τότε που μας λέγανε να πλένουμε τα χέρια μας σχολαστικά. Ωραίες εποχές ζούσαμε. Τουλάχιστον πλέναμε τα χέρια μας. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 5 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 553 αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη, Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Σαν σήμερα το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων, το οποίο θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Σαν σήμερα το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίδονται δάνεια και στις γυναίκες. Σαν σήμερα το 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Σαν σήμερα το 2002 ο Παναθηναϊκός νικάει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2010, οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην Οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1818 έρχεται στη ζωή ο Καρλ Μάρξ, γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο, το οποίο έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγγελς, αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Σαν σήμερα το 1921 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός του Πασόκ Αποστόλος Λάζαρης, ενώ σαν σήμερα το 1988 έρχεται στη ζωή η Αγγλίδα τραγουδίστρια Αντέλ. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1821 φεύγει από τη ζωή ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέον Βοναπάρτης. Σαν σήμερα το 1965 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού Νίκος Γούναρης. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1981 φεύγει από τη ζωή ο Ιρλανδός πολιτικός μέλος του ΙΡΑ Μπόμπι Σάντς.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 5 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Καλημέρα Μαρία μου, Αληθώς Ανέστη. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα στην Πάτρα. Πάτρα είναι το όνομα, όχι στην πόλη την Πάτρα. Και στην πόλη την Πάτρα. Καλημέρα, μας ακούτε και από εκεί. Στη Χριστίνα καλημέρα. Καλημέρα στον Στέργιο. Καλημέρα στο Γιάννη. Τώρα λέει που άρχισαν να έρχονται τα προϊόντα της Μερκοσούρα, άρχισαν να ξαναβγαίνουν στους δρόμους. Καλημέρα στη Σταυρούλα, Αληθώς Ανέστη, έχεις απόλυτο δίκιο, λέει, για τους αγρότες, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Το ότι έχω δίκιο το ξέρω, πού να το βρω το δίκιο. Εν τω μεταξύ κάποια στιγμή, επειδή το έλεγα αυτό το πράγμα, μου την έπεσαν κάτι αγροτοσυνδικαλιστές. Αλλά εντάξει,

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ευθύς αμέσως να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα, τέλος. Πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Το νέο αμυντικό δόγμα πύραυλοι παντού. Αν μας επιτεθούν, πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Οι πλωτές πλατφόρμες και οι ακτίνα δράσεις από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Κλιμάκωση επιθέσεις από το Ιράν στα Εμμυράτα με πυράβλους και ντρόουν σε ένα μήνα μετά την εκεχηρία. Με τον Χαντάι, ο Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο, συναγερμός για τον ιό των τροκτικών. Τρεις μέχρι τώρα οι νεκροί. Προκλήσει διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Γιατί ανησυχεί όταν ο Πούτιν κυβερνά από τα μπούνκερ. Πρόστιμο 13.700 παραβάσεις από 8 κάμερες μόλις σε ένα μήνα. Πώς θα εκδίδεται όλες οι αλλαγές για την κάρτα καυσαερίων. Τάσεις ποιοι και γιατί νοσταλγούν ξανά τις αντίκες. Εφημερίδα Ελευθέρως Τύπος, 1918 προσλήψεις έως το τέλος Μαΐου, νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Κυριάκος Πιερακάκης, περισσότερα μέτρα να συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση. Όχι από την κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. Βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιθέσεις της Τεχεράνης με ντρόουν στα Εμμυράτα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας του Ολύμπου ιδρύθηκε το 12ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης του 1878. Επίσπευση γνωματεύσεων για παιδιά με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες. Ένας στους δύο δεν το χρησιμοποίησαν πέρσι. 800.000 ετής, 300.000 δικαιούχοι για κοινωνικό τουρισμό. Τόση τιμών μετά το ράλι. Πουλάω ή κρατάω το δίλημα των επενδυτών του χρυσού. Εφημερίδα Καθημερινή, ξανά με το δάχτυλο στη σκανδάλη Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Κλιμακώνεται η ένταση. Στα στενά του Ορμούζ, η οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Γέρα Πετρίτης, Βάντεφουλ, η ελληνογερμανική ατζέντα με την Τουρκία στο επίκεντρο. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση. Τι δείχνει επιστημονική έρευνα. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, σκάνδαλο υποκλοπών με τη βούλα της δικαιοσύνης. Το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Κοινοβουλευτική ομάδα Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Αύριο η μεγάλη πολιτική εκδήλωση για τον ηρωικό Μαΐ του 1936. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αναπηρία. Μέτρα στριμωγμένα στους κόφτες των δημοσιονομικών αντοχών για λίγους και για λίγο. Οικότροφοι στις εστίες του Απιθύτα αντιδρούν για τις άθλιες συκοφαντίες κυβέρνησης και Βρετανίας. Κούβα, νέες κυρώσεις και απειλές των ΗΠΑ. Εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρη και Σαριανή. Τιμή στους 200, η συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Εφημερίδα Κόντρα, το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδος. Μαχία ΗΠΑ Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Την πάνω πολέμου πάλι στον Περσικό. Φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Αλλαγές στα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων. Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Σημαντική καινοτομία. Ο Πιερακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Κοινωνικός τουρισμός άρχισε η υποβολή των αιτήσεων για τους συνταξιούχους. Βροχή τα πρόστιμα. Σαρωτική έλεγχη της ελληνικής αστυνομίας στα ηλεκτρικά πατίνια. Εφημερίδα των Συντακτών, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, στο κουκούλωμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Global Summit Φλωτίλα, πλωτή και πάλι για τη Γάζα. Συμβούλιο της Επικρατείας, Μπιενάλε Βενετία, στον αέρα η ελληνική εκπροσώπηση. Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με πείρα κατά Ανδρουλάκη. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, κλονίζεται η εκεχηρία στον Περσικό κόλπο. Θεσσαλονίκη, τρόμος στο ενδεχόμενο αναχώρησης της Ryanair. Εφημερίδα Δημοκρατία, νέα υπόκληση για Ραπετρίτη στο Βερολίνο, ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Γερμανό ομόλογό του Βάντελ Φούλ στην Αθήνα με στην τρελή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό σύνθημα των επανορθώσεων. Έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες πατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μια αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος. Άργησαν 2,5 έτη το διπλό παραμύθι για πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια. Predator Gate, του Πασό κατέθεσε πρόταση σύσταση εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Εφημερίδα Απογευματίνη, το μασάζε βουλευτές και ο γρίφος του Καραμαλή, δυσαρέσκεια γαλάζιων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Τι αλλάζει φέτος το μηχανογραφικό. Οδηγός επιβίωσης από το άγχος των εξετάσεων. Συμβουλές για μαθητές και γονείς. Στενά του ορμούς επιχείρηση Ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Στον Ατλαντικό δυστοπικό θρίλερ με κρούσματα Χαντάιου σε κρουαζιερόπλοιο. 16 χρόνια μετά το έγκλημα της Μαρφίν, το οποίο παραμένει ανεξιχνίαστο. Άνω κάτω το Πασόκ παρέτησε Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Ως το 2032, 12 παροχές και δράσεις για 100.000 άτομα με αναπηρία. Εφημερίδα One Voice, Ζαχαρίας και εσέ στο Θες Today. Θεσμική εκτροπή ανέλαβε ρόλο ελεγκτή στο σκάνδαλο των υποκλοπών ο κύριος Τζαβέλας, ο άνθρωπος που πιθανώς να ήταν ελεγχόμενος. Είναι αδιανόητο ότι δεν έχει κληθεί ο κύριος Ντίλια να αποδείξει τα λεγόμενά του. Αυξάνονται τα ατυχήματα με ανήλικους. Κάντε επιτέλους κάτι με τα ηλεκτρικά πατίνια. Εθνική Τράπεζα εξαγορές μερίδιο της Αλιάν. Μαύρη λίστα γιατί τα έσπασαν χοντρά Αλέξης Τσίπρας και Νικόλας Φαραντούρης. Βόρεια Ελλάδα και στην πύρα στην ιστορία τη γράφουν οι παρέες. Πασόκ ρουκέτες του Χάρη Καστανίδη κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, ασταθής Ευρώπη και η μάχη για να πέσει η Ελλάδα το τελευταίο χειρό σταθερότητας. Καθαρά χέρια όταν ακούς αριστερή ηθικολογία, έρχονται σκευωρίες και συμφορές. Διάταξη Τζαβέλα, απουσιανομικής κριτικής, πλεόνασμα κομματικής ιδιοτέλειας. Παρέτηση Βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη, Ιστερόπουλος ανιστόρητος και προσβλητικός. Δημοσκόπηση σοκ της Opinion Poll. Μόλις το 10,6% είναι ικανοποιημένο με τη λαϊκίστικη αντιπολίτευση της Χαριλάου Τρικούπη στον πάτο της καταλληλότητας, ο τοξικός αρχηγός τους. Σκοπιανό, αποκαλύψεις φωτιά για την περιλάλητη, με συγχωρείτε, συμφωνία Τσίπρα. Σε παραζάλει το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει. Πανικό στο επιτελείο του Τσίπρα για το ντοκιμαντέρ του Sky. Το όνομα της Μακεδονίας χαρίστηκε, αλλά ο αλυτρωτισμός καλά κρατεί. Υπόθεση ο ΠΚΠ, όχι σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Εφημερίδα Εστία, η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Πρώτο πυλόν νέα ανάφλεξη στο Ιράν. Καλαμόν αφιπεύσατε, ο Άκης Κέρτσος δεν διαψεύδει διαρροές ότι αποχωρεί από το Μαξίμου του κυρίου Μητσοτάκη. Αξίζει να διαβάσετε, απεγκαταστάθη το εργαστήριο του Φιδία στην αρχαία Ολυμπία. Η επιλογή της Αγίας Ειρήνης ως προσωρινής Μητρόπολης. Σαρωτική επικράτηση Μπαρντέλα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Διπλό μέτωπο της κυβέρνησης με Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ για τις επιτροπές. Ακόμη και τους 200 εκτελεστέντες θέλησαν να εκμεταλλευτούν οι Γερμανοί. Και τέλος εφημερίδα Ναύτε Εμπορική, Τόκιο μου με ισχυρό προφίλ το ελληνικό νιολόγιο. Ο Πάνος Ξενοκώστας στην Ευθεμπορική για τα ναυπηγεία. Οι στρεβλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλούν αθέμητο ανταγωνισμό υπέρ τρίτων χωρών. Η Ναυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές της επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων. Ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια και κάρτες. Καταναλωτική πίστη. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πώς ή εμείς κυνηγά τους μεγάλους οφειλέτες. ΔΕΔ και εφορία χάνονται οι ρυθμίσεις όταν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Πόλεμος κοινικό ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Επιχείρηση ελευθερία του Τραμπ προκαλεί την αντίδραση του Ιράν. Γαλλία, Τουρκία και ΗΠΑ με επενδυτική ισχύ άνω των 3 δισεκατομμυρίων ο όμιλος Τιτάν. Υποδομές στα σενάρια για δίκτυα FTH, ΟΤΕ και Νόβα. Όμιλος Σάντικος, νέο πεντάστερο στην Κρήτη 220 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Focus FM 103,6. Από

ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Εδώ είστε συντονισμένοι. Ραδιομάχη 99,8 στα FM στη δικτύωση για την πόλη των Αθηνών. Στο πρωινό της Τρίτης, 5 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στα 35 πρώτα λεπτά μετά από τις 6 και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Η σημερινή μέρα μας γυρνάει μερικά χρόνια πίσω, για την ακρίβεια 16 χρόνια πίσω. Τότε που στις 5 Μαΐου του 2010, ύστερα από κάλεσμα της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΕΔΗ αλλά και του ΠΑΜΕ, όλοι νομίζω θυμόμαστε ότι χιλιάδες Έλληνες είχαν βγει στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στα σκληρά οικονομικά μέτρα τα οποία είχε αναγγείλει 2-3 μέρες νωρίτερα ο Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου εν ώψη της ψήφισης του πρώτου μνημονίου από τη Βουλή στις 6 του Μάη. Ήταν μια χρονική περίοδος όπου όλοι είχαμε παγώσει στο άκουσμα ότι η χώρα έχει χρεοκοπήσει, ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στα ταμεία. Και ερχόταν το πρώτο μνημόνιο, τότε είχαμε μάθει τις λέξεις τρόικα, είχαμε μάθει την φράση εποπτεία, αυξημένη εποπτεία κτλ. Στην πρωτεύουσα τώρα, εκείνη την ημέρα, είχε γίνει μία από τις μαζικότερες συγκεντρώσεις αλλά και πορείες, την οποία όπως λένε οι πληροφορίες της αστυνομίας υπήρξαν πάνω από 150.000 πολίτες οι οποίοι βγήκανε στους δρόμους. Ενώ λοιπόν οι διαδηλωτές κατευθύνονταν μέσω της οδού Σταδίου στην Βουλή, άγνωστοι κουκουλοφόροι, οι οποίοι βγήκανε μέσα από την πορεία, πέταξαν βόμβες Μολότοφ αλλά και έφλεκτο υλικό μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, η οποία βρισκόταν επί της οδού Σταδίου 23, όπου η τράπεζα στεγαζόταν σε ένα ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο. Παρότι βέβαια είχε κηρυχθεί απεργία από τα συνδικαλιστικά σωματεία, οι υπάλληλοι του υποκαταστήματος εργάζονταν κανονικότατα. Οι εικόνες μετέπειτα μιλούσαν από μόνες τους. Το κτίριο λαμπάδιασε αμέσως, με αποτέλεσμα δυστυχώς 3 υπάλληλοι της τράπεζας να χάσουν τη ζωή τους. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, η οποία μάλιστα ήταν και έγκυος 4 μηνών, ο Επαμεινώντας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, άνθρωποι οι οποίοι εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες στον τρίτο όροφο του κτίριου και πέθαναν αβοήθητοι από ασφυξία. 5 υπάλληλοι διεσώθησαν από την πυροσβεστική, ενώ οι υπόλοιποι κατάφεραν να εξέλθουν σόοι. Την ίδια ώρα εμπριστική επίθεση δέχθηκε και το βιβλιοπωλείο Ιαννός, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το υποκατάστημα της Μαρφίν. Και όπως είναι λογικό, το άκουσμα της είδησης για τον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν πάγωσε όλο το Πανελλήνιο. Ενώ βέβαια ήταν και ομόθυμη η καταδίκη του πολιτικού κόσμου, ο τότε πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, μίλησε και έκανε λόγο για μια ομή δολοφονική ενέργεια. Ενώ και το ΚΚΕ το χαρακτήρισε ένα έγκλημα με στόχο την τρομοκράτηση του λαού, τη συκοφάντηση του αγώνα για την ανατροπή των βάρβαρων μέτρων της αντιλαϊκής πολιτικής. Οι έρευνες των αρχών κινήθηκαν προς δύο κατευθύνσεις, αρχικά στη σύλληψη των δραστών και στις ευθύνες των υπευθύνων της τράπεζας σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας. Και δυστυχώς όμως η σύλληψη των δραστών αποδείχθηκε ένας τεράστιος γρίφος για την αστυνομία και μέχρι σήμερα είναι κάτι το οποίο στοιχιώνει την τραγωδία, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι σκότωσαν επί της ουσίας 4 άτομα μέσα στη Μαρφίν, γιατί μία κοπέλα ήταν έγκυος, είναι ελεύθεροι και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τον διευθύνοντα σύμβουλο της Μαρφίν, τον κύριο Κωνσταντίνο Βασιλακόπουλο, τον υπεύθυνο ασφαλείας του κτηρίου, τον κύριο Εμμανούλη Βελονάκη, αλλά και τη διευθύντρια του καταστήματος, την κυρία Άννα Βακαλοπούλου, ενώ αθώωσε την υποδιευθύντρια του καταστήματος, κυρία Αναστασία Κούκου. Στις 22 Ιουλίου του 2013 τώρα, οι τρεις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκιση, οι δύο πρώτοι 22 ετών και η Βακαλοπούλου 5 ετών και ενός μήνα για ανθρωποκτονίες από αμέλεια τριών υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και της εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου και τις σωματικές βλάβες άλλων 21 υπαλλήλων. Τώρα βέβαια, όσον αφορά τις έρευνες,
για να βρεθούν οι δράστες του εμπρισμού της Μαρφίν αλλά και του βιβλιοπωλείου Ιαννός. Προσήχθησαν σε δίκη ο Θεόδωρος Σύψας και ο Παύλος Αντρέβ, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ στις 31 Οκτωβρίου του 2016 αθώθηκαν ομόφωνα από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, από το κακουργιοδικείο δηλαδή, καθότι δεν προέκυψε κανένα στοιχείο εις βάρος τους. Και μέχρι σήμερα, 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι της τράπεζας Μαρφίν είναι ελεύθεροι. Μέσα στο κέντρο των Αθηνών, στη Σταδίου, σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, ο οποίος είναι γεμάτος από κάμερες, δυστυχώς το σύστημα απέτυχε για ακόμη μια φορά, ούτως ώστε να πιάσει αυτούς που δολοφόνησαν τους υπαλλήλους της Μαρφίν. Τώρα απέτυχε, για κάποιο λόγο δεν θέλανε να τους πιάσουν, δεν ξέρω, πολλά περνάνε από το μυαλό μας, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι μπορεί να ήταν αυτοί και τι μπορεί να ήταν. Γιατί συνήθως αυτά τα παιδιά μπορεί να είναι έτσι από πρωτοκλασάτες οικογένειες, από οικογένειες φτασμένες, παιδιά που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους και το παίζουν επαναστάτες των οπισθίων. Και εξαιτίας αυτής της ψευτοεπανάστασης σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και ένα αγέννητο παιδί. Αυτά είναι εγκλήματα τα οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε και πρέπει να θυμόμαστε όχι μόνο το έγκλημα της Μαρφίν αλλά όλα τα εγκλήματα, γιατί σαν σήμερα έγινε όλο αυτό το πράγμα, σαν αύριο στις 6 του Μάη ξεκίνησε η ψήφιση για το πρώτο μνημόνιο, το οποίο ξεκίνησε να χαντακώνει την Ελλάδα. Μετά ήρθε το δεύτερο μνημόνιο, μετά ήρθε το τρίτο μνημόνιο και όλα πήγανε μια χαρά. Και έχουμε φτάσει στο σήμερα, στο 2026, 16 χρόνια μετά, όπου δήθεν η χώρα έχει βγει από την ενισχυμένη εποπτεία. Και τι σημαίνει ενισχυμένη εποπτεία? Ότι η Ευρώπη μας έλεγχε ανά 3 μήνες, τώρα μας ελέγχει ανά 6, δηλαδή μιλάμε τώρα για μεγάλο επίτευγμα. Αλλά επί της ουσίας βρισκόμαστε σε ένα τέλμα το οποίο είναι πρωτοφανές, δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση την οποία δεν βιώσαμε ακόμη και την περίοδο των μνημονίων. Το πρόβλημα είναι ότι τότε τα κανάλια δεν είχαν πάρει τόσα πολλά φράγκα, οπότε μιλούσαν και δείχνανε πραγματικές εικόνες, όπως για παράδειγμα κόσμο ο οποίος άπλωνε το χέρι του για μια σακούλα ζαρζαβάτικα, όπως αυτοκτονίες, ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε απόγνωση, τα δείχνανε τότε τα κανάλια. Τώρα όμως, επειδή έχουν πάρει μπόλικο χρήμα από την περιβόητη λίστα Πέτσα, δυστυχώς δεν ομιλούν. Γιατί άμα κάτσουμε και ψάξουμε το πόσο έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες τα τελευταία 7 χρόνια στην Ελλάδα, άστο. Η απόγνωση, αυτό να δείτε. Η απόγνωση είναι μεγάλη και πόσο μάλλον στους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα και δεν τα καταφέρνουν, καθότι πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και βέβαια

ήρθε η παραγγελία του καφέ, γιατί χωρίς καφέ δεν ανοίγει και το μάτι. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι 16 χρόνια μετά από εκείνη την τραγική, από την έναρξη εκείνης της τραγικής περίοδου της δεκαετής οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα, φτάσαμε στο σήμερα. Και το σήμερα τι λέει? Ότι ένας μισθός 900 ευρώ, έτσι, θα σας πάρω εγώ για παράδειγμα 900 ευρώ, να παίρνει κάποιος 900 ευρώ. Αυτά τα 900 ευρώ είναι χρήματα τα οποία επαρκούν κάποιος ο οποίος έχει ενίκιο για να νοικιάζει μία τρύπα και να πληρώνει και κανένα λογαριασμό. Αυτό λοιπόν δεν είναι ανάπτυξη. Αυτό είναι ένας εφιάλτης της ελληνικής οικογένειας. Ολόκληρος ο μισθός να πηγαίνει στο ενίκιο. Η ζωή σε αυτό το σημείο σταματά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από εκεί και πέρα. Κάποιοι πλουτίζουν από την απόγνωση των νέων ανθρώπων και ιδιαιτέρως των νέων ζευγαριών, και η κυβέρνηση κοιτάζει τα καρτέλ των ακινήτων. Δικαίωμα στη στέγη λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε, ότι είναι δικαίωμα στη ζωή. Το ότι έχουμε καταντήσει να βγάζει κάποιος 900, 1000 ευρώ και να μην μπορεί να ζήσει, που ακόμη και την περίοδο των μνημονίων, έτσι, το να βγάζει κάποιος 1000 ευρώ ήταν ένας αξιοπρεπής μισθός. Μπορούσες κουτσά στραβά να τα βγάλεις πέρα. Πλέον έχουμε φτάσει στο 2026. Υποτίθεται ότι έχουν περάσει 6 χρόνια που αφήσαμε πίσω τα μνημόνια και είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν τότε. Ο εφιάλτης της στέγασης είναι ένας μεγάλος βραχνάς, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Θέλουν να απογαλακτιστούν από τους γονείς τους, από το παιδικό τους το δωμάτιο. Σου λέει ότι έπιασα μία δουλειά, θέλω να πιάσω ένα σπιτάκι, να ξεκινήσω τη ζωή μου, να κάνω κι εγώ τη ζωή μου όπως θέλω. Και ποιο είναι, άλλωστε αυτό είναι και το όνειρο του κάθε νέου ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά όμως έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπου στα όνειρα αυτών των νέων ανθρώπων έχει βάλει μια ταφόπλακα και τους λέει ότι όχι, δεν θα το κάνετε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν φτάνουνε. Για να νοικιάσεις μια τρύπα σου ζητάνε 500, 600 ευρώ, 400, σου λέει είναι στο κέντρο ρε παιδί μου.

0: Λες και τι με νοιάζει, μου λες και θα νοικιάσω μαζί και το σταθμό του μετρό ένα πράγμα. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Το θέμα είναι τι σου προσφέρει αυτό το σπίτι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο εφιάλτης για τους νέους, είναι και για τις οικογένειες. Οι οικογένειες με παιδιά, μια τετραμελής οικογένεια αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να ζήσει πρέπει να βγάζει τουλάχιστον 2.500 ευρώ το μήνα για να πεις ότι θα πληρώσω το ρεύμα μου, θα πληρώσω το ενίκιο μου, θα πληρώσω το σούπερ μάρκετ, τα έξοδα των παιδιών, τα έξοδα του αυτοκινήτου, να μπορέσω να ζήσω, να μπορέσω να έχω κάτι στην άκρη, ώστε αν μου συμβεί κάτι, ρε παιδί μου, μια αβαρία, μια βλάβη στο σπίτι, κάτι. Να μπορώ να το αντιμετωπίσω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων δεν έχει στην άκρη ούτε 1.000 ευρώ για περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Δεν μπορείς να βάλεις χρήματα στην άκρη. Και βγαίνουν και κάποιοι τύποι και μου λένε, ο Μητσοτάκης και δεν υπάρχει καλή. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι τύποι που το λένε αυτό το πράγμα, ότι σαν το Μητσοτάκη, άμα τους δείτε, δεν έχουν φράγκα να φτιάξουν τα δόντια τους. Οι περισσότεροι είναι φαφούτιδες, μεταβίας παίρνουν 600-700 ευρώ σύνταξη και λένε Μητσοτάκης. Και άντε να είσαι κανένας ολιγάρχης, να είσαι κανένας βολεμένος, να πω πάει στο διάλογο ψηφίς Μητσοτάκη, ρε παιδί μου, γιατί σε βολέψανε, γιατί 1.200. Αλλά, ρε αδερφέ, να ζεις με 700-800, 1.000 ευρώ σου λέω εγώ το μήνα. Και να είσαι ζήτο Μητσοτάκης, άι και συκτήρ, δηλαδή κάτσε ρε. Δεν σκέφτεσαι ούτε τα παιδιά σου, δεν σκέφτεσαι ούτε τον ίδιο στον εαυτό. Που η κατάσταση έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Που έφτισες, έμανε σπουδάσεις το παιδί σου και έρχονται τώρα αυτοί και σου το διώχνουν στο εξωτερικό. Που δεν μπορεί να ανοίξει τα φτερά του να κάνει τίποτα εδώ πέρα στην Ελλάδα γιατί η ακρίβεια έχει ροκανίσει ολονών τα όνειρα. Και πείτε μου εσείς πραγματικά, αν θέλετε στείλτε μου μήνυμα και πείτε μου, υπήρξε ποτέ χειρότερη περίοδο στην μεταπολιτευτική Ελλάδα? Θυμάστε, και εσείς οι παλαιότεροι που ζήσατε και πιο παλιά χρόνια, θυμάστε να έχουν υπάρξει, να έχει υπάρξει χειρότερη κατάσταση στη χώρα εν καιρό ειρήνης? Εγώ τουλάχιστον 42 έχω φτάσει που να πάρει. Δεν θυμάμαι ποτέ να ήμασταν τόσο χάλια. Να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν δύο δουλειές και πάλι να μην μπορούν να βγουν. Γιατί μας αναγκάσανε τώρα, μας βάλανε το 13ωρο. Όπου δουλεύεις εσύ 13 ώρες την ημέρα, βγάζεις παραπάνω λεφτά, αλλά κάποια στιγμή έρχεται το κράτος πλάκα και τσακ σου παίρνει ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά τα οποία έχεις ήδη δουλέψει, συν τις κρατήσεις που σου κάνει κάθε μήνα. Άρα λοιπόν το 13ωρο είναι δώρον άδωρον. Πάλι για αυτούς δουλεύεις, γιατί θα σου τα πάρουν πίσω. Συν την εφορία την οποία πληρώνεις με την αύξηση του κατώτατου μισθού, γιατί ο κατώτατος μισθός μπορεί να αυξήθηκε 1 ευρώ και 15 λεπτά την ημέρα μεικτά, όμως δεν αυξήθηκε και το αφορολόγητο, το οποίο αφορολόγητο στην Ελλάδα είναι στα 8.600, στο εξωτερικό είναι στα 20-22.000 ευρώ. Εδώ στην Ελλάδα όχι, 8.600. Για να παίρνεις 8.600 το χρόνο, αυτό σημαίνει ότι ψωμολισάς. Γιατί πρέπει να ζεις με πόσο, με 7 κατοστάρικα το μήνα, 7,5 κάπου εκεί βαριά. Άρα λοιπόν έρχεται το κράτος και ό,τι αύξηση σου έχει δώσει ο Μητσοτάκαρος, σου την ξαναπαίρνει πίσω μέσω της εφορίας. Ωραία πράγμα. Και κάποιοι χειροκροτάνε, λένε να ορίστε ο Μητσοτάκης έδωσε αύξηση. Χεστήκαμε, τι να την κάνουμε την αύξηση. Τέτοιες αυξήσεις τι να τις κάνουμε. Για ανέβασε το αφορολόγητο όπως είναι σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες στα 20.000, 22.000 και από εκεί και πέρα να φορολογείς. Αλλά όχι να μου λες ότι 8.600 το αφορολόγητο, να δουλεύω εγώ να παίρνω 800 ευρώ και να έρχεσαι και να μου παίρνεις πίσω ένα σημαντικό ποσό των χρημάτων των οποίων εγώ έχω δουλέψει, των οποίων έχω κερδίσει με τον ιδρώτα μου και όχι με εύκολο τρόπο. Διότι κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα τα χρήματα δεν κερδίζονται με εύκολο τρόπο. Αλλά θα το πιάσω και αυτό το ζήτημα. Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ που αναφέρεται στον εφιάλτη των οικογενειών που χρειάζεται ένας μισθός μόνο για το σπίτι. Πάμε λίγο να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Αυξήθηκαν πάνω από 10% μέσα σε ένα χρόνο. Χαρακτηριστικό του εφιαλτικού για τα νοικοκυριά κόστους στέγασης είναι ότι για ένα τριάρι στην Αθήνα απαιτείται ένας ολόκληρος μισθός.
2: 800 ευρώ για ένα διάρι, 900 ευρώ για ένα διάρι. Δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω πού ζουν.
3: Πανάκριβα τα νίκια. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Ένας Θεός ξέρει.
4: Σε εφιάλτη έχει εξελιχθεί η ενοικίαση σπιτιού στην Ελλάδα.
5: Πάλι είναι τιμές νοικίων πάρα πολύ.

0: Υψηλά τα ενίκια όλα, δεν βγαίνουν έτσι τα πράγματα, όσο και να εργάζεσαι και πόσες δουλειές να κάνεις, δεν βγαίνουν οι μισθοί.
1: Με φρενήρι ρυθμό, πάνω από 10% αυξάνονται τα ενίκια στην Ελλάδα. Η σωρευτική άνοδος των τιμών στην πενταετία φτάνει το 40%. Η χώρα μας το 2025 κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Κροατία.
2: Τα ενίκια πιάνε στο Θεό. Δηλαδή, κανένα ζευγάρι, ούτε η οικογένεια μπορεί να πει ότι μπορούμε να νοικιάσουμε. Οι τιμές είναι εξωφρενικές.
3: Αρκετοί πολίτες επιλέγουν να βρουν σπίτι εκτός του κέντρου της πόλης ή να συγκατοικήσουν με κάποιο άλλο άτομο, προκειμένου να αποφύγουν το υψηλό κόστος.
4: Αναγκάζομαι να συγκατοικώ κι εγώ, και αυτή ουσιαστικά δεν θα είναι η λύση. Ούτε το μέλλον μπορεί να είναι έτσι. Να δουλεύεις τρεις δουλειές, 13 ώρες για να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα.
1: Στην Αθήνα, το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο αντιστοιχεί πλέον στο 70% του μέσου μηνιαίου μισθού. Ενώ για διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 93%.
5: Για ένα σπίτι με ένα δωμάτιο μόνο, μπορεί να είναι και στα 500 ευρώ.
6: Ένα νέο ζευγάρι, αν θα βγει με το βασικό αυτό που υπάρχει, ο ένας μισθός θα πηγαίνει στο ενίκιο.
1: Οι ενοικιαστές εκφράζουν την ανησυχία τους για το νέο πλαίσιο που φέρνει εξώσεις εξπρές.
7: Δεν μπορείς να πετάξεις τον άλλον με ένα-δύο ενίκια να τον πετάξεις έξω, αν έχει οικογένεια. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
8: Με το μισθό δηλαδή που παίρνουμε, δεν μπορείς να τα απεξέλθεις και στα ενίκια.
1: Οι πολίτες ζητούν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.
9: Και η κυβέρνηση βέβαια κοφεύει. Η κυβέρνηση δεν κάνει απολύτως τίποτα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πώς θα πάρουν όσα περισσότερα μπορούν. Και μάλιστα τώρα σε μια περίοδο που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι βρίσκονται σε αποδρομή. Γιατί εάν οι δημοσκοπήσεις σήμερα βγαίνουν και λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει 1,5%, φανταστείτε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει πάνω από το 10% της δύναμής της αυτή τη στιγμή. Και αυτό φάνηκε και στις ευρωεκλογές. Που σε ένα χρονικό διάστημα 6-7 μηνών, πόσος καιρός πέρασε από τότε που είχαμε εθνικές εκλογές και πήγαμε σε ευρωεκλογές, κατάφερε να χάσει το 50% της δύναμής της. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι... τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά στο κυβερνητικό επιτελείο και σου λέει ό,τι μπορούμε, ό,τι προλάβουμε. Αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Ο επόμενος ο οποίος θα έρθει και θα κυβερνήσει, που ελπίζω να μην είναι κανένα από τα συστημικά κόμματα, ούτε οι Πασόκοι, ούτε οι Νεοδημοκράτες, ούτε η ΣΦΥΡΙΖΑ, ούτε κανένας από αυτούς, γιατί μας απέδειξαν ότι είναι πολιτικοί αλήτες και πολιτικοί απατεώνες. Ο επόμενος ο οποίος θα έρθει για να κυβερνήσει θα βρει άδεια ταμεία, αράχνες θα βρει μέσα στα ταμεία. Είμαι πεπισμένος ότι μέσα στα ταμεία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χρήματα και για να μπορεί να λειτουργεί το κράτος, γιατί έχουν φάει και τι δεν έχουν φάει. Μιλάμε για μεγάλη πολιτική αλητία αυτή τη στιγμή. Για να μπορεί να λειτουργεί το κράτος, να μπορεί να πληρώνει μισθούς, να μπορεί να πληρώνει συντάξεις κτλ. Τι κάνουνε? Υπερφορολόγησαν τους πάντες και τα πάντα. Για να μπορεί να υπάρξει ρευστό στα κρατικά ταμεία. Διαφορετικά, τίποτα. Τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Βέβαια αυτό το οποίο ευελπιστούμε είναι να φύγουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται οι κύριοι αυτοί. Διότι όσο περισσότερο κάθονται τόσο χειρότερα είναι τα πράγματα και θα χειροτερεύσει έτσι περαιτέρω η κατάσταση αν ο κόσμος δεν ανοίξει τα μάτια του και δεν πει ότι φτάνει, μέχρι εδώ ήταν. Και πραγματικά το λέω, μη διανοηθείτε να δώσετε τρίτη τετραετία στο Μητσοτάκη. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Ακούω τώρα τον δημοσιογράφο, τον κύριο Τάκη Χατζή, μιλάει με την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, και της λέει για το θέμα της βενζίνης. Έβαλα, λέει, 35 ευρώ βενζίνη και πλήρωσα, λέει, 27 ευρώ φόρου. Τι πιο λογικό για τα ελληνικά δεδομένα αυτό το πράγμα?
10: Εγώ έβαλα βενζίνη σε ένα βενζινάδικο.
11: Καλώς.
10: 35 ευρώ η βενζίνη και 27,5 ευρώ η φόρη.
11: Βαριά κουβέντα εξεστόμησες και δεν σου βγει σε καλό.
10: Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Είναι δυνατόν να μου παίρνετε 27,5 ευρώ? Δηλαδή πώς γίνεται αυτό, δηλαδή?
11: Πώς γίνεται αυτό?
10: Αυτό είναι μαγικά, δηλαδή. Δεν μπορείτε αυτό να το προσαρμόσετε με τα ελληνικά δεδομένα, να το πάτε στο 30 από 61% που είναι.
12: Σταματήστε πια την κρίνια το πρώτο βράδυ, ασταμάτητη. Σταματήστε.
10: Δηλαδή, πώς θα πάρουν στο Πρεστιβούλια, το έχετε τις καλές συγκοινωνίες, μήπως. Δράμα είναι η συγκοινωνία στην Αθήνα. Για πέταμα είναι.
12: Γίνεται λίγο βαρύ. Γίνεται λίγο βαρύ.
10: Αυτή είναι η αλήθεια.
7: Συγκοινωνίες δεν έχετε δει καμία.
10: Για πέταμα. Μην επιμένετε.
7: Καινούργια λεωφορεία.
10: Βγείτε στον δρόμο να μιλήσετε με τον λαό. Μην μου λέτε με ένα καινούργια λεωφορεία.
7: Μην το ισοπεδώνω.
10: Το ισοπεδώνω γιατί είναι για πέταμα.
12: Αν ταξιδεύετε στο εξωτερικό και ρωτήσετε τον κόσμο πώς βλέπουν την Ελλάδα απ' έξω προς τα μέσα. Δεν υπάρχει ένα που λέει την Ελλάδα καλά.
7: Συμφωνώ ότι σίγουρα υπάρχει θέμα στα μέσα μαζικής.
10: Υπάρχει θέμα.
7: Μεταφοράς.
10: Θα περάσει στις 2 ή στις 3 το λεωφορείο.
13: Ποιος είναι αυτός, ρε.
10: Δεν είναι μόνο αν είναι καινούργιο το λεωφορείο, κυρία Στούκου. Είναι ο χρόνος που περνάει για να μην πάει.
7: Συχνότερα δρομολόγια.
10: Είναι καινούργια. Καινούργια.
7: Να μην στουβάζει τον κόσμο.
10: Ναι, γεια.
12: Δεν είμαι επιθετικός. Κανονικό.
7: Αλλά.
10: Έλα τώρα.
7: Και πάλι όμως θα επιμείνω.
10: Σας είπα ένα παράδειγμα με τη βενζίνη για να καταλάβετε ότι δεν μπορεί να αντιληφθείτε το τεράστιο πρόβλημα που έχει ο πολίτης σήμερα.
13: Θα τους λιώσω.
10: Γιατί ο πολίτης δεν έχει τη συγκοινωνία την κατάλληλη να πάει στη δουλειά του το πρωί, μπαίνει στην υλικόβρηση και θέλει να κατέβει.
7: Και αναγκάζεται
10: και παίρνει τα αυτοκίνητα. Τι να κάνει, αυτό το 61,2% που μας παίρνετε φόρο στα καύσιμα θα μπορούσε να το πάτε στο 30%.
12: Θα κάνει τέλο να πει άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί πού είναι το
10: πρόβλημα. Είτε λιγότερα παίρνει, είτε λίγο περισσότερα, είτε πολλά. Είναι πρόβλημα η ακρίβεια, το καταλαβαίνετε.
7: Ναι, όταν πηγαίνει.
10: Όχι.
7: Το
10: δεν μπορώ, εγώ πήγα προς το Μανάβι και πήρα τρία πράγματα και μου πω 85 ευρώ.
7: Συγγνώμη,
10: και μου είστε τρέλα, εντάξει τώρα.
14: Πείτε. Έχει και η κοροϊδία τα όρια της.
7: Πείτε μου λίγο κι εσείς με απόλυτη ειλικρίνεια. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι υπάρχει αδιέξοδο για παράδειγμα στα στενά του Ορμούς και η τιμή του πετρελαίου σήμερα πόσο πήγε, 115.
10: Αυτό είναι τώρα, κυρία.
15: Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ.
10: Αυτό το είναι καιρό τώρα.
7: Και τώρα οι τιμές λοιπόν, τι μπορεί μια κυβέρνηση από μόνη της να κάνει για να αντιμετωπίσει μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση.
12: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
10: Βάλατε χέρι στις διεθνικές χρόνια που έλεγε ο Πρωθυπουργός. Όχι. Χτυπήσατε την εσωκέρδια μέχρι το κόκαλο. Όχι. Κάνατε.
7: Πρόστιμα, μια... ρίχνουμε έλεγχο της αγοράς, δεν κάνουμε.
10: Όχι.
7: Τι, αφήνουμε ασίδωτα,
10: όχι,
7: θεωρείτε.
10: Όχι, είναι χάδια αυτά.
16: Αν η άποψή σας είναι για να μειώσει το νοητικό μας επίπεδο,
17: να σας πω κάτι.
16: Ότι δεν χρειάζεται να την πει.
9: Αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και θα πρέπει να πάμε στο πρώτο αντελτίο ειδήσεων της ημέρας. Η Δέσποινα Μποτίτση είναι έτοιμη να το εκφωνήσει. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. Μηνύματα στέλνετε στο Viber 69 07 483 484.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. 7 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM στη δικτύωση. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Με όλα όσα διαδραματίζονται στην επικαιρότητα της ημέρας και όχι μόνο. Λέγαμε προηγουμένως για τη βενζίνη. Για τη βενζίνη, όπου οι φόροι στη χώρα μας είναι από τους υψηλότερους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν βέβαια το μεγαλύτερο μέρος της τελικής τιμής. Όπου εδώ πέρα βλέπουμε ότι διαμορφώνουν την τιμή κατά 55 με 70%. Είναι δύο οι κύριοι φόροι στα καύσιμα. Είναι αρχικά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος είναι ένας σταθερός φόρος ανά λίτρο και δεν έχει καμία σχέση με τις διεθνές τιμές του πετρελαίου. Δεν αλλάζει, θα μπορούσε δηλαδή κάλλιστα να μειωθεί ή να κατεργηθεί. Για αμόλυβδη βενζίνη, ας πούμε, που πάμε να βάλουμε των 95 οκτανίων, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 70 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Αυτό είναι πολύ πιο πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, όπου είναι στην Ευρώπη σχεδόν στο μισό. Ότι σχεδόν στο μισό, στα 0,359 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμου. Και μετέπειτα βέβαια έρχεται και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, το επωνομαζόμενο ΦΠΑ, που είναι συν 24% επί της συνολικής αξίας πριν το φόρο. Δηλαδή έχουμε έναν φόρο πάνω στον φόρο. Οπότε έχουμε τώρα ειδικό φόρο κατανάλωσης 70 λεπτά, συν ΦΠΑ 40 λεπτά, το σύνολο των φόρων είναι 1 ευρώ και 10 λεπτά ανά λίτρο. Το ποσοστό των φόρων έρχεται στο 65%, σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρεται μέχρι και 70%, ενώ το υπόλοιπο είναι κόστος δηληστηρίου, κόστος προμήθειας, περιθώρια κέρδους εταιριών, περιθώρια κέρδους πρατηρίων, που το χαμηλότερο κέρδος το έχει φυσικά το πρατήριο, το οποίο πρατήριο από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά που θα πληρώσουμε εμείς τη βενζίνη βγάζει μόλις 7 με 8 σεντ το λίτρο. Αυτή είναι η προμήθεια που παίρνει το πρατήριο σε κάθε λίτρο βενζίνης. Δηλαδή, ας πάρουμε για παράδειγμα ότι έχουμε τιμή 2 ευρώ το λίτρο περίπου. 1,20 πηγαίνει στο κράτος από το ΦΠΑ και το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το κράτος εισπράττει δισεκατομμύρια ετησίως από αυτό, πάνω από 2 δισεκατομμύρια μόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βενζίνης συν το ΦΠΑ που είναι επάνω του. Οπότε μιλάμε για μια καθαρότατη κλοπή. Γιατί τώρα αυτή η φόρη είναι υψηλή? Μα φυσικά, γιατί υπάρχουν έσοδα για το κράτος. Χρηματοδοτούν προϋπολογισμό, έργα, επιδοτήσεις, τσέπες, κυρίως τσέπες. Γιατί έργα δεν βλέπουμε να γίνονται? Οδικό δίκτυο για το ανάθεμα. Άσχετα αν πληρώνουμε και πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας. Όλα αυτά εδώ πέρα τα χρήματα πού πηγαίνουν άραγε? Κανείς δεν ξέρει σε ποιανόν τις τσέπες πηγαίνουν. Υπάρχουν βέβαια και οι περιβαλλοντικοί λόγοι, γιατί λένε ότι γίνεται όλο αυτό το πράγμα για να αποθαρρύνουν τον κόσμο στην κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων, δηλαδή να χρησιμοποιούμε λιγότερο το αυτοκίνητο. Τάχα μου, δεν είναι για το καλό μας γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα στη χώρα μας, λόγω των υψηλών τιμών, υπάρχει μια συζήτηση και υπάρχουν και προτάσεις ούτως ώστε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά όχι από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, κάτι το οποίο θα έριχνε σημαντικότατα την τιμή. Προσπάθησαν να μας δείξουν ότι τάχα μου δήθεν κάνουν κάποιες παρεμβάσεις, όπως επίσης πλαφόν, να βάλουν ένα πλαφόν στα κέρδη, αλλά όχι στα κέρδη του δηληστηρίου, όχι, στα κέρδη του πρατηρίου. Που το πρατήριο δεν διαμορφώνει την τελική τιμή. Το δηληστήριο διαμορφώνει την τελική τιμή. Αλλά αυτός ο οποίος θα την πληρώσει θα είναι ο πρατηριούχος. Διότι δεν είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να αγγίξει τον ολιγάρχη, ο οποίος έχει τα δηληστήρια. Αυτά δεν τα αγγίζουν. Ψευτοεπιδοτήσεις τύπου fuel pass. Και πείτε μου ρε εσείς, ειλικρινά, εσείς τώρα που πήρατε το fuel pass, είστε ικανοποιημένοι? Δηλαδή σας έδωσε 50 ευρώ fuel pass. Από τα 50 ευρώ τα 30 τα πήρε πάλι πίσω μέσω των φόρων. Άρα λοιπόν έδωσε στην ουσία 20 ευρώ. Βάλαμε για 20 ευρώ καθαρά βενζίνη. Και
Αυτό είναι κατασπατάληση δημοσίου χρήματος για να κάνει ο Μητσοτάκης μια προεκλογική προπαγάνδα ότι δήθεν είναι δίπλα στο λαό. Δήθεν, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι. Γιατί με 20 ευρώ βενζίνη που μου δίνεις να βάλω τη στιγμή που έχει φτάσει 2-10 το λίτρο, δεν με βοηθάς. Ίσα ίσα χειρότερα τα κάνεις τα πράγματα. Καλός ή κακός, η χώρα μας έχει από τις ακριβότερες τιμές της βενζίνης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως λόγω των φόρων. Χώρες με χαμηλότερους φόρους βλέπουμε ότι έχουν πολύ φθηνότερα καύσιμα σε σχέση με την Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτό το αφήγημα ότι ο πόλεμος, τα στενά του Ορμούς, ο κακός ο Ρώσος από την άλλη με την Ουκρανία, αυτά είναι αφηγήματα τα οποία ακόμη και ο πιο ανόητος, εκτός αν είσαι τέρμα ανόητος, εντάξει εκεί πέρα η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, δεν τα πιστεύει. Δεν μπορεί ας πούμε τώρα η Κύπρος για παράδειγμα, η οποία Κύπρος παίρνει καύσιμα από εμάς, να είναι φθηνότερη σε σχέση με την Ελλάδα. Άρα λοιπόν τι γίνεται, εκεί πέρα έχουν χαμηλότερους φόρους, εδώ πέρα μας έχουν ξεσκίσει. Οπότε λοιπόν, σε κάθε γέμισμα δεξαμενής, ένα μεγάλο ποσοστό πηγαίνει απευθείας στο κράτος. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, όπως είπα και προηγουμένως, είναι σταθερός, ενώ ο ΦΠΑ αυξάνει την επιβάρυνση όταν ανεβαίνει η τιμή. Και φτάνουμε στο σημείο να πληρώνουμε τη βενζίνη 2 ευρώ και 10, 7, 5, κάπου εκεί κυμαίνεται τέλος πάντων το λίτρο. Σπάνιο να βρεις βενζινάδικο το οποίο να πουλάει κάτω από 2 ευρώ. Και αυτό βέβαια εκτινάσει και όλα τα υπόλοιπα, γιατί όταν ανεβαίνουν τα μεταφορικά, ανεβαίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Είναι κάτι το οποίο συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες τιμές. Και κάποιοι πατάνε πάνω σε αυτό και σου λέει βάρα. Και ό,τι γίνει, δεν βαριέσαι. Άλλωστε στην Ελλάδα είμαστε, ο Έλληνας δεν πρόκειται να ανοίξει τα στραβά του να δει πώς τον κλέβουμε, δεν πρόκειται να ξεσηκωθεί, οπότε εντάξει μωρέ.

τώρα εδώ στην Ελλάδα θέλετε να υπάρχουν και τα αυτονόητα. Να μην θέλετε να υπάρχει υγεία, παιδεία, κοινωνική, πολιτική. Συγγνώμη, πώς τα θέλετε όλα αυτά, ειλικρινά. Δηλαδή, όταν ψηφίζετε Μητσοτάκη, όταν ψηφίζετε έναν τύπο ο οποίος είναι διεφθαρμένος πριν ακόμη αναλάβει το τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας. Θυμόμαστε άλλωστε το σκάνδαλο εκεί πέρα τότε με την Τράπεζα της Ελλάδος που μοίραζε δάνεια δεξιά και αριστερά στους δικούς τους, που ο Μητσοτάκης θα έπρεπε να είναι φυλακή κανονικά και τον γλίτωσε ο Σιμίτης από τη φυλακή. Βλέπουμε οι δημοσκοπήσεις οργιάζουν και φουσκώνουν κατ' εντολήν εννοείται τα ποσοστά του κόμματος και βέβαια ξεφουσκώνουν κατά περίπτωση τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων. Γενικότερα όμως υπάρχει μία σύψη που κυριαρχεί στην κοινωνία και βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι πλήρως αγανακτισμένος.

Και ξέρετε, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, τόσο περισσότερο θα φουντώνουν οι δημοσκοπήσεις που θέλουν το Μητσοτάκη να είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαλύσει ό,τι είχε απομείνει από τους προηγούμενους στην χώρα. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εντελώς παντελώς διεφθαρμένος, και αυτός και το κόμμα του, που δεν γίνεται από τη μία να μου λέτε ότι ο κόσμος ανησυχεί για την ακρίβεια, αλλά από την άλλη θέλει να συνεχίσει να ψηφίζει έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά είναι υπέρ της ακρίβειας, υπέρ των καρτέλ και υπέρ όλων αυτών των ωραίων τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν.

Γενικά ο κόσμος βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Ψάχνει να βρει που θα ξεσπάσει ο καθένας. Βλέπουμε πολλούς νταΐδες ανάμεσά μας, ιδιαίτερα όταν οδηγούμε τα αυτοκίνητά μας έξω στους δρόμους. Έχει υπάρξει και μια επιδημία, έτσι, πραγματικά. Μια επιδημία από ψευτονταΐδες οι οποίοι ξεσπούν τα προβλήματά τους σε λάθος ανθρώπους. Γι' αυτό το έλεγα και τις προάλλες, ότι όταν είστε στο δρόμο με το αυτοκίνητο, με τη μηχανή, χαλαρά, δεν ξέρετε τι λακαμάς μπορεί να είναι ο άλλος. Μπορεί να κατέβει κάτω με κανένα όπλο, κανένα μαχαίρι, κανένα στυλάρι, δεν ξέρω εγώ τι, και να αρχίσει να ρίχνει. Εξεφύγει η κατάσταση και εξεφύγει πάρα πολύ. Γενικότερα η οδική οργή εκδηλώνεται με πολύ βία επεισόδια μεταξύ οδηγών και συχνά για ασήμαντους λόγους. Δηλαδή μπορεί να τον κορνάρει τον άλλον, ας πούμε, να σου κλείσει το δρόμο, να κατέβει κάτω και να αρχίσει να τσαμπουκαλεύεται. Για το τίποτα, ειλικρινά για το τίποτα, γιατί ο τύπος μπορεί να είναι ηλίθιος. Υπάρχει μια μελέτη του ΕΚΠΑ η οποία κατέγραψε ότι τα περιστατικά αυτά κορυφώνονται τις απογευματινές ώρες και συνδέονται με την αύξηση των αυτοκινήτων και των δικύκλων. Στην πλειοψηφία τους οι δράστες είναι Έλληνες άνδρες 18-29 ετών, ενώ τα θύματα είναι 40-49 ετών. Πόσο άνανδρο, έτσι, να είσαι τώρα πιτσιρικάς 18 ετών, 20 ετών και να πας να τα βάλεις με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 50 ετών και ο οποίος σε κάποιες εκ των περιπτώσεων, σε πολλές εκ των περιπτώσεων, ίσως να μην μπορεί και να υπεραμεινθεί κιόλας. Και δυστυχώς αυτές οι επιθέσεις περιλαμβάνουν σωματική βία, χρήση αντικειμένων, σε κάποιες περιπτώσεις τα οχήματα χρησιμοποιούνται για να παρασύρουν το θύμα. Και κακά τα ψέματα, οι έρευνες, όχι μόνο η συγκεκριμένη έρευνα, γενικά πολλές έρευνες οι οποίες βγαίνουν κατά καιρού στη δημοσιότητα, δείχνουν ότι ο Έλληνας είναι ο πιο αγενής οδηγός στην Ευρώπη, με το 80% να αντιμετωπίζει καθημερινά λεκτική βία. Είμαστε, ρε παιδί μου, τραμπούκι, είμαστε κάφροι, ειλικρινά. Ειλικρινά, δηλαδή, δεν ξέρω, δεν έχουμε παιδεία σε αυτή τη χώρα και δεν ξέρω αν θα αλλάξει ποτέ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρε φίλε, είσαι με το αυτοκίνητό σου στο δρόμο. Βλέπεις ο άλλος πάει να σου παραβιάσει την προτεραιότητα. Άστο να μωρέ να σηκωθεί να φύγει. Δηλαδή, πρέπει να κάτσεις εκεί πέρα, να μαλώσεις, να κατεβείς, να πιαστείς τα χέρια, να καταλήξεις μετά στο αυτόφορο. Στην καλύτερη, γιατί στη χειρότερη. Άντε και έκανες καμιά ζημιά πάνω στην τρέλα σου, επειδή μου το άνοιξε το κεφάλι και μένει στον τόπο. Αλλά τι θα γίνει. Δηλαδή, να κλείσεις το σπίτι σου, να πας στη φυλακή, επειδή για ένα-δύο δευτερόλεπτα, ας πούμε, ο άλλος έκανε. 24 ώρες έχει η μέρα σου που να πάει. Για αυτά τα δύο δευτερόλεπτα, τρία, πόσο μπορεί να κρατήσει ένα τέτοιο συμβάν, είναι δυνατόν να καταστρέψει όλο το υπόλοιπο τη ημέρα σου, τη ζωή σου και όλα, αυτά, όλα τα σχετικά. Πραγματικά, δηλαδή, για λόγους οι οποίοι είναι ασήμαντοι. Βλέπουμε άλλους κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, φωνάζει, βρίζει, χτυπάει. Δηλαδή, δεν ξέρω, ειλικρινά, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και ξέρετε κάτι, ας πάρουμε για παράδειγμα ότι εσύ που με ακούς τώρα είσαι ένας νταΐς, ρε παιδί μου. Και λέω, θα κατέβω κάτω, τώρα θα τον απαυτώσω. Και κατεβαίνεις κάτω, ρε αδερφέ, έχεις τη μαγιά και κατεβαίνεις κάτω, έτσι, να σου το πω έτσι, ομά. Και βγαίνει κι ο άλλος, που ο άλλος μπορεί να είναι κανένας μικροκαμωμένος, κανένας που δεν τον πιάνει το μάτι σου και λες τώρα τον έχω βάλει κάτω, τον έχω τσακίσει. Και την ώρα που πας να τον αρπάξεις, βλέπεις ότι ο τύπος, ο 1.57 με τα χέρια στην ανάταση, βγάζει ένα όπλο μέσα από τα μάξι του και στο βάζει στον κρόταφο. Τι θα κάνεις εκείνη την ώρα, ρε μπαγάς, ειλικρινά. Και είναι περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί. Και έχω δει τέτοιο περιστατικό να συμβαίνει. Αυτό είναι το θέμα. Να κατεβαίνει ο άλλος κάτω, νταϊλί και αυτά, και να βγαίνει ο άλλος. Στην Αθήνα το ζεις αυτό. Στο κέντρο της Αθήνας το είχα ζήσει. Ένα βράδυ είχαμε βγει έξω έτσι με παρέα. Και τσακωνόντουσαν τα παραδίπλα αυτοκίνητα. Και κατεβαίνει κάτω ο άλλος ο τύπος, νταϊς από εδώ, από εκεί, μαγιά. Και βγαίνει ο άλλος, ο τύπος ήταν ζουμπάς εντωμεταξύ. Λες, θα τους κάσω μία, ας πούμε, θα το φυτέψω μες στη γη. Και του βγάζει όπλο και το. Για πότε μπήκε ο άλλος μέσα στο αυτοκίνητο και. Γι' αυτό σας λέω, δεν ξέρετε τι τρέλα μπορεί να έχει ο άλλος. Δεν χρειάζεται μάγκες. Δηλαδή, ναι, εκείνη την ώρα μπορεί για κάποιο λόγο εσύ να έχεις εκνευριστεί. Μπορεί να έχεις χίλια δυο προβλήματα στο κεφάλι σου και να λες, τώρα θα ξεσπάσω εκεί πέρα. Αλλά ο άλλος δεν υπάρχει στις ημέρες μας, δυστυχώς. Δεν υπάρχει μπεσαλίκι. Ναι, κάποτε οι άντρες είχαν μπέσα, ρε παιδί μου. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Έχει περάσει ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μπέσα, οι οποίοι λένε ότι. Εντάξει.
κατέβει όλος με κανένα όπλο, κατέβει με κανένα λωστό να σ' ανοίξει το κεφάλι, τι θα κάνεις μετά εκείνη την ώρα? Το βάλεις στον ταϊλίκι εκεί που ξέρεις και ακαταστρέψεις τη ζωή σου, αφάς το κεφάλι σου για το τίποτα, ειλικρινά, δηλαδή για λόγους οι οποίοι είναι ηλίθιοι. Τον περασμένο Δεκέμβριο, δεν θυμάστε, στο νέο κόσμο, στην Αττική, με τον 29-30 ετών, πόσο ήταν, που τσακώθηκε με τον 58χρονο οδηγό, που του έκλεισε τη μηχανή με το αυτοκίνητο και τον έδιρε τόσο άγρια που ο 58χρονος έπεσε νεκρός μετά από έμφραγμα. Δηλαδή, γιατί να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο, να σκοτώσεις έναν άνθρωπο στα καλά καθούμενα από μια βλακεία και να πας και εσύ φυλακή? Δηλαδή και ο 29χρονος νομίζω ήταν και, αν θυμάμαι καλά, ήταν και αθλητής πολεμικών τεχνών. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει λιγάκι να κάτσουμε να τα σκεφτούμε. Αλλά δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μας πάρει για να μπορέσουμε να βάλουμε μυαλό στους ανεγκέφαλους, ειλικρινά. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να μας πάρει για να μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι ξέρετε τι, μην κάνετε τέτοιες βλακίες. Δηλαδή, ήμαρτον, για όνομα του Θεού. Κάπου πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής και να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε μηνύματα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή πάλι πίσω.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM εδώ πέρα μαζί μας. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, στο πρωινό της 3ης, 5 του Μάη του 2026. Καλημέρα σας, καλημέρα και καλό πρωινό. Λοιπόν, θέλω να εφιστήσω την προσοχή σας λίγο, γιατί τώρα με τις νέες τεχνολογίες, με τα ηλεκτρονικά πρόστιμα και αυτά, έχουν έρθει πολύ επιτίδιοι στο προσκήνιο και στέλνουν διάφορα SMS για δίθεν πρόστιμο τροχονομικής παράβασης κτλ. Η ελληνική αστυνομία έχει δώσει τη δημοσιότητα το SMS το οποίο στέλνουν οι απατεώνες, οι οποίοι προσπαθούν να ψαρέψουν ανυποψία στους πολίτες με μια δίθεν τροχονομική παράβαση. Το συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται ένας σύνδεσμος, ένα link δηλαδή για άμεση πληρωμή χρηματικού ποσού με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών. Οπότε να ξέρετε, καταρχάς επειδή είμαστε και στην εποχή της τεχνολογίας, μπορείτε να μπείτε μέσα στο gov.gr και να δείτε αν όντως έχετε κάποιο πρόστιμο ή δεν έχετε σε περίπτωση που λάβετε κάποιο μήνυμα. Οπότε λοιπόν ενημερώστε και όλους τους υπολείπους, ιδιαίτερα τους φίλους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, να μην ανταποκρίνονται σε κανένα από αυτά τα μηνύματα, να μην πατούν επάνω στο σύνδεσμο. Εννοείται ότι δεν καταχωρούμε ποτέ προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα σε όποιον μας τα ζητήσει και βέβαια αγνοούμε το συγκεκριμένο μήνυμα και το διαγράφουμε. Βέβαια δυστυχώς παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων, το λεγόμενο phishing που λέμε στο διαδίκτυο. Τώρα σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη ακολουθήσει το σύνδεσμο ή έχει καταχωρήσει στοιχεία, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του και την ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών αρχών. Τώρα για την πληρέστερη ενημέρωση, το μήνυμα το οποίο αποστέλλεται γράφει: το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή, πληρώστε άμεσα. Και το hyperlink, ο σύνδεσμος είναι https, άνω κάτω τελεία, δύο κάθετους, thessaloniki.icu/gr, thessaloniki.icu/502 Bad Gateway. Αυτός είναι ο σύνδεσμος. Να ξέρετε ότι είναι απάτη, δεν πατάμε πουθενά και να σας πω και στην τελική και να σας γράψουν, να ξέρετε ότι θα σας έρθει το μπιλετάκι στο σπίτι εγγράφως και δεν χρειάζεται να πατάτε στα μηνύματα μέσα όπου να είναι, ό,τι να είναι. Θέλει προσοχή, ειλικρινά θέλει προσοχή, γιατί οι απατεώνες καραδοκούν παντού και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται οι Έλληνες είμαστε και ευκολόπιστοι και τους τα δίνουμε έτσι με ευκολία, ρε παιδί μου. Ιδιαίτερα ηλικιωμένοι άνθρωποι. Στο Πανόραμα την άλλη την κυρία δεν της φάγανε 10 χιλιάρικα, της είπαν ότι πάνω από το σπίτι σου είναι ένα ντρόουν, βγάλε τα λεφτά έξω γιατί κάνουν παράσιτα, ότι της είχαν πει. Δηλαδή ιδιαίτερα ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι πολύ εύκολα θύματα των επιτίδιων. Οπότε πρέπει να είστε σε επιφυλακή, γιατί τις τελευταίες ώρες καταγράφονται πάρα πολλά τέτοια περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης με τη χρήση παραπλανητικών μηνυμάτων που εμφανίζονται να προέρχονται είτε από την Τροχέα είτε και από τον ίδιο το Δήμο Θεσσαλονίκης, που να ξέρετε ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν θα σας στείλει ποτέ SMS για να σας πει ότι χρωστάτε, θα σας στείλει επιστολή στο σπίτι σε περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε. Οπότε γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να έχουμε το νου μας σε τέτοιου είδους απατεωνιές.

Επειδή μου λέτε εντωμεταξύ για αυτό το ντοκιμαντέρ, στο χιλιοστό λέγεται, δεν το έχω δει, δεν έχω άποψη, δεν... νομίζω έχει να κάνει νομίζω με την περίοδο τότε των μνημονίων και τα λοιπά. Έτσι αποσπασματικά που είδα κάποια βίντεο λίγων δευτερολέπτων τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, αλλά δεν το έχω δει όλο, οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη περί αυτού του θέματος. Άμα θα το δω θα σας πω, άμα βρω το χρόνο να το δω, να δω τι λέει. Πάντως για να πάμε και λίγο στα διεθνή, υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν λέει ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Έχουμε πυρά, απειλές και γενικότερα σκηνικό πολέμου, γιατί το Ιράν υποστηρίζει ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε 2 πολιτικά σκάφη τα οποία μετέφεραν εμπορεύματα. Και γενικότερα οι ανταλλαγές πυρών και στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι έχουν θέσει σε απόλυτο κίνδυνο την εκεχηρία η οποία υπάρχει στην Μέση Ανατολή. Η ένταση κλιμακώνεται μετά την ανακοίνωση την οποία έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα διεξαχθεί αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο στενό, το οποίο ουσιαστικά το έχει κλείσει το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα απείλησε, σύμφωνα με ρεπορτάζ το οποίο έρχεται από το Fox News, ότι οι Ιρανοί θα κονιορτοποιηθούν, θα χαθούν από προσώπου γης, όπως ανέφερε, αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία. Την ίδια ώρα βέβαια 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τις επιθέσεις της Αμερικής σε 2 πολιτικά σκάφη τα οποία μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτική πηγή. Η επίθεση σημειώνεται στον απόϊχο των δηλώσεων του Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταρρύψει μια σειρά από μικρά σκάφη στα στενά του Ορμούζ εχθές. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Καταρρύψαμε 7 μικρά σκάφη ή όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν γρήγορα σκάφη, είναι ό,τι τους έχει απομείνει». Βέβαια νωρίτερα η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι είχε χτυπήσει ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στένα. Ένας ισχυρισμός ο οποίος από πλευράς αμερικανικού στρατού είδαμε ότι απορρίπτεται. Τώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγατζή, τόνισε ότι τα τελευταία περιστατικά τα οποία έλαβαν χώρα εκεί στα στενά του Ορμούζ επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει μια πολιτική κρίση η οποία δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Η τοποθέτησή του έγινε μέσω των μέσων κοινωνικών δικτύων. Μετά μάλιστα από συμβάν το οποίο καταγράφηκε χθες στην θαλάσσια περιοχή, η οποία είναι στρατηγική σημασία, ενώ βέβαια και οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν παρουσιάσει αντικρουόμενες εκδοχές. Παράλληλα τώρα αν παρακολουθήσουμε τα ιρανικά κρατικά μέσα, αυτά από τη δική τους την πλευρά φαίνεται να υποστηρίζουν ότι οι δυνάμεις της χώρας έχουν πλήξει αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους, αποτρέποντας την είσοδό τους στο στενό του Ορμούζ. Παράλληλα, τα ιρανικά κρατικά μέσα υποστηρίζουν ότι οι δυνάμεις της χώρας έχουν πλήξει αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους. Οι επιθέσεις τώρα, οι πρώτες, εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων σε χώρο του κόλπου, έπειτα από ένα μήνα και πλέον, είναι λογικό ότι έχουν εντείνει τις ανησυχίες στις αγορές, όπου οι τιμές πετρελαίου είδαμε να αυξάνονται αλματοδός. Άλλωστε, έχουμε δει τον Brent να φτάνει ακόμη και τα $120 το βαρέλι. Επίσης, έχουμε την πετρελαϊκή εγκατάσταση στην Φουτζάιρα, από τις λίγες προσβάσιμες εκεί πέρα στην περιοχή, χωρίς διέλευση από το στενό, η οποία στοχοποιήθηκε από ντρόν το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά. Εκεί πέρα, μετά από το χτύπημα, τρεις υπηκόοι Ινδίας τραυματίστηκαν, όχι όμως σοβαρά από ό,τι αναφέρουν οι τοπικές αρχές εκεί πέρα. Ενώ τα Εμιράτα αναφέρουν επίσης ότι στοχοποιήθηκαν από 4 πυράβλους τύπου κρούζ, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. 3 από τους οποίους αναχαιτίστηκαν, ο ένας έπεσε στη θάλασσα, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Επίσης, ένα πετρελοφόρο δεξαμενόπλοιο της Εθνικής Πετρελαϊκής Εταιρείας ADNOC έγινε στόχος 2 Ιρανικών μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων, ενώ η χώρα καταγγέλει την επικίνδυνη κλιμάκωση και διαμηνύει ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προχωρήσει σε ανταπόδοση.
Πάντως η Ισλαμική Δημοκρατία, από ό,τι φαίνεται, δεν είχε κανένα σχέδιο να στοχοποιήσει τα Εμιράτα. Κάτι το οποίο διαβεβαιώθηκε και από την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η οποία επικαλέστηκε υψηλό βαθμό αξιωματικό, τον οποίο δεν έχει κατονομάσει βέβαια. Τώρα, αλήθεια ψέμα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Πάντως ο ίδιος ο αξιωματικός έχει καταδικάσει, όπως λένε, τις συνέπειες του Αμερικανού στρατιωτικού τυχοδιοκτισμού, έτσι ακριβώς το ανέφερε. Ενώ στο Ομάν δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον ακινήτου στην Μπούχα, στο στενό του Ορμού, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του Σουλτανάτου. Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί, είπε ότι τα γεγονότα στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, ενώ κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να προτιμήσουν τον δρόμο της διπλωματίας και όχι να παρασυρθούν και να παγιδευτούν ξανά σε ένα νέο αδιέξοδο. Πάντως, όπως τα βλέπουμε, οι όποιες αποκλίσεις παραμένουν τεράστιες ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δύο χωρών. Και από ό,τι βλέπω, οι προσπάθειες για να μπορέσουν να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις έχουν πέσει παταγωδώς στο κενό. Μάλιστα, μετά από την πρώτη και άκαρπη συνάντηση που είχαμε στις 11 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ. Μάλιστα, η Τεχεράνη λέει ότι την Κυριακή ανέλαβε, μάλλον ότι την Κυριακή έλαβε απάντηση για το περιστατικό της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτε, στην πιο πρόσφατη πρόταση για τους όρους του τερματισμού του πολέμου. Ένας πόλεμος ο οποίος πραγματικά φαίνεται ότι δεν έχει τέλος μέχρι στιγμής. Και από

όπως είπε. Εξάλλου επανέλαβε ότι για πολλωστή φορά πως δεν τίθεται ζήτημα να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, μια φιλοδοξία την οποία διαψεύδει πως τρέφει η Τεχεράνη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Πάντως, σύμφωνα με το μεικτό δικαστήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την Μέση Ανατολή, δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία πέρασαν με επιτυχία, λέει, τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη βέβαια διαψεύδει ότι τα εμπορικά πλοία πέρασαν το στενό και ότι ο στρατός των ΗΠΑ κατέριψε ιρανικά πολεμικά σκάφη. Η Σεούλ κάνει λόγο για έκρηξη και πυρκαγιά σε πλοίο της Νότιας Κορέας εκεί στο στενό του Ορμούζ. Οπότε με αυτό το φόντο, η τιμή του Brent της Βόρειας Ελλάδας, της Βόρειας Θάλασσας, με συγχωρείτε, έκλεισε χθες Δευτέρα στα 114,44 δολάρια, δηλαδή είχαμε μία αύξηση της τάξης του 5,8%. Και αυτό βέβαια δείχνει ότι το ενδεχόμενο άμεσης επανεκκίνησης της ναυσιπλοείας και εξομάλυνσης της όλης κατάστασης δεν είναι στο προσεχές μέλλον. Το πρόβλημα είναι ότι όλος ο υπόλοιπος πλανήτης πληρώνει έναν πόλεμο για τον οποίο βέβαια δεν φταίει και δεν συμμετάσχει σε αυτό. Αν και εδώ πέρα στην Ελλάδα βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός όλο και πάει να μας χώσει.

Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα στο Viber. Έχετε στείλει αρκετά. Στον Δημήτρη από τη Βέρεια, καλημέρα. Πολύ καλά μου λέει, τα λες, ούτε 100 ευρώ να βάλουμε στην άκρη. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν περισσεύουν για να μπει τίποτα στην άκρη. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Με όλη αυτή την ακρίβεια που υπάρχει, που δεν ξέρεις από πού να κόψεις και τι να κάνεις για να μπορέσεις να βγάλεις το μήνα που πάλι ο μήνας δεν βγαίνει, δεν μπορείς να βάλεις στην άκρη λεφτά. Όμοι γίνεται κάτι να συμβεί, ρε παιδί μου, μια αναποδιά, να χαλάσει, ας πούμε, ένα πλυντήριο, ένα ψυγείο και να θέλεις να φωνάξεις έναν ηλεκτρολόγο, ένα υδραυλικό που να πάρει. Δεν έχεις 5 φράγκα στην άκρη. Δεν σου το επιτρέπουν. Το Γιώργο, καλημέρα. Επέστρεψα, λέει, από το πλοίο του που δούλευα μετά από 6 μήνες απουσίας. Με αυτές τις τιμές που βλέπω σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ, απορώ πως βγαίνουν κάποιες οικογένειες με ένα μόνο μισθό να μπαίνει στο σπίτι. Δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν, μόνο αυτοί ξέρουν. Είναι όλοι χρεωμένοι. Όλοι είναι χρεωμένοι. Περισσότερες οικογένειες χρωστάνε στη ΔΕΗ, χρωστάνε στην εφορία, χρωστάνε ακόμη και στον μπακάλι της γειτονιάς, γιατί σου λέει ότι θα πάρω κάτι και θα στο δώσω, θα στα πληρώσω όταν πληρωθώ. Καταστάσεις, όχι απλά τριτοκοσμικές. Στις τριτοκοσμικές χώρες πιστεύω ότι είναι λίγο καλύτερα από ότι είμαστε εμείς εδώ πέρα. Όταν θέλεις λοιπόν το 70% του μισθού σου μόνο για το ενίκιο, και εγώ σου λέω, άντε, δεν έχεις ενίκιο. Κομμάτια να δει, δεν έχεις ενίκιο. Όταν έχεις μια τετραμελή οικογένεια όμως και παίρνεις 1.000-1.200 εγώ σου λέω το μήνα, φτάνουνε, δεν φτάνουν. Που κάποτε όποιος έπαιρνε 1.200 ευρώ το μήνα, βασιλιάς, άρχοντας. Τώρα είναι έτη 2026 που δεν υπάρχουνε. Παίρνεις 1.200 ευρώ και δεν σου φτάνουνε. Και για να πάρεις τα 1.200 πρέπει να κάνεις και δύο δουλειές σε πολλές εκ των περιπτώσεων. Έτσι πως έχουν καταντήσει την όλη κατάσταση η φαμίλια της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα στον Χρήστο. Βλέποντας, λέει, το χθεσινό ντοκιμαντέρ στο Sky για τα χρόνια των μνημονίων, κατάλαβα πως δεν υπήρχε κανένα σχέδιο διάσωσης και συνεργασίας των δύο πλευρών και ο χαζός κόσμος έτρεξε να αγοράσει την Ιθάγη του Τσίπρα, του μεγαλύτερου πολιτικού απατεώνα που πέρασε από τη χώρα. Ο Χρήστος από την Αθήνα. Παιδιά, το ξαναλέω, δεν το έχω δει το ντοκιμαντέρ του Sky. Δεν έχω ιδέα για το. Ξέρω ότι αναφέρεται στην περίοδο των μνημονίων, αλλά δεν έχω δει για να έχω άποψη για το τι λέει και το τι γίνεται. Άμα θα το δω, θα σας πω. Δεν έχω και τον απαιτούμενο χρόνο. Ίσως μπορέσω να το δω μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν ανέβει πουθενά κάτι. Στην Ιωάννα, καλημέρα. Λιθός Ανέστη. Δεν ζούμε, λέει. Ποια η κατάσταση είναι τραγική. Ενίκιο, μάρκετ, μανάβης, κρεοπολείο, λογαριασμοί. Ποια κυβέρνηση έχουμε. Δεν νομίζω, δεν θυμάμαι. Τέτοιο χάλι κυβέρνηση στα χρονικά της Ελλάδος. Τώρα ξύπνησαν, λέει, οι δημοσιογράφοι στα κανάλια. Τόσα χρόνια τους λιβάνιζαν να πάνε στα τσακίδια όλοι. Ποιοι δημοσιογράφοι ξύπνησαν, πες μου. Σε κάτι μικρά κανάλια τα οποία δεν έχουν πάρει χρήματα από τη λίστα Πέτσα, εκεί μπορεί να ακούσεις καμιά αλήθεια. Στα μεγάλα αυτά εδώ πέρα δεν είναι πολύ δύσκολα. Καλημέρα στον φίλο το Σταύρο. Ένα βίντεο. Παιδιά, αυτά τα βίντεο που στέλνετε, άκλα αυτά πηγαίνουν.

0: Γιατί δεν μπορούμε να τα δούμε δυστυχώς. Γιατί δεν γίνεται πάνω στη ροή. Καλημέρα στον Κώστα. Σε παρακαλώ, σήκω και φύγε με το καλό, λέει. Έχεις καταστρέψει τα πάντα. Να φέρετε στο Μητσοτάκι, φυσικά, όχι σε μένα. Στο φίλο του Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ. Καλημέρα στη Βέρα. Τα έχεις μπερδέψει, λέει. Μαρφίν έγινε το 2008. Πρωθυπουργός ήταν ο Καραμαλής τότε. Καϊκή Αθήνα. Όχι, δεν έγινε το 2008. Λάθος δικό μου, λέει. Έχεις δίκιο. Το ξέρω. Μα εγώ για να βγω να πω κάτι σημαίνει το έχω ψάξει. Δεν είναι. Υπάρχει, λέει, και ο φόρος κινητής τηλεφωνίας και σε αυτό το φόρο βάζουν φόρο το ΦΠΑ και εδώ φορολογούν το φόρο, όχι μόνο στα καύσιμα. Αυτά δεν νομίζω να γίνονται πουθενά άλλου στον κόσμο. Δεν γίνονται, όχι. Δεν. Φόρος πάνω στο φόρο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για παγκόσμια πρωτοτυπία εδώ πέρα στην Ελλάδα για να μπορούν να μας κλέβουν. Γεια σου, Χριστίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα με 12 βαθμούς και ήλιο. Από σήμερα ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Η μέγιστη, βλέπω, θα φτάσει στους 26 βαθμούς. Καλοκαίρι. Στον Νικόλα, καλημέρα. Από τη ζεστή και ηλιόλου στη Βιέννη. Οι Έλληνες, λέει, δεν είμαστε αγανακτισμένοι, κοιμισμένοι είμαστε. Και έτσι αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Καλημέρα. Ευτυχώς έφυγα και περπατώ με το κεφάλι ψηλά να έχεις μια υπέροχη μέρα. Ο Νίκος από τη Βιέννη. Γεια σου, Νικόλα μου. Καλημέρα. Καλό πρωινό εκεί στην Βιέννη. Όσοι φύγατε, γλιτώσατε. Ειλικρινά σας το λέω. Όσοι φύγατε, γλιτώσατε. Και θέλει πολλά κιλά από τέτοια, εγώ το λέω. Για να πεις ότι εγώ θα σηκωθώ να φύγω από την Ελλάδα, να πάω σε μια ξένη χώρα όπου θα πρέπει να προσαρμοστώ σε εκείνα τα δεδομένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις. Και μπράβο σας εσείς που είχατε τη μαγιά και το κάνατε. Ειλικρινά το λέω, εγώ όταν μου δόθηκε ευκαιρία δεν μπόρεσα να το κάνω. Όχι ότι μ' αρέσει που φεύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, σε καμία περίπτωση. Μακάρι όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν την πατρίδα, την Ελλάδα εδώ πέρα περισσότερο από την αγαπούμε εμείς, μακάρι να τους είχαμε εδώ πέρα. Αλλά από τη στιγμή που εδώ δεν έχει μέλλον, το αποτέλεσμα είναι αυτό δυστυχώς. Γεια σου, Νικολέτα μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά, λέει, στους εορτάζοντες. Έχω την κόρη μου η οποία γιορτάζει. Να τη χαίρεσαι, Νικολέτα μου, χρόνια της πολλά. Πολύχρωμη, υγιής και ό,τι καλύτερο. Στο φίλο τον Πέτρο. Αυτό φέρνει φτώχεια, λέει, νεύρα, προβλήματα και ξεσπάνε στο τιμόνι. Είναι εύκολο να ξεσπάσει ανθρώπους που δεν είναι δικοί σου άνθρωποι. Οι περισσότεροι λόγω της φτώχειας έχουν και προβλήματα στο σπίτι με την οικογένεια. Όλα αυτά μαζεύονται με τα χρόνια. Δυστυχώς είναι μια δύσκολη κατάσταση, την οποία όμως καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά. Ο Σπύρος από τη Συννεφιασμένη Αλόνισο με 11 βαθμούς Κελσίου. Έχουν γίνει όλοι μαγιά, κλανιά και εξάτμιση. Και έχει επηρεάσει τον κόσμο μας από τον COVID και μετά όλο τρελά πράγματα γίνονται. Σε αυτό θα συμφωνήσω, παιδιά. Από την περίοδο που είχαμε όλα αυτά τα lockdown, που είχαμε το κλείσιμο των ανθρώπων μέσα στα σπίτια, όλη αυτή την υγειονομική, τον υγειονομικό φασισμό, τον οποίο βιώσαμε, δυστυχώς, πραγματικά το λέω, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Τον αντίκτυπο των lockdown και όλων αυτών των χαζών που μας επέβαλαν τα βλέπουμε σήμερα. Καλημέρα στον φίλο το Σάκη. Όλοι μιλάνε για τα μνημόνια που είναι το αποτέλεσμα. Στην αιτία που μπήκαμε στα μνημόνια δεν αναφέρεται κανένας. Έλαντε. Τόσα χρόνια που τρώγαν όλοι με 10 μασέλες και χρυσά κουτάλια και βολεύανε δικούς τους δεξιά και αριστερά και πέρα δεν μιλάει κανένας. Μπήκαμε στα μνημόνια. Ναι, γιατί μπήκαμε στα μνημόνια, κάτι έγινε. Δεν ξυπνήσαμε ξαφνικά ένα πρωινό και λέμε πάμε ψηφίσουμε μνημόνιο. Δεν είχαμε χρηματικά αποθέματα στα κρατικά ταμεία. Τι έγινε, γιατί μπήκαμε στα μνημόνια. Καλημέρα στην Ρένα από τις Σπέτσες, στο Χρυσοβαλάντι καλημέρα. Εγώ προτείνω, λέει, να τους μαζέψουμε και να τους στείλουμε στους φρουρούς της Επαναστάσεως να δούμε αν θα ξανακλέψουν, θα τους κρεμάσουν, λέει, οι Έλληνες αντέχουν και άλλους φόρους. Στο Θοδωρή από το Περιστέρι καλημέρα. Στη Μαρία καλημέρα, Λιθός Ανέστη. Ο Κωνσταντίνος προχθές, λέει, θα την πατούσε παραλίγο και η μητέρα μου. Την πήραν τηλέφωνο δήθεν για να κάνουν καταμέτρηση χρυσαφικά. Ευτυχώς έτυχε να είμαι στο σπίτι και μόλις τον είπα ότι ενημέρωσε την αστυνομία το έκλεισε. Προσέχετε τους ηλικιωμένους, μην τους παίρνουν τηλέφωνο και τους εξαπατούν. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα στον όμορφο Βόλο. Ο συνονόματος ο Κώστας, καλημέρα Ντίνο, λέει, είμαι 43 και όσο θυμάμαι τη ζωή μου είναι σαν να ζω κάθε μέρα το ίδιο όσον αφορά την πολιτική σκηνή. Εμένα κουράστηκε η ψυχή μου, λέει, ο υπόλοιπος κόσμος δεν το νιώθει, αυτό δεν ξέρω. Κάντε κάτι και ψηφίστε που να πάρει και να σηκώσει, λέει ο Κώστας από το γυμνό Ευβίας. Γεια σου φίλε μου Κωνσταντίνα. Άντε να τους πείσουμε τώρα να πάνε να ψηφίσουν και ότι έχουν μεγάλη δύναμη στα χέρια τους. Άντε να τους πείσουμε. Γεια σου Δημοσθένη μου, καλημέρα στο πολεμικό ναυτικό. Αληθώς Ανέστη, καλημέρα στη Βούλα. Δεν πίστευα ποτέ, λέει, ότι θα παρακαλώ να γίνει ένα μεγάλο μπαμ. Μήπως και συνέλθουμε. Δεν πρόκειται να συνέλθουμε. Δεδομένο αυτό. Στη Χριστίνα, καλημέρα. Η ψυχολογία μας το μηδέν. Ξυπνάμε κάθε πρωί τα ίδια και τα ίδια. Καμία αισιοδοξία για το μέλλον που θα πάει αυτό σε αυτή τη χώρα, όλο και χειρότερα. Ο Γιώργος λέει: ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας είναι ο Κούλης και όχι ο Τσίπρας. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο από την πρωτεύουσα. Ο Πάτερ Νεκτάριος καλημερίζει όλους τους ακροατές του σταθμού. Ζάχαρη όλα λέει: μην γκρινιάζετε. Η κυρία Ελισάβετ μου λέει ότι ζούμε την απόλυτη ξεφτύλα για να τρώνε τα λαμόγια. Όλοι όσοι πέρασαν, πού πήγε η αξιοπρέπειά σου. Έλατε, μας τα ρίμαξαν όλα δυστυχώς. Στη Μαρία από τις Οικές, καλημέρα Λιθός Ανέστη. Νεολαία με αρχές σήμερα δεν υπάρχει, εκτός εξαιρέσεων. Το βλέπω, λέει, στα λεωφορεία με τα πολλά σκουλαρίκια παντού, με ζωγραφισμένα χέρια και προπάντων για την αδιαφορία στους μεγαλύτερους. Σκυμμένοι όλοι στα κινητά τους και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα για τους γύρω τους. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με το σκουλαρίκι ή με το τατουάζ, έχει να κάνει με το πώς σκέφτεται ο νέος και δυστυχώς οι περισσότεροι νέοι δεν σκέφτονται. Στο Δημήτρη, καλημέρα. Όπως τα λες, έτσι είναι. Λέει: ενειδίκευτο στη Γερμανία 1800. Να ξυπνήσουν επιτέλους τα πρόβατα, να αλλάξουμε κυβέρνηση. Βελόπουλος, ελληνική λύση. Αλήθεια, υπάρχει όνομα πόλεμος ή πολέμιος? Όχι, δεν νομίζω. Δεν έχω ακούσει κάτι, δεν έχω κάτι υπόψη. Στο φίλο τον Νίκο, καλημέρα. Μα βρει δουλειά στο εξωτερικό, όλα είναι καλύτερα από εδώ. Στη μένα είναι τα μνημόνια, εσκεμμένη θανάτωση της Ελλάδος και της ζωής μας. Η Δέσποινα από το ταξί, καλημέρα. Φτάνει πια, λέει, η Έλεος. Σας παραιτηθούν να τελειώνουμε. Κουραστήκαμε και συγχαθήκαμε να τους βλέπουμε να μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Άγγελο. Καλό πρωινό. Η ώρα είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε εδώ στις 6 υγεία να έχουμε να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης, να είστε όλοι καλά και προσοχή στους δρόμους, μην τζακώνεστε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό.
1: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην Αθήνα βρέθηκαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Γερμανίας με στόχο τον εντοπισμό κοινών σημείων στην ευρωπαϊκή πολιτική έναντι τρίτων χωρών και στο τομέα της άμυνας. Η ελληνική πλευρά έθεσε ως όρο τη μη χρήση γερμανικών εξοπλισμών από τρίτους εις βάρος συμμάχων, ενώ παράλληλα το Βερολίνο διεκδικεί νέα προγράμματα αναβάθμισης των αρμάτων Λέοπαρτ και των υποβρυχίων τους. Η γερμανική ηγεσία πρότεινε επίσης την κατάργηση της ομοφωνίας στη λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αποφυγή των διαφωνιών από μεμονωμένα κράτη-μέλη. Ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς η εκεχηρία κατέρευσε μετά την εξαγγελία του σχεδίου με την ονομασία Ελευθερία από τον πρόεδρο Τραμπ. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 7 ιρανικά σκάφη στα στενά του Ορμούς και αναχέτησαν πυράβλους, ενώ η Τεχεράνη έπληξε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, προκαλώντας τραυματισμούς και πυρκαγιές. Ένας 28χρονος Πακιστανός διανομέας συνελήφθη στην Κηφισιά για σειρά ανέτειων επιθέσεων με πέτρες εναντίον 6 ανυποψίαστων πολιτών. Ο αλλοδοπός δράστης στόχευε κυρίως στο πρόσωπο των θυμάτων. Οι βίαιες αυτές ενέργειες προκάλεσαν βαρύτατους τραυματισμούς, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση μιας γυναίκας στην οδό Τατοίου, η οποία υπέστη κατάγματα στη γνάθο και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα. Η ταυτοποίηση του δράστη από το Πακιστάν επιβεβαίωσε από τις αρχές την επικίνδυνη δράση του σε δημόσιους χώρους. Άγρια επίθεση από ομάδα 10 ατόμων δέχτηκε παρέα ανηλίκων στο Νέο Κόσμο. Με έναν 15χρονο να καταλήγει τελικά στο νοσοκομείο φέροντας τραύματα από μαχαίρι στη πλάτη και τον μυρό. Οι δράστες προσέγγισαν τα θύματα στη συμβολή των οδών Βουλιαγμένης και Ηλία Ηλιού και στη συνέχεια διέφυγαν προς το Παγκράτιο, που φέρονται να πραγματοποίησαν και δεύτερη επίθεση εναντίον ενός ανηλίκου. Ένας Έλληνας επιβάτης βρίσκεται μεταξύ των 149 εγκλωβισμένων στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά την καταγραφή τριών θανάτων και ενός επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού Χαϊντα Βάιρους. Ο συγκεκριμένος ιός προκαλεί οξία αναπνευστική ανεπάρκεια και οι υγειονομικές αρχές ερευνούν την πιθανή σύνδεσή του με τους ευνίδιους θανάτους, καθώς δύο μέλη του πληρώματος παρουσιάζουν ήδη κρίσιμα συμπτώματα. Το σκάφος παραμένει αγκυροβολημένο μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών αποβίβασης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της 5ης Μαΐου, θέτοντας την προστασία της ανθρώπινης ζωής πάνω από τις πολεμικές επαιτίους. Η ουκρανική απόφαση ακολουθεί την διήμερη εκεχηρία του πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τις 8 και 9 Μαΐου. Πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας αντάλλαξαν πυρά με ένοπλο άνδρα τη Δευτέρα 10.30 ώρα Ελλάδος έξω από την περίμετρο του Λευκού Οίκου, καθώς ο ύποπτος πυροβόλησε κατά των αρχών κατά τη διάρκεια καταδίωξης κοντά στο National Mall. Οι αστυνομικοί τραυμάτισαν τον δράστη, ο οποίος πυροβόλησε επίσης ανήλικο περαστικό, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ παρέμενε εντός του κτηρίου εκείνη την ώρα, συμμετέχοντας σε επίσημη εκδήλωση. Η νέα αυτή παραβίαση της ασφάλειας στην καρδιά της Αμερικανικής πρωτεύουσας έλαβε χώρα λίγες μόλις ημέρες μετά την καταγγελόμενη απόπειρα δολοφονίας κατά του Προέδρου. Ένας 33χρονος οδηγός σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε σοβαρά αρκετούς πολίτες το απόγευμα της 4ης Μαΐου όταν έριξε το όχημά του με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πεζού στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία. Οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο δράστης αντιμετωπίζει αποδεδειγμένα σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και διαθέτει ήδη βεβαρημένο ποινικό παρελθόν. Για σήμερα ο καιρός γίνεται και πάλι ανοιξιάτικο σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 14 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλη την Αθήνα, καλημέρα στην Αττική. Είστε συντονισμένοι στους 99,8 Μάχη FM, τον πατριωτικό σταθμό της πόλης. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ως εκ τούτου έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10, ενώ πίσω από το μεγάλο τζάμι βρίσκεται ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Μας παρατηρεί, ρυθμίζει τα του ήχου, τις μουσικές επιλογές, τα ψηφιακά, τα ραδιοκύματα. Καλημέρα αν είστε εγκλωβισμένοι στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα αν έχετε φτάσει ήδη στο χώρο της εργασίας σας, στον τόπο της εργασίας σας. Είτε αυτό είναι κατάστημα, είτε είναι γραφείο, είτε είναι οτιδήποτε, λαϊκή, πάγκος. Εάν δουλεύετε στους δρόμους, στους ταξιτζίδες, στους φορτηγατζίδες, στους οδηγούς σχολικών λεωφορείων, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 για να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και νομίζω το ξέρετε, η εκπομπή είναι διαδραστική. Γι' αυτό μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, στη μηνυματιέρα εδώ πέρα του σταθμού στον Mach FM, 6943-6354-51. Στέλνετε την καλημέρα σας. Μας στέλνετε από πού μας ακούτε, την περιοχή, το χώρο. Μας στέλνετε την παρατήρησή σας για ό,τι συζητάμε. Έχετε το ελεύθερο, έχετε το πράσινο από εμάς. Το πράσινο φως έχετε. Πω, μεγάλες κουβέντες. Να μας στέλνετε έτσι, να σχολιάζετε, να μπαίνετε στην κουβέντα. Να μας θέτετε κάτι το οποίο δεν συζητήθηκε. Αλλά και φυσικά και τις καταγγελίες σας. Και θέλω να μάθω τι έχει γίνει, εάν κανένας από εσάς ήταν στον ΑΕΔ με το πρόβλημα που έγινε χτες το απόγευμα. Άκου τώρα, ελληνικό κράτος, αθάνατο, τρομερό εσύ. Είχε πέσει το GovGR εκεί πέρα και τα συστήματα που έχουν για να μπεις. Έπρεπε να μπεις να δηλώσεις για να συνεχίσεις το δελτίο ανεργίας, να το πάρεις. Και είχε πέσει το σύστημα, πει έμπαινε ο κόσμος να προσπαθείς να κάνει ανανέωση. Και δεν μπορούσε προφανώς. Και παίρνανε τηλέφωνα στο 1550, κάτι ξέρω εγώ ποιος είναι αυτός ο αριθμός, και τους λέγανε: λυπάμαστε, αν δεν καταφέρετε μέχρι τις 12 να μπείτε, το χάσατε. Και μετά τους δημιουργεί απορία που παίρνει πήρε ο άλλος 89χρονος την καραμπίνα. Που πήγε ο άλλος χθες για μια σύνταξη. Δεν ξέρω αν το είδατε στη Θεσσαλονίκη. Το είδατε που μπήκε ο άλλος με κάτι μέσα στην τράπεζα και ζήτησε για να του δώσουν τα λεφτά του. Τον επήγανε μέσα. Που αυτό το GovGR τελικά αποδείχθηκε ότι είναι. Το είχαν χακάρει, το είχαν τσακίσει.

0: Κάτω το βρήκα κακουργηματική δίωξη, λέει, στον 67χρονο που εισέβαλε με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Τες έγινε αυτό. Πληροφορίες, λέει, λένε ότι το περιστατικό έγινε για λόγους που αφορούν στη σύνταξη του 67χρονου. Μπούκαρε με ένα σφυρί μέσα και απειλούσε, λέει, υπάλληλους. Του άσκησαν κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία και παραπέμπτηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. Νιώθω σαν να ήμουν μπροστά, έτσι. Δεν έχω πολλές πληροφορίες, δεν ήμουν προφανώς μπροστά, αλλά σκέφτηκα τον τύπο να έχει μπει μέσα με το σφυρί και να λέει: δώστε μου τα λεφτά μου, δώστε μου τα λεφτά μου. Τώρα έμπλεξε ο άνθρωπος, θα τρέχει για χρόνια με αυτές τις κακουργηματικές διώξεις. Κι εγώ σήμερα πάντως το πρωί που πήγα και έβαλα βενζίνη, έλεγα, έψαχνα μήπως έχω κανένα σφυρί μαζί μου. Να σας πω, παιδιά, έσπασα το ρεκόρ μου, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει. 26 και 87 βενζίνη στο μηχανάκι. Κοντεύουμε, πάμε γερά για το 30. Τι θέλουμε, δύο πυράβλους να πέσουν ακόμα εκεί πέρα στον Περσικό κόλπο. Ένα, δύο, τρία drones και θα τα φτάσουμε τα 30. Πάμε γερά, τιμή μονάδος το λίτρο 2,059. Δεν πειράζει, εδώ κάναμε το καθήκον μας, βοηθήσαμε την κυβέρνηση να προσλάβει περισσότερους μετακλητούς υπαλλήλους. Κάθε φορά που βάζουμε βενζίνη, τα μισά λεφτά πάνε για να πληρώνονται οι μετακλητοί, να υπάρχει έτσι, να τζιράρουν οι εταιρείες των φίλων και όλα τα υπόλοιπα. Ζήτησα να ξέρετε στον Ανδρέα τον Αγιαννητόπλο να βάλει γκασολίνα, αλλά αυτό το βάζει το τραγούδι μόνο όταν βάζει ο ίδιος βενζίνη, όχι όταν βάζουμε εμείς η πλέμπα εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν έδωσα τα 27 ευρουλάκια για βενζίνη και πάμε παραπέρα, δεν τρέχει τίποτα. Σκέφτεσαι τώρα πόσο θα θέλω τα αμάξι για να γεμίσει. Και έρχεται, το βλέπω, διότι διαβάζω παντού η εκεχηρία λέει στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Πετάξανε κάτι πυράβλους χθες στο Ιράν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Βγήκανε το, είπανε οι Ιρανοί, λέει, εμείς καταρρύψαμε τους τρεις, ο ένας έπεσε στη θάλασσα, εντάξει, μόνο ένα ντρόν χτύπησε κάτι δηληστήρια, πήρανε μια φωτιά, δεν είναι κάτι κατρομερό. Βγήκανε και είπαν οι Ιρανοί, λέει, εμείς δεν στοχεύσαμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μου θυμίζει τώρα μια γειτόνισσα που είχα στο παλιό μου το σπίτι, που πέταγε τα σκουπίδια στον τενεκέ από πάνω, ρε, από τον μπαλκόνι. Δεν το πέτυχε, εντάξει, μωρέ, τι να κάνουμε. Αυτά είναι τα κακά με την περίφημη μοσαϊκή άμυνα. Αυτή τη στιγμή ο κάθε διοικητής, κάθε περιφερειάρχης, να λέμε, στο Ιράν, προφανώς κάνει ό,τι θέλει. Υπέροχα, εξωτικά στέλνει ο φίλος εδώ πέρα, καλημέρα από Ηράκλειο. Και λέω κι εγώ, έχει στο μεταξύ μια φωτογραφία στο Viber που έχει θάλασσα από πίσω. Λέω, θα ανοίξω, θα δω φωτογραφία από το Ηράκλειο, ρε παιδί μου. Τι ωραία που θα είναι και τα λοιπά, κάτω στην Κρήτη. Και είναι μέσα στην κίνηση. Κολλημένος ο δρόμος, λέει, κάθε μέρα. Να πάρεις τέτοιο, πώς τα λένε, θαλάσσιο αεροπλάνο, ξέρω εγώ. Έλα, Αγιαννητόπουλε, υδροπλάνο θα μου πεις, γιατί τα έχεις δει, όπως θέλουμε θα τα λέμε. Τέλος πάντων, μιας και πιάσαμε τους δρόμους, Ιωάννη Βασιλιάδη, για δώσε μας μία εικόνα. Α, καλημέρα σας, λέει, το λαθρεμπόριο Ανθή, εκεί που υπάρχει ακρίβεια. Ναι, έχουμε εμείς ακρίβεια εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχουμε λαθρέμπορους. Έχουμε τέτοια πράγματα, όχι παιδιά. Έχουμε τον Άγιο τον Ντάισελμπλουμ, ξέρω εγώ. Έβλεπα, μας φάγανε παιδιά με τον ντοκιμαντέρ που έπαιξε ο Sky. Έχω μαζεμένα τόσα πράγματα να πω για αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι ουσιαστικά μία γεωγραφία. Είναι μία γεωγραφία της καλής της Ευρώπης και των Ευρωπαίων που τότε ήρθανε και με πόνο ψυχής μας έζωσαν. Κατέστρεψαν τη χώρα, κατέστρεψαν τα όνειρα των συνομιλίκων μου. Γιατί τότε στη δικιά μου γενιά ήταν που ήταν 30 που υπότιτλοι ξεκινάγανε να φτιάξουν τη ζωή τους. Τα κατέστρεψαν όλα και εδώ πέρα αυτό το ντοκιμαντέρ μας τους βγάζει ότι ήτανε, το κάνανε για το καλό της ψυχής της μάνας τους. Τέτοια γεωγραφία, στον ξένο παράγοντα εν γέννη, όλοι οι δικοί μας ήταν κακοί, όλα τα δικά μας ήταν κακά, όλα, δεν λέω εγώ δεν είχαμε προβλήματα, έτσι, τα έχουμε πει 500.000 φορές και από εδώ πέρα. Αλλά οι ξένοι να είναι τόσο καλοί, ρε παιδί μου, να το κάνουν έτσι για να μας σώσουνε χωρίς κανένα κίνητρο. Γιατί δεν άκουσα, εντάξει, μπορεί να το είπαν κάποιοι να μην τα άκουσα εγώ. Για την αγωνία τους να προστατευτούν οι τράπεζές τους, δεν άκουσα τίποτα από αυτά. Τέλος πάντων, είμαι φορτωμένος, έχω έρθει φορτωμένος από αυτά τα λίγα που έχω δει. Και ο Ιωάννης περιμένει εδώ πέρα στην κίνηση από πάνω. Είναι έτοιμος να με δείρει. Με κοιτάει, παιδιά, λες και.
1: Όχι, δεν σε κοιτώ για την κίνηση. Εγώ κοιτώ γιατί συμφωνώ απόλυτα ως προς την συμπεριφορά και των ξένων. Διότι από ό,τι προκύπτει, ο κάθε Ευρωπαίος έρχεται και το μόνο που τον νοιάζει είναι η αναβάθμιση και η αγοροπολισία των εξοπλιστικών τους. Δεδομένου ότι χθες ήταν και η επίσκεψη.
0: Μιλάω για τον Βάντερφουλ. Μιλάω για τον ντοκιμαντέρ του Sky.
1: Ναι, αλλά εγώ λέω γενικά εν γέννη. Επομένως,
0: θα τα πούμε και για τον Βάντερφουλ.
1: Από όπου μπορούν, πιάνονται και αρπάζουν την ευκαιρία.
0: Θα τα πούμε και για τον Βάντερφουλ, διότι εγώ ντράπηκα χτες με αυτά που άκουσα από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γεραπετρίτη. Ντράπηκα πραγματικά. Αλλά πάμε να δούμε πρώτα την κίνηση. Μπας και κανένας χριστιανός γλιτώσει τίποτα. Κανένα κόμβο που λες κι εσύ.
1: Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα ως προς την κυκλοφορία, διότι υπάρχει κίνηση και συμφόρηση με αργές ταχύτητες σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας. Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες έχουν κίνηση. Ενδεχομένως να έχουν καταγραφεί και τροχαία, τα οποία θα δούμε αργότερα, διότι βλέπω ότι είναι λίγο περισσότερο ασυνήθιστη η κίνηση στην Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, όπου το μποτιλιάρισμα ξεκινάει ήδη από το ύψος των Αχαρνών και φτάνει ως και τα Κτέλ Κηφισού. Λοιπόν, τώρα ως προς την Αττική Οδό, τα προβλήματα ξεκινάνε ήδη στο ρεύμα ανόδου προς το αεροδρόμιο και οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το Ζεφύρι και γίνονται λίγο πιο υποφερτές από το Μαρούσι και έπειτα. Επομένως, τους κόμβους από τη Μεταμόρφωση έως και το Μαρούσι είναι στα 25 λεπτά με μισή ώρα. Κίνηση υπάρχει στη Λεωφόρο Φιλής, στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως και το Σκαραμαγκά. Κίνηση υπάρχει και στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, όπου βλέπω ότι και μετά το Χαλάνδρι υπάρχουν καθυστερήσεις, έντονες καθυστερήσεις. Προβλήματα υπάρχουν στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφία, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, κατά τόπου σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας και έντονη συμφόρηση, εντονότερη σε σύγκριση με τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, έχουμε περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά.

Λοιπόν, δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω σήμερα. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω, αγαπητοί, από το τι γίνεται στην πολιτική σκηνή της χώρας. Από τα, θυμάστε που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ούτε εξεταστικοί δεν θα μπορέσουν να κάνουν για τις υποκλοπές. Που το λέγαμε εδώ πέρα και δεν με πίστευες, Ιωάννη Βασιλιάδη, για τις 151 ψήφους που θα ζητήσουν για την εξεταστική επιτροπή, για τις υποκλοπές. Γιατί προκύπτει, λέει, ζήτημα άπτεται ζητημάτων εθνικής ασφαλείας. Επειδή αφορά την ΕΕΠ, επειδή αφορά τις παρακολουθήσεις, όλο αυτό το ταραβέρι που έχει γίνει με τον Τζαβέλα, με το Πασόκ, με τον Ανδρουλάκη, με τον Άριο Πάγο, με την ΕΕΠ κτλ. Στο τέλος δεν θα μάθουμε τίποτα, δεν θα βγει επισήμως τίποτα. Το πάνε να το φέρουν, να το κάνουν, να το φτιάξουν εκεί πέρα, να μην βγει τίποτα επί της ουσίας προς τα έξω, να μην επαληθευτεί τίποτα. Και πραγματικά δεν ξέρω εάν είναι συνεργοί. Δηλαδή, εάν αυτοί του Πασόκ που κατέθεσαν πρόταση για εξεταστική, όχι για προανακριτική, θέλουν να οδηγηθούν στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα. Απλά θέλουν να υφίσταται μία κουβέντα, να γίνεται μία κουβέντα, μπας και πάρουνε, μπας και τσιμπήσουνε που δεν μπορούν να τσιμπήσουνε ούτε ελιά από χωριάτικη. Στα ποσοστά τους καμία γραμμούλα, να κάνει ένα δεκαδικό ψηφίο. Να ξεκινήσω από το μεγάλο event που έγινε χτες, παιδιά, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, είσαστε μπασκλασαρία, είσαστε λούμπεν στοιχεία. Χτες είχε το Κολέγιο Αθηνών, μεγάλη εκδήλωση, παρευρέθη όλη η πολιτική και επιχειρηματική ελίτ της χώρας. Πήγε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, στο Κολέγιο. Και έλεγε για τα επόμενα, και τα επόμενα 100 και τα επόμενα 200 χρόνια του Κολεγίου. Και είχαν μαζευτεί εκεί πέρα όλοι οι απόφοιτοι, κάνανε alumni, alumni κάνανε του Κολεγίου. Διαβάζω εδώ πέρα ποιοι άλλοι ήταν οικολογιόπαιδες. Ο Σπύρος Λάτσης, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, αυτός είναι καλλιτέχνης. Ο Βερέμης, ο πολυγραφότατος ιστορικός Βερέμης, θυμάστε τι έχει γράψει. Ο Μπαλτάς, ήταν υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ήταν υπέρ της δημόσιας παιδείας, σε γενικές γραμμές, ήταν του Κολεγίου όμως. Εφοπλιστές Προκοπίου, Οικονόμου, Ηθοποιοί, Αρζόγλου, Μαρκουλάκης. Βαρδινογιάννης, Παπαχελάς, Σάββας Θεοδωρίδης του Ολυμπιακού. Διαβάζω εδώ πέρα, δεν χορταίνω ονόματα. Ο Γιώργος Καμίνης, η Κατερίνα Αγκαγκάκη. Ο Εύερτ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου. Χαμός, καλά, άμα αρχίσουμε και διαβάζουμε τη λίστα με το ποιοι έχουν περάσει από το Κολέγιο, θα πάθετε πλάκα. Όποιον βλέπετε πρέπει να έχει, ξέρεις, είναι στην τηλεόραση, είναι καλά δικτυωμένος, είναι υπουργός, πρωθυπουργός και όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να είναι προϋπόθεση.

Τα σχόλιά σας τα οποία ξεπερνούν τα όρια της πολιτικής ορθότητας δεν πρέπει να τα διαβάσω, γιατί εδώ πέρα βλέπω μου στέλνετε διάφορα, διότι θα δώσουμε αφορμή στο ΕΣΟΥΡΟΥ να έρθει να μας ρίξει καμία προστιματάρα. Και δεν το θέλουμε αυτό, ελπίζω να μην το θέλετε κι εσείς. Άντε να μην πιάσω το κολέγιο και την ανάγκη, αλλά ο λόγος του Πρωθυπουργού χτες στο κολέγιο ήταν πραγματικά συγκινητικός. Ισχολείτο με την τεχνητή νοημοσύνη, δεν νοείται, λέει, το κολέγιο να μην βρίσκεται στην πρωτοπορία αυτής της συζήτησης. Στο μεταξύ, αυτούς που πρέπει να κάνουν φροντιστήρια για την τεχνητή νοημοσύνη είναι τους ηλικιωμένους, από ό,τι φαίνεται και όπως προκύπτει, διότι όλοι αυτοί οι τύποι με τις σαπάτες έχουν βάλει τώρα στις ηλεκτρονικές, στις τηλεφωνικές απάτες τεχνητή νοημοσύνη μέσα και δεν έχει μείνει λίρα για λίρα. Δεν έχει μείνει μετρητός σε κανένα σπίτι, ειδικά τους ηλικιωμένους τους έχουν ρημάξει. Τώρα στέλνουν τα άλλα με τα πρόστιμα. Είδανε, διαβάσανε οι κάμερες AI, θα σου έρχεται κατευθείαν στο κινητό η ειδοποίηση. Αρχίσανε και φεύγανε μηνύματα, ρε. Αρχίσανε και φεύγανε μηνύματα μαζικά. Μπείτε εδώ να πληρώσετε το πρόστιμο.

0: Μπείτε εδώ, λέει, σας γράψαμε. Δεν είχε αμάξι, αλλά μπήκε να πληρώσει το πρόστιμο κι αυτή. Και, αλλά έχει έτοιμη, λέει, την απάντηση η αστυνομία. Διάβαζε, πήρε το μάτι μου. Δεν θα εστιάσει, λέει, στην καταστολή, γιατί, λέει, στην καταστολή τα έχουν ήδη πάρει τα λεφτά. Άσε που αυτό που δεν λένε είναι ότι και που τους πιάνουν τους αφήνουν μετά ελεύθερους. Μένουν ελεύθεροι από τους δικαστές μετά. Γιατί δεν είναι και κάποιο τρομερό ζήτημα, λέει, άμα τα επιστρέψουν κιόλας δεν διώκονται καν. Αλλά σιγά να μην τα επιστρέφουνε. Λοιπόν, η ελληνική αστυνομία λέει, καταρχήν πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι δεν ζητάμε εμείς λεφτά και τέτοια. Και τι κάνει? Θα πάει, λέει, να συζητήσει με τα ΚΑΠΗ. Θα κάνει ενημέρωση στα ΚΑΠΗ η ελληνική αστυνομία. Θα πάει να συζητήσει με τις Μητροπόλεις, να ενημερώνουν οι Μητροπόλεις. Προκειμένου, λέει, να μεταφερθεί ενημέρωση μέσω των ναών στους πιστούς. Και πάνε, λέει, και δεν ξέρω αν το έχετε δει. Αν το έχετε δει, σας παρακαλώ, στείλτε το μου, και αν το δείτε μελλοντικά, τραβήξτε το φωτογραφία, διότι, λέει, θα πηγαίνουν αστυνομικοί στις λαϊκές αγορές και θα πιάνουν τους ηλικιωμένους και θα τους ενημερώνουν στο προφορικό για τις τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες. Αυτό είναι, ξέρεις, μου θυμίζει μια παροιμία, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 χρόνια κοσκινίζει. Θα μπορούν να ενημερώνουν για πάντα στις λαϊκές, τα ΚΑΠΗ, έξω από τις εκκλησίες. Ωραία πράγματα. Αν δεν μπορείς να πιάσεις τις πύρες, αν δεν μπορείς να αποθαρρύνεις τις πύρες μέσω της απειλής, της υποτιθέμενης απειλής της τιμωρίας, τότε εσύ μείνε εκεί πέρα να ενημερώνεις στα ΚΑΠΗ και έξω από τις λαϊκές. Λες και δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνει αστυνομική. Μεγάλα μυαλά αυτοί που τα σκέφτηκαν. Μεγάλα μυαλά αυτοί που το σκέφτηκαν. Αυτό σου λέει, εντάξει, είμαστε αστυνομία. Ποιος είναι ο ρόλος της αστυνομίας να πηγαίνει να πιάνει για να ενημερώσω? Και ως ένα σημείο τους καταλαβαίνω, διότι έχουν πιάσει αρκετούς. Πολλούς δεν τους έχουν πιάσει, αλλά έχουν πιάσει αρκετούς. Και από ό,τι μαθαίνω, αυτοί που πιάνονται πάνε στο δικαστή. Τους λέει ο δικαστής, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να είσαι καλό παιδί, να μην το ξανακάνεις αυτό. Να μην το ξανακάνεις, γιατί αν το ξανακάνεις θα έχουμε πρόβλημα. Και περάστε, φυγέτε από εδώ πέρα, διάστε μας τη γωνιά, γιατί δεν έχουμε και πού αλλού να σας βάλουμε. Έχουνε γεμίσει οι φυλακές. Καλημέρα στο Περιστέρι, καλημέρα στην Πετρούπολη, καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα στην Κομοτηνή, καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Γενικά, αυτό που έχει να γίνει με το συνδυασμό του ότι οι απατεώνες τρέχουν ελεύθεροι στα λιβάδια στο Ελλάδα, στη βορειότερη αυτή αφρικανική χώρα, και την τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι δραματικό. Καλημέρα, λέει, χτες πήραν τηλέφωνο τη μητέρα μου. Πως ήταν το λογιστήριο, της είπαν, λέει, ότι χρωστάει 4.000, μετά τη ρώτησαν αν έχει λεφτά και λίρες. Έπεσε στους πρωτόγονους, εσύ που παίρνουν ακόμα τηλέφωνα, δεν στείλανε. Τώρα ξέρεις ποια είναι η βλακεία με τεχνητή νοημοσύνη. Ότι, ξέρω εγώ, μπορεί να ακούσουν τη δικιά μου φωνή, να τη γράψουν, να βάλουν τεχνητή νοημοσύνη, να πάρει τηλέφωνο τη μάνα μου και να λένε, έλα μαμά, είμαι ο Δημήτρης, σε παρακαλώ πολύ, ξέρω εγώ, καταστρεφόμαστε, έχουν έρθει τα παιδιά και τα λοιπά, οτιδήποτε, θέλω να μου στείλεις 4.000.
1: Εγώ, εν τω μεταξύ, αυτό που έχω παρατηρήσει από τεχνητή νοημοσύνη είναι κυρίως αυτά τα βιντεάκια, τα σύντομα από απάτες που διαφημίζουν με φωνές διασημοτήτων ή με κεφαλαίων.
0: Εντάξει, αυτά είναι παλιά, ρε.
1: Πόσο παλιά.
0: Αυτά δεν είναι επικίνδυνα. Αυτά έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια.
1: Είναι σχετικά επικίνδυνα, διότι υποπέφτουν πολύ υπερήλικοι. Τα πιο επικίνδυνα, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπω, είναι αυτά που δημιουργούν το αίσθημα του κατεπήγοντος, που συνήθως.
0: Ναι, αυτό που διαφημίζει τώρα ότι είναι και καλά, ότι είναι ο Αρναούτογλου και επενδύει στην τάδε πλατφόρμα και μπες και εσύ να βγάλεις λεφτά. Τυχαία, λέω τώρα όνομα, μπορεί να είναι άλλα 1500 ονόματα. Αυτή κάπου είχα δει και έναν που είχε πεθάνει, δεν θέλω να πω ονόματα κτλ. Ήταν ένας celebrity σχετικά γνωστός, είχε πεθάνει ο άνθρωπος και τον είχαν βγάλει σε μια διαφήμιση να διαφημίζει επενδυτικά προϊόντα. Μπες και βάλ τα λεφτά σου εδώ πέρα, θα στα εκατονταπλασιάσω εγώ.

0: Τελικά θα γίνει ένας χαμός. Γίνεται ήδη ένας χαμός με αυτό το πράγμα. Προσοχή θέλει, κυρίες και κύριοι. Ξέρω ότι σε πάρα πολλούς παίρνουν τηλέφωνα. Και όσοι τη γλιτώσουν απολογιστήρια, γιατί για τους παίρνουν οι άλλοι. Τους παίρνουν για επενδύσεις, τους παίρνουν κάτι τηλέφωνα από την Πολωνία, ξέρω εγώ, που άμα τα σηκώσει την πάτησε και τέτοια. Έχει πάρα πολύ μεγάλη γκάμα. Αλλά και αυτά είναι λίγα μπροστά σε αυτά που μας κάνουν οι μη απατεώνες. Το κανονικό κράτος. Επαναλαμβάνω, έχω μπροστά μου την απόδειξη. Εδώ πέρα, 26 και 88 για βενζίνη στο μηχανάκι που κάποτε βάζαμε 5,5-6 ευρώ στον παπί και σε έβγαζε μια εβδομάδα. Καλημέρα, λέει η κύριε, από την Κηφισιά. Καλημέρα και στην Κηφισιά. Τα στενά είναι στενά σήμερα, αναρωτιέται ο Σταύρος. Σήμερα είναι λίγο πιο στενά σίγουρα. Είναι λίγο πιο στενά διότι έχει γίνει, είπαμε, μια ανάφλεξη από χτες. Βγήκαν οι Ιρανοί, είπανε κάποια στιγμή ότι χτυπήσαμε ένα αμερικάνικο πλοίο και έγινε χαμός, βγήκαν όλοι και γράφανε χτύπησαν οι Ιρανοί αμερικάνικο πλοίο. Στα μεταξύ οι Ιρανοί το έχουν γράψει για το αμερικάνικο πλοίο 5, 6, 7, 8 φορές και έχουν πει και συγκεκριμένα ποια αεροπλανοφόρα έχουν χτυπήσει και τέτοια. Βγήκαν οι άλλοι, το διέψευσαν, είπανε οι Αμερικάνοι ότι εμείς έχουμε βουλιάξει 5-6, πόσα είπανε ρε Γιάννη, 5-6 μικρά γρήγορα σκάφη. Αυτά τώρα είναι σαν φουσκωτά. 7? 7. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η ανάφλεξη, διότι είχαμε χτες μετά από πολύ καιρό, πόσο είναι κανένας μήνας μετά από σχεδόν ένα μήνα, πάλι επιθέσεις με πυράβλους και drones. Να στέλνει εδώ πέρα η Βαλεντίνα μου, στέλνει η προσοχή ηλεκτρονική απάτη στη Θεσσαλονίκη με πληρωμές σε δίθεν ιστοσελίδα για δημοτικά πρόστιμα. Δημοτικά πρόστιμα. Α, δίνουνε και κωδικό αρεύ για την πληρωμή, έτσι, να ξέρεις, είναι καλά οργανωμένοι. Είναι που αν γίνουν ψηφιακά όλα θα είναι για την ασφάλειά μας, λέει ο Νίκος. Στο μεταξύ δεν ξέρω ότι την υπόθεση με το GovGR την έχεις παρακολουθήσει.
1: Ναι, είχα δει ότι υπήρχε στην ουσία για περίπου 6 μήνες κενό ασφαλείας στο wallet.
0: Κενό ασφαλείας το λες συστημικά, συγγνώμη, το λες συστημικά. Το λες όπως το λένε αυτοί οι δημοσιογράφοι που θέλουν να καλύψουν τα αίσια και τις πομπές της κυβέρνησης. Τι σημαίνει κενό ασφαλείας?
1: Τρύπα, μαύρη τρύπα.
0: Σημαίνει ότι κάποιος ήταν μέσα στο GovGR, έμπαινες εσύ να κάνεις αίτηση για οτιδήποτε, έμπαινες εσύ, ανέβαζες εσύ, υπεύθυνες δηλώσεις, να δίνεις όλα τα στοιχεία, ρε. Τα πάντα όλα. Και ήταν κάποιοι τύποι και τα βλέπανε και τα παίρνανε και τα κατηγοριοποιούσαν. Και τώρα συνδύασε και δύο τρύπες. Παραδείγματος χάρη, έχεις χρησιμοποιήσει Booking. Το Booking, λέει, βγήκανε και το ξεφτυλίσανε. Πήραν όλους τους κωδικούς, τις κάρτες, τα πάντα όλα. Έτσι, έχουν από τη μία πλευρά αυτά. Γιατί αυτά δεν τα κρατάει ένας τύπος και δεν προλάβει να χρησιμοποιήσει 3-3 εκατομμύρια κάρτες. Τα βγάζει, τα πουλάει. Πάω εγώ στο μαύρο ίντερνετ, στο σκοτεινό διαδίκτυο. Τι λένε και έτσι, λες, και είναι τίποτα τρομερό. Με το σκοτεινό διαδίκτυο και λέω, θέλω να αγοράσω πιστωτικές. Δεν, δώσε μου 10 πιστωτικές κάρτες από Ελλάδα. Τις αγοράζω εγώ αυτές τις 10 πιστωτικές κάρτες από την Ελλάδα. Ή τους αριθμούς των δανείων ή οτιδήποτε άλλο. Πάω και στον άλλον που έχει τρυπήσει το GovGR, το έχει πάρει όμηρο. Δεν είναι κενό ασφαλείας αυτό, παιδιά. Είναι σαν να έχει μπει με ένα πιστόλι και να μας έχει πάρει όλους ομήρους. Και να μας λέει, δώσε μου τα στοιχεία. Και να του τα δώσαμε εμείς όλα μας τα στοιχεία. Ό,τι είναι ανεβασμένο και σηκωμένο στο GovGR. Συνδυάζει τα στοιχεία λοιπόν της ταυτότητας. Μπορεί να έχει κατεβάσει και φωτοτυπία την ταυτότητά του. Την ταυτότητά σου δεν έχει θέμα. Έχει και την κάρτα σου από την τράπεζα και πάει και σου βγάζει ένα δάνειο στο όνομά σου, Ιωάννη Βασιλιάδη.
1: Στην ουσία έχει πολλά περισσότερα, διότι εμπλέκονται μέσα και fuel pass και ταυτότητες και διπλώματα οδήγησης και όλα αυτά. Και το τραγικό της υποθέσεως είναι ότι το κενό αυτό ασφαλείας, η μαύρη τρύπα λοιπόν, προέκυψε και από αναβάθμιση του συστήματος που είχαν πάει να κάνουν.
0: Όλα αυτά με αναβαθμίσεις. Προκύπτουν όλα αυτά. Προκύπτουν από αναβαθμίσεις, αναδουλειές, αναπροσαρμογές. Ανακατανομές, αναδιανομές. Τίποτα ρε. Άκου, όταν θα διαβάζεις επίσημες ανακοινώσεις και θα βλέπεις κενό ασφαλείας και τέτοια έτσι, προσπαθούν να μετριάσουν το μέγεθος της ζημιάς που έχει γίνει. Μπες εσύ τώρα να πάρεις Fuel Pass. Τέλειωσε, το χάσατε. Όσοι το πήρατε, το πήρατε. Εγώ δεν το πήρα. Δεν έκανα τελικά ποτέ την αίτηση για το Fuel Pass. Στέλνω Κώστας, άστα αυτά, έχεις κάνει λίτρο παπί, χίλια κυβικά και φωνάζεις κιόλας. Τι λέτε. Ο Σύφης στέλνει τον πόνο του. Είμαι στην Αλυπέδου στον Πειραιά. Μπροστά μια κοπέλα με αναμένα αλάρμ, έχει κολλήσει όλους τους πίσω. Πάει σιγά σιγά και βάφεται. Θα τρελαθώ πρωί πρωί. Υπομονή, υπομονή. Υπομονή γενικά σε όλους, διότι το βλέπω, το λένε παντού, η κατάσταση στους δρόμους είναι άθλια. Ο Κηφισός είναι απροσπέλαστος. Άμα έχουμε τώρα καθυστερήσεις μισή ώρα στην Αττική Οδό, θα πάμε στα 45 λεπτά στις 9, καλή μας τύχη.
1: Παρεπιπτόντως υπάρχει ένα κινητοποιημένο όχημα στο ίδιο.
0: Λες να είναι αυτή που βάφεται, το κινητοποιημένο όχημα.
1: Και στην Αττική Οδό, στο ύψος της Μεταμορφώσεως, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στην κατεύθυνση προς το Πειραιά, κινητοποιημένο όχημα στο ύψος της οδού Βικέλα, λέει. Επομένως υπάρχει και
0: στον Πειραιά ήταν γι' αυτό, λες να είναι. Λες να είναι. Ακινητοποιημένο, περιμένετε παιδιά, πρέπει να βαφτώ, πρέπει να ετοιμαστώ.

Λοιπόν, τα πράγματα πάντως δεν τα βλέπω καλά. Νομίζω ότι εκεί πέρα κάτω στον Περσικό κόλπο, στα Ιρανικά, στα Αραβικά Εμμυράτα, στο Κατάρ, σε όλα αυτά, δεν νομίζω να τη βγάλουμε έτσι με ησυχία το επόμενο διάστημα. Έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει κάποια ανάφλεξη, θα έχουμε ξανά δηλαδή πολεμικές συγκρούσεις. Οπότε προετοιμαστείτε γερά, αρχίστε να μαζεύετε λεφτά από τώρα για να πάτε το καλοκαίρι διακοπές. Και δεν εννοώ να πας διακοπές, εννοώ να πλώσετε τη βενζίνη για να πάτε στο χωριό σας, όχι, μην φανταστείτε τίποτα άλλο. Καλημέρα, λέει, ούτε εγώ παίρνω πας γιατί έχω κόψει τον καφέ απ' έξω, οπότε είμαι προνομίουχος. Δεν το είχα συνδυάσει αυτό. Δεν το είχα συνδυάσει αυτό με τον καφέ. Δεν πιστεύω να είσαστε τίποτα εδώ πέρα elite και να θέλετε να πηγαίνετε να παίρνετε καφέδες απ' έξω. Τα λέγαμε χτες. Εσείς καταστρέφετε το κράτος, την οικονομία, τις οικογένειές σας. Υποσκάπτετε το μέλλον των παιδιών σας.

Ναι, αυτά που γίνονται στο Ιράν, έχουμε και στην Ευρώπη μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, ε. Μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε αυτοκίνητα τα οποία έχουν ψυχολογικά προβλήματα και τα οποία πέφτουν πάνω σε πλήθη. Το διάβασες χτες στη Γερμανία? Το διάβασες αυτό που συνέβη στη Γερμανία χτες? Διάβασες και το πώς παρουσιάστηκε στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης? Ακούστε τώρα, και το έχει βάλει και έτσι στην ατζέντα. Το έχει βάλει και έτσι. Ακούστε. Τι γράφει, πώς είναι γραμμένη η είδηση? Για δύο νεκρούς και τουλάχιστον 15 ακόμα τραυματίες έκανε λόγο η εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Λειψία στη Γερμανία, αναφερόμενη στο περιστατικό με αυτοκίνητο, το οποίο νωρίτερα απόψε, χτες δηλαδή, έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στο πλούτος που βρισκόταν σε κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Πρώτα το αυτοκίνητο παρέσυρε μία ποδηλάτη κτλ. Το διαβάζεις και λες, ήτανε Τέσλα, ρε φίλε, ήταν αυτά τα καινούργια που πάνε μόνα τους, χωρίς οδηγό. Περιμένετε να σας διαβάσω και τους τίτλους πώς το μετέδωσαν τα ελληνικά μέσα ενημέρωση, για να καταλάβετε πώς σας ενημερώνουν. Ποια είναι η αλήθεια? Ένας τύπος πήρε το αυτοκίνητό του, δεν ξέρω για ποιους λόγους, και έπεσε πάνω στο πλούτος. Χρησιμοποίησε το αυτοκίνητο σαν όπλο ενάντια σε ανθρώπους. Σαν να είχε βγάλει ένα πιστόλι και να τους πυροβόλαγε. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Earth News. Γερμανία. Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στη Λειψία. Athens Voice, Γερμανία. Δύο νεκροί και πάνω από 15 τραυματίες από το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος. Λάιφο, αγαπημένη Λάιφο. Γερμανία, άνω κάτω τελεία. Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στη Λειψία. Γκαζέτα, Λειψία. Δεν έβαλε Γερμανία, έκανε το γύρισε. Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο κέντρο. SkyGR, Λειψία. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος. Δείτε βίντεο. Διαβάζει αυτούς τους τίτλους. Τι σκέφτεσαι? Ή ότι ήταν Τέσλα και οδηγούσε μόνο και κάτι χάλασε στο σύστημα και πήγε και έπεσε πάνω στο πλήθος. Ή ότι ήταν φορτωμένο το αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, πάνω σε μια γέφυρα, πάνω σε ένα φορτηγό και ντελαπάρισε το αυτοκίνητο και έπεσε πάνω στο πλήθος. Δηλαδή, με την ίδια λογική, τον τύπο στη Βαρκελόνη που βγήκε και σκότωσε ένα κοριτσάκι 15-16 ετών, πόσο ήταν, με ένα μαχαίρι, θα έπρεπε να γράφουμε μαχαίρι έπληξε 15χρονη. Να μην λέμε ποιος είναι ο οδηγός, να μην αναφερόμεθα στα κίνητρα του οδηγού. Μου στέλνει τώρα ο Σάββας. Καλημέρα, ως συνήθως διακοπές θα πάμε στα Μπαλκονίσια με θέα το απένταρο γαλάζιο. Το απένταρο γαλάζιο. Όλο αυτό γιατί γίνεται, αγαπητοί, με τα αυτοκίνητα που πέφτουν? Ξέρετε, αυτοκίνητα πέφτουν μόνο στην Ευρώπη. Στο εξωτερικό, ρε παιδί μου, αν κάποιος, ένας τύπος, για κάποιο λόγο πάρει το αυτοκίνητό του και πέσει πάνω στο πλήθος, λέει ότι ένας τύπος έριξε το αυτοκίνητό του και σκότωσε δύο. Στην Ευρώπη έχουμε φορτηγά που πέφτουν πάνω σε χριστουγεννιάτικες αγορές. Τα θυμάστε? Στη Γερμανία, στη Γαλλία και όλα αυτά. Αυτοκίνητα στη Γερμανία κάθε τρίτο μήνα πέφτει και ένα αυτοκίνητο. Και αρνούνται συνειδητά να πούν ποιοι είναι όλοι αυτοί οι τύποι που ρίχνουν τα αυτοκίνητά τους πάνω στα πλήθη, ποια είναι τα κίνητρά τους, διότι όλο αυτό θα οδηγήσει σε μία συζήτηση η οποία δεν είναι καθόλου βολική για το σύστημα, διότι όλοι αυτοί στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι τύποι οι οποίοι είναι παράνομοι μετανάστες, οι οποίοι συνδέονται με ισλαμιστικές οργανώσεις. Είναι το ένα, είναι το άλλο. Έτσι. Σχετικά, λέει, με τα πιθανά κίνητρα του δράστη πολύ πιο κάτω στην δεν υπάρχουν για την ώρα συγκεκριμένες πληροφορίες. Τα τελευταία χρόνια, λέει, έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις με αυτοκίνητα στη Γερμανία, όπως στις χριστουγεννιάτικες αγορές του Βερολίνου του 16, του Μαγδεμβούργου του 24, στη Διντάδε διαδήλωση το 25. Έχει μια συνεχή ροή.

Αλλά όλη αυτή η πρεμούρα, να μην πούμε ότι ένας παλαβός, ένας τζιχαντιστής, ένας οτιδήποτε πήρε το αυτοκίνητο και έπεσε, μας κάνει να διαστρέφουμε την αλήθεια. Να λέμε, δηλαδή, αυτά που σας διάβασα όλα ήταν δημοσιογραφικοί τίτλοι, ρε παιδιά. Ήτανε τίτλοι. Από αυτά ενημερωνόσαστε για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Σκόνταψε και έπεσε το αυτοκίνητο πάνω στο πλήθος. Θα μπορούσε να μεταφραστεί και έτσι. Και δεν ντρέπεται κανένας. Δεν ντρέπεται κανένας. Αν δεν είναι τρομοκράτης, αν δεν είναι τζιχαντιστής, αν δεν είναι το ένα, τ' άλλο γράφουνε. Π.χ. μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε τον τάδε. Εδώ πέρα που είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων τρομοκρατικές επιθέσεις, γράφουνε αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος. Θα μου πείτε, θα μπορούσαμε να λέμε για τον πόλεμο στο Ιράν με την διαλογική. Πύραυλος έπεσε σε αντιτορπιλικό. Να μην λέμε ούτε Ιράν, ούτε Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε τίποτα. Θα ήταν οι δύο επιπέδου ενημέρωση. Ένας πύραυλος έπεσε σε πλήθος στη Μέση Ανατολή. Έγινε κάτι, δεν έγινε κάτι, έπεσε ο πύραυλος. Μας κοροϊδεύουνε ψηλό γαζί, μας δουλεύουνε.

λόγω αυτού και λόγω του πολέμου να πέσει ο πληθωρισμός, να κατέβει ο πληθωρισμός δεν γίνεται. Το προσπαθούν με τη Μέρκοσουρ, με τα κοτόπουλα, με τη σαλμονέλα, τα βραζιλιάνικα κοτόπουλα που χορεύουν σάμπα. No one να τα φέρουν μαζικά εδώ, να λένε ότι έχουν χαμηλότερες τιμές και ότι η κυβέρνηση χτυπάει τον πληθωρισμό. Έχεις δώρο 80% σαλμονέλα.

ότι τρέχει και όλο αυτό το project της Mercosur. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Βγήκε και χθες το alert ο Νίκος Κακαβάς, ο πρόεδρος των Γεωτεχνικών Ελλάδος, που έβγαλε το θέμα στη δημοσιότητα και μας ενημέρωσε. Μάθαμε λεπτομέρειες. Είχαμε ακούσει χθες, γιατί βγήκε την ώρα που ήμασταν εδώ πέρα στην εκπομπή, ότι το 80% των πουλερικών που ήρθαν στην Ελλάδα είχαν σαλμονέλα. Το είπαμε. Χθες μάθαμε τις λεπτομέρειες.

0: άλλος. Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Με πάτε, με γυρνάτε πίσω στα θέματα. Αλλά στέλνει, γιατί το ίδιο δεν συμβαίνει, μου λέει, και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που μπαίνανε τα λεφτά μόνα τους, ή με τον Παναγόπουλο που έλεγε πως έπεσαν τα λεφτά στους ώμους του Παναγόπουλου, ξέρω εγώ, και του καθενός. Όπως λέγαμε για τα αμάξια που πέφτουνε. Έτσι θα μας πέσει και θα λένε σαλμονέλα, σκότωσε 800 ελληνικές οικογένειες. Και δεν ήταν λίγα κρέατα, δεν ήταν ότι φέρανε, ξέρω εγώ, 10 κοτόπουλο και είχαν τα 8 σαλμονέλα. Φέρανε 2,5-3 τόνους κοτόπουλα, φίλε, μέσα στο Πάσχα, τις ημέρες του Πάσχα. Ποιοι θα πήγαιναν να πάρουν κοτόπουλα τις ημέρες του Πάσχα? Θα πήγαιναν αυτοί που ήταν χτες στο κολέγιο και ακούγαν το Μητσοτάκι? Όχι. Αυτοί θα πάνε για διακοπές στα σαλέ της Ελβετίας του Πάσχα. Δεν θα έχουν θέμα. Και δεν ήταν ότι ήρθανε στην Ευρώπη γενικά αυτά τα κοτόπουλα με τη σαλμονέλα, ήρθανε στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Προς το παρόν τα γλιτώσαμε. Βγήκε ο Νίκος Κακάβας και μας είπε: παιδιά, πρέπει να είμαστε και τυχεροί, λέει, που το κάνανε αυτό το δοκιμαστικό, γιατί είδανε τι ωραίο πράγμα έρχεται από τη Βραζιλία, τι ωραίο πράγμα έρχεται από την Ουρουγουάη. Γιατί με κοιτάς έτσι, τι σου έκανα? Κοτόπουλα δικά μας στην Ελλάδα? Ναι, αλλά είναι ακριβά. Θα τρώμε αυτό. Αυτό δεν είναι. Όλο το νόημα της Μέρκοσουρ αυτό είναι, ρε Ανδρέα Γιαννιντόπουλε. Τόσο καιρό εδώ πέρα το συζητάμε. Μπορεί να έχουμε κοτόπουλα εμείς, αλλά τα κοτόπουλα εδώ πέρα, το στάρι που τρώνε εδώ πέρα, τα πίτουρα που τα ταΐζουν, είναι πανάκριβα. Γι' αυτό μας έρχεται πιο φθηνά να πάρουμε ένα κοτόπουλο, να μεγαλώσει αυτό το κοτόπουλο στα υψηπέδια της Βολιβίας. Δεν ξέρω κι εγώ πού. Στη φαβέλα του Ρίο Ντετζανέιρο. Μπορεί να τρώει, να λέει Ελευθέρας Βοσκής και να κάνει παρέα με μαφιόζους. Ξέρω εγώ, στις φαβέλες, με αυτούς που κάνουν τις απαγωγές, δεν ξέρω. Σε συμφέρει οικονομικά, σύμφωνα με αυτά, έτσι όπως τα έχουν κάνει, τους συμφέρει οικονομικά να πάρουν το κοτόπουλο, να του πληρώσουν εισιτήριο, να έρθει το κοτόπουλο από τη Βραζιλία στην Ελλάδα, να το βγάλουν στον Πειραιά και να στο δώσουν για πιο φθηνό. Αυτό είναι το Mercosur. Και γιατί δεν του βάζεις φόρους? Πρόσεξε, τα ελληνικά κοτόπουλα το τζακίζει το να έχω εγώ. Πάω εγώ με τη γυναίκα μου, την παίρνω και σου λέω: υπάρχει πρόβλημα με πουλερικά. Θα τα παρατήσουμε όλα, θα πάμε στο χωριό και θα βάλουμε κοτόπουλα. Ρε, όλη την ημέρα θα πετάμε πίτουρα στα κοτόπουλα. Θα έχουμε πολλά κοτόπουλα. Θα έρθει το κράτος, θα μου πει: θες να κάνεις επιχείρηση στην Ελλάδα? Πάρε τον ένα φόρο, πάρε τον άλλο φόρο, πάρε προκαταβολή φόρου για του χρόνου. Για τα λεφτά μπορεί να έχουν ψοφήσει του χρόνου τα κοτόπουλα. Εγώ την προκαταβολή φόρου θα την έχω πληρώσει. Θα παίρνω λιπάσματα εγώ, θα είναι 40% πάνω μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Θα πληρώνω τον φόρο. Τελικά το κοτόπουλο εδώ πέρα θα πρέπει να το αναθρέψω, να το στείλω σε ιδιωτικό σχολείο και τέτοια. Με αυτή τη φορολογία. Δηλαδή θα μου έχει κοστίσει το κοτόπουλο σχεδόν μισό παιδί. Οπότε μετά για να βγάλω εγώ κέρδος να το πουλήσω, θα πρέπει να το πουλήσω σε μια τιμή αρκετά υψηλή. Ενώ το άλλο το κοτόπουλο από τη Βραζιλία είναι αλανιάρικο, σου λέω, είναι φαβέλα φάση. Ναι, το φέρνουν εδώ πέρα και το πουλάνε πιο φθηνά. Τώρα κι αν έχει σαλμονέλα, τι θα κάνουμε? Τι τους νοιάζει? Η φτωχάτζα θα τα φάει, ρε, εσύ. Η φτωχάτζα που θα πάνε, λες, να τα πουλήσουν σε κανένα εστιατόριο στην Κηφισιά? Όχι. Όχι, βέβαια. Κάποιος πονηρός θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, 10 κοτόπουλα, θα είχε μέσα και 2 βραζιλιάνικα. Πού θα τα καταλάβεις? Θα ήταν σε φάση απόκριες με αυτά τα στεφάνια που φοράνε τα κοτόπουλα.
1: Και πάντως δεν γίνεται λόγος πάλι για παραιτήσεις.
0: Ποιος θα
1: παραιτηθεί? Οι ευρωβουλευτές θα παραιτηθούν μετά από αυτό?
0: Πιο πιθανό είναι να πάνε να χορεύουν σάμπα μαζί με τα κοτόπουλα στη Βραζιλία.
1: Με δύο πόδια ψηφίζανε.
0: Θα είναι, άκουσε. Μετά από αυτά που άκουσα με τη Βίκη τη Χατζηβασιλείου χτες, πιστεύω πραγματικά ότι θα πάνε ευρωβουλευτές μετά από αυτό που συνέβη με τη σαλμονέλα και θα πούνε: πρέπει να κάνουμε ένα ταξίδι από την Ευρωβουλή, να πάμε στη Βραζιλία να εισάγουμε τα κοτόπουλα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό για να μην κολλάνε σαλμονέλα, να τους κάνουμε μαθήματα. Σκέψου, λέει, αν στη δοκιμή ήταν άρρωστα, τα επόμενα που έρχονται στο φλού τι θα έχουν? Δεν θες να σου πω ότι πραγματικά σκέφτομαι? Θα μας κλείσει το εσουρού, θα μας βάλουν μέσα.

Θα πηγαίνει σε rave party, θα λένε θα φάμε κανένα κοτοπουλάκι να γίνουμε. Κοτόπουλο γκάγκστερ, λέει ο φίλος. Στην Βολιβία, λέει η Βέρα, μας διορθώνει, είναι σοβαρή η Βέρα, δεν είναι σαν και εμάς που μας πιάνε ο χαβαλές πρωί-πρωί. Στη Βολιβία, λέει, και πάνω στις Άνδης, λόγω υψομέτρου δεν κυκλοφορεί ούτε μίγα. Σαλμονέλα εκεί πάνω δεν πιάνει. Τα κοτόπουλα πιάνουν, ξέρω εγώ, παίζει να είναι λάμα να έχουν μόνο εκεί πέρα σε αυτά τα υψόμετρα. Στα παιδινά, βέβαια, όλες οι αρρώστιες του κόσμου. Παιδιά από τη Βραζιλία ήταν, μην κατηγορούμε τη χώρα της Βολιβίας άδικα ότι μας έστειλε κοτόπουλα με σαλμονέλα. Η Βραζιλία τα έστειλε. Θα πάνε να κάνουν σκάουτινγκ για κοτόπουλα στη Βραζιλία. Από το Ευρωκοινοβούλιο. Βγαίνει πάντως τώρα, μας είπε χθες ο Νίκος Κακαβάς ότι τον έπαιρναν τηλέφωνο πολλοί ευρωβουλευτές, ότι και καλά δεν ήξεραν τι ψήφισαν και να τον ρωτήσουν την άποψή τους και πώς μπορούμε να προστατευτούμε τώρα και κάτι τέτοια. Καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτά είναι δικαιολογίες από όσους υπερψήφισαν αυτές τις συμφωνίες, οι οποίες δεν είναι μόνο ότι μας φέρνουν τα κοτόπουλα με σαλμονελά, εμένα που θα μπορούσα να κάνω μια καριέρα εκτρέφοντας κοτόπουλα, με καταδικάζουν όχι απλά στην αιώνια αυτό, αλλά και μου κόβουν τον τομέα. Δηλαδή, το αγροτικό κτηνοτροφικό κομμάτι δεν πρόκειται να αναπτυχθεί ποτέ όσο υπάρχει φτηνότερη επιλογή του κοτόπουλου από τη Βολιβία, τη Βραζιλία κτλ. Κατά τα άλλα, εμείς πιστεύουμε στην ανάπτυξη, πιστεύουμε στον πρωτογενή τομέα κτλ. Σε λίγο το λάδι θα μας έρχεται όλο από το Μαρόκο. Άμα δείτε, άμα ασχολείστε με ελιές, εγώ προσπαθώ, πάω, δεν κάνω πολλά, αλλά πάω να μαζεύω τις ελιές του πατέρα μου και του πεθερού μου τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Αν δείτε πώς είμαστε εμείς, τα ελληνικά χωράφια, οι ελληνικές ελιές κτλ. Και πας και δεις τι έχουν κάνει, ξέρω εγώ, στο Μαρόκο, σε πιάνει κατάθλιψη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουν 4, 5, 6 χρόνια ακόμα, δεν ξέρω πώς ακριβώς, το ελληνικό λάδι. Μετά θα εισάγουμε και λάδι εδώ πέρα. Εδώ εισάγουμε ρύζια. Βγήκε ο Ανεστίδης και διαμαρτυρότανε. Διαμαρτυρότανε. Λέει, είχαμε πει να φαίνεται μέχρι 250 τόνους ρύζια από την Νοτιοανατολική Ασία, θα φαίνεται 400 τώρα, 450. Χριστός Ανέστη λέει, εμείς θέμε ο αγοραστής να μην τα αγοράσει κανένας μόνο ελληνικά. Το θέμα είναι ότι δεν θα μιλάνε Βραζιλιάνοι κατά κοτόπουλα, αγαπητέ. Δεν θα υπάρχει ούτε ετικέτα, δεν θα ξέρεις τι παίρνεις. Καλημέρα, Στέλνη Δέσποινα. Όσοι γλιτώσαμε από τα πειραματικά εμβόλια, θέλουν να μας εξοντώσουν μέσω της διατροφής. Η συνωμοσία της σόγιας, Δέσποινα. Η συνωμοσία της σόγιας. Εδώ πέρα είναι τεράστιο το ζήτημα. Για μια ακόμα φορά η Ελλάδα το βούλωσε και έκανε τα χατήρια της Γερμανίας. Η Γερμανία θέλει να εξάγει αυτοκίνητα στη Βραζιλία, δεν ξέρω κι εγώ πού, και στην Παραγουάη. Και για να πηγαίνουν εκεί πέρα τα γερμανικά αυτοκίνητα χωρίς φόρους, θα εισάγουμε εμείς τα κοτόπουλα με τη σαλμονέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, αν θες, αυτό είναι και πιο τέτοιο. Εδώ πέρα ήρθε χτες. Wonderful. Wonderful, έτσι τον λένε, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών. Και κάνανε ερώτηση, έκανε συνάντηση με τον Γεραπετρίτη και κάνανε στον Γεραπετρίτη ερώτηση. Τι γίνεται με τα όπλα που πουλάει η Γερμανία στην Τουρκία? Οι Τούρκοι τώρα έχουν ξεσηκωθεί, λένε κάθε δεύτερη μέρα, λένε για πόλεμο. Προβλέπουν πόλεμο Ελλάδας-Τουρκία, πόλεμο Τουρκίας-Κύπρου κτλ. Και του κάνανε αυτήν την ερώτηση και βγήκε ο Γεραπετρίτης και είπε, με συγχωρείτε, λέει, εγώ δεν μπορώ να πω σε καμία χώρα τι θα κάνει με τα αμυντικά της προγράμματα, με τις προμήθειές της. Εντάξει, λέει, θέλουμε αν μπορείτε να μην τα δίνετε σε κάποιον που μας απειλεί, καταλαβαίνετε τώρα. Σκεφτείτε να είχε πάει να πουλάγε Ελλάδα όπλα στη Ρωσία, ρε. Να πουλάγε, πουλάμε όπλα, γιατί είμαστε large, έτσι γουστάρουν και πουλάμε όπλα στη Ρωσία, αντί να τα δίνουμε τζάμπα στην Ουκρανία. Και να πήγαινε στη Γερμανία, θα του έλεγε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να σας πούμε τι να κάνετε, απλά αν θέλετε και σας παρακαλούμε πολύ να μην πουλάτε στη Ρωσία. Θα του λένε, είχαν δύο, μας έχουν βάλει να κάνουμε μπάργκο στα Δαμάσκηνα, στα Ροδάκινα, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Λοιπόν, ο Ανδρέας Αγιαννόπουλος σηκώθηκε όρθιος. Έχει τροχαίο αυτή τη στιγμή. Συμβολή λεωφόρων Κηφισού και Κωνσταντινούπολεως. Υπομονή πολύ και επιμονή. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους και παρέστηραν μηχανή. Σοβαρά τραυματίας.
Ηρεμία να φτάσουμε όλοι και ας μην φτάσουμε στην ώρα μας. Τα επιστρέφουμε μετά από δελτίο και διαφημίσεις.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Το ευεργετικό σου σάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η παγκόσμια οικονομία μπορεί να περιμένει ένα πολύ χειρότερο αποτέλεσμα αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί και το 2027, προειδοποίησε την Δευτέρα η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Σύμφωνα με την ίδια, το σενάριο αναφοράς του Ταμείου που προϋποθέτει σύντομο τέλος του πολέμου μιλά για μικρή επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 3,1% και αύξηση των τιμών στο 4,4%. Πλέον το εν λόγω σενάριο δεν είναι εφικτό. Κάθε μέρα που περνάει, το εν λόγω σενάριο μένει πίσω, πρόσθεσε η Γεωργίεβα σε συνέδριο στο Ινστιτούτο Μίλκεν. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί και το 2027, οι τιμές πετρελαίου θα φτάσουν τα 125 δολάρια. Τότε πρέπει να περιμένουμε ένα πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς η εκεχηρία κατέρευσε μετά την εξαγγελία του σχεδίου ελευθερία από τον πρόεδρο Τραμπ. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 7 ιρανικά σκάφη στα στενά του Ορμούς και αναχέτησαν πυράβλους, ενώ η Τεχεράνη με τη σειρά της έπληξε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, προκαλώντας τραυματισμούς και πυρκαγιές. Στην Αθήνα βρέθηκαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Γερμανίας με στόχο τον εντοπισμό κοινών σημείων στην ευρωπαϊκή πολιτική έναντι τρίτων χωρών και στο τομέα της άμυνας. Η ελληνική πλευρά έθεσε ως όρο τίμη χρήση γερμανικών εξοπλισμών από τρίτους εις βάρος συμμάχων, ενώ παράλληλα το Βερολίνο διεκδικεί νέα προγράμματα αναβάθμισης των αρμάτων Λέοπαρτ και των υποβρυχίων. Η γερμανική ηγεσία πρότεινε επίσης την κατάργηση της ομοφωνίας στη λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αποφυγή των διαφωνιών από μεμονωμένα κράτη-μέλη. Ένας 28χρονος Πακιστανός διανομέας συνελήφθη στην Κηφισιά για σειρά ανέτειων επιθέσεων με πέτρες εναντίον 6 ανυποψίαστων πολιτών. Ο αλλοδαπός δράστης στόχευε κυρίως στο πρόσωπο των θυμάτων. Οι βίαιες αυτές ενέργειες προκάλεσαν βαρύτατους τραυματισμούς, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση μιας γυναίκας στην οδό Τατοίου, η οποία υπέστη κατάγματα στη γνάθο και εκτεταμένα θηλαστικά τραύματα. Η ταυτοποίηση του δράστη από το Πακιστάν επιβεβαίωσε από τις αρχές την επικίνδυνη δράση του σε δημόσιους χώρους. Άγρια επίθεση από ομάδα 10 ατόμων δέχθηκε παρέα ανηλίκων στο Νέο Κόσμο, με ένα 15χρονο να καταλήγει τελικά στο νοσοκομείο φέροντας τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και τον μυρό. Οι δράστες προσέγγισαν τα θύματα στη συμβολή των οδών Βουλιαγμένης και Ηλία Ηλίου και στη συνέχεια διέφυγαν προς το Παγκράτη, όπου φέρονται να πραγματοποίησαν και δεύτερη επίθεση εναντίον ανηλίκου. Ένας Έλληνας επιβάτης βρίσκεται μεταξύ των 149 εγκλωβισμένων στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά την καταγραφή τριών θανάτων και ενός επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού Hydi Virus. Ο συγκεκριμένος ιός προκαλεί οξία αναπνευστική ανεπάρκεια και οι υγειονομικές αρχές ερευνούν την πιθανή σύνδεσή του με τους ευνίδιους θανάτους στο πλοίο. Καθώς δύο μέλη του πληρώματος παρουσιάζουν ήδη κρίσιμα συμπτώματα, το σκάφος παραμένει εγκυροβολημένο μέχρι και την ολοκλήρωση των αυστηρών διαδικασιών αποβίβασης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της 5ης Μαΐου. Η ουκρανική απόφαση ακολουθεί την διήμερη εκεχηρία του Βλαντιμίρ Πούτιν για τις 8 και 9 Μαΐου αντίστοιχα. Πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας αντάλλαξαν πυρά με ένοπλο άνδρα τη Δευτέρα 10.30 το βράδυ ώρα Ελλάδος έξω από την περίμετρο του Λευκού Οίκου, καθώς ο ύποπτος πυροβόλησε κατά των αρχών κατά τη διάρκεια καταδίωξης κοντά στο National Mall. Οι αστυνομικοί τραυμάτισαν τον δράστη, ο οποίος πυροβόλησε επίσης ανήλικο περαστικό, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ παρέμεινε εντός του κτηρίου εκείνη την ώρα συμμετέχοντας σε επίσημη εκδήλωση. Η νέα αυτή παραβίαση της ασφάλειας έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την καταγγελόμενη απόπειρα δολοφονίας του πρόεδρου Τραμπ. Για σήμερα ο καιρός γίνεται και πάλι ανοιξιάτικο σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 17 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

0: και εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίδες βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει τον καλύτερο τρόπο προκειμένου εσείς να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε στις πόλεις αυτές κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να το νοικιάσετε, θέλετε να το πουλήσετε ή οτιδήποτε άλλο, κάντε ένα τηλέφωνο στον Ιωάννη Πεσιρίδη στο 6940 66 70 71 να συνεννοηθείτε μαζί του, είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους συνεργάτες του, να έρθει να το φωτογραφίσει, να το δείξει με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτά δεν ισχύουν μόνο για Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη, αλλά και για Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Με μια επικοινωνία με το 6940 66 70 71, εάν έχετε ένα ακίνητο, μπορείτε με τον καλύτερο τρόπο να σας βοηθήσει ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίδες να το εκμεταλλευτείτε. 6940 66 70 71.

0: Καλημέρα στα νησιά μας. Έχουμε και νησιά στην Αττική. Καλημέρα στη Βιωτία. Καλημέρα στην Εύβοια. Καλημέρα κάτω προς την Κόρινθο που ξέρω ότι μας ακούτε. Μαΐου, 5 Πέμπτη του 2026, ημέρα Τρίτη, Χριστός Ανέστη, συνεχίζουμε να το λέμε. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και καθώς η ώρα είναι 9 και 14 πρώτα λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Για να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ανδρέας Αγιαντόπουλος στην κονσόλα, κονσολιέρης, άρχον του ήχου, των μουσικών επιλογών. Και Που είχαμε μείνει πριν, συζητάγαμε για τα κοτόπουλα με τη σαλμονέλα. Και στέλνει ο Ντίνος στο διάλειμμα, ήταν στο διαφημιστικό διάλειμμα που το είδα. Delicatessen, τάδε εταιρεία, μάρκα. Από Τσάινα, λέει, λωρίδες στήθος κοτόπουλου. Έχουμε και από εκεί. Δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς, παιδιά, από πού θα σου έρθει. Όπως ακριβώς έστειλε ο φίλος ο Ντίνος στο διάλειμμα το μήνυμά του, μπορείτε και εσείς να στείλετε το δικό σας και τώρα στο 69-43-63-54-51. Είναι η μηνυματιέρα του σταθμού, το Viber. Μη στείλετε SMS, δεν θα μπορούμε να το διαβάσουμε, μόνο τα Viber βλέπουμε. Μη μας στέλνετε βίντεο, δεν μπορούμε να το δούμε το βίντεο ζωντανά έτσι τώρα στην εκπομπή. Ή μάλλον θα το βλέπουμε χωρίς ήχο. Δεν γίνεται. Μήνυμα Viber. Άντε και καμιά φωτογραφία τη δεχόμεθα. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω κόσμο να στέλνει για Χριστός Ανέστη, για τραγωδία της Μαρφίν, συμπληρώθηκαν λέει 16 χρόνια. Πω. Σαν χτες το θυμάμαι, παιδιά, σαν χτες. Ο Βασίλης στέλνει καλημέρα. Πώς ξαφνικά η κυβέρνηση θυμήθηκε τις τράπεζες και τις χουντικές πρακτικές τους. Πώς και έτσι, μετά από 7 χρόνια θυμήθηκε να βάλει πλαφόν για το κατάσχετο. Μετά από 7 χρόνια. Δεν το θυμήθηκε. Ήταν ευρωπαϊκή οδηγία και εμείς χτες δεν το ξέραμε. Το έμαθα ακούγοντας Βλάχο Καψαμπέλ μετά. Ήταν ευρωπαϊκή οδηγία η οποία είχε έρθει από το 2023 και η κυβέρνηση είχε επιλέξει συνειδητά να μην την εφαρμόσει. Αυτό ξέρεις πώς λέγεται. Για να δώσει λίγο wiggle room, έτσι το λένε. Στις τράπεζες, δηλαδή χώρο ελιγμών στις τράπεζες, να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη. Τώρα κι άμα χάθηκαν και από καμπόσες χιλιάδες κόσμο τα σπίτια τους, οι περιουσίες τους, πληρώνουν ακόμα οι τυχεροί. Όσοι, αν είστε τυχεροί και φάγατε 200% πάνω τόκια, πάνω σχάρι, και δεν σας πήραν το σπίτι, αλλά κόψατε από αλλού, κόψατε από τα παιδιά σας, κόψατε από τη ζωή σας, κόψατε τον καφέ που παίρνατε απ' έξω, για να πληρώνουν τράπεζα ακόμα, ανήκετε στους τυχερούς. Τι νομίζεις, το θυμήθηκε? Απλά τόσο καιρό έκρυβε την ευρωπαϊκή οδηγία. Τώρα θα τον πηγαίνανε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και βγήκε και είπε και το ανήγγειλε. Από το 23 μέχρι το 26, τον 5ο του 26, είναι 3 χρόνια. 3 χρόνια λοιπόν εξασφάλισε ο Πρωθυπουργός μέγιστα κέρδη, τη μεγιστοποίηση των κερδών των τραπεζών εις βάρος δικό σου και δικό μου. Και ο πιανού γενικά είχε πάρει δάνειο, είχε κάνει αυτό το λάθος. Και νομίζω ότι αυτή η ρύθμιση περισσότερο τελικά δεν αφορά δάνεια, γιατί μπορεί να λέει ως 100.000, αλλά περισσότερο αφορούσε τις ληστρικές επιδρομές των τραπεζών από πιστωτικές κάρτες και τέτοια. Δηλαδή ήσουν στην ανάγκη, έβγαζες λεφτά από την πιστωτική σου κάρτα. Το επιτόκιο εκεί πέρα που πλήρωνες ήταν, ρε παιδί μου, κανονικά. Πώς ήταν, θυμάσαι τον Braveheart, πώς ξεκινάει? Που σκάει ο Άρχον τη στιγμή που παντρεύεται ο. Πώς τον λένε, ο Μάικλ Wallace. Έτσι τον λέγανε. Τον Braveheart, έτσι τον λέγανε. Ναι, Mel Gibson είναι ο ηθοποιός. Το όνομά του στην ταινία ποιο ήταν, ρε εσύ. Παντρευότανε τέλος πάντων. Και σκάει ο άρχοντας, ας πούμε, και του λέει: λυπάμαι τη γυναίκα σου για την πρώτη νύχτα του γάμου, πρίμα νόκτε, θα την πάρω εγώ. Αυτό κάνουν και οι τράπεζες πάνω κάτω με τα επιτόκια που βάλουν άμα τολμήσει να σηκώσει λεφτά από την πιστωτική τράπεζα. Είχε έρθει, ξέρω εγώ, από το βασιλιά, σαν να λέμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, παιδί, στους λόρδους η εντολή. Παιδιά, μην το κάνετε αυτό, ξέρω εγώ, γιατί θα έχουμε προβλήματα. Θα ξεσηκωθεί το πόπολο. Ο τοπικός εδώ πέρα φεουδάρχης ο Μητσοτάκης έκανε 3 χρόνια να μεταφέρει την εντολή του βασιλέα και για 3 χρόνια παίρνανε το πρωτότοκο παιδί, τη γυναίκα την πρώτη νύχτα του γάμου, πριν ανόχτε και όλα τα υπόλοιπα οι τραπεζίτες. William Wallace, έχεις δίκιο Δημήτρη. Τους επέτρεψε 3 χρονάκια να έχουν την ευχέρεια να κάνουν ό,τι γουστάρουν εις βάρος μας. Δεν είναι κάτι τρομακτικό, είναι κάτι που πρέπει να το αναμένουμε, γιατί άλλωστε χρωστάμε χάρη στο Στουρνάρα. Αυτό δεν μας λέει και το ντοκιμαντέρ του Sky από χτες. Αυτό δεν μας λέει, μας έσωσε ο Στουρνάρας, λέει. Εντελώς τυχαία βγήκε τώρα που παίζει το όνομά του για διάφορες συγκυβερνήσεις, οικουμενικές, υπηρεσιακές και οτιδήποτε άλλο κυβερνήσεις. Όχι, όχι, η Ευρωπαϊκή Οδηγία ήταν, κύριε Βασίλη. Τότε Ευρωπαϊκή Οδηγία, ρωτάει, ήταν τελικά. Τότε μιλάμε για ξεφτύλες. Εγώ νομίζω ότι ήταν κίνηση του Πρωθυπουργού λόγω εκλογών. Το ένα δεν αποκλεί το άλλο, ήταν λόγω εκλογών. Ήρθε το 2023 η Ευρωπαϊκή Οδηγία και είπε ο Μητσοτάκης, άσε στο πόπολο, εμείς θα το πούμε όταν θα είμαστε έτοιμοι να πάμε σε εκλογές. Τόσο απλό είναι. Κανονικός κοντζαμπάσης, λέει η Βέρα. Λοιπόν, επειδή το έχω εδώ πέρα στην ατζέντα, το είδα και τώρα έριξα μια ματιά, το παίζανε τα κανάλια. Έχετε δει το σκηνικό που εκτυλίχθηκε στα Βόρεια Προάστια με τον Ντελιβερά, αλλοδαπό Ντελιβερά, αλλοδαπό. Θα μου πεις, τώρα η μεγάλη πλειοψηφία πλέον είναι αλλοδαποί Ντελιβεράδες, που είχε πέτρες στην τσέπη και πέταγε πέτρες στους περαστικούς, σε γυναίκες κυρίως, από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή, μιλάνε για 4-5 θύματα, για 2 έχουν αναφέρει τις ζημιές και τα 2 θύματα ήταν γυναίκες. Στη μία της πέταξε πέτρα και της έσπασε τα δόντια. Και τον έχουν καταγράψει σε βίντεο και φυσιά Ερυθρέα, 28χρονος, λέει, διανομέας, φέρεται να έκανε επιθέσεις ανυποψία στους περαστικούς, κυρίως γυναίκες, πετώντας πέτρες ενώ κινούταν με μοτοσυκλέτα. Περπατάει στο δρόμο, η αδερφή σου, η γυναίκα σου, η θειά σου, είναι ο Ντελιβέρας πάνω το μηχανάκι, όπως είναι πάνω το μηχανάκι, τη σκοτσάρει μια πέτρα στο κεφάλι. Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άντρα. Τώρα με τα μέσα, ξέρεις, και το ενός άντρα μπορεί το ένα άντρα να ήταν ουδέτερο. Με κοινό μοτίβο δράση, λέει, προσέγγιζε τα θύματα και από κοντινή απόσταση εκτόξευε πέτρες στοχεύοντας το πρόσωπο. Η σοβαρότερη επίθεση έγινε το μεσημέρι της Κυριακής στην οδό Τατοίου. Μία γυναίκα τραυματίστηκε βαριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη εκτεταυμένα τραύματα στο πρόσωπο, μεταξύ των οποίων σπασμένα δόντια, θλαστικά τραύματα και αιμάτωμα στη γνάθο. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι 28χρονος αλλοδαπός, εργαζόμενος ως διανομέας σε κατάστημα της περιοχής. Δηλαδή έμπαινε και στα σπίτια αυτός. Δεν ήτανε, έμπαινε στα σπίτια, σου χτύπαει το κουδούνι, άνοιγες, είχες 50-50 να τη φας την κοτρώνα ή όχι στο κεφάλι. Φορώντας κράνος, φαίνεται να πραγματοποιήσει τις επιθέσεις χωρίς εμφανές κίνητρο, καθώς δεν έχει καταγραφεί απόπειρα ληστείας σε καμία από τις περιπτώσεις. Ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, πάλι δεν βρήκα, σαν το αμάξι. Δεν βρήκανε κίνητρο στο αμάξι που έπεσε στο πλήθος. Είναι ένας τύπος, λοιπόν, αλλοδαπός, λέει, μάλλον από ό,τι είδα εγώ από τα βασικά χαρακτηριστικά, έτσι και από το τέτοιο από κάποια χώρα της Μέσης Ανατολής, που έκανε επιθέσεις με πέτρες σε γυναίκες. Τι μου θυμίζει, ρε παιδί μου, τι μου θυμίζει. Έχετε σκεφτεί από κανένα πολιτισμό, καμία κουλτούρα, καμία θρησκεία, καμία αίρεση, δεν ξέρω κι εγώ, τι πολιτική οργάνωση που να δράσει σε συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου αυτού? Και όταν θεωρεί, ας πούμε, π.χ. μια γυναίκα άσεμνη, αντιμένη, να την πετροβολάει. Έχετε ακούσει εσείς ποτέ τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου? Γιατί αναρωτιέμαι, στην ασφάλεια, στα εγκληματολογικά, το ελληνικό FBI να πάει μπας και μπορέσει να βρει το κίνητο του διανομέα? Δεν θα χρειαστεί να βρει κίνητο του διανομέα. Είναι σαφές ότι θα πούνε ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα. Όπως ψυχολογικά προβλήματα έχουν και τα αυτοκίνητα που πέφτουν σε πλήθη στη Γερμανία, στη Γαλλία κτλ. Είναι ένα ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν είναι ότι κάτι του επηρέασε το μυαλό να επιτίθεται σε περαστικές γυναίκες με πέτρες. Δεν το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει πολύ, ε. Η εταιρεία αυτή, η μπλε, είναι αντιπροσωπεία του Πακιστάν. Δεν ξέρω για εκεί, αλλά εδώ στο Ηράκλειο οι 8 στους 10 είναι επενδυτές και μηχανικοί και επιστήμονες και γιατροί. Να μην το ξεχνάς. Θυμήσου και το Σουδανό που είχε σπάσει με το κεφάλι του 30 παρμπρί στον Άγιο Παντελεήμονα. Εντάξει, τώρα κάνουμε αναγκαστικά ένα διαχωρισμό, παρά το ότι και αυτό είναι παραλαβό, είναι παρανοϊκό. Κάνεις ένα διαχωρισμό ανάμεσα σε αυτόν που σπάει αυτοκίνητα και σε αυτόν που σπάει μούτρα από γυναίκες, έτσι. Στη μέση του δρόμου και χωρίς λόγο. Δεν θα του δίνανε, λέει, τύψη και τους έβαζε στο μάτι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Μάκι, κάπου αλλού πρέπει να το διερευνήσουμε. Είπαμε, πρέπει να πάει το FBI να εξετάσει αν υπάρχει κανένας πολιτισμός, κουλτούρα, θρησκεία ή οτιδήποτε άλλο που ρίχνουν πέτρες στις γυναίκες. Καλημέρα, παιδιά. 28 ετών Πακιστανός είναι. Τουλάχιστον πήραν μια γεύση, λέει, στα βόρεια προάστια από αυτούς που έχουν κουβαληθεί εδώ. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό το ταξικό. Το έχω πει και εγώ, ρε παιδί μου, ότι γιατί να κάνουν τα κέντρα όλα τα kit στις, γιατί να τους μαζεύουν στην πλατεία Αττικής, στην πλατεία της Βικτωρίας. Ας τα κάνουν στο Ψυχικό, ας τα κάνουν στην Κηφισιά. Από την άλλη, όταν ακούσω ότι μια γυναίκα η οποία περπάταγε στον δρόμο, πήγαινε το πρωί στη δουλειά της, πήγαινε να πάρει το παιδί της. Δεν ξέρω κι εγώ, πήγαινε να πιει ένα καφέ. Ένας τύπος σταμάτησε, πέρασε, πέρναγε πάνω από τη μηχανή και της έριξε μια κοτρώνα και της έσπασε στα δόντια. Αυτό για κανένα δεν μπορώ να το πω. Είτε είναι στα βόρεια, είτε είναι στα νότια, είτε είναι στο κέντρο. Δηλαδή, απίθανα πράγματα, ρε παιδιά. Αυτό που λέγαμε με τα αμάξια στη Γερμανία, μας κοροϊδεύουν μέσα στη μούρη μας και εδώ. Θα τον βγάλουν ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα. Και μπορεί να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Τι όμως είναι αυτό το οποίο διαστρέφει τα ψυχολογικά προβλήματά του να επιτίθεται με πέτρες εναντίον γυναικών? Λέω εγώ τώρα, έχετε, μπορείτε να σκεφτείτε κάτι? Για τις εταιρείες των delivery, για τις εταιρείες που προσλαμβάνουν ό,τι να είναι, τα έχουμε ξαναπεί. Για τις εταιρείες των μαγαζιών, γιατί αυτός μπορεί να δουλεύει και σε κατάστημα, να μην ήταν, δεν ξέρω. Που και αυτοί προσλαμβάνουν κάποιον με ποιο έλεγχο. Με ποιο έλεγχο τον στέλνουν μέσα στο σπίτι, να του ανοίξει το παιδί σου? Ε, με ποιον έλεγχο? Δεν τους ενδιαφέρει. Όπου εδώ πέρα έστειλε μήνυμα ο Κωνσταντίνος, λέει, το Ισλάμ. Όχι, πώς το βρήκες? Πώς το βρήκες, ρε Κωνσταντίνε? Θα σε πάρουν στο ελληνικό FBI να τους λύσεις την υπόθεση. Θα σε πάρουν στο FBI. Αλλά οι ευθύνες είναι παντού. Είναι παντού οι ευθύνες. Είτε στο μαγαζί ήταν που δούλευε, ποιος τον πήρε, με τι έλεγχο. Τον τσεκάρανε πριν τον στείλουν, είτε στις εταιρείες. Καλά, θα μου πεις, εταιρείες έχουν κάνει άλλα. Έχουν κάνει άλλες μαγκές, τα ξέρεις, Ανδρέα, για να το πλέμε τους στολάρχες. Α, πολύ ωραία. Είμαι εγώ, ο Αμπντούλ. Πάω και γράφαμε στην τάδε την μπλε, την κόκκινη εταιρεία. Έτσι. Και λέω, θα παίρνω παραγγελίες. Εγώ, Αμπντούλ, είμαι νόμιμο εδώ. Μαζεύω άλλους 17 παράνομους. Έτσι. Ούτε δίπλωμα, ούτε άδεια, ούτε τίποτα, ρε. Παίρνω από ένα μηχανάκι. Από ένα μηχανάκι. Πάνε και το ψωνίζουν από τον Ασπρόπυργο, ξέρω εγώ. Λέω εγώ τώρα. Και όλοι και οι 17 δουλεύουμε με το όνομά μου. Και τους κανονίζω εγώ τις παραγγελίες. Εσύ θα πας αυτή, γιατί ξέρεις, βλέπω ποια έχει λεφτά. Συμπαθώ σήμερα τον Ιωάννη, τον Βασιλιάδη. Λέω τις καλές παραγγελίες σήμερα θα τις πει. Και γίνεται μάστορας αυτός, γίνεται άρχοντας, γίνεται πρόεδρος. Στολάρχη, έτσι τον λένε. Διότι είναι εξαντλητικοί οι έλεγχοι και στις πλατφόρμες και στους οδηγούς, γίνεται χάμος. Δηλαδή όλους αυτούς που βλέπεις και αυτούς και με τα τρίκυκλα τους συνέχεια, τους σταματάνε για δίπλωμα. Άμα κυκλοφορείς, άμα βγεις να πας να πάρεις, ξέρω εγώ, από το περίπτερο ζάχαρη. Δεν πας να πάρεις ζάχαρη από το περίπτερο, καταλαβαίνετε τι πας να πάρεις από το περίπτερο, αλλά δεν θέλω να το πω για να μην νομίζει κανένας ότι διαφημίζουμε συνήθειες που είναι ανθυγιεινές εδώ. Και δεν φοράς κράνος, την πάτησες. Που ενδεχομένως και καλά να την πάτησες. Είναι μια κουβέντα, είναι κάτι που χωράει συζήτηση. Όλους αυτούς με τα τρίκυκλα, τους άλλους που κουβαλάνε, έχεις δει με τις φιάλες υγραερίου. Πω, πω, πω, πω, δημό, αυτή κι αν είναι. Να τύχει σε ατύχημα, να σηκωθεί, να νομίζω ότι την πέσανε οι Ιρανοί. Ότι σου ρίξανε βαλιστικό πύραυλο. Χτυπούσε, λέει, στο κεφάλι πρόσωπο με τις πέτρες. Είναι ξεκάθαρο ότι ήθελε να σκοτώσει, αλλά σε μια εβδομάδα θα είναι ελεύθερος και ήρωας στους κύκλους τους. Γιατί χτύπησε γυναίκες. Ο Τζον εδώ πέρα που κάτι ξέρει παραπάνω από μένα, δεν το ξέρω αυτό, αδερφέ, γίνεται διακίνηση, λέει, σε ό,τι λαθρέο υπάρχει, δεν το γνωρίζω. Κάτι θα ξέρεις. Πάντως τον τύπο τον είχαν γραμμένο σε κάμερες. Τον είχαν γραμμένο και σε κάμερες. Και όμως λέει, επειδή εργάζομαι σε εταιρεία που συνεργάζεται, στέλνει άλλο μήνυμα, άλλος φίλος, εργάζονται κανονικά με το όνομά τους και το διαβατήριό τους. Όλοι Αλή και Χασάν είναι και το δίπλωμα με 200 ευρώ από Ομόνια. Μάλιστα, τα ακούω. Εγώ λέω αυτό που μεταφέρω, αυτό που έχω μάθει. Μπορεί να ισχύει και κάτι άλλο. Πάντως οι στολάρχες υπάρχουν αυτοί που κάνουν τα κουμάντα, πίστεψέ με. Μπορεί να μην το έχεις δει εσύ. Λοιπόν, και μιας και είμαστε στους δρόμους, μιας και είμαστε στους ντελιβεράδες που πετροβολάνε γυναίκες στην Τατοίου, στην Ερυθρέα, στην Κηφισιά, οπουδήποτε αλλού, για πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στους υπόλοιπους δρόμους της Αττικής. Ιωάννη Βασιλιάδη, ατυχήματα, κινητοποιήσεις, κίνηση. Δεν πρέπει να είναι πολύ ωραία τα πράγματα την ώρα αυτή στους δρόμους της Αθήνας.
1: Όχι, πράγματι έτσι είναι η κατάσταση, διότι οι καθυστερήσεις στους περισσότερους δρόμους έχουν ξεπεράσει τα 30 και 35 λεπτά, είτε αυτός είναι η λεωφόρος Κηφισού, είτε είναι η Αττική Οδός, και κυρίως βεβαρημένα είναι τα πράγματα στο ρεύμα ανόδου προς το αεροδρόμιο, όπου οι καθυστερήσεις έχουν...
0: Φεύγει, θέλει να φύγει ο κόσμος αεροδρόμιο.
1: Έχουν αντίκτυπο από το Ζεφύρι έως και την περιφερειακή Μητού. Και στις δύο κατευθύνσεις έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο όπου ξεπερνούν το ύψος από το κέντρο έως το Χαλάνδρι, κατά μήκος όλου του δρόμου. Δύσκολα τα πράγματα και κατά τόπους στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Δεν υπάρχει λόγος να τους λένε έναν έναν. Οι περισσότεροι έχουν συμφόρηση βάσει των οδικών χαρτών που βλέπω. Δεν έχει εκτονωθεί η κίνηση που συνηθίζεται τέτοια ώρα στη λεωφόρο Φιλής. Επομένως, τα προβλήματα υπάρχουν από το ύψος του Ζεφυρίου έως και τη συμβολή με τη λεωφόρο Θηβών. Έχουμε κινήσει στη λεωφόρο Αθηνών κανονικά από το κέντρο κατά τόπους και περισσότερο από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα διηλιστήρια στο Σκαραμαγκά. Τα πράγματα εξακολουθούν να είναι δύσκολα στο λιμάνι του Πειραιά και δίπλα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, και έχουμε κίνηση και στη λεωφόρο Καρέα.

Διαβάζω εδώ είδηση από την προηγούμενη κουβέντα. Φέλα, υποδίθηκαν τον λογιστή και απέσπασαν περισσότερα από 100.000 ευρώ από έναν 77χρονο. Την Κυριακή, λέει, η απάτη συνέβη την περασμένη Κυριακή και καταγγέλθηκε την επόμενη το πρωί. Έκτοτε διεξάγονται έρευνες. Την προηγούμενη Κυριακή. Τον ψάχνουν 10 μέρες με 100 χιλιάρικα, να μη σου πω τι θα βρούνε. Μόνο το κυρανάκι, λέει, να μην ενοχλήσετε, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα με το βάψιμο. Είδα ένα μιμίδιο κάπου χτες, δεν το αποθήκευσα, που είχε διάφορους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν τέτοιες δουλίτσες, ρε παιδί μου. Το κυρανάκι να καθαρίζει, τον Άδωνη να σκάβει, είχε διάφορα. Και έλεγε, ρε παιδί μου, συνεργείο, κάνουμε εκχωματώσεις, καθαρισμούς κτλ. Τώρα, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, παιδιά, μέχρι και με πατίνι παίζει να τους δείτε αυτά που είναι τα. Που συζητάνε όλα τα επικίνδυνα, να τους δείτε να φοράνε κράνη και να πέφτουν για να δείξουν πόσο επικίνδυνα είναι τα πατίνια. Τώρα που πλησιάζουν εκλογές, όπως θυμήθηκε ο Μητσοτάκης, τις τράπεζες έχουν να θυμηθούν και αυτοί, θυμήθηκε ο Κυρανάκης τώρα τα γκράφιτι στον ηλεκτρικό. Που γίνεται τόσο καιρό, έχουν και κάτι σεκιουριτάδες εκεί στον ηλεκτρικό, οι οποίοι όμως δεν ανακατεύονται. Είναι κάθονται στην άκρη να πάρουν τηλέφωνο. Αυτό δεν ανακατεύονται. Τώρα τι ακριβώς, γιατί είναι εκεί και δεν είναι μία κάμερα. Αλλά εκεί πέρα δεν μπορούν να βάλουν κάμερες, υποθέτω. Δεν ξέρω. Με μπερδεύει αυτό το κράτος πάρα πολύ. Εγώ στο σπίτι μου, άμα βάλω κάμερα και πιάνω λίγο το πεζοδρόμιο για να μην μπουκάρουν, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι στο δικαστήριο δεν μπορεί να πάει αυτό. Δεν μπορεί, είναι παράνομο. Θα πάω εγώ. Θα πάω κατηγορούμενος. Θα με δικάσουν, πρέπει να έχω GDPR. Να πάρω το μικρό μου, το Γιάννη, να του πω: εσύ είσαι υπεύθυνος GDPR. Από 7 χρονών αρχίζει να μαζεύει δικαστήρια. Είσαι υπεύθυνος GDPR στο σπίτι. Πότε τελικά, λέει, θα γίνουν εκλογές? Έριξε βόμβα χτες ο Βλάχος. Ο Βλάχος είπε χτες στο Δελτίο, στο Alert, στις 11 Οκτώβρη, αν δεν κάνω λάθος. 11 Οκτωβρίου. Δεν παίρνω όρκο. Ρωτήστε τον, θα είναι αμέσως μετά εδώ πέρα, θα είναι στον Mike FM. Στείλτε του, βομβαρδίστε τον με μηνύματα, να σας πει από πού πήρε την πληροφορία. Εγώ ακούω και για Σεπτέμβρη πάντως. Και συγκεκριμένα ακούω για 27 Σεπτέμβρη. Αλλά θα μου πεις τώρα, έχει σημασία αν θα είναι 27 Σεπτέμβρη ή 11 Οκτώβρη? Δεν έχει καμία διαφορά.

0: Λοιπόν, θέλεις να πάμε λίγο στο ντοκιμαντέρ του Sky? Γιατί βλέπω παίζει πάρα πολύ και στα πρωτοσέλιδα των ιστοσελίδων και τα λοιπά. Μιλάμε για μεγάλη μεγάλη αβάντζα. Σίγουρα υπάρχουν ιστορικές λεπτομέρειες, γιατί στην ιστορία είναι και αυτά. Τώρα είναι γεγονότα του 14, του 15, είναι 10-12 χρόνια πριν, που θα συζητηθούν, όπως παραδείγματος χάρη οι συναντήσεις που είχε ο Τσίπρας με τον Γερμανό, τον Πρέσβη, τα τηλεφωνήματα με τον Ντάσελμπλουμ, το ένα, το άλλο. Έχει σίγουρα ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Το γενικότερο πνεύμα όμως του ντοκιμαντέρ, από όσο είδα, δεν μπορώ να πω ότι το έχω δει ολόκληρο, δεν, η άποψη που θα εκφέρω τώρα δεν είναι ολοκληρωμένη, είναι περισσότερο μία αίσθηση, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί και το ντοκιμαντέρ. Πώς είναι όλη αυτή η ιστορική που κάθε 25η Μαρτίου του 1821, την επέτειο της 25ης Μαρτίου, βγαίνουν και μας λένε ότι μας έσωσαν οι ξένοι με την ναυμαχία του Ναυαρίνου. Εμείς δεν είχαμε κάνει τίποτα. Είχε πεθάνει το 60% του πληθυσμού, έτσι. Στην Ελλάδα μιλάμε τώρα για 1 εκατομμύριο θύματα. Πολεμάγανε οι άλλοι στα βουνά 10 χρόνια. Είχαν καταφέρει τον Ιμπραήμ, που θεωρείται ανίκητος μέχρι τότε, να τον κάνουν να μην ξέρει κατά πού να πάει. Είχε χάσει τις μάχες, δεν είχε ανεφοδιασμό, γινότανε χαμός. Και βγαίνουν όλοι αυτοί και σου λένε μας σώσανε οι Ευρωπαίοι. Γιατί έχουν στο μυαλό τους την Ευρώπη, ότι όλα είναι καλά εκεί, να γίνει Ευρωπαϊκή Ένωση και. Στο ίδιο κλίμα είναι και αυτό το ντοκιμαντέρ, το πρώτο κομμάτι του οποίου προβλήθηκε στον Sky. Τι είναι, είμαστε οι κακοί Έλληνες. Τώρα για λόγους κομματικούς και γιατί είναι Sky, εντάξει ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι φίλος σε καμία περίπτωση της κυβέρνησης Τσίπρα. Εδώ πέρα ξεπούλησαν τη Μακεδονία τα εθνικά, είναι πάνω από οτιδήποτε οικονομικό για μένα. Είμαστε λοιπόν οι κακοί, πρέπει να αυτομαστιγωνόμαστε, και είναι οι διάφοροι Ντάισενμπλουμ, οι διάφοροι διεθνονομισματοταμιακοί τύποι, οι διάφοροι εκπρόσωποι της Ολλανδίας, της Γερμανίας, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, που είναι οι καλοί της υπόθεσης και οι οποίοι έρχονται να μας σώσουν, μας προτείνουν κάποια μέτρα για να εξηγιάνουμε την οικονομία μας, και εμείς οι κακοί προσπαθούμε να τους κοροϊδέψουμε. Ξεχνάμε, δεν είδα να γίνεται σε αυτό το ντοκιμαντέρ καμία αναφορά στο έγκλημα που συνετελέστη κατά του ελληνικού λαού, που έχασε. Το είπαν αυτό κάποια στιγμή, ότι χάθηκε, λέει, το 25% του ΑΕΠ. Και το είπαν, λες, και δεν είναι τίποτα. Η Ουκρανία τώρα δεν ξέρω αν έχει χάσει το 25% του ΑΕΠ. 4 χρόνια πόλεμο, πέφτουνε πύραυλοι όπου υπάρχει μετασχηματιστής. Θα μου πεις και με τους Ρωμά εδώ πέρα, περισσότερους μετασχηματιστές παίζει να χάνουμε εμείς το μήνα παρά η Ρουμανία να τους χτυπάνε με πυράβλους οι Ρώσοι. Δεν ξέρω, θα το τσεκάρω αυτό. Όλο αυτό το ντοκιμαντέρ νομίζω ότι χτίζει ένα αφήγημα για το πόσο καλή ήταν η Τρόικα, πόσο καλή ήταν οι Ευρωπαίοι και πόσο αναγκαίο ήταν να υποστούμε εμείς οι Έλληνες αυτή τη βάσανο προκειμένου να βάλουμε μυαλό. Θα το παρακολουθήσω, θα συνεχίσω να το βλέπω, αλλά νομίζω ότι είναι κομμάτι όλου αυτού του ευρωκεντρικού αφηγήματος που θέλει να δείξει ότι χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ήμασταν τίποτα. Λες και η χώρα δεν υπήρχε πριν το Σιμίτι. Λες και η χώρα δεν υπήρχε πριν να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάνε για ευρωλιγούριδες, όταν μιλάνε για ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν πια στο έθνος κράτος, δηλαδή ρε παιδί, πιστεύουν ότι κράτη, έθνη κράτη όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, οτιδήποτε άλλο έχουν εξοφλήσει και όλα πρέπει να γίνουμε μια ομοσπονδιακή Ευρώπη, που όλες, δηλαδή, υπεύθυνοι για την άμυνα της χώρας θα είναι η Κάγια Κάλλας, ρε. Η Κάγια Κάλλας, αυτή θα έχουμε υπεύθυνοι. Μου στέλνες, δεν κλέβουνε μετασχηματιστές, λέει, γιατί έχουν πολύ βάρος και ψήφους και δεν βολεύει η αρπαχτή. Τους ανοίγουν και κλέβουν τα υλικά από μέσα, ρε Σπύρο. Ρε Σπύρο, αυτό κάνουνε. Όλο αυτό είναι το ευρωαφήγημα που θέλουν να πουλήσουν. Και Και υπό αυτό, έχοντας αυτό στο μυαλό μου, θα κάτσω να το δω. Και μιας και ήμασταν τώρα, είπαμε και για τους μετασχηματιστές της Ουκρανίας, τον άκουσε τον Γερίδη. Τον άκουσε τον Γερίδη, παιδιά. Τον Γερίδη, τον σωστή πλευρά της ιστορίας, τον πρέπει για γεωπολιτικούς λόγους να βάλουμε το γάμο των ΛΟΑΤΚΙ στη χώρα, να τον φέρουμε να είμαστε η πρώτη ορθόδοξη χώρα που θα έχει γάμο ΛΟΑΤΚΙ. Τον ακούσατε τι είπε, ρε παιδιά. Βγήκε και το είπε στην τηλεόραση, χαλαρός και ωραίος. Το άκουγα και είχα γουρλώσει τα μάτια.
1: Προφανώς πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα με τη Ρωσία. Μάλιστα. Και η Ρωσία δεν πρόκειται να φύγει. Mm. Και πρέπει να βοηθήσουμε και τις... Γιατί εμείς δεν διακατεχόμαστε από αντιρωσισμό εν γενή. Mm-hmm. Η Ρωσία, ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να φύγει. Ναι. Θα είναι γείτονα στις
2: Άρα εσείς λέτε πάμε να τα βρούμε ουσιαστικά.
1: Δεν πάμε να τα βρούμε και δεν μπορούμε να τα βρούμε ούτε να συμβαστούμε. Λέω ότι πρέπει να σκεφτούμε προς Θεού.
2: Ναι.
1: Και είμαι από αυτούς που έχει στηρίξει τα ζητήματα αρχών, τα οποία εκπροσωπεί η κυβέρνηση, η Μητσοτάκη, τη σωστή πλευρά της ιστορίας που συνηθίζαμε να λέμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα.
2: Μάλιστα.
1: Και ότι εδώ, για λόγους συμφέροντος και ευστάθειας...
2: Στο ουκρανικό εννοείται να δούμε την επόμενη μέρα.
1: Την επόμενη μέρα,
2: στη σχέση με
1: όταν
2: Ρωσία.
1: Τελειώσει ο πόλεμος, στη σχέση με τη Ρωσία.
2: Μάλιστα.
1: Και ότι εγώ αυτό το ακούω.
2: Για να οδηγούμε σε μια ισορροπία εννοείται δηλαδή.
1: Δεν μπορεί σήμερα η Ευρώπη να μη συνομιλεί και να συνομιλεί με την Μόσχα μέσω Ουάσιγκτον. Διότι όταν συνομιλείς μέσω τρίτων.
2: Σωστά.
1: Πάθουν,
2: δεν είσαι κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Δεν είσαι κομμάτι της διαπραγμάτευσης.
0: Ο Κερίδης, παιδιά μου. Ο Κερίδης. Όχι. Ο Κερίδης, Ιωάννη Βασιλεάδη, ο Κερίδης λέει πρέπει να βρούμε να μιλάμε με τη Ρωσία. Που ο Κερίδης ήταν στο κλίμα αυτό που ήταν σε φάση, ρε παιδί μου, να απαγορεύσουμε τη ρωσική σαλάτα, ξέρω εγώ. Να μην. Στο μεταξύ είχε εξαφανιστεί, βρίσκεται ρωσική σαλάτα πια στα σούπερ μάρκετ. Εγώ την έχω χάσει. Βρίσκεις. Α, εντάξει, να μου πεις που πας. Ο Κερίδης, παιδιά! Ο Κερίδης! Ο φίλος του Τάσου του Χατζηβασιλείου. Που βγαίνανε και λέγανε για τη σωστή πλευρά της ιστορίας, για να είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε, ξέρω εγώ. Ο Δένδιας έλεγε για τα φέρετρα με τις ευρωπαϊκές σημαίες πάνω. Τώρα λέει πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε με τη Ρωσία. Έπαθα πλάκα, παιδιά. Ο Κερίδης, παιδιά. Όταν τα... Πόσο καιρό πριν τα έλεγε αυτά ο Βελόπουλος, τα παιδιά. Ότι εντάξει, γίνεται ένας πόλεμος, κάποια στιγμή θα σταματήσει ο πόλεμος. Πρέπει εμείς να κόψουμε τα πάντα τις επαφές, να... Τα πάντα όλα. Ο Κερίδης, παιδιά, τρελάθηκα λέμε. Αυτό τώρα είναι εισάξιο βούλτεψη. Τα στενά του Ορμούζ είναι πολύ στενά, γι' αυτό υπάρχει πρόβλημα. Μιλάμε για τέρας ανάλυσης. Ο Κερίδης με το Φλωρίδη που λέγανε για τα ρωσικά μπότς που είχαν φτιάξει τα Τέμπη. Δεν είχε κατέβει ένα εκατομμύριο κόσμος, όχι, ήταν ρωσικά μπότς που είχαν ξεκινήσει και φτιάχνανε ολογράμματα, ήμασταν ολογράμματα εκεί, ρε. Όπως ήταν ο Άδωνης προχτές εκείνο το συνέδριο που βγήκε ολόγραμμα, έτσι ήταν, ρωσικά ολογράμματα. Καλά, τώρα μου γράφετε σεξιστικά μηνύματα τώρα, επειδή εδώ πέρα τον εξετάζουμε τη Στάση Κερίδη ως διεθνολόγου ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν συνεβουλεύθηκε με τον Μπακογιάννη, που είναι επίσης διεθνολόγος, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Έπαιζε πολύ ως διεθνολόγος, όταν δεν ήταν πια δήμαρχος, τον έβγαζε ο Sky. Κώστας Μπακογιάννης, διεθνολόγος. Πήγε, έκανε στο Harvard. Έκανε μαθήματα στο Harvard. Τώρα πήγε και ο Δούκας και έκανε στο Harvard μαθήματα. Μιλάμε, μαζεύονται οι δημαρχοί, εδώ πέρα δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο με τόσο Harvard. Και έχουμε και την υπόθεση, θέλω οπωσδήποτε να τα ακούσουμε, τη Χατζηβασιλείου, ρε. Θυμάστε που παίξαμε χτες το ηχητικό με τα ταξίδια της Χατζηβασιλείου, που είναι happy traveler, έχει κάνει το Μπλέτσα, τον Ευτύχη, να μοιάζει ερασιτέχνης. Βγήκε και διαμαρτυρότανε χτες, κίνησε, λέει, θέλουν να γίνουν γνωστοί επειδή εγώ είμαι περσόνα, καταγγείλοντάς με. Και σιγά, λέει, και που πηγαίνουν κάποια ταξίδια πρέπει. Η Πέλα, λέει, η κεντρική Μακεδονία έχει γίνει εκεί πέρα τουριστικό επίκεντρο. Κόβει και η Ryanair της πτήσης στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μιλάμε τόσα ταξίδια. Έπαθα πλάκα, βγήκε για να την ακούσουμε την κυρία Χατζηβασιλείου που διαμαρτυρήθηκε.
3: αυτό θα συμπεριλαμβάνει το ταξίδι
4: που θα κάνει. Ο κύριος αυτός, αυτό που θέλει είναι να γίνει γνωστός εις βάρος μου. Ζητάω να ανακαλέσει ό,τι έχει πει στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί είπε ψεύδι. Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν με τον κάθε τη χάρπαστο κακεντρεχή να ασχολούμαστε μέρα νύχτα τώρα, δύο-τρεις μέρες.
5: Τον ήπιαμε, έτσι.
3: Να μας βάλεις λίγο στο θέμα. Τι αφορούν αυτές οι καταγγελίες?
6: Λοιπόν, οι καταγγελίες γίνονται από τον κύριο Δήμο Κυριλίδη, που είναι περιφερειακός σύμβουλος. Είχε κατέβει να διεκδικεί στην περιφέρεια ο άνθρωπος. Αυτός ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης και ούτε
3: δεν
6: λίγο
3: βγήκε,
6: ούτε
3: δεν
6: πολύ.
3: Βγήκε.
6: Όχι, αλλά είναι σύμβουλος. Τώρα μάλιστα καμιά 33.000 ψήφους, αν δεν κάνω λάθος.
7: Σε ποιο ζει?
0: Καμιά 33.000, ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα.
6: Κάνει ντόλσε βίτα, γυρίζει όλο τον κόσμο με λεφτά τη περιφέρεια.
3: Είναι υπεύθυνη για τον τουρισμό, να πούμε.
8: Ταξίδι τη Γιάννη Βασιλείου στην Κωνσταντινούπολη. Ταξίδι στο Λονδίνο. Ταξίδι στην Αθήνα για να βγάλει βίζα για το Las Vegas. Στην Αθήνα, στη Βενετία, Ηράκλειο Κρήτης, Γαλλία, Κάνες, στη Βιέννη, στην Ινδία, στη Φλόριντα, στο Λονδίνο εκ νέου, στη Σερβία, στη Σαγκάη, στη Κίνα, Φραγκφούρτη, στη Βαλένθια, κυρία Χατζηβασιλείου.
6: Γυρίζει όλο τον κόσμο με λεφτά της περιφέρειας. Μάλιστα, λέει η ίδια, τα ανεβάζει στους προσωπικούς του προσωπικούς της λογαριασμού στα social media.
9: Κάνουν story. Τώρα πια τα story μου θα με βλέπεις, αγόρι μου, κατώνα τα ποδάρια παραπέρα μου.
10: Τα συγκεκριμένα ταξίδια τα οποία ανέφερα και απάντησε η κυρία Χατζηβασιλείου σε όσα ήθελε, μπορεί κάποιος να ανατρέξει στα προφίλ γεωνικής της δικτύωσης και να δει ποια ταξίδια έχουν γίνει. Από εκεί και πέρα, η κριτική έχει γίνει στην αντιπεριφέρεια τουρισμού, της οποίας προϊσταμένη είναι η αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, η κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου, και όποιος μπορεί να ανατρέξει θα δει συγκεκριμένα πράγματα για Κάνες, για Βενετία και για άλλα ταξίδια που έχουν γίνει, όπως το Τόκιο.
11: Τι χλέψιμο τρώμε, ρε μαλάκα.
10: Το ζητούμενο είναι να γνωρίζουμε τι αποτελέσματα έχει αυτό και τι αποτύπωμα έχει είτε στον νομό Πέλλας είτε σε άλλα μέρη τα οποία εκπροσωπεί την περιφέρεια.
12: Είδαμε ότι καταθέτατε χαρτιά, προσκομίζατε κάποια έγγραφα. Υπάρχουν έγγραφα στη Διάβια ενερτημένα τα οποία δείχνουν πράγματι ταξίδια στα οποία συμμετείχε η ίδια η κυρία Χατζηβασιλείου.
10: Φυσικά και εντάλματα πληρωμής, όπως και οι αποστολές της αντιπεριφέρειας. Και το ζητούμενο είναι τι αποτελέσματα έχουν όλα αυτά για την αντιπεριφέρεια που εκπροσωπεί η κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου.
13: Ό,τι γουστάρω κάνω.
10: Για παράδειγμα το ότι.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται για πολλή ώρα. Βγαίνει μετά και η Χατζηβασιλείου και λέει: μα δεν πήγα όλα τα ταξίδια. Εγώ πήγανε και κάποια άλλα ταξίδια. Σε αυτό το οποίο τη ρωτάνε, τι αποτέλεσμα είχε? Πήγε στο Τόκιο, πήγε στο Las Vegas, πήγε εδώ, πήγε εκεί. Τι αποτέλεσμα είχε για την περιφέρεια? Λέει: μα πηγαίνουν οι Τούρκοι, λέει. Είναι δυνατόν να μην πηγαίνω εγώ? Είδατε. Όταν λένε ο πατριωτισμός είναι το καταφύγιο των απατεώνων, δεν εννοούν ότι οι πατριώτες είναι απατεώνες, αλλά ότι όταν κάποιοι απατεώνες τριμώχνονται, και δεν το λέω αυτό τώρα για την κυρία Χατζηβασιλείου, δεν ήταν απατεωνιά, γιατί γινόταν νόμιμο. Γινόταν νόμιμα με λεφτά της περιφέρειας. Απλά είναι προκλητικό και σύμφωνα με τις καταγγελίες ήταν πλήρως ανούσιο. Επιμένετε εκεί με τον Γερίδη. Τώρα μου στέλνετε μηνύματα με τον Γερίδη. Παιδιά, πόσο να το κουβεντιάσουμε. Να γράφει ο άλλος ο φίλος, λέει: σύμφωνα με τη λογική Γερίδη, δεν θα έπρεπε να μιλάμε τους Γερμανούς, γιατί αυτοί κάναν τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα πλάκα κάνεις. Να μην μιλάει ο Γερίδης με τους Γερμανούς. Να μην μιλάει ο Γερίδης με όλους αυτούς. Είναι δυνατόν? Μα η Άνδα αυτό αισθάνεται λίγο πιο δυτικά από τη Γερμανία, ότι είναι από τις Βρυξέλλες, ρε παιδί μου, όλη αυτή η τύπη. Πατού πήγε η Χατζηβασιλείου εκτός από τη Ρωσία? Να συνεννοηθούν με τον Γερίδη να αρχίσουν τώρα τα ταξίδια προς τα εκεί. Για τουριστικούς λόγους. Βέβαια, εμείς δεν δίνουμε βίζα στους Ρώσους να έρθουν στην Ελλάδα, δεν τους θέλουμε. Πάνε στην Τουρκία. Τι είναι? Δεν την... Για ποιο νομίζεις? Γι' αυτό βγήκε και είπε, κατηγόρησε τον άλλον τον Κυριλίδη. Λέει ότι επειδή εγώ είμαι γνωστή, είμαι 30 χρόνια στην τηλεόραση, θέλει να γίνει και αυτός γνωστός πως επιτιθέμενος σε εμένα. Αυτή ήταν η υπερασπιστική γραμμή. Δεν είπε δεν πήγα αυτά τα ταξίδια. Είπε ότι θέλει να γίνει. Άνοιξε μπιφ μαζί μου. Δηλαδή είναι όροι survivor. Έχουν κάνει την πολιτική, ρε παιδί μου. Πώς βγαίνουν στο survivor και κλαίνε, ξέρω εγώ, μεταξύ τους τις ομάδες ότι ο τάδε δεν μου φέρεται καλά και θέλει. Είναι διπρόσωπος αυτό. Θυμάσαι που το λέγανε? Αυτό το λέγανε όχι από το survivor, από τον Τζάκα τότε που ήταν το Big Brother που ξεκίναγε.

να μην είναι μόνο οι Τούρκοι. Η οποία συμπαθέστατη την Χατζη Βασιλείου στο μεταξύ, εγώ τη συμπαθώ πάρα πολύ. Αλλά σε έβγαινε να πει, ρε παιδί μου, κάτι άλλο, μια άλλη δικαιολογία. Εντάξει, τώρα είσαστε κακοήθεις, πήγαινε για ψώνια. Σιγά, σιγά που πήγαινε γι' αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, συμπαθητική δεν βρίσκω εγώ. Τι να κάνω, μου φαίνεται αντιπαθητική. Υπάρχουν άνθρωποι που τους βλέπεις και λες είναι συμπαθητικοί. Υπάρχουν άλλοι που τους βλέπεις και λες είναι αντιπαθητικοί. Τι να κάνουμε. Εμένα αυτή μου φαίνεται συμπαθητική. Τι να κάνω.

0: μεταξύ, το ίδιο δράμα που πέρασα εγώ, που σας έλεγα το πρωί με τη βενζίνη, το πέρασε και ο Χατζής. Δεν ξέρω, το είδατε το σκηνικό με τη Σδούκου. Βγήκε η Σδούκου εκεί πέρα στο Χατζή και έγινε ο κακός χαμός για τη βενζίνη. Στο μεταξύ, για τη βενζίνη που εμείς εδώ πέρα πάει 2,5, 2,10, 2,20, θα πάει αύριο μεθαύριο, άμα συνεχίσει το τέτοιο, δεν τρέχει τίποτα. Στην Αμερική κοντεύουν να ρίξουν τον Τραμπ, η μοναδική αιτία δεν είναι τίποτα από όλα αυτά που λένε. Η τιμή της βενζίνης είναι. Τίποτα άλλο. Έχει ακριβήνει, έχει πάει, ξέρω εγώ, στα 90 λεπτά εκεί πέρα το λίτρο, τόσο έχει ρε εσύ. Όχι 90 ψέματα, 1,05. Έχουν 4 δολάρια. Τα τρία γαλόνια, το γαλόνι. Το γαλόνι είναι 3,800 περίπου σε λίτρα. Βέβαια και το δολάριο δεν είναι ίσο με το ευρώ, οπότε πες το 1 ευρώ. Άκου τώρα τους κάποιοι είναι και λίγο κακεντρεχείς, λέει. Μάλλον πήγε να παραδώσει κάποιο πακέτο στο Ντουμπάι και στο Ντουμπάι, στο Τόκιο και στο Λας Βέγκας, Χατζη Βασιλείου. Πήγε λοιπόν και κοντεύουν να ρίξουν τον Τραμπ για την τιμή της βενζίνης, επειδή είναι περίπου στο 1 ευρώ το λίτρο. Και εδώ πέρα τα πληρώνουμε 2,05 και δεν τρέχει τέτοιο. Είμαστε πολύ large εμείς σε σχέση με τους Αμερικάνους, έτσι Ιωάννη. Πάμε να ακούσουμε το τέτοιο με τη Σδούκου, το ηχητικό.
1: Δηλαδή, πώς θα πάρουν στο πρωί στη δουλειά, το έχει τις καλές συγκοινωνίες, μήπως. Δράμα είναι οι συγκοινωνίες στην Αθήνα. Για πέταμα είναι.
2: Συγκοινωνίες, δεν έχετε δει καμία.
1: Για πέταμα, μην επιμένετε.
3: Πανικό!
2: Καινούργια
1: ρίχνη. Βγείτε στον δρόμο να μιλήσετε με τον λαό. Μην μου λέτε με ένα καινούργια λεωφορεία.
2: Μην το ισοπεδώνω.
1: Το ισοπεδώνω γιατί είναι για πέταμα. Δεν μπορώ, εγώ πήγα προχθές στο Μανάβι και πήρα τρία πράγματα και μου πω 85 ευρώ. Και μου ήρθε τρέλα. Εντάξει τώρα. Βάλατε χέρι στις πολυεθνικές που έλεγε ο Πρωθυπουργός. Όχι. Χτυπήσατε την εσχροκέρδια μέχρι το κόκαλο. Όχι.
4: Ποιος είναι αυτός, ρε.
1: Εσείς, κυρία Σδούκου, φαίνεται ότι η ακρίβεια επιμένει στο 80% των πολιτών. Εγώ έβαλα βενζίνη σε ένα βενζινάδικο.
5: Καλώς.
1: 35 ευρώ η βενζίνη και 27,5 ευρώ η φόρη.
5: Βαριά κουβέντα εξεστόμησες και δεν σου βγει σε καλό.
1: Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Είναι δυνατόν να μου παίρνετε 27,5 ευρώ? Δηλαδή πώς γίνεται αυτό, δηλαδή?
5: Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό είναι μαγικά, δηλαδή. Δεν μπορείτε αυτό να το προσαρμόσετε με τα ελληνικά δεδομένα, να το πάτε στο 30 από 61% που είναι.
0: Σιγά να μην το προσαρμόσουν να το πάνε στο 30 από 61 και όλα αυτά που είπε. Τι θα κάνουνε, κύριε Χατζή, τι θα κάνουνε οι σύμβουλοι πιστοποίησης ακεραιότητας του Υπουργείου, τι θα κάνουνε. Και 2 και 2,5 θα το πληρώσεις και 30 ευρώ θα δώσεις στο κράτος και 40 και 50. Έχετε φαγωθεί εδώ πέρα με τη Χατζη Βασιλείου. Με το κυκλοφοριακό χάος, λέει, που επικρατεί, δεν μπορούσε να ανέβει στην Πάρνθα και πήγε στο Λας Βέγκας. Δεν ξέρω, είσαι εσείς τέτοιες πληροφορίες για χόμπι? Εγώ δεν έχω κάτι. Τώρα είπα εγώ ότι είναι συμπαθητική, με ρωτάνε αν συμπαθώ τον Κερίδη, ρε εσύ, στα μηνύματα. Εντάξει, σήμερα με έχετε στην πίεση, δεν ξέρω τι σας έχω κάνει. Στα χρόνια της νέας μιζοκρατίας οι τιμές έχουν ανέβει 300-400% μέσο όρο. Επομένως να μην μας λένε φούμαρα. Μόνο φούμαρα μας λένε. Γιατί να μην μας πούνε φούμαρα? Φούμαρα. Στις δημοσκοπήσεις τους δείχνουν ακόμα μπροστά. Τι θα κάνουν, θα αλλάξουν τακτική? Φούμαρα. Έτσι θα πάει. Και το τι φούμαρο έχει παίξει, έχει να παίξει μέχρι τις εκλογές. Μπομπομπομπομπο. Λοιπόν, στις 10, Βλάχος Καψαμπέλης θα είναι ζωντανά εδώ πέρα. Νομίζω ότι έχει πολλά παραπάνω να πει από ό,τι είπα εγώ. Ο Γιώργος ο Βλάχος για τον ντοκιμαντέρ του Sky και για το τι περιγράφεται εκεί. Το λέω γιατί βγήκα στο διάλειμμα και ήταν φορτωμένος. Άρχισε και μου έλεγε για τον ντοκιμαντέρ, οπότε καταλαβαίνετε. Και στις 12 ζωντανά στο στούντιο του Mach FM, εδώ πέρα από την Αθήνα, Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Θα είναι ζωντανά στο στούντιο, οπότε κρατήστε από τώρα, σας το λέω. 69-43-63-54-51 για τα μηνύματά σας. Τα διαβάζει όλα, τα βλέπει όλα. Και 2-10-7-10-8000. Σημειώστε το τηλέφωνο από τώρα κατά τις 12.30 που θα πει να ανοίξουν οι γραμμές, θα το θυμίσω κι εγώ, εντάξει. Να έχετε πάρει εσείς 2-3 λεπτά πιο νωρίς. 2-3 λεπτά πιο νωρίς για να μπείτε πρώτοι στην ουρά. Είναι μια προσφορά στους πρωινούς ακροατές. Άξι λέει των δεινών που έρχονται. Ποιοι είναι άξι των δεινών που έρχονται, εμείς, αυτοί? Δεν ξέρω τι γίνεται.

Διάβαζα τώρα και στη δημοσκόπηση που λέγαμε πότε θα γίνουν, πότε πρέπει να γίνουν οι εκλογές. Λέει, οι απόψεις μοιράζονται στα τρία. Το 40% θέλουν να γίνουν την άνοιξη του 27. Δηλαδή, όταν ολοκληρωθεί η τετραετία της κυβέρνησης. Το 28,4% θέλει εκλογές να γίνουν άμεσα, τώρα, αύριο μεθαύριο. Ενώ το 25% θέλει εκλογές να γίνουν το φθινόπωρο.

στέλνετε τώρα το Μακρόν που βγήκε και τραγούδαγε μαζί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας στα drums. Μεγάλο τώρα. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Α, να ξέρετε κιόλας ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι καθοδόν προς το Αμάν της Ιορδανίας και θα πραγματοποιήσει και ενδιάμεση στάση στο Άμπου Ντάμπι. Ας ελπίσουμε να μην στείλουν τίποτα σήμερα προς τα εκεί οι θεϊμουλάδες. Λοιπόν, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, εσηκώθη όρθιος. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα. Θα είμαστε εδώ πέρα μαζί με Γιάννη Βασιλιάδη. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον Mike FM στους 99,8, διότι ακολουθεί Γιώργος Βλάχος με πολύ όρεξη, Ανδρέας Καψαμπέλης, όπως πάντα έχοντας γνώση του παρασκηνίου. Και 12 με 1 Κυριάκος Βελόπουλος. Καλή σας συνέχεια.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η εκτόξευση του πετρελαίου Brent στα 115 δολάρια το βαρέλι ανατρέπει το κυβερνητικό σχεδιασμό που βασιζόταν σε αισιόδοξες προβλέψεις των 89 δολαρίων, αναγκάζοντας το οικονομικό επιτελείο να εξετάσει άρον-άρον την παράταση των επιδοτήσεων. Με το πληθωρισμό να σαρώνει το διαθέσιμο εισόδημα βάσει των οικονομικών δικτών, η κυβέρνηση σχεδιάζει την εξάντληση του εναπομείνοντος αποθεματικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για να παρατείνει την επιδότηση του diesel και του fuel pass έως και τον Ιούλιο. Η δικαστική κατάθεση του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρα στις 4 Μαΐου έκανε γνωστό ένα βαρύ σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του 2020, όπου το εθνικό απόθεμα μοιράστηκε σε άτομα που τελούσαν ήδη υποδικαστική διερεύνηση για απάτη εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την έγκριση του τότε Υπουργού Μάκη Βορύδη και της διοίκησης του οργανισμού διανεμήθηκαν πάνω από 800.000 ευρώ σε ελεγχόμενους που τελικά καταδικάστηκαν το 2025, παραβιάζοντας τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που απαγορεύουν τις διπλές ετήσιες κατανομές. Εμπιστευτικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι δόθηκαν ρητές οδηγίες για την πληρωμή προσώπων που είχαν εξαιρεθεί λόγω παρανομιών, εκθέτοντας τη χώρα σε βαρύτατους καταλογισμούς και πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απροσπέλαστο παραμένει το οδικό δίκτυο της Αττικής σήμερα, με την κυκλοφορική συμμόρφωση να εκτείνεται από την Κηφισιά έως και το Πειραιά. Στη λεωφόρο Κηφισού η κίνηση βρίσκεται στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα από το Αιγάλεο έως και τη Μεταμόρφωση. Η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω ακινητοποιημένων οχημάτων στο ύψος της οδού Βικέλα και της οδού Τσούντα προς Λαμία. Η παγκόσμια οικονομία μπορεί να παραμείνει ένα πολύ χειρότερο αποτέλεσμα αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί και το 2027, προειδοποίησε τη Δευτέρα η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Σύμφωνα με την ίδια, το σενάριο αναφοράς του Ταμείου που προϋποθέτει σύντομο τέλος του πολέμου μιλά για μικρή επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 3,1% και αύξηση των τιμών στο 4,4%. Πλέον το εν λόγω σενάριο δεν είναι εφικτό. Κάθε μέρα που περνάει το εν λόγω σενάριο μένει πίσω, πρόσθεσε η Γεωργίεβα σε συνέδριο στο Ινστιτούτο Μίλκεν. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί και το 2027, οι τιμές του πετρελαίου θα φτάσουν τα 125 δολάρια. Τότε πρέπει να περιμένουμε ένα πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, πρόσθεσε η ίδια. Στην Αθήνα βρέθηκαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Γερμανίας με στόχο τον εντοπισμό κοινών σημείων στην ευρωπαϊκή πολιτική έναντι τρίτων χωρών και στον τομέα της άμυνας. Η ελληνική πλευρά έθεσε ως όρο τη μη χρήση γερμανικών εξοπλισμών από τρίτους εις βάρος συμμάχων, ενώ παράλληλα το Βερολίνο διεκδικεί νέα προγράμματα αναβάθμισης των αρμάτων Λέοπαρντ και των υποβρυχίων. Η γερμανική ηγεσία πρότεινε επίσης την κατάργηση της ομοφωνίας στη λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αποφυγή των διαφωνιών από μεμονωμένα κράτη-μέλη. Ένας 28χρονος Πακιστανός διανομέας συνελήφθη στην Κηφισιά για σειρά ανέτειων επιθέσεων με πέτρες εναντίον 6 ανυποψίαστων πολιτών. Ο αλλοδαπός δράστης στόχευε κυρίως στο πρόσωπο των θυμάτων. Οι βίαιες αυτές ενέργειες προκάλεσαν βαρύτατους τραυματισμούς, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση μιας γυναίκας στην οδό Τατοίου, η οποία υπέστη κατάγματα στη γνάθο και εκτεταμένα θρασιστικά τραύματα. Η ταυτοποίηση του δράστη από τις αρχές που είναι από το Πακιστάν επιβεβαίωσε από τις αρχές την επικίνδυνη δράση του σε δημόσιους χώρους. Για σήμερα ο καιρός γίνεται και πάλι ανοιξιάτικο σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος και με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 18 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: Μάχη FM. Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών. Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών. 4 μηνών έγκυος. Τα τρία θύματα της Μαρφίν, προκειμένου να αποτραπεί η κάθοδος των Ελλήνων στο Σύνταγμα και να ανατραπεί το φαύλο πολιτικό ξεπουλημένο καθεστώς που κυβερνούσε τη χώρα, μας λαιλάτισε και μας χρεοκόπησε. Οι τρεις συν ένα μωρό, θύματα της Μαρφίν, από βαλτούς αναρχικούς, βαλτούς από ένα παρακράτος το οποίο ελέγχει συγκεκριμένος Νταβατζής. Εκείνη την ημέρα ήμουνα στη Βουλή. Με είχαν πάρει τηλέφωνο. «Πού είσαι ρε Βλάχο, τρέχα! Γίνεται χαμός στο Σύνταγμα. Κατεβαίνει όλη η Ελλάδα. Ανατρέπονται τα πάντα. Πάμε σε επανάσταση». Ποιοι κατεβαίνουνε? Οικογένειες με τα παιδιά, ηλικιωμένοι, γιαγιάδες, παππούδες, παιδιά. Κάτω η φαυλοκρατία, κάτω οι νταβατζίδες. Θέλουμε και πάλι την Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Στη Βουλή φτάνω τρέχοντας, γιατί δεν μπορούσα να φτάσω με το αυτοκίνητό μου. Ο φρούραρχος με ενημερώνει: «Κύριε Βλάχο, ετοιμαζόμαστε για εισβολή». «Τι εισβολή?» «Εισβολή στη Βουλή. Είναι άγρια τα πράγματα». «Έλα!» Πριν από λίγο ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής ήρθε εδώ και άδειασε το γραφείο του. Πήρε όλα τα πράγματά του. «Σοβαρά?» «Μάλιστα. Ετοιμαζόμαστε να δεχτούμε εισβολή». Και ξαφνικά αναρχικοί, οι οποίοι ήταν ελεύθεροι για ένα απλό λόγο, «Θέλετε να πάτε φυλακή ή θέλετε να είστε ελεύθεροι και απλώς να κάνετε ό,τι σας πούμε εμείς?» «Ποιοι είστε εσείς ρε παιδιά?» «Το παρακράτος». «Ποιο παρακράτος?» «Που ελέγχει γνωστός Νταβατζής». «Και τι πρέπει να κάνουμε σήμερα?» «Πρέπει να βάλουμε μια φωτιά». «Πού?» «Βλέπουμε ότι υπάρχει μια τράπεζα με υπαλλήλους μέσα στην οδό Σταδίου, από εκεί που θα περάσουνε και περνάνε ήδη χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που διψάνε για τιμωρία των λαμογιών, των φαύλων, των ταβατζίδων, των λαθρεμπόρων, των ανθελίνων. Βάλτε φωτιά». Μα είναι άνθρωποι μέσα. Βάλτε φωτιά, ρε! Μάλιστα. Ό,τι πείτε. Τρεις άνθρωποι. Να ξαναπώ τα ονόματά τους. Παρασκευή Ζούλα. Επαμεινόρδας Τσάκαλης. Αγγελική Παπαθανασοπούλου. 4 μηνών έγκυος. Καήκανε. Πεθάνανε. Από ασφυξία, από τους καπνούς. Μια φοβερή φωτογραφία. Στο μπαλκόνι μια γυναίκα να ζητάει βοήθεια. Εκείνη την ημέρα σώθηκε η Φαυλοκρατία για να φτάσουμε στο σημείο. Η νέα γερμανική κατοχή να μεταφραστεί από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δωτή! Δωτή! Δωτή! Για συνταγματικά μνημόνια. Με επιβράβευση αυτών που την πήραν. Τι δωτή αυτή η απόφαση. Σακελαροπούλου πικραμένος. Η Μαρφίν θα μείνει στην ιστορία ως ο τόπος που παρακράτος ελεγχόμενο από ταβαντζίδες λαθρεμπόρους από ένα συγκεκριμένο καθόρισε την τύχη ενός ολόκληρου λαού και προστάτευσε ένα φαύλο αρπακτικό σύστημα που συνεχίζει να καταλύει τη δημοκρατία και να πλουτίζει το ίδιο με μεγαλύτερο πλουτισμό των λαθρεμπόρων ταβαντζίδων. Και φτάσαμε αυτό το βρωμερό και τρισάθλιο σύστημα ταβαντζίδων να υποστηρίζει πολιτικούς οι οποίοι αδίστακτοι ξεπουλάνε την Ελλάδα. Φτάσαμε στη χθεσινή ημέρα. Συγκλονιστική ημέρα. Ιστορική ημέρα. Τι είχε η χθεσινή ημέρα. Είχε την on camera. Άρα έγκυρη μαρτυρία του πρώην πρέσβη της Γερμανίας στην Αθήνα, ο οποίος αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια ότι πήρε το αυτοκινητάκι του, όχι το επίσημο, το δικό του, το προσωπικό του, χωρίς ασφάλεια. Πήγε στην οδό Κουμουνδούρου, εκεί που είναι τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ανέβηκε στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα και επί μια μισή ώρα συζητούσαν. Επί μια μισή ώρα, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν ήξερε καλά ξένες γλώσσες, άρα πρέπει να είχε διερμηνέα. Άρα υπάρχει μάρτυρας και άλλος. και δεν διευκρινίστηκε με ποιο διερμηνέα έγινε η συνάντηση. Με διερμηνέα από την πλευρά του Τσίπρα ή με διερμηνέα από την πλευρά των Γερμανών. Και εκεί ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα στους νεοναζί Μέρκελ Σόιμπλε, τους βρωμερούς εχθρούς των Ελλήνων. Νεοναζί από την κομμουνιστική πλευρά της ναζιστικής Γερμανίας Μέρκελ και από την original, πραγματική ναζιστική Γερμανία Σόιμπλε. Τι μήνυμα έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας? Πείτε στη Μέρκελ ότι θα υπογράψω τα πάντα. Μην ακούτε που λέω «Go back, Μέρκελ». Μην ακούτε που λέω «Με ένα νόμο, ένα άρθρο θα καταργήσω τα μνημόνια». Χθες το βράδυ, εάν είχαμε πραγματική δημοκρατία, αν ήμασταν χώρα σοβαρή, μετά το βίντεο αυτό του Γερμανού, πρώην Γερμανού πρέσβη, θα έπρεπε ο κύριος Τσίπρας να έχει συλληφθεί και να έχει καθίσει στο σκαμνί ως κορυφαίος απατεώνας του ελληνικού λαού που έκλεψε την ψήφο των Ελλήνων, ενώ πίσω από την πλάτη των Ελλήνων διαπραγματευότανε την καταστροφή των Ελλήνων. Αυτόν τον τύπο, τον Αλέξη Τσίπρα, στήριξε και στηρίζει ένας άλλος γερμανοϋπάλληλος που ακούει στο όνομα οικογένεια Μητσοτάκη. Γιατί αυτό θέλουν οι Γερμανοί. Γιατί εγώ ήξερα ότι επικατοχής τους συνεργάτες Γερμανών τους έδειχναν με το δάχτυλο μακριά από αυτόν και εμείς τους έχουμε κάνει ηγέτες και τους ανεχόμαστε, ενώ αποκαλύπτεται το ξεπούλημα των Ελλήνων. Αποκαλύπτεται ότι δεν πέθανε ποτέ η γερμανική κατοχή. Ότι έχουμε και σήμερα νέα γερμανική κατοχή. Που έρχεται εδώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών και ο Έλληνας Υπουργός διορισμένος από τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Γεραπετρίτης. Του λέει απλά κύριε Υπουργέ της Γερμανίας, η Ελλάδα έχει ευαισθησία. Σε τι έχετε ευαισθησία, κύριε Γεραπετρίτη? Στο να εξοπλίζετε εσείς οι Γερμανοί τον Τούρκο, ο οποίος δεν τα είπε αυτά βέβαια. Έχουμε ευαισθησία, λέει, στο να εξοπλίζετε άλλους στην περιοχή. Δεν τόλμησε ο Γεραπετρίτης να πει τι κάνετε ρε Γερμανοί, εξοπλίζετε τον Τούρκο που κάθε μέρα με απειλεί, με εισβολεί. Και είστε εδώ πέρα στην Ελλάδα πιστοί σύμμαχοι των Τούρκων από την εποχή του Χίτλερ συνεχίζεται και σήμερα. Και θέλετε να έχουμε καλές σχέσεις? Μα αφού είστε πιόνια μας. Καλά, με συγχωρείτε, το είχαμε ξεχάσει. Αυτό ζούμε. Και μην ξεχνάτε ένα ακόμη πράγμα, για το οποίο δεν μιλάει κανένας. Γιατί αυτό θέλει ο Ταβατζής. Την άλλη φωτιά που μπήκε πάλι επίτηδες, όπως στη Μαρφίν. Πού? Στην Ηλία. Για να εκβιαστεί ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, ο οποίος υπέκυψε, το ήξερε. Αν δεν το ήξερε, δεν έπρεπε ούτε καν να περνάει έξω το Μέγαρο Μαξίμου. Αν δεν το υποψιαζότανε, δεν θα έπρεπε ποτέ να υπάρχει ως πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Κάει και κόσμος στην Ηλία με πιο χαρακτηριστικό, μια μάνα που είχε αγκαλιάσει τα παιδιά της και καήκανε ζωντανοί μέσα στο αυτοκίνητό τους, για να εκβιαστεί από τον Ταβατζή ο πρωθυπουργός Καραμαλής, ο οποίος υπέκυψε στον εκβιασμό. Ένας πρωθυπουργός που κουκούλωσε τη δολοφονία της Αλικίδη, του υπαλλήλου της Vodafone που εντόπισε τις υποκλοπές. Για να φτάσουμε η Vodafone να εκλέξει με νοθεία αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να κάνει πάπλου τους αυτούς τους ταβατζίδες. Αυτή είναι η δημοκρατία στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πολιτική ηγέτες των ταβατζίδων. Τσίπρας, Μητσοτάκης. Αλληλοϋποστηριζόμενοι, αλληλοστηριζόμενοι, αλληλοεξαρτώμενοι, αλληλοεκβιαζόμενοι. Πάμπλουτοι. Πάμπλουτοι. Δεν λέει κανένας, κανένας δημοσιογράφος σε καμία εκπομπή αυτό που μαρτύρησε δημόσια ο Νίκος Κοτζιάς, υπουργός του Τσίπρα, πρωταγωνιστής στην προδοσία της Μακεδονίας, ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο ενώπιον Τσίπρα ο υπουργός του Πάνος Καμένος είπε δυνατά: κάποιος τσέπωσε 50 εκατομμύρια για να ψηφιστεί η προδοσία της Μακεδονίας. Ποιος τσέπωσε, κύριε Τσίπρα, τα 50 εκατομμύρια? Κλείνοντας, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση μου, δημοσιογράφοι και δικαστές είμαστε οι βασικοί υπεύθυνοι για ό,τι τραβάει ο ελληνικός λαός. Για όποια κατάντια έχει και ζει η Ελλάδα. Εμείς που δεν αποκαλύπτουμε και οι άλλοι που δεν ερευνούν. Καλημέρα, κύριε Κασαμπέλη.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τρίτη, 5 Μαΐου. Δεν ξημέρωσε καλά η μέρα. Θα μου πείτε, περίμενε να ξημερώσει? Τώρα, για να σας πω την αμαρτία μου, άμα χάσουμε και την ελπίδα ότι κάποια στιγμή η παράνοια θα σταματήσει και αυτοί οι διεθνείς καουμπόιδες, γιατί ως καουμπόιδες συμπεριφέρονται. Και χρησιμοποιώ πληθυντικό γιατί το ίδιο πράγμα είναι για μένα, εγώ το έχω πει, κάνω την ταπεινή μου γνώμη. Το ίδιο και το αυτό, άλλο μανδύα φοράνε, πώς το λένε, άλλο κουστούμι. Ξημέρωσε σήμερα η μέρα και τα πιστόλια βγήκαν ξανά, έχουν βγει τα πιστόλια. Ποια πιστόλια δηλαδή, τα έχουν βγει τα πάντα όλα. Εντός λέει 24ωρου επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Όλα αυτά τα ακούτε, τα καταλαβαίνετε, τα καταλαβαίνουμε, τα ακούμε, τα βλέπουμε. Τι συνεπάγονται όλα αυτά πέρα από όλα τα άλλα. Ήδη τα άλλα γεράκια, τα οικονομικά γεράκια που καραδοκούνε να αρπάξουνε ό,τι έχει απομείνει από το διεθνή πλούτο, στο δούνο του αναφέρομαι. Ήδη έχουν βγει και λένε, δικαιολογημένα βέβαια, από την άποψη ότι είναι μια πρόβλεψη η οποία βάσιμη είναι. Να μην το πούνε, να το πούνε. Ότι το πετρέλαιο πάει για τα $125 αναβαρέλι, παρακαλώ πάρα πολύ, με την προοπτική ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί και αυτή τη χρονιά. Και γι' αυτό λέω, δεν ξημέρωσε καλά η μέρα, διότι πριν από 2 μήνες λέγανε, ελέγετο, ότι εντάξει, μια-δυο εβδομάδες, 3-4, άντε μέχρι αρχές Απριλίου, θα έχει τελειώσει. Θα έχουν πέσει οι μουλάδες, θα έχει καταρρεύσει το καθεστώς. Εκείνο δε που με εντυπωσιάζει, σε εισαγωγικά, είναι διαβάζοντας και στην Ελλάδα, και δίνω έμφαση για την Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό υπάρχει μεγαλύτερη έτσι πολυφωνία και καταλαβαίνει κανείς πιο έτσι καλά όλο το πλέγμα των απόψεων. Διαβάζω εδώ και σε συστημικά μέσα, συστημικούς αρθρογράφους δηλαδή, φιλοδυτικούς, για να μην πω κάτι βαρύτερο, δηλωμένους φιλοδυτικούς, που λένε ρητά και καθαρά ότι ούτε ο ένας στόχος επετεύχθη του πολέμου, ούτε ο άλλος. Ούτε δηλαδή η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Αντιθέτως, λέγεται και γράφεται ότι, και φυσικό και αυτό, έτσι, νομοτελειακό, ενισχύθηκαν οι σκληροπυρηνικοί, οι φρουροί της Επανάστασης. Αυτή είναι η σκληροπυρηνική εκεί, που έχουν πάρει φαλάγγι τους μετριοπαθείς και τους λένε σας φάμε το κεφάλι. Κάνουν και μερικές εκτελέσεις εκεί, σφίγγουν τα πράγματα. Γι' αυτό λέω καουμπόιδες, κατέρωθεν. Δεν είναι καλά παιδιά με την έννοια η μένη δε. Κάθε την γνώμη μου. Λοιπόν, αυτό που ο δεύτερος στόχος έχει να κάνει με το πυρηνικό οπλοστάσιο. Τίποτα και εκεί. Ούτε δηλαδή τα πυρηνικά που ήταν το plan B των Ηνωμένων Πολιτειών, του Τραμπ, που έλεγε εντάξει δεν με ενδιαφέρει τώρα το καθεστώς να φύγουν τα πυρηνικά από τη μέση και να κάνουμε business και με το Ιράν. Ούτε αυτό έχει επιτευχθεί. Γράφουν, αναγνωρίζουν μάλλον, το γράφουν, δεν το γράφουν, συμβαίνει. Το αναγνωρίζουν εδώ. Διαβάζω και τα συστημικά μέσα, συστημική αρθρογράφη. Και πάμε στην ταμπακέρα που μας αφορά. Διότι όλα αυτά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, συνεπάγονται παρενέργειες και επιπτώσεις και στα καθημάς. Και ήδη οι προβλέψεις, οι εκτιμήσεις ότι ο πληθωρισμός θα ξεπεράσει το 5% ενισχύονται με αυτή την εικόνα. Ακόμα και στο καλό σενάριο. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι και να υπάρξει, που το λέμε, το, γι' αυτό λέω ως ελπίδα, μια αποκλιμάκωση. Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει να λέμε και να λέγεται και να γράφεται ότι και να υπάρξει αποκλιμάκωση αύριο και αποκλιμάκωση, περισσότερο ευχή είναι. Δεν το βλέπω τελικά να πατάει πουθενά αυτό. Δεν το βλέπω δηλαδή να επιβεβαιώνεται από τα πράγματα ότι υπάρχει κάποια ελπίδα αποκλιμάκωσης. Όσο δε για το παλιό σενάριο, την παλιά θεωρία ότι είναι κρύο-ζεστό για λόγους διαπραγμάτευσης, πόσες φορές ρε παιδιά θα γίνει αυτό? Άλλοτε θα λέγαμε ότι είναι ένα καραγκιουζλίκι όλο αυτό το σκηνικό, ένα σουρεαλιστικό σκηνικό, το οποίο όμως δεν είναι καραγκιουζλίκι, γιατί πρώτον μεταφράζεται σε δισεκατομμύρια για κάποιους και δεύτερον σε πόνο και δυστυχία για άλλους, για τους πολλούς, για τους απλούς ανθρώπους παντού. Μην νομίζετε ότι στην Αμερική είναι ευχαριστημένοι οι απλοί άνθρωποι. Πληρώνουν συνέπειες. Μην νομίζετε ότι στο Ιράν, λόγω και της φύσεως του καθεστώτος, δεν υπάρχουν προβλήματα, και εκεί η οικονομία έχει τεράστια προβλήματα και ζημιές, αιμορραγία. Από οικονομικής πλευράς αυτός που κερδίζει, το είπαμε, είναι η Ρωσία, η οποία όμως διάβασα χθες το βράδυ, ξέρω αν έχει ακριβώς βάση αυτό, το μεταφέρω γιατί διάβασα τις πληροφορίες που έρχονται από το εξωτερικό. Δεν το έχω, ας το πούμε, και πώς να το ψάξεις τώρα και περαιτέρω. Ότι λέει για πρώτη φορά από το 2023 υπάρχει, παρατηρείται, συμπληρώνεται απώλεια εδαφών στην Ουκρανία για τη Ρωσία. Χάνει εδάφη, λέει, για πρώτη φορά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Η ρωσική ζώνη ελέγχου, λέει, στην Ουκρανία συρρυκνώθηκε κατά 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Απρίλιο, κάτι που δεν είχε συμβεί μετά το καλοκαίρι του 23.
2: Ιτάτε δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, εγώ αυτό διαβάζω στα διεθνή μέσα, αυτό μεταδίδουν. Ότι έχει για πρώτη φορά χάσει αυτό το έδαφος. 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εξέλιξη, λέει, που δεν είχε σημειωθεί από την ουκρανική αντεπίθεση του καλοκαιριού του 23. Τα στοιχεία προέρχονται από ανάλυση του γαλλικού πρακτορείου με βάση δεδομένα του Διεθνούς Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου. Οι μάχες παραμένουν σφοδρές και γι' αυτό, λέει, γι' αυτό, εν πάση περιπτώσει, χρονικά τώρα συμπίπτει, ο Πούτιν πρότεινε μία εκεχηρία η οποία συμπίπτει 9 Μαΐου, σε 4 μέρες δηλαδή, 8-9 Μαΐου, είναι η επέτειος της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της Γερμανίας στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Κίεβο απαντά ότι θέλει παρατεταμένη εκεχηρία. Το Κρεμλίνο το απορρίπτει. Πάντως, λέει, υποχώρηση, ίσως είναι μια απάντηση στο ερώτημα αυτό, σύμφωνα πάλι με το ίδιο Ινστιτούτο, η υποχώρηση, λέει, των ρωσικών δυνάμεων δεν είναι συνολική, διότι οι Ρώσοι στρατιωτικοί εξακολουθούν να κατέχουν θέσεις στα 3/4 των περιοχών όπου η Ουκρανία έχει ανακτήσει έδαφος. Δηλαδή, αυτό δίνει μια περιγραφή, όπως μεταφέρεται, ξαναλέω, από τα διεθνή μέσα, από το γαλλικό πρακτορείο έχει κάνει μια ανταπόκριση με βάση αυτά τα στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, στο οικονομικό κομμάτι η Ρωσία κερδίζει. Εμείς λοιπόν έχουμε αυτούς τους κινδύνους, έχουμε και πιο συγκεκριμένους άμεσους κινδύνους, διότι αυτό που συνέβη τώρα στην Αμερική προχθές, βάρεσε κανόνι η κυρία Γιαννητόπουλε που θέλετε να μου πάτε Αμερική, δεν θα πάτε, διότι βάρεσε κανόνι μια low cost αεροπορική εταιρεία. Θα πάτε με το καράβι, με το καραβάκι, σιγά σιγά, κάνετε κρουαζιέρα. Η οποία λόγω του πολέμου χρεοκόπησε, ανακοίνωσε τέλος, λουκέτο, απολύει 15.000 εργαζόμενους και εκποιεί, λέει, τα περιουσιακά της στοιχεία για να ξεπληρώσει, να ξεχρεώσει τους πιστωτές λόγω του πολέμου και της διεθνούς κρίσης στα καύσιμα. Την ίδια ώρα, σήμερα, θα είναι, λέει, κρίσιμη ημέρα ως προς την τύχη. Α, συγγνώμη κύριε Γιαννητόπουλε, Θεσσαλονίκη θέλατε να πάτε. Με τη Ryanair. Δεν θα πάτε. Θα πάτε με το
2: Ryanair.
1: Με το τρένο, άμα θέλετε.
2: Πάτε με τη Ryanair, Παναγιωτσόπουλε.
1: Βέβαια, γιατί ο άνθρωπος με τι θα πάει.
2: Την εταιρεία που πρωταγωνίστησε στο κλείσιμο της Ολυμπιακής.
1: Λοιπόν.
2: Α, καλά, είσαι προδότης, ε.
1: Λοιπόν.
2: Α, είχε χειρότερες από το σκηνά.
1: Επανέρχομαι. Έχουν, λέει, σήμερα τηλεδιάσκεψη για το αν θα παραμείνει ή όχι η βάση της στη Θεσσαλονίκη. Θέλουν να την κλείσουν. Και αυτό, δεν ξέρω τώρα αν έχει άλλες πτυχές, αν αξιοποιείται η συγκυρία, εν πάση περιπτώσει, αυτό λέγεται ότι συνδέεται με τα αυξημένα κόστη από τα καύσιμα, διότι η εταιρεία ζητάει, θα μου πείτε τι είναι εκβιασμός, δεν ξέρω, λέει ζητάει για να προχωρήσει στην ανανέωση της σύμβασης, η οποία λήγει τον Οκτώβριο, έχει 3 αεροσκάφη στη βάση της στη Θεσσαλονίκη, ζητά μείωση των τελών, δηλαδή να πληρώνει λιγότερα.
2: Να βάζει λίγη.
1: Λέει ή θα κόψετε ή κλείνουμε, το κλείνουμε το μαγαζί εδώ, διότι δεν βγαίνουμε. Αλήθεια, ψέματα, πρόσχημα, πραγματικότητα, δεν το ξέρει κανείς.
2: Τα μπατζιλίκη.
1: Λοιπόν, η ουσία ποια είναι τώρα όμως, ανεξαρτήτως αυτού, ότι και τα αεροπορικά εισιτήρια και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και οι βενζίνες, δηλαδή με όλο αυτό που γίνεται σήμερα, αυτό το 24ωρο και κάτω, μην περιμένετε, το λέω έτσι σκοψά, να πέσει η τιμή της βενζίνης, πιο πάνω θα τη δείτε. Δηλαδή στα 2 ευρώ στανταράκι.
2: Πάνω είναι.
1: Ναι, λέω τα 2 ευρώ είναι η βάση. Πάνω από 2 ευρώ. Δεν πρόκειται να πέσει κάτω από 2 ευρώ.
2: Είναι ήδη πάνω.
1: Αυτό ακριβώς λέω.
2: Βάλε βενζίνη πάνω από 2.
1: Αυτό ακριβώς λέω. Δεν πρόκειται να υποχωρήσει κάτω από 2 ευρώ. Το 2 είναι το κατώτερο σημείο πια. Και με 5% και πάνω πληθωρισμό, αντιλαμβάνεστε ότι πάλι τώρα εγώ θα πω προσχηματικά, πραγματικά να το συζητήσουμε. Αλλά τι παιχνίδι θα παιχτεί και με την δική μας οικονομία, με το δικό μας εισόδημα, με τη δική μας τσέπη, με τα δεδομένα τα οικονομικά εν ώψη, όχι απλώς του καλοκαιριού, εν ώψη του φθινοπόρου, της ΔΕΘ, των εξαγγελιών, της διαχείρισης, προσέχω τη λέξη που λέω, που θα επιχειρήσει και θα κάνει η κυβέρνηση μέσα σε ένα πολεμικό περιβάλλον κινδυνολογίας, επικοινωνιακό ξανά, ότι είδατε παρά τον πόλεμο εμείς 40 ευρώ το μήνα σας τα δίνουμε. Τι παιχνίδι, τι σπέκουλα από ποια πλευρά θα γίνει, τι φόβος θα καλλιεργηθεί. Μεγάλη υπόθεση ο φόβος για τη διαχείριση των εκλογικών Μαζών.
2: 11 Οκτωβρίου. Γράψε. Εκλογές.
1: Λοιπόν, όλα αυτά, φίλες και φίλοι, έχουν τεράστια σημασία. Εγώ για τις εκλογές θα περιμένω να δω τι θα γίνει και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το έχω ξαναπεί ότι το δίλημα του κυρίου Μητσοτάκη είναι να ανεβεί. Το δίλημα, ξαναλέω, του κυρίου Μητσοτάκη είναι να ανεβεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Βήμα και να ευνηδιάσει λέγοντας εκλογές τώρα.
2: Το
1: κρατώ.
2: Όταν λες εκλογές τώρα, εννοείς μες τον.
1: Τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο. Να προκήρυξε εκλογές τώρα. 15 Μαΐου για 10 Ιουνίου. Αυτό είναι το μεγάλο του δίλημα. Ορισμένοι θεωρούν, καταρχάς να πω ότι στην αντιπολίτευση αρκετοί είναι αυτοί που αυτό φοβούνται. Φοβούνται. Σκέφτονται, υπολογίζουν, θέλω να πω τέλος πάντων. Πιθανολογούν, λαμβάνουν υπόψη τους και στην κυβέρνηση.
2: Το εξορκίζουν.
1: Λοιπόν, όλο αυτό, φίλες και φίλοι, διαμορφώνει ένα σύνθετο κλίμα πάρα πολύ, θα έλεγα, όχι ανησυχητικό, περίπλοκο, σε ένα διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου όλα είναι ασταθή, ο καθένας κάνει, να το πω πολύ απλά, του κεφαλιού του ό,τι, να το πω πιο κομψά, ό,τι επιτάσσει το συμφέρον του ως κράτος, ως χώρα και ως κοινωνία. Ο καθένας κοιτάζει τα συμφέροντά του πολύ απλά. Κάθε πλευρά. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και το συνακόλουθο ερώτημα είναι εδώ, σε αυτή την έρμη χώρα, σε αυτή την έρμη κοινωνία, στην Ελλάδα. Τι γίνεται? Όλα έχουν μπει στον αυτόματο πιλότο, γιατί εντάξει, δεν μπορώ να μην κάνω το σχόλιο, δεν το λέω με καμία, πραγματικά ειλικρινά, με καμία ταξική διάθεση, αλλά πραγματικά το να γίνεται ο χαμός γύρω σου εντός και εκτός των συνόρων και το άγχος του Πρωθυπουργού της χώρας εν προκειμένου του κυρίου Μητσοτάκη να είναι για το μέλλον του Κολεγίου Αθηνών, το ξαναλέω, δεν το λέω αφοριστικά, γιατί όλα έχουν την αξία τους σε έναν τόπο. Δεν το λέω αφοριστικά. Δεν το λέω με κανένα σύμπλεγμα. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Το αντίθετο. Αλλά ποιες είναι οι προτεραιότητες? Ποιες είναι οι ιεραρχήσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια κοινωνία? Διότι αν κάνεις αυτή την ιεράρχηση, και επειδή όλα έχουν επικοινωνιακή διάσταση πρωτίστως για τον κύριο Μητσοτάκη, αν δηλαδή το μήνυμα που στέλνεις είναι ότι εν μέσω γενικού χαμού εσωτερικού και εξωτερικού εσύ νοιάζεσαι περισσότερο απ' όλα ή εν πάση περιπτώσει δίνεις έμφαση στο θέμα του Κολεγίου Αθηνών, αυτό ποιο μήνυμα περνάς? Ότι εγώ είμαι κολλημένος εκεί, σε αυτό που θέλω, σε αυτό που κάνω. Τι μου λέτε εσείς τώρα? Αυτό με ενδιαφέρει, το Κολέγιο Αθηνών. Με το Κολέγιο θα ασχοληθώ. Ξαναλέω, δεν το λέω με κανένα, και κυριολεκτό, με κανένα σύμπλεγμα, αντιθέτως, με πάρα πολύ σεβασμό και στο Κολέγιο και στους ανθρώπους του και σε όσους έχουν φοιτήσει και σε όσους φοιτούν και σε όσους διδάσκουν και όσους έχουν την οποιαδήποτε σχέση με αυτό. Το λέω για τις ιεραρχήσεις, ξαναλέω, και τις προτεραιότητες που έχει ένας πρωθυπουργός σε μια συγκεκριμένη στιγμή και τα μηνύματα που περνάει. Που εν πάση περιπτώσει
2: είναι πρωθυπουργός.
1: Που καταλήγει στο να μου περνάει το μήνυμα
2: ότι δεν είναι πρωθυπουργός.
1: Πως ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να λέτε, εγώ

0: ξεσηκώνετε γιατί θα με κράξετε, το ξέρω. Μην πείτε ότι η κοινωνία έχει... Έχουν χαθεί τα αντισώματα. Αυτό περιγράφω, αυτό προσπαθώ να καταλαβαίνω. Παίρνω ως παράδειγμα τελευταίο αυτό που έγινε, το έλεγα και χθες, με το σκάνδαλο, το ΠΚΠ, τους πρώην υπουργούς κλπ. Πριν από 10 μέρες, 15, μας λέγανε το παραμύθι οι ίδιοι ότι εμείς είμαστε αθώοι, θα πάμε στη δικαιοσύνη. Και ξαναλέω, χωρίς να του χρωστάω, δεν τον ξέρω καταρχάς. Δεν έχει τύχει να τον γνωρίσω ούτε καν. Πώς το λένε, τετατέτ. Έχει μείνει μόνο ο Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέως, που βιάστηκε. Ξέρω εγώ, άπειρος, δεν μπορώ να τον πεις άπειρο. Δεν ξέρω τι έγινε. Βιάστηκε με το που έσκασε το θέμα, λέει: όπα, εγώ θα πάω στη δικαιοσύνη, θα λογοδοτήσω στη δικαιοσύνη και παρεμπιπτόντως σας λέω ότι αποχωρώ και την πολιτική. Χαίρετε, γεια σας, δεν θα ξαναβάλω υποψηφιότητα. Μάλλον βιάστηκε. Διότι ετούτη οι άλλοι αποδείχθηκαν πιο πονηράτζες. Λέει: όπ, σιγά ρε, λέει, που θα φύγουμε. Σιγά που θα δεχτούμε την παραπομπή μας. Σιγά. Και πριν από 10 μέρες. Μέσα στα πανηγύρια όλοι τους διθυράμβους ότι είδατε εμείς βάζουμε πλέρειες, πώς το λένε, ανοίγουμε πλέρια τα θέματα μπροστά στη δικαιοσύνη, δεν φοβόμαστε τίποτα, αυτό, διαφάνεια κλπ. Εδώ είμαστε, α, φοβόμαστε, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Βεβαίως, όλοι στη δικαιοσύνη, να λογοδοτήσουμε. Σκάει χθες η επίσημη, σας το είπαμε ως πληροφορία τέτοια ώρα χθες, σκάει μετά η επίσημη επιβεβαίωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όχι, λέει, ποια προανακριτική. Από πού, λέει, αποφασίσαμε ότι δεν συντρέχει υλικό για παραπομπή. Εμείς το αποφασίσαμε. Εμείς, που λέει ο Άδωνης, σε πλειοψηφία. Άρα δεν θα πάμε σε προανακριτική. Την απορρίπτουμε. Δεν θα πάμε. Και περνάει. Αφρόχης, πώς είναι αυτό. Δεν τρέχει τίποτα. Γίνεται κομμάτι της κανονικότητας. Γιατί θα μου πείτε, αυτό περιμέναμε να γίνει. Αυτό. Και αυτό γίνεται. Η σύψη δηλαδή, η σύψη απλώνεται και δεν απλώνεται μόνο στο πολιτικό σύστημα. Απλώνεται και στην κοινωνία. Απλώνεται στον κοινωνικό ιστό. Μπαίνει στο μεδούλι. Σαπίζει το σώμα, γίνεται γάγκρενα. Πού θα καταλήξει δεν μπορώ να ξέρω, μάντης δεν είμαι, προβλέψεις δεν θέλω να κάνω, παρά μόνο να ξαναπώ ότι δεν ξημέρωσε καλά η μέρα, δεν ξημέρωσε.
1: Σε αυτό που λέει ο κύριος Καπιαμπέλης, να προσθέσω ότι τα ξημερώματα έκανε δηλώσεις ο κύριος Πιερακάκης, με την ιδιότητα του επικεφαλής του Eurogroup. Σύμφωνα με τις δηλώσεις λοιπόν αυτές του κύριου Πιερακάκη, πρέπει να προετοιμαστούμε για πιο δύσκολες ημέρες. Να επανέλθω σε αυτό το οποίο είπα εμβόλυμα στα αυτά στην αναφορά του κύριου Καψαμπέλη. Άνθρωπος ο οποίος συζητά, έχει ενημέρωση δηλαδή από την κορυφή της κυβέρνησης, δηλαδή τον κύριο Μητσοτάκη από ό,τι καταλαβαίνω, θεωρεί ότι η μέρα των εκλογών, όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή ως διαρροή, εννοώ ως προετοιμασία, είναι η 11η Οκτωβρίου. Απλώς το καταθέτω για να μην κλείσετε να πάτε πουθενά. Για καλό και κακό δηλαδή. Τώρα πάω σε κάτι ακόμη που δείχνει ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ηγέτες παγκόσμιας εμβέλειας στην απάτη και στην εξαπάτηση. Μετά την εξαπάτηση που σας είπα για τον Τσίπρα, υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας είπε στο Γερμανικό

0: Ο πρέσβη τότε να πει στη Μέρκελ ότι θα τα υπογράψει όλα και να μην δίνει σημασία. Τι λέει για go back Μέρκελ και με ένα νόμο, με ένα άρθρο καταργώ τα μνημόνια. Υπενθυμίζω ότι το βράδυ του δημοψηφίσματος, και ενώ είχε φτάσει στο τέλος η καταμέτρηση και έδειχνε το μεγάλο όχι, ο τότε πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, άνθρωπος και συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ. Το αποκάλυψε ο ίδιος ο κύριος Ολάντ όταν είχε έρθει στην Ελλάδα. Και στο τηλεφώνημα αυτό, επαναλαμβάνω, την ώρα που γινόταν ακόμη η καταμέτρηση, ο Προκόπης Παυλόπουλος είπε στον Γάλλο πρόεδρο, μη δίνει σημασία τι ψήφισαν οι Έλληνες, θα υπογράψει ο Τσίπρας. Σήμερα λοιπόν, μετά τα φοβερά και τρομερά αυτά γεγονότα που σε κανονικές συνθήκες δημοκρατίας θα έπρεπε οι κύριοι αυτοί να είναι απολογούμενοι για ασχάτη προδοσία, έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης σε συνέχεια του απατεώνα Τσίπρα και μας μιλάει για ισχυρή οικονομία. Ακούστε λοιπόν ποια είναι η ισχυρή οικονομία του κυρίου Μητσοτάκη. Εννοεί ισχυρή οικονομία, προφανώς δεν μας το εξηγεί, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω αναφέρεται σε ισχυρή οικονομία του Βαρδινογιάννη, του Λάτσι, των Λαβατζίδων ρεύματος, μάλλον αυτούς εννοεί. Διότι έχουν κατατεθεί μέσα στο πλαίσιο της ισχυρής οικονομίας 800.000 αιτήσεις για κοινωνικό τουρισμό. 800.000 Έλληνες ζητάνε τη βοήθεια του κράτους για να κάνουν λίγο τουρισμό στην Ελλάδα. Από αυτές τις 800.000 θα ικανοποιηθούν μόνο 300.000. Πέρυσι οι αιτήσεις ήταν 535.000. Φέτος έχουν φτάσει τις 800.000 και πάνω. Ισχυρή οικονομία. Το πρώτο τρίμηνο του έτους που διανύουμε, 58.000 Έλληνες έκαναν αίτηση για συνταξιοδότηση. Φεύγουν οι άνθρωποι να προλάβουν αυτό που έρχεται, ό,τι μπορούν. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός στην ιστορία του ΕΦΚΑ. Αυτή είναι η οικονομία που μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Που μας λέει ότι πάμε μπροστά. Ότι κοιτάζουμε το μέλλον. Ότι σχεδιάζουμε για την Ελλάδα του 2030. Για το 2030 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει πει ότι τότε η Ελλάδα θα είναι η φτωχότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο φτωχή και από τη Βουλγαρία. Και ο Μητσοτάκης λέει ότι σχεδιάζουμε για το 2030. Προφανώς δεν θα είναι. Τέλος θέλω να πω μία δήλωση που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι η δήλωση του κύριου Σπύρου Άδωνη Γεωργιάδη. Ακούστε τι έχει δηλώσει. Δεν με έχει καπελώσει κανένα επιτελικό κράτος. Ασκώ την πολιτική που θέλω. Ασκώ την πολιτική που θέλω. Να ρωτήσω κάτι. Ο υπουργός ασκεί την πολιτική που θέλει. Δεν είναι ενταγμένος σε μια γενικότερη πολιτική που καθορίζεται από τον Πρωθυπουργό. Σε συνέχεια αυτόν που είπε ο κύριος Καψαμπέλης ότι το ενδιαφέρον του κυρίου Μητσοτάκη είναι το κολέγιο Αθηνών και με αφορμή αυτή τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη, μήπως θα πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει είναι πρωθυπουργός, κυβερνά, δίνει εντολές στους υπουργούς τι να κάνουνε, συζητάει με τους υπουργούς τι πρέπει να κάνουν ως υπουργοί, κάνουν υπουργοί ό,τι θέλουν, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης, κάνω, ασκώ την πολιτική που θέλω. Σοβαρά. Δεν έχουμε πρωθυπουργό. Έχουμε πρωθυπουργό την κυρία Ντόρα που έδιωξε το Μακάριο. Δεν μας τα λέτε, παιδιά. Γιατί μας κρατάτε μυστικό και έχουμε αγωνία. Πείτε μας, σας παρακαλώ. Μην τρέπεστε. Δεν είναι ντροπή να λέτε, κύριε Μητσοτάκη, ότι δεν μπορείτε να ασκήσετε τα καθήκοντά σας. Δεν είναι κακό. Διότι αυτό δείχνεται. Ότι το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι οι φίλοι σας νταβατζίδες οι οποίοι πλουτίζουν και τίποτα άλλο. Πάμε δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων απορρίπτει την επαναποτοποθέτηση της Παρασκευής στη Χεροπούλου στη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου και επικαλείται την οργανική κατάργηση της θέσης αυτής μετά την πρόσφατη συγχώνευση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ηγεσία της αρχής προσέφυγε σε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης που δικαίωνε την υπάλληλο, ισχυριζόμενη πως η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος επιβάλλει την εξάντληση όλων των ένδικων μέσων. Η επιλογή της διοίκησης κατά της άμεσης επαναφοράς μετατρέπει τη δικαστική νίκη σε μια απλή οικονομική αξίωση και παρατείνει την εργασιακή υποβάθμιση της υπαλλήλου. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοίδης. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σε σημερινή του τηλεοπτική εμφάνιση, θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Όσο για τις αμέτρητες τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, ο Υπουργός περιορίστηκε στην επισήμανση ότι απαιτούνται πιο δραστικά μέτρα και καλύτερη ενημέρωση των πολιτών. Πολλοί εξακολουθούν να πέφτουν θύματα και να χάνουν τις περιουσίες τους. Η εκτόξευση του πετρελαίου Brent στα 115 δολάρια το βαρέλι ανατρέπει τον κυβερνητικό σχεδιασμό που βασιζόταν σε αισιόδοξες προβλέψεις των 89 δολαρίων, αναγκάζοντας έτσι το οικονομικό επιτελείο να εξετάσει άρον-άρον την παράταση των επιδοτήσεων. Με το πληθωρισμό να σαρώνει το διαθέσιμο εισόδημα βάσει των οικονομικών δικτών, η κυβέρνηση σχεδιάζει την εξάντληση του εναπομείνοντος αποθεματικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για να παρατείνει την επιδότηση του diesel και του fuel pass έως και τον Ιούλιο. Η δικαστική κατάθεση του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρα στις 4 Μαΐου έκανε γνωστό ένα βαρύ σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του 2020, όπου το Εθνικό Απόθεμα μοιράστηκε σε άτομα που τελούσαν ήδη υποδικαστική διερεύνηση για απάτη βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την έγκρισή του τότε Υπουργού Μάκη Βορύδη και της διοίκησης του οργανισμού διανεμήθηκαν πάνω από 800.000 ευρώ σε ελεγχόμενους που τελικά καταδικάστηκαν το 2025, παραβιάζοντας τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που απαγορεύουν τις διπλές αιτήσεις κατανομές. Εμπιστευτικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι δόθηκαν ρητές οδηγίες για την πληρωμή προσώπων που είχαν εξαιρεθεί λόγω παρανομιών, εκθέτοντας έτσι τη χώρα σε βαρύτατους καταλογισμούς και πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παγκόσμια οικονομία μπορεί να περιμένει ένα πολύ χειρότερο αποτέλεσμα αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί και το 2027 προειδοποίησε τη Δευτέρα η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Σύμφωνα με την ίδια, το σενάριο αναφοράς του Ταμείου που προϋποθέτει σύντομο τέλος του πολέμου μιλά για μικρή επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 3,1% και αύξηση των τιμών στο 4,4%. Πλέον το εν λόγω σενάριο δεν είναι εφικτό. Κάθε μέρα που περνάει το εν λόγω σενάριο μένει πίσω, πρόσθεσε η Γεωργίεβα σε συνέδριο στο Ινστιτούτο Μίλκεν. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί και το 2027, οι τιμές πετρελαίου θα φτάσουν τα 125 δολάρια. Τότε πρέπει να περιμένουμε ένα πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Για σήμερα ο καιρός γίνεται και πάλι ανοιξιάτικο σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθότι αναμένεται γενικά έθριος και με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: Είμαστε εδώ, Μάχη FM, Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος. Όλα ταξιδάκια κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα είναι στα Αμπού Ντάμπι. Ωραία. Θέσατε. Θέλω να πω ότι είναι τεράστιο θέμα ντροπής για την ελληνική δημοκρατία η συμπεριφορά των αρμοδίων στην κυρία Τιχεροπούλου. Η κυρία Τιχεροπούλου είναι υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία δεν είπε «Τι με νοιάζει εμένα αν τα τρώνε, δικά μου λεφτά είναι, της Ευρώπης είναι, απατεώνες είναι οι Έλληνες και τι με νοιάζει εμένα, εγώ να πάρω το μισθό μου, να κλείσω τη βάρδια μου, να πάω σπιτάκι μου και αύριο να ξαναγυρίσω στην καρέκλα μου». Όχι. Η κυρία Τιχεροπούλου είπε «Εγώ είμαι υπάλληλος συνειδητή και σαν συνειδητοποιημένη υπάλληλος όταν βλέπω μια κλοπή, ένα φαγοπότη από ένα σύστημα, το αποκαλύπτω». Και το αποκάλυψε και φτάσαμε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα κυρία Κοβέση. Το βρωμερό και τρισάθλιο αυτό σύστημα που ακούει στο όνομα καθεστώς Μητσοτάκη με τους ανθρώπους του, οι οποίοι είναι χειρότεροι από το Μητσοτάκη. Διότι το να παίρνει κάποιος μια εντολή από κάποιον και να την υλοποιεί είναι χειρότερος από αυτόν που δίνει την εντολή. Το καθεστώς λοιπόν Μητσοτάκη έκανε δίωξη στην κυρία Τιχεροπούλου. Την έδιωξε από την καρέγκλα της, από τη θέση της, από το γραφείο της. Την πήγανε σε μια αγωνία. Και η κυρία Τιχεροπούλου πίστευε ότι στην Ελλάδα υπάρχει δημοκρατία. Και προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Και μπράβο στην δικαιοσύνη και στο δικαστήριο που τη δικαίωσε και είπε «Πρέπει να γυρίσει στη θέση της». Και όταν γύρισε στη θέση της δεν υπήρχε ο ΠΚΠ. Υπήρχε ΑΔΕ του κυρίου Πιτσιλή. Ανεξάρτητη αρχή. Άρα λες, αφού είναι ανεξάρτητη αρχή, δεν παίρνει εντολή από το Μητσοτάκη. Έτσι δεν λες? Έλατε. Και η κυρία Τιχεροπούλου βρίσκεται σε νέα δίωξη από τον κύριο Πιτσιλή, από την ανεξάρτητη αρχή. Προφανώς κατ' εντολή είναι εκδικητική του καθεστώτος Μητσοτάκη. Κάνει έφεση ο κύριος Πιτσιλής στη δικαστική απόφαση που δικαιώνει την κυρία Τιχεροπούλου. Κύριε Πιτσιλή μου, γιατί αγόρι μου, γιατί μόνο έφεση? Μόνο έφεση? Γιατί? Σίγα. Όταν ο διοικητής της ΑΔΕ που ελέγχει εφοριακούς οι οποίοι πρέπει να κάνουν εντύμως τη δουλειά τους, τιμωρεί, γιατί έφεση είναι τιμωρία, μια δημόσια υπάλληλο που έκανε έντιμα τη δουλειά της, σημαίνει ότι και οι υφιστάμενοι του κύριου Πιτσιλή εφοριακοί νομιμοποιούνται να κάνουν παρανομίες, να μην κάνουν έντιμα τη δουλειά τους. Όταν ο κύριος Πιτσιλής κατατρέχει μια έντιμη δημόσια υπάλληλο, σημαίνει ότι δίνει εντολή στον εφοριακό, κάνε ρε ό,τι θέλεις, δεν θα σε ελέξω, γιατί κυνηγάω την κυρία Τιχεροπούλου. Έτσι εγώ το ερμηνεύω. Μπορεί να είμαι χαζός, αλλά εγώ αυτό καταλαβαίνω. ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων οφείλει να δίνει το παράδειγμα στους εφοριακούς ότι εδώ πλέον επικρατεί ετοιμότης και όχι φακελάκι. Και το παράδειγμα του είναι η κυρία Τιχεροπούλου που κάνει έφεση στη δικαίωσή της. Άρα καταλαβαίνετε τι θα υποστείτε εσείς που θα χτυπήσει την πόρτα σας ένας εφοριακός. Επειδή έχω ανάψει και επειδή πάνω απ' όλα είναι υγεία, καλά το λέω κύριε, χρειάζομαι έναν τρόπο για να αποκτήσω πάλι την ηρεμία μου και την υγεία μου. Γι' αυτό πήραμε τηλέφωνο, ο κύριος Αγιαννητόπουλος το έκανε δηλαδή, τον κύριο Ανδρέα Μεϊμάρη, που έχει την κάρτα υγείας F-Club. Κύριε Μεϊμάρη, θα μου δώσετε μια κάρτα και εμένα, να βρω την υγεία μου, γιατί δεν με βλέπω εδώ μέσα.
1: Φυσικά. Κύριε Βλάβο, κύριε Καψαβέλη, σε εσάς τους ακροατές του Μάχη FM. Καλημέρα στη χώρα του να γελάς και να κλαις. Φυσικά και θα σας δώσουμε κάρτα και ευτυχώς που υπάρχετε κι εσείς και αναδεικνύετε τα θέματα. Γιατί ξέρετε, το να μην μιλάω, το να απέχω, το να μην το βγάζω στην επιφάνεια είναι συνενοχή, είναι συγκάλυψη. Και ευτυχώς εσείς δεν τα κάνετε αυτά. Ούτε σε εσάς, ούτε στο φόκου συμβαίνει.
0: Ναι, είμαστε οι βλάκες της υπόθεσης. Έχετε δίκιο.
1: Όχι, είναι θέμα ότι τουλάχιστον εγώ θα το πω, να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Και παίρνεις όλο τον κραδασμό πάνω σου ως δημοσιογράφος. Είναι τεράστιο θέμα. Πόσο παραπάνω που καλούσανε βίντεο ολόκληρο, επί τρεις φορές ανά πέντε λεπτά το 166, και δεν σηκώναν τη γραμμή. Σε επίγον περιστατικό, έτσι. Γιατί κάποιος με ρωτάει, γιατί ρε Μεϊμάρη να πάρω την κάρτα υγείας στο F-Club. Πες με ένα λόγο. Χίλιους λόγους μπορώ να σου πω να πάρεις την κάρτα υγείας στο F-Club. Ειλικρινά δεν υπάρχει ούτε ένας λόγος ώστε να μην την αποκτήσεις. Πρώτον, γιατί αξίζει ανθρώπινη συμπεριφορά και υγεία χωρίς ταλαιπωρία.
0: Άρα αυτός που παίρνει την κάρτα F-Club, πού τηλεφωνεί, τηλεφωνεί στο ΕΚΑΒ ή αλλού?
1: Αφού ήταν πάλι στο ΕΚΑΒ, άστο να πάει. 23 13 253 333 είναι 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης. Μιλάς αμέσως με εκπρόσωπο, δεν σου μιλάει ρομπότ, ούτε AI, ούτε τίποτα. Για να καταλάβει τον άνθρωπο τις ανάγκες του, να του δώσει κατεύθυνση, να του στείλει ασθενοφόρο αν χρειαστεί άμεσα. Στο τρίτο χτύπημα έχει μιλήσει με εκπρόσωπο. Δεν παίρνει αναμονή. Είναι προτεραιότητά μας ο άνθρωπος και ο Έλληνας πολίτης. Που κατάντησε ο Έλληνας πολίτης να είναι
0: στο όχι τρίτο δεύτερη, χτύπημα,
1: στο τρίτης κατηγορίας.
0: Στο ας τρίτο χτύπημα σηκώνει το τηλέφωνο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μιλήσει με εκπρόσωπο. Ο οποιοσδήποτε καλεί την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης, τρεις βάρδιες εργάζονται για εσάς. Τρεις βάρδιες για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Και να πηγαίνει ο κόσμος στις καλύτερες κλινικές της εκάστοτε πόλης, αν μιλάμε για το λεκανοπέδιο, γιατί η κάλυψη είναι πανελλαδική και χωρίς όριο ηλικίας και ιατρικό ιστορικό. 15 κλινικές όλο το 24ωρο να μας δουν γιατροί δωρεάν. Είτε σε παιδιατρικό, είτε σε εμάς τους ενήλικες. Όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, δωρεάν επισκέψεις. Και σε επίγον περιστατικό και σε τακτικό ιατρείο. Δωρεάν μεταφορά με ιδιωτικό ασθενοφόρο, όσες φορές και αν χρειαστεί. Δεν υπάρχει πλαφόν. Δεν υπάρχει εκαναχή επισκέψεις τελείωσε. Κάθε μέρα αν θέλω να πηγαίνω μπορώ να επισκέπτομαι τους ιατρούς ή να χρησιμοποιώ το ασθενοφόρο. Και τις εξετάσεις τις διαγνωστικές που είναι ένα μεγάλο ακάθι, γιατί καλά μου λες εσύ οποιοδήποτε, σου έχω έκπτωση 15% θα πληρώσεις αφού έχεις αιωπή. Έλα όμως που το 15% για έναν υπέρηχο άνω κάτω κοιλίας, γιατί είναι ένα όργανο, είναι 28 ευρώ η συμμετοχή. Αιματολογικές, βιοχημικές, υπερήχους, τρίπλεξ, τη συμμετοχή την απορροφούμε όλοι εμείς. Βάζουμε πλάτη ως F-Club και απορροφούμε τη συμμετοχή, όσες φορές και αν κάνεις εξετάσεις. Ακόμα και καθαρισμό δοντιών σε οδοντίατρο, γιατί ο Έλληνας δεν είναι αμέλης, αλλά περισσεύουν τα μπικικίνια να το πολλαϊκιστεί. να πάω να δώσω 50 ευρώ για ένα καθαρισμό δοντιών. Το έχεις δωρεάν. Και μάλιστα όχι μια φορά, δύο φορές το έτος. Γιατί σήμερα θα δώσουμε στον κόσμο, στους ακροατές του Μάχη FM, την κάρτα υγείας του F-Club. Ακόμα και για νοσηλεία και επεμβάσεις, γιατί θα πάρουν την πλάστη κάρτα με έκπτωση που φτάνει και το 60%, η ατομική έχει 100 ευρώ για ένα χρόνο. Πέντε άτομα, όχι πέντε, έξι, γιατί υπάρχουν και παππούδες, γιαγιάδες που θέλουμε να βάλουμε. Έξι άτομα, διετές πρόγραμμα, 150 ευρώ. Όλοι όσοι τηλεφωνήσουν τώρα, 23, 13, 253, 333, παίρνουν αυτή την τεράστια προσφορά. Αν διαιρέσεις το ποσό, ο κόσμος θα καταντηληθεί με 30 ευρώ σχεδόν το άτομο. Για δύο χρόνια τι κάλυψη έχω. Οπότε 23, 13, 253, 333, υγεία χωρίς ταλαιπωρία είναι δικαίωμα όλων και όχι ολίγων και πλουσίων μόνο.
2: Και όταν λέτε όλοι, τι προϋποθέσεις, δηλαδή όλοι, δεν χρειάζεται κάποια προϋπόθεση, όποιος θέλει.
1: Καμία, καμία. Ο άλλος είναι υπερήλικας. Μια γυναίκα που σκέφτεται να φέρει στον κόσμο παιδί, σπανίζει βέβαια πλέον αυτό στις μέρες μας. Ακόμα και για τους υπερήκους τριμήνου κοίησης που πληρώνουν 180 και 200 ευρώ οι γυναίκες να δίνουν τα μισά χρήματα, δηλαδή δεν υπάρχει προϋπόθεση, σκέφτομαι να φέρω στον κόσμο ένα παιδί, είμαι ένας άνθρωπος μεγάλος και έχω κινητικά προβλήματα και θέλω και νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων, καλή, έχει την κάρτα, δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, δεν υπάρχουν ψηλά γράμματα, όλοι έχουν δικαίωμα σε υγεία χωρίς ταλαιπωρία, οπότε οι γραμμές είναι ανοιχτές μέχρι και τέλος της εκπομπής σας. 23, 13, 253, 333, 6 άτομα για διετές πρόγραμμα στα 150 ευρώ.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Μέιμαρη.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να επαναλάβω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δεν πρέπει να ξεχαστούν οι άνθρωποι. Παρασκευή, Ζούλια, 35 ετών. Επαμεινόρδας Τσάκαλης, 36 ετών. Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και των 4 μηνών έγκυος. Τα θύματα στη Μαρφίν. Φωτιά από βαλτούς από το παρακράτος συγκεκριμένου Νταβατζή για να σωθεί η φαυλοκρατία στην Ελλάδα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πάω τώρα σε ένα θέμα για να σας δείξω τι μεγάλος ηγέτης είναι ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει ρε. Έχει δίκιο ο φίλος μου ο Άρης Γκέμπελς. Είναι παγκόσμιος ηγέτης. Το γνωρίζουνε ήδη στη Γαστούνη. Στη Γαστούνη είναι ρε βλάχο, στη Γαστούνη. Τι έγινε ρε στη Γαστούνη? Στη Γαστούνη υπήρχε ένας περιπτεράς. Πήγε ένας πιτσιρικάς και κάτι βούτυξε από το περιπτερό του. Βγήκε ο περιπτεράς και το κυνήγησε. Το πιάσε, δεν ξέρω τι έγινε. Και σε λίγο εμφανίστηκαν 20 Ρωμά στο περίπτερο και του τα έκαναν για μπογιάλο. Τον έσπασαν και στο ξύλο. Ο άνθρωπος είπε, κλείνε το περίπτερο, φοβάμαι. Κλείνει το περίπτερο λοιπόν. Και αποφασίζει να ανοίξει ένα μαγαζί. Μα ό,τι λεφτά είχε. Ετοιμάζεται λοιπόν να το ανοίξει, το φτιάχνει. Και ορμάνε, του το σπάνε και του βάζουνε και φωτιά. Γεια σου ρε Μητσοτάκη γίγαντα, είσαι παγκόσμιος ηγέτης. Χωρίς εσένα δεν θα υπήρχε η Ελλάδα. Δεν θα υπήρχε το Γαστούνι. Ο υπουργός σου θα τελειώσει από τον Κουρέα. Να ασχοληθεί με το θέμα αυτό ή είναι ακόμη στον Κουρέα. Πόση ώρα κάθεται στον κουρέα ο υπουργός σου για να ασχοληθεί? Η Γαστούνη ανήκει στην Ελλάδα? Έχει καταληφθεί η Γαστούνη από Ρωμά? Κάνουν ό,τι θέλουν εκεί? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πρωθυπουργός σαν το Μητσοτάκη, να το ξέρετε. Δεν υπάρχει. Είναι κορυφαίος. Το ξέρουν ήδη στο Γαστούνι. Το ξέρουν. Το ξέρει και η κυρία Τυχεροπούλου. Σιγά το θέμα. Αυτά ζούμε. Είναι λεπτομέρεια? Όχι. Για μένα είναι το κορυφαίο θέμα της ημέρας. Μια περιοχή στην Ελλάδα είναι στην κυριολεξία υποκατάληψη με τρομοκρατία. Αυτό είναι τρομοκρατία. Αυτό είναι τρομοκρατία. Με έναν πρωθυπουργό ο οποίος ασχολείται με το Κολέγιο Αθηνών. Έτσι. Αυτό είναι τρομοκρατία. Επειδή κάποιοι προφανώς έχετε μπει τώρα να μας ακούσετε, θέλω να πω ότι και να επαναλάβω αυτό για το οποίο, με το οποίο ξεκίνησα στις 10 η ώρα, ότι κανονικά υπό συνθήκες δημοκρατίας σήμερα από χθες το βράδυ θα έπρεπε να έχει ασυλληφθεί ο κύριος Τσίπρας μετά την αποκάλυψη του πρώην Γερμανού πρέσβη, ότι τον κάλεσε στο γραφείο του και είπε ο κύριος Τσίπρας στο Γερμανό πρέσβη τότε να μεταφέρετε ένα μήνυμα στην κυρία Μέρκελ και στον κύριο Σόιμπλε ότι εγώ θα υπογράψω να μην ακούει αυτά που λέω στους Έλληνες. Go back Merkel και με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Είναι η απόδειξη περί απάτης και κλοπής ψήφου ενός λαού. Κάτι που έκανε και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης με τη Vodafone όταν εξελέγει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ενώ δεν τον ψήφισα. Το άλλο ιστορικό το οποίο έχω ζήσει από κοντά, γιατί εκτιμούσα και εκτιμώ πάρα πολύ τον κύριο Σταύρο Δήμα, είναι η ομολογία και του Τσακαλώτου και του Σταθάκη, υπουργών, υπερυπουργών του Τσίπρα, ότι κακώς καταψήφισαν την υποψηφιότητα Σταύρου Δήμα και έριξαν την κυβέρνηση Σαμαρά. Μα δεν καταλάβατε, κύριε Τσακαλώτο και κύριε Σταθάκη, ότι η καταψήφιση του Σταύρου Δήμα δεν έγινε γιατί ήταν στα σχέδια του Τσίπρα. Έγινε γιατί ο κύριος Τσίπρας είχε διαβεβαιώσει συγκεκριμένο δαβαζή επιχειρηματία ότι αν τον βοηθήσει να εκλεγεί πρωθυπουργός θα του κάνει σιδηροδρομική γραμμή μέσα στην επιχείρησή του. Καλά ρε Βλάχο, τόσο δύσκολο, τόσο φοβερό είναι να κάνεις μια σιδηροδρομική γραμμή μέσα σε μια επιχείρηση? Ναι, για λόγους φορολογικούς όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί αρνιόντουσαν να ικανοποιήσουν το αίτημα του συγκεκριμένου επιχειρηματία. Το διαπραγματεύτηκε και το υλοποίησε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας με ανταλλαγή την ανέλυξή του ως πρωθυπουργός. Σας θυμίζω τον εκβιασμό που είχε στηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών στον τότε βουλευτή του Πάνου Καμένου, τον κύριο Χαϊκάλη. Βιαζότανε ο επιχειρηματίας. Αφού θα μου υπόσχεται, αφού θα μου κάνει τη συνδρομική γραμμή, κάτω το γρήγορα, γρήγορα, πρωθυπουργό. Γιατί άλλοι δεν μου το λένε, δεν μου το κάνουνε. Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά ο κύριος Τσίπρας, αυτός ο απατεώνας που παριστάνει τον αριστερό, αυτός ο προδότης της Δημοκρατίας και της Μακεδονίας, ήταν αυτός που πήρε όλους τους βουλευτές του από την Ολομέλεια της Βουλής το 2014, ώστε να μπορέσει ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Μητσοτάκης ο Κυριάκος, ο Στουρνάρας και 146 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσουνε και να χαρίσουνε 1.200.000.000 στους Βαρδινογιάννη Λάτσι. Αυτός ο τύπος μας κουνάει το δάχτυλο και παρουσιάζει μανιφέστο. Πήγαινε ψηφίστε τον. Πήγαινε ψηφίστε Μητσοτάκη. Αυτός που τον κατεντολήνει συγκεκριμένου επιχειρηματία συγκάλυψε τον Τσίπρα στο μεγάλο έγκλημα των 104 καμένων ζωντανών στο μάτι. Αυτός που συγκάλυψε αυτόν που μετέφερε το υγρό στα Τέμπη. Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτός που πήγε για σκι όταν οι Έλληνες ήταν στις πλατείες εναντίον της προδοσίας της Μακεδονίας. Γιατί αυτό τον διέταξε η Μέρκελ, όπως διέταξε και τον Τσίπρα να κάνει την προδοσία. Χθες το ανατρεπτικό δελτίο ειδήσεων, και κλείνω με αυτό, αποδείξαμε πόσο απατεώνας είναι ο Μητσοτάκης. Με ένα βίντεο. Όχι γιατί τον είπαμε εμείς απατεώνα, αλλά με ένα βίντεο. Είχε πάει στη Βουλή και από την Ολομέλεια εκεί του ομιλητή είχε πει ότι ο Τσίπρας αντάλλαξε την προδοσία της Μακεδονίας με το να μην κοπούν οι συντάξεις. Και όταν ρωτήθηκε αργότερα στην εκπομπή του Παπαδάκη ότι ήταν βαρύ αυτό που είπατε κύριε Μητσοτάκη, ο κύριος Μητσοτάκης είπε το εξής καταπληκτικό. Μα το έχω διαβάσει στο βιβλίο της Ελένης Βαρβιτσιώτη. Και βγήκε η Ελένη Βαρβιτσιώτη και λέει: εμείς δεν έχουμε γράψει κάτι τέτοιο, παιδιά.
2: Ο Τσίπρας δεν είπε ότι το γράφει το βιβλίο?
0: Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, αυτοί οι δύο απατεώνες.
2: Δύο λεφτά. Ο Μητσοτάκης είναι. Ο Τσίπρας δεν. Δηλαδή το είπε χωρίς να υπάρχει στο βιβλίο, γιατί από ό,τι
0: άκουσα. Μπορεί να διαβάσει το βιβλίο. Ούτε ένας ούτε άλλος.
2: Βεβαίως. Δύο λεφτά. Από ό,τι άκουσα, ο κ. Τσίπρας είπε: δεν έρχομαι να μιλήσω, διότι γράφεται στο βιβλίο σας κάτι το οποίο είναι δολοφονία χαρακτήρα μου. Α, δεν το είχαν γράψει όμως.
0: Δεν το είχαν γράψει. Προφανώς ο Τσίπρας το είπε αυτό γιατί άκουσε το Μητσοτάκη να το λέει.
2: Με συγχωρείτε, το βιβλίο δεν κυκλοφορεί.
0: Βεβαίως, δεν το έχω διαβάσει εγώ.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν το είχε διαβάσει?
0: Όχι. Προφανώς όχι. Γιατί διαβάζει βιβλία ο Τσίπρας? Εσύ πιστεύεις ότι ο Τσίπρας μετά τις καταλήψεις που έχει κάνει στα σχολεία μπορεί να διαβάσει ένα ολόκληρο βιβλίο?
2: Τι να πω.
0: Μα ακριβώς αυτό, όπως το περιγράφεις, επιβεβαιώνει αυτό που λέω εγώ. Ότι Τσίπρας Μητσοτάκης είναι το ίδιο. Μιλάμε για κορυφαίους παγκόσμιους απατεώνες. Βεβαίως, έχεις δίκιο. Γι' αυτό τους ανασύρουνε και τους έχουνε μπροστά οι λαθρέμποροι, τα βατζίδες. Γιατί μόνο με τέτοιους τύπους μπορούν να λέει λατούν την Ελλάδα. Πήγαινε να βάλεις βενζίνη. Πήγαινε να βάλεις πετρέλαιο. Προχθές χιόνιζε. Κάποιοι άνθρωποι βάλανε πετρέλαιο θέρμασης. Έχουνε λεφτά. Έχουνε λεφτά. Για να τα οικονομάνε 2, 3, 4, 5, 6 νταβατζίδες. Και όσο πιο ακριβή είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο στα βενζινάδικα, τόσο μεγαλύτερο το κέρδος των λαθρεμπόρων καυσίμων. Βεβαίως, αυτό εννοούσα. Όπως το περιγράφεις. Δύο τύποι. Ο ένας στην τηλεόραση του Παπαδάκη, ο Μητσοτάκης, και ο άλλος σε απάντηση στην Ελένη Βαρβιτσιώτη, είπαν για κάτι για το οποίο δεν υπάρχει σε ένα βιβλίο. Κορυφαίοι απατεώνες.
3: Κύριε Καψαμπέλη.
2: Μια εξέλιξη που δεν ξέρω αν πρέπει να την μάρουμε τώρα πόσο της μετρητής, πόσο σοβαρά, πόσο υπάρχει διόγκωση, δεν ξέρω, αλλά βλέπω ότι ένα σκηνικό που διαμορφώνεται παραπέμπει σε άλλες εποχές, θα έλεγα και σε άλλους αιώνες, δεν ξέρω. Με αυτό το κρουαζιερόπλιο το οποίο...
0: Να σε διακόψω λίγο. Παρακαλώ. Επειδή βλέπω αυτή τη στιγμή στο Sky να πρωταγωνιστεί πια σε μια νέα απάτη σε βάρος του ελληνικού λαού με εκπομπή που θα κάνει ο κύριος Παύλος Τσίμας, ότι ήρθε η ώρα για επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο. Αυτό γίνεται κάθε φορά που πάμε σε εκλογές. Αυτό ήθελα να με συγχωρήσω.
2: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το οποίο πραγματικά σημαίνει τώρα με αυτό την είδηση την έχετε ακούσει. Ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει μπει ουσιαστικά σε διεθνή καραντίνα μεσοπέλαγα. Με τρεις νεκρούς από αυτό τον καινούριο ιό τώρα, τον Χάντα ιό, παραμένει λέει αγκυροβολημένο ανοιχτά εκεί σε ένα λιμάνι στο πράσινο ακροτήριο. Προσέξτε. Οι αρχές, γι' αυτό λέω, παραπέμπει σε σκηνικά άλλων αιώνων. Αρνούνται την αποβίβαση των επιβατών, φοβούμενες εξάπλωση του ιού, του Χάντα ιού. Υπάρχουν ήδη τρεις νεκροί, έχουν χάσει λέει τρεις άνθρωποι τη ζωή τους, τρεις ακόμη έχουν νοσήσει και ένας εξ αυτών είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες υπό τις οποίες ο ιός εμφανίστηκε και εξαπλώθηκε στο πλοίο. Και το πιο, τώρα τι να πω, ανησυχητικό, δεν θέλω να το πω έτσι, είναι λέει μεταξύ των επιβενόντων υπάρχει και ένας Έλληνας, όπως προκύπτει από τη λίστα των επιβατών που δόθηκε σε δημοσιότητα από την εταιρεία που έκανε την κρουαζιέρα. Κυκλοφορεί και ένα βίντεο που ένας από τους επιβάτες που είναι εγκλωβισμένος στο πλοίο, κλαίγοντας, περιγράφει την κατάσταση. Αυτό που συμβαίνει, λέει, είναι πολύ πραγματικό, τραγικό για όλους μας. Δεν είμαστε απλά μια είδηση, είμαστε άνθρωποι με οικογένειες και ζωές. Με σπασμένη φωνή περιγράφει την κατάσταση. Το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα απογίνουμε, τι θα γίνει. Το μόνο που θέλουμε είναι να νιώσουμε ασφαλείς και να επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Οι νεκροί, λέει, είναι δύο Ολλανδοί, ένας άνδρας 70 ετών και μία γυναίκα 69. Ο άνδρας κατέληξε φτάνοντας το πλοίο στο νησί Αγία Ελένη, που είναι στο νότιο Ατλαντικό, βρετανικό νησί. Η γυναίκα παρουσίασε συμπτώματα εν πλώ και διακομίστηκε στη Νότια Αφρική σε νοσοκομείο του Johannesburg. Και το τρίτο θύμα είναι ένας άνδρας γερμανικής καταγωγής, το οποίο παραμένει στο πλοίο Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διεξάγει, λέει, ελέγχους και επιδημιολογική διερεύνηση. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι σε φροντίδα κλπ. Ψάχνουν να βρουν τι έχει γίνει. Το πιο ενδιαφέρον τώρα εδώ της υπόθεσης είναι ότι μέχρι σήμερα, λέει, δηλώνει ο επικεφαλής ειδικών παθογόνων στο Εθνικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Καναδά, ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν, λέει, ειδικά εμβόλια ή φάρμακα για την αντιμετώπιση του χανταϊού και η αντιμετώπιση βασίζεται μόνο σε υποστηρικτικά μέτρα, δηλαδή έγκαιρη διάγνωση, άμεση ιατρική παρέμβαση,
3: διαθήκη
2: και νοσηλεία σε εξειδικευμένες μονάδες. Δεν υπάρχουν, λέει, προς το παρόν ιατρικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της νόσου, η οποία άρα πραγματικά είναι μια καινούργια, ένας καινούργιος ιός. Τι είδους πράγμα είναι αυτό τώρα? Αυτό, λέει, δεν είναι ακριβώς με βάση τα ιατρικά στοιχεία, που τη βιβλιογραφία που έχει μέχρι στιγμής γίνει γνωστή. Δεν είναι ένας ιός, είναι μια οικογένεια ιών που εντοπίζονται παγκοσμίως και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες στον άνθρωπο. Κυριότερες είναι πνευματική προσβολή που επηρεάζει τους πνεύμονες, αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο που πλήττει τα νεφρά. Αλλά τώρα εδώ προσέξτε πώς γίνεται η μετάδοση. Εδώ είναι το παλαβό. Λέει, μέσω επαφής με τροκτικά, όπως ποντίκια και αρουραίοι. Μεταφέρεται μέσω εισπνοής σωματιδίων από αποξηραμένα ούρα ή περιτώματα τροκτικών, από επαφή με σάλιο μολυσμένων ζώων, πιο σπάνια από δάγκωμα ή γρατσουνιά. Σε αντίθεση, λέει, πάντως με άλλους ιούς, η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια, είναι εξαιρετικά σπάνια. Τα συμπτώματα, είπαμε, σύνδρομο πνευματικής προσβολής, εμφανίζονται από 1-8 εβδομάδες μετά την έκθεση στον κίνδυνο. Ξεκινούν ήπια, με κόπωση πυρετό, μυϊκούς πόνους, πονοκέφαλο, ναυτία, εμετούς, διάρειες, βήχα, δύσπνοια, πίεση στο στήθος και σε σοβαρές περιπτώσεις η θνητότητα μπορεί να φτάσει έως και το 38%. Η διάγνωση είναι δύσκολη στην αρχή, καθώς τα αρχικά συμπτώματα μοιάζουν με γρίπη και συχνά απαιτείται επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος μετά από 72 ώρες. Δεν υπάρχει θεραπεία, επαναλαμβάνουν οι ειδικοί, ή εμβόλιο για το χανταϊό. Η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική και περιλαμβάνει ενυδάτωση, ξεκούραση, παρακολούθηση σε νοσοκομείο, υποστήριξη αναπνοής με διασωλήνωση, αιμοκάθαρση σε περίπτωση νεφρικής ανεπάρκειας. Σφραγίστε, λέει, ανοίγματα σε σπίτια και αποθήκες για να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή με τροχτικά. Μην αφήνετε εκτεθειμένα τρόφιμα. Καθαρίζετε χώρους με προσοχή, αποφεύγοντας την εισπνοή σκόνης, και μην αφήνετε εκτεθειμένα τρόφιμα. Αυτά είναι τα στοιχεία που υπάρχουν. Ξαναλέω, δεν μπορώ να εκτιμήσω, δεν μπορώ να γνωρίζουμε τις διαστάσεις που μπορεί να έχει και τι πραγματικά μπορεί να συμβαίνει τώρα με αυτό τον καινούριο χανταϊός. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε ένα κρουαζιερόπλοιο ακριβό, πολυτελείας.
3: Μεγάλο πλήγμα στην κρουαζιέρα.
2: Αυτό. Το οποίο έχει μετατραπεί σε υγειονομική βόμβα και είναι σε καραντίνα. Δεν αφήνουν οι τοπικές αρχές, δεν το αφήνουν να πλησιάζει και δεν αφήνουν να επιβιβαστεί ο κόσμος που είναι πάνω. Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό. Βεβαίως είναι πλήγμα, αλλά είναι και υγειονομικό θέμα. Είναι, δηλαδή, Όταν μας λένε ότι δεν ξέρουν τώρα, δηλαδή το μαθαίνουμε αυτό και δεν υπάρχει
3: κάποιο. Από την Αργεντινή είχε ξεκινήσει.
2: Ναι, ναι.
3: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνεται με τη Μερκοσούρ, έτσι, που στέλνουν προϊόντα από εκεί.
2: Μα είπαμε χθες ότι ο κύριος Κακαβάς, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Γεωτεχνικών, έδωσε συνέντευξη στη Μυτιλίνη όπου ήταν για το θέμα του αυθόδους πυρετού.
3: Και στο ανατρεπτικό δελτίο χθες το βράδυ.
2: Και αποκάλυψε ότι είχαν έρθει κοτόπουλα που είχαν 80% σαλμονέλα. Η Μερκοσούρ, επαναλαμβάνω, επειδή είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι επειδή παρεπέμψει με απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν θα ξεκινούσε η εφαρμογή της. Όχι. Οι Βρυξέλλες, Κομισιόν, αυθερέτως, ποιος θα τους εμποδίσει, είπαν ότι παρά την δικαστική εκκρεμότητα, παρά την παραπομπή, παρά την εκκρεμοδικία, θα ξεκινήσει η εφαρμογή της. Βιάζονταν. Και η εφαρμογή της Μερκοσούρ ξεκίνησε από την 1η Μαΐου. Από την Πρωτομαγιά είναι δηλαδή τώρα η 5η μέρα εφαρμογής της Μερκοσούρ, με όλα αυτά τα οποία είναι άκρως καταστροφικά για τις, και για την οικονομία συνολικότερα, οι επιπτώσεις για χώρες όπως η δική μας, σε αντίθεση με τη Γερμανία κατά κύριο λόγο, η οποία υποφελείται διότι θα κάνει σε αντιστάθμινα, σε ανταλλαγή, εξαγωγές αυτοκινήτων, βιομηχανικών προϊόντων στις χώρες της Μερκοσούρ.
3: Για να σωθεί η γερμανική αυτοκίνητο βιομηχανία.
2: Ακριβώς.
3: Αυτό γίνεται.
2: Την ώρα που επαναλαμβάνω. Την ώρα που επαναλαμβάνω, ο Τραμπ και. Άρα αυτό καταλαβαίνετε πώς θα επεκταθεί, λέει στις δικές του αυτοκινητοβιομηχανίες, αφήστε τα αυτοκίνητα, αρχίστε να κατασκευάζετε, να παράγετε όπλα, εξαρτήματα για τα οπλικά μας συστήματα. Σαν να τους λέει και τους λέει, εδώ είναι το χρήμα. Εδώ είναι πλέον το χρήμα. Πολεμική βιομηχανία, πολεμική οικονομία. Δηλαδή, διαμορφώνεται συνολικά παγκόσμια ένα σκηνικό παράνοιας.
3: Θα συνεχιστεί ο πόλεμος.
2: Ότι δεν θα συνεχιστεί απλά ο τούτος ο πόλεμος.
3: Όχι αυτός, γενικά.
2: Ότι μπαίνουμε σε περίοδο πολεμικών συγκρούσεων εντονότερων. Δηλαδή δεν μπορώ, το λέμε έτσι ελαφρά την καρδία, αλλά πραγματικά αρχίζεις και λες, κάπου η λογική σταματάει, κάπου το μυαλό δεν μπορεί να λειτουργήσει άλλο. Δηλαδή λες τώρα εδώ τι γίνεται, θα την άξουν τον πλανήτη στον αέρα? Διότι με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν λάβουμε υπόψη και την εξέλιξη της τεχνολογίας, αν λάβουμε υπόψη ότι σε πολύ λίγο διάστημα, όχι χρόνια πολλά, σύντομα, βλέπετε τι γίνεται με τα ρομποτοειδή.
3: Α, είδες το καινούριο, η Κίνα απαγόρευσε, λέει, απαγόρευσε, χθες έγινε αυτό, απαγόρευσε τις απολύσεις εργαζομένων από επιχειρήσεις που βάζουν στην παραγωγή ρομπότ. Δηλαδή λέει, μπορεί να βάλεις ρομπότ, αλλά δεν θα πωλήσεις εργαζομένος.
2: Η Κίνα. Η Δύση απολύει ήδη.
3: Καλά η Δύση.
2: Η Δύση απολύει. Και θα απολύσει και άλλους. Και ο Μάσκ, ο γνωστός Μάσκ, έχει προβλέψει ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, κύριε Γιαννητόπουλε, με κοιτάτε κουνώντας το κεφάλι, ότι
3: θα σε απολύσουμε.
2: Ότι μόνο.
3: Αγιανιτόπουλε, ετοιμάζει.
2: Ότι αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν χειρονακτικές εργασίες, χειρονακτική εργασία, σε λίγο καιρό θα είναι όλοι άνεργοι. Μερικές χιλιάδες θα αρκούν παγκοσμίως μέσω της τεχνητής νοημοσύνης για να υποκαταστούν και να υποκαταστήσουν διαχρονικά, προοπτικά, εκατομμύρια εργαζόμενους. Λοιπόν, με την εξέλιξη αυτή, και επειδή αυτό και τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη μεταφέρεται και στην πολεμική βιομηχανία, δηλαδή το επόμενο στάδιο, όσο και αν ακούγεται απίθανο, είναι πραγματικότητα. Το επόμενο στάδιο είναι ότι οι πόλεμοι ήδη βλέπουμε τα drones. Τα μη επανδρομένα. Δεν χρειάζονται άνθρωποι, δεν χρειάζονται αναλώσιμα ανθρώπινα είδη. Στέλνει το drone, ρίχνει το
3: Σκοτώνει ανθρώπους όμως.
2: Ναι, δεν χρειάζεται να στείλει άνθρωπο να το κάνει. Στρατιώτη. Πηγαίνει τον δρόμο και σκοτώνει.
3: Δεν χρειάζεται να στείλει στρατιώτη.
2: Ναι, δεν χρειάζεται να στείλει στρατιώτη.
3: Αλλά αυτοί που σκοτώνουν είναι άνθρωποι.
2: Μα ακριβώς. Το επόμενο λοιπόν στάδιο θα είναι, το αμέσως επόμενο στάδιο θα είναι μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να γίνεται ο πόλεμος, να γίνονται οι πολεμικές επιθέσεις. Σε βάρος ανθρώπων βεβαίως, δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν στρατοί, θα πηγαίνουν τα συστήματα. Και όπως καταλαβαίνει εύκολα κανείς, αυτό στο βάθος Κύπρο τι έχει? Το τέλος ανθρωπότητας. Έτσι, δηλαδή κάποιος παλαβός θα κάνει τη λάθος κίνηση.
3: Πατήσε κουμπί.
2: Το μόνο έτσι για να το λίγο διακομωδήσω όσο μπορώ θα είναι αυτά να συμβούν μετά από εμάς.
3: Άμπα, γιατί?
2: Αν γίνουν και με εμάς, πάμε να κάνουμε κάνα μπάνιο ο Γιαννητόπουλε τώρα που φτιάχνει ο καιρός, να προλάβουμε λίγο, να βάλουμε λίγο αλάτι στο κορμί μας, γιατί... Τέλος πάντων, αυτό... Αυτά.
3: Και αυτά.
2: Μόνο. Αυτά. Και άλλα.
3: Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση μια είδηση. Αν έχεις...

0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Έλατε.
0: Και για ποιο λόγο. Ε.
1: Έλατε.
0: Μπράβο. Άρα έχουμε δύο ηγέτες. Πούτιν και Τραμπ. Οι οποίοι είναι στο στόχαστρο εγκληματικών ενεργειών. Εντυπωσιακό, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Πώς μπορεί να εξελιχθεί. Προφανώς οι άνθρωποι αυτοί φοβούνται, έτσι. Και άρα επηρεάζει και την ψυχοσύνθεσή τους. Τέλος πάντων, αυτά τα λίγα. Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης. Σε μια περιοχή, σε ένα πλανήτη που μόνο ειρήνη δεν έχει. Εμείς γιορτάζουμε την Αγία Ειρήνη, θέλουμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Πραγματικά, έχει ανάγκη ο λαός. Διάβαζα προχθές τι λεφτά δίνουν τα κράτη για να εξοπλιστούν. Και υπολόγισα ότι αν αυτά τα λεφτά τα είχαν δώσει, παράδειγμα λόγω, έτσι, δική μου άποψη ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν άκουγε κανένας. Αν τα λεφτά αυτά τα είχαν δώσει να αναπτυχθεί η Αφρική. Πώς? Με την κατασκευή ενός σιδηροδρόμου που ζητάνε οι Αφρικανοί ηγέτες, ο οποίος σιδηρόδρομος θα διασχίζει την Αφρική από τον νότο μέχρι το βορρά και με διακλαδώσεις σε όλες τις χώρες, προκειμένου άνετα, γρήγορα, φθηνά να μεταφέρουν τα προϊόντα τους και να τα πουλάνε σε άλλες χώρες. Τι ανάπτυξη θα είχε η Αφρική, όλοι αυτοί που έρχονται με τις βάρκες, όχι μόνο δεν θα έρχονταν, αλλά θα πηγαίναμε εμείς με βάρκες εκεί για να βρούμε δουλειά, διότι θα είχε τρομερή ανάπτυξη αυτή η Ήπειρος, και οι άλλοι δίνουν τα λεφτά σε καμιά δεκαριά, εικοσαριά, τριανταριά εμπόρους όπλων και κατασκευαστές όπλων για να σκοτώνουν ανθρώπους. Ενώ οι ίδιοι έχουν φροντίσει να κατασκευάσουν σπίτια, τα οποία δεν τα λέει σπίτια πια, είναι φρούρια. Έτσι, γιατί φοβούνται μην τους σκοτώσουν. Περνάω έξω από ένα σπίτι ενός μεγάλου επιχειρηματία Έλληνα, ο οποίος, να ορίστε, παίρνει τηλέφωνο επιχειρηματίας.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, παιδιά. Και τελικά δεν είναι το μοναδικό σπίτι, έχω δει και άλλα 2-3 σπίτια ανάλογα. Έχει κατασκευάσει ένα σπίτι το οποίο δεν έχει ούτε ένα παράθυρο πάνω στο δρόμο. Ούτε ένα παράθυρο. Και όταν ρώτησα κάποιον που το ξέρει, λέω, γιατί ρε εσύ κατασκεύασε αυτό το σπίτι χωρίς ούτε ένα παράθυρο? Γιατί φοβάται μην του ρίξουν καμιά ρουκέτα. Έλα ρε, λέω. Σοβαρά? Ναι, μου λέει. Μα είναι σπίτι αυτό? Να έχεις ένα σπίτι, να είσαι πάμπλουτος. Πολλά λεφτά. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Και να μην έχεις ένα παράθυρο σε μια περιοχή γεμάτο πράσινο, με ωραίο κλίμα, και να μην μπορείς να πιεις το καφεδάκι στο μπαλκόνι. Να πεις, α, τι ωραία, είναι 8 η ώρα, 9, 7 η ώρα. Ναι, να πιω το καφεδάκι μου στο μπαλκόνι, να δω την πρασινάδα, να χαρώ τον ήλιο που βγαίνει. Τι να τα κάνω τα λεφτά, ρε παιδιά, με συγχωρείτε δηλαδή. Τι να τα κάνω τα λεφτά. Τι να τα κάνω τα λεφτά, αν δεν μπορώ να πιω το καφεδάκι μου το πρωί έξω από το μπαλκόνι μου. Αλλά τέτοια κατάσταση έχουν διαμορφώσει όλοι αυτοί. Βλέπω καμιά φορά στο δρόμο αυτοκίνητα με καμιά δεκαριά, από πίσω με αυτοκίνητα με φανάρια να αναβοσβήνουν μπλε, κόκκινα, πράσινα, με μοτοσυκλέτες.

0: κλετιστές. Και λέω τώρα αυτός ο άνθρωπος χαίρεται τη ζωή του. Δηλαδή μπορεί να πει «Αχ, κουράστηκα, ας καθίσω σε ένα καφέ να πιω μια πορτοκαλάδα, ας πάω σε ένα εστιατόριο σε μια ωραία γειτονιά να καθίσω με την οικογένειά μου, με τους φίλους μου έξω, να φάω ένα ωραίο φαγητό». Ούτε τους έχω δει πουθενά να τρώνε σαν άνθρωποι, ούτε πουθενά. Τέλος πάντων, το λέω αυτό γιατί πρέπει να ξέρουμε και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ό,τι κακό και αν μας συμβεί, ένας τρόπος υπάρχει για να το ξεπεράσουμε. Να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και χειρότερα. Άρα, να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχουμε σήμερα, να ζούμε το σήμερα σαν να μην υπάρχει αύριο. Και κανείς δεν ξέρει για κανέναν άνθρωπο, από τον πιο πλούσιο έως τον πιο φτωχό, αν θα υπάρχει αύριο. Κανένας. Κανένας. Οδεύουμε στο τέλος της εκπομπής. Θα ακολουθήσει στη συχνότητα 99,8. Έχετε καταλάβει ότι είναι η συχνότητα η οποία τουλάχιστον δεν σκέφτεται τι θα πει, λέει τα πράγματα όπως τα μαθαίνει. Κάποιους από εσάς τους εκνευρίζουμε, κάποιους από εσάς τους ευχαριστούμε. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να πούμε αυτά που εμείς γνωρίζουμε, ακούμε και μεταφέρουμε. Τώρα από εκεί πέρα εσείς επιλέγετε αν θα συνεχίσετε να μας ακούτε ή αν θα αποφασίσετε να κάνετε κάτι που να επηρεάσει τη ζωή τη δικιά σας και των παιδιών σας. Μετά από εμάς λοιπόν, στις 12 και 2-3 λεπτά, στη συχνότητα 99,8, θα είναι ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε ότι έχει πει πράγματα τα οποία δεν λένε οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί για πολλά θέματα που καίνε πάρα πολλούς Έλληνες. Και νομίζω ότι αυτοί οι Έλληνες, ακούγοντας έναν άνθρωπο που λέει πώς θα λύσει το πρόβλημα με τα fans, αν μη τι άλλο, αυτός ο άνθρωπος αξίζει κάποια μέρα που θα έρθει σύντομα να του βάλετε την ψήφο σας, να τον δοκιμάσετε. Κανείς δεν παίρνει όρκο για κανέναν, ναι. Άλλωστε και αυτούς που ψηφίσαμε μέχρι τώρα για άλλα πράγματα τους ψηφίσαμε και άλλα έκαναν μόλις πήραν την ψήφο μας. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Κλείνοντας να πω, μιας και είπαμε για τον Τραμπ, βλέπω ότι λέει νέες δημοσκοπήσεις 6 μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές καταραίει η δημοτικότητά του στην Αμερική, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, κυρίως στα οικονομικά ζητήματα έχει μειωθεί κατακόρυφα από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Και κλείνοντας, μια θετική είδηση, εγώ θα την πω, μια θετική είδηση είναι να τη δούμε βέβαια, γιατί από λόγια έχουμε χρωτάσει, ότι επιτέλους και με μεγάλη καθυστέρηση και αφού έχουμε θρηνήσει θύματα, λέει θα απαγορεύσουν τα πατίνια. Γιατί μόνο για τους ανήλικους? Πατίνια στους δρόμους.
0: Θα τα απαγορεύσουν στους δρόμους.
1: Πατίνια στους δρόμους για όλους πρέπει να απαγορευτούν. Είναι κίνδυνος θάνατος.
0: Όχι, δεν είναι για απαγόρευση. Λένε ότι θα επιτρέπονται μόνο σε πεζόδρομους και σε πλατείες και όχι σε δρόμους. Αυτό είναι. Δεν είναι απαγόρευση.
1: Στους δρόμους τουλάχιστον.
0: Μισή απαγόρευση.
1: Για μένα πρέπει να απαγορευτούν πλήρως. Αλλά και αυτό όχι μόνο για τους ανήλικους. Βλέπω μεγάλους τη νύχτα να κυκλοφορούν σαν μπαλαβή, να τρέχουν με τα πατίνια στους κεντρικούς δρόμους, χωρίς φώτα, χωρίς τίποτα. Αυτοί γιατί?
0: Χωρίς κράνος.
1: Χωρίς φώτς, τίποτα. Απολύτως τίποτα.
0: Χωρίς
1: κράνος. Και στη μέση κιόλας. Μες στη μέση. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τέτα τέτ με το πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Σέιχ Μοχάμεντ Μπιν Ζάιντ θα έχει σήμερα το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε μια συγκυρία όπου η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει το παγκόσμιο εμπόριο. Αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Ιορδανία όπου θα συμμετάσχει στη 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Η Σύνοδος εντάσσεται στο πλαίσιο της τριμερού συνεργασίας των τριών χωρών με αντικείμενο την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων απορρίπτει την επανατοποθέτηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου στη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου και επικαλείται την οργανική κατάργηση της θέσης αυτής με την πρόσφατη συγχώνευση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ηγεσία της αρχής προσέφυγε σε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης που δικαίωνε την υπάλληλο, ισχυριζόμενη πως η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος επιβάλλει την εξάντληση όλων των ένδικων μέσων. Η επιλογή της διοίκησης κατά της άμεσης επαναφοράς μετατρέπει τη δικαστική νίκη σε μια απλή οικονομική αξίωση και παρατείνει την εργασιακή υποβάθμιση της υπαλλήλου. Οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες διαπιστώνουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει ουσιαστικά ανέπαφο παρά τις πολύμινες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Η Τεχεράνη διατηρεί το σύνολο των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου σε βαθιά θαμμένες εγκαταστάσεις, καθιστώντας το χρονοδιάγραμμα απόκτησης της πυρηνικής βόμβας βέβαια μετάβλητο. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατίνιων από ανήλικους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχαλής Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε σε σημερινή του τηλεοπτική εμφάνιση, θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατίνιων από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Όσο για τις αμέτρητες τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, ο Υπουργός περιορίστηκε στην επισήμανση ότι απαιτούνται πιο δραστικά μέτρα και καλύτερη ενημέρωση των πολιτών. Πολλοί εξακολουθούν να πέφτουν θύματα και να χάνουν τις περιουσίες τους. Η εκτόξευση του πετρελαίου Brent στα 115 δολάρια το βαρέλι ανατρέπει το κυβερνητικό σχεδιασμό που βασιζόταν σε αισιόδοξες προβλέψεις των 90-89 δολαρίων, αναγκάζοντας έτσι το οικονομικό επιτελείο να εξετάσει άρον-άρον την παράταση των επιδοτήσεων. Με το πληθωρισμό να σαρώνει το διαθέσιμο εισόδημα βάσει των οικονομικών δικτών, η κυβέρνηση σχεδιάζει την εξάντληση του εναπομείναντος αποθεματικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για να παρατείνει την επιδότηση του diesel και του fuel pass έως και τον Ιούλιο. Σήμερα ο καιρός γίνεται και πάλι ανοιξιάτικο σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθότι αναμένεται γενικά έθυρος και με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλό μεσημέρι, Χριστός Ανέστη. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Και για την επόμενη ώρα, μέχρι και τη μία, ζωντανά στο στούντιο εδώ πέρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Εσείς, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943 635451. Τα διαβάζουμε, τα μεταφέρουμε, απαντάμε όσο μπορούμε, ενώ θα έρθει και η ώρα για να επικοινωνήσετε απευθείας. 210-710-8000. Κρατήστε από τώρα το τηλέφωνο, διότι είμαι βέβαιος ότι θα έχετε πολλά να απαντήσετε, να ερωτήσετε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι κάνουμε?
0: Όλα υπέροχα, φαίνεται. Ξανά ξεκίνησε χτες τον κόλπο να γίνονται μπαμπούμ.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Στον κόλπο γίνεται μπαμπούμ. Θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Αυτή η κατάσταση βολεύει τον Τραμπ. Τον βολεύει για πολλούς λόγους. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι πλέον άρχισε ο κόσμος, εντός εισαγωγικών, να εμπιστεύεται πλέον ξανά το δολάριο. Και αυτό είναι μια μεταθετική ιδιότητα λόγω της τιμής του πετρελαίου. Δηλαδή, χρειάζομαι περισσότερα δολάρια για να μπορώ να αγοράσω πετρέλαιο. Και όταν ανεβαίνει η τιμή του βαρελιού, χρειάζομαι περισσότερα δολάρια αμερικανικά για να πάρω ως χώρα εγώ το πετρέλαιο. Κατανοητό? Γιατί υπάρχει ισοτιμία βαρελιού και δολαρίου. Άρα ισχυροποιώ το νόμισμά μου ως Τραμπ.
0: Αυτό που λένε όμως ότι έχει πολιτικό κόστος και τα λοιπά μέσα στην
1: Ελλάδα. Ένα να τα βάζουμε κάτω, ρε παιδάκι μου. Ένα. Ξεκινάμε από τα οικονομικά. Πέραν του γεγονότος ότι έχει παραπάνω τζίρο το μαγαζί του, πετρελαϊκές εταιρείες κτλ. Πέραν του γεγονότος ότι έχουν παραπάνω παραγγελίες στα οπλικά συστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, τζιράρουν οι βιομηχανίες οπλικών συστημάτων των
0: ΗΠΑ. 3 εκατομμύρια.
1: Ναι. Έχουμε και ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Λέω τώρα, αν είναι 300 δολάρια το βαρέλι, ξαφνικά οι ανάγκες των χωρών για να αγοράσουν πετρέλαιο μέσα σχέση με το δολάριο είναι μεγαλύτερες, γιατί χρειάζονται περισσότερα δολάρια. Κατανοητόν?
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο. Επειδή λοιπόν η οικονομία είναι σκακέρα, πρέπει να δούμε τελικά αν όλο αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν είναι σκηνοθετημένο από τις δύο πλευρές, Ιράν και ΗΠΑ, ή αν είναι μια ακολουθία γεγονότων που έχουν να κάνουν με την αποτυχία του Πούτιν, του Τραμπ να κερδίσει τον πόλεμο σε 10 μέρες. Εκ των αποτελεσμάτων και εκ του αποτελέσματος που βολεύουν τους Αμερικανούς, μπορώ να το κρίνω και να πω ότι ο Τραμπ κάνει τη δουλειά του. Ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει η επιλογή του Τραμπ στο εσωτερικό του λόγω των εκλογών του Νοεμβρίου, δεν ξέρω ποιος θα. Δεν ξέρω. Μην ξεχνάς όμως ότι οι λαοί είναι μάζες. Άρτος και θέαμα. Αν τους πετάξει μερικά δολάρια τους Αμερικανούς, μπορεί να τον ξαναψηφίσουν. Είναι όπως με το Μητσοτάκη. Έτσι λειτουργούν, παιδιά.
0: Ο Τραμπ δεν μπορεί, τρίτη τετραετία.
1: Άλλο λέω εγώ και δεν το καταλαβαίνεις.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ο Τραμπ θέλει να αφήσει πίσω του κάτι όμως. Το κόμμα του ισχυρό. Ή την ομάδα των ανθρώπων. Ή ο Ρούμπιο ή ο Βάλς, κατά πάσα πιθανότητα ο Ρούμπιο θα είναι. Να είναι η επόμενη κατάσταση ισχυρή και να αφήσει κάτι ως ιστεροφημία. Απλά, κατανοητά, για να καταλάβουμε. Θέλω να καταλαβαίνόμαστε. Γεια σου, ρε Χρήστο Τσάκο. Παιδιά, τι να πιστεύεστε εμένα? Το Θεό μόνο θα πιστεύεστε, λέει ο άλλος συνονόματος. Μη μας προδώσετε, σε πιστευόμαστε. Ακούστε λίγο, παιδιά. Θα εμπιστεύεστε τον Θεό, όχι τους ανθρώπους. Όλους θα τους κρίνετε αυστηρά. Θα διηλίζετε και θα διηθίζετε τι έχουν πει, τι έχουν κάνει και τι κάνουν. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ναόν, ιδιαίτερα θα έλεγα αλλοπρόσαλλο. Οι αποφάσεις του πολλές φορές είναι παρορμητικές και ανταποπίεση. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι εγώ την πολιτική δεν τη βλέπω ως business, δεν εξαρτάμαι από αυτήν, οπότε οι πιέσεις που μου ασκούνται δεν με αγγίζουν. Γιατί όντως μου ασκήθηκαν πιέσεις τρομακτικές και φορτικές να με ισοπεδώσουν. Όχι μόνο πολιτικές σε σχέση με κόμματα που δημιουργίζουν πριν τις εκλογές πάντα, Και το 19 μου το έκαναν και το 23 μου το έκαναν και τώρα το ξανακάνουν. Δημιουργούν νεοπαγείς φορείς για να σπάσουν τη δυναμική της ελληνικής λύσης. Και όλοι οι δημοσκόποι το λένε, οι δικοί τους δημοσκόποι, ότι δεν σπάει το ρημάδι.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν βλέπω να δουλεύει όμως.
1: Ναι, γιατί δεν έχω κάνει εκπτώσεις σε όλα όσα πιστεύω και λέω. Και θα κάνω ποτέ μου. Και θα το δείτε και σήμερα, θα τα πούμε λογικά αύριο, ότι πάλι δεν θα κάνω εκπτώσεις. Δεν κάνω εκπτώσεις αυτά που πιστεύω. Άσχετα από το θεσμικό μου ρόλο, εκπτώσεις δεν κάνω. Αύριο θα σου έχω είδηση. Μπορεί να παίξει τα καλά το απόγευμα.
0: Τώρα έχω μαζευτεί κανένα 2-3 ερωτήσεις τώρα που θέλω να κάνω.
1: Θα κάνεις ερωτήσεις. Πιέσεις. Το ότι με κυνήγησε το εσουρού, το ότι με κυνήγησε η φορεία, το ότι με βάλαν πρόστιμα και τα πιώσα όλα. Το ότι επιχείρησαν να με φημώσουν. Το ότι με κυνηγούν μέσω ανίκουστων πραγμάτων. Βάζουν και κάτι. Σε διαγράφω το κόμμα εγώ εσένα, σε στέλνω αδιάβαστο γιατί ξέρω τι έχει κάνει. Και μετά έρχεσαι και λες, είσαι αυτό, είσαι εκείνο, είσαι τάλλο. Βάζουν κάτι δημοσιογράφους με ποινικά μητρώα 3 σελίδων να με λιδωνούν και να με υβρίζουν κάθε μέρα. 3 σελίδες για εκβιασμούς, για απόλυτα μυστικά, ό,τι θες. Δημοσιογράφοι τώρα, έτσι. Έχουν ένα site και δηλώνουν δημοσιογράφοι. Εντάξει. Αλλά όλοι αυτοί θα κάτσουν κάποια στιγμή στο σκαμνί, είναι δεδομένο. Όλοι. Και να ξέρετε κάτι, η ελληνική λύση δεν θα αφήσει ούτε εκβιαστές να λειτουργούν ως δίθεν δημοσιογράφοι. Ούτε να λειτουργεί παρακρατικός μηχανισμός υπό το Μαρινάκι στα δικά τους κανάλια. Το λέω ευθέως τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Έτσι, το γνωστό, όχι τον άλλο.
0: Τον κυβερνητικό
1: Βαγγέλα, το βρίζουν όλοι οι Ολυμπιακοί τώρα. Το βρίζουν, το βρίζουν.
0: Είναι τράμα, έχει συνηθίσει να παίζει κάθε χρόνο πρωτάθλημα.
1: Όχι, καλό είναι να σπάει. Να πάρει και η ΑΕΚ, να πάρει και ο ΠΑΟΚ, να πάρει και ο Παναθηναϊκός, να πάρει και ο Όφη, να πάρουν και όλοι.
0: Θα μείνω στο Παναθηναϊκό.
1: Καλά, εσύ είσαι Παναθηναϊκός, τι να κάνω. Καθένα διαλέγει μια ομάδα. Αυτά τα λέω για να καταλάβετε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο θέλουν κάποιοι να σας δείξουν. Για τον Τραμπ σας είπα. Εντάξει. Πάντως, ένα πράγμα μπορείτε να μου πείτε, μπορείτε να μου καταλογίσετε ό,τι θέλετε, δεν με απασχολεί. Αλλά από το 19 σας έλεγα ότι θα έρθει πείνα. Το έλεγα με στη Βουλή, το φώναζα, έλεγα να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Ο Τσίπρας αυτό το πράγμα που θέλει να κάνει το κόμμα. Το 19 γελούσε όταν του έλεγα για την πείνα. Μπροστά μου ήταν τότε. Ήταν ακόμα στην ΣΥΡΙΖΑ αρχηγός εκεί. Γελούσε. Γελούσε, ειρωνευόταν. Ο Ανδρουλάκης το ίδιο αργότερα, ο Μητσοτάκης το ίδιο. Αλλά κάποιοι Έλληνες επιμένουν τους αποτυχημένους να τους στηρίζουν γιατί. Έλληνες. Νεοέλληνες, νεοραγιάδες, γρακίλοι. Γιατί θεωρούν ότι η εξάρτηση η οικονομική και η συναλλαγή που έχουν ανταλλάσσουν την ψήφο τους. Γι' αυτό και επενδύω σε αυτούς που δεν πήγαν να ψηφίσουν σε προηγούμενες εκλογές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πηγαίνετε σε αυτές τις εκλογές να ψηφίσετε. Μην τους αφήσετε να λερατούν τη χώρα. Φτάνει πια η λαϊλασία. Και μπορώ να πω και πολλά. Πάρα πολλά. Δηλαδή, να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Τα έχω ετοιμάσει εδώ μπροστά. Να σας τα πω μήπως και. Μήπως και. Εδώ μιλάμε για τον Τσίπρα, ο οποίος έκλεψε το σήμα της ελληνικής λύσης. Ναι, ο άνθρωπος. Την πηξίδα. Ναι. Το σήμα του κόμματός του είναι κλεμμένο από την ελληνική λύση. Αυτός είναι ο τύπος, ο απίθανος. Ο τυχοδιώκτης, ο τυχάρπαστος. Κλέβεις σήμα άλλου κόμματος που είναι κατοχυρωμένο, ξέρεις. Να το πας στα δικαστήρια. Δηλαδή, τι να συζητάω τώρα. Τι να πω για αυτό το άτομο. Τσίπρας, έντιμος άνθρωπος.
0: Κάνανε δώρο και μια πηξίδα στην Κρήτη.
1: Παιδί μου, είναι γελοί οι τύποι. Είναι γελοί, κλέβουν σύμβολα άλλων κομμάτων, δηλαδή κλέφτες. Έχουμε μία που πλαστογράφησε πιταγές, όπως όχι πιταγές, υπογραφές για να κάνει κόμμα. Έχουμε ένα που κλέβει τα σήματα της ελληνικής ζωής, όπως Τσίπρας, ο κλέφτης, ο ανεκδίκητος. Αυτά δεν είναι κόμματα, ρε. Αυτοί είναι οι γιαγκούλες. Τους ξέρεις τους γιαγκούλες, ρε. Το γιαγκούλα το ξέρεις. Μα ξέρουμε και τι λέμε τώρα, έτσι. Και μια και μιλάει για γιαγκούλες. Απευθείας αναθέσει δισεκατομμυρίων ευρώ από τη Νέα Δημοκρατία. 1,6 δις μόνο από το ελεκτικό συνέδριο καταλογισμένες αδιαφανείς αναθέσεις. Σκάνδαλα το ΠΚΠ εκατομμυρίων. 2-3 ανακοινούνται επί 15 λεπτά σε μία γραμμή στα Τέμπη, κουκούλωμα εκεί, όλοι οι δικαστές πιασμένοι. Το λέω ευθέως πλέον. Πιασμένοι είστε, μωρέ. Οι περισσότεροι είστε πιασμένοι. Ευτυχώς εκείνη η κακομοίρα εισαγγελέας με τα βίντεο όρθωσε ανάστημα. Όρθωσε ανάστημα. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να λέει διάφορα πράγματα, να φωνάει εισαγγελέα, να τη βρίζουν. πήγανε, κάηκανε εκατομμύρια στρέμματα δάσους και γέμισαν αιμογεννήτριες σε Ελλάδα και το ρεύμα είναι πανάκριβο και ακόμη και τώρα υπάρχουν ανόητοι που πιστεύουν σαν αιμογεννήτριες όπως ο Ανδρουλάκης, όπως ο Φάμελος και ο Τσίπρας. Γιατί τα θέλουν υπάρχει ενέργειας. Για τις υποκλοπές δεν θα πω τίποτα. Άστο το. Τι να πω.
0: Τίποτα.
1: Τι να πω. Τι να πω ρε παιδιά. Τι να πω που υπάρχει. Παρακαλούσα τον Ντίλιαν, γονατιστή, τον Ντίλιαν, πως λέγεται γονατιστή. Από το Μαξίμου κανονικά τον παρακαλούσαν. Και του λέγαν μη μιλήσεις, θα σου πούμε τι θα πεις, πως θα γίνει, θα αθωωθείς. Του τα λέγαν αυτά.
0: Χάθηκε Ντίλιαν πάντως.
1: Περιμένει το εφετείο, περιμένει πας και γίνει αυτή η τροπολογία που θα αναφέρουν η ρύθμιση.
0: Τα 8 χρόνια, ε, να πληρώνεις.
1: Ναι. Αλλά να ξέρουν κάτι. Το ότι ήταν γονατιστοί και τους έδιναν οδηγίες του Ντίλα και των υπολείπων τι θα πούνε σε κλειστά δωμάτια είναι γεγονός. Και υπάρχουν άνθρωποι που τα άκουσαν όλα αυτά. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Μιλάμε για τέτοιους μαφιόζους, παιδιά. Για κανονικούς μαφιόζους.
0: Αυτό τι κόστος έχει. Άμα τους ακούσει ο Ντίλα, θα το κάνει για την ψυχή της μητέρας του.
1: Ποιος, τι, γιατί.
0: Αν τους ακούσει, λέω. Ενδώσεις τα πάντα. Πώς
1: το λέει ο Βέγκος, πώς, πού, πότε, γιατί. Ο Βέγκος το λέει αυτό.
0: Δεν θα ζητήσει
1: κάτι. Την ταινία, ρε. Πώς, πού, πότε, γιατί. Για βάλ τον Βέγκο να το δεις. Τι, ποιος, πού, πότε, κάπως έτσι λέγεται. Τι, ποιος, πού, πότε. Άκου να δεις. Σου επαναλαμβάνει. Το βρήκες κιόλας δευτερείο. Σου επαναλαμβάνει ακόμα μια φορά. Σε κλειστά δωμάτια. Παρουσία ανθρώπων. Έδινε οδηγίες το Μέγαρο Μαξίμου. Παρουσία ανθρώπου του Μεγάρου Μαξίμου στον Ντίλιαν και στους υπόλοιπους τι θα γίνει στο δικαστήριο. Αλλά τους είπα θα δείτε. Μετά τους είπα μην μιλάτε στο εφετείο κερδίζουμε. Παρουσία ανθρώπου γινόταν αυτές οι συνομιλίες. Γονατιστοί τους παρακαλούσαν. Άντε τώρα. Έχουμε να πούμε πολλά στην πορεία για τα θέματα αυτά. Ό,τι και να κάνουν. Φτάνει πια. Έχετε λαϊλατεί στη χώρα. Την έχετε κατακλέψει και έχετε τους ανοήτους να σας πιστεύουν κιόλας και να σας υπερασπίζονται. Και ποιους λέω ανοήτους, αυτούς που δεν πληρώνονται και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Άντε αυτός που πληρώνεται είναι μισθοφόρος. Μπρούγιος, πώς λέγεται αυτή τα φουντάνια, τα φιντάνια.
0: Θεοδόσιος.
1: Ο Θεοδόσιος αυτός που στήριζε το κόμμα της πλαστής υπογραφές. Όπως ήταν το στήριζε και αυτό. Παραμάχας, δεν
0: δηλαδή, έριχνε καμία.
1: Ναι, και έβριζε μόνο εμένα.
0: Καμία ανάρτηση.
1: Έβριζε μόνο εμένα την ελληνική λύση. Αποταχθείς αστυνομικός, τι είναι αυτά ρε, που βρισκόμαστε ρε, Κοζανόστρα, μαφιόζοι ρε εσείς. Γι' αυτό και λειτουργούμε εμείς, και θα το πω, γιατί κάποια στιγμή που το είπα, γιατί όμως παρεξηγήθηκε, που είπα ότι ο Οδυσσέας ήταν λαμόγιο. Πανούργος. Μα η πανουργία δεν είναι καλή έκφραση. Βέβαια το λέει ο εγγονός του, το λέει πολυμήχανος.
0: Πολυμήχανος.
1: Ναι,
0: πολύτροπος.
1: Παραμυθατζής ο Όμηρος, ο εγγονός του Οδυσσέως, γιος του Τηλεμάχου ήταν λογικά. Γιατί τον έχει κάνει Θεό, ποιον, τον Λαμόγιο. Γιατί πρόκειται περί Λαμόγιου. Αλλά έχει συμβολισμούς μέσα η Ιλιάδα και η Οδύσσια εξαιρετικούς. Για μένα ο Παλαμίδης ήταν η μορφή, παιδιά, πείτε ό,τι θέλετε. Αυτόν τον έφαγε ο Οδυσσέας. Τα ξέρεις αυτά, δεν ξέρεις. Δεν τα ξέρει.
0: Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Άσε.
0: Από εσάς τα έμαθα.
1: Αφού τα έχουμε ξαναπεί, για να θυμηθούμε λίγο όταν φτάνει το λαμόγιο Οδυσσέας στην Ιθάκη και μπαίνει στην αίθουσα που είναι μνηστήρες. Ποιος σκοτώνει πρώτα. Γιατί λέω συμβολισμοί. Τα αγαπείς, τα ξέχασες. Ποιος σκοτώνει.
0: Δεν θυμάμαι το όνομα.
1: Τον Αντίνο.
0: Τον Αντίνο, ναι.
1: Τι σημαίνει Αντίνος.
0: Ενάντια στη νόηση, στη λογική.
1: Ενάντια στο νου. Έτσι. Ενάντια στο νου. Μετά σκοτώνει τον Ευρύμαχο. Ευρύμαχος δεν σημαίνει αυτός που πολεμάει με ευρύτητα. Αυτός που πολεμάει με αθέμητα μέσα. Έχει, η μάχη δεν είναι ολομέτωπη, όπως είναι στα τροϊκά και στα έπι, αλλά πολεμάει με ευρύτητα. Είναι με πονηρία, με οποιοδήποτε τρόπο πας στη θυσία να κερδίσω. Χτυπάει μετά τον αφήνομο. Τι σημαίνει αφήνομος. Τι σημαίνει αφήνομος, ρε. Τι? Αφήνομος σημαίνει αυτός που ερμηνεύει το όνομα κατά πώς τον βολεύει. Αφήνομος, αφήσιμος, αφήνομος. Που δεν είναι ο νόμος ένας, αλλά όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία τώρα, ξέρεις, δεν είναι. Αφήνομοι είναι κι αυτοί. Αφήνομοι, όπως βολεύει ο νόμος. Και στο τέλος τελειώνει με τον αγέλαο. Συνεχίζει με τον αγέλαο. Δεν βγαίνει το γελάο το αγέλαος. Έτσι, να μην κοϊδευόμαστε. Από βγαίνει. Άγω λαός. Αγίλαος. Αυτός ο λαοπλάνος. Να οι συμβολισμοί της Οδύσσιας. Και της Ιλιάδος. Υπάρχουν πολλοί συμβολισμοί. Αλλά τι είχες για να τη είχα πάντα. Εγώ τα λέω, ποιος τα ακούει. Ποιος τα ακούει. Εδώ ο Τσίπρας πάει και κλέβει. Δηλαδή όταν το είδα, παιδιά, σοκαρίστηκα. Λέω, κλέβει το σήμα της ελληνικής λύσης ο απατεώνας. Γιατί πρόκειται περί πολιτικού απατεώνα. Και δεν είμαστε ένα υποκομματίδιο εκτός της Βουλής. Είμαστε κόμμα από το 19, μέσα στο κοινοβούλιο, με σήμα κατατεθειμένο. Σήμα την πηξίδα καταγεγραμμένο είναι, ρε. Μιλάμε για γελίο τύπο. Για γελίο άνθρωπο.
0: Θα την πάρει να τη βγάλει σε άλλο χρώμα.
1: Και ας το πω και διαφορετικά. Δεν έχει χρώμα. Η πηξίδα είναι σύμβολο. Θα σου πω όμως το εξής. Άντε, εσύ δεν το είδες. Κανένας από τους δικούς δεν το είδε. Τότε δεν κάνεις για κυβερνήσεις. Σαν την άλλη που θέλει να κάνει κόμμα με τα παραστατικά που χάθηκαν. Δεν χάθηκαν κάποια παραστατικά. Και στα κυβερνήσεις, μεγάλη. Πέντε παραστατικά κομμένα στο σύλλογο σου και χάθηκαν τα παραστατικά. Σου λέω πράγματα για να καταλάβουν κάτι.
0: Κάνεις ταξίδι.
1: Ω Χριστούλη μου και Παναγιά μου. Τι να πρωτοπώ. Άντε. Τι να πρωτοπώ. Και έχεις και το Πασόκ. Με τον Ανδρουλάκη που πάει και συζητάει παρασκηνιακά. Εμείς τουλάχιστον με το ράμο είμαστε ξεκάθαροι. Το ξυλώσαμε γιατί δεν το γουστάρουμε. Με αυτά που είπε για τα Σκόπια. Θέλαμε να το ξυλώσουμε. Δεν ξυλώθηκε. Παρέμεινε στη θέση του. Άλλο παραμύθι.
0: Αμφίνομος ο Ράμος.
1: Μα άλλο παραμύθι. Ζητούσαμε να ξυλωθεί και δεν το ξυλώνανε. Και τάχα μου αυτό και εκείνο και κάθε στην καρέκλα μέχρι να τελειώσει η θητεία του. Δεν παρατήθηκε καν. Τι να συζητάμε τώρα. Και θα το ξανά έκανα πάλι. Ειδικά με το Ισουρού που αν έλεγες λαθρομετανάστες σου βάζει σε 50.000 πρόστιμο. Θα τους ξαναξύλωνα ρε εσείς. Δεν κατάλαβα. Γι' αυτό σου λέω μας διακρίνει συνέπεια λόγων και έργων. Συνέπεια λόγων και έργων. Τελεία, παύλα. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Γι' αυτό και έχουμε τσιμεντάρει το ποσοστό μας, γιατί δεν είμαστε ήξεις αφήξεις. Σταθερά, μια πορεία συγκεκριμένη. Θέλουμε να κυβερνήσουμε. Όχι να συγκυβερνήσουμε. Το ξεκαθαρίζουμε. Δεν είμαστε Πασόκ εμείς, που άλλα λέμε δημοσίως και άλλα κάνουμε παρασκηνιακά, όπως κάνουν σχεδόν όλα τα κόμματα. Όλοι κάνουν συναλλαγές.
0: Εγώ το διασκεδάζω στις συνεντεύξεις που ρωτάνε, θα συγκυβερνήσετε και τα λοιπά, είσαστε έτοιμοι και. Και όταν είναι η απάντηση όχι, γιατί δεν τους εμπιστεύομαι, εκεί πέρα δεν έχει κάτι να πει ο άλλος δομικό.
1: Ποιος
0: στο τους εμπιστεύομαι, δηλαδή αυτό δεν είναι ότι διαφωνούμε στα προγράμματα που λες ότι θα βγει μετά και θα γίνει μια δήλωση. Εντάξει, τα βρήκαμε κτλ. Όταν λες δεν τον εμπιστεύομαι, δεν μπορώ να κάνω δουλειά με κάποιον που δεν εμπιστεύομαι.
1: Μα δεν τους εμπιστεύομαι, είναι πολύ απλά τα πράγματα, τους ξέρω. Τους ξέρω καλύτερα από όλους σας. Σου λέω σήμερα θα βγει είδηση. Θα κάνουμε εκπομπή αύριο λογικά. Θα δεις πόσο συνεπείς είμαστε με αυτά που λέω. Και αυτά που κάνω.
0: Περιμένω. Τώρα με έχει φάει περιέργεια. Δηλαδή, γιατί να πάει αλλού η αποκλειστικότητα.
1: Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα. Έχουμε από Γιάννενα. Καλησπέρα. Ναι, και αν τα πάτε από εκεί.
1: Περίμενε. Να μου κάνω μια χάρη. Θέλω μηνύματα από που μας ακούτε. Στείλτε μας μηνύματα μόνο που μας ακούτε. Πού μας ακούτε. Θέλω να δω από ποιες περιοχές. Έτσι, αυτό το ρημαδοδιαδίκτυο μας έχει κάνει να ακούμαστε παντού. Αυτό είναι καλό. Πείτε μας λοιπόν, πού μας ακούτε, περιοχές, μία προς μία, από όλη την Ελλάδα. Πού μας ακούτε, να δούμε πόσο διεμβολισμό έχουμε, διάχυση της εκπομπής. Για λέγε.
0: Και μετά να μπει και από το YouTube περαιτέρω. Γιατί μπορεί ο καθένας να τα βρει, αν δεν προλαβαίνει να την ακούσει τώρα ζωντανά, μπορεί να μπει στο YouTube.
1: Είναι άλλο πράγμα. Και,
0: εντάξει, αλλά μπορεί να μπει, τι να κάνουμε.
1: Λες, ψόφιο. Έσαι τώρα. Για λέγε, ωραία Τζουμέρκα!
0: Να τα, λέγε, αυτά είναι τα ωραία. Μπήκα χτες και έκανα μια αναζήτηση σε κάτι τεχνητές νοημοσύνες. Τεχνητές νοημοσύνες, ποιο είναι το καλύτερο χωριό, λέω, για να πάω με την οικογένεια, για την κουβέντα που είχαμε. Και μου βγάλε και προς τα εκεί ανάμεσα.
1: Άσε ρε προς τα εκεί, στα βγάλε. Σαν τη Βυζίτσα δεν έχει το πήλιο σούπα. Μιλιές Βυζίτσα είναι, δεν υπάρχει. Όσοι δεν έχετε πάει και φτηνά, 30-40 ευρώ ξενώνες, 50.
0: Για μόνιμα, λέγα εγώ. Ναι, αυτό κοίταγα.
1: Μόνιμα, εγώ θέλω να μείνω μετά τη συνταξιοδότησή μου. Α, συντόμως, πότε είναι. Σε 10 χρόνια το πολύ. Μου σύνταξη.
0: αυτό είναι ωραίο ερώτημα. Για ρωτήστε στη δικιά μου ηλικία, αν πιστεύει κανένας ότι θα βγει στη σύνταξη τελικά.
1: Ποιος είπε ότι περιμένω τη σύνταξη, εγώ να ζήσω.
0: Όχι, λέω γενικά.
1: Δεν ξέρω, θα πάρουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά λέω ότι περιμένω να βγω και να πω εντάξει, πάω να ζήσω ήσυχα σε ένα βουνό. Λέγε τις περιοχές.
0: Λοιπόν, ναι, γίνεται χαμός. Χανιά, Αγία Παρασκευή, Φιλανδία, Τζιβασκύλα, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Αγγλία, ο Τάσος, Αντώνης από Άμστερνταμ. Στο μεταξύ αυτό, είναι τόσο από το εξωτερικό. Στην επιστολική ψήφο δεν νομίζω να φανεί. Θα δούμε.
1: Εκεί θα γίνει.
0: Νέα Ιωνία, Αττικής, Μέγαρα, τα ρηγμένα που λέγαμε χτες, Άνω Λιώσια, Πετρούπολη, Νότιος Αφρική, Παγκράτη, Νικόπολη Θεσσαλονίκης.
1: Άρε πατρίδα!
0: Κιάτο, Τιμπάκι Ηρακλείου, Βαρνάβα, Κυκλάδες, Σκαία, Γερμανία, Γερμανία.
1: Στείλτε μας μηνύματα!
0: Ναι, ναι.
1: Πού μας ακούτε, πείτε μας εδώ! Και πρέπει να κάνουμε και έτσι
0: Πέλα.
1: Αυτό που έκανε στο Focus. Κάνω το και σε μια μέρα, το κάνω και εγώ. Να μας δίνει μια καλημέρα ρε παιδί μου όλοι, με ηχητικό μήνυμα.
0: Με ηχητικά, να στείλω ηχητικά.
1: Ναι. Και να τα μαζέψω για να το πω, να κάνω ένα σποτάκι. Δηλαδή να λένε καλημέρα από τάδε. Καλημέρα. Αν μπορείτε, στείλτε ηχητικά μηνύματα και πείστε καλημέρα από Johannesburg. Καλημέρα από Ινδία. Καλημέρα από Μαλαισία. Καλημέρα από Φιλανδία. Καλημέρα από Σκόπια. Είδε το πα, Σκόπια. Έτσι. Καλημέρα από Τιράνα. Αλβανία, ρε. Τιράνα το λένε. Δηλαδή ηχητικό, το γράφετε και το στέλνετε. Κάνουμε ένα σποντάκι να παίζει ρε παιδί μου εδώ. Και να λέμε που μα ακούνε. Στείλτε μα, είπαστε του μηνύματα. Πού μας ακούτε?
0: Ο Τάβα, Άλυμος, Αγρίνιο, Παπάγου, Φιλί, Πέλα.
1: Όπα πατρίδα.
0: Ντίσσελντορφ.
1: Όταν λέτε Πέλα, yeah. Ρε μαγιές, ποια Πέλα? Τη νέα Πέλα, την παλιά Πέλα, τον ομό Πέλης. Πείτε μου να ξέρω. Ναι, υπάρχουν δύο χωριά. Η παλιά Πέλα και η νέα Πέλα. Η παλιά Πέλα είναι. Η παλιά Πέλα, η νέα Πέλα είναι η νέα Πέλα. Είναι κοντοχωριά, είναι αυτά, κοντά χωριά. Στην παλιά μένουν συνήθως ντόπιοι. Στη νέα Πέλα μένουν αυτοί οι πρόσφυγες λογικά και κάποιοι άλλοι ντόπιοι. Αλλά είναι και ο νομός Πέλης.
0: Τώρα έχει γίνει διάφορο.
1: Λίγο πιο κάτω είναι ο χωριό μου.
0: Με την ιστορία με τα ταξίδια της περιφέρειας, της αντιπεριφέρειας, γιατί ξέρεις κάτι, για τον τουρισμό.
1: Δεν θα μείνω σε αυτό εγώ. Εάν δείτε στις περιφέρειες και στους δήμους τι ταξιδάκια κάνουν οι υπεύθυνοι δήθεν τουρισμού, μιλάμε για λεφτά, παιδιά. Εκατομμύρια ευρώ είναι, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί
0: μιλάς
1: αυτό.
0: Ναι, είναι πολλά.
1: Παιδί μου, πόσοι δήμοι υπάρχουν στην Ελλάδα και πόσες περιφέρειες. Κάθε δήμος και περιφέρεια έχει έναν υπεύθυνο τουρισμού. Αυτοί κάνουν πολιτούλες. Κόβουν βόλτες. Όπως στη Βουλή. Πηγαίνουν ταξιδάκια στην Αμερική.
0: Έχει και στη Βουλή.
1: Παλιά να δεις τι γινόταν. Θυμάμαι το 7, 8, 9, 50 άτομα βουλευτές για να πας
0: ταξίδι.
1: Στην παρέλαση. Ναι, ρε.
0: Καλά, τώρα τα Χριστούγεννα κόντεψε να κάνει υπουργικό συμβούλιο στη Νέα Υόρκη.
1: Ήτανε... Ψάχνει να βρει. Μια χώρα τώρα, χώρα μπάχαλο. Στείλτε μας μηνύματα που μας ακούτε, παιδιά, μη σταματάτε. Μηνύματα, SMS 6943. 635-451. Αυτά είναι.
0: 6943-63-54-51.
1: Πες το ξέρω αργά ρε εσύ.
0: 6943-63-54-51.
1: Δεν είπα πιο... είπα πιο αργά τα πιστά νούμερα.
0: Λοιπόν, Ρόδο έρχεται ο Τάβα. Ξανά Καλυθέα Αττικής.
1: Πού είναι ο Τάβα? Αυτό είναι, μου αρέσει. Ξέρεις από γεωγραφία. Ξέρεις από ιστορία, ξέρεις από γεωγραφία.
0: Α, μπερδεύτηκα, μου έγραφε για τη Σμύρνη και λέω από τα Μάλια, κοντά δε, στο Μινωικό Παλάτι, Ρέντι, Νέος Κόσμος, Έγινα.
1: Λέγε και έχουμε... τα ονόματα ρε, τι πράγμα είσαι εσύ ρε. Λέγε και τα ονόματα των ανθρώπων και κομμύριδες θέλω ένα μήνυμα, πες ο Άγγελος, ο Νίκος, ο Σταύρος.
0: Θα κάνω βιαστικά για να προλάβω 6, να μην αδικήσω.
1: 6-9-43-6-35-451. Μπορείτε στο Viber να στείλετε ένα ηχητικό που να λέτε ρε παιδί μου καλημέρα από εκεί. Λέμε το, τα έχει κάνει αυτά ο Δαμιανίδης στο Focus από εκεί να μάθα εγώ. Δεν τα ξέρα.
0: Μάλια ξανά, Κρήτη.
1: Ναι.
0: Πολλοί κόσμος από
1: εκεί. Πάλι Κρήτη. Όνομα δεν λες.
0: Ο Βασίλης.
1: Άμπρα.
0: Γίνεται τώρα καταιγισμός, δεν τα προλαβαίνω. Και πολλά είναι, δεν έχουν και όνομα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν πειράζει.
1: Είναι τα τρόλ αυτά.
0: Τα φέι. Δεν έχουμε τρόλ εδώ. Δεν έχουμε.
1: Λοιπόν. Για να πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, αύριο θα σου πω την είδηση. Μην μαζεύε, μην ψάχνεις.
0: Καλά, δείτε... τώρα θα παίξω που θα βγούμε, θα ρωτάω.
1: Να δείτε τη συνέπεια λόγων και έργων. Έτσι, για να μην νομίζετε ότι η ελληνική λύση κάνει εκπτώσεις σε αξίες και στην ηθική της. Σου ξεκαθαρίζω.
0: Ήρθε η μήνυση του Γεωργιάδη.
1: Όχι, μπορεί να ξεκαθαρίσει. Τι μήνυση θα μου κάνει τώρα, μα σταματήστε τώρα κι εσείς. Δεν μπορώ τώρα. Μήνυση θα μου κάνει Γεωργιάδη. Άιντε, βρε. Να πει τι, ότι η πολιτική μου θέση. είναι εναντίον των αναθέσεων και θεωρώ ότι είναι παράνομο αυτό που έχει γίνει. Πολιτική μου θέση είναι. Θα με μιλήσει για την πολιτική μου θέση. Να ξέρουμε και τι λέμε. Γίνεται χαμός τα μηνύματα, βλέπω.
0: Εύωσμος.
1: Εύωσμος. Πατριδάρα.
0: Κέρκυρα και τώρα έρχονται και βίντεο. Τα βίντεο δεν μπορούμε τώρα.
1: Ναι, ναι, στείλτε ηχητικό από ποια περιοχή. Στο Viber, παιδιά, πότε το γράψετε μόνο στο κινητό σας. Μας ακούτε και μια καλημέρα. Καλημέρα από εκεί, από Εύωσμο. Καλημέρα από Μαλαισία. Καλημέρα, να κάνει ο Αγιαννητόπουλος ένα σποτάκι. Κάθε μέρα να μας στέλνει καλημέρες. Τι, ποιος?
0: Μίξη να κάνει ο Αγιαννητόπουλος.
1: Τα άμαθε κιόλας, Τα έχει μάθει, τον έχει μάθει, τον έχει εκπαιδεύσει και ο Αγιαννητόπουλε.
0: Βεβαίως, μπορώ να κάνω κονσόλα.
1: Λοιπόν, πάμε και στα σοβαρά. Στείλτε μας όμως ηχητικά μηνύματα. Χρειαζόμαστε, να το κάνεις και εσύ αυτό πρωί σου, λέω. Είναι ωραία ιδέα. Να παίζει ένα σποτάκι λόγο. Όχι, μην το ψώνει και κανένα να παίξει. Να τα ακούσουμε. Καλημέρα. Πρέπει να ρωτηθεί η διοίκηση εδώ. Δεν είμαστε για να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μην τρελαθούμε. Το κάνει, σου λέω, στο Focus. Αλλά μια ιδέα. Ρίξτε τουλάχιστον την εκπομπή τη δική μου. Για μένα. Για εμού του ιδίου που λένε. Εγώ. Για χρήση δική μου προσωπική, το ξαναλέω, έτσι. Δηλαδή να το έχω για σηματάκι. Για να είμαστε πιο κοντά, εν πάση περιπτώσει. Να παίζει στην εκπομπή εδώ, 12 με 1, και να λέμε μάχη με τον Βελόπουλο, κλαπ, καλημέρα. Λέτε καλημέρα. Έτσι. Τα άλλα είναι γιατί δεν κάνω κομμάτι εγώ στο ραδιόφωνο, μην είναι παρεξηγημένοι. Προ Θεού, παιδιά. Έλεος εδώ είναι ο Στέφανος είναι υπεύθυνος. Αυτά όχι δικά μου. Το ξεκαθαρίζω για να το πω για ακόμη μια φορά ότι τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Και πρέπει να μου τα υπονθυμίσεις εσύ αυτά. Για να μην γίνει καμιά... Και λέω για την πείνα. Έρχεται πείνα. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, όταν βγαίνει ο Κερίδης, παιδιά. Ο Κερίδης.
0: Τι ωραίο.
1: Και χθες γύρισε και είπε να τα βρούμε έμεσα, το είπε με τον Πούτιν.
0: Τι έμεσα, άμεσα το είπε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το παιδί αρχίζει και κάνει την ανάγκη φιλότιμο. Θα τον δείτε στο τέλος να πηγαίνει με τη ρωσική σημαία έξω από τη ρωσική πρεσβεία και να λέει στείλε μας φυσικό αέριο. Αυτούς πολιτικούς έχετε. Ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης? Δεν αλλάζει θέση και άποψη. Σταθερή είναι η άποψή μας. Συγκροτημένη και συγκεκριμένη. Έπρεπε ήδη η κυβέρνηση να κάνει διάβλους με τη Ρωσία για να παίρνουμε φθηνό φυσικό αέριο. Δεν μου αλλάζετε την άποψη. Και πετρέλαιο.
0: Αυτά που είπε ο Κερίδης ήταν αυτά που αν τα έλεγε ο Βαλόπουλος,
1: Ρωσόφιλος,
0: ο Αγιαννητόπουλος,
1: Ρωσόφιλος,
0: θα τον είχε βγάλει ρώσικο μπότο, ο Φλωρίδης.
1: Πουτινάκι, πουτινάκι. Έχουν τα τρόλ τους αυτοί, μη στεχωριέσαι. Λίγο θα λένε πρέπει να δούμε με τη Ρωσία τα κάνουμε. Τα γνωστά, τα μπος προς πίσω. Έτσι δεν κυβερνάς για χώρα, ρε. Δεν κυβερνιέται η χώρα. Βέβαια θα κάνεις μπρος πίσω σε ένα θέμα. Στο καλό της Ελλάδος, στο καλό της πατρίδος, στο καλό του Έλληνα, του φτωχού Έλληνα πολίτη. Εκεί να κάνεις και μια έκπτωση. Για να κάνεις το καλό στον Έλληνα πολίτη. Όχι έκπτωση ηθικών αξιών. Δηλαδή λες, έκανα λάθος, ρε παιδιά, με τη Ρωσία. Τώρα πάω να ζητήσω πετρέλαιο. Να το δεχτώ την έκπτωση αυτή. Αλλά να μου το παίζει κολοτούμπα και να μην λες συγγνώμη, έκανα λάθος. Παραπάει το γέλιο. Έλα.
0: Και σκεφτόμουν αυτό με το Γεραπετρίτη χτες και τον Γερμανό, τον Υπουργό Εξωτερικών που ήρθε εδώ πέρα και του είπε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών: εντάξει, εμείς δεν σας λέμε να μην δίνετε όπλα στην Τουρκία επί της ουσίας. Και σκεφτόμουν να το λέγαμε και το πρωί: να πουλάγαμε εμείς όπλα π.χ. στη Ρωσία και να πήγαινε ταξίδι στη Γερμανία ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Τι θα του είχαν σούρει αν δεν τον είχαν κλείσει
1: εδώ απ' έξω. Σταχώνουν, λέει, δεν διαβάζει τα μηνύματα. Μάλλον για να μπερδέψουν, λέει, το κόμμα στις εκλογές με τις πηξίδες. Λέει να το κάνει αυτό Τσίπρας. Καλά, εντάξει, ο άνθρωπος είναι απατεώνας. Πολιτικός απατεώνας. Κλέβει σήματα άλλων κομμάτων. Πολιτικός απατεώνας, επαναλαμβάνω.
0: Κυλίνη Ηλίας.
1: Ναι.
0: Έχουμε... Ωραίο
1: μέρος. Πανέμορφο μέρος.
0: Δεν έχω πάει. Από Γαλάτσι. Mm. Έχουμε και ηχητικά μηνύματα, έχουν αρχίσει και έρχονται.
1: Ναι, για την εκπομπή το θέλω, παιδιά. Μια καλημέρα, πείτε καλημέρα. Από περιοχή με ενδιαφέρει εμένα. Από περιοχή, δηλαδή καλημέρα από εκεί. Καλημέρα από Παλιό Βάλιρο. Αυτό.
0: Γιώργος από Σούνιο.
1: Έτσι. Για να έχουμε κάποια ηχητικά μέσα στην εκπομπή, να τα λέμε και εμείς την καλημέρα μας. Πάμε στα τηλέφωνα. Να σας ακούσω, να έχουμε χρόνο. Θέλω πραγματικά να μου πείτε, για να το διορθώσουμε, ρε παιδί μου. Αν κάτι έχουμε κάνει λάθος ως ελληνική λύση, εάν κάτι δεν σας ικανοποίησε, και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το διορθώσουμε ή εάν νομίζετε ότι εδώ πηγαίνουμε λάθος, εκεί πηγαίνουμε σωστά. Τι νομίζετε ότι έκανε λάθος η ελληνική λύση μέχρι σήμερα και τι πρέπει να κάνουμε παραπάνω. Το επαναλαμβάνω. Τι πρέπει να κάνουμε παραπάνω για να είστε ικανοποιημένοι εσείς. Μπορείτε και στο Viber φωνητικά να στέλνετε, παραλαμβάνω, την καλημέρα σας και την περιοχή σας για την εκπομπή εδώ. Εδώ, η χρήση είναι εδώ για την εκπομπή, δεν είναι κάτι άλλο. Πάμε στα τηλέφωνα 2-17-18.000 να ακούσουμε έναν προς έναν εσάς και σε παραλαμβάνω και στέλνω μήνυμα στο Μαξίμου να ακούνε στο Μαξίμου, να μ' ακούτε στο Μαξίμου τα πουλάκια που νομίζετε μπορεί να κοροϊδέψετε τους Έλληνες, κάτι πουλάκια που έχετε κάνει εταιρείες που μπορείτε να κοροϊδέψετε τους Έλληνες. Έχουμε αποκαλύψεις. Θα έρθουν σύντομα οι αποκαλύψεις και θα είναι χοντρές. Πάμε στα τηλέφωνα. Παρακαλώ. Θανάσης. Αυτός δεν ακούει τα
2: νόματα.
0: Τα ακούω.
1: Μπήλα σίκαλ.
0: Δεν τα προλαβαίνω.
1: Αφού είναι Γιαννιτόπουλος. Αυτός τι.
0: Σας ακούμε κύριε Θανάση.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα πρόεδρε. Καλημέρα και στον Αγιαννιτόπουλο το φίλο εκεί πέρα που σας έχει όλους από το πρωί.
1: Μορφή είναι. Με το μαστίγιο δεν μας έχει απλά. Έχει και μαστίγιο στη χέρι.
2: Θα ήθελα, εφόσον δεν κάνει κάτι η πολιτεία για τα νέα ζευγάρια, για την υπογεννητικότητα, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί δεν φαίνεται διαθέσιμη και διατεθειμένη ούτε η Εκκλησία της Ελλάδος να βοηθήσει τα ορθόδοξα ζευγάρια να γεννήσουν Έλληνες.
1: Δεν κάνει ο Αρχιεπίσκοπος ό,τι έκανε ο Χριστόδουλος, ο Μακαριστός, που βοηθούσε στη Θράκη να γίνουν γεννήσεις και γεννήθηκαν παραπάνω παιδιά τότε και την περίοδο.
2: Ναι, αλλά όταν ένα νέο ζευγάρι τίνει να παντρευτεί, τρέχουν σε 1000 σημεία για να μαζέψουν χαρτιά και στις Μητροπόλεις και αυτά για να πληρώσουν, επειδή δεν παντρεύονται στις Μητροπόλεις στις οποίες βαφτίστηκαν, πληρώνουν και ένα συμβολικό ποσό.
1: Και ξέρω.
2: Πλέον για να τους παντρέψει ο πάτερ σε ένα κτήμα ή οπουδήποτε, ζητάει ένα 200, ζητάει, και το λέω επειδή είμαι και νιόπαντρος.
1: Το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, είναι εσύ δημόσιος υπάλληλος. Εντάξει, το καταλαβαίνω, ρε παπά. Μη ζητάς 200 ευρώ. Πάει 30 ευρώ, 20 ευρώ και πέρα, ρε παιδάκι μου τώρα μετά. Τι να πας, άστο να πάει σε κάτι. Δεν μπορώ. Αυτό με την εκκλησία που έχει γίνει λίγο πανηγύρι και λίγο εμπόριο με εκνοχλεί. Δηλαδή, ορθόδοξα αναγκάζεται, ενώ είσαι δημόσιος υπάλληλος. Εντάξει, θέλω να ανοίξω τα φώτα της εκκλησίας όλα εγώ, τα πυρώσω, το καταλαβαίνω. Αλλά όχι και 300 ευρώ για μισή ώρα.
2: Έχουν απομακρύνει τον κόσμο από την εκκλησία.
1: Αυτά είναι τα λάθη, παιδιά. Αυτά είναι τα λάθη. Και θα τα λουστούμε όλοι μας. Θα τα δείτε στην πορεία. Έτσι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Μπράβο στην Κροατία. Μπράβο στο όχι στο φέρτο μέρτο σέρτο. Άιντε από εδώ πέρα.
0: Τρομερό, ε.
1: Τρομερό αυτό που έκανε η Κροατία. Τι έκανε. Να σου πω εγώ τι έκανε. Κομμάτι Ανδρομέδα. Η ομάδα η γυναικεία στη Eurovision λέγεται Λελέκ. Η Λελέκ, πώς λέγεται. Γιατί πράγμα μιλάει για τις γυναίκες που απήχθησαν και δουλεύτηκαν και έγιναν δούλες από την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά την εκατοχή των Βαλκανίων. Τι κάνει οι καλλιτέχνητες, έκαναν τατουάζ στο πρόσωπο επίτηδες, γιατί οι Οθωμανοί τατουάζ ή ουλές και τα λοιπά δεν έκαναν, έτσι, δεν έκλεμαν τα κορίτσια.
0: Και οι Αρμένισσες το κάνανε.
1: Έτσι. Είναι η πρακτική, αν θέλετε, του εθελοντικού σημαδέματος σώματος για να ξεφύγουν από τη μογγολική σεξουαλική δουλεία των Οθωμανών Τούρκων. Καλά τους ξηγούνται. Μπράβο στους Κροάτες, συγχαρητήρια στους Κροάτες, εσείς πάτε στο φέρτο. Φέρτο, πάρτο, δώστο.
0: Δεν σας άρεσε.
1: Έλα μωρέ τώρα, σοβαρά μιλάμε ρε. Γύρα λίγο πίσω να δεις κάτι τραγούδια που... Να σου πω κάτι, άντε πανηγυράκι, πανηγυράκι. Παίρνα και ένα μήνυμα ρε που να πάρει και να σηκώσει ρε. Περάστε και ένα μήνυμα για την πατρίδα ρε εσείς. Πάνε οι Κροάτες με αυτό το μήνυμα. Άιντε πια.
0: Λοιπόν, 2, 17, 18
1: δηλαδή,
0: συγγνώμη,
1: αν πάρουμε την πρώτη θέση, τι κερδίζουμε, ρε μεγάλη, για πες μου.
0: Έξοδα, θα το κάνουμε εδώ πέρα. Τι γερδίζουμε στην Αθήνα. Θα πληρώσουμε.
1: Διαφήμιση και διαφήμιση. Τι διαφήμιση.
0: Η Αθήνα, γενικά ως brand, χρειάζεται διαφήμιση από την Eurovision. Είναι σαφές, δεν υπάρχει κάτι.
1: Ναι, τώρα.
0: Το χρειάζεται
1: για
0: η Αθήνα.
1: Γι' αυτό όλοι οι περιφερειάρχες και όλοι οι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι πηγαίνουν ταξίδια. 500 αντιδήμαρχοι από 500 δήμους, πόσοι είναι, μαζί με περιφερειάρχες, πηγαίνουν τζάμπα ταξιδάκια σε όλο τον κόσμο. Και είναι εκατομμύρια ευρώ αυτά. Σας δουλεύουν όλοι χοντρό και ψηλό γαζί. Ξέρω Δήμο. Τώρα δεις, θα κάνω και έρευνα στη διάρκεια, τα ψάχνω όλα αυτά. Που δεν έχει θάλασσα.
0: Α.
1: Και πήγαν σε έκθεση τουρισμού για παραθαλάσσιες πόλεις. Για να παρουσιάσουν το Δήμο τους.
0: Αν ήταν στην κεντρική Ελλάδα με τον Ντάνιελ και τα άλλα μπορείς.
1: Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως, παιδιά. Πάμε στις γραμμές.
0: Να πω μερικά μέχρι τις γραμμές, να μας δώσει τον επόμενο ο Ανδρέας. Έχουμε καλημέρα, ο Δημήτρης από Καλύβολη, Νικόλας Αττική, Στράτος από Ντίσελντοφ, αλλά από Κορδελιό. καταγωγή.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιον έχουμε στη γραμμή, Ανδρέα? Την κυρία Ευαγγελία.
1: Πείτε μας αν κάναμε κάτι λάθος μέχρι σήμερα. Και όσοι θέλετε στο Viber μπορείτε να στέλνετε ένα καλησμέρα, καλησπέρα, για να γίνει από ποια περιοχή μας ακούτε. Παρακαλώ. Χαίρετε.
0: Κυρία Ευαγγελία.
3: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, κυρία Ευαγγελία. Ναι, ναι, ναι.
3: Πρόεδρε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
3: Σας ακούμε, σας αγαπάμε, σας στηρίζουμε, σας ψηφίσουμε.
1: Να είστε καλά, κύριε.
3: Εγώ θέλω να πω κάτι. Από 607 ευρώ σύνταξη και μας έβαλε να πληρώσουμε 200 ευρώ. Αν είναι δυνατόν, από πού θα τα δώσουμε αυτά τα 200 ευρώ? Γιατί δεν... θα πάμε, είναι το ρεύμα, είναι το νερό,
1: δεν
3: είναι το ένα.
1: Δεν τους καίγεται καρφί να προσλαμβάνουν δικά τους παιδιά με 6 χιλιάρικα το μήνα θέλουν και δεν τους καίγεται καρφί, παιδιά. Σας το λέω. Αυτή
3: και
1: εμείς
3: τι θα κάνουμε, κύριε Κυριάκο?
1: Στις εκλογές μέχρι τον Οκτώβριο, κύριε Ευαγγελία μου, έρχεται η λύση. Μακάρι ο ελληνικός λαός να μας τιμήσει και να μας εμπιστευτεί.
3: Σίγουρα θα σας τιμήσουμε, όχι μόνο όλη η Ελλάδα.
1: Μακάρι, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνταξιούχοι, για την κυβέρνηση είναι απόκλητη, τέλος. Όπως και η νεολαία. Μόνο τα δικά τους κομματικά τρόλ, τα δικά τους κομματικά δίποδα στηρίζουν και επιλέγουν. Τι θες?
0: Έχουν στείλει ένα μήνυμα γι' αυτό, σχετικά με το ερώτημα.
1: Ποιο ερώτημα?
0: Το τι έχουμε κάνει λάθος κτλ. Λέει, δεν εμφανίζεται σε εκπομπές, λέει, που ακολουθεί νέα, η νεολαία στο YouTube και ως εκ τούτου αναγκάζονται να ψάχνουν να βρουν τα υπόλοιπα από τα κανάλια κτλ.
1: Πέστε μου μία εκπομπή.
0: Το γράφει ο φίλος. Δεν ξέρω τώρα τι
1: Όχι,
0: έχει να μας προτείνει.
1: Παραδείγματα. Εγώ θέλω να δω παραδείγματα. Όντως αρνούμε σε πολλές εκπομπές να πάω, γιατί θεωρώ ότι η ποιότητά τους δεν συνάδουν με το δικό μου περιεχόμενο άνθρωπο. Έτσι, παιδιά, δεν είναι να πηγαίνω που να είναι. Δεν γίνεται. Το θεωρώ και είναι επιλογή μου. Δηλαδή να πάω να ξεφτυλιστώ για να γίνω τι, viral. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Η σοβαρότητα, τουλάχιστον σε ένα βαθμό, πρέπει να διακρίνει τον άνθρωπο. Επειδή με ρωτούν κάποιοι, ναι, στείλτε στο Viber στο 6943-635-451 ένα καλησπέρα και από πού μας ακούτε. Ηχητικά. Για να γίνει εδώ για χρήση για, για μας εδώ για την εκπομπή. Παρακαλώ. Ο κύριος Γιώργος. Ναι, κύριε Γιώργο.
4: Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Απλώς θέλω να σας ευχαριστώ στα συγχαρητήρια, γιατί είμαι 70 χρονών και ψηφίζω διάφορα κόμματα. Δεν σας έχω ψηφίσει ποτέ.
1: Δεν πειράζει.
4: Αυτές τις εκλογές σας ψηφίσω όμως.
1: Να είστε
4: σίγουροι γι' αυτό.
1: Ματιμάει.
4: Και το λέμε με τα λόγους. Είμαι υπεύθυνο άτομο. Λοιπόν, το θέμα μου είναι το εξής. Γιατί μας εκφράζεται αυτό που έχω στο μυαλό μου τόσα χρόνια που ζούσα, αυτή την υποκρισία. Αυτό που έχω στο μυαλό μου βγαίνει μέσα από τα δικά σας λόγια.
1: Σας ευχαριστώ.
4: Αυτό με εκφράζει. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Γιατί πιάνεσαι τον πανό μου. Ένα θέμα μόνο που λιγάκι πρέπει να δουλέψουμε πιο πολύ. Το θέμα με τις γενοκτονίες. Δηλαδή έχουμε την αρμένικη γενοκτονία, αλλά έχουμε και την ελληνική γενοκτονία. Μία έγινε με το σφαγμό, η άλλη έγινε με την οικονομική κατάρρευση. Άρα λοιπόν έχουμε μια κακή προοπτική για αυτό το θέμα και πρέπει να το δουλέψουμε πολύ δυνατά. Να μπούμε μέσα, να πούμε, η οικογένεια πλέον διαλύεται.
1: Να σας κάνω να σας πω κάτι να καταλάβετε τώρα, ακούστε ναι. Λίγο. Επειδή μου δίνεται αφορμή να κάνω ένα σχόλιο για πότε θα το κάνω και τελευταία. Αρμενική γενοκτονία. Είμαστε το μόνο κόμμα που στο Ευρωκοινοβούλιο ο Μανώλης ο Φράγκος πήρε πάνω του αυτή την ιστορία.
4: Ναι, ναι.
1: Κινδύνευσε η ζωή του σε πολλές των περιπτώσεων στις Βρυξέλλες, γιατί οι Τούρκοι έχουν και εκεί και πράκτορες και δικά τους παιδάκια.
4: Ναι.
1: Και όταν έγιναν οι εκδηλώσεις των Αρμενίων εδώ, γιατί η συλλογή τους, ο ένας είναι λέει ΣΥΡΙΖΑ και ο άλλος Νέα Δημοκρατία, έβλεπαν τον κύριο Φωτόπουλο, το Στέλιο που πήγε ως εκπρόσωπος Ελληνικής Λύσης, με μισό μάτι. Αυτή η σύλλογη και τα προεδρία τους δεν είναι εποφελία του αγώνα. Όπως λέω, πολλοί σύλλογοι που γίνονται. Να σου δω ένα παράδειγμα. Σήμερα ήταν κάποιοι υπαξιωματικοί από κάποια περιοχή της Ελλάδος. Χαμογελαστοί, τύποι κτλ. Νέα Δημοκρατία όλοι. Υπαξιωματικοί του στρατού. Τους οποίους το δημοσχέδιο τους κατατόμησε. Αλλά αυτοί είχαν, λέει, πάρει ήδη το βαθμό, οπότε δεν τους έγιαζε για τους επόμενους. Να ο νεοέλληνας νεοραγιάς.
4: Ναι, ναι, υποκριτής, ναι, εντέλεσμα. Και ένα τελευταίο θέμα είναι αυτή η υποκρισία με τους γυναικωτούς, με τους γκέι που λένε. Δηλαδή έφυγε ο Τσίπρας, άφησε φόρο.
1: Πες το θηλυπρεπής καλύτερα, όπως το
4: λέγει.
1: Το έλεγε ο Αριστοφάνης.
4: Απλώς να σας το πω γιατί. Μέχρι χτες αυτοί οι άνθρωποι τους είχαμε στο κοινωνικό κοιάδα. Τους πετάγανε πέτρες, τους κράζανε.
1: Εντάξει, μην πάμε στο άλλο.
4: Θέλουν και βγαίνουν με παιδιά. Για όνομα του Θεού δηλαδή.
1: Αλλά αυτό είναι άλλο, αυτό το άλλο άκρο. Να είστε καλά, αλλά ούτε και σωστό να πετάμε πέτρες και άδες. Εδώ δεν έχουμε και εικόνα. Αν έχουμε εικόνα, θα σας δείξω το κόμμα των οικολόγων. Έχω μια φωτογραφία. Παιδιά, δεν υπάρχει. Στη Γερμανία. οι οποίοι λέει θα είναι εναντίον. Αυτό εδώ. Δείτε εδώ. Αυτοί είναι οι οικολόγοι, παιδιά. Οικολόγοι. Το κόμμα των οικολόγων. Δεν ξέρω, έχει μια κάμερα. Μη γελάτε, ρε. Μη γελάτε, κύριοι. Μη γελάτε. Γιατί γελάτε.
0: Γιατί λιγόν... αν αφαιρέσεις δύο γράμματα είναι πιο περιγραφική η εικόνα.
1: Ναι, εντάξει. Το κόμμα. Λέει αποχωρούν από το 6 γιατί λέει είναι εναντίον τους.
0: Το 6.
1: Ναι. Και βλέπεις όλοι είναι άνδρες με μούσια και είναι γυναίκες.
0: Τον καθηγητή αυτόν της Οξφόρδης νομίζω τον είδατε.
1: Τον έδειξε και στην εκπομπή.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Είναι διδάκτορα, αν δεν κάνω λάθος. Λέκτορας. Ένα από τα δύο.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
0: Η κυρία Ντένι.
1: Ναι.
0: Κυρία Ντένι, μας ακούτε?
5: Σας ακούω.
0: Εσείς είστε στον αέρα.
5: Καλημέρα και πολλά συγχαρητήρια. Να συνεχίσετε έτσι, είμαστε μαζί σας. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι για τους αυτούς που έχουν περάσει και αυτούς που είναι τώρα, γιατί μας έχουν τακτοποιήσει πάρα πολύ καλά. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε κάτι για αυτούς. Δεν αξίζει τον κόπο. Περιμένουμε μια αλλαγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Μου λέει ένας φίλος. Δεν πάτε, λέει, στην επαρχία Πελοπόννησο, Αίγιο, Αιγαίο, Κρήτη. Ωραία. Αύριο λοιπόν ξεκινάω να πάω στην Πελοπόννησο. Θέλω μια εβδομάδα.
0: Για να πάω.
1: Κανονική περιοδία. Δεν μπορεί να πα μόνο στην Πάτρα και να μην πα στην Καλαμάτα.
0: Όχι, θα κάνει το γύρο. Θα πα από Πάτρα,
1: θα πάω
0: Καλαμάτα.
1: Στη Βουλή, εγώ, που θέλω να είμαι κάθε μέρα στη Βουλή. Πώς θα κάνω τις εκπομπές μου, γιατί από εκεί τρώνε ψωμί εκατοντάδες ελληνικές οικογένειες. Πώς θα κάνω και την εκπομπή τώρα που με ακούτε. Δεν γίνονται όλα μαζί, παιδιά. Πρέπει να με κλωνοποιήσω. Απλά κάτι δίνεις, κάτι χάνεις. Κάτι παίρνεις, κάτι δίνεις. Κάτι αφήνεις για να μπορέσεις να κάνεις τα υπόλοιπα. Θεωρώ ότι η δουλειά μου είναι μέσα στη Βουλή. Γι' αυτό μου ψηφίσατε, εκεί πρέπει να είμαι και εκεί θα μένω. Στα Τζουμέρκα θέλω να έρθω, είχα έρθει παλιότερα, παιδιά. Εντάξει. Πάμε στις γραμμές. Ο κύριος Θανάσης. Κύριε Θανάση, καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε.
6: Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ακούμε, κύριε Θανάση. Πάει. Κάποιο πρόβλημα θα έχει.
1: Πάει ο Θανάσης.
0: Πάμε.
1: Από ό,τι μαθαίνω, βλέπω γίνονται εχθροπραξίες στα στενά του Ορμούς, έτσι.
0: Είναι, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα ξεκινήσουν.
1: Δεν είναι, ακούστε λίγο για να καταλάβετε, οι Αμερικάνοι δεν έχουν καταλάβει ότι παίζουν με τη φωτιά γενικά στην περιοχή. Κερδίζει βέβαια ο Τραμπ και η Αμερική. Αλλά οι Ιράνοι είναι εξοπλισμένοι, παιδιά. Με μη επανδρομένα ταχύπλοα, μη επανδρομένα. Δεν μπορείς να κάνεις μάγκες εύκολα. Δεν ξέρω. Οι άλλοι λέει, κόλλησαν στο Χαντάιο.
0: Ναι, αυτό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο.
1: Ναι. Θέλω να πάμε σπίτια μας. Εντάξει. Γι' αυτό δεν πάω κρουαζιέρες και δεν παίρνω στα σκάφη τα θαλαμικούς. Με κάλεσαν πολύ.
0: Στο κολέγιο χτες σας κάλεσαν στην εκδήλωση.
1: Εγώ δεν είμαι από το κολέγιο. Εγώ σε άλλο κολέγιο έχω πάει.
0: Ποιο κολέγιο?
1: Gypsy College.
0: Gypsy College.
1: Έτσι το λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Κολέγιο Δεδροποτάμου, πας φίλτος. Έτσι. Κολεγιόπες εκείνη. Και είμαι περήφανος γι' αυτό, γιατί με κάλεσαν μεταξύ ανάμεσα σε Ρωμά, με σπίτια, με ανθρώπους που δουλεύουν, που δεν κλέβουν. Όχι αυτούς που έρθουν οι Αλβανορωμά και οι Βουλγαρορωμά και οι Ρουμανορωμά που έχουν λαιλατίσει τη χώρα, χαλκούς ιστορίες. Έτσι. Γιατί τα φορτώνουν όλα στους Ρωμά. Για μένα δεν είναι Ρωμά, είναι Τσιγκάνοι. Άστο τώρα. Τα Ρωμά και τα. Αθήγκανοι, Τσιγκάνοι είναι. Ρωμά, το μάθαμε τώρα, Ρωμά. Τι σχέση έχει ο Έλληνας, ο Τσιγκάνος, με αυτούς εκεί πάνω τους, που έχουν έρθει τους κατσαπλιάδες? Καμία. Πάμε στις γραμμές. Ο κ. Αντώνης. Ναι, κύριε Αντώνη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
7: Πρόεδρε, είμαι ένας πολύτεκνος με τέσσερα παιδιά. Είχα πάρει το λεωφορείο επί Μητσοτάκη, τον πατέρα του.
1: Ναι.
7: Το μισό.
1: Ναι, θυμάμαι τότε που έδιναν, ναι.
7: Πληρώσαμε τα λεφτά, το φτιάξαμε, το δουλέψαμε ένα μισή χρόνο. Δεν πήρα ούτε τα μισά λεφτά, μου τα πήραν, δεν ξέρω τι έγινε. Γιατί οι προέδροι που είχαν βάλει όλοι ήταν τη πρωινεάς.
1: Ναι, ναι, θυμάμαι.
7: Τα πήρανε όλα και τελικά τώρα τους ενοχλώ από την ώρα που βγήκε μέχρι σήμερα και μου λέει δεν έχουν μιλήσει τίποτα, δεν μιλάνε τίποτα. Πάω στο δικηγόρο, λέει χάσαμε το δικαστήριο.
1: Ναι, γιατί δεν...
7: Και δικαστήριο, δεν κατάλαβε. Εγώ τον έχω βάλει από το 11.
1: Πάλι καλά που δεν σε έστειλε στον πατέρα του να μιλήσεις. Πάλι καλά που δεν σε είπε πάλι στον πατέρα μου να μιλήσεις.

0: Προσέξτε τι λέτε εδώ πέρα. Ο καθένας αναλαμβάνει. Εγώ ούτε διευθυντής είμαι εδώ μέσα, ούτε πρόεδρος είμαι, ούτε διοίκηση έχω, ούτε τίποτα. Μια εκπομπή αγοράζω χρόνο για να κάνω εκπομπή. Αλλά η συμφωνία είναι τα πρόστιμα τα πληρώνω εγώ. Μη μου το κάνετε αυτό. Τράβηξα που τράβηξα Κολκοθά με το εκατομμύριο που πλήρωσα. Πάμε στις γραμμές. Κύριε Παναστασίου.
1: Πάντως και εγώ με τέσσερα παιδιά λένε ότι δικαιούμαι, λέει, άδεια ταξί που δεν έχει βγει ποτέ και τέτοια. Αστεία πράγματα.
0: Μα σε δω ταξιτζήρο.
1: Ναι, αστεία, αστεία.
0: Να δεις πόσα πίδια χωράει ο σάκος.
1: Να δω.
0: Να μπαίνει ο κάθε περίεργος μέσα στο ταξί σου.
1: Να με βουτάει με τη ζώνη.
0: Να σου βουτάει και με τη ζώνη και έρχεται και ο Κυριανάκης να σου παίρνει το γιο σου. Δεν τρέπεται λίγο. Ομάδα αλήθειας και μαζί με την Uber. Μόλις γίνουμε κυβέρνηση, αυτός ο νόμος θα αλλάξει, παιδιά. Να δείτε θα γίνει μετά. Πάμε.
2: Ούτε.
1: Κύριος Παπαναστασίου, είστε στον αέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας κύριε Βελόπουλε, με ακούτε?
0: Ναι κύριε, ναι, σας ακούμε, ναι, ναι.
2: Λέγομαι Βασίλης Παπαναστασίου από τη Γερμανία. Πολύ παλιά είχαμε συναντηθεί στο αεροδρόμιο του Μονάχου, ήμουν πετσερικάς και σας είχα μπερδέψει με το Βιενόπουλο.
0: Α, λοιπόν, ναι. Έχει χρόνια.
2: Ναι, που είχα τα εθνώσιμα στα χέρια, θυμάστε?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχα
2: ναι, στιγμή. Λοιπόν, ακούστε, εγώ ανήκω στην Ελλάδα που ζει πίσω από τα παρασκήνια. Θέλω να μεταφέρω ένα πράγμα και μία πρόταση. Στην αρχαία Ελλάδα η δημοκρατία, όσες χώρες έχουν δημοκρατία και έγιναν ισχυρές, έγιναν γιατί στη δημοκρατία αυτές κυβερνούσε η παιδεία εθνικής ασφαλείας, που ήταν το ομόδοξον, ομόαιμον, ομόδοσπον. Είχαν δηλαδή κοινή συγκρίση όλα. Και επειδή κάθε κράτος αποτελούνταν από ανθρώπους, όλοι αυτοί συνολικά πρόσφεραν και για τον εαυτό τους και για τη χώρα τους. Γι' αυτό έγιναν ισχυρές χώρες που είχαν δημοκρατία. Οι υπόλοιπες χώρες που κυβερνούσαν είχαν την ενός ανθρώπους αρχή. Λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει ένας κοινωνικός αχταρμάς και δεν υπάρχει το μόνο το μόδοξο και το μόδοξο, πρέπει όταν γίνεται κυβέρνηση μεγάλη αντιπολίτευση να διαμορφώσετε ένα ανάλογο σύνταγμα. Επειδή είμαστε πολυποικιλόμορφη κοινωνία σήμερα, ώστε να κρατάει το κράτος ισχυρό και τους πολίτες. Αυτό.
0: Να είστε και καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μερικές δικές σας τάσεις.
2: Η πρόταση να περάσετε το νόμο 99, ένα παρόμοιο νόμο είχε η Ιαπωνία μόλις διαλύθηκε από το Pearl Harbor για να καθιστηθεί ισχυρό κράτος.
0: Με έχετε μπερδέψει, με έχετε πάει στην Ιαπωνία τώρα, παιδιά. Μπει σε να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε, ξέρω τι έχουμε. Έχουμε τηλέφωνα, ξέρω. Πάμε στις γραμμές. Αλλά ακούστε λίγο, το ομόδοξο, ομότροπο, ομόμεμον και τα λοιπά. Θέλει πολύ κουβέντα, παιδιά. Θέλει πολύ κουβέντα. Το πιστεύω κι εγώ αυτό. Ότι κοινωνίες πολυδιασπασμένες είναι εύκολο διαχειρίσιμες.
1: Και δεν είναι και λειτουργικές δημοκρατίες. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Εξαρτάται τι εννοείς δημοκρατία. Αν μου πεις πού υπήρξε δημοκρατία πραγματική.
1: Δεν είναι δημοκρατία με την έννοια ότι είσαι πολυεθνικά.
0: Πότε υπήρξε δημοκρατία πραγματική στον πλανήτη Γη, πες μου.
1: Πραγματική δημοκρατία. Υπάρχουν διάφορες μορφές. Και η αρχαία Αθήνα ήταν δημοκρατία. Παρά το ότι δεν ψήφισαν. Δεν ψήφισαν όλοι να το ακούσω.
0: Κοροϊδεύεται τον κόσμο να μου.
1: Γιατί.
0: Αρχαία Αθήνα και δημοκρατία και παραμύθια τη Καλλιμά.
1: Μα ήταν.
0: Τι ήταν.
1: Δημοκρατία.
0: Τι ήταν. Επιμισθώ οι βουλευτές για να του κάνω ό,τι θέλω Περικλή.
1: Και. Δεν είχαν κλήρο.
0: Ναι, αλλά γιατί θα σου πω το εξής, περίμενε. Είχαν και οστρακισμό όμως.
1: Είχαν και οστρακισμό, ναι. Πότε δεν είναι όλα τα πάντα όλα τέλεια.
0: Είναι πολτός ο λαός, ρε φίλε. Τι είπε στον Αριστίδη άλλος, ρε. Τι του είπε, ξέρεις?
1: Όχι, πιο απ' όλα.
0: Έγραφε πάνω στο όστρακο επάνω για να εξωστρακίσει τον Αριστίδη. Και του λέει, γράψε εδώ, ρε Αριστίδη. Στον Αριστίδη τον είδε. Και του λέει, γιατί να γράψει Αριστείς, δεν το ξέρεις? Όχι, λέει, δεν το ξέρω. Γιατί να τον διώξουμε? Γιατί βαρέθηκε να ακούω ότι είναι δίκαιος. Α, από εδώ πέρα. Ποια δημοκρατία? Για να υπάρχει δημοκρατία πρέπει να έχουμε ανθρώπους ίδιους στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Όχι στη φάτσα. Γνώση. Άκου λίγο τώρα. Γνώση. Έτσι. Ποινικό μητρό πεντακάθαρο. Εδώ έχει site που κονομάνε χρήματα εκβιάζοντας δημάρχους. Έτσι. Με ένα ποινικό μητρό 5 σελίδες ο άλλος. Θα τα πούμε στην πορεία. Θα κελαϊδίσω κι εγώ σε λίγο καιρό. Θα δείτε, εδώ έχουμε να πούμε πολλά. Για πολλούς. Θα σου τα κόψουμε όλα αυτά εμείς. Η πλακίτσα τέλος με την ελληνική λύση και με όλο το σύστημα. Πώς να ψηφίσει, ρε φίλε, να σου το πω εγώ, ο εφοπλιστής.

0: με σένα το φτωχό στη δημοκρατία έχεις τις ανάγκες.
1: Δεν θα ψηφίσουμε το ίδιο.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Όχι πάντα, αλλά σε γενικές γραμμές δεν θα ψηφίσουν το ίδιο.
0: Δηλαδή όλοι οι εφοπλιστές ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
1: Έχει και εφοπλιστές που φιλοξενούν
0: καπιταλισμού μαζί με τον Πασόκ και τον ΣΥΡΙΖΑ, τα καπιταλιστικά κόμματα του Τσίπρα και των υπολείπων, των πλουτοκρατών που τα ψηφίζουν οι Έλληνες ψηφοφόροι φτωχοί. Ποια δημοκρατία έχουμε, ρε παιδιά?
1: Δεν λέω ότι έχουμε τώρα.
0: Είχε η Αθήνα.
1: Είχε κάπως.
0: Κάπως. Μπράβο. Είχε, μπράβο, είχε. Μπράβο.
1: Διαφορετική μορφή δημοκρατία.
0: Μπράβο, το είπε σωστά. Είναι, για μένα είχε μια ενός είδους δημοκρατία.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχε δημοκρατία.
1: Έπρεπε να έχει.
0: Γιατί αν είχε δημοκρατία, δεν θα καταδυνάστευε ο Περικλής το ταμείο της Δήλου και ατάπερε, δάκλευε τα λεφτά και κατάφερε από τη συμμαχία στον Παρθενώνα για να κάνει την Ακρόπο και τον Παρθενώνα. Εκεί τα οφείλουμε αυτό. Στα λεφτά των συμμάχων. Των Ελλήνων συμμάχων, έτσι.
1: Των Ελλήνων.
0: Των ελληνικών πόλεων.
1: Συμμαχία, ναι.
0: Ποια δημοκρατία? Ρώτησε ο Περικλής και να τα πάρει τα λεφτά.
1: Τους Αθηναίους.
0: Έλα ρε τώρα. Δεν θα ταΐζω στον κόσμο παραμύθια. Γι' αυτό λέω το καλύτερο πολίτευμα για μένα είναι η αριστοκρατία. Οι άριστοι, οι καλύτεροι να κυβερνούν. Οι άριστοι. Και η δημοκρατία είναι η πύλη για να πας στην αριστοκρατία. Άριστοι είπα, δεν είπα αρεστοί. Στη Νέα Δημοκρατία οι αρεστοί κυβερνούν. Οι αρεστοί με έψιλον. Πάμε στις γραμμές. Κύριε Ηλία.
2: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Χαίρετε. Θα το κλείσουμε το Ηλία με παιδιά.
2: Ναι. Ναι, αλλά εγώ μαζί στο να μιλάω ώρες αδελίωτες, φίλε. Πώς θα γίνει τώρα?
0: Έλα στο χωριό να κάνουμε κουβέντα στο καφενείο.
2: Άκου να δεις τι γίνεται.
0: Έλα μου.
2: Επειδή έχεις στήξει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ σου λέω ότι είμαι το ίδιο ψυχασμένος με σένα. Ποιος θα μας καταλάβει, φίλε?
0: Έλατε.
2: Δηλαδή, απλά τώρα πήρε ένα κύριο για τους ομοφυλόφιλους. Και τι έγινε, φέρανε ένα κασελάκι για ένα μήνα, πήραν τους ψήφους, 180 ψήφους, να αλλάζουν το Σύνταγμα, να κάνουν ό,τι θέλουν και τον απελάσαν, τον διώξανε.
0: Έτσι.
2: Και εγώ σου λέω ότι σε ψηφίζει όλη η Ελλάδα και βγαίνει. Τι θα καταφέρεις?
0: Θα παλέψουμε, παιδιά, δεν γίνεται έτσι.
2: Μαζί σου, αλλά με ποιους?
0: Με σένα.
2: Μαζί μου και με άλλους πολλούς.
0: Ποια είναι η άποψή μου και έχεις απόλυτο δίκιο? Ότι την ποιότητα δεν την βρίσκεις στην ποσότητα.
2: Μαζί σου.
0: Την ποιότητα των ανθρώπων και την ποιότητα των πραγμάτων δεν την βρίσκεις στο πανέρι στην ποσότητα. Είναι ένα μικρό κομμάτι της ποσότητας. Αυτούς ψάχνω εγώ για να αλλάξουμε την πατρίδα για τα παιδιά μας και τα οικογένειά
2: μας. Αλλά βασικά αυτό θέλει γνώση, φίλε, και κανένας δεν έχει γνώση.
0: Στο Παπαγεωργίου πες τα, προηγουμένως μου τα έλεγα.
2: Εγώ θα σου πω ότι το 1996 που κατασκεύσαμε πρώτη φορά την Ελλάδα, ήμουν 16 ετών τότε, ναι. Υπήρχε ένας σημείτης μαζί με όσους έχει γύρω τώρα Μητσοτάκης.
0: Ακριβώς.
2: Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Ένα παραμύθι είμαστε που διαβάζουμε κάποιους ρόλους. Και απλά υπάρχουν κάποιοι που είναι ενάντια και θα μείνουν ενάντια γιατί έτσι τους βολεύει.
0: Άκου ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα δίθεν αντισυστημικά κόμματα.
2: Ότι θα εμείς... ακολουθώ 12 χρόνια.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Εμείς εγχειρούμε και επιχειρούμε με προτάσεις πολιτικές. Δεν κάνουμε τις τσαμπουκάδες. Εμείς θέλουμε να είμαστε ο Παλαμίδης. Όχι ο Αχιλλέας που κάνει τον τσαμπουκά και έφαγε τα μούτρα του έξω από τα τείχη. Ξέρω τι σας λέω. Γνωρίζω πώς πρέπει να περπατήσουμε για να φτάσουμε στον στόχο. Στοχοπροσήλωση και οι λίγοι μπορούν να αλλάξουν την πατρίδα. Όχι οι πολλοί. Οι πολλοί δεν άλλαξαν ποτέ την Ελλάδα, παιδιά. Οι λίγοι την άλλαξαν. Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες. Σας ευχαριστώ όλους που μ' ακούτε. Θα τα ξαναπούμε αύριο και θα δείτε πώς θα επιβεβαιωθώ ότι η ελληνική λύση δεν κάνει εκπτώσεις σε αυτά που λέει. Να το σ' άλλωστε για το δελτίο. Βιάζεται. Λοιπόν, λέω, θα δείτε αύριο και σήμερα την είδηση δεν ακούσετε. Πώς η ελληνική λύση δεν κάνει εκπτώσεις σε αυτά που πιστεύει. Και να τα πούμε αύριο, ποτέ ο Θεός.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όρο και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. 8 μόλις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης κατέγραψαν συνολικά 13.705 παραβάσεις σε έναν μήνα τον Απρίλιο. Τα πρόστιμα ενεργοποίησαν και το νέο σύστημα αυτόματης αποστολής ψηφιακών προστήμων μέσω του gov.gr wallet. Το δίκτυο ελέγχου θα επεκταθεί μάλιστα με 388 επιπλέον συσκευές μέχρι και τον Ιούλιο, καθιερώνοντας ένα καθεστώς αδιάλειπτης ηλεκτρονικής επιτήρησης στους δρόμους της Αττικής. Η υπόθεση έντυνε το προβληματισμό για τον εισπρακτικό προσανατολισμό των νέων τεχνολογικών μέτρων. Τέτα τέτ με το πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζάεντ, θα έχει σήμερα το απόγευμα στο Αμπού Ντάμπι ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε μια συγκυρία όπου η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει το παγκόσμιο εμπόριο. Αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί και στην Ιορδανία, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Η Σύνοδος εντάσσεται στο πλαίσιο της τριμερού συνεργασίας των τριών χωρών με αντικείμενο την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και τη συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων απέρριψε την επανατοποθέτηση της Παρασκευής Τιχεροπούλου στη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου και επικαλείται την οργανική κατάργηση της θέσης αυτής μετά την πρόσφατη συγχώνευση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή. Η ηγεσία της αρχής προσέφυγε μάλιστα σε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης που δικαίωσε την υπάλληλο, ισχυριζόμενη πως η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος επιβάλλει την εξάντληση όλων των ένδικων μέσων. Η επιλογή της διοίκησης κατά της άμεσης επαναφοράς μετατρέπει τη δικαστική νίκη της σε μια απλή οικονομική αξίωση και παρατείνει την εργασιακή υποβάθμιση της υπαλλήλου. Οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει ουσιαστικά ανέπαφο παρά τις πολύμινες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Η Τεχεράνη διατηρεί το σύνολο των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου σε βαθιά θαμμένες εγκαταστάσεις, καθιστώντας το χρονοδιάγραμμα απόκτησης της πυρηνικής βόμβας αμετάβλητο. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σε σημερινή του τηλεοπτική εμφάνιση, θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Όσο για τις αμέτρητες τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, ο Υπουργός περιορίστηκε στην επισήμανση ότι απαιτούνται πιο δραστικά μέτρα και καλύτερη ενημέρωση των πολιτών. Πολλοί εξακολουθούν να πέφτουν θύματα και να χάνουν τις περιουσίες τους. Για σήμερα ο καιρός γίνεται και πάλι ανοιξιάτικο σύμφωνα με την ημερήσια πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθότι αναμένεται γενικά έθυρος και με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
8: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
9: Για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
2: Βεβαίως.
9: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος. Και το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
10: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια γιατί πραγματικά είναι πικρή. Είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προ...

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες.

σήμερα. Ο ελληνικός λαός έζησε μια τραγωδία. Σαν σήμερα το 2010 στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου γράφτηκε μία από τις πιο μελανές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μαΐου το 2010, φίλοι μου, στην Αθήνα γινόταν ο κακός χαμός και στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε αναβρασμός λόγω του πρώτου μνημονίου, της ψήφισης του πρώτου μνημονίου. Ο κόσμος κατέβηκε στους δρόμους. Είχαμε πολλές πορείες με εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές, οι οποίοι είχαν κατεύθυνση προς τη Βουλή. Γύρω στις 2 η ώρα, και δεν θεωρώ ότι ήταν τυχαίο, μια ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε με βόμβες Μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Μέσα βρισκότανε 25 με 30 εργαζόμενοι. Οι γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι που κάθε φορά που ο ελληνικός λαός ετοιμάζεται να διαμαρτυρηθεί, που κάθε φορά που ο ελληνικός λαός ετοιμάζεται να κατεβεί στους δρόμους, που κάθε φορά ο ελληνικός λαός παίρνει κάποιες αποφάσεις, εμφανίζονται, δημιουργούν μπάχαλα, καταστρέφουν περιουσίες, σπάνε βιτρίνες, καίνε και έτσι δίνουν το δικαίωμα στα σκυλιά του συστήματος, στα σκυλιά της ανθεληνικής αστυνομίας, σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που κρατάνε ασπίδες, κράνη και ρόπαλα, να ξεκινήσουνε να δέρνουνε παράνομα κόσμο και με αυτόν τον τρόπο να διαλύουνε κάθε διαμαρτυρία και κάθε αγώνα που δίνουν οι Έλληνες πολίτες. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Οι δράστες λοιπόν εκείνη τη μέρα έσπασαν την τζαμαρία της Μαρφίν, έριξαν εύλεκτο υλικό στο εσωτερικό του καταστήματος, η φωτιά εξαπλώθηκε ακαριαία. Εννοείται ότι σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει αρκετά τοξικός καπνός που έπνιξε όλο το κτίριο και έτσι εγκλωβίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα. Διασώθηκαν 5 άτομα από την πυροσβεστική. Κάποιοι κατάφεραν να βγούνε σε αυτά τα μικρά μπαλκονάκια που πιθανότατα να έχετε δει σε κάποιες εικόνες ή σε κάποιο βίντεο, ή όσοι ας πούμε προλάβατε να δείτε και κάποιες εικόνες από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Οι άνθρωποι που ήταν σε αυτά τα μικρά μπαλκόνια ζητούσαν απεγνωσμένα βοήθεια. Τρεις άνθρωποι όμως δεν τα κατάφεραν. Τρεις άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία στον τρίτο όροφο. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, η οποία ήταν έγκυος 4 μηνών. Η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, και ο Επαμεινώντας Τσάκαλης, 36 ετών. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους διότι κάποιοι κρατικοί μηχανισμοί ενεργοποίησαν συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων για να μπορέσουν να σπάσουν τις πορείες, τις διαμαρτυρίες που είχαν κατεύθυνση προς τη Βουλή. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Φυσικά παρά τις έρευνες, παρά τη συγκίνηση, παρά τη θλίψη που προκάλεσε αυτό το γεγονός, η υπόθεση παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξιχνίαστη.
και ακόμα δεν έχουν βρεθεί οι φυσικοί αυτούργοι. Όπως δεν έχουν βρεθεί φυσικά και οι δολοφόνοι του Καραϊβάζ, όπως δεν έχουν βρεθεί και διάφοροι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώσανε. Το 2016 είμαι υποχρεωμένος να πω ότι οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη ως δράστες της επίθεσης. Φυσικά αθωώθηκαν ομόφωνα, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία και όλο αυτό έγινε μόνο για το εφετζηλίκι, μόνο για να μπορέσουν να πούνε ότι κάτι κάνανε. Υπήρξαν κατηδικαστικές αποφάσεις για στελέχη της τράπεζας, για τον διευθύνων σύμβουλο, για τον υπεύθυνο ασφαλείας, για τη διευθύντρια του καταστήματος. Οι άνθρωποι αυτοί κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία εξαμελίας. Και το δικαστήριο αποφάσισε ότι υπήρχαν σοβαρές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας, αλλά και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Δηλαδή την πλήρωσαν άνθρωποι που είχαν αναλάβει κάποιες ευθύνες της τράπεζας. Δεν την έχουν πληρώσει οι δολοφόνοι. Επίσης, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος επικύρωσαν την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων στις οικογένειες των θυμάτων, αναγνωρίζοντας τις ευθύνες τόσο της τράπεζας όσο και της πολιτείας για την ελλειπή προστασία. Και αυτό έλειπε να μην κάναν κι αυτό. Τι να την κάνει η οικογένεια την αποζημίωση? Σκέφτηκε ποτέ κανένας τον άντρα της Αγγελικής που περίμενε παιδί? Σκέφτηκε ποτέ κανένας την οικογένεια της Παρασκευής ή του Επαμεινόντα? Κανένας ποτέ. Τι να την κάνουμε την αποζημίωση? Ποιοι δολοφόνησαν αυτούς τους ανθρώπους? Αν ένα κράτος δεν μπορεί να βρει δολοφόνους, να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός. Μπας και αναλάβει κανένας άλλος. Να παραιτηθεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Και όσοι ήταν τότε φυσικά. Γιατί μέχρι και σήμερα δεν μπορούν να βρουν δολοφόνους. Εδώ μέρα μεσημέρι οι άλλοι σηκώνουν τα Καλάζνικοφ μέσα στο κέντρο της Αθήνας και δολοφονούν και δεν τους έχουν βρει ποτέ. Δεν πρόκειται καν να τους βρούνε. Ξεχάστε το. Και δεν είναι μόνο αυτή η υπόθεση. Είναι πολλές υποθέσεις που έχουν μείνει ανεξιχνίαστες. Και βάλαν εκεί στην οδό Σταδίου και μια αναμνηστική πλακέτα προς τιμή των θυμάτων το 2020. Και κάθε χρόνο 5 Μαΐου πάνε εκεί πέρα και καταθέτουν στεφάνια. Και τι να τα κάνουμε ρε τα στεφάνια όταν έχουν μείνει ατιμόρυτοι οι δολοφόνοι? Τι να τα κάνω ρε τα στεφάνια? Που πάλι για σας πάτε και καταθέτετε στεφάνια. Δεν πάτε για αυτούς που χάσαν τη ζωή τους. Για να το παίξετε ότι στεναχωρεθήκατε. Δεν στεναχωρεθήκατε. Είστε επαγγελματίες εφετζίδες. Πάρτε το πρέφα. Επαγγελματίες εφετζίδες, ναι, αυτό είστε. Υπήρχε οργανωμένο σχέδιο εκείνη τη μέρα, κύριοι. Γιατί λίγα λεπτά μετά τη Μαρφίν σημειώθηκαν παρόμοιες επιθέσεις στις λεωφόρους Αμαλίας και Συγκρού. Γεγονός που υποδεικνύει συντονισμό. Και οι δράστες δεν ήταν δύο, ήταν μια ομάδα 4 με 5 ατόμων. Με καλυμμένα πρόσωπα. Χρησιμοποιήσανε σφυριά για να σπάσουν τζαμαρίες. Και στη συνέχεια έριξαν στο εσωτερικό τουλάχιστον 2 βόμβες Μολότοφ. Και ένα μπουκάλι με έφλεκτο υλικό, με βενζίνη. Και υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που ανέφεραν ότι οι υπάλληλοι από μέσα οικέτευαν τους δράστες να μην ρίξουν τις Μολότοφ. Και φωνάζανε στους δράστες ότι υπάρχουν άνθρωποι στο κτίριο. Και δεν το σεβάστηκαν. Το καταλαβαίνετε? Και δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να βράσω εγώ και τις δηλώσεις σας, να βράσω εγώ και τα ψεύτικα δάκρυά σας στα κροκοδίλια, να βράσω εγώ και ό,τι λέτε και δεν λέτε. Πολιτικοί απατεώνες, εφετζίδες, δεν τρέπεστε? Και από τότε έχετε ξεχάσει το γεγονός. Γιατί αναφέρετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα.
Τα παλιά δεν τα σχολιάζετε. Ανδρουλάκηδες και κουτσούμπες.

0: Πού είναι αυτή η νέα τεχνολογία εχμής που αναλύει οπτικοακουστικό υλικό? Δεν υπήρχε καμία κάμερα στην τοποθεσία. Δεν μπορούσαν δηλαδή να βρούνε από πού ξεκίνησαν αυτοί και πού φτάσανε και τι κάνανε. Τόσο ευάλωτη είναι η Ελλάδα. Και στην τελική, επειδή γνωρίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να ακούνε και κάποιοι που γνωρίζουν τι ακριβώς είχε συμβεί και ποιοι κάνανε ό,τι κάνανε. Γιατί ξέρω ότι με ακούνε από όλους τους χώρους. Εσείς που γνωρίζετε ποιοι κάνανε αυτό που κάνανε, να ξέρετε ότι δεν καταφέρατε τίποτα απολύτως με το να ρίχνετε μολότοφ σε μια τράπεζα επειδή κάποιος σας είπε να το κάνετε. Δεν καταφέρατε τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως πέρα από το να καταστρέψετε τρεις οικογένειες και να βάλετε σε κίνδυνο άλλους 30 ανθρώπους που δεν σας φταίνε σε τίποτα. Τι σου φταίει ρε ο υπάλληλος? Τι σου φταίει ρε ο εργαζόμενος? Και τι καταφέρνεις με το να σπάς τζαμαρίες και να καις καταστήματα? Έτσι θα πέσει η κυβέρνηση. Έτσι θα ρίξεις το σύστημα. Έτσι θα πας κόντρα. Ανούσιο. Τελείως ανούσιο. Άμα έχεις τα κάκαλα, βγες πίσω από ένα μικρόφωνο απέναντι μου να μιλήσουμε με ονόματα για το ποιοι φταίνε, ποιοι δεν φταίνε, να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Να μάθουν τα μέσα μαζικού επηρεασμού ή ενημέρωσης τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί μόνο η τέταρτη εξουσία μπορεί να ρίξει ένα καθεστώς. Μόνο η τέταρτη εξουσία μπορεί να το κάνει. Ξεγυμνώνοντας και τραβώντας τη μάσκα της υποκρισίας. Μόνο έτσι, με αφύπνιση. Δεν πάει να μαζευτεί 1 εκατομμύριο κόσμο στο Μακεδονικό, δεν είδατε τι έγινε? Που δεν τρέπεται η ΕΡΤ να μην δείχνει όλη μέρα εικόνες από το Μακεδονικό? Άλλα τσιράκια του συστήματος και αυτά, άλλοι βολεμένοι κάτι παπαχλιμίτζαροι. Χλιμίτζουροι, πώς τους λένε δεν ξέρω και ούτε με νοιάζει. Άλλος ένας με γραβάτα και κουστούμι, βολεμένος σε μια καρέκλα να του λένε τι να κάνει. 1,5 εκατομμύριο Μακεδόνες στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μαζεύτηκαν για να πάνε κόντρα στη Συμφωνία των Πρεσπών και δεν το έδειχνε η τηλεόραση. Τι κατάφεραν? Τι καταφέραμε ρε που κατεβήκαμε? Τι καταφέραμε? Και στις πρέσβες πήγαμε και κάτω στο άγαλμα πήγαμε και παντού πήγε ο ελληνικός λαός. Τι κατάφερε? Έπεσε η Τζίπρα, έπεσε. Και θα σας πω και για τον Τζίπρα. Γιατί του κάνουν και αφιερώματα του Τζίπρα. Αφιέρωμα στο Τζίπρα είχαμε. Κάτσε, θα τα πούμε όλα. Δεύτερη ώρα παρεμπιπτόντος. Θα έχουμε μια πολύ σημαντική συνέντευξη. Πολύ σημαντική συνέντευξη. Για τις παραλήψεις τώρα, σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, ότι το κτίριο δεν διέθετε έξοδο κινδύνου, ότι οι υπάλληλοι δεν είχαν κλειδιά για την ταράτσα, ότι το σύστημα πυρόσβεσης ήταν ανεπαρκές για το μέγεθος του κτιρίου και ότι υπήρξε και μια καταγγελία, αυτά έγραφε μέσα η πυροσβεστική, ότι η τράπεζα υποχρέωνε τους υπαλλήλους να εργαστούν παρά την απεργία και παρά τις προειδοποιήσεις για επεισόδια. Θα το πάθω το κεφαλικό, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπήρχαν δηλαδή όλα αυτά τα προβλήματα και πού ήταν το κράτος? Πώς επέτρεψε δηλαδή το κράτος, γιατί ευθύνεται και το κράτος, πώς επέτρεψε το κράτος να λειτουργεί αυτό το κατάστημα αφού δεν διέθεται έξοδο κινδύνου? Πώς? Εγώ γνωρίζω πάρα πολλά νυχτερινά μαγαζιά, φίλοι μου. Ταράτσες που ανοίγουν το καλοκαίρι που έχουν μία έξοδο κινδύνου. Μία. Και γνωρίζω το ότι η νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον 2. Και αν είναι ταράτσα και έχει μία σκάλα μόνο το κτίριο, και αν σας έρθει πρέπει να έχει δεύτερη σκάλα. Αυτά λέει ο νόμος. Ξέρεις γιατί? Γιατί αν πάρει φωτιά η σκάλα και το αν σας έρθει, πρέπει από κάπου να μπορούν να φύγουν οι άνθρωποι που είναι στην ταράτσα. Και κανένα από αυτά τα μαγαζιά δεν έχει δεύτερη έξοδο. Και παίρνουν κανονικά άδειες και λειτουργούν κανονικά. Έτσι λειτουργούσε από ό,τι φαίνεται και το συγκεκριμένο κατάστημα της τράπεζας. Για πάνε εσύ ρε Τσιριμόκο εκεί πέρα έξω να ανοίξεις κατάστημα και να μην έχει 2 εξόδους κινδύνου. Να δούμε, θα σου δώσουν άδεια? Γίνε είναι λοιπόν αυτοί που μπορούν και ανοίγουν νυχτερινά μαγαζιά, μπορούν και ανοίγουν τράπεζες, μπορούν και ανοίγουν ό,τι ανοίγουν χωρίς να προβλέπουν, χωρίς να προβλέπετε στα χαρτιά του καταστήματος αυτό που προϋποθέτει η νομοθεσία. Ποιοι είναι αυτοί? Μήπως είναι φιλαράκια με κάποιους βουλευτές, κάποιους υπουργούς και κάποιους ανθρώπους της κυβέρνησης, οι φίλοι του δημάρχου και του περιφερειάρχη? Για μένα θα έπρεπε να έχει πάει φυλακή αυτός που έβαλε την τσίφρα για να ανοίξει αυτό το κατάστημα. Ποιος έβαλε την υπογραφή για να ανοίξει αυτό το κατάστημα της Μαρφίν στη συγκεκριμένη περιοχή, αφού δεν είχε δεύτερη εξόδου κινδύνου? Ποιος είναι αυτός να πάει φυλακή τώρα? Δεν πήγε τόσα χρόνια, σήμερα να πάει. Μέσα! Έλα εδώ ρε αδερφέ. Πήγες και έβαλες υπογραφή να ανοίξει ένα κατάστημα ενώ δεν τηρεί τους κανόνες της νομοθεσίας. Πώς έβαλες υπογραφή? Εσύ είσαι παράνομος που έβαλες υπογραφή. Μέσα! Ο πρώτος που ευθύνεται για το θάνατο αυτών των ανθρώπων ήταν αυτός. Αυτός. Καλός ή κακός, αυτός ήταν ο πρώτος που έφταιγε. Γιατί δεν έπρεπε ποτέ να ανοίξει αυτό το κατάστημα. Και μετά θα έπρεπε η ελληνική δικαιοσύνη, αν υπήρχε, να ξεδιπλώσει το κουβάρι και να φτάσει στο σημείο πιανού ήταν το κατάστημα και να προχωρήσει ανάλογα. Αλλά υπάρχει περίπτωση να πάει κόντρα στις τράπεζες ένα κόμμα το οποίο χρωστάει τόσα λεφτά στις τράπεζες, που είναι υποχείριο των τραπεζών, που έχει ανοιχτά δάνεια? Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ έχουν ανοιχτά δάνεια στις τράπεζες 30 εκατομμύρια και άνω ο καθένας. 30 έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, 300 έχει το ΠΑΣΟΚ και 500 έχει η Νέα Δημοκρατία. Εκατομμύρια. Τι να πούνε στην τράπεζα τα υποχείρια αυτά? Τι να πούνε οι υποδουλωμένοι, οι καταχρεωμένοι? Τι να τους πούνε ρε? Μπορούν να τους πούν τίποτα νομίζετε? Τι να πούνε και αυτοί οι καημένοι μωρέ? Πουλάνε το παπατσιλίκι τους να πούμε και κάνουν τη ζωάρα τους, γιατί υπάρχουν χαϊβάνια εκεί πέρα έξω που τους πιστεύουνε. Κάποτε είχαν ρωτήσει τον Βασίλη Καρά, για ποιο λόγο δεν έχεις γίνει πολιτικός? Το σκέφτηκες ποτέ? Και απάντησε ο Καράς, για ποιο λόγο? Γιατί δεν ξέρω να λέω ψέματα. Απλά είναι τα πράγματα. Και άμα εξετάσουμε και εκεί την απόφαση του Αρείου Πάγου για το πώς ακριβώς βγάλανε τα πορίσματα και για το τι έρευνα κάνανε, θα γελάσετε. Αν ξεκινήσουμε να λέμε για την αθωωτική απόφαση του εφετείου και για το τι λέγανε οι δικαστές και οι εισαγγελείς, θα γελάσετε. Στο δικαστήριο είχε επισημανθεί επίσης, μιας και το θυμήθηκα, ότι η τράπεζα όφιλε να έχει τοποθετήσει αντιβανδαλικούς υαλοπίνακες. Κάτι που είχε κάνει σε άλλα υποκαταστήματά της. Πέρα από τη δεύτερη έξοδο κινδύνου, πέρα από το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο που θα έπρεπε να μπορεί να σβήσει τη φωτιά σε δευτερόλεπτα και δεν το είχαν κάνει, θα έπρεπε να έχει και αντιβανδαλικούς υαλοπίνακες. Και δεν είχε. Άρα, ποιος έκανε τον έλεγχο σε αυτό το κατάστημα και βρήκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα? Εμένα δεν με νοιάζει η τράπεζα. Η τράπεζα σου λέει, ρε φίλε, εγώ μπορεί να μην θέλω να δώσω τόσα λεφτά και να κάνω αυτό που είναι να κάνω. Να μην έχω τόσα λεφτά και να θέλω να παρανομήσω και να μην βάλω, για παράδειγμα, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο και να μην βάλω δεύτερη εξόδου κινδύνου και να είμαι παράνομος. Σου λέει το κατάστημα, εγώ είμαι παράνομος. Τι θέλετε, δεν τα έκανα όλα αυτά. Βαρέθηκα, μπορεί να σου πει. Το κράτος έλεγξε ποτέ? Ποιοι ήταν αυτοί που ήταν υπεύθυνοι να ελέγξουν αν παρέχει η συγκεκριμένη εταιρεία ασφάλεια στον εργαζόμενο? Αυτοί φταίνε πρώτοι. Αλλά αυτά δεν τα λένε στην τηλεόραση. Μη θίξουν τις τράπεζες. Και μη θίξουν και το κράτος. Και την κυβέρνηση. Και τα κόμματα. Άμα κάτσετε και διαβάσετε το τι έχουν πει οι μάρτυρες που επέζησαν, θα πάθετε πλάκα. Οι πρώτοι υπάλληλοι περιέγραψαν ότι ο καπνός ανέβαινε από το ισόγειο προς τους ορόφους σαν ποτάμι. Δεν υπήρχε δηλαδή ούτε καν ορατότητα, μηδενική ορατότητα. Αυτά γίνανε πάρα πολύ γρήγορα, λέει. Οι άλλοι λέγανε εμείς προσπαθήσαμε να ανέβουμε στην ταράτσα και πήγαμε και η πόρτα ήταν κλειδωμένη και δεν είχε κανένας κλειδιά και ήμασταν εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα κτίριο που είχε γεμίσει καπνό. Και άλλοι λέγανε εμείς βγήκαμε λέει στα μπαλκόνια να σωθούμε και κάποιοι από κάτω λέει μας βοηθούσανε και άλλοι από κάτω λέει μας βρίζανε. Υπήρχαν και άνθρωποι που μας βρίζανε λέει κάτω από τα μπαλκόνια. Δηλαδή εγώ να προσπαθώ να σώσω τη ζωή μου και όλος από κάτω να με βρίζει. Πού ήταν η αντιτρομοκρατική? Πού ήταν η κρατική ασφάλεια? Πού η ταυτοποίηση? Τίποτα. Ύπνος. Ύπνος. Αλλά φίλοι μου, τουλάχιστον θεωρώ ότι έχετε καταλάβει ότι ταΐζουνε πολλά στόματα όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, τόσα στόματα που πραγματικά έχουμε απέναντί μας πολύ κόσμο. Έχουμε απέναντί μας αριστερούς που τους ταΐζουνε να δημιουργούνε μπάχαλα, έχουμε απέναντί μας δεξιούς που τους ταΐζουνε να λένε ψέματα, έχουμε απέναντί μας δίθεν ιδεολόγους που το παίζουν αντισυστημική ενώ στην πραγματικότητα είναι τσιράκια του συστήματος. Καλά τώρα για πολιτικούς, δημοσιογράφους, αστυνομικούς, στρατιωτικούς τα έχουμε πει, είναι υποδουλωμένοι και δεν πρόκειται να αντιδράσουν ποτέ. Αλλά βλέπω και ότι οι Έλληνες πολίτες φοβούνται. Φοβούνται οι Έλληνες πολίτες να ανοίξουν το στόμα τους, φοβούνται. Πάρα πολύ φοβάται ο Έλληνας. Γιατί έχει υπάρξει παραδειγματισμός. Γιατί όταν βλέπει αυτή η οργάνωση εγκληματική το ότι κάποιος πάει να τους κλείσει φυλακή, όταν βλέπει ότι κάποιος δεν υπακούει, όταν βλέπει ότι κάποιος δεν πηγαίνει με τα νερά τους, τον εκδικούνται με τον έναν ή άλλο τρόπο. Πες για τον Καστανίδη και πες για τον Καστανίδη. Τι να πω για τον Καστανίδη, 100 χρόνια στο Πασόκ. Μια χαρά βολεμένος είναι και ο Καστανίδης. Μια χαρά βολεμένος είναι και ο Ανδρουλάκης. Μια χαρά βολεμένοι είναι όλοι αυτοί μαζί. Όλοι μαζί βολεμένοι. Και όλοι μαζί τσιράκια του συστήματος. Τι κάνει ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Πιέζει για συγκυβέρνηση, τι κάνει. Τόσο δύσκολο είναι και μου βγαίνουν όλοι οι αναλυτές, οι έμπειροι δημοσιογράφοι. Και ο Ανδρουλάκης, ποιος Ανδρουλάκης, ποιο Πασόκρε, χθες δεν τα λέγαμε εδώ πέρα μέσα στα σκάνδαλα βουτυγμένο, καταχρεωμένο κόμμα, το κοινάλ να πούμε. Πιέζει για συγκυβέρνηση ο Ανδρουλάκης. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν θέλει να σώσει την Ελλάδα. Δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα ο Ανδρουλάκης. Ό,τι και να σας πει. Δεν πάει να σας πει ότι θα φέρει 4 μέρες εργασίας. Δεν πάει να σας πει ότι θα διαγράψει τους φόρους. Δεν πάει να σας πει ότι θα φτιάξει άγαλμα. Του Μέγα Αλέξανδρου που θα φτάνει μέχρι τον ουρανό. Ό,τι θέλει μπορεί να λέει αυτός. Τα λέει για να τον ψηφίσετε. Τα κλασικά. Είναι καταχρεωμένο το κόμμα του Πασόκ, είναι υποχείριο των τραπεζών. Τελεία και παύλα. Το Πασόκ δεν παίρνει αποφάσεις μόνο του. Το Πασόκ δέχεται εντολές. Το καταλαβαίνεις αυτό? Το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία, το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλά πράγματα. Άνθρωπος και κόμμα που χρωστάνε δεν μπορούν να είναι αυτόνομοι. Ούτε αυτόνομα. Δεν μπορούνε. Γιατί θα έρθει η τράπεζα και θα τραβήξει αυτιά? Γιατί θα τους πει, θα τον πει τον Ανδρουλάκη η τράπεζα. Έλα εδώ Ανδρουλάκη. Εμείς σου δώσαμε ένα δάνειο, το οποίο εσύ μας είπες ότι θα το ξεχρεώσεις με τη χρηματοδότηση την κρατική. Εδώ πέρα εσύ έχεις 300 εκατομμύρια ανοιχτά. Θα κάνεις αυτό και εκείνο και το άλλο για να εξυπηρετείς εμάς. Γιατί εμείς σε βοηθήσαμε και μας χρωστάς. Τι θα πει ο Ανδρουλάκης? Όχι. Δεν κάνω αυτά που μου λέτε. Θα τελειώσει το Πασόκ σε μια μέρα, ρε. Δεν τα υπάρχουν καρέκλες να κάτσουν στα συνέδρια. Μην είστε γαϊβάνια, ανοίξτε τα μάτια σας τώρα. Σας πουλάνε φούμαρα και πάλι τρώτε τον παπά. Είναι δυνατόν να τρώτε πάλι τον παπά, δεν βαρεθήκατε? Έλα Χριστέ και Κύριε, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Κάθε το άλλος αποβλακωμένος στην τηλεόραση, τη LED, την τεράστια, και τον βλέπει να μιλάει και λέει θα σώσει την Ελλάδα. Δεν είναι εκείνη τη στιγμή να τον πατήσεις αυτό να μια μπάτσα? Είμαι κατά της βίας, αλλά δεν είναι εκείνη τη στιγμή να το δώσεις μια μπατσούλα και να τον πεις σύνελθε ρε. Ρε, σε έχει κάνει η τηλεόραση αποβλακωμένο, σύνελθε ρε. Τι είναι αυτά που μας λες ρε, το Πασόκ θα σώσει την Ελλάδα? Ρε, είναι δυνατόν να είσαι τόσο βλάκας? Είναι δυνατόν να μην μπορείς να επεξεργαστείς 5 πληροφορίες? Να μην μπορείς δηλαδή να θυμηθείς τι εστί Πασόκ, τι εστί Σιμίτης, τι εστί Βενιζέλος? Παπανδρέου ρε, είχαμε πρωθυπουργό τον Παπανδρέου, το Γιωργάκη με Πασόκ ρε. Και μου μιλάτε ακόμα για το Πασόκ και για τη Νέα Δημοκρατία το ίδιο. Με Σαμαράδες, με Καραμαλίδες και με Μητσοτάκηδες. Ποιος Έλληνας πολίτης πιστεύει ότι δεν πρέπει να τελειώσουμε με όλους αυτούς? Πρέπει να τελειώσουμε με όλους αυτούς. Τέλος αυτά τα κόμματα. Ο καρκίνος της Ελλάδας. Τόσα χρόνια κυβερνάνε, τόσα χρόνια καταστρέφουνε. Νέα Δημοκρατία. Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνει τόσο ρε. Φτάνει. Έχουμε ξεπεράσει τα 590 δισεκατομμύρια ευρώ το ακαθάριστο εξωτερικό μας χρέος. Είναι 590 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει φτάσει στο 238% του ΑΕΠ μας. Το καταλαβαίνετε? Ξέρετε πόσα λεφτά είναι τα 590 δισεκατομμύρια ευρώ? Πώς έφτασε ρε ξερόλες, ρε ιδιοφυΐες, η Ελλάδα να χρωστάει 600 δισεκατομμύρια στρόγγυλα? 600 δισεκατομμύρια πώς έφτασε η Ελλάδα να χρωστάει δισεκατομμύρια? Επειδή η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι οι κατάλληλοι? Θέλετε δηλαδή να μας πέσουν τα μαλλιά και τα αυτιά και τα μάτια και τα δόντια και όλα? Δηλαδή είναι απίστευτο. Ακόμα να υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω που λένε ότι το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ θα σώσουν την Ελλάδα. Και το ΚΚΕ που είναι 100 χρόνια μες στη Βουλή και δεν έχει κάνει τίποτα. Χρωστάμε 590 δισεκατομμύρια ευρώ ως χώρα. Αυτό είναι το ακαθάριστο, ξαναλέω, εξωτερικό μας χρέος. Που έχει φτάσει στο 238% του ΑΕΠ μας. Ποιος φταίει? Νέα Δημοκρατία και Πασόκ κυβέρνησαν και ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας άλλος δεν έχει κυβερνήσει. Αυτά τα τρία κόμματα. Ποιος φταίει ρε που χρωστάμε 600 δις? Ρε φίλε, τι τους έχει κάνει τηλεόραση? Την παλίτσα τους παίζει. Τρελή παλίτσα. Σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα? Λέει ο άλλος τώρα, πάντως δεν τα χρωστάει ο λαός. Αδερφές, εμάς τα έχουν χρεώσει. Πάνε εσύ να ζητήσεις λογαριασμό, να δεις σε ποιον τα έχουν γράψει. Τι νομίζεις τα έχουν γράψει, στο όνομά τους? Τι νομίζεις, ότι το χρέος είναι στο όνομα του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου και του Σιμίτη και του Βενιζέλου, ή στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ? Στο ΑΦΗΜΗ της Ελλάδας είναι γραμμένα τα χρέη. Στο λαό γεννιέται ένα παιδί σήμερα και από τη στιγμή που γεννιέται χρωστάει 80.000 ευρώ. 60.000 ευρώ. 60.000 ευρώ χρωστάει από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί. Έτσι ξεκινάει η ζωή του στην Ελλάδα. Καταχρεωμένο. Και χθες είχαμε στο Sky, στο κανάλι του Αλαφούζου, που ο Αλαφούζος πάει βόλτες να πούμε με τον Ατζούν δικάβαλο στην Κωνσταντινούπολη. Στη Βέσπα, δεν τους θυμάστε? Μπροστά ο Ατζούν να οδηγάει και από πίσω ο Αλαφούζος. Τα έχει βρει ο Αλαφούζος με τους Τούρκους. Και φυσικά και με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία τους θεωρεί φίλους τους Τούρκους. Αφιέρωμα στο Sky λοιπόν, στο κανάλι που υποστηρίζει φανατικά τη Νέα Δημοκρατία. Αφιέρωμα στο Τσίπρα. Δεν σας φαίνεται περίεργο? Αλήθεια τώρα. Δεν σας φαίνεται περίεργο? Και κάλεσαν και τον Λαφαζάνη, και κάλεσαν και την Κωνσταντοπούλου, και κάλεσαν και τον Κατρούγκαλο και όλους αυτούς τους Σιριζαίους. Καλά, η Κωνσταντοπούλου σε κάποια πλάνα όχι απλά χαιρότανε που έβλεπε τον Τσίπρα, η Κωνσταντοπούλου, μόνο που δεν έκανε ανάποδη κολοτούμπα για να χαιρετήσει τον Τσίπρα. Την έβαλε μετά πρόεδρο της Βουλής. Και τώρα, άμα ακούσει την Κωνσταντοπούλου τι λέει για τον Τσίπρα, θα γελάς. Ο Κατρούγκαλος που είναι, ρε, ο Κατρούγκαλος? Έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Μια χαρά τον βοήθησαν τον Κατρούγκαλο. Έκανε τη δουλειά του, την αποστολή που του δώσανε, την ολοκλήρωσε. Και μετά το 2019 τον εξαργύρωσε ο Μητσοτάκης τον Κατρούγκαλο. Ζάχαρη ο Κατρούγκαλος. Θυμάστε που βγαίναμε εδώ και λέγαμε ότι ο Κατρούγκαλος θα τους πουλήσει? Θυμάστε εδώ που λέγαμε ότι ο Τσίπρας είναι τσιράκι του συστήματος και μαζί ήταν με την τώρα φωτογραφία σε κάτι συναντήσεις στην Ευρώπη? Τώρα γιατί να ρίχνουνε τον Τσίπρα στο παιχνίδι, πολιτικά μιλάω πάντα, με στρατηγική, γιατί ρίχνουνε τον Τσίπρα στο παιχνίδι και γιατί τον διαφημίζει τόσο ο όμιλος της Νέας Δημοκρατίας? Σας ρωτάω, βάλτε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί, γιατί ρίχνουνε στο παιχνίδι τον πολιτικό Τσίπρα να φτιάξει κόμμα και για ποιο λόγο τον διαφημίζουνε? Γιατί θέλουνε να μην υπάρχει συσπήρωση. Ξέρουνε ότι ο Τσίπρας θα πάρει κάποιους ψήφους, θα μαζέψει κάποιους χαζούς. Αυτοί οι χαζοί, γιατί πρέπει να είσαι χαζός να πας να ξαναψηφίσεις το Τσίπρα, ο οποίος στο δημοψήφισμα που ψήφισε ο ελληνικός λαός, ναι, το έκανε όχι, και όταν ψήφισε όχι το έκανε ναι. Δεν θυμάμαι, αντίστροφα ήταν. Έχουμε και μια δυσλεξία. Το ναι το έκανε όχι και το όχι ναι. Άλλαξε το αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα. Ποια δημοκρατία? Ποιο λαό να βοηθήσει αυτός ο άνθρωπος? Πρέπει να είσαι μουρλός για να πας να ψηφίσεις Τσίπρα που πούλησε τη Μακεδονία και την ιστορία μας. Που έφερε τα capital control, που υπέγραφε με δύο χέρια ό,τι φέρναν οι Γερμανοί, ενώ προεκλογικά σου έλεγε ότι θα βαράει τον ταούλι και θα φωνάζει go back κυρία Μέρκελ. Πρέπει να είσαι χαζός. Δεν μπορώ να το... Δεν είναι βρισιά το χαζός. Ο χαζός ο άνθρωπος δεν έχει απλά το IQ για να μπορέσει να επεξεργαστεί κάποια πράγματα ή για να μπορέσει να θυμηθεί. Και δεν μιλάω για τους αφυπνισμένους. Αυτή η συχνότητα έχει πάρα πολλούς πανέξυπνους ανθρώπους. Πανέξυπνους ανθρώπους. Θα κολλήσουμε, βλέπεις εδώ πέρα. Έχουμε κόψει το κάπνισμα. Έχουμε κόψει το κάπνισμα, παιδιά, αυτό τον καιρό. Είμαστε σε μια περίεργη φάση της ζωής μας. Δίνουμε έναν αγώνα. Πρέπει λίγο να μπορέσουμε να συντονίσουμε τη σκέψη μας. Γιατί στέλνουν και μηνύματα. Έχουμε εδώ πέρα και 10 θέματα να ανοίξουμε. Οπότε λίγη κατανόηση για αυτά τα κολλήματα που τρώμε. Το μυαλό βαράει κόφτες. Βαράει κόφτες το μυαλό. Πρέπει να μπορέσουμε να κρατήσουμε σε μια τάξη τη σκέψη, γιατί θα τρελαθώ. Θα τρελαθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, έβλεπα χθες αυτό το ντοκιμαντέρ και μόνο που έλεγε βάστα γερά Σόιμπλε και χείρε Ντάισεμπλουμ και go back κυρία Μέρκελ. Βάλτε το go back κυρία Μέρκελ. Για μένα το χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου, θέλω να ξέρετε, το go back κυρία Μέρκελ. Το go back κυρία Μέρκελ το χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που έρχονται άνθρωποι να μου πούνε κάποια πράγματα. Έρχεται, ας πούμε, από το εμπορικό η Δέσποινα. Έρχεται η Δέσποινα από το εμπορικό να μου πει τώρα για ένα θέμα που έχει στο μυαλό της και θέλει να συζητήσει, ενώ εγώ εκείνη τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος και διαβάζω και κάνω ρεπορτάζ και ψάχνω πληροφορίες και προσπαθώ να συγκεντρώσω και να ανακαλύψω το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και εκείνη τη στιγμή που είμαι συγκεντρωμένος και διαβάζω, έρχεται η Δέσποινα από το εμπορικό τμήμα να μου πει κάτι για μια διαφήμιση. Προφανώς και θα της απαντήσω go back κυρία Μέρκελ. Go back κυρία Μέρκελ. Έρχεται μετά ο ηχολήπτης να μου πει για το πρόγραμμα και για τις άδειες που θέλει να πάρει. Εννοείται ότι θα του απαντήσω go back κύριε Σόιμπλε.
1: Έτσι λειτουργούμε πλέον. Δώσ' τον.
2: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρία Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρία Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρία Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα.
1: Αυτά τα έλεγε προεκλογικά, έτσι. Προεκλογικά έλεγε αυτά, ακούστε τα και θα βάλουμε και τι έκανε μετά τις εκλογές.
2: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο. Δεν θα ανεχτούμε. Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και φημωμένη μάζα.
3: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την καγκελάριο.
1: Ωρε κολοτούμπα! Ωρε κολοτούμπα!
3: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την καγκελάριο για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά διμερών, αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.
1: Τα έκανε πάνω του ο Τσιπράκος, τα έκανε πάνω του. Τα έκανε πάνω του, τι να κάνουμε ρε φίλε. Νταντά του είμαστε να πάμε να τον καθαρίσουμε τα βρακιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι είχε φάει μήπως Αλεξανδρινό? Είχε πιει τσάι Αλεξανδρινού? Τι είχε κάνει και λερώθηκε ο Τσίπρας εκείνη τη μέρα? Όπως και ο Άδωνης έπαθε το ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ήπιε τσάι Αλεξανδρινού όταν ήρθε η Κοβέρση και λερώθηκε. Ξαφανίστηκε. Λοιπόν, δεν λέει κανένας όμως ότι 15 εταιρείες, δηληστήρια, τράπεζες και σούπερ μάρκετ έχουν κάνει τζίρους πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα χρόνο. Έχουν καθαρά κέρδη 10 δισεκατομμύρια. Και μόνο που σας το λέω και το ακούτε, ελπίζω να σοκάρεστε. 10 δισεκατομμύρια και 100 στο σύνολο. 15 εταιρείες σε μία χρονιά. Και δεν είναι ότι αυξήσαν την παραγωγή τους ή ότι αυξήσαν τις εξαγωγές τους ή ότι αυξήσαν γενικά τον κύκλο εργασιών τους ή ότι τουλάχιστον αυξήσαν τις επενδύσεις τους. Δεν κάνανε τίποτα από όλα αυτά. Ξέρετε τι κάνανε? Αυξήσαν τις τιμές πώλησης. Τους επέτρεψε η κυβέρνηση να αυξήσουν τις τιμές πώλησης. Και τις αυξάνουν ακόμα. Κάνανε δηλαδή την ακρίβεια το πιο αποδοτικό και χρυσοφόρο εργαλείο. Στα καύσιμα το ίδιο. Δεν γίνεται να μην βάλεις βενζίνη ή πετρέλαιο. Πώς θα κινηθεί δηλαδή η αγορά? Πώς θα υπάρξουν μεταφορές? Τους δόθηκε στο καρτέλ καυσίμων η επιλογή να κάνουν αυξήσεις. Και άσε τον πόλεμο. Άσε τον πόλεμο, γιατί άμα κάτσεις να δεις τι αποθέματα είχανε και πόσο είχαν αγοράσει τα αποθέματα και πότε αυξήθηκε η τιμή και πότε ανέβηκαν οι τιμές στα δηληστήρια, θα καταλάβεις πολλά. Τράπεζες το ίδιο. Μηδενικό επιτόκιο καταθέσεων πλέον. Και τα επιτόκια δανεισμού είναι στον ουρανό. Σούπερ μάρκετ. Ποιος μπορεί να ξεφύγει για τα σούπερ μάρκετ? Τι κι αν έχει μειωθεί η κατανάλωση, οι τιμές είναι τόσο ψηλές που υπερκαλύπτουνε την όποια μείωση των αγορών των καταναλωτών. Μιλάμε δηλαδή για μια οργανωμένη ληστεία. Με προστάτη φυσικά την κυβέρνηση. Αυτό είναι. Φιλαράκια τους. Τα φιλαράκια τους. Οι δημοσκόποι, οι σούπερ μαρκετάδες, αυτοί με τα καύσιμα, οι τράπεζες, ο όμιλος αυτοί. Οι ολιγάρχες. Τα συμφέροντα. Και μετά σου φταίει ο άλλος 89 χρονών που τρελαίνεται και σου λέει δεν παίρνω σύνταξη. Δεν πώς να μην τρελαθεί. Πώς να μην τρελαθεί. Είχα αποκαλύψει σε κάποια φάση ένα τεράστιο σκάνδαλο το οποίο αφορά το κτηματολόγιο. Διότι έχουμε κάποιες πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το κτηματολόγιο στην Ελλάδα που περιλαμβάνουν σοβαρές καταγγελίες. Και εκεί ληστεία. Και εκεί έρευνες για διαφθορά. Και εκεί κυκλώματα χρηματισμού. Και εκεί απάτες. Πρώτα απ' όλα το κύκλωμα γρηγορώσιμου το 2025. το οποίο αποκαλύφθηκε πέρσι. Δεν θυμάμαι τι μήνα, προσπαθώ να θυμηθώ ποιο μήνα. Αφορούσε αυτούς εδώ πέρα στο δίκτυο δωροδοκίας. 60 άτομα ήταν εμπλεκόμενα. Και υπάλληλοι και διάφοροι άλλοι. Που τι κάνανε? Εξυπηρετούσαν κόσμο και είχαν ένα σκοπό. Την επιτάχυνση διαδικασιών. Ένα διεφθαρμένο σύστημα που αφορούσε πληρωμές και για κάποιους υπήρχε παράκαμψη αναμονής. Γιατί είχαν το κονέ. Το πληρώνανε όμως για να μπορούν να το κάνουν αυτό, να μην περιμένουν στην ουρά και στη λίστα. Πάρε και από εκεί χρήμα. Πάμε παρακάτω. Η απάτη με τα ακίνητα στα νησιά. Πρόπερση. Και εκεί κύκλωμα. Που είχε δηλώσει 45 ακίνητα παράνομα. Στις περιοχές Αγκίστρης, στην Ήδρα, στις Πέτσες, σε διάφορα σημεία. Όπως και οι καταγγελίες που είχαμε από κόμμα της αντιπολίτευσης. Και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα την τρίτη ώρα για αυτό το σκάνδαλο του κτηματολογίου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε το απόσπασμα. Πριν ένα χρόνο κάναμε αυτή τη συνέντευξη και στο κανάλι μου στο YouTube. Μια σκανδαλώδη συνεργασία του κτηματολογίου με την εταιρεία Prosperty, μια ιδιωτική εταιρεία που δημιούργησε διάφορες δεύτερες σκέψεις για την ασφάλεια των δεδομένων. Ρωτάω εγώ την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη να ελέγξει τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του κτηματολογίου, όταν υπάρχουν ορφανά αγροτεμάχια ή οικόπεδα ή ακίνητα. Τι πάει να πει ορφανά αγροτεμάχια, οικόπεδα ή ακίνητα? Υπάρχει ένα ζευγάρι παππούδων, για παράδειγμα. Είναι μια γιαγιά και ένας παππούς, οι οποίοι δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν εγγόνια, δεν έχουν τίποτα. Και αυτή η γιαγιά και αυτός ο παππούς δεν θέλουν να γράψουν κάπου

σε μας, στη χώρα μας. Αυτά τα ακίνητα λέγονται ορφανά. Δηλαδή δεν έχει κάποιο όνομα πάνω σε αυτό το αγροτεμάχιο, στο οικόπεδο, στο ακίνητο, στο κτηματολόγιο. Ποιος ελέγχει, κύριοι της κυβέρνησης, αυτούς από την κτηματολόγιο ΑΕ και αυτούς από την ιδιωτική εταιρεία Prosperty? Και ποιος ελέγχει γενικά για το αν αυτά τα ορφανά δεν περνάνε σε κάποια ονόματα? Να σας το πω απλά και λαϊκά για να το καταλάβετε. Ποιος μου λέει εμένα το ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι στο κτηματολόγιο που μεταβιβάζουν στο όνομά τους ορφανά ακίνητα ή αγροτεμάχια ή οικόπεδα? Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έχει γίνει εκεί η αρπαχτή του αιώνα και ότι οι νεοδημοκράτες, οι άπλιστοι, δεν έχουν περάσει διάφορα σημεία και διάφορες περιουσίες σε φίλους, σε ιδιώτες και στους εαυτούς τους? Ποια είναι αυτή η αρχή που ελέγχει αυτό που περιγράφω, μπορείτε να μου πείτε? Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Ποια είναι αυτή η αρχή? Ποιο υπουργείο έχει την ευθύνη? Δεν υπάρχει. Δεν ελέγχει κανένας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν ελέγχει κανένας. Εδώ υπάρχουν σε χωριά και σε διάφορα σημεία άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ποια είναι ορφανά και πάνε και κάνουν χρησικτησία. Δηλαδή τι κάνουνε? Βλέπει αυτός εδώ πέρα που έχει πρόσβαση στο κτηματολόγιο, που είναι σε μια κοινότητα, σε ένα χωριό, ποιο χωράφι δεν έχει όνομα, ποιος δεν έχει ανανεώσει τον τίτλο. Και αυτό μπορεί να το κάνει και ο άνθρωπος από την κοινότητα. Μπορεί να το κάνει ο πρόεδρος του χωριού. Μπορεί να το κάνει ο δήμαρχος, μπορεί να το κάνει ο περιφερειάρχης. Μπορεί να το κάνουν πολλοί από αυτούς. Και πάνε και κάνουν μια περίφραξη, την πληρώνουν. Και μετά από 20 χρόνια, ενώ έχουν βγάλει και φωτογραφίες πως ήταν πριν, και ούτε 20 χρόνια, και πιο νωρίς πάνε και καταθέτουν τα χαρτιά τους, γιατί υπάρχει και το αλυσβερίσι, περνάει στο όνομά τους αυτό το χωράφι, αυτό το ακίνητο, αυτό το οικόπεδο. Δηλαδή καταλαβαίνετε για τι ληστεία μιλάμε? Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει μία αρχή? Και αν υπάρχει, να μου πούνε ποια είναι, για να κάνω κάποιες ερωτήσεις και να μου δώσουν απαντήσεις. Γιατί την τρίτη ώρα θα βάλω ένα απόσπασμα από αυτή την εκπομπή που είχα κάνει, για να ακούσετε τι συμβαίνει και να αφυπνιστείτε, γιατί κοιμάστε όρθιοι. Ζούμε τη μεγαλύτερη αρπαχτή στην ελληνική ιστορία. Και το έλεγα και πριν τις εκλογές του 2023, ότι θέλουν να ολοκληρώσουν τη μεγαλύτερη ληστεία. Δεν ακούτε ρε, δεν ανοίγετε τα μάτια σας. Τι να σας κάνω. Δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη. Μου φαίνεται πρέπει να εξηγήσω τι ήταν το κούγκι. Γιατί ο ελληνικός λαός, αν ήταν αφυπνισμένος και ήξερε τι είχε συμβεί στο Σούλι, θα σκεφτότανε πολλά πράγματα. Το κούκι λοιπόν, φίλοι μου, ήταν ένα ιστορικό γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Συγκεκριμένα ήταν ένα μοναστήρι στο Σούλι της Ηπείρου, το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, στο λόφο Κούκι. Εκεί λοιπόν το 1803, όταν οι Σουλιώτες είχαν περικυκλωθεί από τα στρατεύματα του Αλή Πασά και δεν υπήρχε πλέον ελπίδα διαφυγής, έγινε μια πράξη αυτοθυσίας. Υπήρχε εκεί πέρα ένας καλόγερος, ο καλόγερος Σαμουήλ, ο οποίος τι έκανε, ανατείναξε την πυρητιδαποθήκη του μοναστηριού. Και γιατί το έκανε αυτό? Για να μπορέσει να πάρει μαζί του όσους περισσότερους από τους Οθωμανούς μπορούσε. Ήτανε μια πράξη αυτοθυσίας. Ήτανε μια πράξη που έμεινε στην ιστορία ως σύμβολο ελευθερίας, αντίστασης και αυτοθυσίας, ξαναλέω. Αυτοθυσίας. Αυτοθυσίας. Αυτοθυσίας. Γιατί λέω

αυτή τη λέξη τόσες φορές, γιατί πλέον στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας που να είναι πρόθυμος να θυσιαστεί. Και εγώ εννοείται ότι δεν θα πω ποτέ σε κάποιον τι να κάνει. Και πολλοί θα αναρτηθούν και θα πούνε, Γρηγόρη, και γιατί δεν το κάνεις εσύ? Και δεν εννοώ φυσικά να ανατιναχθεί κανένας, εννοώ να εξηγήσει στον Έλληνα πολίτη επιτέλους κάποιος τι ακριβώς συμβαίνει με όλα τα ρίσκα που έχει αυτό. Γιατί και αυτό αυτοθυσία είναι. Όσοι άνθρωποι βγαίνουν και λένε την αλήθεια και τους τρέχουν νομικά στα δικαστήρια και έχουν 1000 προβλήματα και τους κάνουν 150 ελέγχους και τους ταλαιπωρούν με 1000 τρόπους, αυτοθυσία είναι. Γιατί θα μπορούσαν να κάνουν τη ζωή τους και να μην ασχολούνται με όλα αυτά, όπως κάνουν οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω. Ποιος είναι αυτός, και με αυτή την ερώτηση θα κλείσω την πρώτη ώρα, ο οποίος θα αρνηθεί την υποταγή, θα υπερασπιστεί την ελευθερία με κάθε κόστος και όταν χρειαστεί θα θυσιαστεί για αυτό το λαό και για αυτή την πατρίδα? Ποιος είναι αυτός? Ποιος? Γιατί πολλοί παρουσιάζονται σαν ηγέτες και στο ντοκιμαντέρ του Sky δεν αναφέραν κάποια πράγματα. Δεν μας είπανε για το Σαμαρά τι ακριβώς έκανε. Δεν μας είπαν ότι έσβησαν τα λαμόγια που ήταν στη λίστα Λαγκάρτ και τα πήραν από μισθούς και συντάξεις. Δεν μας είπανε για το σκάνδαλο Energa και Hellas Power. Δεν μας είπαν ότι κατά την έκθεση Draghi τον Ιούνιο του 2015 οι πλούσιοι πατριώτες σε εισαγωγικά προκάλεσαν 33 δις bank run. Δεν μας είπαν ότι έκλεισαν 6 νοσοκομεία ώστε να αποδεσμεύσουν κονδύλια για να πληρωθεί κατά προτεραιότητα η Νοβάρτης. Δεν σας είπανε για τους υπουργούς που για να πληρώσουν το κελπνό έκοβαν φάρμακα από καρκινοπαθείς. Δεν σας τα λένε αυτά και νομίζετε ότι θα σας σώσουν οι πολιτικοί προδότες. Καθίστε και σκεφτείτε ποιος είναι ικανός και ποιος μπορεί πλέον σε αυτή τη χώρα να πάρει μια τέτοια στάση σαν τον καλόγερο Σαμουήλ. Και δεν εννοώ να ανατινάχθει. Εννοώ να βρει το θάρρος, το σθένος και τα κάκαλα να σταθεί όρθιος απέναντι σε όλους αυτούς για να σωθούν οι υπόλοιποι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επιστρέφω δεύτερη ώρα με τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή να μιλήσουμε για τη συμφωνία Μερκοσούρ και τα κοτόπουλα που ήρθανε με σαλμονέλα. Να μιλήσουμε για τη φέτα την οποία προσπαθούν να μπλοκάρουν και φυσικά να καταστρέψουν όλους τους κτηνοτρόφους του πρωτογενή τομέα για να μπορέσουν να φέρνουν τυριά από τη Βραζιλία. Και γενικά να μάθετε τι τρώτε και τι σας πουλάνε. Δώσε, βρήκα τον μπελά μου με τα μάτια σου. Δώσε, δώσε, δώσε, γιατί έχω βρει μπελά. Έχω βρει γενικά μπελά, όχι με μάτια. Έχω βρει γενικά μπελά. Δώσε! Άιντε, πήγε 2 η ώρα. Έλα οι γλετζέδες, κοντεύουν τα πανηγύρια. Έλα οι φιλόζωοι που τρώνε κατσικάκι στη σούβλα. Αυτό που το πας? Ο άλλος λέει είμαι φιλόζωος και τρώει κατσίκι στη σούβλα. Πο, πο, πο, πο, πο.

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής εκφώνησε σήμερα πριν από λίγο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, δεδομένου ότι είναι η πρώτη του εμφάνιση στο σώμα μετά από 27 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης το απένει με το χρυσό μετάλλιο των Ελλήνων, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της πολιτικής ηγεσίας του τόπου. Η παρέμβαση του Παναγιωτάτου επικεντρώθηκε στις μεγάλες προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας με επίκεντρο τις πολεμικές συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Το οικονομικό ρεπορτάζ επιβεβαιώνει ότι η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών στην Ελλάδα υποχώρησε στις 6,1 διανυκτερεύσεις, καθώς το αυξημένο ημερήσιο κόστος και οι οικονομικές πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές αναγκάζουν τους επισκέπτες να περιορίζουν δραστικά τον χρόνο των διακοπών τους. Παρά το ρεκόρ των 38 εκατομμυρίων αφίξεων, η στροφή σε συντομότερα city breaks και η άνοδος των ημερήσιων εκδρομέων συρρυκνώνουν τα περιθώρια κέρδους, αναδεικνύοντας τη μείωση της διαμονής κατά 17,2% ως τη μεγαλύτερη τροχοπέδη για την πραγματική ανάπτυξη του κλάδου. 8 μόλις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης κατέγραψαν συνολικά 13.705 παραβάσεις σε έναν μήνα μόλις τον Απρίλιο. Τα πρόστιμα ενεργοποίησαν το νέο σύστημα αυτόματης αποστολής ψηφιακών προστήμων μέσω του gov.gr wallet, ενώ το δίκτυο ελέγχου θα επεκταθεί και με 388 επιπλέον συσκευές μέχρι και τον Ιούλιο, καθιερώνοντας έτσι ένα καθεστώς αδιάλειπτης ηλεκτρονικής επιτήρησης στους δρόμους της Αττικής. Η υπόθεση εντείνει το προβληματισμό για τον εισπρακτικό προσανατολισμό των νέων τεχνολογικών μέτρων. Οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες διαπιστώνουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει ουσιαστικά ανέπαφο παρά τις πολύμινες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η Τεχεράνη διατηρεί το σύνολο των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου σε βαθιά δαμένες εγκαταστάσεις, καθιστώντας έτσι το χρονοδιάγραμμα απόκτησης πυρηνικής βόμβας σχεδόν αμετάβλητο. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σύμφωνα με όσα δήλωσε σε σημερινή του τηλεοπτική εμφάνιση. Θα καθιερωθεί συγκεκριμένα με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Όσο για τις αμέτρητες τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, ο Υπουργός περιορίστηκε στην επισήμανση ότι απαιτούνται πιο δραστικά μέτρα και καλύτερη ενημέρωση των πολιτών. Πολλοί εξακολουθούν να πέφτουν θύματα και να χάνουν τις περιουσίες τους. Για σήμερα ο καιρός γίνεται και πάλι ανοιξιάτικο σύμφωνα με την ημερήσια πρόγνωση, καθότι αναμένεται γενικά έθριος και με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
7: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

Turquía al centro, Turquía al centro, va, va, y centro.

0: Επιστρέψαμε Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή. Καλησπέρα κύριε Παπαχατζή.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους αφοσιωμένους ακροατές σας.
0: Κύριε Παπαχατζή, κύριε Παπαχατζή, έχουμε εδώ πέρα σοβαρά προβλήματα. Συζητούσαμε με τους ακροατές το ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκίνησαν ήδη να έρχονται προϊόντα από τη Λατινική Αμερική με αυτή τη συμφωνία Mercosur και τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθαν είχαν σαλμονέλα.
1: Όντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγονται, μάλλον ανατρέφονται τα κοτόπουλα και όχι μόνο, όπως και τα άλλα, τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα, ευνοούν όχι μόνο την ανάπτυξη σαλμονέλας αυτού του μικροβίου, αλλά και διάφορων άλλων μούχλες, να τα πω εγώ, στα αγροτικά τους προϊόντα. Θα το βλέπουμε καθημερινά αυτό το φαινόμενο. Ό,τι έχουν θα στέλνουν και έτσι όπως μπορούν να το αναθρέψουν, να το παράξουν, θα στέλνουν. Αυτές είναι οι συνθήκες και η έλλειψη ελέγχων σε αυτές τις χώρες της Mercosur και όχι μόνο, με τις οποίες υπογράψαμε αυτή την επέσχυντη συμφωνία που ευνοεί μόνο την γερμανική βιομηχανία και όχι τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα του Νότου. Και να ξέρετε ότι η συμφωνία άρχισε προσωρινά, υποτίθεται, να εφαρμόζεται. Από τη στιγμή που την υπέγραψε η Παραγουάη, το πρώτο κράτος μέλος της Mercosur, έχει προσωρινή ισχύ κάτι αντίστοιχο που έγινε και με την άλλη συμφωνία της ΣΕΤΑ, όπως λέγεται, με τον Καναδά, που από τη στιγμή που αυτή υπογράφτηκε το 2016 προσωρινά, αλλά από τη στιγμή που την υπέγραψε και ο Καναδάς, από το 2017 άρχισε να εφαρμόζεται και αυτή η συμφωνία είναι εναντίον της παραδοσιακής μας φέτας, όπως επίσης και η Mercosur. Αυτό είναι το καθεστώς, είναι η προσωρινή εφαρμογή της για αρκετά χρόνια και μέχρι να γίνει οριστική, αλλά πάλι εφαρμόζεται. Δυστυχώς.
0: Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ευρώπη ξεκινάει να χάνει την ποιότητα στα τρόφιμα, διότι πλέον δεν είναι υποχρεωμένη η παραγωγή, όπως είναι στη Λατινική Αμερική οι άνθρωποι, όπως είναι στην Ευρώπη οι άνθρωποι, δεν είναι η παραγωγή στη Λατινική Αμερική υποχρεωμένη να χρησιμοποιούν βιολογικά λιπάσματα και να ακολουθούν αυτούς τους κανόνες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ο Ευρωπαίος πολίτης πλέον δεν θα τρώει ποιοτικά πράγματα.
1: Μ' αρέσει που το πάτε μακριά κιόλας και μιλάτε και για βιολογικά λιπάσματα. Εδώ χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα τα οποία είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που απαγορεύεται να χρησιμοποιούμε κι εμείς. Γιατί είναι καρκινογόνα, τερατογόνα, μεταλλαξογόνα. Εσείς το φτάσατε και στα βιολογικά κιόλας. Λοιπόν, κι όμως η γερμανική βιομηχανία παράγει αυτά τα φυτοφάρμακα, οι πολυεθνικές εταιρείες τις οποίες έχει, τα οποία τα πουλάει σε όλες αυτές τις τρίτες χώρες, ενώ εδώ καλώς κάνουν και τα απαγορεύουν, εκεί τα χρησιμοποιούν χωρίς κανένα όριο και περιορισμό και μετά στέλνουν τα προϊόντα τους σε εμάς εδώ πέρα. Με ό,τι υπόλοιπα φυτοφαρμάκων ή ορμονών, να μιλήσω και για τα κρεατικά, απαγορεύονται εδώ, αλλά εκεί τα χρησιμοποιούν.
0: Άρα τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή
1: για
0: να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
1: Θα πρέπει να σταματήσει η εφαρμογή αυτής της επέσχυντης συμφωνίας Mercosur. Αλλά βλέπετε τα συμφέροντα, τα βιομηχανικά της Γερμανίας για να στέλνει αυτοκίνητα, να πουλάει αυτοκίνητα εκεί, ακόμα και της Ισπανίας. Αντιτίθεται μόνο η Γαλλία και η Πολωνία και εμείς, υποτίθεται. Είναι πολύ μεγαλύτερα από τα συμφέροντα των αγροτών τους. Και από εκεί θέλουν οι Γερμανοί να παίρνουν το λίθιο που είναι για το ρηκτό για τις μπαταρίες για να κάνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και ξέρετε ποιο είναι το οξύμορο με τη δικιά μας σχεδόν ανύπαρκτη βιομηχανία? Ότι η δικιά μας βιομηχανία είναι αγροτοβιομηχανία. Είναι σε αγροτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και παραγωγές. Δηλαδή την κομπόστα που κάνουμε, το ντοματοπελτέ, είναι αγροτικής φύσης. Δεν είναι ούτε αυτοκίνητα κάνουμε, ούτε και τα αλουμίνια βέβαια, το οποίο είναι και αυτό με το κόστος ενέργειας, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ανταγωνιστικά. Αυτό είναι το ξύμορο το οποίο συμβαίνει.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο το οποίο με απασχολεί. Έχουμε πει στο παρελθόν και μας είπε και ένας κτηνοτρόφος ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή το ότι δεν ελέγχονται όλα τα κοντέινερ και ότι γενικά ελέγχεται ένα μικρό ποσοστό από όλες τις εισαγωγές. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα και κυκλοφορούν στην αγορά τέτοια προϊόντα, κύριε Παπαχάτση?
1: Είναι τυχαίος ο έλεγχος που γίνεται. Δηλαδή από τα 100 κοντέινερ ζήτημα είναι να ελεγχθεί το ένα. Αλλά τίθενται και άλλα προβλήματα. Και αυτό γίνεται και με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, έτσι. Όπως είναι η Τουρκία, από την οποία τρώμε περίπου 17.000 τόνους ντομάτα κάθε χρόνο εισαγωγές. Χωρίς να βοηθούνται οι παραγωγοί μας να παράγουν εδώ. Εδώ πέρα είναι υποδιωγμό η παραγωγή μας. Και αυτό το έρμο το Υπουργείο Αγροτικής, εγώ θα το έλεγα υποανάπτυξης και τροφίμων, μάλλον έλλειψης τροφίμων, δεν ευνοεί καν ούτε τους παραγωγούς μας, ούτε τους κτηνοτρόφους μας, ούτε τους μελισσοκόμους, ούτε τους αλλιείς μας, τους επενδυτής, ίσα τους αλλιείς μας, για να, να καταστρέφουν τα καΐκια τους. Αυτό γίνεται. Οι νέοι αγρότες είναι υποδιωγμό. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο ένα 30% καλύφθηκε στην τελευταία πρόσκληση από ενδιαφερόμενους νέους αγρότες, γιατί και τα λεφτά είναι λίγα που δίνουνε, αλλά και οι τρελοί όροι τους οποίους βάζουν είναι από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή και με την κτηνοτροφία και με όλα αυτά. Όλα είναι υποδιωγμό. Και νομίζω ότι γίνεται με σχέδιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθούν οι αγρότες και να περάσουν όλα αυτά σε μεγάλα ιδιοκτησιακά φαντ, τα οποία θα μπορούν μετά να λειτουργούν με άλλους όρους και να καθιερώσουν.
0: Αυτό που γίνεται στη Λέσβο, κύριε Παπαχατζή, γίνεται για να μπορέσουν να τελειώσουν τους κτηνοτρόφους γενικά σε όλη την Ελλάδα, όπως και στη Λέσβο, και να μπορούν μετά να προμηθεύονται τυριά από τη Λατινική Αμερική?
1: Λοιπόν, αυτό που γίνεται στη Λέσβο, αυτό που έγινε στη Θεσσαλία με την σφαγή και την εξαφάνιση μισού εκατομμυρίου παραγωγικών εγωπροβάτων, τα οποία θα παρήγαγαν και την πρώτη ύλη για τη φέτα, γίνεται πιστεύω για αυτόν τον λόγο. Ενώ θα έπρεπε να είχαν λάβει μέτρα, το πρόβλημα το ξέραν και το ξέρουν. Να κάνουν ζώνες αποκλεισμού, ας πούμε στον Εύρο, που από εκεί μπαίνουν οι ζωονόσες, ή στα γειτνιάζοντα νησιά μας με την Τουρκία, θα έπρεπε να είχαν και εμβολιάσει και να πάρουν και μέτρα βιοασφάλειας, δηλαδή απολύμανσης, το οποίο άργησαν πάρα πολύ και κατόπιν εορτής να τα πάρουν. Είναι έγκλημα.
0: Ναι, και αλλά ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο στόχος?
1: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρξει η πρώτη ύλη που είναι το εγωπρόβιο γάλα, παράδειγμα, για τη φέτα και για τα άλλα παραδοσιακά μας προϊόντα, δεν θα μπορούμε να παράξουμε. Γιατί με αγελαδινό γάλα δεν παράγεται η φέτα, ίσα ίσα που είναι παράνομο. Κάτι το οποίο όμως θα μπορούν πλέον να κάνουν οι χώρες της Μερκοσούρ και η Αμερική, η οποία εδώ και μια εβδομάδα είδατε πως αντέδρασε, ότι δεν αναγνωρίζει την ΠΟΠ ονομασία της φέτας και λέει ότι η φέτα δεν είναι κάποιο τοπονύμιο, ασχέτως αν φέτα είναι προϊόν της Ελλάδος, άρα το πονύμιο είναι όλη η Ελλάδα. Εδώ και 7.000 χρόνια παρήγαμε, από τους προϊστορικούς χρόνους κιόλας παρήγαμε φέτα, η οποία φέτα παραγάγεται μόνο με εγωπρόβιο γάλα ή σκέτο πρόβιο ή με 25% ανάμιξη γίδινου γάλακτος, έτσι. Και παρεπιπτόντως 10 Ιανουαρίου είχα γράψει ένα άρθρο που έλεγα «Καλημέρα Μερκοσούρ, καληνύχτα Φέτα», στο οποίο επεσήμανα ότι σύμφωνα με τις διρεκτίβες της συμφωνίας το αναγράφει ξεκάθαρα ότι για 7 χρόνια πάβει η προστασία της Φέτας στις χώρες της Μερκοσούρ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα μπορεί ο Αργεντινός ή ο Βραζιλιανός ή από άλλες χώρες να παράγει τυρί το οποίο θα το ονομάζει Φέτα, λευκό τυρί δηλαδή, από αγελαδινό γάλα, γιατί δεν έχουν τόσα πολλά εγωπρόβατα, μάλλον δεν έχουν καθόλου έγιες, γιατί είναι το η γεωγραφική κατανομή της Ελλάδος που ευνοεί την ανάπτυξη της εγωτροφίας, και να το ονομάζει ξεκάθαρα Φέτα, αρκεί λέει κάπου να φαίνεται και η προέλευσή του. Δηλαδή μπροστά θα γράφει Φαρδιά Πλατιά Φέτα, ελληνικά ή αγγλικά, και πίσω θα γράφει Made in Argentina για παράδειγμα. Και θα το στέλνουν εδώ πέρα με 2-3 ευρώ το κιλό τη Φέτα, αντί για 9-10 που στοιχίζει η δικιά μας original, πρωτότυπη.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα ποιοτικά σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί, και όχι μόνο αυτό. Εκεί πέρα στα βοηδή τους χρησιμοποιείται μια ορμόνη η οποία λέγεται ανασυνδυασμένη αυξητική ορμόνη των βοηδών, που διεγείρει την παραγωγή περισσότερου γάλακτος, ώστε να παίρνουν περισσότερο γάλα, δημιουργεί ζώα βοηδή, δηλαδή αγελάδες, τα οποία είναι μια τερατογέννηση, να το πω έτσι, θηρία ζώα,
0: ναι.
1: Με μεγάλα προβλήματα ακόμα και στις θηλές, εκεί που θυλάζουν δηλαδή, που μας δίνει το γάλα, που αρμέγουμε το γάλα, με μεγάλα προβλήματα ακόμα και για μαστίτιδες λόγω της ποσότητας του γάλακτος. Άρα είναι και εναντίον της καλής ζωής των βοηδών εκεί πέρα. Αλλά αυτή η ορμόνη, επειδή είναι τεχνητή πλέον, υπάρχει στη φύση, στα ζώα αυτά, αλλά παράγεται πλέον από τη Μοσάντο. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό, ότι είναι γενετικά τροποποιημένη και τεχνητά. Άρα γεννάται το ερώτημα, και είναι υποέρευνα, κατά πόσο περνάει μέσα στο γάλα και επηρεάζει πλέον και τον ανθρώπινο οργανισμό, την ενδοκρινική λειτουργία, την αναπαραγωγική υγεία τη δικιά μας και ακόμα και την μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Η Ευρώπη την έχει απαγορεύσει από το 1990. Εκεί χρησιμοποιείται. Και στην Αμερική ακόμη που μιλάνε για φέτα, από αρκετές μεγάλες φάρμες έχει πάψει να χρησιμοποιείται για αυτούς τους λόγους της ανθρώπινης ασφάλειας.
0: Το όνομα φέτα στην ουσία τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει φρέσκο ελληνικό τυρί εγωπροβάτων? Θα μπορούσαμε δηλαδή να θέσουμε ότι αυτά είναι τα αρχικά της λέξης φέτα, έτσι ώστε κανένας να μην μπορεί να μας κλέψει το όνομα?
1: Είναι κατοχυρωμένο σαν προϊόν ονομασίας προέλευσης.
0: Pop δηλαδή, προϊόν pop.
1: Είναι προϊόν pop ακριβώς. Είναι από τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο, από συγκεκριμένο γάλα ή 100% αμυγός πρόβιο γάλα, από πρόβατα δηλαδή, ή και με 25% μέσα ανάμιξη από γίδινο γάλα.
0: Ή πρόβιο,
1: εγώ,
0: ναι.
1: Πρόβιο, ναι. Εγώ πρόβιο, ναι. Δηλαδή γίδινο και πρόβιο. Και υπάρχει και ο συγκεκριμένος τρόπος, η διαδικασία παραγωγής του. που σημαίνει ότι είναι πιο σκληρότηρη, δεν έχει την κίτρινη, ελαφρώς κίτρινη υφή που έχει το, αυτό που παράγεται με αγελαντινό γάλα, το οποίο είναι και πιο μαλακό αυτό με αγελαντινό γάλα, είναι πιο όξινο. Υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα ακόμα και στην Τουρκία και στην Βουλγαρία. Το σύρενε στη Βουλγαρία.
0: Ναι,
1: το...
0: αλλά δεν στηρίζεται ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Εμένα αυτό είναι που με στεναχωρεί.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, δηλαδή το προϊόν pop. Αλλά καλώς ή κακώς, άμα δεν δημιουργείται από γάλα από την Ελλάδα, τι νόημα έχει.
1: Και στην Ελλάδα. Όχι μόνο από γάλα στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα θα πρέπει να δημιουργείται. Και από εδώ να εξάγεται. Είναι μεγάλη η αγορά και μεγάλα τα κέρδη. Και επειδή έχει επικρατήσει και διεθνώς η φέτα, γιατί είναι κάτι το ξεχωριστό, όχι αυτά τα κασέρια, να σας το πω έτσι, τα άλλα τυριά που εξάγουν, γι' αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν και οι εξαγωγές μας ήταν περίπου 230.000 τόνους, νομίζω, αλλά μπορεί να εκτοξευθεί, αν προστατευτεί και όπως πρέπει, πάνω από 500.000 τόνους, που σημαίνει εισόδημα γύρω στα 2 δισεκατομμύρια που μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Αλλά ποιος θα το κάνει, ποιος θα το κάνει αυτό. Πείτε μου ποιο Υπουργείο ή ποιο Υπουργείο Εξωτερικών θα μπορέσει να προστατεύσει αυτά τα προϊόντα. Καταρχάς δεν έχουμε στις διπλωματικές μας αποστολές, στις πρεσβείες μας, δεν υπάρχει γεωργικός ακόλουθος.
0: Πώς μπορούμε, σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει, πώς μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση, δηλαδή να πούμε ότι από εδώ και στο εξής θα ξεκινήσει ξανά ο πρωτογενής τομέας να ανθίζει, θα ξεκινήσουν οι άνθρωποι να έχουν τις δουλειές τους, να μην είναι ρημωμένη η επαρχία. Γενικά, μια άσπρη μέρα για όλους αυτούς τους παραγωγούς.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διορίστηκε πριν 2 εβδομάδες ο υπαξιωματικός της αεροπορίας ή ας πούμε ο δημοσιογράφος, χωρίς να έχω κάτι με τους δημοσιογράφους, ή ας πούμε ο τεχνοκράτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Σχοινάς, ή οι γιατροί, δεν ξέρουν καταρχάς το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται. Πώς θα προστατεύσουν, πώς θα νιώσουν τον αγρότη ή τον κτηνοτρόφο για να ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε. Θα πρέπει ξεκάθαρα ο καθής στα εφόσον τάχθη. Ο καθένας στη δουλειά του και ο βλάχος στα τυριά του που λένε και στα χωριά. Θα πρέπει να ασχοληθούν άνθρωποι που το ξέρουν το αντικείμενο και να ξεκινήσει μια καμπάνια και μια δικονομική εκστρατεία από τη χώρα μας για να προστατεύονται όλα αυτά τα pop προϊόντα, όπως είναι και άλλα, όπως είναι τα κρασιά μας, όπως είναι το λάδι μας, όπως είναι το ούζο, πολλά.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά.
1: Όπως είναι έτσι, διάφορα προϊόντα μας, ναι, όπως είναι το λάδι μας, η ελιά.
0: Ναι, βέβαια, με το λάδι το συγκεκριμένα, κύριε Παπαχατζή, γιατί το λάδι τώρα που αναφέρετε είναι πολύ σημαντικό. Το λάδι το στέλνουμε στην Ιταλία και οι Ιταλοί το ονομάζουν ότι είναι δικό τους, ας πούμε, το λάδι, το ελληνικό. Έχουμε κάποια τέτοια προβλήματα.
1: Το λάδι, κατά 60% από το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που πουλάει η Ιταλία, σύμφωνα με δικές τους δηλώσεις, το 60% περίπου μέσα είναι ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Και το υπόλοιπο μπορεί να είναι και τη Νησίας. Και από εκεί, από 53.000 τόνους, διπλασιάσαν στους 100 κάτι χιλιάδες τόνους την ποσότητα που εισάγουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα διαμαρτύρονται κάπως οι Ισπανοί για να ξαναμειωθεί. Και κάνουν τα χαρμάνια τους. Και γι' αυτό στην Καλιφόρνια που κάνανε, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας που έκανε ανάλυση κατά πόσο είναι έξτρα παρθένα ελαιόλαδα τα ιταλικά, τα βρήκαν ότι δεν είναι. Λόγω από τα χαρμάνια τα οποία κάνουν. Δεν υπάρχει προστασία και για το ελληνικό ελαιόλαδο, το ξέρω. Αυτό το θαυμάσιο διαμάντι, αυτό το χρυσάφι, ο υγρός χρυσός, τον οποίο παράγει η χώρα μας και λόγω των κλιματολογικών συνθήκων μπορεί και παράγει και το έξτρα παρθένο. Ενώ λόγω υψηλών θερμοκρασιών και μικροπεριβάλλοντος η Τινησία, ας πούμε, δεν μπορεί να το παράξει. Είναι, το 50% εκεί πέρα είναι απλά παρθένο ελαιόλαδο και όχι έξτρα παρθένο.
0: Αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2025, γιατί το 2026 ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, κύριε Παπαχάτζη, η άμεση συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομεία, αλεία και όλοι αυτοί οι κλάδοι που είναι στο πρωτογενή τομέα, περίπου στο 3,5-4% είναι το ποσοστό που προσφέρουν στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, στο ΑΕΠ.
1: Το ΑΕΠ. Μπράβο. Ακριβώς.
0: Οπότε, θεωρώ, κύριε Βαχατζή, εσείς ξέρετε καλύτερα, ότι είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό. Για ποιο λόγο να μην επενδύει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος, στο να μπορεί να είναι μεγαλύτερο το ποσοστό από τον πρωτογενή τομέα που θα βοηθάει την Ελλάδα, για να το καταλάβει και το κρατήριο.
1: Είναι περίπου στα 10 δις αυτό το ποσό, όταν ας πούμε στην Ολλανδία ή στο Ισραήλ ξεπερνάει τα 100 δις το ποσό στο οποίο συνεισφέρουν οι αγρότες και η αγροτική τους παραγωγή, έτσι. Πείτε μου εσείς γιατί δεν τους θέλει τους αγρότες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν θέλει και την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, αφού τους έχει υποδιωγμών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σαφώς και μπορούν να παράξουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, σαφώς και μπορούν και πρέπει το Υπουργείο να κάνει μια αναδιάρθρωση καλλιεργειών που να είναι προσαρμοσμένη και στην κλιματική αλλαγή την οποία βιώνουμε. Σαφώς και θα πρέπει να ανακατευθύνει και να βοηθήσει τους παραγωγούς μας. Προφανώς δεν ανησυχεί ούτε για την κατελάχιστο επισητική ασφάλεια την οποία πρέπει να μας εξασφαλίσει.
0: Γιατί όμως, κύριε Παπαχάτζη, γιατί, για ποιο λόγο, εφόσον βοηθάει, εγώ από όσο γνωρίζω, τα κράτη και οι χώρες όταν επενδύουν στον πρωτογενή τομέα μόνο κερδίζουν, δεν χάνουν εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ περίεργο το ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές τις θέσεις εξουσίας από τον ελληνικό λαό δεν θέλουν να βοηθήσουν. Παίζονται κάποια συμφέροντα ή κάποιες σχέσεις ή κάποιες μίζες ή κάποια παρεδόση που έχουν με ξένες δυνάμεις.
1: Προφανώς το να εισάγουμε πατάτα από την Αίγυπτο ή από την Τουρκία, το μάτι της Τουρκίας ή ακόμα και από τα Σκόπια και να μην τις παράγουμε εδώ, κάποιοι εισαγωγείς έχουν τεράστια συμφέροντα. Όπως ακριβώς ξεκίνησε και γίνεται και με τα κοτόπουλα από τις χώρες Μερκοσούρ και το βόλιο κρέας, το οποίο θα εισαγάγεται εκεί από τερατώδη βοηδή, σαν δεινόσαυροι θα είναι, για να ακριβολογήσω, και όχι οι γελάδες τις οποίες ξέρουμε εμείς, προφανώς έχουν συμφέροντα από εκεί. Και μας, μάλλον μας θέλουν για σερβιτόρους στα νησιά μας. Να γίνει η Ελλάδα μια χώρα παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Αλλά να σας υπενθυμίσω όμως ότι με το lockdown επί COVID μόνο ο αγροτικός τομέας δούλεψε και στήριξε την οικονομία μας. Μόνο οι αγρότες ήταν έξω στα χωράφια και παρήγαγαν. Εντάξει, αυτό συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι και επικίνδυνο, όπως είχαμε συζητήσει και την τελευταία φορά για την αυτάρκεια. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι πλέον η Ελλάδα όχι απλά εξαρτάται από άλλες χώρες και από άλλα κράτη και από συμφωνίες που έχουν κλείσει αυτοί οι άνθρωποι στις Βρυξέλλες, αλλά πλέον είναι και εγκλωβισμένη στο να μην μπορεί να στηρίξει τον δικό της λαό. Δηλαδή να αφήνει την επαρχία ερημωμένη, να δημιουργείται γι' αυτό το λόγο ένα βιολογικό πρόβλημα με την υπογενετικότητα και σταδιακά να αφανιζόμαστε. Δηλαδή είναι πολύ βαθύτερο. Το θεμέλιο της Ελλάδας είναι ο πρωτογενής τομέας, δεν είναι απλά ένας κλάδος.
1: Και εκεί στηριχτήκαν όλες οι οικογένειες, γιατί όλες οι οικογένειες, οι ελληνικές λίγο πολύ ήταν αγροτικές οικογένειες, με τα τρόφιμά τους, τα οποία τα παίρνανε από τον κήπο τους, από τα χωράφια τους, και έτσι ήρθε και η δημοσιονομική ανάπτυξη και η μη γύρανση και η μείωση του πληθυσμού μας. Και σε αυτό έχουμε δημογραφικό πρόβλημα και έχουμε πέσει κάτω από τα πιο επικίνδυνα όρια. Ο πληθυσμός μας γερνάει, τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό, με τα χωράφια τώρα και με την αγροτική παραγωγή τώρα ξεκινήσανε να ξαναασχολούνται οι Έλληνες, γιατί φύγαν οι ξένοι και όλοι απαξιώνουν και εγκαταλείπουν ακόμα και τους παραδοσιακούς ελαιώνες και όλες τις εκτάσεις. Έχουμε πάνω από 7,5 εκατομμύρια παρατημένα στρέμματα, χωράφια, παραμελημένους ελαιώνες, είτε σχολάζουσες γέες όπως λέγονται, είναι πάνω από 7,5 εκατομμύρια. Όταν ο συνολικός γεωργικός πλήρως χωράφια δηλαδή που μπορούν να καλλιεργηθούν στην Ελλάδα είναι περίπου 35 εκατομμύρια στρέμματα. Τα 7,5 εκατομμύρια είναι παρατημένα. Χέρσα, έχουν γίνει χέρσα, οι ελαιώνες έχουν απαξιωθεί εντελώς και κανένας δεν καλλιεργεί. Και θα έρθουν κάποια στιγμή όλα αυτά τα φαντ που λέμε, ναι, να τα αγοράσουν, να τα πάρουν μπιτ παρά, να τα πάρουν τζάμπα και να καλλιεργούν αυτοί τεράστιες εκτάσεις και θα γίνουν όλοι οι γεωργοί μας και οι κτηνοτρόφοι θα γίνουν υπάλληλοι στα ίδια τους τα χωράφια.
0: Πάρα πολύ λυπηρό αυτό που περιγράφετε. Δεν θεωρώ ότι θα το επιτρέψουμε αυτό, γιατί καλώς ή κακώς μπορεί να θεωρούν όλοι αυτοί οι εξουσιαστές ότι έχουν το πάνω χέρι και ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, αλλά αργά ή γρήγορα δεν έχουν καταλάβει ότι θα αποκτήσουν πάρα πολλά προβλήματα και ότι θα φορέσουν βραχιολάκια, κύριε Παπαγάτζη. Έρχονται οι χειροπέδες. Ακούστε όμως, να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται και σκέφτονται το ότι καλώς ή κακώς προχωράμε και προς το συνθετικό κρέας και καλώς ή κακώς ήδη σε αρκετά προϊόντα έχουν προσθεθεί αλεύρια από έντομα και φυσικά και άλλα προϊόντα τα οποία έχουν ως βάση τα έντομα. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, θα τρώμε, δηλαδή αυτή η διεθνοποίηση που προσπαθούν να κάνουν είναι να τρώμε κρέας φτιαγμένο από τρισδιάστατους εκτυπωτές, θα ρίχνουν μέσα πλάσμα αίματος κάποιες ίνες και θα μας βγάζει το μπιφτέκι, την μπριζόλα.
0: Ένα λεπτό για να το ξανακαταλάβουμε αυτό, κύριε Παπαχάτση. Για εξηγήστε το λίγο πάλι. Δηλαδή, τι ακριβώς θα γίνει με το συνθετικό κρέας?
1: Κοιτάξτε, η διεθνοποίηση την οποία θέλουν να κάνουν είναι να μην έχουμε φάρμες ζώων οι οποίες με το μεθάνιο το οποίο παράγουν όταν παίρνονται, να το πω έτσι, δημιουργούν πρόβλημα στην ατμόσφαιρα και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Να μην παράγει η Ευρώπη, έτσι.
0: Μια αστεία δικαιολογία για να μπορέσουν να τελειώσουν όλους τους κτηνοτρόφους στην Ευρώπη. Αλλά πώς ακριβώς θα δημιουργείται το συνθετικό κρέας?
1: Λοιπόν, αφού και οι χώρες της Μερκοσούρ καταρχάς που θα παράγουν το κανονικό το κρέας που θα πουλάνε σε εμάς, εκεί πέρα δεν επηρεάζει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πώς θα δημιουργείται τώρα? Όχι πώς, δημιουργείται ήδη.
0: Συγγνώμη λίγο, το συνθετικό κρέας δημιουργείται ήδη, δηλαδή τρώμε εκτυπωμένο κρέας?
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα δεν νομίζω να τρώμε ακόμη, αλλά υπάρχουν σούπερ μάρκετ και στην Αμερική και στην Ολλανδία που πουλάνε συνθετικά τρόφιμα, κρέατα, συνθετικό μέλι.
0: Ναι, δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Αν μπορείτε λίγο να έρθετε πιο κοντά στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, ακούστε με λίγο. Θέλω κύριε Παπαχατζή να ξεκινήσουμε λίγο να μας εξηγήσετε αυτό που πήγατε να αναλύσετε για το πώς δημιουργείται. Δηλαδή, πώς δημιουργείται το συνθετικό κρέας το οποίο θα τρώμε μελλοντικά στην Ευρώπη?
1: Λοιπόν, με τρισδιάστατους εκτυπωτές που μπορούν να εκτυπώσουν τρισδιάστατα είτε ένα μπιφτέκι, είτε μια μπριζόλα, είτε μπονφιλέ, οτιδήποτε, ρίχνοντας μέσα αντί για μελάνι, θα ρίχνουν το πλάσμα αίματος, θα ρίχνουν αλεσμένο ιστό κρέατος. Και αυτό το πράγμα αντί να εκτρέφει στα ζώα σου έξω στη φάρμα, θα τυπώνει, θα εκτυπώνει είτε την μπριζόλα σου είτε τον μπιφτέκι, θα βγαίνουν όλα μέσα στο εργαστήριο, έτσι.
0: Θρεπτικά συστατικά θα έχει αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε τώρα, τι θρεπτικά συστατικά να έχει? Με ορμόνες θα είναι και αυτό, με παράγωγα κρέατος, με κρέας το οποίο, μάλλον με πλάσμα το οποίο θα το φτιάχνεις τεχνητά στο εργαστήριο, και όλα θα παράγονται μέσα σε εργαστηριακούς χώρους και όχι από την κτηνοτροφία την οποία ξέρουμε. Και ο εκτυπωτής θα εκτυπώνει και θα βγάζει μπιφτέκια.
0: Αυτά όλα θα είναι καρκινογόνα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί γνωρίζω μόνο ότι τα μεταλλαγμένα προϊόντα και γενικά ό,τι φτιάχνεται με τέτοιους τρόπους είναι πάρα πολύ βλαβερό για την υγεία του ανθρώπου.
1: Μα ήδη στην Ολλανδία υπάρχει σούπερ μάρκετ το οποίο πουλάει τέτοια τεχνητά τρόφιμα. Και πριν 3 χρόνια ήθελε η κυβέρνηση της Ολλανδίας να κλείσει 2.000 φάρμες με βοηδή και έπεσε η κυβέρνηση. Εδώ όχι μόνο δεν πέφτει, αλλά παίρνει και μεγαλύτερο ποσοστό από τους αγρότες μας.
0: Και με τα έντομα τι ακριβώς συμβαίνει και με τα αλεύρια,
1: λοιπόν,
0: που φτιάχνουν?
1: Με τα έντομα όπως είναι τα αλευροσχόλικα και κάποια άλλα έντομα, επειδή έχουν ένα ποσοστό πρωτεΐνης σαν έντομα, αυτά θέλουμε να τα εκτρέφουμε μέσα σε εργαστήρια πάλι, να τα αλέθουμε μετά, να τα αποξηραίνουμε και να τα αλέθουμε και να είναι σαν αλεύρι συστατικό τροφίμων, είτε για μπισκότα είτε για άλλα τρόφιμα, επειδή περιέχουν κάποιο ποσοστό πρωτεΐνης. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της χρήσης των εντόμων και όχι να καλλιεργούμε, να εκτρέφουμε μάλλον έξω σε φάρμες κτηνοτροφικά προϊόντα και ζώα.
0: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Παπαχατζή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Παπαχατζή, αρχικά είναι συγκλονιστικά αυτά που περιγράφετε. Τα έχουμε ξανασυζητήσει φυσικά και έχουμε κατανοήσει ότι αργά ή γρήγορα αυτά έρχονται και στην Ελλάδα. Ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να το αποδεχθεί, δεν μπορεί να το σκεφτεί, δεν μπορεί με τίποτα να μπει σε αυτή τη φάση όπου μελλοντικά δεν θα υπάρχουν αυτά τα ποιοτικά προϊόντα που υπάρχουν σήμερα. Και σας ρωτάω, πιστεύετε ότι θα φέρουν και κάποιες νομοθεσίες που θα απαγορεύουν στους Έλληνες πολίτες να έχουν κότες ή να έχουν χωράφια, μπαξέδες και πάει λέγοντας?
1: Κοιτάξτε,
0: θα απαγορεύσουν δηλαδή στον Έλληνα πολίτη να είναι αυτόνομος και να μπορεί μόνος του να παράγει κάποια ποιοτικά προϊόντα για τη διατροφή του?
1: Θα γίνουμε σκλάβοι των πολυεθνικών, των μεγάλων πολυεθνικών. Γιατί αυτά τα προϊόντα θα παράγονται με ό,τι φτιάχνουν αυτές οι μεγάλες πολυεθνικές. Τώρα, για αυτό που μου είπατε, αν απαγορευτεί να έχουμε τον παχτσέ μας, έτσι, να έχουμε τα κυπευτικά μας, με βάση την νομοθεσία για το πολλαπλασιαστικό υλικό, θα σου απαγορεύουν να κρατάς σπόρο από την ντομάτα σου ή από τα κυπευτικά τα οποία καλλιεργείς, αν δεν είναι πιστοποιημένος από μεγάλες εταιρείες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, οι οποίες όμως το πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο παράγουν θα είναι πατενταρισμένο και κατοχυρωμένο. Θα πρέπει να πληρώσεις αυτούς για να πάρεις αυτά τα σπόρια τα οποία εμείς...
0: Κατανοητό. Κατανοητό αυτό. Δηλαδή, να κάνω μια ερώτηση. Γιατί μελλοντικά μας λέτε το ότι θα έρθει το συνθετικό κρέας, θα έρθουν αυτά τα αλεύρια από έντομα, θα έρθουν γενικά διάφοροι άλλοι τρόποι, όχι τόσο ποιοτικοί, για τη διατροφή μας. Θέλω να μου πείτε, πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να φέρουν νόμο που θα φορολογεί τα ζώα? Δηλαδή, άμα έχει κάποιος πάνω από 5 κότες, φέρνω ένα παράδειγμα, να του λένε ότι θα πρέπει να πληρώνει φόρο, ή ότι απαγορεύεται να έχει πάνω από 5 κότες, γιατί ίσως δεν χρειάζεται τόσο αυγά ή τόσο κρέας και το κάνει για να πουλάει δεξιά και αριστερά?
1: Θα βάλουν περιβαλλοντικούς φόρους. Να σας το πω έτσι, ότι όλα αυτά τα ζωντανά μας επιβαρύνουν είτε το περιβάλλον, είτε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την ατμόσφαιρα δηλαδή, την βλάστηση η οποία θα είναι, μάλλον θα την πάνε και αυτή είναι γενετικά τροποποιημένα, θα πάψει η αυτοφυής βλάστηση, αυτό το οποίο βόσκουν τα εγωπρόβατά μας και παράγουν αυτό το ποιοτικό προϊόν, το κρέας ή το γάλα και κατ' επέκταση τη φέτα ή τα αυγά μας. Θα είναι όλα από υβρίδια, θα είναι όλα από γενετικά τροποποιημένα ζώα.
0: Ήδη για τις κότες, μιλούσα με ένα κτηνίατρο, συγγνώμη σας διακόπτω, ήδη για τις κότες μου έχει πει ότι δεν έχει μείνει κότα η οποία να μην είναι μεταλλαγμένη πλέον στον κόσμο αυτόν. Δηλαδή τα αρχικά πουλιά που ήταν τότε, πριν πόσα χρόνια, πάνω σε αυτό τον πλανήτη και ονομαζόντουσαν κότες, πλέον όλες έχουν υποστεί κάποια μετάλλαξη και έχουμε φτάσει στο σημείο να μην υπάρχουν καθαρά πουλιά.
1: Είτε είναι με προορισμό την αυγοπαραγωγή ή την κρέατοπαραγωγή αντίστοιχα για τις κότες, και οι οποίες εκτρέφονται μέσα σε κλουβιά.
0: Ναι.
1: Και όχι ελεύθερα στη φύση.
0: Πού είναι οι φιλόζωοι εκεί πέρα να τρέξουν για τις κοτούλες?
1: Σε αυτό κάνουν τα στραβά μάτια οι φιλόζωοι.

0: Μιτεράν, ούτε ακόμα και ο Μπερλουσκόνη, ας πούμε. Δυστυχώς έχουν εκφυλιστεί και αυτοί και έχουν αποδυναμωθεί. Αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση ζούμε και αυτή μας κυβερνάει με όλους τους πρόθυμους από τη χώρα μας που ακολουθούν και χειροκροτούν.
1: Άρα μόνο ως λύση, η μόνη τελευταία λύση που βλέπω, κύριε Παπαχατζή, είναι να αλλάξουν όλοι αυτοί οι εξουσιαστές καπιταλιστές που παίρνουν τις αποφάσεις. Δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι αν δεν τους σταματήσει κάποιος, γιατί έχουμε 5 λεπτά και θέλω να το σχολιάσετε και αυτό, αν δεν τους σταματήσει κάποιος, θα περάσουμε σε μια νέα εποχή, τραγική νέα εποχή.
0: Θα γίνουμε όλοι ρομποτάκια και τηλεκατευθυνόμενοι από αυτές τις ηγεσίες, άβουλα, υπό παρακολούθηση όλοι, με εμβολιασμούς που δεν ξέρω τι θα μας περνάνε μέσα στο σώμα μας, και θα προσπαθούν να μας ελέγξουν με το διαδίκτυο και με ό,τι άλλο μέσο σκεφτούν. Θα είμαστε εντελώς πυθύνια όργανα αυτής της εξουσίας. Θα πρέπει όλοι μας να ξαναγυρίσουμε στη φύση, στην ελληνική φύση. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε τις πηγές που μας δίνει η χώρα μας και με αυτά να ξαναπαράξουμε και να αυξήσουμε τις καλλιέργειές μας, να επιστρέψουμε στα χωράφια μας, στις στάνες μας και σε όλο αυτόν τον ελληνικό πλούτο. Και να μην απαρνηθούμε με αυτούς τους νεοτερισμούς και την εκμοντερνοποίηση με ό,τι μεγαλώσαμε και ό,τι έχουμε μάθει μέχρι σήμερα.
1: Ωραία. Κύριε Παπαχατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά, γιατί κάθε φορά που βγαίνετε στον αέρα μας αφυπνίζετε, κάθε φορά μας εξηγείτε το τι έρχεται και θεωρώ ότι είστε από τους λίγους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που έχουν τόσες γνώσεις πάνω σε αυτόν τον κλάδο.
0: Ευχαριστώ για το βήμα και να επισημάνω ακόμα μία φορά, προσοχή στη Μερκοσούρ. Πρέπει να αντιδράσουμε και σαν χώρα και σαν πολίτες, αλλά και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται η καταστροφή μας. Ακόμα και με την καινούργια συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει με την Ινδία. Και κανένας δεν τους είπε ότι παράγουμε το ποιοτικότερο βαμπάκι για να υποχρεωτικά να αγοράζουν για τα νηματουργία τους. Κάτι το οποίο έκανε η Αμερική, του Τραμπ. Και εμείς εδώ πέρα πετάμε χαρταϊτό. Αλλά είναι πολλά τα θέματα τα οποία θα πρέπει να θίξουμε και χρειάζονται εκπομπές για εκπομπές.
1: Θα κάνουμε κι άλλες. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαχατζή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Υγεία
0: γεια σας.
1: Και ευλογία να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή. Η Μερκοσούρ φέρνει την καταστροφή στο πρωτογενή τομέα της Ελλάδας. Και κανένας δεν στέκεται εμπόδιο σε αυτό. Γιατί οι Γερμανοί θέλουν να πουλάνε, να πούμε, τα γεωργικά τους μηχανήματα. Και γιατί θέλουν να έχουν πάρε δώσε με τη Λατινική Αμερική. Και γιατί είναι υποχείρια των Αμερικανών. Και πρέπει να υποστεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα να τρώει, να πούμε, σάπιο κρέας και σάπια πράγματα. Και σάπια τρόφιμα. Και δεν φτάνει αυτό. Τώρα να σας διαβάσω ένα σχόλιο. Δηλαδή, έχουμε κάνει κάποιες τέτοιες αναλύσεις. Εξηγούμε στον κόσμο τόσο σοβαρά ζητήματα και ο κόσμος είναι στον κόσμο του. Γιατί τι με ρωτάει ο άλλος. Γρηγόρη μου, για να καταλάβεις τι ζω, τα λέω αυτά, γιατί την πρώτη ώρα ρετάρισα σε κάποιες στιγμές και μου λέει ο άλλος, ξαναξεκίνα, λέει, το τσιγάρο, γιατί θα χαζέψεις. Όχι, δεν θα χαζέψω επειδή έκοψα το τσιγάρο. Θα χαζέψω από αυτά που μου στέλνετε και από αυτά που ακούω κάθε μέρα. Εδώ λέμε ότι έρχεται το συνθετικό κρέας, έρχονται, θα τρώμε έντομα, θα καταστρέψουν τον πρωτογενή τομέα, δεν θα υπάρχουν κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα, γιατί τους τελειώνουνε. Και ο άλλος μου στέλνει, δηλαδή, αν κλειστώ, λέει, σε ένα γκαράζ με μια αγελάδα και η αγελάδα όλο το βράδυ παίρνεται, θα πεθάνω από αναθυμιάσεις. Τι να τον πω τώρα εγώ αυτό, δηλαδή. Δηλαδή, ό,τι μακακία κατεβάζει το κεφάλι σου, πρέπει να τη στείλει σε μένα και να σου δώσω εγώ απάντηση τώρα σε αυτό το ερώτημα. Πού να ξέρω, αδερφέ! Είναι δυνατόν, τι είμαι, περδολόγος είμαι.

por dos logos. Σε παρακαλώ. Είναι ΚΕΠ εδώ πέρα. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Μόνο που δεν έχει και έρθει καμία θεία να της βάλω κάρτα στο κινητό της. Μόνο αυτό δεν έχω ζήσει. Πρέπει να αντιδράσουμε στη συμφωνία Μερκοσούρ. Πρέπει επιτέλους η ελληνική κυβέρνηση να προστατέψει τον Έλληνα καταναλωτή. Διότι όλα αυτά τα μεταλλαγμένα τρόφιμα φέρνουν αρρώστιες. Είναι πάρα πολύ βλαβερές αυτές οι ουσίες για την υγεία μας. Πάρτε το πρέφα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτελο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι τρίτη ώρα. Δυναμικά να ακούσουμε για το κλιματολόγιο και να συζητήσουμε πραγματάκια. Ξεκινάμε με ανοιχτές γραμμές και κλείνω με την αποκάλυψη του σκανδάλου. Πώς αρπάζουνε τα ορφανά, ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες.

Έλα πουλί! Με την ασπρόμαυρη φόρμα σου και τα βραχιολάκια σου! Χόρευε!

0: κέντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από το βήμα του συνεδρίου Defense Exhibition Athens 2026 επιβεβαίωσε την πρόθεση της κυβέρνησης για την πιθανή ελληνική εμπλοκή στα στενά του Ορμούς, ενώ συγκεκριμένα χαρακτήρισε μια τέτοια κίνηση ως θεσμική υποχρέωση της χώρας. Υποσυνθήκες σαφώς μετρημένες και καθορισμένες μαζί με τους συμμάχους μας είναι πιθανή ελληνική παρουσία με απόφαση ΚΙΣΕΑ, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της Κύπρου, που ήταν παρόν, εξέφρασε επίσης την ετοιμότητα της Λευκωσίας για την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ μόλις το επιτρέψουν οι διεθνείς συνθήκες. Η διοίκηση της ΕΡΤ διατάσσει ένορκη διοικητική εξέταση μετά τις επώνυμες καταγγελίες του Γιάννη Δάρα για παρεμβάσεις ανώτατου στελέχους στις προσλήψεις του αθλητικού τμήματος. Η κίνηση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς παρόμοιες αναφορές για πιέσεις και τιμωρητικές παύσεις στελεχών στη Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού παραμένουν αναπάντητες εδώ και 8 μήνες. Τα διαδοχικά περιστατικά ευνοιοκρατίας κλονίζουν την ΕΡΤ και αφήνουν σοβαρές σκιές στον τρόπο λειτουργίας του κρατικού ραδιοτηλεπτικού φορέα. Ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής εκφώνησε σήμερα πριν από λίγη ώρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, δεδομένου ότι είναι η πρώτη του εμφάνιση στο σώμα μετά από 27 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης το απένει με το χρυσό μετάλλιο των Ελλήνων, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της πολιτικής ηγεσίας του τόπου. Η παρέμβαση του Παναγιωτάτου επικεντρώθηκε στις μεγάλες προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας με επίκεντρο τις πολεμικές συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Το οικονομικό ρεπορτάζ επιβεβαιώνει ότι η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών στην Ελλάδα υποχώρησε στις 6 διανυκτερεύσεις, καθώς το αυξημένο ημερήσιο κόστος και οι οικονομικές πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές αναγκάζουν τους επισκέπτες να περιορίζουν δραστικά τον χρόνο των διακοπών τους. Παρά το ρεκόρ των 38 εκατομμυρίων αφίξεων, η στροφή σε συντομότερα city breaks και η άνοδος των ημερησίων εκδρομέων συρρυκνώνουν τα περιθώρια κέρδους, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τη μείωση της διαμονής κατά 17,2% ως τη μεγαλύτερη τροχοπέδη για την πραγματική ανάπτυξη του κλάδου. 8 μόλις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης κατέγραψαν συνολικά 13.705 παραβάσεις σε έναν μήνα τον Απρίλιο. Τα πρόστιμα ενεργοποίησαν το νέο σύστημα αυτόματης αποστολής ψηφιακών προστήμων μέσω του gov.gr Wallet. Το δίκτυο ελέγχου θα επεκταθεί μάλιστα με 388 επιπλέον συσκευές μέχρι και τον Ιούλιο, καθιερώνοντας ένα καθεστώς αδιάλειπτης ηλεκτρονικής επιτήρησης στους δρόμους της Αττικής. Η υπόθεση εντείνει τον προβληματισμό για τον εισπρακτικό προσανατολισμό των νέων τεχνολογικών μέτρων. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σύμφωνα με το όσα δήλωσε σε σημερινή του τηλεοπτική εμφάνιση. Θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Όσο για τις αμέτρητες τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, ο Υπουργός περιορίστηκε στην επισήμανση ότι απαιτούνται πιο δραστικά μέτρα και καλύτερη ενημέρωση των πολιτών. Πολλοί εξακολουθούν να πέφτουν θύματα και να χάνουν τις περιουσίες τους. Για σήμερα ο καιρός γίνεται και πάλι ανοιξιάτικο σύμφωνα με την ημερήσια πρόγνωση, καθότι αναμένεται γενικά έθριος και με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν ξέρω ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε? Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Αν πεις τον καταλαφέρο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρει.
4: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Είναι ο δρόμος του επαναστάτη δύσκολος. Είναι η αλήθεια και δεν μιλάω σαν Γρηγόρης, μιλάω γενικά. Πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να επαναστατήσουν και βρήκανε πολλά εμπόδια. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές για ένα τεταρτάκι για να μπορέσουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας και στη συνέχεια η αποκάλυψη του σκανδάλου για το ελληνικό κτηματολόγιο. Ένα χρόνο πριν τα λέγαμε, αλλά δεν ακούγατε, παρακαλώ.
5: Χριστός Ανέστη.
4: Αληθώς ο Κύριος.
5: Έλα, Δημοσθένης. Σου κάνω ένα θέμα για το πρώτο σχόλιο που έχεις κάνει για τη Μαρφίν. Η Αγγελική Παπαναθανασοπούλου, 32 ετών, είχε 4 μηνών μωράκι.
4: Το είπαμε. Βέβαια, το είπαμε.
5: Το είχατε πει, αν δεν εντάξει, σωστά, συγγνώμη.
4: Το είπαμε, βέβαια.
5: Καταρχήν, συγχαρητήρια για τον Πάκο. Αυτό ήθελα να σου πω, Γρηγόρη. Δυστυχώς, έχω ξαναπώ ότι τους πραγματικούς τρομοκράτες δεν τους Και αν να σε ρωτήσω κάτι, αληθεύει ότι αυτός που πέταξε μολότοφ ήταν μεγάλη ηλικία, δηλαδή 45 χρονών, κάτι τέτοιο, είναι, πώς το λένε, φέινιους, το λέγανε τότε.
4: Γενικά υπήρχαν 5 άτομα τα οποία σπάσαν τζαμαρίες και πετάξανε και μολότοφ και ένα μπουκάλι με βενζίνη και πολλά άλλα.
5: Ναι, ναι, αυτό ακουγόταν τότε και την εποχή. Απλώς εντάξει, δεν το ξέρω τι γίνεται. Αυτά Γρηγόρη, καλή συνέχεια.
4: Γεια σου, φίλε Μάνα, ακούσεις την πρώτη ώρα. Κάνω μια ανάλυση για τη σημερινή μέρα, για τη Μαρφίν, στην οποία τα λέω όλα. Εξηγώ ακριβώς ποια είναι η άποψή μου και τι είχε συμβεί. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Έλα, Γρηγόρης.
4: Καλησπέρα.
3: Μάικ Περιστέρη.
4: Έλα, ρε, Μάικ.
3: Τι θα σου πω, φίλε μου, καλέ, αδερφέ, για την αποτυχημένη ταινίστρια της Ευρωβουλής. Μόνο εσύ μιλάς για αυτήν, που τόλμησε να πει το πολιτικό απατεμόνα του τον Βελόπουλο. Πολιτικό απατεώνα. Αλλά ντρέπομαι πιο πολύ, Γρηγόρη, για τον Νικολάκη του Χατζη Νικολάου που το είχε στήσει. Δεν ξέρω αν το είδες.
4: Δεν το παρακολούθησα και να σου πω την αλήθεια, μου έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα η Λατινοπούλου.
3: Και, το γαμούσι, ναι.
4: Και έχω δικαστήρια μαζί της, γιατί είχαμε πει, είχε βγει εδώ πέρα ένας άνθρωπος και είχε πει ότι έχει πλαστογραφήσει κάποιες υπογραφές στην ιδρυτική της διακήρυξη και όλα αυτά εδώ πέρα που έχουμε. Δεν με απασχολεί, να σου πω κάτι. Άμα κάτσεις και δεις, ας σου πω εγώ τι έχει συμβεί με το κόμμα της Λατινοπούλου. Τώρα για την ιδρυτική διακήρυξη και για τις αποφάσεις που θα βγάλει η δικαιοσύνη και ότι έχει γίνει άρση ασυλίας από την Ευρωπαϊκή. Και ότι ζητάει άρση ασυλίας η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όλα αυτά. Τα ξέρεις από ό,τι μου είπες, ξέρεις τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα σου πω όμως κάτι για το πώς δημιουργήθηκε.
3: Θα μου αφήσει ένα λεπτό να σου πω.
4: Θα σου αφήσω, ναι, περίμενε, συζήτηση κάνω.
3: Ναι, ναι.
4: Αν κάτσεις να δεις ποιοι ήταν στην οργάνωση του κόμματος, θα βρεις άτομα του Σαμαρά.
3: Τα έχω ακούσει.
4: Και υπάρχουν κάποιες φήμες που λένε ότι σε κάποια φάση ο Σαμαράς την είπε, άκου να δεις. Εφόσον εγώ σου έφερα τόσα πρόσωπα να σε οργανώσουνε, και εφόσον εσύ δήλωνες, Αφροδίτη, το ότι ο Σαμαράς ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός, θέλω το κόμμα. Κατάλαβες, είχε αλυσβερίσει. Εκεί πέρα υπάρχει κάτι, υπάρχουν κάποιες αλήθειες που δεν έχουν αποκαλυφθεί για το κατά πόσο βοήθησε ο Σαμαράς την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Πάμε, πες την άποψή σου.
3: Ολόσωστο. Γρηγόρη, δύο πράγματα. Ό,τι μαθαίνω από σένα, γιατί εγώ δεν έχω ούτε ίντερνετ ούτε τίποτα. Παίρνω όλα τα βρωμοκάναλα εκτός του αλέρτ και τους ξεφυλίζω. Από 13 χρονών, Γρηγόρη, ως τώρα που κοντεύω 60, μόνο σένα έχω πει την ηλικία μου, κοντεύω τα 60. Παλεύω, Γρηγόρη, για την πατρίδα, αλλά δεν κατάφερα τίποτα. Δυστυχώς. Και μία λύση θα μπορούσα να σου πω να προσπαθήσεις να πάρεις το Open. Και από αυτά που λες, αν πεις το 1-10, θα τους ξεφυλίσεις εκεί πέρα. Θα μου πεις πώς θα πάρεις.
4: Με καλέσανε κανάλια να βγω σε διάφορες υποθέσεις που έχω ανοίξει. Για διάφορες υποθέσεις που έχω ανοίξει. Δεν δέχομαι να βγω.
3: Μ' ακούς?
4: Σε ακούω, δεν δέχομαι να βγω.
3: Ένα τελευταίο, Γρηγόρη μου, και να κλείσω. Βγήκε θα καταλάβεις και ο Ρολό και έβρισε το Μετράκι και τον άλλονε. Και είπε τη μεγαλύτερη ύβρη, σου είπε εσένα, εγώ θα σε πάω στον ουρανό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ύβρη. Ή κόφτονε ή να βγει να ζητεί συγγνώμη από τον Θεό.
4: Το δίχρονο λες, το δίχρονο.
3: Μπράβο. Μόνο ο Ιησούς Χριστός, Γρηγόρη, και κλείνω, μπορεί να σε πάει εσένα ή εμένα ή οπουδήποτε στη βασιλεία του. Όχι ο δίχρονο.
4: Δηλαδή τι μας λες, ότι είναι βλάσφημος ο δίχρονο?
3: Δεν είναι. Όταν λέει εγώ θα σε πάω στον ουρανό, δηλαδή ο δίχρονο θα πάει εσένα στον ουρανό. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σε πάει. Τα γράψει το Ευαγγέλιο, Γρηγόρη μου.
4: Ο Μάικ από Περιστέρη λέει δίχρονο ότι είσαι βλάσφημος. Σωστά.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
6: Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
4: Περίμενε στη γωνία ο δίχρονος. Βλάσφημε, τι κάνεις?
6: Αδερφούλη μου, μην τους ακούς αυτούς. Είναι πλανεμένοι, δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο. Πάτε ράφες αυτής. Ουγαρίδας ειδηποιούσι. Δεν ξέρουν τι λένε και τι κάνουνε, κύριε, λέει. Άστος, εσύ αν θες πραγματικά να ανέβεις επίπεδο, αν ακολουθείς εμένα και την Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων, που είσαι θα ανεβείς επίπεδο.
4: Δίχρονε, σε είπε βλάσφημο.
6: Ναι, εσύ προς το παρόν είσαι επίπεδου Conference League, αν έρθεις μαζί μου θα σε πάω στο Champions League. Εγώ παίζω Μουντιάλ και εσύ παίζεις Κόπα Αφρικα ακόμα. Είσαι με το νέο ημερολόγιο. Αν θες να αλλάξεις επίπεδο, ακολούθησέ με. Πάρε με τηλέφωνο, έλα στην εκκλησία, θα σε ανεβάσω
4: εγώ επίπεδο. Εσύ είσαι ο Ιαν Ρας. Εγώ ποιος είμαι?
6: Εσύ είσαι ένα επίπεδο κάτω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σε πω.
4: Ποιος ποδοσφαιριστής, με ποιον μπορείς να πεις ότι μοιάζω? Πρόσεχε τι θα πεις,
6: Δεν ξέρω τώρα, να μην πω κανένα λάθος.
4: Πες έναν ποδοσφαιριστή που σου θυμίζω, ρε φίλε.
6: Εδώ μπορώ να πετάξω κοτσάνα έτσι στα απότομα.
4: Πες ένα ρε δίχρονο, θα γίνει δηλαδή να πετάξει κοτσάνα πρώτη φορά, θα είναι?
6: Όχι, εντάξει, δεν μου έρχεται κάτι. Σαραβάκος είσαι, άντε είσαι καλός κι εσύ.
4: Σαραβάκος.
6: Ναι.
4: Τι μας λες ρε μεγάλε, εσύ ο Ιαν Ράς. Κάτσε ρε μίλε, εσύ ο Ιαν Ράς και εγώ είμαι ο Δημήτρης ο Σαραβάκος.
6: Ε τι, το ίδιο είμαστε.
4: Καλά ρε, είσαι σοβαρός τώρα. Ποιος Σαραβάκος.
6: Είσαι στο ίδιο επίπεδο μαζί μου.
4: Ποιος Σαραβάκος είσαι τρελός, στο Παναθηναϊκό έπαιζε, πες τουλάχιστον κανένα παοξί.
6: Παοξί ο Κούδας είσαι, ο Κούδας είσαι.
4: Άντε το Κούδας να το δεχθώ, αλλά όχι Σαραβάκος φίλε. Δηλαδή,
6: είσαι αστέρι, είσαι αστέρι.
4: Όχι Σαραβάκος ρε δίχρονε. Σε παρακαλώ, πάμε, πάμε. Α, κάτσε, περίμενε, έχω μια είδηση για το ακροατήριο. Φίλοι μου που λέτε, ο δίχρονος δεν μας τα λέει όλα. Γιατί πριν λίγο καιρό με πήρε φίλος μου που έχει οδική τηλέφωνο και ήταν με το δίχρονο.
6: Ναι, ναι, σε πήρε τηλέφωνο αφού
4: κοιμάται. Ο οποίος φίλος μου που έχει οδική, Γιωργάρα, χαιρετίσματα, μου λέει ότι ο δίχρονος απέσυρε το ταξί. Τι έγινε, ρε δίχρονο, για πες μου.
6: Το παλιό αμάξι, ρε. Κόψαμε το παλιό, πήραμε καινούριο. Δε,
4: πήρα. Α, πάει καλά η δουλειά, δηλαδή.
6: Όχι, όλα τα αμάξια τα παλιά κόβονται. Δεν θες,
4: δε. Είμαι πίσω ότι πήρε ηλεκτρικό.
6: Mm-mm.
4: Τι πήρε.
6: Πρόλαβα, πήρα πετρέλαιο. Και αυτό θαύμα. Άκου. Ενώ το αμάξι κοβόταν 31 Δεκεμβρίου, εγώ σκεφτόμουν να πάω να παραγγείλω καινούργιο το Δεκέμβριο, αλλά ξαφνικά με φώτισε η Αγία Τριάδα και τον Ιούνιο έτσι έφαγα μια φλασιά και πάω και παραγγέλνω καινούργιο αυτοκίνητο. Και μου ήρθε 3 Δεκεμβρίου, έκανα ταξινόμηση 3 Δεκεμβρίου. Αν περνούσε ένας μήνας ακόμη, από 1η Ιανουαρίου δεν μπορούσα να πάρω πετρέλαιο και θα έπαιρνα ηλεκτρικό. Δηλαδή με φώτισε η ίδια η Αγία Τριάδα να πάω να παραγγείλω αμάξι τον Ιούνιο στα καλά καθούμενα. Έτσι έφαγα φλασιά. Ενώ σκεφτόμουν το Δεκέμβριο να παραγγείλω αμάξι. Μιλάμε, έγινε θαύμα.
4: Τρελό θαύμα. Άστα να πάνε.
6: Άκου για το Ευαγγέλιο τώρα.
4: Άντε, πάμε γρήγορα γιατί περιμένουν κι άλλοι.
6: Λέει ο Κύριος μας, όστις ομολογήσει εν εμεί έμπροσθε των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και αυτόν έμπροσθε του Πατρός μου τον ουρανή και έμπροσθε των Αγίων Αγγέλων. Λέει, όπως με ομολογήσει δημόσια μπροστά στους ανθρώπους χωρίς να ντρέπεται, λέει, εγώ θα τον ομολογήσω ότι είναι δικό μου παιδί στη δεύτερη παρουσία. Λέει, μπροστά στους Αγγέλους και μπροστά στους Αγίους πάντες. Όποιος όμως επεσχυνθεί εμέ και τους εμούς λόγους, όποιος ντραπεί για εμένα τον Χριστό και τους εμούς λόγους το Ευαγγέλιο, όποιος ντραπεί για μένα και το Ευαγγέλιο, μπροστά σε αυτή την γενεά, τη Μιχαλίδα και αμαρτωλή, θα ντραπεί και ο Χριστός να πει ότι είναι δικό μου παιδί και να πάει στην κόλαση. Δηλαδή πρέπει να ομολογούμε δημόσια. Εδώ οι άθεοι ομολογούν. Έρχονται άθεοι και στην εκπομπή σου άλλους. Λέει, έχω πάει με χίλιες γυναίκες, λέει, και το πενεύεται. Αντί να ντρέπεται, αυτός το πενεύεται. Λέει, πενεύονται για τις αμαρτίες τους οι άθεοι. Ο άλλος πενεύεται, Θεός του είναι ο Άρης ο Πάο. Και 11 παίχτες που κυνηγάνε μια μπάλα και είναι ο Θεός του. Και δεν ντρέπεται να ομολογεί Θεό του την ομάδα του. Και εμείς οι χριστιανοί ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας. Ντρεπόμαστε να πούμε ότι πιστεύω στον Πατέρα τον Άναρχο, τον Υιό τον Συνάναρχο και το Άγιο Πνεύμα το Συναίδιο. Πιστεύω στον Χριστό που είναι το δεύτερο πρόσωπο του Αγίου.
4: Πάμε δυνατά, διχρονέ, πιο γρήγορα, δώσε πάνω.
6: Είναι ο Κύριος μου και ο Θεός μου Ιησούς Χριστός. Δεν ντρέπομαι. Δεν ντρέπονται όλοι αυτοί οι ξεφτυλισμένοι που ντρέπονται να ομολογήσουν τον Χριστό και να κάνουν το σταυρό τους. Να βάλετε γόβες, δωδεκάποντες και κόκκινο καλσόν.
4: Περίμενε.
6: Είστε αδερφές όσους ντρέπεστε να μιλήσετε για τον Χριστό.
4: Περίμενε.
6: Δεν αξίζετε να λέγετε χριστιανοί.
4: Εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Τόσο καιρό στη Θεσσαλονίκη λες πράγματα και οι Θεσσαλονικοί σου έχουν γνωρίσει. Πλέον χρόνια τώρα συζητάμε στον αέρα μαζί εδώ πέρα για τα Ευαγγέλια σου και για τις απόψεις σου. Αλλά στην Αθήνα για τους Αθηναίους τι έχεις να πεις? Ποια είναι η άποψή σου για τους Αθηναίους?
6: Σε ποιο θέμα όμως?
4: Σαν άνθρωποι εκεί πέρα κάτω που αποδέχονται έτσι να κυκλοφορούν σε διάφορες πλατείες τόσοι πολλοί παράνομοι μετανάστες χωρίς το κράτος να κάνει κάτι γι' αυτό, που έχουν διάφορα προβλήματα κάτω στο λεκανοπέδιο και κανένας δεν αντιδράει. Πώς τους βλέπεις? Είναι έτσι οξύθυμοι, αντιδραστικοί σαν τους Μακεδόνες?
6: Ναι, άμα δεις σε βίντεο στην Ομόνια που δείχνει καμιά φορά τηλεόραση ας πούμε σε ζωντανή σύνδεση, οι άνθρωποι τρέχουνε σαν δαιμονισμένοι, σαν ζόμπι τρέχουνε. Δηλαδή και στη Θεσσαλονίκη τρέχουνε, δηλαδή πολλές φορές οι ρυθμοί της πόλης, στις μεγαλοπόλεις είναι πολύ, πολύ γρήγοροι. Όσο πιο μεγαλούπολη, πιο ρυθμοί, πιο γρήγοροι. Στην Ελλάδα είναι πιο γρήγοροι. Αν πας στην επαρχία, πηγαίνουν περπατώντας οι άνθρωποι. Στη Θεσσαλονίκη τρέχουνε. Στην Αθήνα πατάνε γκάζι σαν το Σουμάχερ. Τρέχουν στην Ομόνια σαν να τους κυνηγάει κάποιος να τους σκοτώσει. Δηλαδή βλέπεις ότι
4: δεν περπατάνε, δηλαδή είναι δίχρονο, δεν περπατάνε, όλοι τρέχουνε.
6: Στην Ομόνια, άμα δεις πώς δείχνει τους ανθρώπους, δεν περπατάνε.
4: Έτσι όπως τα περιγράφεις, νομίζω ότι εκεί πέρα λες και έχουν αγώνες στίβου.
6: Ακριβώς, οι ρυθμοί είναι τόσο γρήγοροι στην Αθήνα που δεν τα προλαβαίνουν να κάνουν τις δουλειές τους και αναγκαστικά οι άνθρωποι τρέχουν όλη μέρα και μέχρι το βράδυ που θα πάνε να κοιμηθούν τρέχουν.
4: Για τους πατρινούς τι έχεις να πεις?
6: Όσο πιο μικρή πόλη οι ρυθμοί είναι λίγο πιο πεσμένοι. Ανάλογα πόσο μεγαλούπολη είναι, οι ρυθμοί είναι πιο πεσμένοι. Αν πας στην επαρχία και είσαι σε ένα χωριό, εκεί θα κοιμάσαι όλη μέρα, να πούμε. Μόνο όταν πιέσαι στο χωράφι ή στα ζώα σου. οι ρυθμοί είναι πολύ πιο πεσμένοι.
4: Εκεί προς τα κάτω, Ετωλοακαρνανία, Μεσολόγγι, τέτοια.
6: Ναι, οι ρυθμοί είναι πολύ πεσμένοι.
4: Και εκεί, και εκεί, εκεί δεν είναι. Εκεί πέρα είναι χαλαρουίτα οι άνθρωποι. Απέναντι είναι η Λευκάδα. Ζωάρα κάνουν εκεί πέρα. Τι, Κεφαλονιά δίπλα, κάτω Αχαΐα, όλα, όλα απέναντι είναι εκεί πέρα.
6: Αν έχει τα προς το ΖΙΝ, παντού είναι ωραία. Για στην επαρχία μου αρέσει εμένα η ήρεμη ζωή.
4: Δηλαδή, αν μπορούσε να πας σήμερα να ζήσεις κάπου στην Ελλάδα, σου λέγανε, έλα, δίχρονε, διάλεξες αυτό το χάρτη, σε αυτά εδώ πέρα τα σύνορα της Ελλάδας, να πας σε ένα σημείο να σου δώσουμε μια βίλα να μένεις. Σε ποιο σημείο θα διάλεγες να πας?
6: Οπουδήποτε απομονωμένα, εγώ προτιμώ μοναστήρι, γιατί με ανθρώπους του Θεού θα μιλάω για τον Θεό. Να πάω με ανθρώπους του διαβόλου εκεί, τι να μιλήσεις με έναν
4: άνθρωπο. Κάτσε, σε ποιο μοναστήρι, γιατί δεν πας στο μοναστήρι αρχικά, μπορείς να πας στο μοναστήρι.
6: Αυτό είναι, έχω αποστολή από τον Θεό να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Αν πήγαινα στο μοναστήρι, δεν προλάβαινα να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Ο Θεός με έχει
4: αρέσει. Πες μια τοποθεσία να πάω στον επόμενο ακροατήρι, δίχρονε τώρα, με ταλαιπωρείς. Με το τσιγγέλι θα στα βγάζω.
6: Γι' αυτό θέλω να κάνεις παρέα μαζί μου.
4: Πες μου σε ποια τοποθεσία πάνω στην Ελλάδα θα ήθελες να μείνεις. Μην θα ήθελες να πας στη Σαντορίνη, θα ήθελες να πας στην Αθήνα, θα ήθελες να πας στο Ναύπλιο, στην Καλαμάτα, στην Κρήτη, στη Λίνδο. Πού θες να πας, ρε άνθρωπε, στο Καστελόριζο, στη Θεσσαλονίκη, πού?
6: Στο Άγιο Όρος που είναι ο παράδεισος σε μικρογραφία.
4: Σε ποια μονή στο Άγιο Όρος, πρόσεχε τι θα πεις.
6: Μονή ή στην Ελεσυγμένο ή σε κελάκια που είναι ζηλωτές, γνήσιοι Ορθόδοξοι.
4: Μπράβο ρε Δίχρονε, καλό μεσημέρι.
6: Όποτε θες, έλα στην εκκλησία μου.
4: Καλό μεσημέρι, Δίχρονε!
6: Γεια σας, αδερφούλη μου.
4: Παρακαλώ στον επόμενο.
7: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
4: Δίχρονος μέσα στο μοναστήρι, τι θα τους κάνει? Κούγκι. Πάμε, Διονύση, τι λέει, καλά είσαι?
7: Χριστός Ανέστη.
4: Σήμερα σε βλέπω σπιταριστός, είσαι πολύ γρήγορο σήμερα, πάμε.
7: Ναι, εντάξει. Κάποιο ανάφερες για τη Μαρφίν, κάποιος Πέτρος Κωνσταντίνου, αυτόν γιατί δεν τον αναφέρουνε, Γρηγόρη?
4: Ποιος είναι αυτός?
7: Αυτός θα έκανε όλα.
4: Πού το ξέρεις αυτό, ρε αδερφέ? Τώρα μην κατηγορούμε. Περίμενε, μην κατηγορούμε τώρα εδώ πέρα, αδερφέ, ανθρώπου.
7: Ψάξε και βρες.
4: Ξέρω ποιο, κατάλαβα ποιος είναι αυτός. Τώρα που πάτησα το όνομά του να τον δω, είναι αυτός που φωνάζει. Είμαστε μαύροι, είμαστε άσπροι, είμαστε Πακιστανοί, είμαστε Κολομβιανοί, είμαστε όλα μαζί.
7: Εκεί όλοι μαζί το συνοθήλευμα.
4: Δεν μπορώ να υιοθετήσω τις κατηγορίες για το συγκεκριμένο.
7: Εκεί αυτό το συνοθήλευμα, αυτό. Αυτό, τι να πούμε ρε Γρηγόρη, τι να πούμε, αν δεν ξυπνήσουνε, εμείς τουλάχιστον ξυπνήσαμε. Αν δεν ξυπνήσουνε, γιατί ακούω κάτι, τι να πω ρε φίλε.
4: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, Διονύση. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω άμα έχει κάνει κάτι. Από όσο γνωρίζω, υπήρξαν κάποιες αναφορές στο ότι ήταν εκεί πέρα, αλλά δεν γνωρίζω αν έβαλε αυτός φωτιά ή αν πέταξε αυτός μολότος. Δεν υιοθετώ τις κατηγορίες, ξαναλέω. Μην έχουμε και πρόβλημα, αλλά σίγουρα άσε με να βάλω ένα ηχητικό να ακούσουμε πώς μιλάει ο συγκεκριμένος τύπος. Βάλτε τον λίγο να το ακούσουμε.
8: Ναι, ναι. Δεν είμαστε Έλληνες, τι να κάνουμε. Είμαστε Αλβανοί, Πακιστανοί, Αφρικανοί. Είμαστε μαύροι, είμαστε λεσβίες, είναι απέναντί σας. Αυτή είναι η εργατική αυτής της πόλης. Και θα τη βλέπετε και θα τρέμετε. Ναι, είμαστε μαζί με την εργατική τάξη της Τουρκίας.
4: Βάλτε να ξανά λίγο.
8: Ναι, δεν είμαστε Έλληνες, τι να κάνουμε. Είμαστε Αλβανοί, Πακιστανοί, Αφρικανοί. Είμαστε μαύροι, είμαστε λεσβίες, είναι απέναντί σας.
4: Ρε φίλε, ξέρεις τι προσπαθώ να κάνω? Προσπαθώ, έτσι όπως περιγράφει τον εαυτό του, να καταλάβω τι στο καλό είναι αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, είναι Αφρικανός, Πακιστανός, Αλβανός, είναι μαύρος, είναι λεσβία, τι πράγμα μπορεί να είναι αυτό?
7: Τι να είναι, ρε Γρηγόρη?
4: Πώς το φαντάζεσαι δηλαδή το συγκεκριμένο τύπο, έτσι μέσα από το χητικό, χωρίς εικόνα?
7: Τι να είναι ιστορίας τώρα, μόνο Έλληνας δεν είναι. Ας φύγει, ρε φίλε. Καλησπέρα μου.
4: Γεια σου ρε Διονύση, γεια σου. Από εκεί που ήμασταν στις χίλιες στροφές, τι χίλιες, στις 100.000 στροφές του δίχρονου, πέσαμε να πούμε έσβησε το μοτέρ με το Διονύση. Παρακαλώ στον επόμενο.
9: Έλα, καλησπέρα.
4: Έλα.
9: Τετράχρονος τώρα εδώ πέρα, Γιώργος από Νέα Ιωνία.
4: Γεια σου ρε Γιώργο, τι λέει, έλα, εσύ νομίζω το πας καλά. Πάμε.
9: Καλά είσαι.
4: Καλά, εσύ.
9: Καλά. Πήγα να σου πω τώρα το τελευταίο δίμηνο έχει τύχει και κάνει κάτι ταξίδια. Αθήνα, Οικουμενίτσα, Θεσσαλονίκη, πάρα πολλά χιλιόμετρα ρε παιδί μου αυθημερών.
4: Ναι.
9: Και βάζω και ακούω πολλά βιντεάκια του τραπεζικού.
4: Ναι.
9: Γιατί ξέρω τώρα αν έχω αφυπνιστεί, αν έχω απελπιστεί, αν έχω σοκαριστεί, αν όλα μαζί ρε φίλε. Δηλαδή μας την έχουν στημένη από παντού. Τώρα ας πούμε άκουγα μια ώρα πριν αυτό που έλεγε με τον Πασόκ, με τη Νέα Δημοκρατία και πώς δημιουργήθηκαν. Στην έχουν στημένη από παντού ρε φίλε. Και με όλα αυτά τα σκάνδαλα που βλέπουμε και όλα αυτά που γίνονται, γίνεται όλος ο κόσμος να μην έχει αφυπνιστεί και να μην είμαστε όλοι μια γροθιά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται και τσακωνόμαστε χωρίς να έχουμε κοινά ωφέλη, ρε παιδί μου. Όλα αυτά που λες δεν τα βλέπουν όλοι, δεν τα βλέπουμε όλοι. Και ξαφνικά όταν πάμε στην κάλπη, τι ρίχνουμε, ρε γαμώτο. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η σωτηρία μας και τι πρέπει να κάνουμε. Και δεν μπορώ να καταλάβω πως όλοι αυτοί που μας πολεμάνε και είμαστε αυτό το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πώς γίνεται να είναι απέναντι σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου και εσύ, να δω μήπως εγώ λέω κάτι τρελό, κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω.
4: Κοίτα, απελπισμένος δεν πρέπει να είσαι. Καλός ή κακός, οι συνθήκες στην Ελλάδα και όλα αυτά που έρχονται θα μπορούσαν να σε απογοητεύσουν και το κατανοώ αυτό. Αλλά άμα σπάρει από κάτω, ρε Γιώργο, τελειώσαμε. Πρέπει.
9: Άμα σπάρει από κάτω, ρε φίλε, αλλά είναι άμα σπάρει από κάτω, είναι μετά να θυμώσουμε και να χάσουμε το δίκιο μας. Δηλαδή είναι να βγεις έξω και να τους αρχίσεις κλωτσιές.
4: Δεν υπάρχει δίκιο. Αν περιμένεις να βρεις το δίκιο σου στην Ελλάδα, αδερφέ, είσαι σε λάθος σημείο.
9: Σου κουνάνε το δάχτυλο με γιατρούς που δουλεύουν ολοήμερα, με κάτι φέτες που έχουν πάει 20 ευρώ το κιλό, με κάτι καύσιμα τα οποία έχουν πάει σε κάτι τρελές τιμές, και όλα αυτά βγαίνουν και κάνουν τους πανελίστες κάθε μέρα από εκπομπή σε εκπομπή.
4: Και οι αναλυτές, και οι δημοσιογράφοι.
9: Οτιδήποτε πάει λίγο να τους θυμώξει, αρχίζουν και κάτι λογοπαίγνια και κάτι φωνές και θα σου κάνω μήνυση και τέτοια.
4: Άρα,
9: πρέπει να τους πετυχαίνεις έξω και να φεύγει τη ρόπιτα και το μήκο κατευθείαν στα μούτρα.
4: Σαν τον Άδωνη που κάθεται σε μια γωνία και όποιος του πει οτιδήποτε θα σου κάνω μήνυση και κάνει μηνύσεις αβέρτα κουβέρτα.
9: Πάνε, βάζουνε μαλλιά, κάνουνε σολάρι μου και βγαίνουν και το παίζουν ωραίοι στις τηλεοράσεις.
4: Να σου πω κάτι. Και άκου λίγο να σου πω. Το ότι έχει βάλει μαλλιά δεν με πειράζει, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να αντιμετωπίσουν μια ανασφάλεια που έχουν με την καράφλα τους. Αλλά, άκουσε με λίγο. Πώς είχε γίνει έτσι από το σολάρι μου, ρε φίλε. Πώς είχε γίνει έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή.
9: Οι τύποι νομίζω ότι παίζουν με το μυαλό μας και έχουν φτάσει σε σημείο να δουν πόσο προκλητικοί μπορεί να γίνουν για να δουν αν θα κοιτεί το γάλα ή όχι. Κι όμως το γάλα δεν γίνεται. Πες όμως κάτι στον Έλληνα, ρε φίλε, για το Instagram, για το Facebook, για το Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ, για τον Ολυμπιακό. 2 εκατομμύρια θα κατέβουν στους δρόμους. Δεν υπάρχει λογική.
4: Δεν υπάρχει λογική. Και ειδικά ξέρεις όταν ο άλλος είναι πάρα πολύ δύσκολα και προσπαθεί να επιβιώσει και 15 του μήνα του τελειώνουν τα λεφτά και δεν έχει να φάει και βλέπει μετά τον Άδωνη, λες και έχει βγει από πύληνο σκεύος και είναι ροδί. Ρε φίλε, λες, κοίτα εδώ μας κοροϊδεύουνε. Κοίτα εδώ πέρα, ρε φίλε, τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ πέρα μας λένε ότι παλεύουν για μας και έχουν χτίσει περιουσίες. Εδώ πέρα μας λένε ότι δεν είναι διεφθαρμένοι και αποκαλύπτεται κάθε εβδομάδα κι άλλο σκάνδαλο. Εκεί είναι, απελπίζεσαι.
9: Φίλε, έχω μία κόρη 3 χρονών και με όλα αυτά που βλέπω δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα μείνω καθαρός. Με όλα αυτά που βλέπω που γίνονται γύρω. Σε σχολεία, σε παιδιά, σε τέτοιο. Είδα τώρα ένα περιστατικό τώρα της προάλλησης εκεί στοιχείο με αυτή τη γιαγιά. Δεν μπόρεσα να ανοίξω το βίντεο, ρε εσύ. Μόνο και μόνο που διάβασα την είδηση, πήρα τη γυναίκα μου και το είπα και μου γύρισε στο μυαλό. Κάθε μέρα ακούμε και από 2-3 περιστατικά τα οποία δεν υπάρχουν. Έχουν τρελάνει τον κόσμο, ρε φίλε.
4: Και πού να ακούσεις και τι έρχεται τώρα, γιατί έχω μια συνέντευξη, ένα σκάνδαλο για το ελληνικό κτηματολόγιο που κάποιοι το χάσανε, που τώρα θα το ακούσεις. Βάλε να ακούσεις.
9: Αυτό με τα χωράφια, τα ορφανάκια αυτά.
4: Κάτσε, περίμενε. Εδώ πέρα έχουμε κάνει ανάλυση με τον Παναγιώτη. Ένα καλεσμένο έχουμε κάνει ανάλυση. Σου λέω, θα ακούσεις τρελά πράγματα. Κλείσε το τηλέφωνο. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
9: Ευχαριστώ.
4: Υγεία, καλό μεσημέρι. Άκου τώρα εδώ πέρα που έρχεται η συνέντευξη. Την κρατάω πώς και πώς για να την ακούσετε. Πάμε, δώσε τη συνέντευξη να ακούσει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Δώσε, να ξεκινήσουμε. Πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε τον Παναγιώτη Αβράμογλου. Καλησπέρα, κύριε Αβράμογλου.
10: Καλησπέρα, κύριε Σαρέτη.
4: Κύριε Παναγιώτη, έχουμε τώρα ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ένα θέμα με το κτηματολόγιο και με συγκεκριμένα πρόσωπα που από ό,τι φαίνεται κάνουν συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες βλάπτουν το ελληνικό κράτος. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο ακριβώς τι συμβαίνει?
10: Ναι. Να τα πάρουμε από την αρχή, κύριε Σαρέτη, να πούμε ότι το κτηματολόγιο μέχρι το 2022 είχε κτηματογραφηθεί το 85,7 της επικράτειας και ολόκληρη η δασική χάρτες είχαν ολοκληρωθεί.
4: Ναι.
10: Μετά από την ολοκλήρωση αυτής του 85,7 αποφασίσαν να δημιουργήσουν μια νέα πλατφόρμα, ο κύριος Κυριανάκης, υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, και διορίζει τον Ανδρέα Τσόκο, υποψήφιο βουλευτή Αχαΐας, ως πρόεδρο του κτηματολογίου. Αυτό έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου του 2023. Ο ίδιος αποχωρεί μετά από 3 μέρες λόγω ασυμβίβαστου και διορίζεται στις 12 Σεπτεμβρίου του 2023 ο νέος πρόεδρος Τσακαρέτσιος Θηλιανός, εκδότης της εφημερίδας Δημοκράτης.
4: Ναι.
10: Ιδιαίτερος, μέχρι τότε ήταν διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Υπουργού, του Υφυπουργού, ήταν διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου και μετά από 3 μήνες διορίζεται πρόεδρος του κτηματολογίου. Για το συγκεκριμένο κύριο ακούγεται,
4: ναι,
10: και όταν λέμε ακούγεται έχουμε όλα τα στοιχεία βέβαια, ότι υπήρξε τρόλ του διαδικτύου.
4: Ναι.
10: Με μια σειρά από site φόλες για τις οποίες εισέπρατε χιλιάδες ευρώ από διαφημίσεις.
4: Ωραία, αυτό ακούγεται, δεν μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα. Είναι μια φήμη λοιπόν.
10: Ναι.
4: Για τα υπόλοιπα όμως, αυτός ο κύριος, τι δουλειά κάνει, έχει κάποια ιδιότητα?
10: Η δουλειά του είχε την εταιρεία Υπόκαμπος, εκδόσεις, εκδότης της εφημερίδας Νεοδημοκράτης και μια σειρά από site.
4: Ο οποίος λοιπόν διορίστηκε αυτή τη στιγμή
10: πρόεδρος
4: του κτηματολογίου. Ήτανε δίπλα στον Κυριανάκη από ό,τι κατάλαβα. Αυτή η συνέντευξη, να επισημάνω, είναι πριν ένα χρόνο. Έχουν αλλάξει κάποια πρόσωπα σε κάποιες θέσεις. Απλά θέλω να ακούσετε τι πληροφορίες μας έδωσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος και να κατανοήσετε πώς λειτουργούν συγκεκριμένα πρόσωπα σύμφωνα με τη δική του άποψη.
10: Διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του.
4: Διευθυντής του
10: ιδιαίτερου. Μετακλητός υπάλληλος.
4: Μετακλητός, λοιπόν, για να κάνω μια ανακεφαλαίωση. Ένας μετακλητός υπάλληλος του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Κωνσταντίνου Κυριανάκη.
10: Ακριβώς.
4: Αυτή τη στιγμή διορίστηκε πρόεδρος κτηματολογίου.
10: Πολύ σωστά.
4: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Παρακάτω.
10: Πάμε παρακάτω. Δημιουργεί λοιπόν, ενώ υπήρχε το 85,7 είχε κτηματολογηθεί, δημιουργεί μια νέα πλατφόρμα.
4: Ωραία.
10: Ακίνητα.gr, όπου με μια νέα βάση δεδομένων, έτσι, και ανατίθεται με απευθείας ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία στις 13 Δεκεμβρίου του 2023. Η εταιρεία είναι η Ubitech.
4: Ναι.
10: Αυτό εδώ είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν προσωπικό ευαίσθητο περιεχόμενο όσον αφορά τις περιουσίες των Ελλήνων.
4: Ναι.
10: Το οποίο το διαχειρίζεται μια ιδιωτική εταιρεία.
4: Άρα θεωρείτε ότι η ψηφιοποίηση του κτηματολογίου είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας με βάση το να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να αντλήσουν κάποια χωράφια, κάποια οικόπεδα και να, τα περάσουν πιθανότατα σε κάποιον ιδιώτη που γνωρίζουν. Λέω εγώ τώρα.
10: Και εγώ αυτό λέω. Κάπως έτσι.
4: Υποθέτουμε. Ωραία.
10: Τώρα, εδώ υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί σαν ερώτηση στην Βουλή.
4: Ναι.
10: Ποιος ο λόγος που ανατέθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σε ιδιωτική εταιρεία? Ποιος είναι αυτός ο λόγος?
4: Πολύ σωστό.
10: Πώς σχετίζεται η εταιρεία Ubitech με συγγενικό πρόσωπο πρώτου βαθμού που είναι πρόεδρο? Και αυτό αναπάντητο.
4: Αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα ανήκει σε συγγενή του προέδρου του κτηματολογίου. Γνωρίζουμε.
10: Η ερώτηση βουλευτή αναφέρει ότι ποια είναι η σχέση. Άρα
4: ναι,
10: κάτι υπάρχει εκεί για να το ρωτάει ο βουλευτής.
4: Κάτι υπάρχει εκεί πέρα.
10: Κάτι υπάρχει.
4: Δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μέσα σε μια νύχτα μπορεί να αλλάξουν χέρια εκτάσεις ολόκληρες.
10: Χιλιάδες ακίνητα.
4: Χιλιάδες
10: εκτάσεις.
4: Ορφανά ακίνητα.
10: Ορφανά. Ορφανά. Που... Ακριβώς. Εδώ υπάρχει και κάτι περίεργο. Η εταιρεία Υπόκαμπος, η οποία ήταν βασικός μέτοχος ο κύριος Ακαρέτσιος, έκανε μεταβολή στις 4 Αυγούστου του 23, δηλαδή μερικές μέρες αφού ανέλαβε πρόεδρος, και μεταβιβάστηκε το ποσοστό του στο ίδιο συγγενικό πρόσωπο πρώτου βαθμού που λέμε ότι μπορεί να εμπλέκεται με την εταιρεία Γιουμπιτέκ.
4: Mm-hmm. Ωραία, εγώ θα ρωτήσω κάτι ακόμα.
10: Ναι, κύριε.
4: Ποια είναι αυτή η δημόσια υπηρεσία η οποία θα έπρεπε να ελέγχει για το πώς αλλάζουν χέρια όλες αυτές οι εκτάσεις, κατά τη δική σας άποψη? Το κτηματολόγιο δεν είναι υπεύθυνο γι' αυτό?
10: Δηλαδή, αυτή... Είναι το κτηματολόγιο.
4: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για να καταλάβει ο κόσμος και το κρατήριο, ο άνθρωπος ο οποίος είναι πρόεδρος στην υπηρεσία αυτήν, λέμε ότι θα συνεργαστεί με έναν ιδιώτη ο οποίος έχει φτιάξει μια ψηφιακή πλατφόρμα.
10: Συνεργάστηκε.
4: Συνεργάστηκε, ναι.
10: Ανατέθηκε.
4: Ανατέθηκε. Και κάτι στείνεται εδώ πέρα.
10: Κάτι στείνεται και τον Ιούνιο. Η πλατφόρμα δέχτηκε επίθεση από hacker στη βάση δεδομένων της και εκλάπησαν 1,2 GB. Είναι αδιανόητο.
4: Τι εννοείται με αυτό?
10: Εννοώ ότι είναι αδιανόητο μία πλατφόρμα να δέχεται επίθεση από hacker στη βάση δεδομένων. Και από τη βάση δεδομένων να αφαιρεί 2,1 GB.
4: Θεωρείτε ότι είναι σχετικό δηλαδή?
10: Νομίζω ότι έχει άμεση σύνδεση, ναι.
4: Έχει άμεση σύνδεση. Δηλαδή κάποιος πήρε αυτά τα στοιχεία και εμένα.
10: Δεν μπαίνεις έτσι.
4: Δεν μπαίνεις
10: έτσι. Δεν μπαίνει ένας μηχανισμός, ένας μηχανισμός από hacker να χτυπήσουν μια πλατφόρμα και να πάρουν στοιχεία.
4: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Και τι στοιχεία ήταν αυτά? Γνωρίζει κανένας τι στοιχεία ήταν αυτά? Μπορεί κάποιος να μας πει τι στοιχεία ήταν αυτά?
10: Όχι, δεν έχουν αναφερθεί σε αυτό το περιστατικό καθόλου.
4: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να ήταν ονοματεπώνυμα από ορφανά χωράφια ή οικόπεδα τα οποία χάθηκαν και ξαφνικά εμφανίστηκαν άλλα?
10: Η βάση δεδομένων έχει σίγουρα στοιχεία του κτηματολογίου, άρα σίγουρα υπάρχουν δεδομένα.
4: Σίγουρα υπάρχουν δεδομένα. Τα οποία χάθηκαν. 1,2 GB. Είναι αρκετά στοιχεία αυτά.
10: Είναι πολλά. Αν φανταστούμε ότι πρόκειται για έγγραφα, μιλάμε για χιλιάδες έγγραφα. Το 1,2 GB είναι χιλιάδες έγγραφα.
4: Πάντως, εγώ δεν κατάλαβα ακόμα, και συγγνώμη που σας πάω λίγο πίσω, το πώς διορίστηκε αυτός ο άνθρωπος πρόεδρος κτηματολογίου. Δηλαδή, τώρα έκατσα, έψαξα εδώ πέρα, τι DJ ήτανε, μετά βρέθηκε ξαφνικά στο γραφείο του Κυρανάκη ως μετακλητός. Και από εκεί ξαφνικά έγινε πρόεδρος κτηματολογίου. Από πού και ως πού έγινε πρόεδρος κτηματολογίου? Δηλαδή,
10: ναι,
4: πώς διορίζεται κάποιος πρόεδρος κτηματολογίου έτσι από το πουθενά?
10: Το κομβικό σημείο νομίζω ότι είναι η εφημερίδα Νεοδημοκράτης. Αυτό είναι το κομβικό σημείο.
4: Ναι.
10: Γιατί αν δούμε τεύχη της εφημερίδας, θα δούμε να παρελάβουν από εκεί ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος... κύριος Γεωργιάδης και τα λοιπά.
4: Ναι. Άρα έχει άμεση σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.
10: Βέβαια.
4: Έχουν πολύ καλές σχέσεις.
10: Βέβαια. Όταν εκδίδεις την φωτογραφία, την εφημερίδα, την επίσημη της Νέας Δημοκρατίας, έχει σχέση.
4: Ναι. Άρα ίσως ήταν ένα παράσημο αυτό το να το τοποθετήσουν εκεί πέρα. Αλλά δεν θεωρώ ότι έγινε τυχαία. Δεν θεωρώ ότι έγινε τυχαία.
10: Αυτό δεν είναι τυχαίο. Τώρα το... Όπως δεν είναι τυχαίο το γιατί ο Ανδρέας Τσόκος μετά από 3 μέρες αποχώρησε από το κτηματολόγιο.
4: Ναι.
10: Και αυτό είναι ένα ερώτημα.
4: Βλέπω εδώ και κάποιες απευθείας αναθέσεις τώρα.
10: Οι οποίες χιλιάδες.
4: Χιλιάδες ευρώ εδώ πέρα τα οποία έχουν δοθεί. Πείτε μας λίγο, τι ακριβώς είναι αυτά εδώ?
10: Αυτά αφορούν διαφημίσεις μέσα από τα site που είχε ο πρόεδρος του κτηματολογίου, για προώθηση, διαφημιστικές προωθήσεις. Τώρα δεν ξέρω τι διαφημιστικές.
4: Διαφημιστικές καμπάνιες, να... λοιπόν, πώς ήταν η λίστα Πέτσα? Έπαιρνε λεφτά απευθείας αναθέσεις, διαφημίσεις στα site του και στις εφημερίδες και σε αυτά.
10: Ακριβώς.
4: Όπως έχουν πάρει πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα.
10: Έπαιρνε διαφημίσεις, ναι, έπαιρνε διαφημίσεις. Επίσης όμως, αν δούμε στη διάρκεια, έχει και κάποιες αναθέσεις για αποστολή email. Είχε δηλαδή μία πλατφόρμα η οποία έκανε αποστολή δελτίων τύπου και email. Και εδώ πρέπει να δούμε κάποια σύνδεση όσο αφορά τα email που εκλάπησαν από το Υπουργείο Εξωτερικών και με ποιο μηχανισμό τα έστειλε η κυρία Σημακοπούλου στους υποψήφιους ψηφοφόρους της.
4: Ναι. Έχω μπροστά μου τώρα εδώ πέρα μια λίστα. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Εδώ πέρα έχει αποφάσεις και αποφάσεις. Είναι πολλά τα χρήματα.
10: Είναι χιλιάδες ευρώ.
4: Χιλιάδες ευρώ για διάφορα πράγματα τα οποία... Είναι απίστευτα τα ποσά. Συγγνώμη κύριε Παναγιώτη, αλλά αυτή τη στιγμή είναι απίστευτα τα ποσά αυτά που βλέπω.
10: Ναι, και αναφέρεται και στη, και στο Κελπνό, στη λίστα Κελπνό.
4: Και στη λίστα Κελπνό αναφέρεται ο συγκεκριμένος.
10: Βεβαίως.
4: Πώς να το ονομάσουμε
10: και
4: αυτό.
10: Και το ερώτημα είναι
4: να το πούμε Πλεκτάνη, να το πούμε Πλεκτάνη, δεν μπορώ να το ονομάσω Πλεκτάνη, είναι μηνύσιμο. Πώς να το ονομάσουμε. Ξέρω εγώ, κομπίνα, πώς θα το πούμε. Κάτι πήγατε να πείτε, σας διέκοψα.
10: Κύριε Σερέτη, ξέρετε καλά τι γίνεται με τη διάβια και πόσο τα ψάχνουμε και πόσο τα... Όλη μέρα εκεί βρισκόμαστε. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι πρέπει ο Έλληνας λίγο να αφυπνιστεί, γιατί δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα μείνουν κάποια ακίνητα στον αέρα.
4: Ναι.
10: Αυτό για μένα είναι το ερώτημα.
4: Θα μείνουν στον αέρα ή θα τα αρπάξουν κάποιοι.
10: Πού θα πάνε ακριβώς, πού θα πάνε. Και αν έχει κάποιος ένα οικοπεδάκι και δεν το έχει δηλώσει για τον α, β, γ, δ λόγο, πού θα πάει αυτό.
4: Εδώ πέρα,
10: ποιος θα τα αρπάξει.
4: Ποιος θα τα αρπάξει. Εδώ πέρα διαβάζω ένα άρθρο τώρα εδώ πέρα, το οποίο λέει, σύμφωνα με τις πληροφορίες εδώ πέρα που υπάρχουν, ερωτώμενος σχετικά ο κύριος Σακαρέτσιος για την εφαρμογή που δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Κτηματολογίου, αναφέρει ότι σημαντικό ρόλο στο συντονισμό του ελληνικού κτηματολογίου και των ιδιωτών που αναλαμβάνουν έργα πληροφορικής για λογαριασμό του φορέα έχει αναλάβει ο αδελφός του Προέδρου του φορέα, ο Σωτήρης Σακαρέτσιος, ο οποίος λέει έχει προσληφθεί από τον κύριο Κυρανάκη ως σύμβουλός του στις 28 Νοεμβρίου του 2023. Δηλαδή,
10: ακριβώς.
4: Και ο αδερφός του, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει σχέση.
10: Ακριβώς για τον άνθρωπο αυτόν που λέμε για με συγγένεια πρώτου βαθμού, είναι ο αδερφός του και υπάρχει μεταβολή στη Νίκη στις 4 Αυγούστου του 23. Είναι ο αδερφός του.
4: Εδώ πέρα τώρα έχουμε ένα παζλ το οποίο δημιουργούμε. Για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ πέρα είναι πάρα πολλά τα ονόματα και εδώ πέρα όλους αυτούς τους συντηρεί ο ελληνικός λαός, κύριε Παναγιώτη. Συνεχίστε, κάτι πήγατε να πείτε. Συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά έχω μπροστά μου τα έγγραφα και είμαι λίγο σοκαρισμένος.
10: Ναι, είναι. Τι να πούμε. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη υπόθεση. Την ψάχνουμε πάρα πολύ καιρό. Ο ίδιος εμπλέκεται και στην εταιρεία Ubitech, που είπαμε. Έχει εμπλοκή. Ο αδερφός του Προέδρου, του νυν Προέδρου. Είναι σκάνδαλο μεγατών.
4: Ναι.
10: Το θέμα είναι να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει. Είναι δύσκολο να το καταλάβει το πώς ακριβώς δημιουργείται αυτό το πάζλ και πού θα οδηγήσει.
4: Και τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι από ό,τι φαίνεται, έτσι πως έχει στηθεί τώρα το πράγμα.
10: Θέλει μεγάλη προσοχή.
4: Ναι.
10: Θέλει μεγάλη προσοχή. Να, όποιος έχει στην κατοχή του κτήματα, οικόπεδα, θα πρέπει να έχει μεγάλη προσοχή.
4: Αυτό αφορά φυσικά και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν οικογένεια, δεν έχουν κληρονόμους, οι οποίοι ας πούμε δεν έχουν κάπου να αφήσουν την περιουσία τους και στο σημείο αυτό όταν φτάνει να χάσει τη ζωή του ο άνθρωπος, να συγχωρεθεί, να φύγει, μένει ορφανό το χωράφι. Το ονομάζω τώρα έτσι. Το χωράφι, το οικόπεδο, το ακίνητο, ό,τι και αν είναι αυτό. Η περιουσία αυτή μένει ορφανή. Από τη στιγμή που μένει ορφανή, από όσο γνωρίζω, μετά από κάποια χρόνια, αν δεν πάει κάποιος να τη διεκδικήσει, κάποιο συγγενικό πρόσωπο, μακρινό τέλος πάντων, αν είχε, αυτό το παίρνει ο Δήμος, η Περιφέρεια, ο Νομός και το ελληνικό κράτος.
10: Εκτός αν βρεθεί κάποιο στην ενδιάμεση διαδικασία, να το οικειοποιηθεί.
4: Αυτό, ναι. Άμα δεν βρεθεί όμως, το παίρνει το ελληνικό κράτος. Περνάει στο κτηματολόγιο.
10: Έχω την εντύπωση, κύριε Σαρέτη, ότι θα βρεθεί.
4: Α, θα βρεθεί.
10: Ναι, έχω αυτή την εντύπωση.
4: Έχετε την εντύπωση ότι θα βρεθεί.
11: Εγώ πιστεύω, επειδή έχω ζήσει κάποια πράγματα στους Δήμους τώρα, το ότι υπάρχει αυτή η χρησικτησία που πηγαίνουν, ας πούμε, και περιφράζουν ένα σημείο εκεί πέρα ή το εμφανίζουν με φωτογραφίες και με διάφορα στοιχεία, το ότι είναι δικό τους. Νομίζω πρέπει να περάσουν 20 χρόνια για να μπορέσει κάποιος να κάνει χρησικτησία.
10: Ακριβώς.
11: Τώρα, αυτός που εγγυάται για τη χρησικτησία είναι ο πρόεδρος του κτηματολογίου. Δηλαδή, ο πρόεδρος του κτηματολογίου μπορεί να πει: ναι, Γρηγόρη, αυτό εδώ πέρα το κομμάτι το έχει κάνει χρησικτησία εδώ και 20 χρόνια. Πάρε τη σφραγίδα, πάρε την υπογραφή, είναι δικό σου.
10: Βεβαιότατα.
11: Βεβαιότατα. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτός ο πρόεδρος του κτηματολογίου, άμα θέλει να σφραγίσει και να υπογράψει σε έναν ιδιότητο ότι του ανήκει αυτό το κομμάτι, μπορεί να το κάνει.
10: Μπορεί να το κάνει, βεβαίως.
11: Μπορεί να το κάνει.
10: Από
11: τον ελέγχει.
10: Στιγμή...
11: Για, πείτε.
10: Όχι, δεν τον ελέγχει κανείς.
11: Δεν τον ελέγχει κανείς.
10: Όχι, δεν τον ελέγχει κανείς. Από τη στιγμή που δημιούργησε μια καινούργια βάση δεδομένων, δεν μπορεί να τον ελέγξει κανείς.
11: Δεν μπορεί να τον ελέγξει κανείς. Λοιπόν, οπότε έχουμε έναν ανεξέλεγκτο πρόεδρο κτηματολογίου, ο οποίος, άμα θέλει ορφανά χωράφια, μπορεί να τα μεταβιβάσει σε γνωστούς, σε φίλους, σε ιδιώτες, ξέρω εγώ, σε όποιον θέλει.
10: Μπορεί και σε υπουργούς, μπορεί και παντού.
11: Παντού μπορεί. Αυτό όμως δεν είναι κάτι λειτουργικό και δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε ένας πρόεδρος του κτηματολογίου να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, διότι αυτή η περιουσία δεν ανήκει στον πρόεδρο του κτηματολογίου. Ανήκει στον ελληνικό λαό. Η ελληνική δικαιοσύνη τι έχει να πει για όλα αυτά.
10: Τώρα πάμε σε άλλο.
11: Θα κάνει καμιά έρευνα. Όχι, δεν το ρωτάω σε εσάς. Συγγνώμη, κύριε Παναγιώτη, δεν το ρωτάω σε εσάς. Θα κάνει καμιά έρευνα. Θα ψάξει να βρει το τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ, συγγνώμη κιόλας. Κύριε Παναγιώτη, είναι σοκαριστικά αυτά που μας λέτε. Ανά πάσα στιγμή, δηλαδή, όλα τα ορφανά χωράφια μπορεί να περάσουν σε ένα όνομα, άμα το θέλει αυτός.
10: Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Γιατί είναι δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Δηλαδή, ενώ υπήρχε το 85,7 χαρτογραφημένο, κτηματολογημένο, έτοιμο, ανακαλύψαμε ότι πρέπει να κάνουν μια καινούργια εφαρμογή, μια καινούργια βάση δεδομένων. Δεν καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα. Δεν μπορώ να την
11: αντιμετωπίσω. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχει κάποιος ελεγκτικός φορέας. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει χωρίς να περνάει από κάποιον έλεγχο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό αλήθεια λέω. Δηλαδή το ε9 φορολογικές δηλώσεις.

0: είναι σε αυτή την απάτη. Για πείτε μας λίγο, για να μάθει ο κόσμος.
1: Αυτό το θέμα δεν το γνωρίζω πολύ καλά, αλλά σε κάποιες περιοχές πιάστηκαν συμβολιογράφοι οι οποίοι είχαν δηλώσει ακίνητα που δεν τους ανήκαν, πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις. Και πήγανε και καταθέσανε μήνυση στον Άριο Πάγο ο κύριος Κυρανάκης με τον κύριο Σακαρέτσια.
0: Α, καταθέσανε και οι ίδιοι.
1: Και οι ίδιοι μήνυση. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι το σύστημα είναι διάτρητο.
0: Ναι, άρα ξέρανε ότι αυτά τα χωράφια είναι ορφανά.
1: Άρα ξέρανε ότι αυτά τα χωράφια ήταν ορφανά και ξέρανε ότι πήγανε σε λάθος χέρια. Θα μπορούσα να πω εγώ.
0: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Άρα μπορεί να είχανε και σκοπό εκεί πέρα και σου λέει ποιοι είστε εσείς.
1: Γιατί ήρθατε
0: και βάλατε εδώ πέρα το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ σωστό. Άρα συσχετίζεται όλο αυτό.
1: Όλο συσχετίζεται.
0: Όλο συσχετίζεται.
1: Όλο συσχετίζεται και γνωρίζουμε ποιοι έχουν αδυναμία στην ακίνητη περιουσία σε αυτή τη χώρα.
0: Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Εντάξει, τώρα όλοι αυτοί παίρνουν και οδηγίες από το Μαξίμου, θεωρώ, για να κάνουν ό,τι κάνουν. Αλλά το ότι μπορεί κάποιος με έναν συμβολιογράφο και περνάει ορφανά χωράφια στο όνομά του, και αυτοί από πού ξέραν ότι είναι ορφανά.
1: Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα.
0: Είχανε πρόσβαση μάλλον στο κτηματολόγιο για να μπορούν να
1: το κάνουν. Είχανε πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Αυτό λέμε ότι. Πώς το γνωρίζανε.
0: Πώς το γνωρίζανε. Μπορεί δηλαδή και αυτοί να ήταν αυτοί που πήραν τα έγγραφα. Ρωτάω, ναι. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι.
1: Εγώ το ρωτάω αυτό γιατί τον Ιούνιο έγινε η επίθεση, τον Ιούνιο κλέψαν τη βάση δεδομένων, άρα...
0: Άρα είναι εκτεθειμένη η ελληνική περιουσία.
1: Ακριβώς, δεν μπήκανε στα σωστά χέρια, λέω εγώ.
0: Ναι, αλλά αυτό το επαναλαμβάνω. Αυτή τη στιγμή η κρατική περιουσία της Ελλάδας είναι εκτεθειμένη. Ναι, τους βλέπουμε ότι θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα, αλλά εδώ μιλάμε για εκτάσεις, για οικόπεδα, για ακίνητα, για αγροτεμάχια, τα οποία ανήκουν στον ελληνικό λαό, δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση να βάλει χέρι σε όλα αυτά και να τα περάσει σε δικά τους ονόματα.
1: Ακριβώς. Επίσης, πώς χαρακτηρίζεται και αποχαρακτηρίζεται μία βασική έκταση. Αυτό είναι ένα στοιχείο.
0: Πολύ σημαντικό. Διότι εγώ στην περιοχή που μένω βλέπω ότι σταδιακά αποχαρακτηρίζουν τη δασική έκταση. Και από το πουθενά εμφανίζονται κάποια χωράφια.
1: Ναι.
0: Τα οποία χωράφια αυτά ήταν δάσος πριν. Πάνε κόβουν τα δέντρα, ξαφνικά υπάρχει ένα χωράφι. Σε αυτά όλα εμπλέκεται και το δασαρχείο, κύριε Παναγιώτη.
1: Και το δασαρχείο, αλλά πρώτα απ' όλα το κτηματολόγιο.
0: Ναι, αλλά τα φιλέτα, γιατί είναι εύκολα διαχειρίσιμο.
1: Γιατί το κτηματολόγιο μπορεί να χαρακτηρίσει μία έκταση ότι δεν είναι δασική. Από τη στιγμή που δεν είναι δασική, δεν έχει καμιά αρμοδιότητα το δασαρχείο.
0: Ναι, άρα στην ουσία το κτηματολόγιο, άμα θέλει ένα δάσος, το κάνει χωράφι.
1: Εγώ έτσι νομίζω, ναι.
0: Δεν το υπολογίζουν κιόλας το δασαρχείο. Παρεμπιπτόντως, τώρα που λέτε δασαρχείο, σε κάποια φάση είχα εγώ μια αντιπαράθεση με το δασαρχείο. Και σας ενημερώνω γι' αυτό, γιατί είναι σχετικό με το θέμα μας. Στο οποίο βλέπουμε συχνά πυκνά άνθρωποι, οι οποίοι έχουν κοντά σε δάσους, ας πούμε, κάποιο αγροτεμάχιο, να κόβουν δέντρα και να μεγαλώνουν την αυλή τους. Κόβουν δέντρα, μεγαλώνουν την αυλή τους και το δασαρχείο δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Και η ερώτηση είναι μετά, σε ποιον ανήκει το σπίτι, και όλο τυχαίο το σπίτι ανήκει σε έναν δημοκράτη. Δηλαδή, άμα είσαι ο δημοκράτης, έχεις σπίτι κοντά σε δάσος και θες να μεγαλώσεις την αυλή σου, τι μεγαλώνεις, και το δασαρχείο σου λέει τίποτα. Το θέμα είναι και εκεί, γιατί δεν ελέγχει κάποιος το δασαρχείο. Γιατί, από όσο γνωρίζω, υπάρχουν και οι χάρτες, οι οποίες δείχνουν πού υπάρχει δάσος. Είναι αυτό το πράσινο σημείο.
1: Ακριβώς.
0: Πώς γίνεται λοιπόν το πράσινο σημείο να μικραίνει και κανένας από όλη αυτή εδώ πέρα τη χώρα, από όλο αυτό το κράτος, να μην το βλέπει και να μην κάνει έναν έλεγχο και να λέει, ρε παιδιά, εδώ πέρα, γιατί μίκρινε το δάσος.
1: Υπάρχει μια πλατφόρμα που λέγεται, υπάρχει μια πλατφόρμα πάλι από το κτηματολόγιο, η οποία λέγεται διόρθωση. Εκεί λοιπόν, εσύ που έχεις το οικόπεδο και έχεις κόψει και τα δέντρα, πας και κάνεις διόρθωση. Αν η διόρθωση περάσει από το κτηματολόγιο, τότε το οικόπεδο είναι νόμιμο.
0: Άρα κόβουνε.

0: δάσους και άμα θέλουν το διορθώνουν το χάρτη.
1: Υπάρχει πλατφόρμα ανοιχτή, το διορθώνουν και μπορεί να περάσει από το κτηνοτολόγιο. Οπότε εκεί δεν εμπλέκεται το δασαρχείο.
0: Ναι, εγώ μπαίνω ας πούμε τώρα, είμαι αυτή τη στιγμή στο ελληνικό κτηματολόγιο, είμαι στο κτήμα.net.gr και είμαι πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα τεράστιο πράσινο πλαίσιο που από ό,τι φαίνεται είναι δασική έκταση. Αυτό το πλαίσιο, γιατί τώρα θέλω να σας πάω και σε ένα θέμα με τις ανεμογεννήτριες, αυτό το πλαίσιο ανήκει στο ελληνικό κράτος. Μπορεί κάποιος να πάει να στήσει μια επιχείρηση σε αυτό το πράσινο κομμάτι? Όχι φυσικά.
1: Στο πράσινο βεβαίως μπορεί, ανεμογεννήτρια μπορεί να στήσει.
0: Α, μπορεί να στήσει. Ποιος του δίνει το δικαίωμα να στήσει, δηλαδή, όπου πρέπει να πάρει υπογραφή, γνωρίζουμε, μήπως?
1: Δεν το γνωρίζω, αλλά ακούω ότι έχει η κυρία Σακελαροπούλου έβγαλε μία διάταξη ότι μπορεί να κάνει ανεμογεννήτρια σε δασική περιοχή. Δεν είναι αναγκαστικό ότι πρέπει να την κάψει.
0: Α, μπορεί να υπάρχει και το δάσος και να τη στήσει.
1: Βεβαίως. Το να την κάψει είναι για να διευκολυνθεί να περάσει η ανεμογεννήτρια να πάει στο δάσος.
0: Άμα έχει δηλαδή δρόμο και χωράει να περάσει, δεν χρειάζεται να το κάψουμε.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει.
1: Πρόβλημα.
0: Κυρία Σακελαροπούλου, από ό,τι φαίνεται, υπογράφει αβέρτα σε καμένα, σε πράσινα, παντού ανεμογεννήτρια. Μην υπάρξουν πουλιά στην Ελλάδα. Μην υπάρξει περιβάλλον όρθιο.
1: Υπογράφει. Έχει ένα μεγάλο σπίτι εκεί στην, εδώ στην Αθήνα. Έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο σπίτι.
0: Κάτι συμβαίνει όμως και με τα νησιά, κύριε Παναγιώτη. Και από ό,τι φαίνεται το κτηματολόγιο λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και στα νησιά. Στα οποία νησιά υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα φυλέτα από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα, θεωρώ.
1: Νομίζω ότι το επόμενο είναι η Κέρκυρα. Εκεί θα ακούσουμε πράγματα.
0: Στην Κέρκυρα.
1: Ναι, εκεί θα ακούσουμε πράγματα.
0: Τι είδους πράγματα?
1: Γιατί λίγη τώρα η υποβολή των αιτήσεων για το κτηματολόγιο της Κέρκυρας. Του νομού Θεσπρωτεία και της Κέρκυρας. Οπότε εκεί θα ακουστούν πράγματα. Εκεί πρέπει να έχουμε το νου μας.
0: Εμείς το νου μας να τον έχουμε, αλλά και να πάμε στην ελληνική δικαιοσύνη, εφόσον μιλάμε για τέτοιου είδους πρόσωπα τα οποία έχουν τέτοιου είδους σχέση με την κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει κάποιος να τους καταδικάσει, κάποιος να τους βάλει στο σκαμνί και να τους ζητήσει τα ρέστα?
1: Δυστυχώς όχι, κύριε Σαρέτη.
0: Δυστυχώς όχι.
1: Δυστυχώς το λέω, δυστυχώς δεν υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη από τη στιγμή που ελέγχεται.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, αναγκάζομαι να το πω στον αέρα, δυστυχώς. Πρέπει να αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Και εγώ δυστυχώς θα σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Εδώ αλωνίζουν, από ό,τι φαίνεται κάνουν πλιάτσικο, κυριολεκτικά. Έχουν κατακλέψει από ό,τι φαίνεται το ελληνικό κράτος και με απευθείας αναθέσεις και με υπερκοστολογήσεις και με υπερτιμολογήσεις, γιατί καθημερινά στο ραδιόφωνο συναντάω τέτοιου είδους σκάνδαλα. Και δεν έχω δει ακόμα κάποιον να μπαίνει φυλακή για όλα αυτά τα σκάνδαλα. Οικονομικά σκάνδαλα, κτηματολογικά, όπως θέλετε πείτε τα.
1: Ούτε θα δείτε. Ούτε θα δείτε. Και είναι λογικό. Ξέρετε κανένα κλέφτη να έχει πάει φυλακή?
0: Ναι.
1: Το δανείζομαι αυτό.
0: Ο κοινός θνητός, ο απλός Έλληνας πολίτης μπαίνει φυλακή. Άμα είσαι γραμμένος στη ΔΑΠ ή σε κανένα άλλο κόμμα, πιθανότατα να τη σκαπουλάρεις.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Παναγιώτη, πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα είμαστε σε επαφή. Θα το ψάξω εγώ λίγο καλύτερα το θέμα αυτό με το κτηματολόγιο. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει η περιουσία των Ελλήνων πολιτών από κάποιους που έχουν καταλάβει θέσεις εξουσίας.
1: Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες, ότι κινδυνεύουν.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, με υγεία και ευλογία να έχετε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4. Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα?
5: από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ανακοίνωσή του, εξέφρασε υπόνοιες για την μετάδοση του Χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο εντός του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, όπου έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους 3 επιβάτες. Οι ειδικοί αποδίδουν τη σπάνια διασπορά στη στενή και παρατεταμένη επαφή των ασθενών μεταξύ τους, ενώ το πλοίο παραμένει σε καραντίνα στα ανοιχτά της Αφρικής με τελικό προορισμό τα Κανάρια νησιά. Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές διεξάγουν ακόμη κατεπίγουσες έρευνες για τον εντοπισμό της πηγής της επιδημίας, καθησυχάζοντας πάντως πως ο ιός δεν εμφανίζει τα χαρακτηριστικά μαζικής εξάπλωσης μιας πανδημίας. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από το βήμα του συνεδρίου Defense Exhibition Athens 2026 επιβεβαίωσε την πρόθεση της κυβέρνησης για την πιθανή ελληνική εμπλοκή στα στενά του Ορμούς. Συγκεκριμένα χαρακτήρισε μια τέτοια κίνηση ως θεσμική υποχρέωση της χώρας, υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες και καθορισμένες μαζί με τους συμμάχους μας και πιθανή ελληνική παρουσία με απόφαση ΚΙΣΕΑ. Κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος, σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Κύπρου, που ήταν παρόν, εξέφρασε την ετοιμότητα της Λευκωσίας για την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ μόλις το επιτρέψουν οι διεθνείς συνθήκες. Ο Ρέτζεπ Ταγιπ Ερντογάν στοχοποίησε ευθέως την Ελλάδα και την Κύπρο ως τα μοναδικά εμπόδια για την ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας, αποδίδοντας το διαχρονικό αδιέξοδο σε πολιτικές προκαταλήψεις και όχι σε τεχνικές ελλείψεις. Κατήγγειλε τη ταχεία ένταξη της Αθήνας το 1981 ως προϊόν άδικης επιλογής, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε πως η χώρα που έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της παρά το συστημικό αποκλεισμό από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κατέληξε με ένα σαφές τελεσίγραφο προς τις Βρυξέλλες, τονίζοντας πως μια Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τη Τουρκία στερείται παγκόσμιας ισχύως. Η διοίκηση της ΕΡΤ διατάσσει ένορκη διοικητική εξέταση μετά τις επώνυμες καταγγελίες του Γιάννη Δάρα για παρεμβάσεις ανώτατου στελέχου στις προσλήψεις του αθλητικού τμήματος. Η κίνηση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς παρόμοιες αναφορές για πιέσεις και τιμωρητικές παύσεις στελεχών στη διένθυτσα απόδημου ελληνισμού παραμένουν αναπάντητες εδώ και 8 μήνες. Τα διαχρονικά περιστατικά ευνοιοκρατίας κλονίζουν την ΕΡΤ και αφήνουν σοβαρές σκιές στον τρόπο λειτουργίας του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής εκφώνησε σήμερα πριν από λίγο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, δεδομένου ότι είναι η πρώτη του εμφάνιση στο σώμα μετά από 27 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικητάς Κακλαμάνης το απένει με χρυσό μετάλλιο των Ελλήνων, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της πολιτικής ηγεσίας του τόπου. Η παρέμβαση του Παναγιωτάτου επικεντρώθηκε στις μεγάλες προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας, με επίκεντρο τις πολεμικές συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Το οικονομικό ρεπορτάζ επιβεβαιώνει ότι η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών στην Ελλάδα υποχώρησε στις 6 διανυκτερεύσεις, καθώς το αυξημένο ημερήσιο κόστος και οι οικονομικές πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές αναγκάζουν τους επισκέπτες να περιορίζουν δραστικά τον χρόνο των διακοπών τους. Παρά το ρεκόρ των 38 εκατομμυρίων αφίξεων, η στροφή σε συντομότερα city breaks και η άνοδος των ημερήσιων εκδρομέων συρρυκνώνουν τα περιθώρια κέρδους, αναδεικνύοντας έτσι την μείωση της διαμονής κατά 17,2% ως τη μεγαλύτερη τροχοπέδη για την πραγματική ανάπτυξη του κλάδου. Οι Ρουμάνοι βουλευτές ανέτρεψαν σήμερα την φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ήλιε Μπολοζάν, υπερψηφίζοντας πρόταση δυσπιστίας. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, η πρόταση δυσπιστίας συγκέντρωσε 281 ψήφους, συγκριτικά με τις 233 που χρειαζόταν για να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, που έχει 464 έδρες. Για σήμερα ο καιρός γίνεται και πάλι ανοιξιάτικο σύμφωνα με την ημερήσια πρόγνωση, καθότι αναμένεται γενικά έθριος και με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
3: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
4: Εντάξει.
5: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
6: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
7: Δεν μπορεί κύριε Χαουκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
8: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
10: Δύσκολη.
9: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
11: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση πριν.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Εφραίμ, τιμούμε την κοίμησή του. Ο Άγιος να χαρίζει υγεία σε όλο τον κόσμο, το σημαντικότερο. Υγεία, υγεία, υγεία. Εύχομαι σε όλους σας και σε εσάς και στις οικογένειές σας να έχετε υγεία, να έχουμε υγεία. Και νομίζω ότι μετά ο καθένας θα κάνει το δικό του αγώνα για να προσπαθήσει ό,τι αυτό, όποιον αυτόν στόχο έχει βάλει. Παράλληλα σήμερα, την ίδια μέρα γιορτάζει και η Αγία Ειρήνη. Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Και η Αγία Ειρήνη να μας δίνει υγεία. Εμείς εδώ έχουμε τον Εφραίμ, να πούμε χρόνια πολλά στον Εφραίμ. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά, με υγεία και εύχομαι ό,τι καλύτερο για εσάς και για τις οικογένειές σας.
1: Ο αδελφός της.
2: Ο αδελφός της. Ο Αντώνης.
1: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
3: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στέκα τώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
2: αγαπητέ. Να βγει, αγγλία, σε παρακαλώ.
3: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που είσαι ξαναμωράτη, ξαναμωράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
2: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
4: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
2: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
4: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
2: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
4: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
2: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφτα, ρε.
4: Τι φωνάζεις, βρε. Μην φωνάζεις.
5: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου κύριε Στέφανε, να στείλει σπίτι. Τι? Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50. Καλά κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Καλά τώρα κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε. Ναι. Λοιπόν, άκουσε, να στείλει σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Σε εκείνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια, δύο κιλά ζάχαρη, δύο κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, κύριε Στέφανε, από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χύμα, δεν έχει χύμα.
6: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
5: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι ζαμπόν.
6: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
5: Δύο κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου κύριε Στέφανε, βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι.
6: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000.
5: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνος του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε, μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε, ναι, θα το κάψουμε.
0: Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε Μάχη FM 99,8 Δευτέρας Παρασκευή 4-5 στο μικρόφωνο είναι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης, στον ήχο είναι ο κύριος Σιαγουλής Αρκουλής Αντώνης Αρκουλής. Λοιπόν, σήμερα τη μέρα είναι Τρίτη. Σήμερα Τρίτη έχουμε 8 με 9 στο alert, την εκπομπή με τις περιπτώσεις των δανείων και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, σας περιμένουμε όλους. Και βέβαια κάθε Δευτέρα 9 και Τετάρτο έχουμε το live που είναι πάνω από 1-1,5 ώρα στο Facebook, σε όλες τις πλατφόρμες, στο Χαλκιώτης Γαβρίλη και στο TikTok, σε όλες τις πλατφόρμες που εκεί κάνουν μια πολύ ωραία συζήτηση.

0: Θα ήθελα να εκφράσω το θαυμασμό μου και τις ευχαριστίες μου γιατί μπήκατε πάρα πολύ χτες. Περάσαμε τις 35, 37, 38 χιλιάδες. Δεν θα μείνω στο νούμερο. Θα πω ότι χτες ζήσαμε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Δεν στέκομαι στον αριθμό, δεν με ενδιαφέρει η αριθμολογία. Με ενδιαφέρει το φαινόμενο. Με ενδιαφέρει ότι χιλιάδες κόσμος μπήκανε σε ένα live. Και βέβαια σίγουρα αυτό δεν είναι προσωπική επιτυχία δικιά μου. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα. Είναι η ένδειξη της αλλαγής. Ο κόσμος αλλάζει τρόπο ενημέρωσης, φεύγει από τη μονοφωνία. Δεν θέλει μόνο να ακούει, θέλει να συμμετέχει, θέλει να γράφει, θέλει να διαφωνεί, θέλει να ερωτά. Και αυτό λέει κάτι βαθύτερο. Η εμπιστοσύνη στα κλασικά μέσα ενημέρωση, το έχουμε πει. Έτσι, έχει τραυματιστεί. Όχι γιατί δεν υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι, αλλά γιατί μέσα ο κόσμος ζητάει άμεση σχέση με την πληροφορία. Το live δεν είναι μόδα, είναι το νέο μοντέλο δημόσιου λόγου. Και σήμερα θα μιλήσουμε ακριβώς για τις μικρές και μεγάλες αυτές αλλαγές στην ενημέρωση, στην κοινωνία, στην οικονομία και κυρίως στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Γιατί εκεί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ευτυχώς που υπάρχει το Mach FM, ευτυχώς που υπάρχει το Alert και μπορούμε και παίρνουμε τις σωστές πληροφορίες.
1: Και χαρτοφυλάκιο. Έλατε μία βόλτα μέχρι τη Βαρβάκιο. Κατέβα στο λιμάνι, μίλα στους εργάτες σου. Πάρε την ευθύνη μια φορά πάνω στις...
0: Η ομάδα είναι εδώ. 2-17-18.000 για τις δικές σας παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ό,τι έχει να κάνει πολιτικά δρόμενα και βέβαια και για τον εξοδικαστικό και για όλες τις τελευταίες αλλαγές. Με πολύ μεγάλη χαρά, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και περηφάνεια να πω ότι σταματήσαμε δύο πληστηριασμούς σε λιγότερο από 24 ώρες. Σημαίνει το Γαβρίου του Χαλκιώτη μαζί με τη Βορδόνη κάνει δουλίτσα, δουλίτσα, πολύ δουλίτσα και είναι το αποτέλεσμα εμπειρίας, προσπάθειας, σωστής επαφής και σεβασμού από όλες τις πλευρές. Μην χάνετε αυτές τις ευκαιρίες, κερδίστε και εσείς με ένα απλό τηλέφωνο 210-49-64-569. Λύνουμε σοβαρά προβλήματα και μπορούμε να σας βγάλουμε από τη δύσκολη

Άρα 2-10-7-10 8.000 ο δικό σας τηλέφωνο που μπορούμε να βγούμε να μιλήσουμε, η ομάδα θέλει την ομάδα εδώ να βγαίνει να μιλάει, και 694-363-5451 είναι το Viber που μπορεί κάποιος να στείλει το μήνυμά του. Γεια σου Ρέναν, δεν ξέρω τώρα αν είναι από το Ειρήνη, πολύ χρόνο δεν ξέρω να γιορτάζεις. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε που μας κάνεις παρέα και σε όλους εσάς που στηρίζετε αυτό το ραδιόφωνο, αυτή τη τηλεόραση και εμένα προσωπικά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Πάμε λίγο στην ενημέρωση, γιατί είναι πολύ σημαντική. Είναι μια κατεύθυνση όμως και δημοσκοπήσεις. Και θέλουμε να δούμε πώς αυτό αλλάζει σταδιακά. Δηλαδή, πώς έφυγε από το ραδιόφωνο, πήγε στη τηλεόραση, έφυγε από τη τηλεόραση, από τα εθνική συμβούλια, πριν τα περιφερειακά. Από τα περιφερειακά κάνουν πολλά, κάνουν καλή δουλίτσα. Το άλλο πράγμα μου χαρίζει. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Έχω πει, δεν είμαι αντικειμενικός, υποκειμενικός είμαι, τα έχω πει. Λοιπόν, κάποτε λοιπόν ο πολίτης ενημερωνόταν παθητικά. Άκουγε. Σήμερα συμμετέχει. Το νέο μοντέλο είναι άμεσο, ζωντανό, διαδραστικό. Ο κόσμος θέλει αντίλογο, σύγκρουση, ερωτήσεις. Δεν εμπιστεύεται εύκολα την έτοιμη πληροφορία. Θέλει να δει το πρόσωπο, να νιώσει αυθεντικότητα. Και εδώ υπάρχει κοινωνιολογικό μήνυμα. Όταν οι πολίτες αλλάζουν μέσω ενημέρωση, σημαίνει ότι αλλάζουν σχέση με την εξουσία. Γιατί η πληροφορία είναι δύναμη. Και σήμερα αυτή η δύναμη αποκεντρώνεται. Το κινητό έγινε ένα μικρό κανάλι. Το live έγινε ένας δημόσιος χώρος. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα που πολύ γρήγορα κάποιοι παίρνονται να το συνειδητοποιήσουν. Όταν σε ένα live μπαίνουν γύρω στους 35.000 και έχεις γύρω στους 3.000 μηνύματα, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια άλλη μορφή.

0: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Θυμάστε για έναν πληστηριασμό που σας έλεγα ότι ενώ τον έχουμε ολοκληρώσει, ενώ έχουμε πάρει το OK, εμφανίζεται και δεν ολοκληρώνεται με κάποιες διαδικασίες του εξοδικαστικού του. Και είπα ότι πονηρεύομαι γιατί δεν ξέρω μήπως είναι ένα νέο σύστημα. Δεν ήταν τελικά νέο σύστημα. Όταν ο λήψης μπορέσαμε και πήραμε και μπράβο και στην κυρία Βουρδόνη να μου πει ο ένας λέει μπράβο στον άλλο. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα, όταν εγώ εδώ κάνουμε δουλειά. Αυτά τα λέμε για να μαθαίνετε εσείς. Έχουμε τελειώσει και αυτόν τον πληστηριασμό. Έτσι, και αυτόν τον πληστηριασμό που τελειώσαμε. Υπήρχε μια γραφειοκρατία εκεί, την ξεπέρασε η κυρία Βουρδόνη. Μπράβο, τη θα πω εγώ. Και συνεχίζουμε δυναμικά και είμαστε εδώ δίπλα σας στα πολύ δύσκολα, στα πάρα πολύ δύσκολα. Όπου οι άλλοι σταματάνε, εμείς ξεκινάμε. Μην το κάνετε όπως μου το έκανε αυτός χθες. Μου ήρθε ούτε 24 ώρες πριν τον πληστηριασμό. Τρελάθηκα. Μπήκανε τρεις χθες στο γραφείο. Ο ένας είχε δώσει προκαταβολή και έχασε το σπίτι του. Και οι άλλοι ήρθανε στο παραένα. Ό,τι προλάβαμε, σώσαμε. Τα περισσότερα από αυτά τα σώσαμε. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις. Μένα δεν μου άρεσε να μασάω τα λόγια μου. Στον πληστηριασμό δύο πράγματα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Ο χρόνος και οι προκαταβολές. Έχουμε πολλές φορές ότι έχουμε σταματήσει και χωρίς προκαταβολή. Αυτό όμως είναι η εξαίρεση που πάμε σε όλους να το κάνουμε, αλλά θέλουμε χρόνο. Θα πω, μείνετε μαζί μας, γιατί θα πω σήμερα τι πρέπει να κάνει αυτός που είναι στον νόμο Κατσέλη με τις νέες εξελίξεις από τον Άριο Πάγο και τι πρέπει να κάνουν γενικά με τις νέες τροποποιήσεις των εξοδικαστικών. Μείνετε μαζί μας.
0: Τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 210-49-64-569. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
1: Έχουμε πει ότι η χώρα μας είναι δύσκολη, έχουμε πει ότι έρχεται πείνα, έχουμε πει ότι έρχονται δύσκολες στιγμές, έχουμε πει ότι υπάρχουν δύο κόσμοι που δεν θέλουμε εμείς να το κάνουμε, αλλά δυστυχώς έτσι είναι η πραγματικότητα, οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Έχουμε πει υπάρχουν αυτοί που κονομάνε δισεκατομμύρια ευρώ, όπως βλέπω εδώ μακυλιό.gr. Μπείτε μέσα, διαβάστε, σκάνδαλο από ΚΕΠΕ. Κλεμμένα σε εισαγωγικά που δεν γυρίζουν πίσω. Το κράτος δεν παίρνει πίσω εκατομμύρια και οι υπεύθυνοι μένουν στο απειρόβλητο. Γραφειοκρατία, καθυστερήσεις και ανακτήσεις με το σταγονόμετρο. Μακυλιό.gr, μπείτε να ενημερωθείτε. Πάμε και στην άλλη μεριά, πάμε δηλαδή σε μια άλλη κατάσταση που ζούμε. Voicenews.gr, μπαίνουμε να ενημερωνόμαστε. Αποκλειστικό. Δείτε ποια αεροπορική εταιρεία θα είναι η επόμενη που βάζει λουκέτο. Θα γονατίσουν όλες. Voicenews.gr, μπαίνουμε και ενημερωνόμαστε, γιατί ακυρώνουν πτήσεις, ακυρώνει εκατοντάδες πτήσεις, εθνικό, επικαλούμενοι περιορισμού στο πλήρωμα. Αυτό ακριβώς που συμβαίνει. Έκλεισε επίσημα ως τούτος περαιτέρω άγχος και βεβαιότητα το ταξιδιωτικό σύστημα, τον ΗΠΑ. Βλέπουμε αλλάζουν τα πάντα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πώς ο άνθρωπος, ο απλός άνθρωπος, ποιος είναι ο απλός άνθρωπος, αυτός με τη γυναίκα του που δουλεύουν και παίρνουν μία σύνταξη, ένα μισθό και δεν μπορούν να επιβιώσουν και βλέπουν το μέλλον πολύ θυσίωνο. τη μία πλευρά. Και από την άλλη είναι αυτός ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος, αυτό το αστέρι, αυτό το τσακαλάκι, αυτός ο 15χρονος. Είδαμε ένα παιδί υψηλού επίπεδου σκέψης. Μίλησε για τεχνική νοημοσύνη, μίλησε για κυβερνοπόλεμο, μίλησε για το μέλλον και είπε ότι θέλει να φύγει. Γιατί? Γιατί πιστεύει ότι η Ελλάδα, λέει, μένει πίσω σε θέματα εκπαίδευσης. Και εδώ υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Όταν ένας νέος στο επίπεδο του Βίκτορα του Γιαννικόπουλου, χτυπήστε το όνομά του, θα καταλάβετε τι σας λέω, κοιτά το εξωτερικό, δεν είναι προσωπικό θέμα, είναι εθνικό θέμα. Μια χώρα δεν χάνει μόνο ανθρώπους, χάνει μέλλον, χάνει καινοτομία, χάνει ανταγωνιστικότητα. Και εδώ πρέπει να δούμε. Έχει δίκιο ο Πιτσιρικάς. Η εκπαίδευση ακολουθεί την εποχή ή έχει μείνει πίσω? Γιατί ο κόσμος αλλάζει. Η τεχνική νοημοσύνη αλλάζει την εργασία, αλλάζει την παραγωγή, αλλάζει την άμυνα, αλλάζει το εμπόριο. Και αν δεν προσαρμοστούμε, θα μείνουμε πίσω. Εάν κατάλαβα καλά, παρακολούθησα, νομίζω στο Action εδώ τον είχαν καλεσμένο. Αν κατάλαβα καλά, είπε ότι πρέπει να βάλουμε ένα περιορισμό στην τεχνική νοημοσύνη. Και ότι ο Αϊνστάιν έλεγε, λέει, ότι δεν ξέρω πώς θα είναι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά ο Τέταρτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα είναι με ξύλα και πέτρες. Και είπε λοιπόν ότι αν το κατάλαβα καλά, έτσι επιφυλάσσομαι, ότι αυτά που θα έρθουν τώρα. Ότι αυτά που θα είναι ο πόλεμος, ο Τρίτος θα είναι, ακούσε τώρα, εγώ το άκουσα και ανατρίχιασα. Είπε λοιπόν ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να είναι πόλεμος κυβερνοεπιθέσεων και ο Τέταρτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο 15χρονος τώρα, παιδιά, είπε ότι ο Τέταρτος Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να γίνει χωρίς να πάρουν καν άνθρωποι. Να είναι μόνο με ρομπότ. Αυτά. Δηλαδή, πού βρίσκεται αυτό το παιδί, σε ποια εποχή, πόσο μπροστά είναι. Και του είπε, γιατί θέλεις να φύγεις, τι σκέφτεσαι, θα φύγεις? Λέει, ναι, θα φύγω, ρε γάμο. Του λέει, γιατί? Θα πω Αγγλία-Αμερική. Λέει, γιατί δυστυχώς εδώ η εκπαίδευση, ακούστε τώρα, είναι πολύ πίσω με τις ξένες χώρες. Ο Πιτσιρικάς συνεργάζεται με την NASA. 15 χρονών παιδάκι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτός ο 15χρονος, έτσι, πόσο μπροστά είναι και τι μπορείς να πεις, πόσο περήφανος πρέπει να είσαι εσύ που είσαι Έλληνας για αυτό το Πιτσιρικά και πόσο πρέπει να στεναχωριέσαι που αυτός ο Πιτσιρικάς έχει ήδη αποφασίσει να φύγει. Έχει αποφασίσει να φύγει. Οι πολιτικοί μας ακούνε.

Έχετε καταλάβει ότι ο κόσμος αλλάζει, έχετε καταλάβει ότι έχετε μείνει πίσω, ότι είστε στην εποχή των σπηλιών που λέγατε αριστερός και δεξιός. Ο άνθρωπος μιλάει για τον τέταρτο παγκόσμιο πόλεμο και εσείς μιλάτε αριστερή και δεξί. Πόσο μακριά είστε στην πραγματικότητα?

Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το βιβλίο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Έγινε πολύ μεγάλο θέμα με τις αξίες των ακινήτων, τα μισθώματα, όλα αυτά. Κάποιος το βλέπει σαν επένδυση, κάποιος λίγο δεν μπορεί να μείνω σε ένα σπίτι με υψηλό το ενίκιο. Ο καθένας έχει το δίκιο του, όμως εμείς εδώ θα πούμε για μια πραγματική ευκαιρία στην Κεσαριανή, 70 τετραγωνικά μέτρα στον τέταρτο όροφο, χωρίς ασθενή, είναι η πολυκατοικία, να τα λέμε όλα. Πλήρως ανακαινισμένο, πουλείται μόνο σε 100.000. Όποιοι ενδιαφέρονται, έχετε πάρει κάποια, απλά να το οργανώσουμε λίγο, παιδιά. Έχω δεχτεί αρκετά τηλέφωνα, δεν έχει κλείσει το ακίνητο, άρα όποιον τον ενδιαφέρει αυτό το ακίνητο, 70 τετραγωνικά μέτρα στην Κεσαριανή, στον τέταρτο όροφο, το οίκημα δεν έχει ασθενή. Πλήρως αναγκαλισμένο το διαμέρισμα, πουλείται σε 100.000. Αν σας ενδιαφέρει να το δείτε, 210-49-64-569. 210-49-64-569. Αν λοιπόν εσείς σας ενδιαφέρει αυτό το ακίνητο, ή αν έχετε κάποιο άλλο ακίνητο που θέλετε να πουλήσετε, ή αν θέλετε να αγοράσετε κάποιο άλλο ακίνητο εδώ γύρω-γύρω στην περιοχή μας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε από μια μεγάλη γκάμα ακινήτων. Φτάνει να μπορούμε να προσφέρουμε κάτι καλό σε εσάς. Άρα για τα ακίνητα, αγορές, πωλήσεις ακινήτων, 210-49-64-569. Παράλληλα, όποιος ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα ακίνητο και έχει τα οικονομικά κριτήρια, δηλαδή έχει καλό τραπεζικό προφίλ, έχει καλά εισοδήματα, όχι τεράστια εισοδήματα. Ένα χιλιάρικο μπορεί να έχει, μπορεί να πάρει κάποιο δάνειο στεγαστικό, μπορούμε να βοηθήσουμε. Δηλαδή έχουμε βγάλει και καινούργια στεγαστικά δάνεια, επαγγελματικά δάνεια. Αν λοιπόν χρειάζεστε χρήματα ή να αγοράσετε ένα ακίνητο ή θέλετε για την επιχείρησή σας, ή θέλετε να επενδύσετε κάπου αλλού, είμαστε εδώ, 210-49-64-569. Στις εκδόσεις του Δανείου έχουμε γύρω στα 32-33 χρόνια εμπειρίας. Μπορούμε να βοηθήσουμε πραγματικά. Όμως για τα ακίνητα και για τα δάνεια μιλάμε μόνο για εντός Αττικής. Υπάρχει εντοπιότητα, δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα δάνειο στη Θεσσαλονίκη. Ενώ μπορούμε να ρυθμίσουμε ένα δάνειο στη Θεσσαλονίκη. Οι τράπεζες έχουν εντοπιότητα. Τι είναι εντοπιότητα? Κατά τόπους περιοχές. Άρα αν εσείς είσαστε εδώ στην Αττική και έχετε κάποιο πρόβλημα και χρειάζεται χρήματα, θέλετε να αγοράσετε, να πουλήσετε ένα ακίνητο, αν σας ενδιαφέρει αυτό το ακίνητο στην Κεσαριανή, αν θέλετε να αγοράσετε ένα ακίνητο για επένδυση, αν θέλετε ένα άλλο, έχουμε φτηνά ακίνητα, μπορούμε να σας τα δείξουμε. Καλέστε τώρα 210-49-64-569 και βεβαίως μπορούμε να το βοηθήσουμε και στη χρηματοδότησή του. Εμείς συνεργαζόμαστε με τις περισσότερες τράπεζες, εκπροσωπώντας πάντα στον δανειολήπτη. Άρα θα σας πούμε ακριβώς ποιο πρόγραμμα ταιριάζει σε ποια τράπεζα καλύτερα σύμφωνα με το δικό σας οικονομικό προφίλ.

18 χρόνων ήμουνα και πήγαινα αυτό το άκουσα στους κολόνες. 18 χρόνων ήμουνα. Πάμε. Δεν ξέρω αν το είπα χτες, δεν ξέρω αν το είπα εδώ στο μάχη, όπως σίγουρα το είπα στο live χτες στο Facebook, έγινε χαμός και ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάπου διάβασα, δύο λεπτά. Κάπου διάβασα, θα το βρω, πάμε εδώ. Λοιπόν, άκου Αντώνη, πρώτη δεκάτου του 90. Πρώτη δεκάτου του 90. Εγώ ήμουν μικρός, δεν θυμάμαι. 4 βότκες. Μία μεταξά, έτσι το γράφει εδώ. 2 μπακάρτι, 2 μπύρες και ένα καμπάρι. Πόσο πλήρωσε? 3.850 δραχμές. 3.850 δραχμές. 4, 5, 7, 9, 10 ποτά. Τι? 12 ευρώ. Να το κάνω μίστρα χωρίς το φίλο μου τον Αντώνη. Ξαναλέω, 4 βότκες κάνανε 1.800 δραχμές. Οι παλιοί θυμούνται τώρα και κλαίνε γελάνε. Ένα μεταξά 300 δραχμές, 2 μπακάρτι 900 δραχμές, 2 μπύρες 500 δραχμές και ένα καμπάρι 350. Άρα η βότκα ήταν πιο ακριβή, είχε 450 δραχμές. 4, 16, 45, μάλιστα. 4, ας πούμε ότι αυτή είναι μια παρέα τώρα, έτσι. 4, 5, 7, 9, 10 άτομα. 10 άτομα πήραν από ο καθένας ό,τι ήθελε. Ωραία, δώσανε 3.850 δραχμές. Δηλαδή σήμερα, σημερινά λεφτά, δώσανε περίπου 12 ευρώ. Παρακαλώ πολύ. Πόσα λεφτά θα δίνανε σήμερα? Τώρα το ποτό έχει από 8 ως 10 ευρώ. Πόσα θα δίνανε σήμερα? Ό,τι έδωσε για 11 άτομα, για 11 ποτά, για να το πούμε καλύτερα, ο καθένας παίρνει θέλει, έχει το ποτό. Έχει το ποτό. Αυτά κάνατε στην Ελλάδα, ορίστε. Μικροοικονομία στην καθημερινότητα του Κυριώργου, του κυρία Μαρίας, του Θανάση, του Κώστα, του Τάκη. Δεν έχουμε τελειώσει τα πανεπιστήμια τα ακριβά. Δεν φοράμε κουστούμια, δεν φοράμε γραβάτες, δεν είμαστε στα παράθυρα, δεν είμαστε πουθενά. Είμαστε δίπλα στο λαό, καταλαβαίνουμε τον απλοπολίτη. Και λέμε 11 ποτά 3.850 ευρώ. Δραχμές. 12 ευρώ έχει το ποτό, μία ή άλλη. Αυτό το μάθατε? Το μάθατε αυτό σε κανένα πανεπιστήμιο?

0: ένα χιλιάρικο παίρναμε μία τυρόπιτα, ένα μαλμπουρό και ένα μίλκο. Ε, συμφωνείς? Εγώ από μικρός είχα την κακή συνήθεια. Μπράβο. 3 ευρώ. 3 ευρώ. Τώρα 5 ευρώ τα τσιγάρα, 3 ευρώ η τυρόπιτα και 2-3 ευρώ το μίλκο. Δηλαδή 5 και 3, 8 και 3, 11. Αντιλαμβάνεστε σε τι λάθος δρόμο μας έχουν βάλει? Και μην βγείτε κάτι πονηρή και μου πείτε, δηλαδή τι δεν θέλεις να έχουμε το ευρώ. Το ευρώ το συγκεκριμένο έτσι πως το τσιμπήσαμε. Θυμάμαι είχα πάει με τον Ολυμπιακό, όταν πρώτο είχε έρθει το ευρώ. Στην Μπιλμπάο έχουμε παίξει, δεν θυμάμαι τώρα. Και το ταξί, παιδιά, έκανε είτε 4,5 ευρώ ή 5,5 ευρώ. Είχαμε πάει μια τοπική βόλτα. Και του είπα αυτού, γιατί εγώ μιλάω λίγο τα ιταλικά με τα ισπανικά είναι μαζί, ξαδελφάκια. Του είπα εντάξει, είμαστε, του άφησα 50 λεπτά. Και γυρνάει και με κοιτάει, μου λέει σίγουρα. Του λέω μισό ευρώ το άφησαμε, 1 ευρώ δεν θυμάμαι. Σίγουρα, μου λέει, κύριε. Λέω ναι. Είστε σίγουρος, μου λέει. Γιατί αυτοί τότε ξέραν τι είναι το ευρώ. Εμείς νομίζαμε το ευρώ τι είναι, κοίτα πως είναι το δεκάρικο. Αντιλαμβάνεστε σε τι παραμύθι μας έχουν βάλει. Σε τι παραμύθι μας έχουν βάλει. Είμαστε 300%, 300% τουλάχιστον, 400-500% στο κόστος ζωής. Πόσο έχει ένα σουβλάκι, πόσο έχει ένα μπουκάλι νερό. Πόσο. Και πόσο εσείς με τα πολύ καλά κουστούμάκια και τις πολύ ωραίες γραβατούλες και το ωραίο το στυλάκι, το μπλαζέ. Και σχεδιάζεται και σχεδιάζεται και σχεδιάζεται. Κατεβείτε λίγο στο πεζοδρόμιο. Αυτά είναι μαθηματικά πρώτης δημοτικού. Να το ξαναπώ. 1000 δραχμές, ένα πακέτο τσιγάρα, μία τυρόπιτα και ένα μίλκο. Και με λιγότερα λεφτά, σωστά. Ξέρεις τι θα κάνετε. Στο τέλος θα παίρνει ο κόσμος 10.000 ευρώ και θα βγάζει 3 μέρες. Και παραλαμβάνω, όποιος με ακούει και διαφωνεί. 11 ποτά, τεστ πόσο, 300, πόσο δεύουν, 3.000, 3.500. Θυμάμαι μου δίνει η μάνα μου 5.000 και κατέβαινα στη ΜΕ μου και έλεγα πω πω ρε κατεβαίνει ο Νάσης από μέσα μου και κοίναγα τους φίλους μου με 5.000 δραχμές, 5.000 πόσο είναι, 16 ευρώ. Τώρα έχεις 16 ευρώ και λες Παναγία μου, τώρα θα ξεφτυλιστούμε. Εντάξει παιδιά, συνοηθήκαμε. Καλά, και δεν μιλάω ότι όλη η γειτονιά μπορεί να τρέχει από ένα φαγητό, όλοι μαζί τα βάζανε. Ούτε ήταν αγαπημένες γειτονιές. Δεν τα συζητάμε αυτά. Δεν τα συζητάμε αυτά ότι αφήναν τα παιδάκια τους από το μέχρι το βράδυ. Εγώ, μόλις είναι το σχολείο, μαζεύουν ο δεκάρι. Μου λέει για μάνα, έρχεσαι, έρχομαι, τσι λέω σε 5 λεπτά. 5-12 για το βράδυ. Ποια μάνα σήμερα αφήνει το παιδί του 12 χρονών, 13-14 χρονών κάτω στον δρόμο και να μην βγαίνει στο μπαλκόνι κάθε 3 δευτερόλεπτα. Γιατί τι θα βρει. Θα το κλέψουν, να το βιάσουν, να του πουλήσουν τα όργανα. Εμείς καθόμασταν κάτω, παίζαμε, χτυπάγαμε. Αντώνη, το νερό από τη βρύση. Δεν παθάναμε τίποτα. Τίποτα δεν παθάναμε. Η Ελλάδα που χάθηκε. Η Ελλάδα που ονειρεύομαι. Η Ελλάδα που νοσταλγώ. Η Ελλάδα που θα προσπαθήσω κάποια κομμάτια να τα αναφέρω πίσω. Αυτή η Ελλάδα αγαπάμε εμείς. Αυτή ήταν η Ελλάδα μας. Αυτή ήταν η Ελλάδα που έκανε χιλιάδες τουρίστες να έρθουν να επισκεφτεί. Όχι τα κουρμέ μαγαζιά. Ο Έλληνας, ο απλός. Αυτό είναι που αγαπήσαμε. Και σιγά σιγά πάτε να το αλλάξετε. Πάμε σε γραμμή, Αντώνη. Ορίστε. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
1: Κύριε Καλογιώτη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλό μήνα, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος, καλό μήνα με υγεία, βεβαίως, σε όλο τον κόσμο.
1: Ο Σπύρος είναι από το Ήλιον.
0: Γεια σας, κύριε Σπύρο, ορίστε, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, στην Εφέλη όταν πήγαινα και πήγα
0: στην Εφέλη, ρε
1: μάγκα. Μεγάλο, μεγάλωσα.
0: Ρε μάγκα, στην Εφέλη.
1: Τον έπινα στην Εφέλη, γιατί ήταν η Εφέλη.
0: Ναι, Εφέλη.
1: 200 δραχμές.
0: Τώρα, όταν λέμε Εφέλη, μιλάμε high class στον Κορυδαλό τώρα, ναι.
1: High class τότε.
0: Δεν πήγαινε στο Πόλο. Δεν πήγαινε στο Πόλο, όχι,
1: Στο Πόλο πήγαινα και στο ρολόι πήγαινα, μπράβο. Και στο space πήγαινα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και στην προοδευτική έπαιζα, αλλά και στον ελληνικό ήμουνα, τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: το
0: φέλη,
1: θέμα είναι
0: ναι,
1: ότι
0: φέλη.
1: Πήγαινα στην Άρτα, από εκεί που καταγόταν η μητέρα μου,
0: ναι.
1: Και στα high class τα μαγαζιά,
0: μάλιστα.
1: Που ήταν στην Ψαλαγορά εκείνα τα χρόνια στην Άρτα,
0: μάλιστα.
1: Είχε ο φραπές 60 δραχμές.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Δούλευα στον Κυρκόσα του Σελιανού, ναι. Διανομέα στην Πίτσα Ζέα, πλατεία Ελευθερία. Σπεσιρικά ήμουν ένα πρώτο διανομή στην Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Τα λεφτά που μάζεψα εγώ τότε από τον Κυρκόσα, να είναι καλά.
0: Να είναι καλά.
1: 3.000 την ημέρα μισθό.
0: Μπράβο.
1: Και άλλα 3 μπουρμπουάρ.
0: Μάλιστα.
1: Και έλεγε ο πατέρα μου στη Μαγαρίτσα, τη μάνα μου, ρε Σαββό τη λέει. Τότε εδώ λέει βγήκε έξω με ένα χρονάκι, λέει να πούμε. Γιατί δεν μου το παίρνανε κιόλα. Η γιαγιά μου το είχε πάρει το παπά.
0: Η γιαγιά, πάρω, βέβαια, κοροϊδέσα. Όταν λέει παπά και μαμά, όχι, πα στη γιαγιά. Σωστό.
1: Εσύ γιαγιά.
0: Ναι, ναι.
1: Και του είπα πατέρα, δεν το θέλω, του λέω να κάνω αλητίε. Να κάνω τη βόλτα μου και για δουλειά. Και του το απέδειξα.
0: Μπράβο.
1: 200.000 δραχμές το μήνα μάζευα. Και σπούδαζα. Με το παπάκι.
0: Αυτό είναι ο Έλληνα.
1: Εδώ τώρα δεν υπάρχουν αριστεροί και δεξιοί.
0: Είναι αυτά μόνο.
1: Εδώ υπάρχουν φτωχοί και πλούσιοι.
0: Σωστό.
1: Ή θα ενωθούμε τώρα ή στα τη στιγμή να κάνουμε την αλλαγή και να φέρουμε τον τόπο μας, αν όχι στην αρχική του μορφή, στη μορφή της πατρίδος της ελληνικής της χριστιανικής, μαζί με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο,
0: καλά, δεν υπάρχει,
1: και να κλείσουμε τα βιβλία τις σελίδες, να τα παρατήσουμε όλα και να αλλάξουμε και χώρα. Γιατί εγώ τούτο το κράτος, όπως το καταδύσαν οι προβότες και οι πολίτες και οι πολιτικοί, εγώ δεν θα συνεχίσω να βάζω άλλο λιθρό τα κέμα. Σ' αγαπώ πολύ, καλό απόγευμα.
0: Να σε καλά ρε Μαγκα, να σε καλά, να σε καλά. Ο Νικόλας ο Αεκτζής, Νικόλα θα το πάρετε φέτος ρε, θα κάνε καμιά αγγελα. Κάντε ρε μια αγγελα να το χάσετε να το πάρει ο Ολυμπιακός. Έλα ρε Νικόλα. Καλά, ο Ολυμπιακός δεν βλεπόταν την Κυριακή, έτσι. Ήταν καλύτερο στο Τουμπάο, καλά. Όταν παίζει ένα παιχνίδι φωτιά, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Όταν παίζει ένα παιχνίδι φωτιά, τώρα και δεν πάω να πάρει το παιχνίδι τώρα. Εντάξει τώρα. Έχει φύγει και παίξει από την ομάδα, πήραμε το κύπελλο. Τώρα δεν ανοίγουμε ιστορίες. Μιλάγαμε με τον φίλο τον Σπύρο, τον φίλο μου που είμαστε τελείως αντίθετοι στα πολιτικά. Και δεν μπορούσε να μιλήσει. Έλα, ρε, του λέω, μη στεναχωριέσαι. Μα να μην πάρουμε, λέει, αυτό το παιχνίδι. Κάτι εδώ θέλει βοήθεια ο Ολυμπιακός. Θέλει αλλαγίτσες, θέλει πεταγραφούλες. Νικόλα! Έλα, ρε, Νικόλα, για πες. Λοιπόν, ο Νίκος μου λέει αυτή την Ελλάδα, άλλο αλγό. Παιδιά, αυτή η Ελλάδα είναι που αγαπήθηκε και από εμάς και από όλο, την, από όλο τον πλανήτη. Τι λέει ο Νίκος. Άσε, τι, να το χάσετε, άχι ρε. Όχι ρε, δεν πιστεύω, μακάρι. Λοιπόν, αλλά και αν το χάσετε εσείς τώρα, άμα με τον Πάκο, εμείς θα κάνουμε, θα δούμε τώρα. Εντάξει, δεν έχει την ομάδα τώρα. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός τώρα, τι να πω τώρα, δεν πειράζει. Θα πάρουμε το κύπελο στο μπάσκετ. Λοιπόν, αυτή την ομάδα αγαπήσαμε και αυτή την ομάδα, έτσι, και αυτή την Ελλάδα, αυτή την ομάδα, αυτή την Ελλάδα, κάναμε διάσημη. Ποια Ελλάδα κάναμε διάσημη, που είναι γεμάτη επενδυτές στην Ομόνοια. Καταρχήν, για να πας στην Ομόνοια πρέπει να μιλάς 24 γλώσσες. Τελειώσαμε. Ποια Ελλάδα. Την Ελλάδα, γιατί, θα σας πω κάτι, η Ελλάδα έχει ένα πολύ καλό, τι... Συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Ακούστε με, έχω ταξιδέψει σαν οικονομικός αξιωματικός εμπορικού ναυτικού. Έχω δει πολλές χώρες. Δεν υπάρχει ρε αυτή η ομορφιά που έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει αυτό το μοναδικό χάρισμα. Συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Βουνό και θάλασσα. Δεν θα το βρείτε πουθενά, παιδιά, αυτό. Και με κάποιον τρόπο πάτε και αυτά. Πάτε, γεια σου Νικόλα. Και πάτε και αυτά να τα διαλύσετε. Δεν θα τα διαλύσετε. Γιατί όπως και να μας πιάσετε μας κοροϊδό και να μας κοροϊδεύετε που δεν κοροϊδεύομαστε πια, στο τέλος θα πέσετε πάνω στην Παναγία που προστατεύει την Ελλάδα. Γιατί δεν υπήρχε Παναγία, δεν υπήρχε Ελλάδα. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει Ελλάδα με αυτά που κάνουν οι πολιτικοί μας. Αλλά ευτυχώς υπάρχει Ελλάδα και θα μας προστατεύσει όπως μας προστάτευσε μέχρι και σήμερα. Αυτή είναι η άποψή μου τώρα. Πείτε ό,τι θέλετε εσείς και κάντε όποιο σενάριο θέλετε.

Αντώνη, πώς φύγαμε τον Κούστο, σε θέλω με θέλεις. Πώς το άλλαξε αυτό. Αντώνης Αρκουλής, κραυλιστικός. Πάμε. Προσπαθούμε να παίζουμε για όλους, κάπου θα σας βρίσκουν, κάποιος θα αρέσει το ελληνικά, πια στα ξένα. Προσπαθούμε μία ώρα να γίνουμε μια ομάδα, έτσι και να προσπαθήσουμε ο ένας με τον άλλο να έρθουμε πιο κοντά, να αλλάξουμε ιδέες και προβλήματα και απόψεις και να καλυτερέψουμε τη ζωή μας, το μυαλό μας, τη σκέψη μας, όλοι, και εγώ από εσάς και εσείς από μένα, ο καθένας που μπορεί να προσφέρει για το καλύτερο. Για το καλύτερο. Γι' αυτό λέμε, ακούμε και τις δικές σας γνώμες, ενημερώνουμε, λέω εγώ την άποψή μου, λέει ο Αντώνης την άλλη, τη δική του άποψη, και προσπαθούμε να βγει το θετικό. Για το θετικό είμαστε όλοι. Το αρνητικό το βγάζει δευτερόλεπτο, δεν είναι αυτό. Στο δευτερόλεπτο. Θετικό μπορούμε να κάνουμε. Να βοηθήσουμε μπορούμε. Πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Γίνεται δύσκολο. Δύσκολο. Σε μια συνέντευξή του είχε πει ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι είναι δύσκολο, λέει, να είσαι χριστιανός. Δύσκολο, έχει δίκιο. Όχι προσεύχομαι στην εικόνα και κάνω 33 μετανοίες. Να είσαι χριστιανός, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Θέλει μεγάλη προσπάθεια. Αξίζει όμως τον κόπο,

Έχετε καταλάβει, για να καταλάβει, δηλαδή ακούστε λίγο αυτό που θα πω. Έχετε ακούσει την έννοια έχω ένα σπίτι και έχω και ένα εξοχικό? Ε, γιατί? Γιατί το λέμε εξοχικό? Γιατί παλιά οι οικογένειες πηγαίνανε και κάνανε διακοπές 2-3 μήνες στα εξοχικά τους, δηλαδή για την εξοχή. Ποιο εξοχικό τώρα? Τώρα διακοπές κάνεις ένα τέταρτο. Γιατί η ακρίβεια, που κανένας δεν μπορεί να την αμφισβητήσει, δεν είναι θεωρία, είναι ζωή. Το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα, το ενίκιο, το πετρέλαιο, το καύσιμο. Ο πολίτης πληρώνει περισσότερα και παίρνει λιγότερο. Το διαθέσιμο εισόδημα συρρυκνώνεται. Η μεσαία τάξη πιέζεται. Και όταν πιέζεται η μεσαία τάξη, πιέζεται όλη η κοινωνία. Οικονομικά, αυτό λέγεται μείωση πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Κοινωνικά, αν το δούμε, θα το πούμε ανασφάλεια. Ψυχολογικά λέγεται εξάντληση. Και μέσα σε αυτή την εξάντληση έρχονται τα χρέη, τα δάνεια, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα φαν, οι πληστηριασμοί, και εκεί αρχίζει μεγάλη πίεση. Και βέβαια και πάρα πολλοί άνθρωποι δυστυχώς έχουν χάσει την υγεία τους, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις καταστάσεις. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Και παρακαλώ πολύ, πάνω απ' όλα υγεία και μετά άλλα τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Μην στεναχωριές για τέτοια θέματα. Θέματα που λύνονται με λεφτά, θα τη βρούμε την άκρη. Τα προβλήματα ξεκινούν και τελειώνουν εκεί που τα θέματα δεν λύνονται με λεφτά. Άρα και εσύ που έχεις αποελπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένα συνοδρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις. Πίστεψε το. Κοίτα στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Ο λογαριασμός. Αυτό που λέει η τραγουδίστρια Λιόλιου. Και πάμε στην ουσία. Σήμερα θα αναλύσουμε όλες τις αλλαγές στον εξοδικαστικό, γιατί πολλοί δεν τις ξέρουν. Έχουμε λίγο χρόνο. Και εδώ χρειάζεται καθαρή ενημέρωση. Ο εξοδικαστικός είναι εργαλείο. Δεν είναι μαγικό κουμπί, αλλά είναι εργαλείο. Οι νέες αλλαγές φέρνουν περισσότερη δυνατότητα ρύθμισης, καλύτερη διαχείριση οφειλών, νέα δεδομένα σε σχέση με τις τράπεζες και τα φαντς. Όμως χρειάζεται προσοχή. Δεν αρκεί η αίτηση. Χρειάζεται σωστή στρατηγική, σωστή ανάγνωση, σωστός χειρισμός. Γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Άλλο στεγαστικό δάνειο, άλλο επιχειρηματικό δάνειο, άλλο καταναλωτής, άλλο εγγυητής. Είναι άλλα πράγματα και θέλω να το πω καθαρά. Αν κάποιος έχει ειδοποίηση από φαν, αν δέχεται πίεση, αν βλέπει κίνηση.

0: Αν έχετε θέμα με δάνεια, με οφειλές, με φανς, πληστηριασμού ή εξοδικαστικό, στείλτε ένα μήνυμα τώρα εδώ σε εμάς στο 694-363-5451. Καλέστε στο 217-18000 και εδώ μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά, να σας συμβουλέψουμε. Και βεβαίως μπορείτε να πάτε και το 210-49-64-569 να δούμε την υπόθεση σας σοβαρά. Γιατί λύσεις υπάρχουν, αλλά θέλουν γνώσεις, εμπειρία και σωστό χειρισμό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ο σωστός χειρισμός. Έχω πει, το 99% των υποθέσεων εξαρτάται από αυτό που το χειρίζεται. 210-49-64-569. 210-49-64-569. 210-49-64-569. 711.000 το δάνειο στον πληστηριασμό. Κουρέψαμε το δάνειο και τελικά ο δανειολήπτης θα πληρώσει 150.000. Τι 150.000 μόνο, μάλιστα. Δεν το πιστεύει κανένας. Αφού ήρθε ένας και μου λέει, εντάξει, μου λέει, έχω ακούσει, αλλά ακόμα αυτό μου λέει αποκλείεται. Μου λέει, το πουλάς, ε. Του λέει, τι νόησε το πουλάω. Μου λέει, εντάξει, μου λέει, το έχει κοντρινή. Και του τα δείξα τα χαρτιά και μου λέει, Χριστός και Παναγία, αλήθεια λες. Μου πάνε, μου λέει, ότι λες όλη αλήθεια. Αλλά δεν περίμενα, μου λέει. Νομίζω ότι το λες έτσι. Γιατί εκεί όταν έχει στο γραφείο, εγώ λέω και τις περιπτώσεις, δείχνω και τα χαρτιά. Χαλκιώτη σημαίνει εγγύηση με αποδείξεις. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Μαρίνος από Ήλιον.
0: Γεια σας κύριε Μαρίνο, έχετε πάρει πάρα πολλές απουσίες.
1: Ναι, λοιπόν, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Καλό μήνα.
0: Παρακαλώ, χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας.
1: Ναι, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, τώρα θα σας πω δύο πράγματα. Ένα είναι η κλευσιά του κυρίου Πιτσιλή και το 25 τα Χριστούγεννα και τώρα το Πάσχα. Εμείς παίρνουμε ένα... παίρνουμε το ΚΕΑ, το αλληλεγγύης. Δεν μας έβαλε καθόλου δώρο. Μας τα κόψε και αυτό. Ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως, απλά δεν διακόπτω. Είναι ο χρόνος σας.
1: Λοιπόν, και δεύτερον, η κυρία Δημαρχίνα εδώ πέρα της αρέσει να φτιάχνει πλατείες απέναντι από το πολιτιστικό κέντρο και να διακόβει την κυκλοφορία στο ATM της Εθνικής. Λοιπόν, και να τρέχουν άλλοι με πατερίτσες, άλλοι με καροτσάκια, να πηγαίνουν στο Ήλιον στην Εθνική. Λοιπόν, αντί για να φτιάξει κυρία Δημαρχέσα πλατείες, γιατί δεν φτιάχνει την οδός Αγίου Πανουρίου Παπανδρέου ως τον κύριο Λακιώτη, που έχει ανοίξει ο δρόμος και έχει φύγει. Αν περάσετε από εκεί και έγκυος να είσαι, θα γεννήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Οι σηματοδότες δεν, και που έχουν βάλει τρεις σηματοδότες, δεν δουλεύουν. Δεν έχει για το διαβάτη για να πάει να ψωνίσει από τη μία μεριά στην άλλη στο σούπερ μάρκετ. Δεν έχει, δεν δουλεύουν καθόλου. Τι θα γίνει με αυτό? Μπορούμε να κάνουμε κάτι?
0: Ωραία, ακουστήκατε τώρα. Μας ακούει και η δημοσιογραφική ομάδα 99% του Alert. Αφήστε ένα τηλέφωνο. Θα αφήσω εγώ πάλι το τηλέφωνο στη δημοσιογραφική ομάδα και αν μπορούν να σας βοηθήσουν. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γράψε λίγο το όνομα του κυρίου.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Ναι, ναι. Γράψε λίγο. Μην κλείσετε λίγο. Μην κλείσετε.
1: Όχι.
0: Πάρτε. Κλείνει γραμμή. Πάρτε να και μιλήστε με την. Εδώ. Με τηλεφωνικό κέντρο, να πάρω το τηλέφωνο, ναι. Να το δώσω στη δημοσιογραφική ομάδα και να μιλήσετε μαζί τους. Εκείνοι ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα πώς θα το χειριστούν. Εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ.
2: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Κύριε Χαλιώτη.
0: Μάλιστα.
1: Καλησπέρα και πάλι. Ο Σπύρος με προσυμπέρε προηγουμένως.
0: Ναι,
1: μισό λεπτό ξέχασα, ήθελα να σου πω πράγματα οικονομικά. Μισό λεπτό θα μιλήσω, δεν θα κάνω παραπάνω και παρασύρθηκα από τον Κορυδαλό.
0: Πάμε, έχεις, λοιπόν, έχεις να κλείσεις εσύ.
1: Για τα 3 χιλιάρικα που είχατε πει, αυτή τη στιγμή σε ένα απλό κλαμπάκι, σε ένα απλό μπαράκι είναι 80 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα καφενείο είναι 40 με 50.
0: Μάλιστα.
1: Τα 3 χιλιάρικα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που φάγαμε με το ευρώ έπρεπε το 1 και το 2 να γίνουν χαρτονομίσματα, κύριε Χαλκιώτη.
0: Σωστό.
1: Και οι υποδιαιρέσεις να μην είναι οι χάλκινες αυτές τις σύγκινες οι μικρές. Εκεί εξαπατηθήκαμε. Όλοι μας. Και έχασε την αξία το χρήμα του. Έπρεπε να είναι το 1, το 2 και το 5 να είναι χάρτινα.
0: Όπως είναι το, είναι το δολάριο, εννοείς.
1: Όπως είναι το... βέβαια.
0: Ναι, θυμάσαι υπάρχει, για να καταλάβετε τώρα τι λέει ο φίλος που έχει δίκιο. Υπάρχει μια ελληνική ταινία και λέει εγώ έχω τέτοια δυνατότητα, ακούστε λίγο, που θα κάνω ένα δώρο 10.000 ευρώ. Και το λέει σαν να μιλάει για εκατομμύρια. Εμείς τώρα σήμερα, ενώ σήμερα όπως είναι τα πράγματα, το πιο φθηνό αυτοκίνητο έχει 10.000 ευρώ. Έχει ευτελιστεί το ευρώ γιατί δεν έχει μπει σωστά. Και τώρα ξέρετε αυτό, έχει γίνει για μένα ένα λάθος υπολογισμός. Δεν είναι λάθος τώρα, αλλά το λέμε έτσι γλυκά.
1: Όχι, θέλω να μας βάλουν μέσα στα χρεοδάνεια.
0: Μπράβο, και στην ισοτιμία μας φάγανε έτσι ώστε αυτό να μας ακολουθεί αιώνια.
1: Στην ισοτιμία μας βάλανε ακριβώς, συνιστή τότε ήταν ακριβώς η αντιστοιχία.
0: Να.
1: Αλλά ο αναπτήρας από 100 δραχμές πήγε 1 ευρώ ο αναπτήρας. Και το μαϊδανό από 50 δραχμές 50 cents.
0: Έχει απόσταση, είναι 3 φορές πάνω, δεν το καταλάβαμε. Φιλιά πολλά, κλείνει εκπομπή, δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Να
0: σε καλά, αδελφέ. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Σήμερα σας περιμένω όλους 8 η ώρα με 9 στο alert. Θα δείξουμε πώς μπορείτε να γλιτώσετε και να χειριστείτε με επιτυχία τράπεζες, funds και δημόσιες οφειλές. Έχουν έρθει κάποιες αλλαγές οι οποίες μπορούμε να τις εξηγήσουμε. Από τον Ιούνιο νομίζω θα υπάρχει ειδική διαδικασία για την προστασία της πρώτης και μοναδικής κατοικίας, μόνης και πρώτης κατοικίας. Υπάρχουν 72 δόσεις, εμείς θέλαμε και τις 120. Ο εξοδικαστικός να ανοίξει ο αλγόριθμος και να εγκλίνονται όλες τις δημόσιες οφειλές, να απαλλαχτεί ο κόσμος από τα βάρη όλα αυτά. Για όλα αυτά τα θέματα, αν σας ενδιαφέρει κάτι, αν σας αποσχολεί κάτι, είμαστε εδώ, 2-10-49-64-569. Και εσείς, αν δεν έχετε πρόβλημα και έχει κάποιος φίλος, σας ενημερώστε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Μείνετε όλοι στο Μάχη FM. Ακολουθεί Στέφανος Χίος με την εκπομπή Ράδιο Μικελάρδες με νέες συνταρακτικές αποκαλύψεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι. Έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τρίτης. Χτύπησαν πάλι καμπάνες πολέμου στη Μέση Ανατολή. Φλέγονται δηληστήρια στα Εμιράτα, Αμερικανοί και Ισραηλοί γέμισαν με βόμβες στα αεροσκάφη και οι φρουροί της Επανάστασης εκτοξεύουν πυράβλους. Σε δίνει η παγκόσμια οικονομία με νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Το πιο πιστό σκυλί του καθεστώτος, ο εντεταλμένος πιτσιλής Σαδέ, αρνείται να δεχτεί στον οργανισμό τη γυναίκα που ξετίναξε τους πλαστούς κωδικούς με τα κλεμμένα εκατομμύρια. Έφεσε του δημοσίου στην απόφαση για την Παρασκευή τη Χεροπούλου που την ξαναγύριζαν στη θέση της. Νόθευσαν τις εκλογές και μετά πέρασαν από τα ταμεία ανάκαμψης για να πληρωθούν. Σάρωσαν τους διαγωνισμούς του δημοσίου Μανολόπουλη της Πέιζελας. Άρπαξαν εκατοντάδες εκατομμύρια από τα κοινοτικά ταμεία. Εξαγόρασαν τη Σίγουρα Λότζικ και χρωστάνε στις τράπεζες 150 εκατομμύρια ευρώ. Ποιοι σχεδιάζουν πραξικόπημα στη Ρωσία για να σκοτώσουν τον Πούτιν, γιατί ανακατεύουν τον Σεργέη Σόιγκου, πρώην Υπουργό Άμυνας. Στο μακελιό της Τρίτης. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Είναι εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας του.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούτε αυτές τις ραδιοφωνικές εκπομπές των Ραδιομακελάριδων. 5 με 6 κάθε απόγευμα και το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο το απόγευμα, 4 με 7. Δύσκολες ζώνες, αλλά εμείς αναλάβαμε μέσα από αυτή την ραδιοσυχνότητα, την πατριωτική μεγάλη ραδιοσυχνότητα του Μάχη 99,8 στο FM, το πέρας να σας ενημερώνουμε και να σας ενημερώνουμε αντιστημικά και καθαρά για τις ειδήσεις οι οποίες παρουσιάζονται κάθε μέρα, αλλά οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης, ειδικά όταν μεταδίδονται από τους συστημικούς παπαγάλους. Είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας σήμερα. Πρώτα απ' όλα, ο Τούρκος πολίτης. Εδώ εμείς τα λέμε έτσι. Αν εσείς θέλετε να τα ακούτε αλλιώς, να πάτε αλλού. Να πάτε αλλού. Να πάτε στο Χατζηνικολάου. Να πάτε στο Στραβελάκι. Να πάτε στην Καραμήτρου. Να πάτε στη Ράνια Τζίμα και στη Σία Κοσιόνη. Έχουν όλες και όλοι την εκτίμησή μας. Χαιρόμεθα που υπηρετούν το σύστημα. Εμείς δεν λέμε τέτοιες ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, εδώ μεταξύ κρίνεται απογοητευτικό το τοπίο στον χώρο των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων. Αν φανταστεί κανένας ότι κάποτε, επί των ημερών των δικών μου, όταν μετήχα σε δελτία ειδήσεων συστημικών καναλιών ή αντισυστημικών καναλιών, τα δελτία ειδήσεων κάνανε 20, 25, 28%. Τώρα τα δελτία ειδήσεων έχουν φτάσει να παρακολουθούνται μόνο από 10, 8, 12, 9 και 4 που κάνει τηλεόραση του Αντένα την ώρα μεταξύ 7 παρατέταρτο και 8.30 το πολύ 9 παρά 20. Βαριούνται! Τους έχουνε καλομάθει! Ενημέρωση πια δεν υπάρχει από τα συστημικά δελτία ειδήσεων. Όσα μεταδίδονται στο διαδίκτυο αποτυπώνονται στα δελτία των 7 παρατέταρτο με 9 παρά 25 παρά 20 το πολύ. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να παρακολουθεί την ανάλυση των αντιστημικών ειδήσεων. Την ανάλυση των ειδήσεων οι οποίες δεν μπαίνουν στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών. Σήμερα λοιπόν στη Βουλή μας λανσάρουν από το πρωί ότι είχε 27 χρόνια, 37, 47 ή 87 χρόνια να μιλήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Αρθολομαίος, ο Παναγιώτατος, να μιλήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με τα βαΐων και κλάδων. Γιατί δεν λέτε το πραγματικό όνομα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου? Δημήτριος Αρχοντώνης, Τούρκος πολίτης. Έχει υπηρετήσει στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και πιστέψτε με, προσπαθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αντιληφθώ τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την προσωπικότητα του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ενός πολύ περίεργου τύπου. Ο Δημήτρης Αρχοντώνης, ο οποίος γεννήθηκε στις περιοχές των Πριγκυπωνήσων, υπηρέτησε στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και δεν είμαι απόλυτα σίγουρος εάν πρεσβεύει τα εθνικά συμφέροντα στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Έχω μεγάλες απορίες για το ποια είναι ακριβής προσωπικότητα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που μία λιθορίζει προς τους Αμερικανούς και μία λιθορίζει προς τους Τούρκους. Δεν θέλω να σπηλώσω καμιά υπόλοιψη, αλλά θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός όταν ακούω από τα χείλη του οικουμενικού μας Πατριάρχη, ενός Πατριαρχείου το οποίο έχει ποτιστεί με το αίμα είτε δηλών Πατριαρχών, είτε ηρώων Πατριαρχών, είτε του Γενάδιου, είτε των Ρυψάσπιδων Πατριαρχών, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν όταν έπρεπε. Παρά μετά από πολύ καιρό και αν έγινε αυτό την επανάσταση του 1821. Ο Δημήτριος Αρχοντώνης, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, θα πρέπει να μας εξηγήσει, έστω και τώρα, στα στερνά του, στα ύστερα του κόσμου, γιατί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που επί των ημερών του Πατριαρχείου στην Ελλάδα υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ρασοφόρος, ένας πολύ μεγάλος παπάς. Και μιλάω για τον μακαριστό Χριστόδουλο. Δεν θα ξεχάσουν ποτέ οι Έλληνες πολίτες, δεν θα ξεχάσει ποτέ το ελληνικό έθνος την αντιπαλότητα, τα δηλητηριώδη και φαρμακερά βέλη. Εμείς κυρίες και κύριοι είμεθα πατριώτες. Και οι πατριώτες δεν πρέπει να ξεχνούν και δεν πρέπει να σβήνουν από τη μνήμη τους το φοβερό αντιπολιτευτικό μένος, το φοβερό αντιχριστοδουλικό μένος, το οποίο ασκούσε πιθανότατα κατ' εντολήν του παπικού παράγοντα, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Και πραγματικά όταν κάποιος ασκεί με τέτοια δυνότητα, με τέτοια σκληράδα, με τέτοια αντικείμενη διάθεση, εχθρότητα, και επιδεικνύει την εχθρότητα απέναντι στον μακαριστό Χριστόδουλο, ο οποίος ήταν μια διαφορετική μορφή στον χώρο της Εκκλησίας, μια ξεχωριστή μορφή ταπεινότητας, μια ξεχωριστή μορφή προσέγγισης των νέων ανθρώπων στην Εκκλησία της Ελλάδος, όταν στα μάτια του Χριστόδουλου, όταν στο αράσο του Χριστόδουλου, η τότε κείμενη εξουσία του κυρίου Σημίτη, του κυρίου τότε, του μακαρίτη σήμερα Σημίτη, επεδείκνυε ασέβεια μαζί με τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Σταθόπουλο. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Και έκανε κόμμα ο Πατριάρχης με τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Σταθόπουλο, τον Μιχάλη Σταθόπουλο, και τον Σημίτη, για να βγάλουν τον καρκίνο στο Χριστόδουλο. Εμείς αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν τα ξεχνάμε. Ναι, είχε να μιλήσει πολλά χρόνια. Είδα όμως ότι δεν ήταν γεμάτο το κοινοβούλιο. Είδα ότι δεν ήταν ευρέως αποδεκτός ο Βαρθολομαίος. Τόσο οι βουλευτές μιας μερίδας αριστεράς, καλά, αυτοί έχουν τον λόγο τους. Αυτοί είναι άθεοι. Αυτοί είναι αντίχριστοι. Αυτοί δεν πιστεύουν στο Θεό. Αυτοί πιστεύουν σε άλλα πράγματα. Αυτοί πιστεύουν στο Θεό του Μάρξ. Αλλά με παραξένεψε το γεγονός ότι και οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης δεν προσήλθαν να ακούσουν την ομιλία του Βαρθολομαίου. Δεν με παραξενεύει κάτι τέτοιο. Δεν έχει βερθεί καλά στο έθνος ο Αρχοντώνης. Δεν έχει βερθεί καλά στο έθνος ο πρώην Τούρκος στρατιώτης σε ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας. Πολλά τα τσιμιτσικότσι με τον Ερντογάν βλέπω. Πολλά τα τσιμιτσικότσι με εκείνο το δημοσιογράφο του Σκάι, που το παίζει ο Σία Παρθένα. Ξέρετε για ποιον λέω. Χρειάζεται να λέμε ονόματα. Τον άκουσα και το μεσημέρι. Πολλά τα τσιμιτσικότσι. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει πρακτορηλίκη. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει ανθεληνισμός. Ένας από τους δημοσιογράφους του Sky που καλύπτει ή κάλυπτε τα τότε γεγονότα, θα σας το αποκαλύψω γι' αυτό, γιατί το ξέρω, ήταν πάντα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Αντιτρομοκρατική στο κατόπι του. Γιατί? Για ποιο λόγο? Αφού ήταν και είναι πατριώτης. Αφού τελεί πατριωτικά καθήκοντα. Αφού είναι ένας γνήσιος Ελληναράς. Για ποιο λόγο στην τηλεόραση του Sky να έχουμε έναν ανταποκριτή στην Κωνσταντινούπολη που να παρακολουθείται και έξω και μέσα από τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες? Για ποιο λόγο? Είναι τρελές οι ελληνικές μυστικές. Όσο άχρηστες και να αποδείχτηκαν στην υπόθεση των υποκλοπών, κάτι ήξεραν. Κάποια ενημερωτικά σημειώματα είχαν έρθει για τους δύο αυτούς συγκεκριμένους. Τόσο για τον Πατριάρχη, όσο για τον κύριο αυτό που κάνει τις ανταποκρίσεις. Από την Κωνσταντινούπολη και τα βάση της Τουρκίας για τη τηλεόραση του Sky. Και τον κύριο Αλαφούζο. Ο κύριος Αλαφούζος είναι γνωστή προσωπικότητα στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Για ποιο λόγο? Γιατί πολλά συμβαίνουν. Και επενδυτές Τούρκοι οι οποίοι ρίχνουν τα λεφτά τους στο Sky και δεν ξέρουμε αν αυτά τα λεφτά από πού προέρχονται. Αλλά βλέπετε αυτό το μίσταρνο όργανο, το πιόνι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, ο κύριος Μπιρτζηλής, όπως τον έλεγε ο Φραπές. Μπήκα λέει, κοίτα τον Μπιρτζηλή, να με κοιτάει στην τσέπη. Γιατί το κοίταγε στην τσέπη? Γιατί έσγουψε να δει τι έχει στην τσέπη, όπως λένε στο χωριό μου, για να δει αν είναι παχιά? Και σήμερα βλέπουμε να αναπτύσσεται αυτό το οποίο πιστεύουμε εδώ, όχι ως δοξασία, δημοσιογραφική δοξασία, αλλά ως συγκεκριμένο γεγονός του ρεπορτάζ, ότι ο κύριος Πιτσιλής της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, ο οποίος δεν ελέγχει τα κεφάλαια του Sky. Γιατί δεν ελέγχεται τα κεφάλαια του Sky? Είναι όλα καθαρά εκεί? Είναι όλα καθαρά και εξάστερα? Είναι όλοι τους οσίες παρθένες? Είναι όλοι τους λευκές περιστερές? Εκεί βλέπω επενδύσεις, νέα προγράμματα, νέα γραμμή. Βλέπω να διώχνουν την Κοσιόνη. Έδιωξαν τον 7, επί 7 χρόνια διευθυντή ειδήσεων τον κύριο Παπαδρόσο. Και τον έδιωξαν. Γιατί τον έδιωξαν? Αφού ξέρω καλά ότι πριν από 7 χρόνια και πριν βγει η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, ο δημοσιογράφος Παπαδρόσος είχε συναντηθεί σε ειδικό μέρος με τον κύριο Μητσοτάκη, την κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο Αλαφούζο και κάποιους άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Της κάνει μια μεγάλη σύσκεψη ότι όταν έλθει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση θα κάνουμε το Sky γαλάζιο. Θα το βάψουμε γαλάζιο. Τι συμβαίνει τώρα και αποχωρεί? Τον έτζασαν τον κύριο Παπαδρόσο. Όπως έτζασαν και θα τζάσουν την κυρία Κοσιόνη. Ναι, τον έτζασαν. Γιατί δεν θα δυσκολευτεί να βρει δουλειά ο μεγάλος Παπαδρόσος. Έχει αυτός. Αλλά επειδή βλέπω και τη γραμμή της καθημερινής, η οποία έχει γίνει ολίγων, όπως λέμε ολίγων από πιπέρι, ολίγων από μέλι, ολίγων από ζάχαρη. Φτιάξε μου ένα καφέ με ολίγη ζάχαρη. Βλέπω την καθημερινή που αλλάζει ρότα. Δημιουργεί αντιπολιτευτικές δημοσιογραφικές πηγές. Και τώρα βλέπω την κυρία Χριστίνα Κοραή, άλλη δημοσιογράφος αυτή, μεγάλη δημοσιογράφος, σπουδαία, να μας λέει ότι στην Αθήνα τον Ιούλιο θα έρθουν οι Τραμπ, ο Ρούμπιο και ο Χέξτε, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Με το καλό να έρθουν. Αφού στο έπεσε ένα κυρία Κοραή, ο κύριος Μητσοτάκης, προφανώς θα έχει καλές πληροφορίες. Άλλωστε εσύ πίνεις καφέ με τον κύριο Μητσοτάκη, στο Κολονάκι. Εσύ, ο Παχελάς και τα άλλα καλά παιδιά του Sky και της Καθημερινής. Βλέπω λοιπόν να γίνεται μια ανάσχεση γαλάζιων απολυτικίων στο Sky. Να γίνεται μια στροφή, μια μεταβολή. Να δημιουργείται μια αντιπολιτευτική διάθεση του κυρίου Αλαφούζου απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Και τώρα διαφημίζει η κυρία Κοραή στην Αθήνα τον Ιούλιο η Τραμπ, Ρούμπιο και Χέξτεθ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που από ό,τι έχω μάθει τα τσούζει τα ποτήρια του. Πρόκειται περί αλκοολικού. Έτσι μαθαίνω. Έτσι γράφεται. Δεν τα λέω εγώ. Ότι είναι από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 6 το πρωί τύφλα στο Μεδύση. Πώς θα πάρει αυτός ως Βάρνας? Πώς θα πάρει ως Βάρνας αυτός ο Μπεκρής, ο Μπεκροπλήχτης? Πώς θα πάρει αποφάσεις? Τις παίρνεις κύριε Χέξτεθ που θα έρθει στην Αθήνα τον Ιούλιο, όπως λέει η κυρία Κοραή, η πολύ αξιόπιστη και έγκυρη δημοσιογράφος? Θα πάρεις την ποτήλια μαζί? Απαγορεύεται στο αεροπλάνο, αλλά θα έρθει με το ιδιωτικό. το προεδρικό του κύριου Τραμπ, να τους δεχτούμε και να τους καλωσορίσουμε. Και εκεί θα δείτε μια γλώσσα της αγελάδας που θα βγάλουν όλοι οι Έλληνες πολιτικοί. Να πιστέψουμε λοιπόν αυτά που λέει η κυρία Κοράη. Δεν θα πιστέψουμε όμως όσα είπε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Εμείς δεν κείμεθα αρνητικά διακείμενοι και εχθρικά διακείμενοι απέναντι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ίσα ίσα. Όμως, Παναγιώτατε, την ευχή σας να έχουμε. Με παραξενεύει πολύ το γεγονός ότι κάνετε μεγάλους τιτουλάριους, δίνετε μεγάλους τίτλους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε μεγαλόσταυρους, επιχειρηματίες του τόπου, σε εφοπλιστάδες. Ξέρετε τι δουλειά κάνουν αυτοί? Γιατί βλέπω, δώσατε ας πούμε σε κάποιους δικηγόρους γνωστούς, οι οποίοι συνέχεια υπερασπίζονται μεγαλέμπορους ναρκωτικών και έχουν σχέση με το μεγαλεμπόριο κοκαΐνης. Θα μου πείτε, πελάτες είναι, ναι, εντάξει. Βλέπω εφοπλιστές που έχουν πάει και φυλακή για λαθρεμπόριο καυσίμων να λαμβάνουν μεγάλα αξιώματα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Προφανώς γιατί τα σκάζουν. Προφανώς γιατί πληρώνουν. Προφανώς γιατί αφήνουν μεγάλα κεφάλαια. Βλέπω κάτι άλλους περίεργους τύπους οι οποίοι παρελάβουν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τους δίνετε τους μεγάλους σταυρούς. Παναγιώτατε, καλό θα είναι να είστε λίγο πιο φιδωλός στα αξιώματα που δίνετε σε συγκεκριμένους τιτλούχους του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι οποίοι κατά πολύ περίεργο τρόπο διατηρούν και πολύ καλές σχέσεις με τον τουρκικό παράγοντα. Αυτά όσον αφορά το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τα ακούτε αλλού? Δεν τα ακούτε. Λένε ήρθε. Ποπό. Μπράβο. Μεγάλη η υπόθεση της επίσκεψης του Δημητρίου Αρχοντώνη. Αλλά δεν ακούω κανένα να κάνει κριτική στο έργο. Το φιλοτουρκικό έργο του Δημητρίου Αρχοντώνη. Αυτά επί του παρόντος για τον Πατριάρχη. Καλώς ήρθατε, Παναγιώτατε. Την ευχή σας να έχουμε και την ευλογία σας. Για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα το οποίο δεν το θίγει κανένας. Σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, αλλά και χθες, είχαμε δύο πολύ καυτά θέματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά που διαρρέονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία την έχουν του σκηνιού και του παλουκιού εδώ πέρα, οι κυβερνητικοί παράγοντες, και μιλάω για την κυρία Κοβέση, ακούγεται εντόνως ότι γίνεται διερεύνηση των κοινοτικών κονδυλίων που δόθηκαν σε μεγάλα άτομα, σε σεβαστούς οικονομικούς παράγοντες του τόπου, από το Κοινοτικό Ταμείο Ανάκαμψης. Χθες βγάλαμε δύο λαμπρές προσωπικότητες και λαμπρούς επιχειρηματίες του τόπου, ότι είναι και αυτοί στο μικροσκόπιο της κυρίας Κοβέση. Ο πρώτος ήταν ο πρώην διευθυντής, το πρώην αφεντικό της Κοσμοτέ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ. Κ. Τσαμάζ έφυγε από την Κοσμοτέ, πήρε πάρα πολλά χρήματα και τώρα έχει διακτηνιστεί σε άλλες συγκεκριμένες εταιρείες που έχουν σχέση με το συμπέθερο του κυρίου Μητσοτάκη και τον κύριο Κώστα Σάκαρη. Ένα άλλο πρόσωπο το οποίο έχει πάρει πάρα πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ξέρετε, εμείς, για μας είναι εύκολο να μιλάμε για επιχειρηματίες, γιατί δεν τα παίρνουμε από επιχειρηματίες. Για να μπορεί ένα ραδιόφωνο να στέκεται στα πόδια του, δεν είναι ανάγκη να παίρνει χρήματα από τα μονοπόλια και τα τραστ οικονομικών συμφέροντων. Μπορεί να παίρνει, κυρίες και κύριοι, διαφήμιση από υγιείς ομίλους και των ιδιωτών και του δημοσίου. Αλλά να παίρνει από υγιείς ομίλους. Και όλα τα χρήματα να είναι πάνω από το τραπέζι. Διότι εδώ στο Μάχη FM έχουμε μια πολύ κακή συνήθεια για τους πιαστράκηδες. Να μην παίρνουμε χρήματα κάτω από το τραπέζι. Να παίρνουμε χρήματα πάνω από το τραπέζι. Και όλα τα χρήματα, κύριε Μπιρτζηλή, να είναι τιμολογημένα. Καταλάβατε? Αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρουν αυτά. Εσάς όσο πιο μαύρο χρήμα κυκλοφορεί μέσα στους κυβερνητικούς παράγοντες, τόσο είναι πιο μεγάλη η όαση για εσάς. Γιατί δεν ελέγχετε τα κεφάλαια. Ένα καλό πουλάκι μου είπε. Ένα πουλάκι μου είπε έτσι. Ήρθε και τιτίβησε. Και μου είπε ότι πριν από κάποια χρόνια, 4-5 χρόνια, στη Σιγκαπούρη οι Μητσοτάκηδες έστελναν συνέχεια πράγματα σε συγκεκριμένο διπλωματικό παράγοντα της περιοχής. Στη Σιγκαπούρη. Το καταλάβατε? Στη Σιγκαπούρη. Κάτι μικρά κυβότια που είχαν μέσα άχυρο και ήταν ξύλινα και είχαν βάλει απ' έξω η μάντα και έγραφε πάνω family Μητσοτάκης family και τα έπαιρναν στη Σιγκαπούρη. Ξέρετε τίποτα για αυτά, κύριε Μπιρτζηλή? Μα ήσασταν από το 2016-17 στις εφοριακές και τηλωνιακές αρχές της χώρας. Γι' αυτά έχετε ακούσει κάτι? Άμα δεν έχετε ακούσει, να μας πάρετε τηλέφωνο, σας πούμε εμείς. Στη Σιγκαπούρη τι ήθελαν τα κυβότια της οικογένειας των Μητσοτάκηδων? Τα κάνανε βόλτα για να πάρουν αέρα? Ε! Λέγε ρε! Λέγε ρε! Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα γιατί πήγε πάλι το αφεντικό σου? Πήγε για να κάνει διπλωματικές σχέσεις με τον Εμμύρ εκεί? Πήγε πάλι στην Ιορδανία για να κάνει νέες διπλωματικές σχέσεις? Εκεί δεν ψάχνεις. Έφορε, κύριε Μπιρτζηλή, να ψάχνεις τις εφημερίδες, ξέρεις, τους δημοσιογράφους, τους εκδότες, τους διευθυντές, τους μαχόμενους δημοσιογράφους. Θα σε κάνω ρόμπα ξεκούμποτη, Μπιρτζηλή. Αλλά εγώ δεν θα σε κοιτάω στην τσέπη. Εγώ θα σε κοιτάω στα μάτια. Αυτά τα παμφάγα μάτια της Λεοπάρδαλης. Τα παμφάγα μάτια των τροκτικών. Όπως έχετε συνηθίσει. Κάθε μέρα περνάω έξω από την ΑΔΕ. Πολύ χλίδα εκεί. Δεν μου λες κάτι, κύριε Μπιρτζηλή? Ένα κύριο Μανολόπουλο, το ξέρεις? Ε, το ξέρεις ρε? Πιθαμογόνατε? Το ξέρεις, ρε τάπα?
1: Να φύγετε, να πάτε αλλού.
0: Να φύγετε, ρε. Να πάτε αλλού. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Δεν μου λες κάτι, κύριε Μπιρτζηλή? Τον κύριο Μανολόπουλο, το ξέρεις? Να στο θυμίσω εγώ. Ο κύριος Μανολόπουλος είναι και το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδος μας. Ωραίο θέμα. Αποκαλυπτικό θέμα. Και εμάς μας αρέσουν οι αποκαλύψεις. Είναι ο ιδιοκτήτης της Space Ελλάς. Την έχεις ακούσει, Μπιρτζηλή, της Space Ελλάς? Είναι αυτή που αγόρασε τη Singular Logic από το Βιενόπουλο, από τη Μίγκα. Θυμάσαι? Ξέρεις τι κάνει η Singular Logic, κύριε Μπιρτζηλή? Ε, κάνει τις εκλογές στην Ελλάδα. Ε, θυμάσαι? Θυμάσαι? Το θυμάσαι το Μανολόπουλο που έρχονταν στο γραφείο σου και κλεγότανε? Κύριε Μπιρτζηλή, ακούς? Κάθε μέρα περνάω απ' έξω. Κοίτα μη σε πετύχω πουθενά. Κοίτα μη σε πετύχω πουθενά. Η Space Ελλάς, κύριε Μπιρτζηλή, αφού είναι όλα διάφανα και καθαρά, δεν ρίχνετε πάλι μια ματιά να δείτε το ρόλο που παίζει η οικογένεια Μανολόπουλου με την οικογένεια Μητσοτάκη? Δεν σας απασχολεί, ε? Δεν μπορείτε? Δεν αδειάζετε? Ή πρέπει να ρωτήσετε πρώτα το αφεντικό? Ο κύριος Μανολόπουλος είναι αυτός ο οποίος το 2020 με την εταιρεία Space Ελλάς αγόρασε τη Singular Logic με δάνεια εκατομμυρίων από τις συστημικές τράπεζες για να κάνει τις εκλογές και προφανώς να μαγειρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα του 41%. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Space Ελλάς του κυρίου Μανολόπουλου, ο πατέρας Μανολόπουλος με το Γερο Μητσοτάκη, είχαν εμπλακεί σε μια απίστευτη κατάσταση δωροδοκίας. Μπείτε στο διαδίκτυο, θα τη βρείτε την υπόθεση. Η Space Ελλάς, η εταιρεία, λένε ότι χρωστάει πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες. Και το ερώτημα είναι, όταν οι μισθοσυντήρητοι πολίτες αναγκάζονται να πηγαίνουν στους πληστηριασμούς των σπιτιών τους για να τα σώσουν, όταν τα funds και οι services έχουν κάνει τεράστιες αμαρτίες και εγκλήματα στους Έλληνες πολίτες, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Μανολόπουλος, ο οποίος αγόρασε τη Singular Logic και έχοντας φέσει 150 εκατομμύρια ευρώ, όπως λένε, σε συστημικές τράπεζες, να κυκλοφορεί ελεύθερος? Γιατί τα πληρώνει τα δάνεια? Θα σας πω γιατί. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος γνωρίζει τον επενδυτή Μανολόπουλο, η εξαγορά της Singular Logic έγινε με την καθοδήγηση του ίδιου του Πρωθυπουργού, ώστε να μπορέσει, κατά τις κακές γλώσσες, να πειράξει τα εκλογικά αποτελέσματα του 2023. Και μας απασχολεί αυτό. Πειραγμένα και νοθευμένα αποτελέσματα σημαίνει, κυρίες και κύριοι, πιστολιά, πυροβολισμό στην καρδιά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η Space Ελλάς όμως δεν λειτουργήσε αφιλοκερδός, αυτή που έκανε τις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης φρόντισε να βάλει τη Space Ελλάς σε όλα τα έργα του ελληνικού δημοσίου, ακόμα και άσχετα με τις ειδικότητες που δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που κάνει η εταιρεία Space Ελλάς Singular Logic. Ο κύριος Μανολόπουλος, ο ιδιοκτήτης της Singular Logic, που αγόρασε η Space Ελλάς, είναι θυγατρική η Singular Logic, πήρε είτε απευθείας είτε μέσω συνεργασίας από τον ΟΤΕ και την Κοσμοτέ αναθέσεις αλλά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Ουσιαστικά είχε γίνει ο υπεργολάβος του κυρίου Τζαμάζ, τον οποίον αργότερα βοήθησε για να κάνει τις δικές του εταιρείες με τον πατέρα της κυρίας Μαρίας Σάκαρη, η οποία νυμφεύεται, έτσι μας λέει, το καλοκαίρι το γιώκα του κύριου Μητσοτάκη, τον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος διεκδικεί και θεσμικούς ρόλους στο πολιτικό σύστημα. Το 2019 λοιπόν η εταιρεία Μανολόπουλου που έκανε τις εκλογές παρουσίαζε τζίρο 40 εκατομμύρια ευρώ. Το 2025, μετά από 6 χρόνια, η εταιρεία εμφάνισε τζίρο 152 εκατομμύρια ευρώ. Τι λέτε ρε? 60, 40, 150, 112 εκατομμύρια ευρώ τζίρο παραπάνω σε 6 χρόνια ο Μανολόπουλος. Του δώσανε όλες τις εργολαβίες του δημοσίου και τον κάνανε υπεργολάβο στην Κοσμοτέ. Έτσι αμύθηκε ο κύριος Μανολόπουλος για να νοθεύσει τις εκλογές κατά κάποια πολιτικά κόμματα, όπως έχουν πει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, και ρωτάμε, στη συγκεκριμένη εταιρεία του κυρίου Μανολόπουλου εργάζεται και ο ιός του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του κυρίου Δημοσθένη Αναγνωστοπούλου? Ρωτάω ρε, θα απαντήστε? Εργάζεται ο γιος του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων στην εταιρεία του νοθευτή των εκλογών του κυρίου Μανολόπουλου? Απαντήστε ρε! Δεν ξέρετε! Θα σας προχωρήσω εγώ παρακάτω που μου μάθετε. Επίσης, η Space Ελλάς προχώρησε στην εξαγορά της Sigur Logic το 20 σε συνεργασία με την εταιρεία Epsilon.net με συνολικό αντάλλαγμα για το 99,61 των μετοχών τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Με την υπογραφή της συμφωνίας οι δύο εταιρείες απαλλαγμένες από δανειακές υποχρεώσεις προς την Τράπεζα Πειραιώς και την εταιρεία MIG του κ. Βιαννόπουλου, του Μακαρίτου Βιαννόπουλου, στις οποίες χρώσταγε εκατομμύρια. Παρόλο που η αρχική αγορά έγινε με ίδια κεφάλαια, η Space Ελλάς παρήχε στη συνέχεια χρηματοδοτική στήριξη στη Singular Logic για τη λειτουργία της. Τον Ιούνιο του 2021, η Space Ελλάς ενέκρινε την παροχή εγγύησης προς την Εθνική Τράπεζα για δάνειο ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ υπέρ της Singular Logic, ενώ της χορήγησε έντοκο δάνειο έως 1 εκατομμύριο ευρώ ως προληπτική γραμμή ρευστότητος. Το 2023 η εταιρεία Space Ελλάς που έκανε τις εκλογές για να δώσει τον κύριο Μητσοτάκη 41% ανακοίνωσε την έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου 9,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που χειριζόταν προσωπικά ο νυν Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης. Κυρίες και κύριοι, η βαλίτσα πάει πολύ μακριά. Η Space Ελλάς είχε αναλάβει όλα σχεδόν τα έργα του ελληνικού δημοσίου. Σε ό,τι αφορά την συνεργασία με τον ΟΤΕ, συμμετάσχει σε μεγάλα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και υποδομών, τόσο συνεργάτης σε κοινοπραξίες, όσο και σε πλαίσιο παρόχου υπεργολάβου. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, αυτοί οι τύποι έχουν φτιάξει ένα ωραίο τραστ μονοπωλίου και άγρας μονοπωλιακών καταστάσεων για να πάρουν όλα τα λεφτά από Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά, κύριε Μπιρτζηλή, τα ξέρεις. Τα ξέρεις. Αλλά κάνεις τον Κινέζο. Στα θυμίζουμε λοιπόν εμείς. Και κάθε φορά που έρχομαι έξω από την ΑΔΕ, σε βλέπω. Σε βλέπω και σε έχω. Σε βλέπω και σε έχω.
2: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
0: Σε βλέπω και σε έχω. Τραγούδι. Τραγούδι!

0: Κυρίες, κύριοι, σήμερα ξημέρωσε μια μαύρη μέρα για τη χώρα. Στις 5 Μαΐου του 2010, κάποια κουκουλοφόρα κτίνη, κάποιες κτηνώδεις προσωπικότητες, κάποιοι εν ψυχρό δολοφόνοι και φωνιάδες, κάποιοι κίλερ του παρασκηνίου μαζί με το παρακράτος, για να σπάσουν τις μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις που γίνονταν στην πλατεία Συντάγματος από τους αγανακτισμένους, κατευθύνθηκαν με ένα προδιαγεγραμμένο σχέδιο για να σκοτώσουν. Εύκολη λία ήταν μια ανοιχτή τράπεζα τότε, η Μαρφίν, στην οδό στα δύο. Η τράπεζα της Μαρφίν, για την οποία δεν πλήρωσε σχεδόν κανένας, για τους τρεις ανθρώπους που σκοτώθηκαν και ένα έμβριο το οποίο κάηκε στην κοιλιά της μάνας του, είναι εξαιρετικά σίγουρο ότι είναι γνωστό στην ελληνική αστυνομία. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως διατέλεσε ο κύριος Σοχοίδης και είναι και σήμερα Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αλλά δυστυχώς, εάν του πεις δείξε μου τα χέρια σου, τα χέρια του είναι ματωμένα. Μόνο ο ίδιος δεν βλέπει το αίμα. Όλος ο ελληνικός λαός βλέπει ότι ο σημερινός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Ξοχοίδης, είναι ο άνθρωπος που μαζί με μια συγκεκριμένη μερίδα τότε αξιωματικών της αστυνομίας συγκάλυψε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Γιατί ενώ υπήρχαν στοιχεία, συγκεκριμένα στοιχεία, για τους κουκουλοφόρους της Μαρφίν, επιστράτευσαν την κρατική ασφάλεια, η οποία έκανε μια τρύπα στο νερό. Συνέλαβε ανθρώπους, τους άσκησε ποινικές διώξεις για κακουργηματικές πράξεις και συνέχεια πήγε υπόθεση στο ακροατήριο και κατέπεσε παταγωδός. Με αποτέλεσμα να εξευτελιστεί το κύριο της ελληνικής αστυνομίας και να νιώσουν μια τεράστια ψυχική οδύνη οι γονείς των τριών παιδιών που δολοφονήθηκαν εν ψυχρό μέσα στην τράπεζα Μαρφίν του αμαρτωλού Βιεννόπουλου, ο οποίος την κρατούσε τότε εκείνη την ημέρα ανοιχτή. Ο Βιεννόπουλος έπαιρνε τα φυλακή. Προτίμησε τον τάφο ή προτίμησε τη φυγή. Όχι τον τάφο. Προτίμησε το καινοτάφιο και τη φυγή και όχι να πληρώσει. Επειδή ήμουν εκεί, γιατί τότε οι εξυπνάκηδες Ένωση Συντακτών εκείνη την ημέρα της 5ης Μαΐου αυτά τα κοθόνια της Ένωσης Συντακτών είχαν προκηρύξει απεργία, νομίζω ο Σόμπολος ήταν τότε πρόεδρος, αν δεν κάνω καλά. Άλλος αυτός, άλλος κλικαδόρος που τον βγάζουν να διαφημίσουμε και το βιβλίο του. Να μην το αγοράσει κανένας το λιβελογράφημα. Ο κύριος Σόμπολος, ο κλικαδόρος της ΕΣΥΑ, ο πατριάρχης του αστυνομικού ρεπορτάζ, θα σου έλεγα τώρα. Στα έχω πει και από κοντά. Κλικαδόρε, ιντρικαδόρε. Είχε προκηρύξει απεργία η Ένωση Συντακτών. Και όταν σκοτώθηκαν τα παιδιά, πέρανε τηλέφωνο. Τη λήξαμε την απεργία με την ουρά στα σκέλια. Και τρέχαμε εμείς οι ρεπόρτερ, κάθιδροι, να καλύψουμε το γεγονός. Η μεγαλύτερη ξεφτύλα της Ένωσης Συντακτών. Να προκηρύξουν απεργία σε μια μέρα που ξέρανε ότι κάτι θα γίνει κακό στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος. Και λήξανε την απεργία τα κοθόνια της ΕΣΥΑ. Αυτό που αντίκρισα ήταν πραγματικά ανατριαστικό. Μύριζε καμένη σάρκα των παιδιών που κάψανε με στη Μαρφίν. Θυμηθείτε τι είχε γίνει.
1: Χάνεται η ζωή σου και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Εγώ αυτό έλεγα στη διπλανή μου, της έλεγα τα ΣΥΑ, δεν θα ξαναδώ τα παιδιά μου. Κάθε ανάσα επόμενη που έπαιρνε, σου κλείνε το λαιμό και έλεγες δεν θα ζήσω.
2: Είναι στιγμές που έχουν χαραχθεί για πάντα στη μνήμη της Μαρίας Καραγιάννη. Αν και έχουν περάσει 12 χρόνια από την επίθεση με Μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν επί της οδού Σταδίου το μεσημέρι της 5ης Μαΐου 2010. Είναι η γυναίκα που είχε εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι και απεγνωσμένα να ζητούσε βοήθεια και τρόπο να γλιτώσει από τη μανία της φωτιάς.
1: Ο όχλος άφησε την πυροσβεστική επιτέλους να προσεγγίσει και φέραν σκάλες, ανέβηκαν οι πυροσβέστες. Εγώ ήμουν εκεί στο τελευταίο μπαλκόνι το μεσαίο, με σκάλες και εμένα με κατέβασαν μέσα από το κτίριο.
2: Ήταν λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι όταν ομάδα γνώστων που βρισκόταν ανάμεσα σε διαδηλωτές που αντιδρούσαν στην υπογραφή του πρώτου μνημονίου έριξε βόμβες Μολότοφ στην τράπεζα. Μέσα βρίσκονταν 25 με 30 εργαζόμενοι, ενώ η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα. Με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 3 νέοι άνθρωποι. Η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου και το αγέννητο παιδί της. Ο 36χρονος Επαμεινώντας Τσάκαλης και η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια. Ένα έγκλημα δίχως τιμωρία. 12 χρόνια μετά.
3: 12 χρόνια δεν έχει βρεθεί τίποτα. Παρότι τελευταία είπαν ότι ο Χρυσοχοΐδης παρέδωσε ένα φάκελο με νέα στοιχεία, παρότι υπάρχουν βίντεο και αυτόπτες μάρτυρες κλπ, δεν βρέθηκε μέχρι τώρα τίποτα.
4: Από την πρώτη μέρα ήταν τόσο κοντά στους ενόχους που έχουν χρειαστεί 12 χρόνια ακόμα για να βρεθούν.
2: Ακόμη και σήμερα οι δράστες δεν έχουν λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Το 2013 στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελίας των 3 υπαλλήλων και τις σωματικές βλάβες 21 ακόμη. Για τις πολλαπλές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας.
1: Γιατί μας είχαν μόνο αυτή την πόρτα να βγούμε. Και εδώ ήταν ο όχλος και μας έβριζε.
2: Στο μνημείο των θυμάτων βρέθηκε το πρωί η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου για να αφήσει μερικά λευκά τριαντάφυλλα στο σημείο όπου έχασαν άδικα τη ζωή τους θύματα τυφλού φανατισμού και ιδεολογικής βίας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.
5: Το πρωί, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι των τριών θυμάτων της Μαρφίν τέλεσαν τρισάγιο στο κλεισάκι του Αγίου Γεωργίου στην πλατεία Καρίτσι. Λίγη ώρα αργότερα ήρθαν εδώ για να αναποθέσουν μερικά λουλούδια στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν τον Μάιο του 2010.
2: Ανακοινώσεις για τη θλιβερή επέτειο εξέδωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, το Κίνημα Αλλαγής, η Ελληνική Λύση και ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.
0: Κυρίες και κύριοι, στις 5 Μαΐου του 2025, το ρεπορτάζ αυτό ήταν πριν από 3 χρόνια. Έχουν περάσει 16 ολόκληρα χρόνια από εκείνη την μαύρη μέρα, στην οποία κάποιοι δημοσιογράφοι ήμασταν παρόντες. Όταν η ΣΕΑ είχε αποφασίσει για εκείνη την ημέρα την τύφλα της να κηρύξει απεργία. Στις 6 Μαΐου του 25, δηλαδή πέρσι, βγάλαμε ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα μας, το οποίο δεν άγγιξε από ό,τι φαίνεται κανένα. Το διάβασαν όλοι. Αλλά κανένας δεν φιλοτιμήθηκε να ανοίξει την έρευνα πάλι για τη Μαρφίν, γιατί σημαίνει ότι τους ξέρουν και δεν θέλουν να τους αποκαλύψουν.

αξιωματικοί της Ελλάς και εν ενεργεία είχαν καταθέσει πέρσι την εφημερίδα μας μια εξαιρετικά περίεργη και από πάσης πλευράς σοβαρότατη και ως προς τη φερεγγιότητα των μαρτύρων ομολογία. Στην υπόθεση της Μαρφίν και στην δολοφονία των τεσσάρων, ψυχών, αναφέρει γνώστης της υπόθεσης ένας από τους τρεις τουλάχιστον ένστολους πρώην και νυν που ξέρουν τα αφηγούμενα περιστατικά. Προσήχθη ένα σεσημασμένο άτομο, κακοποιός από τον ευρύτερο χώρο της εξοκοινοβουλευτικής εξτρεμιστικής αριστεράς, ο οποίος έφερε βαθύ σχίσιμο στο αριστερό του χέρι το οποίο αιμορραγούσε. Ήταν παρτοκαπνισμένος και βάσει των όσων πληροφορηθήκαμε, ήταν ο άνθρωπος που έριξε τη Μολότοφ μέσα στην τράπεζα και βάζοντας φωτιά απανθράκωσε τα τρία παιδιά και το μωρό που βρισκόταν στην κοιλιά της αδικοχαμένης τέταρτης εργαζόμενης. Το όνομα του ήταν Γεώργιος Γάμα, από τη Λιβαδιά. Τα στοιχεία είναι ακόμα στη διάθεσή μας. Το τζάμι της τράπεζας το οποίο έσπασε με λωστό, του είχε κόψει το χέρι. Προσήχθη ως κατηγορούμενος και με μια έκνομη εκ των έσω διαδικασία, άγνωστο για ποιο λόγο, ενώ κάθισε επί δύο μέρες στα κρατητήρια, συνέχεια με άνωθεν παρεμβάσεις, κατέστη από κατηγορούμενος μάρτυρας. Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε για νοσηλεία και στο χέρι του έγιναν 14 ράματα. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Κατέθεσε ως μάρτυρας και στη δίκη για τη Μαρφίν. Εκείνο που θυμούμαστε είναι το γεγονός ότι αυτή την υπόθεση και την ήξεραν και την απέκρυψαν οι τότε αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής. Δύο αξιωματικοί της αστυνομίας που αργότερα αποστρατεύθηκαν άρχισαν να λένε την αλήθεια. Ανακατεμένος αυτή την ιστορία ήταν και ο πατέρας του τότε 20χρονου. Στον εν λόγω

Δηλαδή συνελήφθη ο αληθινός δράστης της υπόθεσης με 14 ράματα στο χέρι, λόγω του γεγονότος ότι αυτός έσπασε τη βιτρίνα της τζαμαρία της τράπεζας και έριξε μέσα από τη μολότοφ πέκαψη στα παιδιά. Επικοινώνησε με ένα από τα ένστολα στελέχη της αστυνομίας τότε, τον οποίον κατονομάζουν οι δύο συνταξιούχοι αστυνομικοί, παρά το γεγονός πως υπηρετούσε σε άλλο τομέα της γενικής ασφάλειας, αλλά ήξερε το θέμα. Επικοινώνησα εγώ μαζί του. Η απάντησή του: δεν γνωρίζω τίποτα για την υπόθεση. Δεν μου λέει τίποτα το όνομα που αναφέρεται. Δεν ξέρω τίποτα για το θέμα. Καταλάβατε? Τότε, κυρίες και κύριοι, με επιχαίους τίτλους, η εφημερίδα μας είχε βγει στα περίπτερα με το εξής πρωτοσέλιδο. Ένα τρομακτικό ντοκουμέντο για τους ασύλληπτους δολοφόνους Μαρφίν. 15 χρόνια μετά. Έσπασε την τζαμαρία, πέταξε τη μολότοφ και τους έκαψαν τα ποντίκια. Ο Γιώργος ο Φωνιάς! Με τα 14 ράματα. Γιατί η διεφθαρμένη Ελλάς δεν συνέλαβε ποτέ τον εσμό των αναρχοκομμουνιστών και ο Χρυσοχοίδης ενώ ξέρει έκανε πίσω. Σε ρωτάω εδώ και τώρα, κύριε Χρυσοχοίδη. Αυτή την ιστορία στην ανέφεραν ανώτερή σου. Πολιτικά πρόσωπα εννοώ. Αυτή την ιστορία που αφηγούμαστε πάλι. Και δεν είναι μια απλή ιστορία. Είναι μια κατάθεση. Έλειψε υπόψη. Οι αξιωματικοί της αστυνομίας τότε σε ενημέρωσαν για αυτή την υπόθεση. Σε ενημέρωσαν ότι ενώ υπήρχε φερόμενος δράστης με 14 ράματα στο χέρι και ενώ αιμορραγούσε στα κρατητήρια, τον πήγαν και τον έραψαν. Στα ανέφεραν οι τότε αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής. Γιατί αν δεν στα ανέφεραν, κύριε Χρυσοχοίδη, και αν δεν το ψάξατε, ή αν το ψάξατε και το αποκρύψατε, ξέρετε, μερικές φορές δεν είναι ανάγκη να δώσετε λόγο μόνο στους ανθρώπους. Θα δώσετε λόγο και στο Θεό. Και μπροστά στο Θεό, κύριε Χρυσοχοίδη, δεν ξεφεύγει κανένας. Γιατί είναι πολύ κοντά. Και ο Παράδεισος, για σας, που αμφιβάλλω αν πατήκε, και τα καζάνια της Κολάσεως. Ετοιμαστείτε για τα δεύτερα. Εγώ, κυρίες και κύριοι, είχα υποχρέωση να καταθέσω αυτή τη μαρτυρία. Δύο συνταξιούχοι αστυνομικοί. Ο ένας είχε υπηρετήσει των ανθρωποκτονιών και ο άλλος είχε υπηρετήσει την αντιτρομοκρατική, γνώριζαν ένα όνομα, το οποίο συγκαλύφθηκε. Τα στοιχεία είναι στη διάθεσή μας. Εμείς τα θέσαμε υπόψη του αξιωματικού, του τότε αξιωματικού που υπηρετούσε στην κρατική ασφάλεια και μετά υπηρέτησε και ως διοικητής ασφάλειας Αττικής. Είναι αδύνατον να μην το ήξερε. Είχε υπηρετήσει στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Τον είχαν πιάσει και του είχαν πει: αυτός είναι, με την ομάδα του. Δεν έκανα καμία ενέργεια. Τον άφησαν ελεύθερο. Ενώ στην αρχή καταστεί κατηγορούμενος. Βάσει των μαρτυριών, να τους καλέστε να σας τα πούνε. 16 χρόνια μετά. Και αυτή η φρικιαστική εγκληματική πράξη είναι ανεξιχνίαστη. Ήθελα να ξέρα. Τον ελληνικό λαό δεν τον σέβεστε. Και αυτό το γνωρίζουμε κάθε μέρα. Στο πεζοδρόμιο, έξω από τα σπίτια μας, σε απομακρυσμένες γειτονιές, εκεί που δεν υπάρχει φύλαξη, εκεί που δεν υπάρχει ασφάλεια, εκεί που δεν υπάρχει ένωμη τάξη, εκεί που γράφεται τη δημόσια ασφάλεια. Στα παλαιά των υποδημάτων σας. Ήθελα να ξέρα όμως πώς θα κοιτάξετε πάλι στα μάτια τους γονείς αυτών των παιδιών που τους λαμπάδιασαν μέσα στην τράπεζα αυτού του λοποδίτη που λεγόταν Βιεννόπουλος. Αυτού του λοποδίτη που κατάφερε και την κοπάνισε νωρίς. Είτε από τη ζωή, είτε την κοπάνισε και πήγε στην Νότια Αμερική. Γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος για το αν ο Βιεννόπουλος πέθανε, όπως μας είπανε, πάνω σε μια καρέκλα στο σπίτι του. Και δεν του κάνανε ούτε ιατροδικαστική εξέταση, ούτε νεκροτομή. Σφράγισαν το φέρετρο και εγκρυπτό και παραβίστο πήγανε και τον χώσανε. Τώρα τη χώσανε εκεί. Αν χώσανε τίποτα, πέτρες. Αν χώσανε κανένα λοδαπό, αν χώσανε κανένα ταυτοποιητό,
Ο Θεός και η ψυχή του ξέρει. Αυτά τα ξέρει μόνο η αστυνομία. Η αστυνομία που γνώριζε. Ήταν ένας ύποπτος. Είχατε την υποχρέωση να τον ελέγξετε. Και όχι να στείλετε μια άδεια δικογραφία. Μια δικογραφία που κατέπεσε στα δικαστήρια και γέλασε με το σώμα της κρατικής ασφάλειας όλη η Ελλάδα. Και έγιναν όλοι ραζίλοι. Και όποιο κεφαλής αξιωματικός τότε της κρατικής ασφάλειας που συνέταξε την δικογραφία. Η απάντηση του δικαστή και του εισαγγελέα. Δυστυχώς, τα στοιχεία δεν είναι επαρκή. Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε αυτούς τους ανθρώπους από τη στιγμή που δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση. Αυτή ήταν η υπόθεση Μαρφίν. Κουκούλα! Κουκούλα! Να ρωτήσετε τον κύριο Τσίπρα γιατί βάλανε κουκούλα. Να ρωτήσετε τον κύριο Χρυσοκοίδη γιατί βάλανε κουκούλα. Να ρωτήσετε τον κύριο Μητσοτάκη γιατί βάλανε κουκούλα. Και να ρωτήσετε και τον κύριο Ανδρουλάκη γιατί βάλανε κουκούλα. Αλλά κανένας από αυτούς μέχρι σήμερα δεν έχει κοιτάξει να ψάξει το θέμα. 16 χρόνια ατιμωρησία σε ένα φρικτό έγκλημα. Κυρίες, κύριοι, να έχετε ένα καλό απόγευμα, ένα καλό βράδυ και ένα καλό ξημέρωμα. Εμείς θα τα πούμε αύριο, Τετάρτη. Και να προσέχετε, μην μας έρθει κανένα ντρόν στο κεφάλι. Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδας». Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέκη.

Χαίρετε και αγκαλιάστε. Λοιπόν, σήμερα μπήκαμε με Simple Man από Lynyrd Skynyrd. Δηλαδή, οι παρατηρητικοί και οι όντες εδώ στο ραντεβού λίγο μετά τις 6 θα παρατηρήσατε ότι πήγαμε να ξαναμπούμε με Ted Nugent και Stranglehold, αλλά όντας έτσι μου παρέα με τον Αντώνη στην άλλη πλευρά του διπλού ηχομονωτικού τζαμιού, του λέω όχι, σήμερα ρίξε ένα Simple Man. Και μετά μου λέει, και μετά του λέω ξαναρίξε Simple Man. Μα θα σκέφτηκε κανείς, όχι ο Αντώνης, διότι ο Αντώνης ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Μα αυτό καταρρύπτει τους ραδιοφωνικούς κανόνες. Στα παλιά μας τα παπούτσια οι ραδιοφωνικοί κανόνες και γενικώς οι κανόνες οι οποίοι δεν βγάζουν νόημα και ακολουθούνται απλά για να ακολουθούνται από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να διονύζουν μετριότητες ή να περιορίζουν τους υπόλοιπους που θέλουν να κάνουν τα πράγματα διαφορετικά. Σήμερα λοιπόν Simple Man και ξανά μανά Simple Man και σε λίγο Man is Boy και σε λίγο Good Man Gone Bad. Γιατί? Διότι σήμερα θέλω να μιλήσω αντρικά με έναν άνθρωπο. Πάρε μου λοιπόν, σε παρακαλώ, έναν άνθρωπο ο οποίος για μένα αξίζει όλο μας το respect. Δηλαδή, μιλάμε για σύγχρονους ήρωες, μιλάμε για μεγαλόσχημους, μιλάμε για ανθρώπους περιοποίης, οι οποίοι συν της άλλης απολαμβάνουν και δημοσιότητα στο φως των προβολέων και κάνουν πράγματα τα οποία υποτίθεται ότι είναι μεγάλα, σπουδαία και σημαντικά. Λοιπόν, εγώ σήμερα θέλω να μιλήσω με έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρώ ότι σε όλους μας βάζει τα γυαλιά.

0: Όπως σας είπα λοιπόν, θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος σε όλους μας βάζει τα γυαλιά και πολλές φορές επικοινωνούμε με ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν κάποια σπουδαιότητα στο δημόσιο στερέωμα, έχουν κάνει πράγματα αξιοσημείωτα και ελκύουν, ξαναλέω, το φως των προβολέων και στη δημοσιότητα λάμπουν. Εντάξει, ναι, και εσύ λάμπεις μπάμπη μου, αλλά ξαναλέω, αφού πω μια καλησπέρα στον Μιχάλη και να του πω ότι δεν έχω προλάβει να ανταποκριθώ, διότι τις δύο τελευταίες μέρες είχαμε κόντρα ιατρικές υποθέσεις στην οικογένεια, ζητήματα υγείας, ευτυχώς πολύ απλά. Να σου κάνω μια σούμα. Μέσα στις τελευταίες 3-4 εβδομάδες, από το Πάσχα και μετά, έχει πέσει ο πατέρας μου, έχει σπάσει το ισχύο του, την κοτήλη. Ο αδελφός μου αρχικά χωλεί. Μετά στα καπάκια με παίρνει η μάνα μου μια μέρα, μου λέει έχει και παγκρεατίτιδα. Σήμερα έκανε μια επέμβαση η γυναίκα μου. Ναι, και είχαμε τα προεγχειρητικά από χθες. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Και μέσα σε όλα τα υπόλοιπα βγήκε σε κάποια στιγμή νοκάουτ και η πεθερά μου με ηλίγκους. Όλα αυτά μέσα σε διάστημα 2 άντε το πολύ 3 εβδομάδων, ε. Όλα καλά, όλα ανθυρά, δεν μασάμε, το σταυρό μας και πάμε. Και δόξα τω Θεώ, ό,τι μας έχει προκύψει τον τελευταίο καιρό είναι ιάσιμο. Άρα προχωράμε. Και όχι τίποτα άλλο, κάνουμε και το σταυρό μας και λέμε Θεέ μου, σε ευχαριστώ που μας έδωσες πράγματα τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Οπότε, Μιχάλη, σε κάποια στιγμή θα σου κάνω μια κρούση, αλλά είναι κακές ημέρες αυτές. Λοιπόν, θα μιλήσει, μου λέει ο Παναγιώτης, ο Simple Man, με ρωτάει ο Νίκος Μαριδάκης. Όχι, δεν το έχω ετοιμάσει. Ο Παναγιώτης θα μιλήσει, αλλά δεν είναι ο Simple Man. Αληθώς ανέστη, Μιχάλη μου, άφησε το ταξί για φορτηγό. Καλησπέρα και στη Σοφία, γεια σου Σοφάκη. Καλησπέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Εμένα μου αρέσει όντως η Θεσσαλονίκη περισσότερο. Μην το ξαναβάλεις, δεν χρειάζεται. Είμαστε οκ, okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στον Νίκο από τον Άγιο Στέφανο, τον επίτιμο αρισυντάκτη της εκπομπής. Τον Νίκο Σου, τον Θεωρή. Τον Θοδωρή Βαρμβακόπουλο, ο οποίος μου λέει καλησπέρα από το Περιστέρι. Ευχαριστώ, Τίκο φίλε μου, για τα περαστικά σου. Και είπα λοιπόν πριν ότι σήμερα θέλω να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο στον οποίο απλά δίνω το respect. Κίδος. Γιατί του μιλήσαμε και χθες. Αλλά χθες το πήγαμε το πράγμα σε ό,τι έχει να κάνει με τις προτεραιότητες περί των πολυτέκνων. Το πήγαμε σε πολιτικό επίπεδο. Το πήγαμε σε επίπεδο προγραμματισμού που θα έπρεπε να έχει μια πολιτεία για τους πολυτέκνους. Το πήγαμε σε εθνικό επίπεδο. Θεωρητικά κινηθήκαμε. Ενώ υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία θα ήθελα να συζητήσω με τον Παναγιώτη Μητσόπουλο, έτσι με ωραία μουσική, χαλαρά και κυρίως ανδρικά. Έχεις 7 παιδιά, φίλε, σου δίνω το απόλυτο respect, έχεις κάνει για το έθνος και το γένος περισσότερα από όσο έχει κάνει μια ταξιαρχία πεζών αυτών. Καλησπέρα, καλώς τον.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, Χριστός Ανέστη και πάλι. Χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
0: Αληθώς Ανέστη και πάντα θα το λέμε. Και θέλω λοιπόν να πάμε σε πολύ πρακτικά ζητήματα. Πρωινό λοιπόν. Τι γίνεται το πρωί όταν 9 άνθρωποι ξυπνάτε σε ένα σπίτι?
1: Κοίταξε. Έχει ποικιλία. Άλλοτε ξυπνάνε 8, άλλοτε. Συνήθως έχουμε ένα μωρό που το ζόρι είναι όταν ξυπνήσει και αυτό. Τώρα έχουμε ένα μικρούλι 2 χρονών που το πρωί όταν ξυπνάει γίνεται λίγο πιο έντονος ο χαμός. Αλλά εντάξει. Προσπαθούμε να τα έχουμε σε μια σειρά, δηλαδή ετοιμάζει η γυναίκα μου εκεί πρωινά, τώρα επειδή έχει και το μικρό ακόμη δεν δουλεύει. ετοιμάζει τα πρωινά, ετοιμάζει τσάντες, τρέχουμε, χαμός.
0: Τι τρώνε.
1: Αλλά όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να.
0: Ωραία. Τι τρώνε, 9 άνθρωποι.
1: Τι τρώνε, ναι, ναι. Αυτό είναι καλό ερώτημα. Αυτό είναι καλό.
0: Θέλω
1: ερώτημα.
0: Να σε πάω σε απλά, σε καθημερινά.
1: Ναι.
0: Σήμερα, να μιλήσουμε αντρικά. Ξαναλέω, εντωμεταξύ, αντρικά. Σου λέω χθες να μιλήσουμε για. Και τι μου απαντάει, παιδιά, ο Παναγιώτης. Που σημαίνει ότι έχει βρει λίρα 100. Λέει, ναι, πρέπει να συμβουλευτώ, λέει, τη γυναίκα μου, η οποία επιλαμβάνεται τα της καθημερινότητας. Άρε τυχεράκια, Παναγιώτη. Άρε τυχεράκια. Λοιπόν, πρωινό, τι τρώτε.
1: Λοιπόν, κοίταξε, πρωινό γενικά τρώμε χειροποίητο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, πρώτον και για πρακτικούς λόγους, δηλαδή πώς έτυχε στο δημοτικό δεν έχει κηλικείο,
0: mm-hmm.
1: μόνο ένα κορίτσι μας είναι στο γυμνάσιο, δημοτικό και νήπια δεν έχει κηλικείο, οπότε πρέπει να ετοιμάσει η γυναίκα μου. Και φυσικά όσο μπορούμε, όχι μόνο για λόγους οικονομικούς, αλλά mm-hmm. και για λόγους υγείας, έτσι, δηλαδή... Βλέπω συνέχεια όλες οι έρευνες πλέον λένε για τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Όσο μπορούμε, ετοιμάζει πράγματα η σύζυγος. Καμιά φορά αν τύχει θα πάρουμε και απ' έξω κάτι λίγο πιο έτοιμο, αλλά ετοιμάζει. Να, τώρα βλέπω σήμερα ετοίμασε τυροπιτάκι, ας πούμε, για αύριο. Μπορεί να κάνει ένα τσουρέκι. Και αυτό mm-hmm. θέλει οργάνωση. Δηλαδή...
0: Φτιάχνει μόνη της και το τσουρέκι και τα τυροπιτάκια, γυναίκα σου, ε.
1: Ναι, αυτά. Έχει τροπτάκια, τσουρέκια, πολλά, πολλά φτιάχνει.
0: Πού τη βρήκες, ρε φίλε, αυτή τη γυναίκα, μπορεί να μου πεις.
1: Προχθές έκανε και κρέπες. Φάγαμε το βράδυ, ετοίμασε και για την άλλη μέρα. Εντάξει, ναι. Μια χαρά.
0: Συγγνώμη, περίμενε. Κάνουμε ένα rewind. Πού τη βρήκες αυτή τη γυναίκα, Παναγιώτη.
1: Τη βρήκα, εντάξει. Είχα στο μυαλό μου να πάρω μια γυναίκα που να αγαπάει τα παιδιά, να αγαπάει την οικογένεια, να θέλει ναι. να κάνει οικογένεια, να είναι σοβαρή.
0: Ναι.
1: Να αγαπάει το Θεό πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Κάτσε, πολλοί έχουν στο νου τους τέτοια πράγματα ή τέλος πάντων αρκετοί. Αλλά δεν σημαίνει ότι τη βρίσκουν κιόλας τη γυναίκα. Γι' αυτό σε ρωτάω, τι βρήκες, σε εκκλησία τη βρήκες.
1: Κοίταξε, ναι, είναι από, πώς το λένε, από οικογένεια έτσι της εκκλησίας. Mm-hmm. Στην κοπέλα ήταν και είναι βέβαια. Και είχε και αυτή, ας πούμε, τις ίδιες αντιλήψεις, mm-hmm. τα ίδια πρότυπα.
0: Α, περίμενε τώρα.
1: Και εντάξει, έτυχε το θετικό είναι ότι ήταν και αυτή από πολυτεχνική οικογένεια, οπότε ναι. είχε λίγο μια τεχνογνωσία.
0: Εσύ πόσα αδέρφια?
1: Αλλά εμείς ήμασταν 8.
0: Εσύ, 8 αδέρφια.
1: Ναι, η γυναίκα μου ήταν 6.
0: Άρα
1: είναι 6, όχι.
0: Έχεις πέσει δηλαδή ένα αδέρφι κάτω από τον πατέρα σου. Τι δουλειά έκανε ο πατέρας σου? Ή κάνει.
1: Ο πατέρας μου σε τράπεζα. Όχι, βγήκε σύνταξη, σε τράπεζα δούλευε.
0: Τραπεζικός λοιπόν με 8 παιδιά. Η μητέρα σου εργαζόταν? Ναι.
1: Η μητέρα μου αργότερα κάποια στιγμή δούλεψε. Mm-hmm. Τα πρώτα χρόνια δεν εργαζόταν.
0: Είσαι δηλαδή...
1: Και ήταν εποχές τότε, δηλαδή δεκαετία 80,
0: mm-hmm.
1: που δεν υπήρχαν αυτές οι άδειες, οι εννιάμενες κτλ. Δηλαδή για μια γυναίκα ήταν πολύ δύσκολο να εργάζεται. Mm-hmm. Βέβαια εντάξει και πολλές γυναίκες δεν εργάζονταν τότε. Και εντάξει ένα θετικό ας πούμε της εποχής μας είναι ότι υπάρχουν κάποιες άδειες όταν γεννάς ένα παιδί, αν και αυτά... Αργήσαμε στην Ελλάδα από τους τελευταίους mm-hmm. και δεν ξέρω, είχαμε και την αντίληψη γιατί εντάξει και το δημογραφικό που λέγαμε, συζητήσαμε προχθές, λέγαμε ας πούμε πιο πολύ για την τωρινή κατάσταση, αλλά δεν ξεκίνησε τώρα, ξεκίνησε το δεκαετία 80-90.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί είχαμε την αντίληψη ότι έβγαινε ας πούμε γυναίκα με ανήλικο παιδί, θυμάμαι, στη σύνταξη πιο νωρίς. Μα ποιο το νόημα? Το νόημα είναι μια γυναίκα να μην δουλέψει όταν έχει μικρά παιδιά. Όπως
0: αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, απ' την άλλη, τη δεκαετία του 80 ή του 70, πολύ μάλλον του 60 ή του 50, υπήρχε κάτι άλλο. Ότι μπορούσε να εργάζεται μόνο ο άντρας και να συντηρεί ολόκληρη οικογένεια. Ναι. Ενώ τώρα αυτό μας το έχουν απαγορεύσει. Δηλαδή, αυτό ξεκίνησε ως α, κοιτάξτε γυναίκες, έχετε μια πολύ ωραία επιλογή. Κοιτάξτε άνθρωποι, τι επιλογή σας δίνουμε. Να βγάζετε τα διπλά χρήματα. Και τώρα, αυτό όχι απλά δεν είναι επιλογή. Δεν φτάνουν δύο μισθοί ούτως ώστε να συντηρήσεις μια οικογένεια.
1: Όπως το έλεγες, όπως το λέγαμε και χθες, δηλαδή, με ο πατέρας μου, εντάξει, είχε σχετικά καλή δουλειά, όχι τίποτα φοβερό, υπάλληλο στην τράπεζα, ήταν όλο εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Και μαζί με ένα μικρό επίδομα που κάποια στιγμή άρχισε να δίνεται mm-hmm. για τους πολίτες και αυτά, δεν δούλευε η μητέρα μου, δεν ήταν άμεση ανάγκη.
0: Μπορούσε να ζήσει μια οικογένεια.
1: Και μαζεύαν, θυμάμαι, δηλαδή, οι γονείς μου τους έμεναν στην άκρη. Βλέπω τώρα, όχι πολυτεχνή, με ένα παιδί και δύο. Οι άνθρωποι δουλεύουν και.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Πρέπει να βρεις και τρίτη δουλειά. Δηλαδή, ο άντρας και δεύτερη πολλές φορές. Είναι φοβερό πράγμα.
0: Ο πατέρας σου, λοιπόν, τραπεζικός υπάλληλος, με 8 παιδιά, έβαζε και λεφτά στην άκρη.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι. Δηλαδή...
0: Και να σου πω ότι αυτό δεν ήταν χαρακτηριστικό μόνο της δικής σου οικογένειας.
1: Όχι, ήταν, όχι, πολύ
0: περισσότερων οικογενειών. Και άκου τώρα τι γίνεται. Επειδή
1: αγόρασε
0: κάποιοι...
1: σπίτι, δηλαδή λίγο με μια μικρή βοήθεια αγόρασε σπίτι. Θυμάμαι δεκαετία 80 χωρίς δάνειο. Mm-hmm. Κάποια λεφτά μάζεψε, λίγο τον βοήθησαν. Που και να... Δηλαδή ήταν πολύ, πολύ καλύτερες συνθήκες από αυτή την άποψη οικονομική. Αλλά ήταν και, και λίγο πιο παχές αγελάδες γενικά. Αλλά όχι, ήτανε, τα πράγματα δεν ήταν όπως είναι τώρα.
0: Έβλεπα έναν οικονομολόγο.
1: Σήμερα, στο... συγγνώμη, πήγα στη Λαϊκή το πρωί.
0: Ναι.
1: Σε διαφάση. Συνήθως ρωτάω πιο πριν πόσο έχει αυτό, πόσο εκείνο. Την άλλη φορά μου έδωσε, μου φάνηκε και φθηνά ντομάτες 2,5 ευρώ μου έδωσε ένας παραγωγός που τον ξέρω, έτσι, έχει δικές του. Βάζω μερικές, μου λέει μετά, λέω σε μια φάση που βγάζει την τιμή που μου φάνηκε πολύ. Λέω πόσο έχουν οι ντομάτες. Λέει σήμερα 3,70 είναι. Πάρα. Λέω τώρα βγάλει λίγες, λέω δεν είμαστε εμείς να τρώμε 4 ευρώ το κιλό ντομάτα. Δεν έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Δηλαδή έχουν ξεφύγει πάρα πολύ.
0: Και να πούμε στο σημείο αυτό, σου λέω ότι έβλεπα έναν οικονομολόγο τη προάλλες.
1: Που εμείς, ας πούμε, ένα κιλό ντομάτα τα φάμε, ξέρεις, στην κατηφιά, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Εκεί θα το πάω τώρα σε πάρα πολύ λίγο, αλλά άσε με να το πω αυτό, διότι έχει σημασία.
1: Θα πάμε πάντα από εκεί που θες.
0: Λέγανε λοιπόν κάποιοι ότι. Και τι έγινε, λέει, διπλά τα λεφτά σε μια οικογένεια που έρχονται, αν δουλεύει και η γυναίκα. Ναι, αλλά η αγορά εξελίσσεται με έναν τρόπο που καταναλώνει το εισόδημα. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι πουλάνε ένα σπίτι, αν ξέρουν ότι σε μια κοινωνία δουλεύει μόνο ο ένας, θα ζητήσουν 1,000 λεφτά για το σπίτι. Αν ξέρουν ότι δουλεύουν και οι δύο, θα ζητήσουν 2,000 λεφτά για το σπίτι. Ανεβαίνουν όλες οι τιμές των αγαθών με γνώμονα ότι ένα νοικοκυριό έχει δύο εισοδήματα. Αυτό συνέβη τα τελευταία 30, 35-40 χρόνια και έχουμε φτάσει σήμερα να είμαστε νεόπτωχοι. Πάμε λοιπόν. Στην καθησιά σας θέλετε 1 κιλό ντομάτα. Πολύ ωραία. Βγαίνει.
1: Κοίτα, και δεν τρώνε πολύ. Τα δικά μου δεν τρώνε πολύ. Έχω φίλους με αγόρια.
0: Τι δεν τρώνε. Ναι, για
1: πώς. Τρώνε. Που τρώνε, δηλαδή πολύ φαγητό. Εγώ ευτυχώς έχω 4 κορίτσια. Είναι έτσι και ακόμη μικρούλες σχετικά.
0: Ναι.
1: Τρώμε ακόμη νορμάλ, δεν αρχίσαμε τις μεγάλες ποσότητες. Αλλά.
0: Κάτσε,
1: αλλά αρχίζουν κάθε μέρα είναι γεωμετρική η πρόοδο. Κάθε μέρα φαίνεται παραπάνω φαγητό ότι τρώνε τα παιδιά.
0: Περίμενε.
1: Ζωήτα, δόξα το Θεό.
0: Κατά πρώτον πρέπει να έχετε πολύ μεγάλες κατσαρόλες, πολύ μεγάλα τηγάνια. Μικρό σκεύος δεν πρέπει να υπάρχει στο σπίτι.
1: Κοίταξε, εντάξει, δεν έχουμε ακόμη τα. Κάποιοι, θυμάμαι, είχαν πάρει μεγαλύτερες. Τα νορμάλ έχουμε, απλά εντάξει. Μεγάλα ρε παιδί μου.
0: Ωραία,
1: κάνει,
0: πόσα πακέτα μακαρόνια πρέπει να ρίξεις.
1: Δεν ξεφύγαμε. 1,5 είμαστε ακόμη. Γι' αυτό σου λέω.
0: Κάτσε ρε αδερφέ. Περίμενε. Αυτά δεν γίνεται αυτό το οποίο μου λες. Κάθομαι να φάω. Η γυναίκα μου, η πεθερά μου, η κόρη μου και εγώ και θέλουμε ένα πακέτο μακαρόνια και δεν ξέρω αν θα μας φτάσει. Εσείς δεν θα βάλετε 2,5 πακέτα μακαρόνια.
1: Εντάξει, 1,5. Όχι, ακόμη. Ακόμη είναι μικρούλια, είναι μικρούλια. Κοίταξε.
0: 9 άνθρωποι.
1: 5 χρόνια μπορεί να θέλουν 3 πακέτα.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή βλέπω κάθε μέρα, σου λέω κάθε μέρα. Αλλά ακόμη είναι σχετικά μικρά. Τα μεγάλα είναι κορίτσια, ξέρεις, τα κορίτσια τρώνε πάντα πιο λίγο.
0: Τι τρώτε? Ποια είναι η διατροφή σας? Πόσες φορές την εβδομάδα τρώτε κρέας?
1: Όχι, στη διατροφή εγώ προσπαθώ πάντα να είναι όσο πιο υγιεινή και όσο πιο ποιοτική. Mm-hmm. Δηλαδή. Δεν θα πω, δεν κοιτάω πάντα πρώτα το κριτήριο του πιο φθηνού. Βέβαια, ψάχνω και στο σούπερ μάρκετ όταν θα πάω, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ψάχνω ευκαιρίες, εννοείται, ξέρεις. Κάνω τους συνδυασμούς, όχι αυτό δίνει αυτό το κουπόνι, έχει εκείνο το άλλο. Ό,τι μπορώ. Προσπαθώ να ψωνίζω. Εντάξει, υπάρχουν και φίλοι μου που είναι πολύ experts αυτά.
0: Δηλαδή.
1: Προσπαθώ να ψωνίζω πιο έξυπνα. Δηλαδή, ο άλλος σου λέει, το έβγαλε αυτό φοβερή προσφορά, θα πάρω για ένα μήνα, ας πούμε. Mm-hmm. Ξέρω εγώ, σαμπουάν, παράδειγμα. Αλλά προσπαθώ έτσι, κοίταξε, είναι μια καθημερινή μάχη. Δηλαδή, βλέπεις πότε θα βγάλει προσφορά, ας πούμε, τα Pampers παράδειγμα. Θα ψωνίσω τότε. Πότε θα βγάλει, ξέρω εγώ, πότε θα έχει αυτό προσφορά. Αλλά στο φαγητό προσπαθώ να τρώνε και το κρέας τους και το κοτόπουλο και το ψαράκι τους κάθε εβδομάδα.
0: Νηστεύετε Τετάρτες, Παρασκευές?
1: Κοίτα, γενικά στο σπίτι νηστεύουμε. Τώρα τα πιο μικρά, αυτά θα φάνε, θα πιούν και λίγο γάλα και λίγο τυρί, αλλά εντάξει, δεν είναι και ανάγκη και κάθε μέρα κρέας. Ζεις και χωρίς κρέας. Ναι, τα μεγαλύτερα σιγά σιγά νηστεύουν όλο και περισσότερο. Και αυτό, ξέρεις, είναι άσκηση για τα παιδιά. Δηλαδή το βλέπω στην καθημερινότητα ότι βοηθάει. Και με βοήθησε και εμένα όταν ήμουν μικρός, το να νηστεύεις. Και βέβαια και υγεία, έτσι. Βλέπεις τώρα όλοι οι διατροφές, ιστορίες και η Εκκλησία μας έχει την νηστεία εδώ και χιλιάδες χρόνια, σου λέει, και βλέπουμε ότι είναι ο πιο υγιεινός τρόπος. Αποχή από, από κάποια τρόφιμα και μικρότερη ποσότητα πολλές φορές αναγκαστικά, δόξα στον Θεό.
0: Έχεις τέσσερα κορίτσια, τρία αγόρια, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τέσσερα κορίτσια. Να σου πω, θυμάσαι όλα τα ονόματα μπαμπάμ? Ωραία, πάμε από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.
1: Χρυσούλα Αντωνία, Θωμάς Νικολής, Νεκταρία, Μαρίνα, Στράτος. Αλλά όταν τους βλέπω τους μπερδεύω λίγο.
0: Τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι ζουν κάτι το οποίο πλέον είναι εξαιρετικό, ότι δεν είναι ο κανόνας?
1: Κοίταξε, αυτοί πάντα είναι τα βιώματα που έχεις. Αυτά μεγάλωσαν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Εντάξει, τα πιο μεγάλα, αλλά επειδή ήρθαν γρήγορα και τα υπόλοιπα, δηλαδή όταν άρχισαν να καταλαβαίνουν ήταν ήδη αρκετοί. Εγώ και αυτό που έβλεπα μικρός και αυτό που βλέπω και στα παιδιά μου αλλά και στα άλλα παιδιά είναι ότι πρώτα απ' όλα μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον ιδανικό για παιδιά, έτσι.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, να που λέγαμε και χθες, να σου το εξηγήσω, που λέγαμε και χθες για τα μοναχοπαίδια. Σου, ένα μοναχοπαίδι μεγαλώνει με ενήλικες. Σωστά. Με τον παππού, τη γιαγιά, τον μπαμπά, τη μαμά, πάντα είναι το παιδί με τους ενήλικες. Αυτά μεγαλώνουν σε μια παρέα παιδιών. Δηλαδή, σκέψου, λένε τα παιδιά, θα πάω στο σχολείο να βρω τους φίλους μου. Αυτά ήδη έχουν τους φίλους τους, την παρέα τους, παίζουν. Θυμάμαι δηλαδή, ήταν ας πούμε 6-7 χρονών, μεγάλη, 1,5 ο τέταρτος, η πρώτη είναι λίγο πιο κοντά, 1,5-2 τέταρτος, και στείναν παιχνίδι μαζί, Playmobil, επιτραπέζια και τώρα βέβαια. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό για αυτά και φυσικά και μαθαίνουν και να κοινωνικοποιούνται, μαθαίνουν και να μοιράζονται, πολύ σημαντικό, έτσι, δηλαδή. Βλέπεις, είμαστε σε μια εποχή του εγωισμού και νομίζουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά όταν έχουν τα πάντα. Όχι, μαθαίνεις ότι αυτό το παιχνίδι θα το παίξεις με τα αδέρφια σου. Και εννοείται, μαθαίνουν και τη σύγκρουση, μαθαίνουν και πώς να τα βρίσκουν. Και αυτό σημαντικό. Και γενικά μαθαίνουν να ζουν έτσι ήδη από μικρά σε μια μικρή κοινωνία. Στην οποία έχει και ο ένας θέλει να είναι πιο αρχηγός και ο ένας θέλει να φανεί και ο άλλος να δείξει τον boy του, έτσι το καταλαβαίνεις. Και βέβαια και το καθένα με το χαρακτήρα του.
0: Κάνετε τους και ανόκρανους η μαμά και εσύ. Δηλαδή πόσο συχνά τσακώνονται τα παιδιά μέσα σε ένα σπίτι? Μου είπες χθες, ελπίζω να μην γίνομαι αδιάκριτος αυτή τη στιγμή, θα το μεταφέρω, ότι ζείτε σε ένα σπίτι 110 τετραγωνικά. Μικρό σπίτι δεν το λες, αλλά απ' την άλλη 9 άνθρωποι εκεί μέσα. Πώς χωράτε?
1: Ναι, 115. Εντάξει, μέχρι τώρα που ήταν πιο μικρά ήμασταν πιο άνετοι. Τώρα στριβώξαμε λίγο, οπότε κοιτάμε και κάτι μεγαλύτερο να βρούμε. Αλλά,
0: αλλά να τώρα,
1: που λέγαμε και χθες, τώρα υπάρχουν και αυτά τα προγράμματα, βλέπεις, για το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, και βλέπω και πολλοί νέοι άνθρωποι βοηθήθηκαν. Αλλά για εμάς που έχουμε πάνω από 4-5 παιδιά, σου λέει 150 μέτρα το ταβάνι. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω, δεν φαντάζονται ότι υπάρχουν. Εντάξει, τώρα να σου πω, 150 μέτρα εμάς πάλι είναι στενά, ας πούμε, σε αυτή τη φάση. Γιατί δεν μπορεί να βρεις 150 μέτρα σπίτι πρώτα 15 ετίας, κατάλαβες?
0: Για πες μου λίγο για την, όχι τη διαρρύθμιση, αλλά το πώς έχετε κατανείμει ουσιαστικά τα παιδιά. Ποιο παιδί μένει με ποιον?
1: Κοίτα, αυτό αλλάζει. Αλλάζει. Δηλαδή, σε κάποια φάση μπορεί να είναι οι μεγάλες με τον μικρό, τώρα βλέπω πήγαν τα δύο αγόρια, κοιμάται και ο μικρός εκεί. Μια πάνε στο ένα κρεβάτι, μια στο άλλο. Δεν είναι και πολύ σταθερά, γιατί αυτοί ακόμη ψάχνονται.
0: Τι κάνετε, rotation?
1: Αλλά τους αρέσει να κοιμούνται έτσι παρέα, αφού έχει πλάκα. Καμιά φορά είτε λένε φοβάμαι το βράδυ, όχι άμα δεν είναι άλλο στο δωμάτιο, άμα δεν είναι και κάποιος έτσι δίπλα κολλητά στο κρεβάτι. Του λέω, αρέσεις? Αλλά παιδιά, είναι μόνοι στο δωμάτιο. Πώς κάνετε έτσι? Εγώ φοβάμαι.
0: Περίμενε.
1: Αυτό που σου έλεγα, μάθανε με παρέα.
0: Πόσα κρεβάτια έχετε?
1: Εντάξει, έχουμε για όλους από ένα κρεβάτι. Άλλο βγαίνει, άλλο κουκέτα, ξέρεις, τα γνωστά. Άλλο βγαίνει από κάτω, δηλαδή κάθε βράδυ βγάζουμε δύο κρεβάτια. Πού θα χωρέσουμε, άμα είναι όλα απλωμένα, δεν χωράμε.
0: Transformers δηλαδή είστε στο σπίτι μέσα.
1: Εντάξει, το παλεύουμε, τι να κάνουμε.
0: Οπότε,
1: ναι, όχι, αυτό είναι εξανάγκης.
0: Ο μικρός, ο μπέμπης?
1: Δύο χρονών είναι. Ναι, αυτός έχει ένα κρεβατάκι μικρό, εντάξει. Δεν έχει κανονικό ακόμη.
0: Περίμενε τώρα. Πάμε στα ακόμα πιο απαιτητικά. Η γυναίκα σου και εσύ έχετε ακόμα μια κρεβατοκάμαρα όπου είστε οι δυο σας?
1: Κοίταξε, η κρεβατοκάμαρα ήταν πιο μεγάλη και πήγαμε στο πιο μικρό δωμάτιο του σπιτιού. Είναι λίγο στενά η κρεβατοκάμαρα για να πάρουν τα παιδιά τα μεγάλα δωμάτια, τα δύο πιο μεγάλα.
0: Αλλά έχεις ένα δωμάτιο που είσαι η γυναίκα σου και εσύ?
1: Ναι, ρε παιδί μου, είπαμε. Εντάξει.
0: Καλά, αδερφέ, τώρα να σου πω κάτι.
1: Που έλεγε και η Ανόκρανη είναι μια σταθερή κατάσταση. Δηλαδή, εδώ μπορεί να παίζουν τρεις ώρες να ξεχαστούν ή δύο να ξεχαστούν, ξαφνικά να γίνει ο κακός χαμός. Να αρχίσουν εκεί, φωνάζουν να κάνουν.
0: Για όποιον,
1: αλλά όχι,
0: για
1: αυτό με τη ζωή είναι, μαθαίνουνε.
0: Τώρα έχει συντονιστεί στην ακρόαση. Καλησπέρα σας. Να σας πω ότι φιλοξενώ σήμερα τον κύριο Παναγιώτη Μητσόπουλο, ο οποίος είναι φίλος μου. Τον γνωρίζω προσωπικώς. Έχουμε γνωριστεί επάνω στην Θεσσαλονίκη, στο Φίληρον, σε μια ωραιότατη κυριακάτικη λειτουργία πριν από χρόνια. Παραμένουμε σε επαφή. Εν τω μεταξύ, μου κάνει εντύπωση κιόλας, επειδή μέσα σε όλα αυτά των υποχρεώσεων του, καθώς είναι πατέρας και σύζυγος και έχει 7 παιδιά, παρακαλώ πάρα πολύ, και γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε λίγο σήμερα έτσι αντρικά, για το πώς την παλεύει κανείς με 7 παιδιά, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Συγχρόνως είναι και ένα επιδραστικότατο, ακομμάτιστο εθνοπατριωτικό προφίλ και με ιστορικές αναφορές επίσης στο Twitter, X πρώην Twitter. Πάμε λοιπόν τώρα στα πιο απαιτητικά.
1: Είδα κάτι, άκουσα στην αρχή, το ψάχνουν και ποιο είμαι, έτσι, έχει και λίγο μυστήριο.
0: Ποιος το ψάχνει?
1: Κάτι ρώτησε, κάποιος ρώτησε ποιος είμαι, είναι αυτός, είναι εκείνος.
0: Α, όχι, επειδή έβαλα το Simple Man στην αρχή, το τραγούδι των Lynyrd Skynyrd στην αρχή.
1: Α, που ένα, εκεί σε ρώτησε.
0: Ένας φίλος νόμισε ότι μπορεί να είσαι ο Simple Man, ο οποίος είναι συνωνόματός σου, ο Παναγιώτης Γιαννάκης.
1: Και ο οποίος είναι... Ναι, το ξέρω το Simple Man. Πολύ ωραίος.
0: Επίσης, θαυμάσιος.
1: Ναι, φοβερός.
0: Θέλω σε παρακαλώ να μου διηγηθείς την πρώτη φορά που αντίκρισες τη γυναίκα σου.
1: Κοίταξε, τη γυναίκα μου την ήξερα από πιο μικρό στην ουσία, γιατί ήταν από γνωστούς ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, την ήξερα έτσι, ήταν και λίγο πιο μικρή.
0: Πόσο πιο μικρή?
1: Κάποια στιγμή 6 χρόνια. Όχι πάρα πολλά.
0: Σίγα. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λίγο πιο μικρή, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Και κάποια στιγμή που σκεφτόμουν ότι σιγά σιγά πρέπει να να βρω κάποιο, είχα στο μυαλό μου ότι εντάξει ρε παιδί μου, είχα και τη δουλειά μου και τα λοιπά. Εντάξει, μια φορά την είδα αλλιώς. Λέω αυτή μια χαρά είναι τελικά.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Ναι, δεν ήταν δηλαδή αυτό που λέμε κεραυνοβόλος, ξαφνικά την είδα στο πουθενά. Ναι. Δηλαδή ήταν, ας πούμε, κάπως γνωστή, ας πούμε.
0: Πρώτο ραντεβού. Ωραία, περίμενε. Οκ. Εντάξει. Κινείστε λοιπόν στον ίδιο χώρο, ενδεχομένως εκκλησιάζεστε μαζί. Υπάρχει μια οικογενειακή σχέση και επαφή, αλλά κάτι περνάει από το νου σου σε κάποια στιγμή και σίγουρα κάτι περνάει και από την καρδιά σου. Δεν είσαι ρομπότ. Λοιπόν, το ακριβώς αντίθετο. Επειδή σε ξέρω, είσαι ένας άνθρωπος ευαίσθητος. Λοιπόν, πρώτο ραντεβού.
1: Ναι. Τι να σου πω για το πρώτο ραντεβού.
0: Πότε, ή μάλλον πώς της είπες, αν θέλει, πώς το λένε, να γνωριστείτε καλύτερα.
1: Πώς της είπα, να, μια φορά, την είπα ρε παιδί μου, να θα ήθελες να βγούμε μια φορά, να γνωριστούμε και αυτά. Έτσι, πώς να της το πω.
0: Ξέρω εγώ ρε παιδί μου, δεν μπορείς.
1: Θυμάμαι πάντως ότι είχε νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό στο κύπελο με κόλ του Χωσέ Ισάου εκείνη το διάστημα.
0: Ναι.
1: Το είχα συνδυάσει έτσι.
0: Αγάπη μου, να σου πω, έβαλε γκόλ ο Χωσέ Ισάου, θες να κάνουμε 7 παιδιά.
1: Καλό. Καλή ατάκα.
0: Προλαβαίνεις, να σου πω, κάνα γήπεδο προλαβαίνεις να πας. Πάμε τώρα σε θέματα πολύ ρε παιδί μου, έτσι απλά τροποντινά.
1: Ναι, καλά, σωστό το λες, ναι. Όχι.
0: Έχεις
1: η αλήθεια είναι όσο
0: χρόνο,
1: περισσότερα
0: ναι,
1: παιδιά, λιγότερος χρόνος για να βγεις, αυτό που λες τώρα, ας πούμε, έτσι, μου αρέσει και η μπάλα ή και ένα μπάσκετ, πήγαινα πιο πολύ. Τώρα πιο σπάνια, να. Φέτος έτυχε μια φορά πήγα εκεί, δεν. Δηλαδή, πέρυσι, ας πούμε, 2-3. Αλλά θα κάτσω θα τα χαζέψω στην τηλεόραση, θα κάτσουμε μαζί με τα παιδιά. Κάποιος αρέσει, κάποιος όχι.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτοί εκτονώνονται, αλλά γενικά όχι, ο ελεύθερος χρόνος μου περισσότερο είναι με τα παιδιά. Βέβαια, τώρα εντάξει, μπορεί να τρομάζει και ο κόσμος, αλλά δεν είναι το θέμα αν κάνεις απαραίτητα 5, 6, 7 παιδιά μας. Εγώ τι να πω, αισθάνομαι μεγάλη ευλογία στη ζωή μου, έτσι. Δηλαδή, μου χάρισε τόσα παιδιά, τόσο έτσι, και μας χαρίζει και όλα τα καλά και δεν μας έλειψε τίποτα ποτέ, εντάξει, με δυσκολίες και αυτά, αλλά και δύο και τρία παιδιά, εγώ αυτό που βλέπω είναι, καμιά φορά λέω και στο σχολείο, βλέπω παιδιά που είναι μόνα τους, αν και εδώ στην περιοχή μας έχουν πολλά αδέρφια, καμιά φορά που είναι μόνα τους, παιδί μου, λέω, είναι για τα παιδιά πολύ ωραίο να έχουν τα αδερφάκια τους. Να έχουν έστω άλλο ένα αδερφάκι, άλλα δύο, άλλα τρία, δηλαδή είναι καλή φάση, τα παιδιά περνάνε καλά. Συνάντησα πρόσφατα, α, εκεί προς την Αθήνα που ήμουν, μια κοπέλα που ήταν η πρώτη από 8 παιδιά για αυτή, πιο μικρή, 30 χρονών, λέει στα παιδιά μας, όνειρα είχαν περάσει τέλεια, ήμασταν 8 παιδιά, λέει, περνούσαμε τέλεια, κάναμε εκδρομές, κάναμε αυτά, οπότε να. Αλλά δεν έχεις και πολύ χρόνο για προσωπικά πράγματα. Αλλά να, αυτό που σου λέω. Εκδρομές πηγαίναμε και στη φύση πολλές φορές. Εδώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε έτσι. Και φύση, βέβαια, είναι σημαντικό αυτό που το θίξαμε και χθες. Ότι για να κάνεις οικογένεια και να έχεις έτσι έστω 2, 3, 4 παιδιά, 5, είναι δύσκολο σε μεγαλούπολη. Κακά τα ψέματα. Εγώ, βέβαια, μικρός μέχρι ένα σημείο μεγάλωσα σε διαμέρισμα. Εξαισούς, μην κάνετε φασαρία, μην πηδάτε. Εδώ τώρα νίκιαζαν κάποιοι από κάτω μας μέχρι ένα διάστημα. Οι άνθρωποι ευτυχώς δεν διαμαρτύρονται. Ευτυχώς δεν νοικιάζουν. Αλλά είναι δύσκολα γιατί τα παιδιά θέλουν εκτόνωση. Να βγουν στη φύση, να βγουν να παίξουν. Να πάνε έξω, να παίξουν την μπάλα τους στο πάρκο. Είναι αυτά πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντικά. Δηλαδή. Και γι' αυτό είναι ακόμη πιο θλιβερό που. Όχι, δεν λέμε πλέον αδειάτη επαρχία, ερημώνη επαρχία, έτσι. Δηλαδή, είναι ιδανικός χώρος να μεγαλώσει παιδιά η επαρχία. Να είναι το παιδί, να έχει την άπλα του.
0: Ποια είναι η τελευταία φορά που βγήκατε για ένα ποτό ή ένα φαγητό με τη γυναίκα σου, οι δυο σας?
1: Κάτσε τώρα να θυμηθώ. Α, όχι, δεν έχει πολύ καιρό, κανένα 1,5-2 μήνες.
0: Δεν είναι κακό.
1: Ναι.
0: Και αυτό περίμενε.
1: Έτυχε φέτος 2 φορές, δεν καταφέραμε. Αλλά πρέπει και άνθρωπος να βοηθήσει. Έτσι. Εντάξει.
0: Δηλαδή, τι εννοείς άνθρωπος να βοηθήσει, να κρατήσει τα παιδιά.
1: Να μην είναι τα παιδιά, τι να τα αφήσουμε, ναι, εννοείται.
0: Είναι κάτι το οποίο το κάνετε συνειδητά, είναι κάτι το οποίο έχετε πει ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε την σχέση μας ως ανδρόγυνο να υπερκαλυφθεί, αν θέλεις, από την καθημερινότητα και όλες τις
1: ανάγκες. Όχι, είναι σημαντικό. Εντάξει, μπορεί και να μην βγούμε έξω απαραίτητα.
0: Ναι, για πες μου, σε παρακαλώ.
1: Είναι σημαντικό. Όχι, είναι σημαντικό. Δεν πρέπει. Γιατί εντάξει, είναι και αυτό το κίνδυνος, έτσι. Δηλαδή, από το να είσαι όλη μέρα με τα παιδιά, να τρέχεις από εδώ και από εκεί και να παραμιλήσεις τον σύντροφό σου, έτσι, τον άνθρωπό σου.
0: Να είσαι,
1: ας πούμε, αυτό ειδικά πολλές φορές. Δεν το λέω έτσι. Αλλά οι γυναίκες το παθαίνουν πολλές φορές που κολλάνε στα παιδιά και ξεχνάνε ότι έχουν και άντρα.
0: Τι λες, παιδί μου, το παθαίνουμε και άντρες. Κάτσε,
1: όλοι
0: περίμενε.
1: Το παθαίνουμε.
0: Είσαι ο μεγάλος ηγέτης των πιστών. Λοιπόν, είσαι ο Χαρούν Ελπουσάχ των ανδρών. Ο μέγας ηγέτης των πιστών. Είσαι φάρος και οδηγός.
1: Κάτσε, δεν θα ακούω. Και λες κάτι. Δεν σε προλαβαίνω.
0: Λέω, είσαι ο Χαρούν Ελπουσάχ των ανδρών. Ο μεγάλος ηγέτης είναι ο Εμμύρης, ο Χαλίφης στο Ισνογκούντ. Που λέει, θέλω να γίνω Χαλίφης. Τι θες, το Χαλίφη, ο Ισνογκούντ. Ο Χαλίφης είναι ο Χαρούν Ελπουσάχ. Λοιπόν, αυτός λοιπόν, τον οποίο τον λένε και ο μεγάλος ηγέτης των πιστών, εσύ είσαι ο μεγάλος ηγέτης των ανδρών. Είσαι φάρος και οδηγός. Είσαι, είσαι διδάσκαλος. Είσαι σενσάι. Πώς να σου το πω, είσαι ο μάστερ Μιγιάγκε του εθνοσυντηρητικού ανδρός. Γι' αυτό σου απευθύνομαι.
1: Κοίταξε. Όχι, τα έχουμε.
0: Κάτσε, ρε μάγκα, περίμενε. Έχεις 7 παιδιά.
1: Τα έχουμε κάνει δύσκολα τα πράγματα. Είναι πιο απλά τα πράγματα, Κωνσταντίνε. Εμείς τα κάναμε δύσκολα. Δηλαδή, τι πιο ωραίο βλέπεις, αλλά είναι και αυτό που λέγαμε και χθες, τα πρότυπα που μεγαλώνεις και τα λοιπά. Τι πιο ωραίο να έχεις έναν άνθρωπο. Εντάξει, να βρεις έναν άνθρωπο, εννοείται, έτσι, να το συμπαθήσει, να σου αρέσει, να σου κάνει το κλικ που λέμε. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα, όσο περνάει ο καιρός, τον αγαπάς περισσότερο, τον φροντίζεις, νοιάζεσαι. Και από ένα σημείο και μετά η ζωή σου είναι κοινή. Αλλά από τη στιγμή που θα το βάλεις στο μυαλό σου ότι αυτός ο άνθρωπός μου, αλλά πρόσεξε τώρα που γίνεται το λάθος, έτσι. Και βλέπεις και δυστυχώς στην εποχή μας χαλάνε και τα ζευγάρια και οι σχέσεις εύκολα και λέμε αν δεν βρίσκεις άνθρωπο. Είναι από την αρχή να πεις ότι εγώ θέλω να ζήσω πρώτα απ' όλα και να έχω τον άνθρωπό μου, να κάνω την οικογένειά μου. Mm-hmm. Αλλά και ξέρεις τι, είναι και βοήθεια. Δηλαδή να ζήσω και όπως θέλει αυτός, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όχι να παντρευτώ και να κοιτάω από εδώ και από εκεί, να και. Και την απόφαση που θα πάρει να την πάρει σοβαρά. Να, αυτό που λέγαμε και χθες, ότι. Δεν μου αρέσει όλο το λέω, λέγαμε και χθες. ότι που υπάρχουν πλέον και πολλές φορές και οι Μητροπόλεις, αλλά και οι Δήμοι βλέπουν σιγά σιγά σχολές γονέων που λένε στους ανθρώπους, αυτό το έχω ακούσει πολλές φορές, λένε ας πούμε, και ειδικά αυτοί που έχουν πολλά παιδιά, μην αφήσουν τα παιδιά ας πούμε να υπερκαλύψουν τη σχέση του ζευγαριού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Υπάρχουν ζευγάρια με ένα ή δύο παιδιά. Ένα ή δύο, σου λέω τώρα. Ή μάλλον υπάρχουν ζευγάρια και χωρίς παιδιά που λένε μα ο γάμος έχει σκοτώσει τον ερωτισμό. Ο γάμος έχει αρνητική επίπτωση στη σχέση του ζευγαριού ή στην τρυφερότητα. Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ διακριτικός, Παναγιώτη μου, διότι είσαι ένας άνθρωπος ευγενέστατος και πολύ μετριοπαθής. Όμως και μόνο το γεγονός ότι μπορείς με τη γυναίκα σου να αισθάνεστε αυτήν την τρυφερότητα και την ευλογημένη ερωτική έλξη. Τα λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, έκαστος μετά της γυναικός αυτού. Λοιπόν, για ορισμένους φαντάζει φαινόμενο.
1: Ναι, κοίταξε, όπως σου είπα, τη μια είναι απλό, δηλαδή βάζεις ρε παιδί μου τα πράγματα στο σου και λες θέλω να βρω έναν άνθρωπο, ναι. Αλλά όταν βρεις αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να δεις και πέντε πράγματα, δηλαδή ταιριάζουμε, έχουμε ίδιες αντιλήψεις, θέλουμε τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, εντάξει τώρα να μην το πω, αλλά άμα παντρευτείς, γιατί έτυχε με αυτόν τώρα κάποια στιγμή έμεινε έγκυος και άντε ας παντρευτούμε, βλέπω πώς γίνεται πολλές φορές, μετά δεν είναι ο άνθρωπος που διάλεξες. Αλλά από τη στιγμή που θα διαλέξεις έναν άνθρωπο με τον οποίο θα τα βρεις και τα λοιπά, εγώ θα σου πω τώρα εντάξει, δηλαδή κάθε μέρα που περνάει αισθάνομαι και εγώ και η γυναίκα μου ότι την αγαπάω περισσότερο. Και θα πεις τώρα και έχεις και 7 παιδιά, και κάθε παιδί περισσότερο. Αλλά και με τη γυναίκα μου, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά να σου πω, άκου φιλέ, το θέμα δεν είναι απλά ότι την αγαπάς περισσότερο. Διότι δεν την αγαπάς όπως αγαπάς κάποιον αδελφικά ή όπως αγαπάς κάποιον πλατωνικά.
1: Όχι, όχι, ναι, ναι.
0: Τις έχεις κάνει 7 παιδιά για πάρα πολλούς άνδρες. Αυτό το οποίο για σένα είναι καθημερινό, αυτό το οποίο για σένα είναι τόσο normal. Και το οποίο το αντιμετωπίζεις και με αυτήν την τρομερή μετριοφροσύνη και την ταπεινότητα η οποία αναδίδει κιόλας και την πνευματική σου πρόοδο, για άλλους είναι το Everest. Δηλαδή, ξαναλέω, μιλάω με τον Παναγιώτη Μητσόπουλο, φίλο μου από το Φίλιρο της Θεσσαλονίκης, και του δίνω το respect διότι είναι φάρος και οδηγός. Έχει κάνει περισσότερα ο Παναγιώτης που μιλάμε τώρα στο τηλέφωνο, έχει κάνει περισσότερα για το έθνος και το γένος από όσα έχουν κάνει.
1: Όχι, τώρα εντάξει, είπαμε να υπερβάλλει.
0: Γιατί
1: αλλά
0: ρε
1: τώρα,
0: φίλε, περίμενε.
1: Όχι, ρε
0: γιατί να υπερβάλλω.
1: Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέραν σε φυλακές, να λέγαμε χθες, όχι μόνο το Μεσολόγγι, χίλιοι δυο για την πατρίδα. Και εμείς τώρα, δόξα τω Θεώ, και το φαΐ μας το έχουμε, και το σπίτι μας το έχουμε. Και τις ανέστησες έχουμε, το αυτοκίνητό μας, δηλαδή βλέπεις καμιά φραγκρινιάζουμε και λέμε, πω, δεν έχουμε, δεν κάνουμε. Τι μας λείπει. Τα έχουμε όλα. Και εντάξει, έδωσε ο Θεός, παιδιά, τι να πούμε, δεν τα θέλουμε. Βεβαίως τα θέλουμε τα παιδιά, τα αγαπάμε τα παιδιά. Εντάξει, και τώρα εγώ έτυχε, ήξερα και λίγο πολύ την οικογένεια, αγαπάω και τα παιδιά. Έδωσε 7, αλλά. Όχι, δεν είναι, έκανα περισσότερα από το γένος. Εδώ μιλάμε τώρα, υπάρχουν άνθρωποι ειδικά στην πατρίδα μας
0: που τι?
1: Δώσαν τα πάντα.
0: Okay, όχι, δώσαν στο παρελθόν.
1: Να πω ένα παράδειγμα, τον Εμμανουήλ, ναι. Παπά. Ξέρεις πόσα παιδιά έχει ο Εμμανουήλ Παπάς?
0: Για πες.
1: 9 παιδιά έχει. Ήταν πάμπλουτος, έτσι.
0: Δεν απέχεις πολύ.
1: Τρελό χρήμα.
0: Δεν απέχεις.
1: Και μια μέρα ξυπνάει και λέει, δίνω όλα τα λεφτά μου για την Επανάσταση.
0: Ναι.
1: Γίνεται και ο ίδιος καπετάνιος. Τα 6 παιδιά του σκοτώνονται στην Επανάσταση. Είχε 8 αγόρια. Τα 5 ή τα 6 δεν θυμάμαι. Και ο ίδιος πέθανε στον αγώνα, ας πούμε, εκεί. Από τις κακουχίες και αυτά. Τι να πω εγώ τώρα. Να πω που έχω την άνεσή μου, τα παιδιά.
0: Ναι, αλλά Παναγιώτη μου,
1: ο
0: παπάς ήταν το 1821. Εμείς τώρα είμαστε στο 2026. Το πρότυπό σου αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε συχνό, ούτε συνηθισμένο. Και εντάξει, καταλαβαίνω ότι, ξαναείπα πριν, ότι είσαι γνήσια ταπεινός και μετριοπαθής άνθρωπος και εγώ ίσως να είμαι... Να σου πω, και εγώ είμαι γνήσια υπερβολικός. Δεν το συζητάω.
1: Το ξέρω.
0: Φίλοι είμαστε.
1: Το είμαστε.
0: Δέκα χρόνια γνωριζόμαστε. Λοιπόν, είμαι γνήσια υπερβολικός, το καταλαβαίνω, όμως σου δίνω ένα respect το οποίο δεν μπορώ να δώσω. σε πολύ κόσμο. Σε ελάχιστος. Μισό λεπτό να μεταφέρω την ευλογία του πατρός Σεραφείμ Δημητρίου, ο οποίος ακούει την εκπομπή μας.
1: Α, την ευχή του να
0: φωτισμένος και μαχητικός.
1: Ωραίος
0: είναι. Αγαπητικός ιερέας και ωραίος τύπος. Αν μου επιτρέπετε να το πω, ευχαριστούμε, λέει, για την προβολή μιας πολύτεχνης οικογένειας στην εποχή που θέλουν να τα διαλύσουν, λέει, όλα. Λοιπόν, ο Ζόρζ, ο φίλος μου, από το παλαιό Φάληρο, α, ωραίο, σωστό, λέει, πώς αντιμετωπίζετε τις ιώσεις των παιδιών?
1: Ναι.
0: Εγώ ένα έχω, ζωή να έχει, πήγε πρώτη χρονιά φέτος στον παιδικό σταθμό. Και τη μισή χρονιά ήμασταν και οι δύο σαν να μας έχει χτυπήσει τρένο. Εσείς πώς την παλεύετε?
1: Κοίταξε, σε μια φάση ήταν λίγο πιο ζόρικα. Βέβαια, συνήθως κάποιος είναι στο σπίτι, γιατί όταν γεννούσε η γυναίκα μου στην αρχή, βέβαια δεν ήταν μόνιμη που λέγαμε. Αναγκάστηκα, είχα πάρει εγώ κάποιες άδειες τότε, τις δικαιούμουν εγώ. Κάποιος συνήθως ήταν σπίτι. Αλλά να, όταν ας πούμε έρχεται η ίωση, τους πιάνει μπούγιο. Όχι όμως και οι πέντε μαζί και οι έξι, ας πούμε. Αρρωσταίνει ο ένας. Ύστερα από κάνα δύο μέρες έχει κολλήσει ο άλλος. Ύστερα από μια-δύο μέρες ο άλλος. Τραβάει κανένα 7-8 μέρες. Αλλά συνηθίζει από ένα σημείο και μετά λες, εντάξει ρε παιδί μου, να δώσω το φάρμακο, να δώσω ας πούμε το αντιπυρετικό στον ένα. Αν κάποιος χρειάζεται αντιβίωση, τώρα αναγκαστικά τα σημειώνεις εκεί, έτσι. Τότε και με τον κορονοϊό θυμάμαι που είχαμε κολλήσει ή κάτι, οι γρήπες αυτά, σημειώνομαι ας πούμε, ο τάδε πήρε εκείνη την οργάνωση, εκείνο το φάρμακο. Θέλει οργάνωση, αλλά βγαίνει, εντάξει. Τώρα, εντάξει, να πω και την αλήθεια, δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε και κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγεία, γιατί βλέπω και πολλές οικογένειες και είναι, τι να πω, αυτοί είναι πραγματικοί ήρωες, τώρα λέτε με ένα ήρωα. Δηλαδή με δυσκολίες, με νοσοκομεία, από εκεί και τρέχουν εκεί για τα παιδιά τους, δεν κοιμούνται, όχι προσωπική ζωή, δηλαδή τι να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί είναι πραγματικοί ήρωες. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Το παλεύουμε και με τις ιώσεις και με όλα. Ναι, και μετά, τι, και πολλοί κόσμος λέει, βλέπω ας πούμε και γνωστούς και φίλους με ένα-δύο παιδιά που λες δυσκολεύονται με τα παιδιά. Ένα παιδί, εγώ το πιστεύω είναι πιο δύσκολο, γιατί ένα παιδί θέλει συνέχεια να ασχολείσαι μαζί του. Ή το δίνεις οθόνη να βαράει, ή αλλιώς πρέπει να ασχολείσαι μαζί του, γιατί κάποιον θέλει να παίξει. Άντε, θα πάει σε ένα φίλο του, πόση ώρα θα κάτσει. Ενώ τα δικά μου ξυπνάνε το πρωί, έχει πλάκα ο μικρός, πολύ φάτσα κιόλας, και πολλά. Ξυπνάει το πρωί, ας πούμε, όλοι θυμάζονται πρωί, να στρώνεται κι αυτό, σου λέει κάτι θα φάμε εδώ. Και τώρα πρωτομαγιά προχθές που ήταν όλες σπίτι, όλη μέρα ήταν στο χαμόγελο. Σου λέει, ωραία, δεν έφυγε κανείς σήμερα, ωραία φάση. Του κάνει εντύπωση. Γιατί Σάββατα μπορεί να πάει κάποιος καμιά μπάλα, να πάει έτσι για να έχει κανένα αγώνα, κανένα στίβο, κανένα αυτό. Αυτός ξύπνησε Παρασκευή, σου λέει, ωραία, σήμερα όλοι εδώ πέρα. Και το κατάλαβα, ξέρεις, δεν το κατάλαβα με την καθημερινότητα. Λέω, λέει, σήμερα αυτός πόσο χαρούμενος είναι που είναι όλα τα αδερφάκια του εδώ, που είναι όλη παρέα. Που λίγο ένας θα τον παίξει, λίγο ένας θα τον γελάσει, θα τον βάλει και κανένας καμιά τρικοποδιά. Αλλά σου λέει, όπ, όλη παρέα.
0: Είπες πριν αυτοκίνητο.
1: Είναι για τα παιδιά.
0: Είπες πριν αυτοκίνητο. Είπες, λέω, πριν αυτοκίνητο. Ποιο αυτοκίνητο χωράει μια 9-μελή οικογένεια?
1: Εντάξει, υπάρχουν 9 θέσια τώρα. Έστω, όταν περιμέναμε το έκτο, είχα ένα πενταθέσιο λίγο άνετο και... Επειδή ήταν μικρούλια, χωρούσαν.
0: Ναι.
1: Πήγα κατευθείαν σε 9 θέσεις. Βέβαια, 8 θέσεις βρήκα, αλλά είναι άνετο.
0: Περίμενε. Υποτίθεται ότι οι κανόνες πλέον λένε καθισματάκια, δεν ξέρω και εγώ τι, διαστημόπλια. Έχω μπερδευτεί κι εγώ. Πώς τα καταφέρνεις δηλαδή όλα αυτά? Έχετε πάει μαζί όλοι μαζί διακοπές, για παράδειγμα?
1: Όλοι μαζί πάμε, ναι.
0: Okay.
1: Ναι, κάτσε μισό λίγο, γιατί.
0: Κάνω δουλειά σου, με συγχωρείς.
1: Α, ναι, πάρ' τον και αυτό.
0: Η γυναίκα σου είναι?
1: Ναι.
0: Μου τη δίνεις λίγο, σε παρακαλώ.
2: Ο άλλος κλαίει πάνω.
1: Μου λέει ο άλλος κλαίει πάνω.
0: Θέλω απλά να της δώσω
1: συγχαρητήρια. Έφευγε, δε.
0: Άρε τυχεράκια, σε είδε ο Θεός. Βέβαια τώρα θα μου πεις, σε είδε ο Θεός.
1: Όχι, αυτό που λες το αισθάνομαι. Μεγάλη ευλογία.
0: Βέβαια, τώρα
1: δηλαδή,
0: θα
1: δηλαδή, εντάξει, ναι. Κάνεις μια επιλογή, αλλά δεν ξέρεις πώς θα αστούν τα πράγματα και τα λοιπά.
0: Καλά, κοίτα τώρα, αδελφέ, δεν επιλέγουμε εμείς οι ιατρές. Όχι, μωρέ, ποιος είσαι εσύ ο στράτος, είσαι?
1: Ναι, ναι, ο Στράτος λίγο συγκινήθηκε που η μαμά του βγήκε έξω.
0: Μωρέ τώρα το καλό μου. Το καλό μου.
3: Έλα, έλα, το μικρό, έλα, έλα, έλα. Και μετά, να, έλα. Και αυτό που έλεγες, λέμε τώρα και για τις οθόνες τα παιδιά και τα λοιπά. Άμα έχουν παρέα, εντάξει, θα μου πεις δεν θέλουν οθόνες, θέλουν. Αλλά με πολύ μέτρο. Στην αρχή τους έλεγα ένα μισάωρο το Σαββατοκύριακο. Τώρα μπορεί να δουν και λίγο παραπάνω, εντάξει, μεγαλώνουν κιόλας, αλλά αυτό δεν. Ούτε. Καλά, και κινητό. Και ένα παιδί να είσαι, δεν είναι θέμα να. Το κινητό θα το έδωσα μετά τα 15, έτσι, δεν το συζητάμε. Εντάξει. Είναι σκέψη τώρα, θυμάσαι και παλιά όταν ήμασταν μικροί, έλεγε να δει κάτι άσχημο, έπρεπε να το ψάξει. Τώρα δηλαδή. Το κινητό έχει χίλιες δυο ασχήμιες κατευθείαν στο πιάτο σου. Ένα παιδί 10, 11, 12 χρονών. Που λέγαμε και χθες.
0: Έχεις αγωνία για το μέλλον. Έχεις αγωνία για το μέλλον αυτών των παιδιών. Ή λες κάπου μέσα, σου θα δώσει ο Θεός.
1: Κοίταξε, για το οικονομικό μέλλον και για αυτά να σου πω, δεν έχω αγωνία. Είναι αυτό που λες. Και σκέφτομαι το πιο σημαντικό είναι να έχουν εφόδια, ό,τι και να γίνει να τα αντιμετωπίσουν. Και είδα, α πούμε, και άλλους. Με πολλά παιδιά και τα λοιπά, όσο μόνο δεν τους άφησε ο Θεός, αλλά είδε να σπίγει και η προκοπή. Δηλαδή, δεν σκέφτομαι ότι πρέπει σόν και καλά κάτι να έχω να τους δώσω. Βέβαια, εντάξει, ό,τι μπορώ να τους βοηθήσω. Αυτό να σου πω που έχω πιο πολύ αγωνία, είναι ρε παιδί μου, δηλαδή, έχω τα παιδάκια με αυτά. Όταν θα μεγαλώσουν και θα γίνουν 30-35, και άμα με τους ρυθμούς που πάμε. Θα είναι σε μια κοινωνία ή γερόντων ή σε μια ισλαμική κοινωνία. Λέω, και θα μου λένε μετά καλά ρε πατέρα, που εντάξει άντε εσύ μας έκανες. Τι είναι αυτή, αυτό είναι η Ελλάδα που λέγαμε και η χώρα μας και η πατρίδα μας. Και... Αυτό πιο πολύ με στεναχωρεί ας πούμε να σου πω. Ότι λίγα χρόνια πώς θα είναι η Ελλάδα, πώς θα είναι η πατρίδα μας ας πούμε. Τι κοινωνία θα έχουμε.
0: Δεν έχεις αγωνία αν θα τους λείψει κάτι καθώς θα μεγαλώνεις.
1: Κοίταξε, το να λείψει είναι σχετικό. Να ακούς, λέγαμε και χθες, λένε ας πούμε θέλει 300 ευρώ το μήνα κάθε παιδί, δηλαδή εγώ θα ήθελα ας πούμε 2.100 μόνο για τα παιδιά. Αυτό είναι σχετικό να λείψει. Όπως σου έλεγα ας πούμε στο φαγητό, εντάξει προσπαθώ να είναι ποιοτικό και φθηνό συγχρόνως, αλλά και όσο γίνεται και χειροποιείται και γίνω, έτσι εννοείται. Αλλά ας πούμε τώρα στα ρούχα. Δεν είναι ανάγκη. Τα τρία αγοράκια, ας πούμε. Δεν θα βάλουν όλοι τα ίδια ρούχα. Θα βάλει ο ένας, θα βάλει ο άλλος. Μετά μπορεί. Και σε αυτά να είσαι λίγο απλός. Δηλαδή, άλλος λέει, σε λέει ο άλλος, να ρε, εσύ το φόρεσε δύο μήνες ο γιος μου αυτό το

0: οικογένεια, χωρίς την πίστη και την εκκλησία.
1: Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Σίγουρα. Σίγουρα. Πολύ πιο δύσκολο από ηθικής πλευράς, έτσι, από πλευράς, ας πούμε, που παίρνεις δύναμη, ρε παιδί μου.
0: Uh-huh.
1: Από το Θεό και τα λοιπά. Που αισθάνεσαι ότι είναι εκεί δίπλα σου. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει και ο κόσμος που κάνει παιδιά, και όχι μόνο και στην Ελλάδα και αλλού, αλλά πρέπει να έχει κάτι να σε στηρίζει. Και ξέρεις, Κωνσταντίνη, δεν είναι μόνο για την οικογένεια. Είναι και για όλους. Δηλαδή, χωρίς να έχεις μια σταθερά στη ζωή σου, χωρίς να έχεις έτσι κάπου να κουμπίσεις σε μια δύσκολη στιγμή, που έχονται δύσκολες στιγμές, δεν μας έρχονται όλα στη ζωή βολικά.
0: Mm-hmm.
1: Πού θα σταθείς, πού θα κουμπίσεις, πού θα πεις ότι, να ρε παιδί μου, σε αυτή τη στιγμή έχω το Θεό που είναι δίπλα μου, έχω τον πατέρα μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα.
0: Εσείς εκπαιδευτικός. Η γυναίκα σου είναι εκπαιδευτικός. Επειδή με ρωτάει και ο φίλος μου ο κάπτεν, που λέει, επειδή δεν άκουσα, λέει, από την αρχή, τι κάνει, τι επάγγελμα κάνει ο ωραιότατος αυτός τύπος με τα 7 παιδιά. Λέω, είναι εκπαιδευτικός. Και τώρα.
1: Μεγάλη ευλογία και αυτό, έτσι. Μου άρεσε να γίνω εκπαιδευτικός. Έγινα πριν, μην νομίζουν κάποιοι, σαν πολύ τεχνοζεωρίστηκα. Με εξετάσεις ασέβδιο ορίστηκα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, αδελφέ μου.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ βολικό επάγγελμα.
0: Ανθρώπινα, δεν έρχεται σε κάποια στιγμή που όλα αυτά τα παιδιά σου πάντα νεύρα. Παιδιά στη δουλειά, παιδιά στο σπίτι, παιδιά εδώ, παιδιά παραπέρα. Είναι, θα πει κάποιος, λογικό να έρθει μια στιγμή που θα πεις, βρε, δε με παρατάτε ήσυχο, δεν μπορώ να ακούω άλλες παιδικές φωνές, ξυπνάει μέσα μου ο Ηρώδης.
1: Έρχεται. Ζορίζεσαι κάποιες που λέτε, κλείστε το επιτέλους.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, οκ. Εντάξει, μέσα στη ζωή δεν είναι.
0: Είναι φοβερό όμως ότι είχαμε μία συζήτηση τις προάλλες. Μου λες ότι σπάνια σηκώνεις τη φωνή και ποτέ δεν έχετε σηκώσει το χέρι στα παιδιά.
1: Όχι σπάνια σηκώνει, η φωνή σηκώνεται που και που, εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα σηκωθεί, εννοείται, τι, εδώ μιλάμε. Μα η φωνή είναι για να ακουστείς πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, εντάξει, δεν εννοώ πώς το λένε τα ντεσιμπέλ. Καταλαβαίνεις που το πάω.
1: Α.
0: Λοιπόν.
1: Έλα, ξέχασα λίγο.
0: Δεν πειράζει, εδώ είμαστε.
1: Α.
0: Πώς λένε τη γυναίκα σου?
1: Έλα, πώς τη λένε, Ελπίδα.
0: Ελπίδα. Λοιπόν, η Ελπίδα είναι η Ελπίδα μας, φίλε. Θα ήθελα...
1: Κοίταξε, και όλες οι... για μένα... και όλες μια στιγμή.
0: Κάνε δουλειά σου.
1: Και όλες οι γυναίκες τώρα μπαζέστηκα εδώ μερική, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και όλες οι γυναίκες για μένα που όλες οι μητέρες είναι η ελπίδα μας, εσύ Κωνσταντίνε, όλες οι μητέρες, γιατί γεννάνε τη ζωή, έτσι.
0: Παναγιώτη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Είναι συνδημιουργή με το Θεό, έτσι. Και όλοι μας γινόμαστε.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Κάποια πράγματα, όπως τα είπες, είναι δύσκολα όταν τα βλέπεις με αυτή την οπτική, πόπο και έτσι τα έξοδα και όλα αυτά. Και απ' την άλλη γίνονται εύκολα άμα έχεις δίπλα σου το Θεό και άμα έχεις δίπλα σου και άλλους ανθρώπους, έτσι. Mm. Πολύ σημαντικό. Γιατί είπες και η εκκλησία δεν είναι που λέμε μόνο ο επίσκοπος και ο παπάς, βέβαια αυτή είναι που μεταφέρουν έτσι τη χάρη του Θεού, αλλά η Εκκλησία είμαστε όλοι μας. Όταν ο ένας είναι δίπλα στον άλλο, όταν ο ένας συμπαραστέκεται στον άλλο, αυτό είναι η Εκκλησία.
0: Φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να βρεις μία ώρα μέσα στη μέρα σου.
1: Εντάξει, τώρα στο τέλος λίγο ζόρισε.
0: Από τη Σοφία, από τον Θάνο, από τον κύριο Καψάλη, από τον Θοδωρή, από τον κύριο Βαμβακόπουλο, από τον Γιώργο, από τον πατέρα Σεραφίμη, από τη Μαρία, Αντωνία, Μαρία, άλλη Μαρία, τον Οτίκο, από τον Κάπτεν, από το ακροατήριο. Θερμές ευχαριστίες, διότι πραγματώνεις αυτό το οποίο η προγιαγιά μου έλεγε στη γιαγιά μου, η γιαγιά μου έλεγε στη μαμά μου, η μαμά μου έλεγε σε μένα και εγώ λέω στο παιδί μου. Αγάπη και καλό παράδειγμα. Φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Αυτό,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όλοι μας. Και εγώ και ευχαριστώ και τους ακροατές για τα καλά τους λόγια.
0: Και σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και χαιρετισμούς μου σε όλους.
0: Πάνω και πριν από όλους, να ευχαριστήσεις την Ελπίδα. Διότι χωρίς τη γυναίκα σου δεν γίνεται τίποτα.
1: Δεν φίλε, το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Η ηρωίδα του έθνους. Να της πεις ότι την ευχαριστούμε και την αγαπάμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Παναγιώτη μου, την αγάπη μου.
1: Θα τις μεταφέρω τους χαιρετισμούς.
0: Και
1: να
0: ένα
1: καλά,
0: τεράστιο respect στον Παναγιώτη Μητσόπουλο. Φίλες και φίλοι, πήγαμε την πρώτη ώρα σήμερα με έναν φίλο που έχει 7 παιδιά. Πώς γίνεται?

0: Έτσι γίνεται. Με πάρα πολύ αγάπη. Τώρα δίνω το τηλέφωνο 2-10-71-08-0-0-0 και αν θέλετε καλείτε, αν θέλετε θέτετε εσείς ζητήματα τα οποία σας ενδιαφέρουν. Θα κάνω μια περιήγηση στην επικαιρότητα, στη δεύτερη ώρα και θα παίξουμε και ενδιαφέρουσες μουσικές.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας.
4: Τρίποντο, τρίποντο.
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Μέσα στο 2026 θα επισκεφτεί την Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, αποκάλυψε την είδηση κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Η κυρία Γκιλφόιλ είπε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στα πρόθυρα της κατάρρευσης και χειρίας στη Μέση Ανατολή, με αμερικανικά μέσα να αναφέρουν ότι εντός 24 ωρών αναμένονται επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει νέες απειλές. Μιλώντας στο Fox News, δήλωσε πως οι Ιρανοί θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία που συνοδεύουν εμπορικά μέσω του στενού του Ορμούζ ως μέρος της επιχείρησης Ελευθερία. Σε προειδοποίηση έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών προέβη και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί θα μεταβεί σήμερα στην Κίνα για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ντάν Γιόργενσεν σε συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Μολδαβό Υπουργό Ενέργειας. Στο μεταξύ, προετοιμασμένη για κάθε σενάριο, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την απειλή Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και τα φορτηγά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 15% σε 25%, κατηγορώντας τον μπλοκ ότι υπαναχώρησε από μια εμπορική συμφωνία που είχε συναυθεί πέρσι, κατηγορία που η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν απέρριψε. Το ράλι ανόδου στις τιμές του πετρελαίου συνεχίζεται, με τον Brent να ξεπερνά τα $112 το βαρέλι. Στο Άμπου Ντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συναντηθεί το απόγευμα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στα πρόσωπα των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Σπίγιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή. Βγάζουν μόνοι τους πόρισμα εκ των προτέρων και επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση πριν καν ελεγχθεί. Γιατί, τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν, δεν ρωτάει το ΣΥΡΙΖΑ. Και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να οδηγηθούμε σε προανακριτική επιτροπή. Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τα στοιχεία υπάρχουν. Προσπαθεί απλά η κυβέρνηση να τα εξαφανίσει κάθε φορά, είτε μόνη της είτε με τη βοήθεια επίορκων δικαστών, λειτουργώντας ως μία μαφία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής τιμήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγο πριν εκφωνήσει ομιλία του στην Ολομέλεια, όπου έστειλε μηνύματα για ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα και για το περιβάλλον. Ένα κακούργημα και πέντε πλημελήματα έχει να αντιμετωπίσει ο Πακιστανός διανομέας που φέρεται να πετούσε πέτρες σαν υποψία στους περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας. Όπως έγινε γνωστό, από τις επιθέσεις του έχουν τραυματιστεί 6 άτομα. Ο εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ο συλληφθής παραπέμφθηκε να οδηγηθεί σε ανακριτή. Ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί, ο 67χρονος που το πρωί της Δευτέρας εισέβαλε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, στα δυτικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες αυροδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά αίθριος καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
2: Everything gonna be all right this morning. Yes, oh yeah.

Ο Μάρκος Αλεξανδρός Κατελάνης μου λέει: καλησπέρα Κωνσταντίνε, απέραντο σεβασμό στον Παναγιώτη. Ελπίζω τα κορίτσια του να μοιάσουν στη Βασιλική και στην Άννα Μαρία, στα θαυμαστά κορίτσια που είχαν μιλήσει στην εκπομπή σου. Βλέπω τηλεφωνικές γραμμές, μια χαρά. Spoil.

Λοιπόν, έχουμε νέο συνάδελφο στον ήχο, τον οποίο τον υποδεχόμαστε εν θέρμος και εν καρδίος. Πρέπει να σου πω ότι είσαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί θα μάθεις με τον καλύτερο. Η μουσική πρέπει να ακούγεται από πίσω τόσο όσο, ειδικά αν ο ραδιοφωνικός παραγωγός συντονίζεται με τη μουσική, μπαίνει στο ρυθμό και δεν την έχει απλά σαν ένα χαλί από πίσω, βαράτε βιολιτζίδες χωρίς να δίνει καμία απολύτως σημασία. Παίζεις μουσική, αρέσει μουσική? Ναι, τι παίζεις? Κιθάρα, πιάνω, τι? Πιάνω, εντάξει, άρα γνωρίζεις από ρυθμούς, γνωρίζεις από την τα δύο τέταρτα, τα τέσσερα τέταρτα, τα τρία τέταρτα, τα βαλσάκια. Διότι αυτό το οποίο κάνουμε εδώ πέρα είναι ένας χορός ουσιαστικά. Και οι εκπομπές βγαίνουν με κύρια την θέση και τη λειτουργία του ηχολήπτη. Βασικό και να ακούγεται από πίσω η μουσική, ούτως ώστε να μπορεί ο ραδιοφωνικός παραγωγός να έχει την αίσθηση του ρυθμού, αλλά συγχρόνως και η φωνή να βγαίνει καθαρή. Βεβαίως να σου πω ότι το πλήθος των ραδιοφωνικών παραγωγών στην εποχή μας είναι ξυλοκόπη του ήχου, είναι ανωτάτη αλμπανική. Βάζουν από πίσω ένα πράγμα να παίζει. Άμα ακούσεις από ηχολήπτη ένα τραγουδάκι, από ηχολήπτη συγγνώμη, από παραγωγό, ένα τραγουδάκι θα ακούσουμε τώρα. Και τώρα ένα τραγουδάκι. Εντάξει, κλάφτα. Βράστα και κατούρατα που λέγει η γιαγιά μου. Οι οποίοι κάνουν ραδιόφωνο ιδανικά θα πρέπει όχι απλά να συντονίζονται με τη μουσική, αλλά να επιλέγουν και τη μουσική στην εκπομπή τους. Εδώ πέρα σε τούτη την εκπομπή να ξέρεις ότι υπάρχουν ορισμένες μέρες που ακριβώς επειδή έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες στον ήχο, όπως για παράδειγμα ο Αντώνης Αρκουλής ή ο Θοδωρής Παρμπαρής ή ο φίλος μας ο Εφραίμ, και επειδή και εκείνοι γνωρίζουν μουσικές, πολλές φορές παίζουμε παιχνίδι. Δηλαδή βάζει ο Αντώνης μουσικές, άμα έχω κι εγώ διάθεση ή άμα θέλει και να με ελαφρύνει, άμα έχει εκείνος διάθεση. Όλο όμως το πράγμα αυτό δημιουργεί μια ιστορία. Τώρα αυτό το λέω, εάν είσαι σε μια εκπομπή ραδιοφωνική που αγαπά το ραδιόφωνο, σέβεται το ραδιόφωνο, σέβεται τον εαυτό της. Αλλιώς το να κάνεις εκπομπές με, ξαναλέω, από φύτους της ανωτάτης ξυλοκοπικής, οι οποίοι είναι σκιτζίδες και αλμπάνιδες και βγαίνουν και χωρίς κανέναν σεβασμό στον ήχο, αυτό είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, αλλά αυτή είναι και η κατάδια του μέσου, να σου πω την αλήθεια. Για παράδειγμα, τώρα με τι μπήκαμε? Μπήκαμε με Muddy Waters, Manish Boy. Δηλαδή ουσιαστικά μπήκαμε με την καρδιά των blues από τη δεκαετία του 60. Δηλαδή θα μπορούσα και πριν ή πριν ή μετά, νομίζω, και θα το αφήσουμε αυτό να περάσει, δεν θα περάσει το επόμενο κομμάτι. Είχαμε BB King, ή θα μπορούσαμε να παίξουμε John Lee Hooker, και μπήκαμε και με το Simple Man, και έχουμε και Rocket Man. Επίσης έχω βάλει ένα από τον Elton John. Έχω βάλει και ένα Piano Man από τον Billy Joel. Γιατί? Διότι σήμερα μιλάμε αντρικά, ή τουλάχιστον ξεκινήσαμε να μιλάμε αντρικά. Ξεκινώντας όμως να μιλάμε αντρικά, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, την προηγούμενη ώρα της εκπομπής, και τώρα έχουμε ξεκινήσει τη δεύτερη ώρα με τον Μάριο, που δεν θυμάμαι το επίθετό του, αλλά θα το θυμηθώ και θα σας το πω στην πορεία. Είπαμε ότι θα βγάλω ένα είδωλο στον αέρα. Θα βγάλω τον ηγέτη των πιστών. Θα βγάλω τον μεγάλο φάρο και οδηγό. Θα βγάλω τον τύπο του απόλυτου respect. Κάτσε κάτω, βρε. Δεν χρειαζόμαστε κάτι. Κάτσε κάτω. Μη μου σηκώνεσαι. Κάτσε. Μια χαρά είσαι. Λοιπόν. Και περίμενε κανείς να δούμε ποιον θα βγάλουμε, τον Κόναν το Βάρβαρο. Παιδιά, ο ηγέτης των πιστών, ο τύπος στον οποίο αποδίδομεν το κείδος και δίδομεν το respect, δεν ήταν άλλος από έναν εκπαιδευτικό από τα περίχωρα της Θεσσαλονίκης που έχει 7 παιδιά. Και μας αφιέρωσε, χαλάλησε μια ώρα από τη ζωή του με τα παιδιά από πίσω να βουίζουν σαν το μελίσι μες στο σπίτι του, να μας λέει πώς την παλεύει με τα παιδιά. Τι τρώνε, τι αυτοκίνητο πρέπει να έχεις, πώς καταφέρνεις να συναντηθείς λίγο
με τη γυναίκα σου, πώς δεν χάνεις τον εαυτό σου, πώς δεν χάνεις τη ζωή σου, πώς είναι η καθημερινότητα, ποια είναι τα όνειρά σου, ποιοι είναι οι φόβοι σου, δεν φοβάσαι ότι κάτι πρόκειται να λείψει από τα παιδιά? Και όλα αυτά μας τα είπε με μια τρομερή ταπεινότητα και με μια φοβερή γλυκύτητα ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Και έτσι λοιπόν, για μας, αν θέλετε, και η δική μας πρόταση, χαμηλά την μπάλα, είναι ότι εν τέλει, αν κάποιος αναδίδει έναν ανδρισμό τη σήμερα ημέρα, πραγματικό, είναι ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Δεν είναι ούτε οι μάγκες με τα χτισμένα κορμιά και τα μοδάτα ρούχα και τις αμαξάρες και τις γκόμενες τις πρώην, τις επόμενες ανώνυμες και πόνιμες γενικώς, ή σούπερ γκόμενες στο βούρκο κυλιόμενες. Τώρα από τη μία σας έδωσα στίχο του Δήμου Μούτσι, από την άλλη του Παυλίδη. Όχι, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος με χαμηλά την μπάλα και χωρίς να ξεχνάει ότι είναι άντρας, παοκτζής και εραστής, μεγαλώνει 7 παιδιά. Τώρα να σας πω ότι στην ειδησιογραφία σήμερα δεν μπορώ να μην μείνω σε δύο ειδήσεις οι οποίες μας δίδονται με τρόπο τόσο στρεβλό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που οφείλουμε να το παρατηρήσουμε και να το επισημάνουμε. Είδηση νούμερο 1. Αυτός λέει είναι ο 28χρονος ντελιβεράς που συνελήφθη για επίθεση με πέτρες στην Κηφισιά. Επίθεση με πέτρες στην Κηφισιά. Τις πετούσε, λέει, στα πρόσωπα περαστικών. Έσπασε το κεφάλι μιας γυναίκας. Της τσάκισε τα δόντια, της διέλυσε το πρόσωπο. Να πάρει ευχή, να πάρει. Αυτό είναι από το IF Μερίδα. Αλλά με τον ίδιο τρόπο δίδονται, δίδεται από όλα τα site σχεδόν η συγκεκριμένη είδηση. Να πάρει ευχή, να πάρει. Δεν χώραγε πουθενά στον τίτλο σας να πείτε ότι είναι Πακιστανός. Άλλη είδηση. Ακούστε τώρα, παρακαλώ. Είναι να τρελαίνεσαι. Έσπασαν και έκαψαν μαγαζί που ετοίμαζε να ανοίξει ο περιπτεράς που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια στη Γαστούνη. Ποιος το έσπασε, ρε μάγκες? Ποιος το έκαψε? Δεν υπάρχει υποκείμενο το οποίο πρέπει να δηλωθεί σε αυτή την πρόταση. Ποιοι οι γύφτοι? Οι τσιγκάνοι της Γαστούνης? Οι Ρωμά? Πείτε τους Ρωμά. Δεν πρόκειται να κολλήσω εγώ στις λέξεις. Όμως το να αποκρύπτεις ότι ο ντελιβεράς, ο οποίος πέταγε με το μηχανάκι και πέταγε πέτρες σε γυναίκες. Σε γυναίκες γιατί άραγε? Μήπως επειδή στην κουλτούρα του, την ισλαμιστική κουλτούρα του, η γυναίκα είναι κάτι μεταξύ πετ και κομωδίνου? Μήπως επειδή ο σεβασμός που έχει η κουλτούρα του στις γυναίκες είναι μηδενικός? Μήπως επειδή θεωρεί ότι έχει πάνω στη γυναίκα εξουσία ζωής και θανάτου? Μήπως θεωρεί ότι είναι κτήμα του η γυναίκα? Θεωρείς ότι είναι άσχετο, ότι είναι Πακιστανός με το γεγονός ότι επετίθετο σε γυναίκες τυχαία στο δρόμο? Και στην τελική, ακόμα και αυτό να μην θέλεις να προβάλλεις, πάρα πολύ ωραία. Μπήκα στην τεχνητή νοημοσύνη και έκανα μία ερώτηση. Ποιο είναι το ποσοστό των αλλοδαπών στην Ελλάδα? Και η τεχνητή νοημοσύνη μου είπε 8,75%. Εγώ δεν πιστεύω αυτό, πιστεύω ότι είναι και παραπάνω. Πες ότι είναι τόσο. Ποιο είναι το ποσοστό των αλλοδαπών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, των λεγόμενων τρίτων χωρών? Είναι, λέει, 5-6%. Διότι η αλήθεια είναι ότι στην εγκληματικότητα δεν νομίζω ότι μας φταίει ο Δανός, δεν νομίζω ότι μας φταίει ο Μαλτέζος, δεν μας φταίει ο Ιρλανδός και δεν μας φταίει ο Λουξεμβούργιος. Πιστεύω θα συμφωνήσετε σε αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε έχεις ένα 5-6% του πληθυσμού, σύμφωνα με το Gemini, σύμφωνα με το AI, σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη, το Google το ίδιο πρόκειται να σας πει, το οποίο 5-6% ευθύνεται, προσοχή τώρα, για το 30-35% της εγκληματικότητας. Άμα ρωτήσεις πόσο της εκατό των εγκλημάτων, των αδικημάτων, ούτε κάτω των εγκλημάτων, να το πιάσεις από τον απλό πορτοφολά μέχρι τον serial killer, γίνονται στην Ελλάδα από αλλοδαπούς, θα σου πει 35%. Αλλοδαπούς εντωμεταξύ μετράει εκείνους οι οποίοι δεν έχουν ελληνική υπηκότητα, διότι πλέον υπάρχουν πολλοί αλλοδαποί στους οποίους οι τσιπρομιτσοτάκηδες μια χαρά έχουν δώσει ελληνική υπηκότητα και τους ταΐζουν με τα λεφτά μας με τα επιδόματα. Παρά τα αυτά όμως, σου λέει ότι το 35% των εγκλημάτων προκύπτει από το 5% του πληθυσμού. Αυτό δεν είναι είδηση? Το ίδιο το AI θα σου πει ότι το 60% των τροφίμων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί. Και μάλιστα τρίτων χωρών. Ξαναλέω, δεν έρχεται ο Πορτογάλος ούτε ο Αυστριακός να μας κάνει τη χώρα ανωκάτω.
Έρχεται ο Πακιστανός, έρχεται ο Αφγανός, έρχεται ο Αλγερινός, έρχεται ο Σουδανός. Έρχεται και εγώ δεν ξέρω από πού, αλλά λέει ότι είναι Παλαιστίνιος και παίρνει 99% άσυλο και μπαίνει. Λοιπόν, αυτό δεν χωράει στον τίτλο, ή μάλλον ξέχνα το αν χωράει στον τίτλο. Αυτό δεν πρέπει να είναι στον τίτλο. Γιατί? Διότι όποιος έχει περάσει από μια σχολή δημοσιογραφίας, προσωπικά δεν πιστεύω ότι η δημοσιογραφία διδάσκεται. Όμως, αν έχεις περάσει από μια σχολή δημοσιογραφίας προκοπής ή αν έχεις φυτεύσει δίπλα σε κάποιον δάσκαλο που σε έχει πάρει από το χέρι και σε έχει μάθει 2-3 πράγματα, θα θυμάσαι. Θα θυμάσαι. Αυτό το λέγαν, το οποίο έλεγαν παλαιότερα. Ότι η είδηση δεν είναι το σκύλος δάγκωσε άνθρωπο. Διότι αυτό είναι ο κανόνας. Η είδηση είναι το άνθρωπος δάγκωσε σκύλο. Δηλαδή, η είδηση είναι αυτό το οποίο δεν υπάγεται στον κανόνα, δεν είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να ισχύει, παρά τα αυτά όμως γίνεται. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, η είδηση είναι ότι είναι Πακιστανός, όχι μόνο για την ισλαμιστική του αντιμετώπιση των γυναικών, για την οποία θα βγάλουν το σκασμό οι φεμινίστριες και δεν θα πούνε τίποτα, διότι αν το κάνει ο Μάριος, τον οποίο έτσι όπως τον βλέπω είναι και μια βυζαντινή μορφή, πρέπει να σας παιδιά, σαν να είναι σαν στρατιωτικός Άγιος η φυσιογνωμία του. Αν του βάλεις ρε παιδί μου ένα τόξο, είναι ίδιος Άγιος Μερκούριος. Λοιπόν, σαν τον Άγιο Φανούριο είναι σε κάτι, πώς το λένε έτσι και έχει και... Λοιπόν, αν ο Μάριος λοιπόν, ο οποίος μου φαίνεται δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι γηγενής, τώρα αν είναι gay, straight, δεν μπορώ να το πω, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας, διότι εμείς δεν είμαστε κανίβαλοι. Λοιπόν, μπορώ όμως να σας πω ότι είναι γηγενής, είναι άνδρας, είναι χριστιανός ορθόδοξος, προφανώς για να έχει βαφτιστεί Μάριος. Αν το κάνει ο Μάριος λοιπόν, δεν υπήρχε κανένας λόγος, το οποιοδήποτε, δεν υπήρχε λόγος να βγεις και να πεις ο Έλληνας γηγενής χριστιανός ορθόδοξος άντρας και ομιγέννητο κάνας straight έκανε αυτό. Διότι οι περισσότεροι εδώ τέτοιοι είναι. Αν το κάνει ο άλλος είναι που έχει αξία ως είδηση. Και ειδικά άμα έχεις ένα 5% το οποίο κάνει το 35% των εγκλημάτων. Πάμε στους γύφτους τώρα. Που μου βγάζει το πρώτο θέμα την είδηση. Έσπασαν και έκαψαν το μαγαζί. Κάτσε ρε φίλε, ποιοι το σπάσαν, ποιοι το κάψανε? Πέραν του ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι του είχαν επιτεθεί του συγκεκριμένου δύστυχο περιπτερά, τον έχω βγάλει και στην τηλεόραση και τον τσακίσανε στο ξύλο. Συγγνώμη, πόσοι Ρωμαίοι πάνω στην Ελλάδα? Ξανά μπήκα λοιπόν στο AI και ρώτησα, και μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Είναι 116.000 με 117.000. Μάλιστα, αυτοί είναι οι Έλληνες. Οι Έλληνες τσιγκάνοι. Και λέω οι Έλληνες τσιγκάνοι, διότι η καλή μου φίλη Χριστίνα Ιχαλιλοπούλου, από τις πλέον προβεβλημένες και τις πλέον αξιόλογες οικογένειες τσιγκάνων στην Ελλάδα, όταν την είχα εδώ σε αυτό το στούντιο, αυτή την υπέροχη γυναίκα, μου είχε πει, κύριε Μποχδάνη μου λέει, δεν μπορούμε λέει, γιατί μας λέτε Ρώμα? Κατά πρώτον είναι, δεν είναι ο Ρώμα, είναι ο Ρώμ. Οι πολλοί είναι οι Ρωμά, η γλώσσα τους είναι τα Ρωμανοί. Άμα είναι ρε παιδί μου να μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους, τουλάχιστον να ξέρουμε πώς πρέπει να τοποθετούμαστε. Όμως μου λέει η κυρία Χαλιλοπούλου, καλή της ώρα να είναι καλά, τέτοιους τσιγκάνους θέλουμε, σαν την κυρία Χαλιλοπούλου. Μου λέει, εμείς είμαστε τσιγκάνοι, είμαστε Έλληνες τσιγκάνοι. Ούτε Ρωμά, ούτε Βρωμά, ούτε και εγώ, ούτε Δωμά. Επτά νομά σε ένα Δωμά. Που έλεγε το κομμάτι του μεγάλου Άκη πάνω. 116-117.000, μάλιστα. Το σύνολο των Ρωμά μαζί με τους τσιγκάνους και μαζί με τους γύφτους, πώς είναι? Είναι γύρω στις 200 με 300.000. Θα μου πεις οι υπόλοιποι τι είναι. Θα σου πω, είναι σκοπιανόγυφτοι. Είναι βαλκανόγυφτοι. Αυτό που έχουμε ζήσει εμείς, υποτίθεται γηγενείς λευκοί κανονικοί Έλληνες, το έχουν ζήσει και οι κοινότητες των τσιγκάνων που ανοίξαν τα σύνορα σε κάποια στιγμή, οι τσιπρομιτσοτάκηδες, αν και αυτό έχει γίνει από πιο πριν, από τις πασοκονεοδημοκρατίες, και όποιος έμπαινε στην Ελλάδα
και δήλωνε και καλά Έλληνα Τσιγκάνος, έπαιρνε την υπηκότητα. Οπότε μας έχει μαζευτεί κάθε Βουλγαρο-Ρουμάνο Σκοπιανόγυφτος και Αλβανόγυφτος. Και κρατηθείτε τώρα, όλοι αυτοί μαζί 2-3% του πληθυσμού. Ποσοστό διαρρήξεων και κλοπών. Από τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Μπείτε, βάλτε το στο AI. Ρατσιστής είναι το AI. Εντάξει, έχω πει. Είμαι ένας ακραίος μισάνθρωπος. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος speaking, είμαι ακραίος μισάνθρωπος. Το AI είναι ακραίος μισάνθρωπος. Που άμα μπεις στο Gemini, άμα μπεις στο ChatGPT, άμα μπεις και εγώ δεν ξέρω πού, και ρωτήσεις ποιο είναι το ποσοστό εγκληματικότητας στην Ελλάδα, το οποίο διαπράτεται από Ρωμά. Μην βάλεις καν τσιγκάνους, μην βάλεις καν γύφτους. Θα σου πει 80-85% σε διαρρήξεις και κλοπές. Το πιάνουμε λίγο. Ότι μια ομάδα που είναι το 2-3% κάνει το 80-85% των διαρρήξεων με κλοπών. Και επειδή θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιος, το στοιχείο αυτό έχει να κάνει με συμμορίες και με σπήρες. Άρα, στην Ελλάδα, 8 στις 10 περιπτώσεις διάρρηξης και κλοπής από συμμορία ή από σπήρα είναι από Ρωμά, Τσιγκάνους, γύφτους. Και εδώ το πρώτο θέμα θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να το αναφέρει στον τίτλο. Σας λέω λοιπόν ότι δεν είναι ζήτημα μυσαλλοδοξίας. Δεν είναι ζήτημα κακίας. Είναι ζήτημα ορθότητας. Και σε αυτούς οι οποίοι θα νιαουρίσουν, γι' αυτό σας το δίνω αυτό το επιχείρημα, σε αυτούς οι οποίοι θα νιαουρίσουν, και μετά θα πάω στις τηλεφωνικές γραμμές, να μην κλείσει καμία τηλεφωνική γραμμή, μετά θα πάω στις τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που σε αυτή την εκπομπή καταλαβαίνετε ότι ορισμένα πράγματα θέλουν το χρόνο τους. Και επίσης γνωρίζετε ότι όταν βγαίνετε στον αέρα και εγώ σας δίνω το χρόνο σας. Όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν είμαστε εδώ πέρα πασατέμπος FM, τσίκι τσίκι φτού, βγήκες, έφαγα, έφυγες, η αξία χρήσης σου εκπληρώθηκε στον αέρα και δεν με νοιάζει ποιος είσαι. Βγαίνετε για να τα πούμε. Οπότε και εγώ θα το σεβαστώ και εσείς σας παρακαλώ λίγη υπομονή, θα τα πούμε. Δεν είναι λοιπόν θέμα κακίας. Δεν είναι θέμα μυσαλλοδοξίας. Δεν είναι θέμα ρατσισμού. Είναι θέμα ορθότητος. Δημοσιογραφικής ορθότητος. Αν το κάνει κάποιος ο οποίος εντάσσεται στη μεγάλη πλειονότητα, δεν υπάρχει λόγος να το πεις. Διότι ακόμα 7-8 στους 10 σε αυτήν εδώ τη χώρα, τι είμαστε, Έλληνες γηγενείς. Άρα λογικό θα σου πει κανείς, αν διαβάσεις ότι κάποιος κάτι έκανε κακό, να το έχει κάνει κάποιος που είναι στη μεγάλη πλειονότητα. Αν όμως 8 στα 10 κακά τα κάνουν κάποιοι οι οποίοι είναι το 1, το 2 ή το 3%, είτε είναι Πακιστανοί είτε είναι γύφτοι, δεν υπάρχει λόγος να το πεις αυτό. Δεν είναι κομμάτι της είδησης. Προφανώς και είναι κομμάτι της είδησης. Και αυτό δεν έχει, ξαναλέω, να κάνει με ιδεολογική στάση και προσέγγιση. Είναι τα βασικά, το αλφαβητάρι της δημοσιογραφίας. Είναι ότι η είδηση δεν είναι το σκύλος δάγκωσε άνθρωπο. Klein mind. Ξέρουμε ότι σκύλοι δαγκώνουν ανθρώπους. Είναι το άνθρωπος δάγκωσε σκύλο. Δεν είναι το 80% του πληθυσμού έκανε κάτι κακό. Είναι το 1-2% του πληθυσμού κάνει το 80% των κακών. Ρίχτω.

bad, turn bad. Έχω μπλουζιάρικη διάθεση σήμερα. Stop right now, baby. BB King. Αγαπούσε πολύ τη γυναίκα του BB King, τόσο που έβγαλε την κιθάρα του το όνομα της γυναίκας του. Πρέπει να είσαι πολύ ανώμαλος δηλαδή. Έχεις πυμνήσει όλη τη μέρα στο σπίτι, βγαίνεις και στη σκηνή και λες την κιθάρα σου Λουσίλ. Λοιπόν, καλησπέρα από την Αλεξανδρούπολη, στόνη στην Ντίμη Γκάλα. Το Gemini απάντησε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Φίλε μου, να μπεις στο... βίντεο το οποίο έχω ανεβάσει τώρα στο κανάλι μου στο YouTube και να δεις την απάντηση του Gemini AI.

0: Α, το ChatGPT σου απάντησε. Γεια σου Θάνο Καψάλη. Κωνσταντίνε, λέει, πρέπει να κάνεις ένα ρεπορτάζ για τις μη κυβερνητικές οργάνωσεις. Βαρέθηκα, φίλε μου. Εγώ ήμουν αυτός ο οποίος έκοψε την περίπτωση, μάλλον την σχεδιαζόμενη... Έφαγα σαν Ντόνι. Μπράβο, τη σχεδιαζόμενη βράβευση του Ιάσονα Αποστολόπουλου. Εγώ την έκοψα. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Με εκδικήθηκε ο Δένδιας. Απλά να το ξέρετε δηλαδή, ο Δένδιας ο οποίος τώρα θα έρθει να υποδηθεί την πλέον αξιόπιστη εθνοσυντηρητική εναλλακτική στο Μητσοτάκι, ο δικηγόρος των Ρόθτσιλντ εν τω μεταξύ, μου το παίζει εθνοσυντηρητικός Έλληνας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου επιτέθηκε μέσα στη Βουλή με τρόπο ανίκιο και ηταμό, με αποτέλεσμα τη διαγραφή μου από τη Νέα Δημοκρατία. Δόξα τω Θεώ, βεβαίως. Γιατί, επειδή ποιος υπέγραφε τη βράβευση του Ιάσονα Αποστολόπουλου? Ο Νίκος Δένδιας. Λοιπόν, τι μου λέει η Σοφία? Επικροτώ, λέει, την κίνηση των βουλευτών. Ποια κίνηση των βουλευτών, τι επικροτείς? Α, που δεν παρευρέθηκαν στην ομιλία του Βαρθολομαίου στη Βουλή. Ντίμι Γκάλα έχει να κάνει με το τι ερώτηση κάνει στα ChatGPT. Μάρια, θύμισε μου το επιθετό σου, σε παρακαλώ πολύ. Τι λες τώρα? Μάριος Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, στα κοντρόλ των ήχων. Τι πιο ελληνικό? Να σε λένε Μάριο Παπαδόπουλο. Και σας λέω, είναι βυζαντινή φυσιογνωμία αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά σαν στρατιωτικός άγιος. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα τηλεφωνικά γραμμάς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, τι όμορφα που τα λες.
0: Εγώ,
1: είσαι αστέρι.
0: Εσύ.
1: Ουρανή είμαι.
0: Τι κάνεις, Ουρανία μου? Λοιπόν, πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χθες είχαμε μια κουβέντα με την Ουρανία και θέλω σήμερα να σας πω το εξής. Να οργανωθούμε, να βρούμε έναν δικηγόρο. Λοιπόν, 2-10-71-08-00-00. Αντώνη Αρκουλή, σε παρακαλώ, εσύ μεγάλε διαχειριστή των ανθρωπίνων ψυχών, σε παρακαλώ τώρα, επειδή ελπίζω ότι θα χτυπήσει το τηλεφωνικό κέντρο, έχουμε μία λεπτή περίπτωση. Όχι, κάτσε, δεν υπάρχει θέμα. Έχουμε μία λεπτή περίπτωση. Η Ουρανία αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, τα οποία έχουν να κάνουν και με το σπίτι της. Έχουν να κάνουν και με μερικούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι πολύ καλοί και οι οποίοι την ταλαιπωρούν. Τι ζητάμε λοιπόν εμείς από το τηλεακροατήριο? Αν υπάρχει εκεί έξω ένας δικηγόρος, να την συμβουλεύσει νομικά, χωρίς να είναι και από τους αγιοχδίτες δικηγόρους, οι οποίοι θέλουν. Πρόταση και 5 ευρώ. Καλά τα λέω?
1: Μάλιστα. Μπράβο, πολύ
0: αυτό
1: ωραία.
0: Θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Αν λοιπόν στο ακροατήριό μας υπάρχει ένας άνθρωπος που θέλει να συντρέξει την Ουρανία μας, να τη βοηθήσει, να καλέσει τώρα στο 2-10-71-08-00-00 και πες μας, παρακαλώ, Ουρανία, ποιο είναι το πρόβλημά σου.
1: Κωνσταντίνε, έχω κουραστεί πάρα πολύ. Είμαι πολύ ταλαιπωρημένη από την εφηβεία μου που δούλευα μέχρι το βράδυ, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, αυτό δεν με ενόχλησε, ήμουν ένα παιδί, δεν με νοιάζε. Έπεφτα, ξεκουραζόμουν, την επόμενη μέρα πέταγα στα σύννεφα. Ήμουν όλο δύναμη.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, όμως, έχω περάσει πάρα πολλά. Έχω χάσει και παιδί. Έχω χάσει αδερφό 19 χρονών. Ο ένας πίσω από τον άλλον έφευγε. Και όλα αυτά με είχαν συντρίψει. Έχω κουραστεί πάρα πολύ. Γιατί να μου συμβεί αυτό το πράγμα? Δεν έχω πειράξει, στορκίζομαι ποτέ κανέναν. Ποτέ δεν έχω βρήσει κανέναν. Εκτός από τώρα τελευταία που έχει παραγίνει το κακό με την καλοσύνη μου, με την υπομονή μου. Δεν πάει άλλο.
0: Θέλω σε παρακαλώ πολύ.
1: Είπα να αυτοκτονήσω, αλλά θα με πούνε ότι αυτοί οι ίδιοι έχουν κάνει φοβερά πράγματα και δεν θα τους κάνω το χατήρι γιατί είμαι και μάνα και γιαγιά.
0: Όχι τώρα,
1: έχω,
0: να
1: έχω μεγαλώσει το παιδί μου.
0: Δεν θέλω να
1: ακούω
0: τέτοια
1: πράγματα. Ήμουνα μάνα και πατέρα.
0: Δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα να αυτοκτονήσεις.
1: Ναι,
0: σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, έχουν απελπίσει. Είμαι κλεισμένη μέσα στο σπίτι μου, φυλακισμένη. Μόλις φεύγω μπαίνουν και κάνουν τις ζημιές τους. Μέχρι και τα ρούχα μου, μέχρι και τα παπούτσια μου. Καινούρια και τα έχω πετάξει. Με έχουν καταστρέψει. Πήρα δύο καρότσια για να πηγαίνω στη Λαϊκή, να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Μου τα κάψανε. Είναι μετρέπες καινούργια.
0: Μαρία
1: πριν
0: μου,
1: ένα μήνα
0: Μαρία
1: το
0: μου λέει, ουρανία μου, ουρανία μου, ουρανία μου. Θέλω σε παρακαλώ πολύ να με βοηθήσεις λίγο να
1: ναι.
0: γίνουμε πιο συγκεκριμένοι ως προς το
1: ναι.
0: πώς μπορεί να σε βοηθήσει ένας δικηγόρος.
1: Είναι θέμα δικηγόρου τα πάντα. Ό,τι με απασχολεί
0: ναι.
1: είναι θέμα δικηγόρου.
0: Okay.
1: Δεν μπορώ στον αέρα να πω πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν γίνεται να τα πω.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά θα ήθελα ένα καλό δικηγόρο.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: να σου πω κάτι. Έχω κάνει προσπάθειες μόνη μου. Έχω πάει στο αστυνομικό τμήμα. Μου έχουν πει τι να κάνω. Να πάω στη σχολή Ευελπίδων, στα δικαστήρια. Έχω πάει δύο φορές. Έχω κάνει καταγγελία. Είχα γράψει και τα έδωσα. Και αντί να καλέσουν αυτόν που είχα εγώ μηνύσει, με πήγανε σε τρελάδικο. Αυτή είναι η χειρότερη εμπειρία, να λες αλήθεια, που αφορά την οικογένειά μου. Εγώ όλα τα χρόνια δεν έχω αγγίξει άνθρωπο. Ποτέ. Αυτό με έχει πονέσει αφάνταστα. Και θα σου πω ότι μέσω τρίτων, σε γιατρό δηλαδή, έδιναν εντολές τι θα κάνουν για την του συστήματος. Εντάξει. Και με ένα τηλεφωνάκι και στα τμήματα παίρνανε τηλέφωνο και στα δικαστήρια και είχα πάει μόνο με ένα λεωφορείο, με δύο λεωφορεία στα δικαστήρια για να δω τη διαδρομή, να γυρίσω με τα πόδια γιατί δεν είχα λεφτά να βγάλω άλλο εισιτήριο. Και αντί να τον καλέσουνε, πήγανε εμένα μέσα και μου έλεγε ο αξιωματικός υπηρεσίας. Του λέω συγγνώμη, γιατί είμαι εγώ εδώ. Με φέρατε ότι βρήκατε τη σπήρα που μπαίνουμε στο σπίτι μου. Έτσι με κάνανε και πήγα στο αστυνομικό τμήμα. Δεν είχα κάνει κάτι, δεν είχαν το δικαίωμα να το κάνουν, να με πάνε εμένα έτσι μέσα. Και στο τέτοιο και έδωσαν διαταγές και να μου κάνουν ένεση.
0: Μαρία,
1: είχαν φαγωθεί να κάνω ενέσεις μέσα εκεί.
0: Ουρανία.
1: Και του λέω,
0: θα το
1: ξέρετε
0: εδώ.
1: Τον... Λέω, συγγνώμη, όχι, με πήρε στο γραφείο.
0: Ωραία,
1: του και με ρώτησε πράγματο γιατρός.
0: 2-10-71-08-00, είπαμε από χθες ότι σήμερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό. Σε φιλώ για την ώρα. Δεν υπάρχει λόγος να πούμε παραπάνω στον αέρα, ούτως ή άλλως ότι είναι, θα τα πεις
1: ναι.
0: εμπιστευτικά και προσωπικά με,
1: μπράβο,
0: με έναν
1: έτσι,
0: άνθρωπο
1: μπράβο.
0: Ο οποίος εύχομαι ότι πρόκειται να πάρει τηλέφωνο.
1: Με έχουν πονέσει, με έχουν πληγώσει.
0: Ουρανία μου,
1: να
0: κουράγιο και δύναμη.
1: Άνθρωπο.
0: Κουράγιο και δύναμη.
1: Να αγγίξει άνθρωπο.
0: Κουράγιο και δύναμη και σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.
0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Είπα πριν για blues. Και άκου τώρα να δεις. Και είναι οι μεγάλες μπάντες οι οποίες στη δεκαετία του 70 ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιοι είναι οι πραγματικοί κληρονόμοι των blues. Οι δύο κυριότερες, και υπήρχε και μεγάλη κόντρα μεταξύ του Keith Richards και του Jimmy Page, ήταν οι Rolling Stones που λέγαμε εμείς παίζουμε blues rock. Και οι Led Zeppelin, οι οποίοι θεώρησαν ουσιαστικά ότι έχουν πάρει το blues και το έχουν αναγάγει σε κάτι το οποίο είναι ανεπανάληπτο. Εδώ το άλμπουμ Sticky Fingers των Rolling Stones, ξέρετε, με τον καβάλο και το εξόγκωμα του Πέους στο εξώφυλλο. Το κομμάτι I Got The Blues.
2: Yes, I sit by the fire.
0: Βέβαια, απ' την άλλη, ο Jimmy Page είχε πει για τον Keith Richards ότι, εντάξει ρε φίλε, τέσσερις χορδίες παίζεις όλες και όλες. Σαν πολλά μας τα πες. Το κομμάτι είναι του 1971. Όλην αυτή την κοντρά την παρακολουθούσε ένα άλλο συγκρότημα και γελούσε. Δεν είναι άλλη από τους Beatles.

Και τώρα δηλαδή αντιπαραβάλλετε σας παρακαλώ αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο εντάξει τώρα άμα καθίσουμε κάτω με τον Μάριο το παίζουμε εύκολα. Δηλαδή είναι, πραγματικά είναι δύο σκορδίες. Είχε δίκιο σε αυτό που λέει ο Jimmy Page. Αντιπαραβάλλετε το με κανένα κομμάτι όπως για παράδειγμα το... Τι να σας πω, ποιο είναι το κορυφαίο blues για παράδειγμα τον Led Zeppelin. Το When the Levee Breaks, το οποίο είναι και κομμάτι του Led Belly, του τύπου ο οποίος έχει γράψει πρώτος το House of the Rising Sun και ο οποίος έχει γράψει και ένα κομμάτι για την Αγία Ειρήνη που σήμερα γιορτάζει, το Irene.

0: περνάω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Και μπορεί να βάλω τώρα σε λίγο και το When the Levy Breaks. Καλησπέρα σας.
1: Χριστός Ανέστη, Κωνσταντίνε.
0: Αληθώς ο Κύριος, καλή μου. Τι κάνετε?
1: Και αφού αναστήθηκε ο Κύριος, γιατί εγώ να νοιαστώ για το μέλλον μου? Μιλούσες προηγουμένως με τον πατριώτη μου, τον Παναγιώτη, η Ευλαμπία από Θεσσαλονίκη.
0: Γεια σου, Ευλαμπία μου, καλή.
1: Λοιπόν, και εγώ μια πολύτεκνη μητέρα, βέβαια 4 αγόρια, όχι 7 όπως ο Παναγιώτης. Και θέλω να πω το εξής, ότι μια πολύτεκνη οικογένεια είναι συνέχεια σε δράση. Ο μπαμπάς μπορεί κάποιες φορές να λείπει από το σπίτι. Ας πούμε, εγώ δεν εργαζόμουν, ήμουν στο σπίτι συνέχεια, όπως και είμαι και ακόμη στο σπίτι συνέχεια.
0: Ναι.
1: Εργαζόταν μόνο ο σύζυγος. Ένα σπίτι σε ζωή από τις 6 το πρωί μέχρι τις 2 το βράδυ. Με 4 αγόρια να μπαίνει ένα ταψί μεγάλο του φούρνου πίτα και να εξαφανίζεται. Σε δευτερόλεπτο, αυτό να σου πω. Ναι, κάποια φορά κατέβω Αθήνα, θα σου φτιάξω μια πίτα.
0: Τώρα πεινάω.
1: Τώρα πεινάς.
0: Κάνει πολύ ωραίες πίτες και η γυναίκα μου κάνει.
1: Ωραία,
0: και...
1: οπότε.
0: Δεν έχω θέμα. Από πίτες
1: ναι, εγώ είμαι και βλάχα, οπότε καταλαβαίνεις.
0: Με
1: μια μαμά που.
0: Είναι...
1: εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, κάποια έτσι που λέω εγώ προβλήματα της ζωής. Να μαγειρεύεις πάρα πολύ και πολύ ωραία κάποιες φορές. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι από τη στιγμή που ο Κύριος αναστήθηκε, εμείς έχουμε εκεί το βλέμμα μας. Και αυτή είναι και η πίστη μας. Η Ανάσταση του Χριστού εδραιώνει την πίστη μας. Και δεν νοιαζόμαστε ούτε για τον Πατριάρχη τι κάνει, ούτε για τον Δεσπότη τι κάνει. Εμείς τιμάμε όλα αυτά. Τον Πατριάρχη τον σεβόμαστε και τον τιμάμε σαν Πατριάρχη, όχι τίποτα άλλο. Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλιος, Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλιος. Φαντάζεσαι κάποια στιγμή να μας πάρουν το Πατριαρχείο? Γιατί όπως ξέρεις, το ξέρεις πολύ καλά, ότι υπάρχουν βλέψεις να μας το
0: πάρουν. Αυτό πρέπει να σου πω ότι είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία αντιπαραβάλλω στην προτεραιότητα που δίνουν ορισμένοι να ασκούν κριτική στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Οφείλω και εγώ να σου πω ότι σε πολλά πράγματα. Στενοχωριέμαι. Δεν από τίποτα άλλο. Σε πολλά πράγματα στενοχωριέμαι.
1: Σκέφτηκα και Κωνσταντινούπολη και εγώ έλεγα, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που εύκολα λέω.
0: Μωρέ, τώρα να σου πω, είναι δυνατόν τώρα ολόκληρο Οικουμενικό Πατριαρχείο για 1-2 εκατομμύρια δολάρια να πηγαίνει και να πουλάει το αυτοκέφαλο της Ουκρανικής Εκκλησίας?
1: Ελαντέ που τα κάνουν
0: είναι,
1: οι άνθρωποι.
0: Είναι θλιβερά αυτά τα πράγματα. Απ' την άλλη
1: τα
0: όμως...
1: Τα κάνουν άνθρωποι αυτά, Κωνσταντίνε, δεν τα κάνει.
0: Άνθρωποι τα κάνουν. Αυτό.
1: Και μην ξεχνάμε ότι και ο δάσκαλος είναι άνθρωπος και ο γιατρός είναι άνθρωπος. Έχει δώσει όρκο να μην σκοτώνει, να θεραπεύει και σκοτώνει. Και ο παπάς έχει δώσει τον όρκο, πρέπει να θεραπεύει. Αλλά είμαστε άνθρωποι μεταπτωτικοί. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Και πρέπει να έχουμε το κεφάλι μας, όπως έλεγε ο παππούς μου, η κότα πίνει νερό και κοιτάει το Θεό. Σηκώστε το κεφάλι σας, μας έλεγε. Μεγάλωσα και τα θυμάμαι όλα αυτά, γιατί μεγάλωσα σε μια οικογένεια ελληνικότατη, με όλη την παράδοση, με το σεβασμό, με την πίστη. Όλα αυτά χαθήκανε τώρα, Κωνσταντίνε, και στις πολυτεκνικές οικογένειες. Όσο και να προσπαθούμε εμείς, τα παιδιά μας κάποια στιγμή θα βγουν έξω και θα παρασυρθούν. Με τόση πίστη μεγάλωσα τα παιδιά, δεν μπορείς να φανταστείς πως τα μεγάλωσα. Από πάνω τους μόνιμα, 4 αγόρια, να είμαι σε εγρήγορση συνέχεια. Ναι, όμως μου ξεφεύγουνε. Άνθρωπος είμαι, δεν είμαι Θεός. Ο Θεός θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Είμαστε μεν στη δημιουργία, όπως είπε και ο φίλος ο Παναγιώτης, αλλά όμως δεν είμαστε θεοί, είμαστε συνδημιουργοί.
0: Χαίρομαι που σου ακούω χαρούμενη. Χαίρομαι που σου ακούω.
1: Είμαι χαρούμενη, γιατί
0: έτσι.
1: Είμαι χαρούμενη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι δοξολογία να έχεις πολλά παιδιά. Δηλαδή.
0: Ευδιάθετη. Να σου πω τώρα, κοίτα τι μου έχει πει ένας πνευματικός έτσι πολύ δυνατός. Όχι ο πνευματικός μου, αλλά ένας ιερέας πραγματικά πολύ φωτεινός. Μου λέει, Κωνσταντίνε, του λέω μάλιστα, ποια είναι, παιδί μου, μου λέει, η δεύτερη ιδιώτης του Αγίου Πνεύματος?
1: Υιός.
0: Λέω εγώ από μέσα μου, κάτσε, η πρώτη είναι η αγάπη. Εντάξει. Λέω από μέσα μου, πρέπει να είναι η σοφία. Όχι, μου λέει, Κωνσταντίνε, παιδί. Να διαβάσει, μου λέει, καλύτερα τους πατέρες. Του λέω, Άγιε Πατέρα, ποια είναι η δεύτερη ιδιότητα του Άγιου Πνεύματος? Μου λέει, είναι η χαρά. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Ναι, Χριστός Ανέστη χαρά, μου έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ.
0: Μπράβο.
1: και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι.
0: Και επανελάμβανε ο μακαριστός Συσανίου και Σιατής της Παύλος.
1: Ναι, ο Παύλος, τι, ναι, τον ήξερα.
0: Τι ιερέα, τι ιερωμένος, τι ιεράρχης. Τι ιεράρχης.
1: Σκέψου είχε... ότι όλοι μαζί φύγαν αυτοί, μπορείς να το φανταστείς.
0: Πώς δεν μπορώ.
1: Για φαντάσου, τι ζήσαμε. Αυτά τα 5 χρόνια τι ζήσαμε με την κορώνα.
0: Έχω στη βιβλιοθήκη μου βιβλία τα οποία είχε εκδώσει η Ιερά Μητρόπολης ακριβώς, τα οποία, άκου τώρα σε παρακαλώ να δεις, όταν είχα πρωτοβγεί στον Sky, άγουρος ακόμα και σχεδόν παιδαρέλη από το ένα λάθος στο άλλο, είχε διακρίνει αυτός ο ιεράρχης ότι κάπου μέσα μου υπήρχε μια πραγματική αγάπη για τον Χριστό που πάλευε λοιπόν να εκδηλωθεί. Και σε κάποια στιγμή πηγαίνω στον Sky και βρίσκω μια τσάντα με βιβλία που μου είχε στείλει. Ναι, και τα έχω ακόμα με την αφιέρωση. Δεν έχω λόγια δηλαδή, και αυτός το έλεγε πάρα πολύ.
1: Έχω βρεθεί σε πολλούς γάμους φίλων που ήταν στο γάμο εκείνος. Ήταν φίλος της οικογένειας και τον είχαν καλεσμένο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ομιλία άρχισε. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Ναι. Και συνέχισε και έκαμνε το λόγο του. Ήταν υπέροχος. Ήταν πραγματικά υπέροχος. Πραγματικά μας λείπουνε πολύ οι ιεράρχες, μας λείπουνε. Δεν πειράζει, ας δώσουμε εμείς φως.
0: Έχουμε καλούς ιερείς πάντως.
1: Έχουμε πάρα
0: πολλούς. Καλούς ιερείς έχουμε.
1: Πάρα πολλούς έχουμε, πάρα πολλούς έχουμε. Και ο Θεός όταν θα έρθει η ώρα θα τους βγάλει, θα τους δούμε.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ η διάθεσή σου. Πάρα πολύ. Αυτή η χαρά σου, αυτή η αισιοδοξία σου, αυτό το φως που βγάζεις, με αναπαύει, πώς να σου το πω. Μ' αρέσει.
1: Εγώ δεν φοβάμαι για το μέλλον καθόλου. Βέβαια σήμερα κυδέψα μια φίλη, τέλος πάντων, είναι θλιβερή η μέρα μου. Λοιπόν, δεν φοβάμαι καθόλου.
0: Να ζεις, να τη θυμάσαι και να...
1: άφησε τα παιδάκια της να τη θυμούνται.
0: Μεγάλα ή μικρά τα παιδιά?
1: Μεγάλα, αλλά είχαν πολύ αγάπη. Μάνα που ήταν δίπλα στα παιδιά της. Πολύ δίπλα στα παιδιά.
0: Την ευχή της να έχουν.
1: Ναι, αμήν.
0: Η ευχή γονιού, αλλά αγόραζε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και τα βουνά περπάτη.
1: Έτσι ακριβώς, Κωνσταντίνε.
0: Σε
1: χαίρομαι πάρα
0: πολύ,
1: σε παρακολουθώ.
0: Να είσαι
1: καλά
0: πολύ.
1: Και να μην ξεχνάμε ποτέ. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Σε φιλώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Σε φιλώ. Και πρωτού περάσω σε ακόμα μία τηλεφωνική γραμμή, τουλάχιστον θα πάρω μία τελευταία. Σήμερα της Αγίας Ειρήνης. Και δεν πρέπει αυτό να το τιμήσουμε, και βεβαίως πρέπει να το τιμήσουμε. Και πώς θα το τιμήσουμε? Θα το τιμήσουμε με τον αρχαιότερο ενδεχομένως τον bluesman, για τον οποίο ανεφέρθην πριν, στον Led Belly. Led Belly θα πει χαλκέντερος, αν το ψάχνει. Led είναι το μολύβι, Belly είναι η κοιλιά. Led Belly θα πει κάτι τέτοιο. Για άκου εδώ πέρα πόσο παλιά ηχογράφηση.

0: too young, she's 18 years old. I wish, dear Lord, that I'd never seen your face. I'm sorry, your boy was born, he broke his heart.
1: Ο Led Belly είναι ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε το House of the Rising Sun, το οποίο το έκαναν διάσημο οι Animals με τον Eric Burdon. Και το αφιερώνω σε όλες τις Ειρήνες. Χρόνια πολλά σήμερα, να είστε καλά.

0: Αυτός λοιπόν ο τύπος του οποίου την ηχογράφησε ακούμε πρέπει να γράφτηκε πριν από έναν αιώνα, δηλαδή ηχογράφηση του 1900 από 25 μέχρι 35 πιο μετά δεν είναι.
1: Tell your wife and your family where you ought to be and sit down about a fireside riding.
0: Τώρα μιλάει για έναν τύπο ο οποίος οικογενειάρχης άνθρωπος έπεσε στον έρωτα μιας πιτσιρίκας της Ειρηνούλας. Good night Irene, της λέει καληνύχτα. I'll see you in my dream. Θα σε δω λέει καλύτερα στον ύπνο μου γιατί σε λέει μόλις 18 χρονών και εγώ δεν κάνω τέτοια.
1: Good night Irene, I guess you're in my dream. I love Irene.
0: Επίσης ξέρετε και άλλα τραγούδια του Led Belly, ορισμένοι. Ένα εκ των οποίων, για παράδειγμα, είναι το Where Did You Sleep Last Night, το οποίο το λένε η Nirvana στο διάσημο Unplugged που κάνανε κάπου εκεί το 92-93, κάτι τέτοιο, στο MTV. Εξού και μου γράφει ο φίλος ο Θάνος, ο οποίος ξέρει τις μουσικές του, λέει, κοίτα μου λέει, δεν κάτσε περίμενε, ποντός νάτος. Έλα ρε φίλε μου γράφει συνέχεια σε one liner. Να το λέει, να σου πω λέει ότι δεν ακούω Led Belly πλέον λόγω του Cobain και μόνο ελπίζω να το πιστέψεις. Τον κατέστρεψε, μου λέει. Και δεν κατάλαβα αν ο Led Belly κατέστρεψε τον Kurt Cobain ή ο Kurt Cobain κατέστρεψε τον Led Belly. Μου λέει ότι ο Kurt Cobain κατέστρεψε τον Led Belly. Γιατί ρε αδερφέ. Βασικά το Where Did You Sleep Last Night είναι από τα ωραιότερα κομμάτια που έχει βγάλει. Ούτε μένα με τρελαίνει ο Κομπέιν, ούτε μένα με τρέλαιναν ποτέ η Nirvana. Πολύ, πολύ, πολύ grand garage για τα γούστα μου και λίγο στα χαμένα. Αλλά παρά τα αυτά όμως, δηλαδή, να μην ακούς Led Belly επειδή είχε κάνει το κομμάτι του ο Κομπέιν. 40χρονος στην Κρήτη μου λέει ο Βαγγέλης, στην εντατική... από πατίνι. Παιδιά, να σου πω, πολύ θέλει. Πολύ θέλει, απαγορεύστε τα. Βγαίνεις έξω στον δρόμο, είχαμε που είχαμε τα μηχανάκια οι αυτοκινητιστέ, που δεν ξέραμε από πού θα μας βγουν, είναι μηχανόβιος ο... Τι, εσύ είσαι μηχανόβιος. Ναι, δεν ξέρω, έχει μια street μηχανή, βρουμ, βρουμ, βρουμ, φορτώνει την κοπελιά, είναι καμικάζι των δρόμων. Ο Αρκουλής, μην τον βλέπεις έτσι. Λοιπόν, είχαμε που είχαμε τους καμικάζι. Τώρα έχουμε και τα πατίνια. Δεν ξέρεις από πού θα σου πεταχτεί το πατίνι. Λοιπόν, Κωνσταντίνο μου λέει: Μαρία, αυτό που κάνουν στην Ουκρανία έκαναν και στην αδελφή μου άνθρωποι του συστήματος. Α, στην Ουρανία, όχι στην Ουκρανία. Είπα και εγώ, μπερδεύτηκα. Παρόλο λέει που τρέξαμε, το ξέρω ότι έχω τη γραμμούλα. Μην ανησυχείς, το βλέπω και εδώ πέρα, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βοηθήστε, λέει, την Ουρανία. Από ό,τι καταλάβαμε, θέλω να τη διώξουν από το σπίτι της όπως έκανε στην αδελφή μου και η μητέρα μου κλαίει ακόμα. Γεια σου, Μαρία, γεια σου, Αγγελική μου. Σας χαιρετώ και χαιρετίζω και τον Μάρκο Αλέξανδρο Κατέλανη και το When the Levy Breaks και αυτό του Led Belly είναι. Κομματάρα αυτή των Led Zeppelin. Για να δω ποιος είναι τελευταίος στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
2: Χριστός Ανέστη Κωνσταντίνο.
0: Αδέχω, αδελφός Μιχάλης επιτέλους. Αληθώς Ανέστη φίλε μου.
2: Να χαίρεσαι την οικογένεια, ό,τι καλό εύχομαι.
0: Έφυγε το ταξί και πήραμε φορτηγό.
2: Έφυγε το ταξί.
0: Ναι.
2: Γιατί... εγώ σαν παλιός, ναι. Και το λέω με μεγάλη έτσι εγωπάθεια,
0: ναι.
2: Μυρίζομαι το τέλος.
0: Ας το να παίζει αυτό, δεν πειράζει, έβαλα υπόκρουση στον Μιχάλη. Ο Μιχάλης όλα μπορεί να τα διαχειριστεί ραδιοφωνικά.
2: Όλα. Λοιπόν, επειδή μυρίζομαι λοιπόν το τέλος ή την αρχή του τέλους,
0: ναι.
2: Μια έκανα και εγώ με ελαφρά.
0: Ναι.
2: Και τώρα είμαι σε μια εταιρεία διανομής τροφίμων.
0: Αχα.

0: Λοιπόν, αυτά επί προσωπικού. Αλλάξαμε τελείως. Γι' αυτό και η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό χάθηκα, γιατί έπρεπε να βρω τους βιορυθμούς μου λίγο, δεδομένου ότι τώρα πλέον ξυπνάω στις 4 και 5 το πρωί για να είμαι 6 ώρα στην εταιρεία να παραλάβω το φορτηγό να ξεκινήσω. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, ήθελα ένα χρόνο βιορυθμικής προσαρμογής.
1: Εντάξει, μια χαρά όμως σε ακούω.
0: Ναι, έχω ηρεμήσει αρκετά και στο σπίτι και η γυναίκα μου με βλέπει παραπάνω ώρες και κάνουμε πράγματα μαζί.
1: Άντε επιτέλους, ξέρεις, όλες οι γυναίκες θέλουν ένα πότισμα.
0: Ναι, γιατί τώρα εκεί που άλλοτε έλεγες «Α, Χριστούγεννα», «Α, Πρωτομαγιά», ευκαιρία να δουλέψω, τώρα την Πρωτομαγιά κάθεσαι, π.χ. Και αρχίζεις και μετράς τις αργίες πότε θα κάθεσαι, όπως υπάλληλοι.
1: Φίλε, επειδή τώρα σε δίνω στον αέρα, δεν ξέρω αν ακούει η γυναίκα σου, επειδή μου έχεις πει σε κατηδίαν συνομιλία μας πόσο καλή γυναίκα έχεις. Λοιπόν, αυτό ευλογία κυρίου και έλεος. Λοιπόν, ούτε του παπά. Ούτε του παπά. Αυτό.
0: Εντάξει, τώρα πήρα για πρώτη φορά μετά από πριν το Πάσχα, γιατί Μεγάλη Δευτέρα ξεκίνησα τη δουλειά. Λοιπόν, πήγα να σου πω μια καλησπέρα.
1: Ωραία.
0: Τα άλλα θα τα πούμε.
1: Θα σε περιμένω από αύριο.
0: Πάρα πολλά.
1: Θα σε περιμένω από αύριο.
0: Δεν έχω σταματήσει. Ούτως ή αλλιώς και το ραδιόφωνο μάχη από τις 6 το πρωί που ξεκινάω μέχρι το μεσημέρι αργά και μετά το απόγευμα. Αλλά δεν είχα το κουράγιο, ας
1: να
0: το πούμε.
1: Όταν είμαστε σε φάση αλλαγών, πρέπει, όπως είπες, να βρούμε τους ρυθμούς μας. Τώρα, για παράδειγμα, εγώ με αλλαλαγμούς ενθουσιασμού, αγγελικά κόρνα και pomp and circumstance του Έλγκαρ, σε υποδέχομαι εκ νέου στο πρόγραμμά μας.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Α, και όσο αφορά για τις ασθένειες που σας βρήκανε,
1: ναι,
0: μια που είναι ο Πατριάρχης εδώ, δεν του λες να σου κάνει και ένα πατριαρχικό ευχέλαιο?
1: Μα να σου πω, μας έκανε προχθές ο πατήρ Ιγνάτιος, όλα θα πάνε καλά.
0: Α, μια χαρά, μια χαρά.
1: Σε φιλώ.
0: Την καληνύχτα μου, Κωνσταντίνε, και θα τα πούμε πάλι.
1: Γεια σου, Μιχάλη μου. Πολλά φιλιά. Λοιπόν, τώρα άκουσε παρακαλώ πως παίζουν blues Led Zeppelin.

Κάποτε στην φίλη μου την Αθηνά, που με λέει αδέρφη, είχα πει ότι αγαπημένη μου metal μπάντα είναι η Manowar, αλλά η κορυφαία metal μπάντα πρέπει να παραδεχτώ ότι είναι η Iron Maiden. Έτσι λοιπόν και για τις rock μπάντες της δεκαετίας του 70 θα σας πω, αγαπημένη μου μπάντα είναι η Pink Floyd. Από μικρό παιδί, όσο και αν τους έχει ξεπεράσει σαν στυλ τα progressive, η αγαπημένη μπάντα είναι η αγαπημένη μπάντα που είχε στην εφηβεία. Κορυφαία όμως μπάντα, η κορυφαία μπάντα, rock μπάντα της δεκαετίας του 70 είναι η Led Zeppelin. Και μιλάμε πάντοτε για μουσική. Έλα ρε εσύ, Αθηνά, θα σου πω καμιά κουβέντα. Θα σου πω καμιά κουβέντα την ώρα που σε αναφέρω, μου στέλνεις μήνυμα. Θα σου πω καμιά κουβέντα και θα είναι όλη δική σου.

Λοιπόν, από τον Οικουμενικό Κονσολάρχη Πασών των Κονσολών, ευλόγησον Αντώνη Αρκουλή.

από τον Μάριο Παπαδόπουλο, ο οποίος κατευθείαν το πήρε το κολλάι, πρέπει να σας πω, και θα τα πάμε περίφημα. Και από τον μικροφόνιο Κωνσταντίνο Μπογδάνο, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Εδώ θα μείνετε, στον Μάχη 99,8, στο μόνο ραδιόφωνο το οποίο πραγματικά έχει μια διαφορετική πρόταση στα RGNA της Αθήνας. Ένα ραδιόφωνο το οποίο ούτε είναι μουσικό, ούτε είναι ακριβώς ενημερωτικό, ούτε είναι talk radio. Ένα ραδιόφωνο το οποίο είναι ραδιοφωνό. Καλό σας βράδυ, αύριο με τη βοήθεια του Θεού, ξανά στις 6 το απόγευμα μαζί.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή του Γατζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες για το συμβάν, πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο που ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Δράστης παραδόθηκε στις αρχές. Μέσα στο 2026 θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, αποκάλυψε την είδηση κατά την επίσκεψή της στο ραδιο Μέγαρο της ΕΡΤ. Η κυρία Γκίλφοϊλ είπε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στα πρόθυρα της κατάρρευσης, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με αμερικανικά μέσα να αναφέρουν ότι εντός 24 ωρών αναμένονται επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Peter Hegseth, δήλωσε σήμερα ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ για την προστασία εμπορικών πλοίων από το Ιράν στα στενά του Ορμούζ είναι προσωρινή, ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση και ότι η κατάπαυση πυρός με το Ιράν εξακολουθεί να ισχύει. Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγχτσί, θα μεταβεί σήμερα στην Κίνα για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το ράλι ανόδουσης στις του πετρελαίου συνεχίζεται με τον Brent να ξεπερνά τα 112 δολάρια το βαρέλι. Στο Άμπου Ντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αύριο, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να οδηγηθούμε σε προανακριτική επιτροπή. Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τα στοιχεία υπάρχουν. Προσπαθεί απλά η κυβέρνηση να τα εξαφανίσει κάθε φορά είτε μόνη της είτε με τη βοήθεια επίορκων δικαστών, λειτουργώντας ως μια μαφία, τονίζει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής τιμήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγο πριν εκφωνήσει ομιλία του στην Ολομέλεια, όπου έστειλε μηνύματα για ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα και για το περιβάλλον. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, στα δυτικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών καταιγίδων στα ορεινά κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και σήμερα μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ με Αντώνη Αρκουλή στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 και σήμερα με αγωνιστική δράση με άρωμα Ευρωλίγκα, καθώς ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται σε λίγη ώρα από τώρα να δώσει το τρίτο και πιθανότερο σενάριο, το τελευταίο του παιχνίδι πριν φτάσει στο Final Four της Αθήνας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προηγείται 2-0 της Μονακό στις νίκες, ψάχνει μία νίκη ακόμα στα επόμενα τρία παιχνίδια που υπάρχουν, δύο μέσα στην έδρα του Μονακό και μία στον Πειραιά, αν χρειαστεί φυσικά αυτό το τραβηγμένο σενάριο, γιατί επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός δείχνει ότι πολύ, ας μην πούμε τη λέξη εύκολα, αλλά είναι η ομάδα η οποία έχει το πρώτο και τελευταίο λόγο σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Αν παίξει σαν Ολυμπιακός, δεν νομίζω να έχει προβλήματα και σήμερα απέναντι στην ομάδα του Πριγκιπάτου. Έχουμε παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, με την ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης να προηγείται μέσα στην ουδέτερη έδρα της Βουλγαρίας, της Χάπολ Τελ Αβίβ, με 36-39. Κακό παιχνίδι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης σε αυτόν τον αγώνα. Αυτό το οποίο θα φανεί είναι κατά πόσο θα μπορέσουν να δουν αντίδραση από την ομάδα της Χάπολ. Να πούμε ότι ένα πρόβλημα που υπάρχει, τουλάχιστον με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, και δεν βλέπω να παίζει, είναι ο Καρούμπα, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο δεύτερος σέντερ της ομάδας της Ρεάλ. Τραυματίστηκε, αποχώρησε. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει, αν είναι κάτι πρόσχερο. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε αυτό στην εξέλιξη αναμέτρησης. Να θυμίσω ότι δεν αγωνίζεται ούτε ο Ταβάρες, ο οποίος σίγουρα θα λείψει για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβει να παίξει στο Final Four. Είναι ένα θέμα αυτό για τη Ρεάλ, που αυτή τη στιγμή προηγείται με 36-40 απέναντι στην ομάδα της Χάπουελ. Αύριο ο Παναθηναϊκός δίνει ακόμα ένα παιχνίδι απέναντι στην Βιλερμπάν. Παιχνίδι το Βιλερμπάν, Βαλένθια. Ένα παιχνίδι απέναντι στην Βαλένθια, το οποίο με νίκη έρχεται αυτόματα και αυτό στο Final Four της Αθήνας, με τον Παναθηναϊκό μέσα στο σπίτι του πλέον να ψάχνει μία νίκη στα επόμενα δύο παιχνίδια. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση να επιστρέψει στην Ισπανία τη σειρά των αγώνων. Θα το κάνει και αυτός, και έτσι θα έχουμε, όπως όλα δείχνουν, δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Το τελευταίο ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στη Ζαλγκίρης και τη Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρμπαχτσε που και αυτή προηγείται με 2-0. Έχω την αίσθηση ότι η Ζαλγκίρης θα προσπαθήσει να το κοντράρει αυτό τον αγώνα. Παιχνίδι στο οποίο η Ζαλγκίρης, τουλάχιστον μέσα στην έδρα της, μεταμορφώνεται και μπορεί να πάρει τη νίκη, τουλάχιστον την πρώτη νίκη, για να μείνει ζωντανή και μετά από εκεί και πέρα να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να κοντράρει τους Τούρκους. Αν και νομίζω ότι η Φενέρ, μετά την κοιλιά που έκανε προς το φινάλε της regular season, δείχνει πλέον να βρίσκει τον καλό της σε αυτό, και δικαιολογημένα και αυτή με τη σειρά της θα δώσει το παρόν σε αυτή την μεγάλη διοργάνωση και στο Final Four, το οποίο είναι φέτος στην Αθήνα. Τώρα, για να δούμε λίγο, έχει γίνει γνωστή και η δωδεκάδα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός, ο οποίος δοκιμάζεται, είπαμε, σε λίγη ώρα μέσα στο Μονακό. Ολυμπιακός, ο οποίος δεν θα έχει τον Νιλίκινα στην σύνθεσή του. Παίζοντας στο Μόντε Κάρλο, ο Μπαρτζόκας αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Φρανκ Νιλίκινα, ενώ εκτός αποστολής είναι και ο τραυματίας Τάισον Γουόρντ, ο οποίος δεν ακολούθησε την ομάδα στην Γαλλία. Οι 12 λοιπόν του Γιώργου Μπαρτζόκα είναι Βόκαπ, Τζότζεφ, Μόρις, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Μακίσικ, Πίτερς, Βεζέγκοφ, Μιλουτίνοφ, Τζόνς και Χολ. Νομίζω μια ομάδα η οποία δεν θα έχει κάποιος πρόβλημα, όπως σας είπαμε, απέναντι στην ομάδα της Μονακό. Να μείνουμε λίγο όμως και στον Παναθηναϊκό πριν πάμε σιγά σιγά στους καλεσμένους μας σημερινής μας εκπομπής, καθώς με σημερινές του δηλώσεις ο Κέντρικ Νάγκ αναφέρθηκε στο τρίτο παιχνίδι
Και τόνισε ότι είμαι έτοιμος, είπε χαρακτηριστικά, και αυτό το οποίο ελπίζω είναι να μην φτάσουμε στον πέμπτο αγώνα. Είναι αγώνες όπου ο καθένας θέλει να παίζει και αυτά τα παιχνίδια κρίνουν την πρόκριση στο Final Four. Το Game 3 είναι σαν να είναι Game 5 για μας και νομίζω ότι σωστά το βλέπει έτσι ο Kendrick Nunn και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αύριο από τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να μην έχει κανένα πρόβλημα και να πάρει αυτό το οποίο θέλει, δηλαδή την νίκη για να βρεθεί στην επόμενη φάση. Η Βαλένθια, η οποία φτάνει στην Ελλάδα, νομίζω είναι καθοδόν αυτή τη στιγμή, με συνοδεία ιδιωτικής ομάδας ασφαλείας, όπως αναφέρεται σε ισπανικό δημοσίευμα. Μετά την ένταση η οποία υπήρξε στο δεύτερο παιχνίδι και τον Παναθηναϊκό να καταγγέλει τα όσα είχαν γίνει στην Ρόιγκ Αρένα, ο Πέντρο Μαρτίνεθ με δηλώση του επιτέθηκε στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο και μάλιστα ο ισχυρός άντρας είχε σαν αποτέλεσμα τότε να τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές από τον αθλητικό δικαστή. Η ΑΣ λοιπόν αναφέρει ότι η Βαλένθια έρχεται στην Αθήνα με συνοδεία ιδιωτικής ασφάλειας, η οποία αποτελείται από τους ανθρώπους που έχουν και τη φύλαξη των αγώνων που γίνονται στο Ρόιγκ Αρένα και θέλουν να πιστεύουν ότι φοβούνται, εν πάση περιπτώσει, μην γίνουν αντίπεινα των όσων είχαν γίνει στο παιχνίδι της προηγούμενης αναμέτρησης μέσα στην Ισπανία και έγιναν όλα αυτά τα οποία έγιναν. Τι να πω τώρα, αυτά τα πράγματα καλό είναι πολλές φορές να ξεπερνούνται. Τώρα για το αγωνιστικό κομμάτι, ο Πέντρο Μαρτίνεθ τόνισε ότι η κατάσταση είναι οριακή, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να νικήσουμε και θα το πετύχουμε αυτό. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε όλη τη σεζόν. Ξέρουμε ποιες είναι οι δυσκολίες, αλλά αν παίξουμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας και στο δικό μας τέμπο, νομίζω μπορούμε να τα καταφέρουμε, είπε ο προπονητής της ομάδας της Βαλένθια, που συμπλήρωσε ότι ο Παναθηναϊκός είναι σπουδαίος αντίπαλος που σε οδηγεί, λέει, στα όρια σου σε άμυνα, rebound και επιθετική λειτουργία. Και είναι μια ομάδα που μπορεί να τα κάνει όλα πολύ καλά. Οπότε εμείς, λέει, πρέπει να είμαστε στο 100% σε όλο τον αγώνα αν θέλουμε να πάρουμε την νίκη. Και από την άλλη πλευρά ο Ακίλε Πολωνάρα ναι, θα τα πούμε λίγο αργότερα για τον Πολωνάρα, δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα. Πάντως λοιπόν, μένοντας στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, σας είπαμε αυτά τα οποία ισχύουν από την πλευρά του Μαρτίνεθ. Να πάμε λίγο και στην πλευρά του Αταμάν, ο οποίος ασχολήθηκε λίγο και με το θέμα που υπήρχε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είπε ότι εγώ τα έχω πει μέσω των social media. Δεν νομίζω ότι προκαλέσε κανέναν ο κ. Γιαννακόπουλος. Ήταν δίπλα μου στο παρκέ, στη γραμματεία. Πήγε απλά δύο μέτρα πιο κοντά. Δώστε φάουλ, δώστε φάουλ. Αυτό είπε. Τώρα από εκεί και πέρα τι έγινε δεν ξέρω. Αλλά για πρώτη φορά στην καριέρα μου είδα ότι αυτό το οποίο έγινε με την αστυνομία να είναι εξωπραγματικό. Μας προσβάλλει και εμάς και τον πρόεδρο με αυτή την ένταση η οποία δημιουργήθηκε. Τώρα, απ' την άλλη πλευρά τόνισε, μίλησε αρκετά για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο Αταμάν, είπε ότι δεν θα πρέπει να εξαντλείται την υπομονή αυτού του ανθρώπου που επενδύει τόσο πολύ στο μπάσκετ, όχι μόνο στην ομάδα του, αλλά και στο μπάσκετ της Ελλάδος και της Ευρώπης. Θα πρέπει να το δώσετε κουράγιο, γιατί στο μέλλον κάτι μπορεί να αλλάξει. Τώρα, αυτά όσο αφορά για τον Γιαννακόπουλο. Απ' την άλλη πλευρά, για τον αγώνα με τη Βαλένθια, είπε ότι στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε την τέλεια άμυνα, στο δεύτερο την τέλεια επίθεση. Περιμένουμε δύσκολο αγώνα και θέλουμε να νικήσουμε για να κλείσουμε αυτή τη σειρά. Δεν θα παίξουμε διαφορετικά. Θα παίξουμε το δικό μας στυλ, είπε ο Γκίνα Ταμάν. Στο πρώτο παιχνίδι είχαμε χάσει αρκετά σουτ. Στο δεύτερο, οι δύο ομάδες ήταν καλύτερες στην επίθεση και έτσι φτάσαμε ψηλότερα τους πόντους. Αύριο δεν ξέρω τι παιχνίδι μας περιμένει. Δεν θα είναι και κάτι στρατηγικό, γιατί πολύ απλά μας ξέρουν και τους ξέρουν, είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού και κατέληξε ότι πιστεύω πολύ στους παίχτες, στον κόσμο μας, που θα δώσουν μεγάλη στήριξη στους παίχτες μας, γιατί είναι ο έκτος συμπαίχτης μας μέσα στο γήπεδο και θα μας βοηθήσει να βγάλουμε την επιθετικότητα την οποία χρειαζόμαστε, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν για τον αγώνα της ομάδας του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Αυτά λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το κυρίως πιάτο των αγώνων που υπάρχουν σήμερα και αύριο για την Ευρωλίγκα, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η τετράδα των αγώνων που θα μας δώσει και το Final Four. Η Χάπουελ, βλέπω, το γυρίζει το παιχνίδι
και μάλιστα με μια καλή διαφορά. 48-40 προηγείται 4 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Έχανε μέχρι και με 10 πόντους νωρίτερα. Τώρα κατάφερε να μειώσει το σκορ και μάλιστα να πάρει και αυτή τη διαφορά πλέον των 8 πόντων, βάζοντας πλέον δύσκολα στην Real Madrid, που σας είπαμε ότι αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα στα σέντερ, καθώς πέρα από τον Ταβάρες, ο οποίος δεν αγωνίζεται στο σημερινό παιχνίδι, δημιουργήθηκε πρόβλημα και με τον Καρούμπα, ο οποίος τέθηκε εκτός τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Από ό,τι βλέπω είναι εκτός αγωνιστικής δράσης και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να συνεχίσει τον αγώνα. Αυτά και με το παιχνίδι το οποίο είναι τώρα σε εξέλιξη. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά και στους καλεσμένους μας της σημερινής μας εκπομπής, για να σχολιάσουμε κυρίως Ευρωλίγκα στο ξεκίνημα της εκπομπής και μετά θα πάμε να δούμε και κάποια ποδοσφαιρικά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με Ολυμπιακό στο σημερινό μας ρεπορτάζ. Από εκεί έχουμε τις περισσότερες ειδήσεις που αφορούν σήμερα το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Έχουμε να σας δώσουμε και το τι συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη, αλλά και με όσα κατήγγειλε χθες ο Ηρακλής με μια επίθεση που φαίνεται να έγινε από πλευρά των φιλάθλων των οπαδών του Ολυμπιακού. Τώρα βγαίνει ανακοίνωση από την πλευρά του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, που δίνει μια διαφορετική βερσιόν σε αυτή την ιστορία. Όπως και να έχει, υπάρχει φωτιά, άρα κάπου υπάρχει και καπνός.

0: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την Ευρωλίγκα. Δεν αλλάζει κάτι στο παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Η Χάπολ είναι αυτή η οποία πήρε ξανά τη διαφορά και μάλιστα την πήγε διψήφια. 50-40 προηγείται πλέον. Πάμε εμείς όμως να δώσουμε το λόγο σε έναν πολύ έμπειρο τεχνικό εδώ στην Ελλάδα, τον Φώτη Ταγιανό, ο οποίος θα μας βοηθήσει για να δούμε τι περιμένουμε από τις δύο μας ομάδες, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, για το Final Four της Αθήνας και τη διαδρομή την οποία έχουν να διανύσουν. Κύριε Ταγιανέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που σας έχουμε εδώ μαζί μας να μας κάνετε σοφότερους. Έχουμε τώρα το παιχνίδι της Χάπολ που βλέπω ότι το γύρισε. Στην αρχή φαινόταν να ήταν εκτός κλίματος της αναμέτρησης. Θα το αφήσουμε αυτό το παιχνίδι. Θα πάμε στο παιχνίδι που έρχεται σε πολύ λίγο στο Μονακό, με τον Ολυμπιακό να θέλει να κάνει το 3-0. Και νομίζω, κότς, ότι τώρα όπως και να το δούμε το παιχνίδι, στην κατάσταση που είναι η Μονακό, δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεφύγει από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο χαρακτηρίζεται από τις συνθήκες που θα παιχτεί. Εννοώ ότι η Μονακό θα κατέβει με 8 παίκτες, ένα πολύ μικρό ρόστερ, και θα καλείται να παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος παρουσιάζει μια ομάδα η οποία έχει βρει ένα ρυθμό. Έχει ένα ρόστερ το οποίο καλύπτει όλες τις θέσεις. Το 2-0 που δημιούργησε ο Ολυμπιακός και οι δύο νίκες ήταν δύο άνετες νίκες, χαρακτηρίζει και τη δυναμική του Ολυμπιακού, αλλά και το ότι η Μονακό φαίνεται ένας αντίπαλος ο οποίος δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στον Ολυμπιακό, και με τα προβλήματα που ταλανίζουν την ομάδα τις τελευταίες τον τελευταίο καιρό, συν το ότι οι τραυματισμοί νομίζω δεν άφησαν την ομάδα να δείξει ένα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο, χωρίς να θεωρώ ότι και με γεμάτο ρόστερ θα δημιουργούσε προβλήματα, ειδικά στα δύο παιχνίδια εντός έδρας με τον Ολυμπιακό, στην έδρα του Ολυμπιακού εννοώ.
0: Καλά, κότσο, αυτό που έχει δείξει η Μονακό στη φετινή σεζόν.
1: Είναι μια διαδικασία που είναι ξεκάθαρο. Μόλον ότι ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας, είναι ξεκάθαρο το φαβορί λόγω της δυναμικότητας, αυτό που παρουσιάζει, και σίγουρα το πώς παίζει και το πώς επιβάλλει το Ολυμπιακός αυτή τη σειρά.
0: Σωστά. Γιατί η Μονακό ξεκίνησε με διαφορετικές φιλοδοξίες τη φετινή σεζόν. Όλα αυτά τα οποία έγιναν με τα οικονομικά, παύλα διοικητικά προβλήματα, την έφεραν τώρα σε αυτή την εξέλιξη που παίζει με 8 παίκτες και ίσως να είναι και το τελευταίο τους παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, γιατί είναι έολη η παραμονή της σε αυτή τη διοργάνωση. Και δεν ξέρουμε αν θα την ξαναδούμε, αν την ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Τώρα. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, όπως είπατε και συμφωνούμε όλοι, ότι είναι το φαβορί. Αλλά εδώ τώρα πώς θα κληθεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας να το περάσει αυτό στους παίκτες, γιατί αυτή την εικόνα ασφαλώς λογικά θα την έχουν και οι παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Σίγουρα, αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο πρέπει να γίνει ειδική διαχείριση, με τη λογική ότι οι δύο άνετες νίκες και η κατάσταση στην οποία θα εμφανιστεί η ομάδα της Μονακό μπορεί υποσυνείδητα να δημιουργήσει σκέψεις ότι ούτως ή άλλως θα κερδίσουμε το παιχνίδι και να υπάρχει μια χαλάρωση. Αν ανοίξουμε μια παρένθεση όμως, θα μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα ο Ολυμπιακός στο πώς αντιμετωπίζει τους αντιπάλους του, γιατί κάθε φορά το επίπεδο σοβαρότητας και ενέργειας βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, και από την άλλη το κίνητρο ότι αν τελειώσει ο Ολυμπιακός σήμερα με sweep, με 3-0, θα υπάρχει χρόνος σε κούραση, θα υπάρχει χρόνος επικοινωνίας με τους παίκτες και προετοιμασίας για το επόμενο παιχνίδι. Άρα νομίζω ότι αυτό το κίνητρο είναι πολύ υψηλό, ιδιαίτερα το σημείο που είμαστε, φτάνοντας στο τέλος της σεζόν, που οι παίκτες θέλουν να αναλάβουν από αγώνα σε αγώνα και όχι να ταλαιπωρηθούν μέσα σε εισαγωγικά σε παραπάνω αγώνες από ό,τι μπορούν.
0: Και φυσικά το γεγονός ότι το Final Four γίνεται στην Αθήνα, γλιτώνουν τον Ολυμπιακό από μετακινήσεις, ταλαιπωρίες κτλ. Όπως είχε πέρυσι στο Ντουμπάι, Και εκεί που περιμέναμε δύο ομάδες στο τελικό, τελικά δεν είδαμε καμία από τις δύο. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο με τον Ολυμπιακό, βασίζεται, μάλλον ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα η οποία δεν βασίζεται σε κάποιον παίχτη. Έχει αυτή τη λέξη, την έννοια της ομάδας. Και γι' αυτό δεν έχει και πολλά σκαμπανεβάσματα στη φετινή σεζόν, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να τερματίσει και στην πρώτη θέση.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια υπό την καθοδήγηση του κότς Βαρτζόκα ένα πρόσωπο, μια ομάδα η οποία βασίζεται πάρα πολύ στην ομαδική λειτουργία. Θα έλεγα ότι δεν λείπουν οι προσωπικότητες μέσα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Υπάρχουν άξονες που κινείται η ομάδα όσον αφορά την επίθεση και την άμυνα, αλλά προσπαθεί ο κάθε παίχτης να αναδείξει την ικανότητά του, την εμπειρία του και το ταλέντο του μέσα από μια ομαδική διεργασία. Μην ξεχνάμε ότι προσωπικότητες όπως ο Φουρνιέ, ο Μιλουτίνοφ, ο Βεζένκοφ, ο Ντόρσε, παιδιά τα οποία έχουν υψηλή προσωπικότητα, κύρος, πασχετικό, εμπειρία, μπαίνουν μέσα σε μια διαδικασία ομαδικής λειτουργίας. Νομίζω ότι αυτή είναι επιτυχία και συμφωνώ μαζί σου ότι είτε το ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε τα τελευταία 4 χρόνια να είναι στο Final Four, είτε ότι φέτος τερματίζει πρώτος στη βαθμολογία της EuroLeague, εξαρτάται πάρα πολύ από το πώς έχει δομηθεί, πώς λειτουργεί, και είναι πολύ σπουδαίο να δούμε ότι οι παίχτες που αποκτούνται, πάντοτε αποκτούνται με μια διαδικασία να προσαρμόζονται στο συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού και στη συγκεκριμένη νοοτροπία της ομάδας.
0: Και στηρίζεται η ομάδα όμως, coach, δηλαδή όταν χρειάστηκε,
1: ή μπορούμε να πούμε ότι και έτσι πετυχαίνουν οι ομάδες.
0: Και στηρίχθηκε, coach, η ομάδα, γιατί είδαμε και όποτε χρειάστηκε ακόμα και μέσα στη σεζόν να γίνει προσθήκη ενός παίχτη λόγω τραυματισμού, λόγω οτιδήποτε κτλ. Η διοίκηση στήριξε αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι, σε αυτό το επίπεδο. Και είναι κατά την εκτίμησή μου πολύ τυχερές και οι δύο ομάδες που έχουν αυτές τις διοικήσεις. Οι διοικήσεις δεν φύγονται αποφάσεων, χρημάτων και ενίσχυσης των ομάδων τους, και εφόσον μιλάμε για τον Ολυμπιακό αυτό γίνεται. Η διαδικασία της ενίσχυσης ή της συμπλήρωσης του ρόστερ ήταν σε όλες τις περιπτώσεις άμεση και σε υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι ευνόητο αυτό όταν μιλάμε για ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν αυτή τη στιγμή στην EuroLeague. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί μια ομάδα η οποία αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα, που μπορεί να ήταν τραυματισμού ή μπορεί να είναι προσθήκης ενός παίκτη, ότι θα πρέπει να υπάρχει άμεση αντίδραση και υποστήριξη για να μπορούν οι ομάδες να μένουν στο υψηλό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πριν από 2 εβδομάδες, να πούμε, ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Αναγκάστηκε να παίξει play-in, ξεπέρασε εύκολα αυτή τη διαδικασία και ακόμα πιο εύκολα, βάσει αποτελέσματος μιλάω, όχι το πώς πήγαν τα παιχνίδια, πέτυχε και το 0-2, κάτι που δύσκολα θα πίστευε κανείς ότι θα μπορούσε να το κάνει. Το έκανε όμως ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού πριν τη διαδικασία των play-offs δημιουργούσε κάποιες αμφιβολίες για το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα, και όχι αν υπάρχει η δυνατότητα, η ικανότητα και το επίπεδο των παικτών να παρουσιαστούν εναντίον της Βαλένθια υψηλότερο βαθμό ετοιμότητας και να μπορέσουν να παρακάψουν το εμπόδιο της Βαλένθια. Δεν υπήρχε αμφιβολία συγκρινώντας τα ρόστερ, το επίπεδο εμπειρίας των παικτών, το επίπεδο ποιότητας των παικτών, ότι κατηγορούσε ο Παναθηναϊκός. Ξεκινώντας τα play-off, ο Παναθηναϊκός έσβησε αυτές τις αμφιβολίες, παρουσιάζοντας ένα πρόσωπο το οποίο θα έλεγα ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτό που παρουσίασε πριν τους αγώνες αυτούς, και κυρίως θα έλεγα ένα πρόσωπο μαχητικότητας, ένα πρόσωπο υψηλού ανταγωνισμού και με υψηλότερο κίνητρο από την ομάδα της Βαλένθια, και αυτό φάνηκε σε όλες τις φάσεις. Δηλαδή αν κάνουμε μια σούμα το τι λέμε, έπαιξε ο Παναθηναϊκός με υψηλότερο βαθμό τιμότητας στην ενέργεια που έβγαλε μέσα στο γήπεδο, αλλά και οι παίχτες πιστοποίησαν τη διαφορά ποιότητας που έχουν από τους παίχτες της Βαλένθια. Είτε αυτό φάνηκε όταν κρίθηκε αναγκαίο να φανούν προσωπικότητες σε τελευταίες φάσεις παιχνιδιού, είτε κατά τη ροή των δύο παιχνιδιών, όταν ο Παναθηναϊκός έπρεπε να προσαρμοστεί σε δύο διαφορετικές καταστάσεις, αν πάρουμε τα δύο παιχνίδια. Ένα παιχνίδι των 67 και 68 πόντων, στο οποίο
0: εκεί το πήραμε την άμυνα.
1: Προσαρμοζόμενος, ναι, προσαρμοζόμενος στις απαιτήσεις του παιχνιδιού και όχι στο τι επέβαλε η ομάδα της Βαλένθια. Και ένα εντελώς διαφορετικό δεύτερο παιχνίδι, το οποίο το σκορ πήγε στους 107 πόντους. Πάλι ο Παναθηναϊκός ήταν έτοιμος να ακολουθήσει. Από αυτά εδώ τα δεδομένα καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία έχει όλα τα εχέγγυα να ακολουθήσει, να επιβάλλει, να παίξει οποιοδήποτε στυλ παιχνιδιού χρειαστεί για να κερδίσει τα παιχνίδια.
0: Κότσε, αυτό το ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα των παιχτών να παίξουν οτιδήποτε. Και για την άμυνα, για την επίθεση, το είχαμε δει λίγο πολύ, δεν το είχαμε δει για την άμυνα. Και πραγματικά στο πρώτο παιχνίδι με την άμυνα κέρδισε τον αγώνα, με την επίθεση στο δεύτερο συμφωνώ μαζί σας 100%. Τώρα υπάρχει το τρίτο παιχνίδι που είναι πλέον εντός συνόρων για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πρέπει να παίξει απέναντι σε μια Βαλένθια η οποία αναλύσατε όλα τα καλά που έκανε ο Παναθηναϊκός λίγο νωρίτερα, αλλά η Βαλένθια είναι μια ομάδα πολύ έτσι ιδιόρυθμη. Είναι μια ομάδα αθλητική, είναι μια ομάδα που έχει παίχτες αρκετούς να μοιράσει το σκοράρισμα και ενίοτε παίζει και καλή άμυνα. Θα δούμε κάτι διαφορετικό, πιστεύετε, στο τρίτο παιχνίδι?
1: Δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις από τα πράγματα που είδαμε στα δύο παιχνίδια μεταξύ Παναθηναϊκού και Βαλένθια. Εάν προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε την ομάδα της Βαλένθια, σαφώς, όπως είπατε και εσείς, είναι μια ομάδα η οποία αρέσκεται στο up-tempo. Είναι μια ομάδα η οποία θέλει να χτυπήσει τα πρώτα 6 με 8 δευτερόλεπτα και κυρίως πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, και κατά τη διάρκεια της regular season το πέτυχε με υψηλά ποσοστά. Δεν το πέτυχε στο πρώτο παιχνίδι και ήταν καταδικαστέο αυτό εναντίον του Παναθηναϊκού. Το δεύτερο για την ομάδα της Βαλένθια είναι ότι προσπαθεί να με γρήγορες αλλαγές, με μικρό χρόνο συμμετοχής στους παίκτες, να έχει συνεχώς φρέσκια την ομάδα, πράγμα που διαφοροποιεί τις πεντάδες της πολύ γρήγορα, και θα πρέπει ο αντίπαλος να έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται πάνω σε διαφορετικά δεδομένα, όχι στυλ παιχνιδιού, αλλά διαφορετικά δεδομένα όσον αφορά το τι οι διαφορετικοί παίκτες μπορούν να παρουσιάσουν ερχόμενοι ανά 3-4 λεπτά μέσα στο παρκέ.
0: Ναι.
1: Το τρίτο πράγμα που πρέπει να πούμε για την ομάδα της Βαλένθια είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία τελείωσε πρώτη στην επίθεση, ήταν η πρώτη στη Λίγκα με 91 πόντους. Άρα ουσιαστικά μιλάμε ότι εξαρτάται κατά πολύ για το τρίτο παιχνίδι, πηγαίνοντας στο τρίτο παιχνίδι, μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκούς μπροστά στο κοινό του, μέσα στο δικό του γήπεδο, να μπορείς να περιορίσει την ομάδα της Βαλένθια στην επιθετική της, στο επιθετικό της κομμάτι. Θα ήθελα να πω εδώ ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση, γιατί μιλήσαμε αν θα δούμε κάτι διαφορετικό. Υπήρχε μια διαφοροποίηση στο στυλ παιχνιδιού της Βαλένθια που πήγε περισσότερο σε καταστάσεις απομόνωσης στο δεύτερο παιχνίδι, βλέποντας ότι υπάρχει η δυστοκία πίσω από τη γραμμή του τριπόντου ή ότι το παιχνίδι δεν της ταιριάζει τόσο πολύ. Το να εκτελεί σε πρώτους χρόνους ή μέσα από τα set plays της, και πήγε σε πολλές απομονώσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έκανε με τον Μοντέρο και τον Μπαντιό περισσότερο, και παίζαν και οι δύο στην ίδια πεντάδα για μεγαλύτερο χρόνο από ό,τι παίζαν στη regular season.
0: Σωστά.
1: Αλλά είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα το επαναλάβει αυτή τη στιγμή η ομάδα της Βαλένθια, και η δημιουργία δηλαδή των δύο, είτε η εκτέλεσή τους μέσα από καταστάσεις απομόνωσης.
0: Μάλιστα. Τώρα, γενικά, εύκολα ή δύσκολα, δεν βλέπω τον τρόπο που να μην βρεθούν στο Final Four Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα, είναι πιθανό, το πιο πιθανό σενάριο, μάλλον λέει, Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ηρίσσε την παρόδο, χάνει με 7 αυτή τη στιγμή από τη Χάπολ, και την Φενέρ Μπαχτσέ. Θα είναι μια τετράδα εκεί, την οποία είναι ικανή για τα πάντα, πιστεύετε? Και αν θα μπορέσουμε να δούμε για πρώτη φορά τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, για να κλείσουμε και με αυτό.
1: Καταρχήν να αρχίσουμε από αυτό που επιθυμούμε, ότι επιθυμία όλων εμάς είναι να δούμε ένα τελικό μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, ως Έλληνες και ως λάτρεις του μπάσκετ που είμαστε μέσα στην Ελλάδα. Θέλουμε να δούμε αυτές τις δύο ομάδες να διεκδικούν το τρόπαιο. Πηγαίνοντας στις τέσσερις ομάδες που αναφέρατε, σαφώς υπάρχει η διαδικασία ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες και ως καλύτερες εφόσον βρίσκονται στο Final Four, αλλά όχι μόνο επειδή βρίσκονται, αλλά και από αυτό που δείξανε ή από αυτό που μπορούν να καταφέρουν λόγω ποιότητας, εμπειρίας, ικανότητας, τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Άρα φεύγουν οι τέσσερις ομάδες οι οποίες σίγουρα ήταν πιο κάτω από το επίπεδο των τεσσάρων ομάδων που προαναφέρατε ότι υπάρχει πιθανότητα να προκριθούν στο Final Four, και εκεί οι πιθανότητες αρχίζουν και μοιράζονται. Φυσικά η ζυγαριά γέρνει υπέρ των ελληνικών ομάδων, με τη λογική ότι αγωνίζονται στην Ελλάδα σε ένα οικείο περιβάλλον, σε οικείο γήπεδο, και για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον Ολυμπιακό που τόσες φορές έχει παίξει μέσα στο ΟΑΚΑ, και το πλεονέκτημα, υπάρχει ένα μικρό πλεονέκτημα για τις ελληνικές ομάδες. Αν εξαιρέσουμε το πλεονέκτημα το οποίο είναι εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, θεωρώ ότι υπάρχει και πλεονέκτημα επί της ουσίας όσον αφορά το ότι οι ομάδες, οι δύο ελληνικές ομάδες, σε σύγκριση με Φενέρ και με Ρεάλ, έχουν ένα προβάδισμα όσον αφορά και το αγωνιστικό κομμάτι. Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει, και πιστεύω ότι θα τον βοηθήσει πάρα πολύ, θα τον βοηθήσει η διαδικασία των παιχνιδιών με την Βαλένθια να μπει στο ρυθμό που ψάχνει να βρει τον τελευταίο καιρό, τότε θα μιλάμε σίγουρα ότι οι δύο ομάδες με περισσότερες πιθανότητες θα πάνε να παίξουν τον τελικό για τον τρόπο.
0: Κότς, ήταν αναλυτικότατη, μάλλον ήταν πολύ αναλυτικά αυτά τα οποία μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και πριν το Final Four, να κλείσουμε και από τώρα ένα ραντεβού. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Με μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, πολύ κατατοπιστική ανάλυση που έγινε από τον Φώτη Ταγιανό, γενικά για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, όχι μόνο για τα παιχνίδια τα οποία έχουν μπροστά τους να δώσουν, αλλά γενικά και το τι έγινε και τι περιμένουμε να γίνει από εδώ και πέρα. Θα πάμε όμως τώρα, καθώς σε λίγη ώρα ξεκινάει στο Μονακό αγώνας του Ολυμπιακού με την Μονακό, να ακούσουμε τι δήλωσε για το σημερινό αγώνα που ξεκινάει σε λίγο ο προπονητής ομάδας των Ερυθρολεύκων, Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Ετοιμάστε να ταξιδέψετε στο Μοντεκάρλο, έχετε τις αποσκευές σας αυτό το 2-0. Η προσέγγιση είναι σαν να μην υπάρχει το 2-0 ή είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα?
2: Πώς διαφορετικά να είναι? Είναι το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Final Four και έχουμε συγκεντρωθεί στο παιχνίδι το ωριανό. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι να αποφύγουμε και φυσικά να μην επαναπαθούμε από τις απουσίες που αναφέρονται, που γράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι πάντα είναι δύσκολο να παίζει σε αυτό το γήπεδο εκεί. Εμείς έχουμε και άσχημη εμπειρία. Οπότε καλό είναι να μην είμαστε στο πλάνο του παιχνιδιού, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε σοβαροί για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά, αν μπορούμε, αν είναι δυνατόν αύριο. Εννοείται που. Νομίζω πως όχι. Απλώς όταν μπήκαμε στα play-off, ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε το πιο σοβαρό μας μπάλα, όχι το καλύτερο. Γιατί το καλύτερο πολλές φορές παίζει ρόλο, πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Αλλά να είμαστε σοβαροί, να είμαστε στο πλάνο και νομίζω ότι όλοι είναι. Το καταλαβαίνω και οι αυτοπονήσεις, όλοι είναι πολύ συγκεντρωμένοι. Θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί, οπότε πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί όπως είπατε και εσείς, το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει, θυμάστε πώς, στην τελευταία φάση. Είναι κάτι που πολύ σίγουρα θυμόμαστε.
1: Coach, μπορεί να αλλάξει κάτι Μονακό αγωνιστικά όταν παίζει εντός έδρας, μπορεί να διαφοροποιήσει κάπως το παιχνίδι της? Τι είναι μάλλον αυτό που της δίνει η έδρα της, ενέργεια είναι και άλλα πράγματα?
2: Εντάξει, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Είναι ένα γήπεδο με χαμηλό ταβάνι. Ένα γήπεδο που δεν συνηθίζεται να παίζονται αγώνες επίπεδο Ευρωλίγκας. Και σίγουρα επηρεάζεται ο αντίπαλος. Είναι το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο, παίζει πιο επιθετικά εκεί. Οι γκάρτες της, όπως ξέρετε, είναι και δημιουργική και πολύ καλή εκτελεστικά. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, το γεγονός ότι ο Διαλό δεν παίζει, τους αφαιρεί κάποιο ποσοστό σκληρότητας, γιατί είναι ο καλύτερος αμυντικός φέτος στην Ευρωλίγκα. Και από του Τάισον, όπως διάβασα, αλλά παραμένουν. Αν δείτε του 8 παίκτες που είναι πολύ ποιοτικοί και δεν πρέπει να μην γίνει κουραστικό, ούτε να χρησιμοποιώ κλισέ, να μην παραπαθούμε καθόλου.
0: Ολοκληρώσαμε λοιπόν με την Ευρωλίγκα. Μεγάλο παιχνίδι γίνεται στην Βουλγαρία. Χάπολ Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτη 61-58, 5 λεπτά πριν το φινάλε. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από το ποδόσφαιρο. Για το ποδόσφαιρο, μάλλον από Θεσσαλονίκη, με Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θεσσαλονίκη. Όπου βεβαίως αυτό που έχουμε να δώσουμε σαν μια πληροφορία είναι ότι ο ΠΑΟΚ οργανώνεται και στο θέμα της ΠΑΕ. Με δεδομένο ότι στην Θεσσαλονίκη εμφανίστηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ένας πολύ γνώριμος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, Γευγένη Κοσέλεφ, ο οποίος βρέθηκε σε σουίτα της Τούμπας, στην Προεδρική, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει στη Μαρσέιγ ως Football Operations Manager, ενώ για πολλά χρόνια αποτέλεσε και βασικό στέλεχος Zenit Αγίας Πετρούπολης. Ήταν εκεί team manager και σε διοικητικές θέσεις και ήταν και στη Σαχτάρ Ντόνετσκ με εμπειρία στις διεθνείς σχέσεις και στην οργάνωση της ομάδας αυτής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται σαν συνέχεια των δηλώσεων του κυρίου Παπαμιμίκου που έκανε στην Θεσσαλονίκη συνέντευξη τύπου και είπε ότι ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα έχει περισσότερο τεχνοκρατικό ύφος και είπε ότι θα αλλάξουν πολλά, θα αλλάξει η δομή της ομάδος και θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι που θα δουλέψουν πάνω σε τεχνοκρατικό επίπεδο. Ο Κοσέλεφ είναι ένας από αυτούς, δεν έχει συμφωνήσει 100% με τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι πολύ κοντά στη συμφωνία γιατί το βιογραφικό του είναι πάρα πολύ καλό και μάλλον θα του δοθεί ευκαιρία να δουλέψει στον ΠΑΟΚ. Μίλησε και με την κυρία Κοτζαρόβα και τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η συνεργασία μαζί του. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει και αθλητικό διευθυντή, ο οποίος θα είναι και αυτός τεχνοκράτης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, και αυτός αναμένεται μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. 17 του Μάη. Τώρα βέβαια να πω ότι το μάτς Κυριακής με τον Ολυμπιακό είναι ο δεύτερος τελικός. Ο κύριος Σαββίδης με τους αρχηγούς της ομάδας και τον Ρασβάν Λουτσέσκου που συζήτησαν συμφώνησαν ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει 4 νίκες στα 4 εναπομείναντα τότε παιχνίδια. Το πρώτο ήταν με τον Ολυμπιακό, το δεύτερο είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το τρίτο είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα και το τέταρτο είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δηλαδή τα 4 παιχνίδια των play-off μέχρι να τελειώσει αυτή η διαδικασία του 1-4 και ο ΠΑΟΚ θα πάει με όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, εκτός βέβαια τους γνωστούς Γιακουμάκη, Ντεσπόντοφ, Λόβρεν που δεν μπορούν να αγωνιστούν. Ενώ υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Γιακουμάκης πάει καλύτερα από ό,τι αρχικά υπολογιζόταν και δεν αποκλείεται το Γιακουμάκη να τον έχει ο ΠΑΟΚ στην αποστολή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ την μεταπροσεχή Τετάρτη στο ντέρμπι της Τούμπας, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, όπου βεβαίως ο Γερεμέγεφ και την Κυριακή με τον Ολυμπιακό και την Τετάρτη πιστεύω με την ΑΕΚ θα είναι ο βασικός center for της ομάδας του δικεφάλου του Βορρά. Όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, αυτά είναι μέχρι τα θέματα για το δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος στο μπάσκετ αύριο έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Περιστέρι, στο Ανδρέας Παπανδρέου, 7 η ώρα με το μηντομά του Περιστερίου, το δεύτερο παιχνίδι για τη φάση των play-off της οκτάδας για να μπει στη τετράδα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε το πρώτο μάτς, θέλει να κάνει μια νίκη και το Περιστέρι από ό,τι πληροφορηθήκαμε έχει ελεύθερη είσοδο για όλους στο αυριανό παιχνίδι. Αναμένεται να είναι γεμάτο το γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει δύο νίκες. Αν χάσει στο Περιστέρι αύριο, θα φέρει τη μάχη στην Θεσσαλονίκη στο Παλατάκι, τρίτο παιχνίδι, και εκεί πρέπει να το κερδίσει για να πάει στο 1-4. Και στο βόλεϊ είχε μια αποτυχία ο ΠΑΟΚ στο φιλέ στην κυριολεξία, δεδομένου ότι έχασε 3-2 από τον Παναθηναϊκό χθες στο ΜΕΤΣ και φέρνει τη σειρά το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη στο Παλατάκι για να κάνει το 2-2 και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα σε πέμπτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει πάλι στο ΜΕΤΣ στην Αθήνα. Αυτά είναι τα τελευταία νέα από το δικέφαλο του Βορρά. Στον Άρη δεν έχει κάτι το συγκλονιστικό, πέρα από το ότι ο κύριος Γρηγορίου φαίνεται να κερδίζει πόντους εν ώψη της νέας χρονιάς, εάν η ομάδα συνεχίσει να παρουσιάζεται σοβαρή, όπως παρουσιάστηκε με τον Όφη στο Ηράκλειο, και νομίζω ότι αυτό θα φανεί και με τον Βόλο, παρουσιάστηκε σοβαρή, κέρδισε 3-2. Αν λοιπόν η ομάδα παρουσιαστεί σοβαρή, τότε ο Γρηγορίου θα έχει ένα προβάδισμα εναντί άλλου οποιοδήποτε προπονητή, από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Στον Ηρακλή δεν παίζει κάτι αυτή τη στιγμή, είναι όλα σε στάσιμα, είμαστε σε αναμονή εξελίξεων στον Ηρακλή, κυρίως για το θέμα του προπονητή.
0: Ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ, καλή συνέχεια.
3: Και εγώ ευχαριστώ, γεια σας.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε, να δώσω ένα αποτέλεσμα, τελικό αποτέλεσμα, και με αντίδραση ο Ολυμπιακός έκανε το break, κέρδισε μέσα στην έδρα της ΑΕΚ με 29-36 στο hardball, στους τελικούς των hardball. Ισοφάρισε λοιπόν με break στο break της ΑΕΚ και έτσι πλέον ξαναπαίρνει το πλεονέκτημα της έδρας. Να θυμίσουμε ότι ο αγώνας αυτός έγινε και κλεισμένο των θυρών. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού, όπου ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, και δεν ήταν η πρώτη φορά, με την εικόνα της ομάδας από ημίχρονο σε ημίχρονο. Μέρος. Στο πρώτο ημίχρονο φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε προβλήματα, ακόμα και όταν βρέθηκε και πίσω στο σκόρ ισοφάρισε, κατάφερε να κυριαρχήσει, αλλά δεν συνεχίστηκε αυτό και φτάσαμε έτσι στο γκολ του ΠΑΟΚ. Τώρα Ζέλσον, Έσετσι, Κίνιο, Ροντινέη, Γκαρθία έδειξαν μέχρι το 1-1 ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Μετά ξαφνικά είδαμε μια καθίζηση. Ο Μετιλίμπαρ τώρα από την άλλη ψάχτηκε σε αυτό το παιχνίδι. Ο Ποντόνσε έδειξε ότι ίσως θα δικαιούταν λίγο περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αλλά μέχρι εκεί. Και ο Λουίς ήταν καλός σε αυτόν τον αγώνα. Τώρα τι γίνεται για το παιχνίδι της Κυριακής? Ο Μιτιλίμπαρ τώρα είναι αναγκασμένος να ανακατέψει την τράπουλα και θα πρέπει να κινητοποιήσει τους παίχτες εν ώψη της συνέχειας, κυρίως να βρει τρόπο για να μειώσει τα λάθη. Τα λάθη αυτά τα οποία τα πλήρωσε ο Ολυμπιακός, 3 λάθη, 3 γκολ με τον ΠΑΟΚ. Αυτό θέλει να αποφύγει. Έτσι λοιπόν σκέφτεται κάποιες αλλαγές στην εντεκάδα, με πρώτο και βασικό υποψήφιο να επιστρέψει στο βασικό σχήμα της ομάδας να είναι ο Μπρούνο, ο οποίος είχε μείνει εκτός αποστολής, δεν πήγε στην Τούμπα, αλλά φαίνεται πλέον ότι είναι σε τέτοια κατάσταση που μπορεί να πάρει τη θέση του Ορτέγκα, στον οποίο ο Ορτέγκα, ο Ζήφκοβιτς, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Θα φάνει αυτό και από τις προπονήσεις των επόμενων ημερών. Κλείνοντας τα θέματα του Ολυμπιακού, να πάμε λίγο και στο κεφάλαιο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος βρίσκεται στην Λιόν και είναι ένα θέμα που απασχολεί τους ερυθρόλευκους. Όπως φαίνεται, η γαλλική ομάδα δεν προτίθεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς για τον Ουκρανό επιθετικό, για τον Γιάρεμτσουκ, παρά το γεγονός ότι δείχνει να είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή. Το οψιόν αγοράς είναι στα 5 εκατομμύρια. Τέτοιο ποσό δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη να το δώσει η γαλλική ομάδα. Μία παρουσία του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος μετράει 5 γκολ και 1 assist με τους Λιονέ σε 12 εμφανίσεις και όπως όλα δείχνουν αναμένεται να επιστρέψει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε με ένα σύντομο πέρασμα για τον Παναθηναϊκό και εδώ με τα γραφικά είναι τα θέματα τα οποία θα σας μεταφέρουμε και είναι από το ρεπορτάζ της Σεβίλης, με την πρόθεση πλέον που φαίνεται να υπάρχει ότι δεν θα παραμείνει εκεί, δεν μπορεί να κρατήσει πλέον η Σεβίλη τον Βλαχοδήμο, που τα δικαιώματα του ανήκουν στην Νιουκάστελ, και αυτό το λόγο, και αυτός είναι ο λόγος ο οποίος πλέον ο Παναθηναϊκός αισθάνεται πιο έτοιμος για να διεκδικήσει τον παίχτη. Και μάλιστα ρεπορτάζ από την Ισπανία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός αναμένεται να είναι και ο επόμενος προορισμός για τον Βλαχοδήμο. Μια κίνηση η οποία ασφαλώς θα ενισχύσει τον Παναθηναϊκό, γιατί φέτος με το Λαφόν ο Παναθηναϊκός πλήρωσε πάρα πολύ πολλά πράγματα, πολλά λάθη, με αποτέλεσμα να μην είναι στην θέση την οποία θα ήθελε να είναι. Τώρα έρχονται και κάποιες έτσι φήμες πάλι από Βραζιλία μεριά, από Σάο Πάολο, που γίνεται αναφορά για μια ακόμη φορά στον Φεϊρίνια, με τον παίχτη της, τον 28χρονο Εξτρέμ, να είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, με 20 γκολ 7 assist σε 115 αγώνες με τη Σάο Πάολο, και άλλους 150 αγώνες είχε με 26 γκολ και 22 assist. Τον απέκτησε από την Γκρέμιο και τότε είχε δαπανίσει ένα ποσό 4 εκατομμυρίων ευρώ. Το κόστος έτσι βάσει αυτό το site που υπάρχουν, του Transferman και τα λοιπά, τον αξιολογεί γύρω στα 5 εκατομμύρια, αλλά είναι μια περίπτωση που ίσως κάτω από προϋποθέσεις να μπορεί να ενδιαφέρει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Στην ΑΕΚ τώρα, να πάμε εκεί να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Μια ΑΕΚ η οποία κρατάει την τύχη στα χέρια της 150%, και όπως φαίνεται πλέον έχουν εκτοξευτεί οι πιθανότητες όχι μόνο να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά πλέον και για να μπει και στους ομίλους του Champions League. Και να σας δώσουμε και την εξήγηση έτσι όπως παρουσιάζεται πλέον από τον αλγόριθμο, ο οποίος πέρσι έδινε μόλις 21% πιθανότητες να φτάσει η ΑΕΚ στο League Phase. Φέτος οι πιθανότητες έχουν φτάσει στο 79%, και αυτό γιατί η ΑΕΚ πλέον εξαργυρώνει την καλή της πορεία που είχε φέτος στο Conference League, με αποτέλεσμα πλέον να έχει την κατάταξή της υψηλά, ξεπερνώντας, δεν θα μπει σαν ανίσχυρη αλλά σαν ισχυρή εφέτος στη διαδικασία των play-off, και αυτό σημαίνει ότι μπορεί και έχει τη δυνατότητα να βρεθεί αρκετά μακριά και να μπει και στην League Phase. Όσο αφορά τώρα τα υπόλοιπα θέματα, υπάρχει έτσι εκεί μια ανάδειξη του Κοϊτά σαν καλύτερο παίχτη της Super League για τον μήνα που μας πέρασε, για τον μήνα Απριλίου. Στην πρώτη θέση λοιπόν με 67% Κοϊτά, δεύτερος ο Νούς με 21%, τρίτος ο Κατεβέρε του Άρη με 7%, Μπερτόλιο, Τεσέιρα, Μπάκου ήταν οι υπόλοιποι παίχτες που ήταν υποψήφοι σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς θα συνεχίσουμε να σας πω ότι η Χάπολ μάλλον τελειώνει το παιχνίδι 68-61, 1 λεπτό και 24 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, ενώ ξεκίνησε και ο αγώνας του Ολυμπιακού στα αυτά πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Να δούμε αν υπάρχει και σκόρ εκεί μέχρι στιγμής. Δεν ξεκίνησε καλά ο Ολυμπιακός, 13 χάνει στο πρώτο τρίλεπτο του αγώνα. Θα πάμε για το παιχνίδι το οποίο μίλησε λίγο νωρίτερα ο Νίκος ο Πετρουλάκης, αναφορικά με το βόλεϊ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός κατάφερε χάνοντας με 1-2 να γυρίσει το παιχνίδι, να το πάει στο tie break και να πάρει την νίκη. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τον προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού, τον κύριο Δημήτρη Ανδρεόπουλο, ο οποίος πανηγύρισε πολύ έξαλλα αυτή την νίκη, γιατί έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός ήταν με την πλάτη στον τοίχο και μπορούσε κάλλιστα να έχανε τον αγώνα, με αποτέλεσμα να έπεσε τελικό πλέον μέσα στην έδρα του ΠΑΟΚ.
1: Δεν ξέρω πώς με βλέπετε εσείς.
2: Είχατε πολύ ένταση πάνω.
1: Ωραία, ωραία. Κοιτάξτε, κάναμε σε όλο το παιχνίδι. Κάναμε σπουδαία πράγματα εκτός από την επίθεση. Και ξέρετε, το βόλεϊ, το κυρίαρχο είναι η επίθεση. Εμείς λοιπόν φτάναμε το σκορ στις παρατάσεις, κάνοντας όλα τα άλλα στοιχεία εκτός από επίθεση. Νομίζω ότι ο εκνευρισμός μου ήταν γι' αυτό. Δηλαδή ζητούσα από τους παίκτες μου καθαρότερες γωνίες, κατευθύνσεις, ψηλότερα χτυπήματα. Αυτό.
2: Αισθανθήκατε ότι ο τίτλος γλιστράει από τα χέρια, γιατί μια ήττα από εδώ θα ήταν πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
1: Ακούστε, εμείς παλεύουμε κάθε πόντο, οπότε δεν αισθανόμαστε τίποτα. Εκείνη τη στιγμή ο μοναδικός σκοπός είναι να πάρουμε τον επόμενο πόντο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο μέσα στο μυαλό μας. Εγώ είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα όλα τα χρόνια. Έχει ξεπεράσει η ομάδα, έχει σπάσει κοντέρ, έχει κερδίσει τίτλους. Οι αθλητές έχουν παίξει κάτω από δύσκολες πιεστικές συνθήκες όπως και σήμερα, και κάθε φορά τα απεξέρχονται. Λοιπόν, ο τίτλος ας πάει κατά μέρος, εμείς θα παλεύουμε κάθε πόντο, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Αλλά πάνω απ' όλα δείχνουμε τι είναι Παναθηναϊκός, τι μάχη κάνουμε και τι περηφάνεια έχουμε.
2: Μου δώσατε τον επίλογο, αλλά θέλω να ρωτήσω και για τον Γκάσμαν. Σε τι κατάσταση είναι? Μήπως δεν έπρεπε να αγωνιστεί σήμερα?
1: Αν δεν αγωνιζόταν σήμερα, πότε αγωνιζόταν? Λοιπόν, κοιτάξτε, με πόνους μπήκε, με πόνους βγήκε. Το γνωρίζετε, το πρόβλημα κρατάει από τους ημιτελικούς. Θα δούμε. Ακόμα και ο ίδιος κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να παίξει. Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι όλη μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ στα φυσιοθεραπευτήρια. Γυμνάζεται, θέλει πάρα πολύ και ο ίδιος να παίξει. Να δούμε στο επόμενο παιχνίδι αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε ή όχι.
0: Αυτός ήταν ο προπονητής ομάδας του Παναθηναϊκού. Θα μείνουμε στα πράσινα και θα πάμε στον Σταύρο Κασάμπαλη, ο οποίος έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι και από τους παίχτες που βοήθησαν πάρα πολύ προκειμένου ο ΠΑΟΚ να φτάσει στην ανατροπή του αγώνα, να ισοφαρίσει και να κερδίσει τον αγώνα στο tie break.
3: Σταύρο, πώς το κάνεις αυτό?
4: Μου αρέσει. Τι να πω. Σε αυτή την περίπτωση, όταν η κατάσταση γίνεται δύσκολη, κάποιοι σηκώνουν τα μανίκια τους και κάποιοι άλλοι σηκώνουν τις μύτες τους. Έτσι είναι. Μου αρέσει αυτός ο ρόλος. Πάντα μπαίνω μέσα και κοιτάω να σερβίρω δυνατά. Μου αρέσει αυτή η ένταση. Όταν είναι και στην έδρα μας κιόλας, είναι όλο το σύνολο μαγευτικό. Μου αρέσει εξαιρετικά αυτό να γίνεται. Το έχω ζήσει και στο παρελθόν. Νομίζω ότι θέλει αρκετό ψυχικό στένος και εδώ στο Παναθηναϊκό το έχω βρει αυτό. Το είχα και έμφυτο, αλλά έχει δουλευτεί έξτρα εδώ πέρα σε αυτήν την ομάδα.
2: Εγώ παρακολουθώντας το παιχνίδι, Νίκο, οι φίλοι, οι τηλεθεατές που μας βλέπουν, με το ένα μάτι κοιτά το μάτς και με το άλλο το Σταύρο, ο οποίος είσαι με το ρυθμό της εξέδρας αυτό, εκεί ζεσταίνεσαι. Δεν βλέπω να κάνεις με ελαστικάκια προθέρμανση για να μπεις, αλλά πρέπει να είσαι ζεστός συνέχεια από την ένταση στο ρυθμικό χειροκρότημα.
4: Εντάξει, καλά είναι και τα λάστιχα, καλά είναι και αυτά, αλλά νομίζω να παρακολουθείς το παιχνίδι, να είσαι μαζί με το ρυθμό του παιχνιδιού, παρόλο που δεν βρίσκεσαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι εξίσου σημαντικό. Υπάρχει και μεταδιακριτική ικανότητα για τους επιστήμονες που τους αρέσουν αυτά. Οπότε, τι να πω, αυτά για μένα δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Όσο είμαι υγιής και δεν υπάρχουν προβλήματα, μπορώ και το διαχειρίζομαι έτσι όπως το διαχειρίζομαι ως τώρα. Μου λειτουργεί, δουλεύει σωστά, το κρατάω.
2: Πώς βλέπεις, σήμερα ήταν το πιο ωριακό παιχνίδι του τελικού. Το πρώτο το πήρατε εύκολα, το δεύτερο το πήρε εύκολα. Ο ΠΑΟΚ θα πάμε σε τέτοιο παιχνίδι, μπορείς να κάνεις πρόβλεψη για το τέταρτο?
4: Κοιτάξτε, το περσινό πρωτάθλημα, για να κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή, το ότι το έκανε τόσο σπουδαίο ήταν το ότι μπορέσαμε και κερδίσαμε.

0: Κρατάω το ότι παρόλο που υπήρχαν αυτά τα μπερδέματα μέσα στο κεφάλι μας, μπορέσαμε και βγήκαμε νικητές από ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι.
1: Ολοκληρώνουμε από τον αγώνα Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο βόλεϊ, τελικό του πρωταθλήματος, και θα πάμε τώρα στην πλευρά των ασπρόμαυρων με τον Μενέλο Κοκκινάκη να δίνει και αυτό στη δική του τοποθέτηση για την χθεσινή ήττα της ομάδας του.
2: Λοιπόν, έχουμε τον Μενέλο Κοκκινάκη, τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, μια οριακή ήττα για τον ΠΑΟΚ, μια χαμένη ευκαιρία, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, είναι μια χαμένη ευκαιρία. Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στη λεπτομέρεια. Στο τέλος κάναμε 2-3 λάθη. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε στο tie-break να μας γυρίσει το παιχνίδι με 1-2 καλά σερβίς και δεν καταφέραμε να κάνουμε το break και να περάσουμε μπροστά με νίκες. Αλλά πλέον πρέπει ήδη να το ξεχάσουμε και να προχωρήσουμε στο επόμενο παιχνίδι για να καταφέρουμε να ξανάρθουμε εδώ.
2: Μενέλα, πιστεύεις με αυτά που κάνατε στο προηγούμενο μάτς και σήμερα ότι αισθανόσαστε έτοιμοι για αυτό το τίτλο στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ?
3: Εννοείται πως αισθανόμαστε έτοιμοι και γι' αυτό παίζουμε. Οπότε αυτό προσπαθούμε να αποδείξουμε. Νομίζω τα καταφέρουμε. Είμαστε 2-1 πίσω βέβαια τώρα στις νίκες. Αλλά πρέπει τώρα να βρούμε ξανά τη δύναμη και να είμαστε έτοιμοι το Σάββατο για να κάνουμε το επόμενο βήμα και να φέρουμε τη σειρά στα ίσα.
1: Να συνεχίσουμε και να πάμε σε μια είδηση η οποία έρχεται από τη Super League 2 με τον Πανιόνιο. Να φαίνεται ότι έχει στο στόγαστρο τον Στέλιο Μαλεζά προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Νέας Μύρνης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε και κάποια συνάντηση με τον Ρούμπτσο και αναμένεται σύντομα να ξεκαθαρίσει το τοπίο 100% εάν οι δύο πλευρές θα δώσουν τα χέρια για την επόμενη σεζόν. Τώρα, ένας άλλος ποδοσφαιριστής, τον οποίο το γνωρίσαμε από τη φοιτεία του και στον Ολυμπιακό, αλλά και πλέον και από την Κηφισιά, ο Μποτία, στα 37 του χρόνια πλέον, κρεμάει τα παπούτσια του, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα φύγει από την Ελλάδα, θα παραμείνει εδώ, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πάρει πλέον κάποιο πόστο στην θέση στην ομάδα της Κηφισιάς και με αυτόν τον τρόπο θα παραμείνει στην Ελλάδα, στην οποία συνδέεται πλέον για πάρα πολλούς λόγους, βλέπει και Φουρέιρα. Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι στην Ευρωλίγκα με την Χάπολ να παίρνει την νίκη με 76-69. Μια Χάπολ που έδειξε διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να περιορίσει την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είχε τον έλεγχο τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, αλλά μια Ρεάλ η οποία με τους 30 μόλις πόντους που έβαλε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο σαφώς και δεν μπορούσε να διεκδικήσει την νίκη. Έτσι λοιπόν οι Ισραηλοί μείωσαν σε 2-1 και θα ξαναπαίξουν πάλι με την Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στη Βουλγαρία, θέλοντας να ισοφαρίσουν τη σειρά των αγώνων σε 2-2. Πάει λοιπόν αυτό το οποίο λέγαν όλοι, ότι μπορούμε να πάμε σε ένα σουίπ σε όλες τις αναμετρήσεις, δηλαδή σε 3-0 Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Φενέρμπαχσε και Ρεάλ Μαδρίτης. Και μια που είπαμε για τον Ολυμπιακό, το παιχνίδι ολοκληρώνεται σχεδόν για την πρώτη του περίοδο. Ο Ολυμπιακός αποκατέστησε την τάξη των πραγμάτων και λίγο πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης προηγείται με 15-20 μέσα στο Μονακό. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ο Αντώνης Αρκουλής ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Μάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 η ώρα. Μένετε συντονισμένοι, Μάχη 99,8 στα FM, η δική σας συχνότητα. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Μέσα στο 2026 θα επισκεφτεί την Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η Kimberly Guilfoyle. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα αποκάλυψε την είδηση κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Η κυρία Guilfoyle είπε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στα πρόθυρα της κατάρρευσης, η εγκεχηρία στη Μέση Ανατολή με αμερικανικά μέσα να αναφέρουν ότι εντός 24 ωρών αναμένονται επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Peter Hegseth, δήλωσε σήμερα ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ για την προστασία εμπορικών πλοίων από το Ιράν στα στενά του Ορμούζ είναι προσωρινή, ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση και ότι η κατάπαυση πυρός με το Ιράν εξακολουθεί να ισχύει. Σε προειδοποίηση έναντι των ΗΠΑ προέβηκε και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση της με τη ΣΥΠΑ. Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Ζαραχτσί θα μεταβεί σήμερα στην Κίνα για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ντάν Γιόργενσεν σε συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Μολδαβό Υπουργό Ενέργειας. Στο μεταξύ, προετοιμασμένη για κάθε σενάριο, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την απειλή Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και τα φορτηγά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 15% σε 25%, κατηγορώντας τον μπλοκ ότι υπαναχώρησε από μια εμπορική συμφωνία που είχε συναυθεί πέρσι, κατηγορία που η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν απέρριψε. Το ράλι ανόδωσης τιμές του πετρελαίου συνεχίστηκε με τον Brent να ξεπερνά τα $112 το βαρέλι. Στο Άμπου Ντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αύριο. Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση του Πασόκ για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στα πρόσωπα των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Πίγιου Λιμπανού και Φωτεινής Αραμπατζή. Και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να οδηγηθούμε σε Προανακριτική Επιτροπή. Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τα στοιχεία υπάρχουν, προσπαθεί απλά η κυβέρνηση να τα εξαφανίσει κάθε φορά είτε μόνη της είτε με τη βοήθεια επίορκων δικαστών λειτουργώντας ως μια μαφία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων τιμήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγο πριν εκφωνήσει ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου έστειλε μηνύματα για ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα και για το περιβάλλον. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες για το συμβάν, πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές. Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα, ο Πακιστανός διανομέας που φέρεται να πετούσε πέτρες σαν υποψία στους περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας, όπως έγινε γνωστό από τις επιθέσεις του, τραυματίστηκαν 6 άτομα. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, στα δυτικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών καταρακτοδών βροχών στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και Πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: επιχειρήσεις.
1: 2-17-18.000.
0: Έρχεται η αποφράδα.
1: Μπες και πες και ετοιμαστείτε να μιλήσουμε κι απόψε.
0: Γίνανε βεντούζα. Ξυπνάτε τώρα Έλληνες. Σας παίρνουνε με σούζα.
1: Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Αντώνης Σαρκουλής στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Και το 2-17-18.000, όπως είπα και πριν, είναι δικό σας για να επικοινωνήσουμε και σήμερα.
0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.
1: Να πηγαίνουμε λοιπόν τώρα έτσι μετά από τους τίτλους αυτούς που ακούσατε και που είναι το σήμα της εκπομπής. Και το πρώτο μας τηλέφωνο νομίζω περιμένει κιόλας, Αντώνη. Πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Σπύρος είμαι.
1: Γεια σου, Σπύρο.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη αν θεωρήθηκε αυτό βρισιά που είπα χτες.
1: Εντάξει, Σπύρο μου, δεν πειράζει. Εντάξει,
2: εντάξει. Λοιπόν, εγώ δεν το θεώρησα βρισιά αυτό, τέλος πάντων.
1: Ναι, απλώς για κάποιον, νομίζω ότι δεν είναι. Είπαμε να μην ότι μπορούμε στο
2: εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Τελείωσε.
2: Εντάξει.
1: Μην το κάνουμε εντάξει. Θέμα, εγώ δεν θα, λοιπόν, θα το... Και θα το ξεπέραγα, ναι. Δεν σου μιλάω καθόλου, αν τελείωσε. Ωραία.
2: Εντάξει, Λία μου, εντάξει, εντάξει. Και σου είπα και πάλι ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, εντάξει, εντάξει, μόνο που είσαι.
2: Απλά θέλω να μιλήσω για τον Τόλι Βοσκόπουλο.
1: Ναι.
2: Όταν ήμουνα στον Καναδά, να σου πω και μια περίπτωση.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο κέντρο στο Μόντρεαλ. Χωράει 60.000 κόσμο. Είχε έρθει εκεί πέρα ένα μήνα και επί ένα μήνα το γέμιζε 60.000 και απ' έξω περιμέναν 60.000.
1: Τι λες μου.
2: Λοιπόν, ναι βέβαια. Ναι,
1: περίμενε, τέτοιος... στο Μόντρεαλ υπάρχει τέτοιο κέντρο.
2: Ναι, ναι, στο Place des Arts.
1: Τι λες.
2: Ναι.
1: Είναι δηλαδή, πέστο, σαν σταδιάκι, αλλά είναι για...
2: Σαν στάδιο στρογγυλό. Ναι. Μπορεί να είναι και παραπάνω, Ηλία. Μπορεί να παίρνει και παραπάνω κόσμο.
1: Τι λες μου.
2: Εκεί είχαν γίνει εκεί οι Ολυμπιακοί αγώνες. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός δεν είχε και καμία σχέση ούτε με τα λεφτά ούτε με τίποτα, γιατί δεν ήξερε πόσο κάνει ένα πακέτο τσιγάρα.
1: Ναι.
2: Βοηθούσε κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, αλλά δεν ήθελε να βγαίνει προς τα έξω. Και το κυριότερο, για μένα και για πολλούς, αυτός ο άνθρωπος ήταν σαν τον Τζάκσον της Αμερικής ή ήταν και ο Βοσκόπουλος της Ελλάδος.
1: Ήταν σπουδαίος όταν μου λες, όταν μου δεν το ξέρα αυτό, 60.000 δεν το ξέρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα επί 30 μέρες το γέμιζε και απ' έξω ήταν πάνω από 50.000.
1: Τι λέω.
2: Και όχι μόνο Έλληνες, πηγαίναν και ξένοι να τον
1: πούν. Βέβαια.
2: Ναι. Γιατί αυτό, εντωμεταξύ, θα το ξέρεις και εσύ, ότι ήταν σε όλη του την καριέρα το πρώτο κασέ στην Ελλάδα.
1: Καλά, εντάξει, ήταν.
2: Εντάξει. Έπαιρνε τα πιο πολλά λεφτά, τότε έπαιρνε 3 εκατομμύρια, πότε το 62, 3 εκατομμύρια τη βραδιά. Και ο άνθρωπος αυτός δεν τα υπολόγιζε τα λεφτά.
1: Έβγαζε και τόσα, ρε Σπύρο, που τι να υπολογίσεις, ξέρεις, με χρειάζεται.
2: Ναι, δεν είχε, όχι, αλλιώς σου λέω, Ηλία, δεν είχε σχέση με τα λεφτά.
1: Δεν ήταν φιλοχρήματος, θες να πεις. Ναι,
2: μπράβο. Mm. Δεν ήταν φιλοχρήματος. Mm. Δεν ήταν φιλοχρήματος. Και μάλιστα που είπανε για την εφορία και αυτά, για την εφορία δεν φταίει αυτός. Ο λογιστής φταίει. Γιατί δεν έκανε σωστές δηλώσεις.
1: Όχι μόνο αυτό, κάτι δεν πέρασε και μία, ναι, ένα κάτι λεφτά από το παχθές. Ναι.
2: Ναι, μπράβο, ναι. Αυτό έγινε. Ο λογιστής έφταιγε για αυτό το πράγμα. Δεν έφταιγε αυτός. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Και καλά του κάναν και του βάλαν και πρόστιμο.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτό το πράγμα, εντάξει, η εφορία, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Αλλά όμως άλλους πολιτικούς,
1: ναι.
2: Έτσι,
1: ναι.
2: Που έπρεπε να είναι φυλακή, δεν είναι.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες.
1: Ο Βοσκόπουλος τους πείραξε τότε, ναι.
2: Μπράβο. Ο Βοσκόπουλος τους πείραξε, που ο Βοσκόπουλος έδινε σε τόσο κόσμο δουλειά.
1: Μάλιστα. Ωραία, Σπύρο.
2: Κατάλαβες. Εντάξει, Ηλία μου.
1: Σε ευχαριστώ, Σπύρο μου. Καλό σου βράδυ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, Σπύρο μου. Σε ευχαριστώ.
2: Επίσης, επίσης, και εγώ ευχαριστώ.
1: Ωραία αυτό το λέω που μάθαμε. 60.000 στο Μόντρεαλ. Όπω, δεν ήξερα ότι έχετε. Θα πει σιγά μην τα ξέρουμε όλα. Τι έγινε τώρα, τι έρπα, το ξέρω. Νόμιζα ότι υπάρχουν, ότι ήταν αυτά κάτι κέντρα που όταν πήγα, νόμιζα πως υπάρχουν. Πήγανε κάποιοι Έλληνες τραγουδιστές, αλλά τέτοιο στάδιο που δεν μπορεί ο Σπύρος για να το λέει. Ήταν εκεί ο άνθρωπος. 60.000 και μετά μου λέτε. Ήταν ο άνθρωπος μορφή, τι να κάνουμε. Λοιπόν. Θα διαβάσω ένα μήνυμα του φίλου του Ανδρέα του Παπαθεοδόρου. Μου γράφει, σε παραδέχτηκα απόψε που υποστήριξε την αγνή λαϊκή κοπέλα, την Εύη, τη Θόδη, και τα έβαλες με τους κουλτουριάριδες που πολλοί ο κόσμος τους προσκυνάει, γιατί έτσι τους νουθέτησε το σύστημα. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Ωραία παρατήρηση. Και διαβάζω το μήνυμά σου γιατί με καλύπτει και εμένα. Όπως το λες, συστημική πράγματα αυτό. Και ό,τι βλέπουν λίγο έτσι να τους ξεφεύγει, όπως κάνανε και με την Εύη τη Θόδη, βαράγαν όπου βρούνε και το κουλτούρα. Αν ήταν μεταξύ τους και ας είναι κάποια τάλαντη, σιγά μην πειράξει ένα στον άλλον. Όταν βλέπουν κάποιο λαϊκό έρισμα, τα είπαμε και χθες. Αυτό του Ανδρέα. Λοιπόν, πάμε σε... Καλησπέρα, Ηλία μου, την αγάπη μου και τα σέβη μου. Γεια σου, Μάρκελε. Καλησπέρα σε όλους. Μαρία Κόντι, γεια σου, Μαρία. Είσαι άρχοντας, Ηλία μου. Κάποιος άλλο βλέπω μακριά, δεν πειράζει. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. Και σήμερα τι έγινε τελικά, τι έχουμε πάλι, τι συμβαίνει ρε παιδιά. Πάλι πατίνι, πάλι με πατίνι. 40 κάτω στην Κρήτη. Και καλά, αυτά φτάνουν στις εφημερίδες, στις τηλεοράσεις, στα νέα. Φανταστείτε πόσοι άλλοι πέφτουν, σιγά μην πάνε να φωνάξουν, να μάθουν, να κάνουν. Έτσι. Φανταστείτε πόσα άλλα. Και δεν τα έχουμε βάλει με τα πατίνια, τα έχουμε βάλει με το κακό που παθαίνουν οι άνθρωποι με τα πατίνια. Να μην νομίζει κανείς, ούτε ξέρω ποιος κάνει τα εμπόρια στην Ελλάδα, τη φτιάχνουν, όσο θίγουμε αυτό το φρούτο, το οποίο είναι πολύ σάπιο φρούτο. Σκοτώνει το κόσμο. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα κύριε Διακώστας.
1: Γεια σου, Κώστα μου.
3: Ήθελα για τον Βοσκόπουλο που πιάσαμε το θέμα.
1: Ό,τι θες.
3: Αυτοί οι άνθρωποι είναι χαρισματικοί τώρα. Μιλάμε για κλάση ανθρώπους.
1: Βέβαια.
3: Κανένας να φέρει κάτι αρνητικό για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Βέβαια.
3: Θυμάμαι κάποτε ήμασταν στα Καμένα Βούρα, ήταν με τη Μαρινέλα εκεί πέρα και παραθερίζαμε. Στο κλαμπ και στο Καλύψο κοντά. Ναι. Εκείνες τις εποχές.
1: Βέβαια.
3: Αυτοί ήταν ωραίοι άνθρωποι. Τώρα μιλάμε για Βοσκόπουλο τώρα. Ποιος θα τον αγγίξει εδώ, χρώστας δεφορία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κλέφτες τώρα ο Βοσκόπουλος. Τι να λέμε τώρα, εκεί ήταν το θέμα μας τώρα, αν χρώσταει ο Βοσκόπουλος την εφορία. Δηλαδή αυτά είναι για μικρά παιδιά τώρα, δεν είναι αλίμονο τώρα.
1: Η ίδια εφορία κόστα όλα τα χρόνια του Βοσκόπουλου, φαντάζει πόσα θα έχει πάρει.
3: Του έχει πάρει, το μεδούλι του έχει φάει. Μιλάμε, τον έχει καταλυστέψει. Εγώ θυμάμαι τη Σπεράτσα Βρανά που έλεγε ότι έφερε την επιταγή και δεν κοίταγε πόσα λεφτά έφερε την επιταγή και έβαζε πόσα, δεν κοίταγε τίποτε.
1: Ναι.
3: Ναι, έδωνε τη Σπεράτσα Βρανά, το έλεγε συγκεκριμένα πολλά χρόνια. Θυμάμαι ένα βράδυ που έλεγε εδώ στην τηλεόραση.
1: Ναι.
3: Έπαιρνε επιταγή και έβαζε, ξέρεις, χωρίς, πάρτε.
1: Ναι.
3: Τώρα αυτοί οι άνθρωποι ήταν μεγάλη κλάση. Τώρα ποιος μπορεί, κάπου κάποιον κύριο προχθές εκεί πέρα.
1: Δεν πειράζει, εντάξει τώρα. Γενικά.
3: Εντάξει τώρα, αυτοί οι άνθρωποι είναι χαρισματικοί, δεν μπορεί να τους κρίνεις. Τους έχει δώσει ο Θεός κάποια πράγματα που δεν τα έχει δώσει σε άλλους.
1: Ναι.
3: Δηλαδή ήταν κλάση, μεγάλη κλάση. Ωραίος άνθρωπος και το θυμόμαστε και ακούμε για τα τραγούδια του. Αυτό ήθελα να πω, κύριε.
1: Εντάξει, Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
3: Γεια σας, γεια.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, τέλος για τα πατίνια με απόφαση του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Μου γράφει ένας φίλος. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. το φέρμακο. Μακάρι να ισχύει, μακάρι να ισχύει. Εμείς τι κάνουμε, φωνές βάζαμε εδώ και 7-8 μήνες. Πόσο είμαι εδώ, 12-13 μήνες. Από το δεύτερο μήνα φώναζα για πατίνια εδώ. Οπότε είναι σαν να βγαίνει, σαν να προβλέπουμε πράγματα επικίνδυνα. Θυμάστε, θα λέει κανείς, τι έχει αυτός για λέει για πατίνια τώρα, ποιος ασχολείται με τα πατίνια. Πρώτο μήνα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και έλεγε για τα πατίνια. Πρώτο, δεύτερο μήνα, τέταρτο μήνα, πέμπτο μήνα. Και όχι τώρα που έχει φουντώσει και έγινε αυτό το κακό. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
4: Μιλάμε μαζί.
1: Βεβαίως.
4: Καλησπέρα, η Άννα. Είμαι από το Πορτοράφτη, συνάδελφος, πρώην συνάδελφος.
1: Ναι.
4: Σας πήρα να σας πω μια καλησπέρα.
1: Να είσαι καλά,
4: κύριε Κακλαμάνη. Κάνω, άρχισα ψυχοθεραπεία να μιλάω.
1: Ναι.
4: Σε αυτά έχω ακούσει όλα για αυτά περί Βοσκόπουλου, δεν το γνώρισα.
1: Ναι.
4: Θα ήθελα όμως, σας παρακαλώ πολύ, ναι, το βιβλίο σας, γιατί κάθομαι τώρα με το πόδι μου και διαβάζω το βιβλίο σας, και επίσης από τον κύριο Μιχάλη, μα θέλει σε επαφή από τον Πειραιά, που είχε προτείνει να διαβάσουμε, ήταν στην Αμερική εκείνος 26 χρόνια από ό,τι θυμάμαι, το βιβλίο «Τα κανόνια του Αυγούστου». Το είδε ο γιος μου στο ίντερνετ, είναι στα αγγλικά. Εγώ εντάξει και μιλάω και αυτά, αλλά θέλω να δω πώς μπορώ να το μεταφράσουμε στα ελληνικά, αν πώς το βρούμε. Είστε καλά κατά τα άλλα. Και αν θέλετε να κάνω μια πρόταση, όποτε μπορείτε με το κοριτσάκι, να δείτε στον Πορτοράφτη, είμαι στην παραλία εμένα, Πορτοράφτη, θα σε εξήγησα.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και
4: μόνο μου. Με το κοριτσάκι σας, δηλαδή το πω αργότερα πια καφέ, τώρα ζέστανε ο καιρός,
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
4: Για να δείτε τι έχω κάνει, αυτά να μιλήσω, να το λέω και στο γιο μου, ένα γιο έχω.
1: Να είσαι, να σου είναι καλά, πώς είναι το παιδί?
4: Είναι 44 ετών.
1: Ω, το παιδί,
4: να σου... Μηχανικός, ναι.
1: Να σου πω...
4: Και εσείς έχετε ένα γιο,
1: Ναι, να σου πω, έχει κάνει και ακόμη ή ακόμη οικογένεια το παιδί?
4: Όχι, ελεύθερο. Ήταν αρμονιασμένος, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν πειράξε, το ρωτάω.
4: Ναι.
1: Άμα ήταν και μου λες ότι έχει παιδάκι, δεν θα πει αυτό, ότι άστο παιδί, μη βιάζετε τίποτα.
4: Ποτέ.
1: Όταν είναι κάτι ιδανικό και ότι είναι κάτι που...
4: Όχι, είναι... Ακούτε κύριε Κλάμα, δεν με ξέρετε, θα καταλάβετε. Εγώ καταλαβαίνω, δεν μ' αρέσει να λέω και για μένα. Το επίπεδο είναι δύσκολες οι εποχές που ζούμε. Οι σχέσεις, οι ανθρώπινες είναι πολύ δύσκολες. Πολύπλοκες, δύσκολες. Πόσο μάλλον ένας γάμος, μια γνωριμία, οτιδήποτε. Πρέπει να καταλάβω, να το υποβαθρώ. Εγώ από το τηλέφωνο καταλαβαίνω, μου πείτε, το υποβαθρώ του, το επίπεδό του. Από τη συζήτηση που θα κάνεις με έναν άνθρωπο, καταλαβαίνεις λίγο πολύ, μπορεί να τον κατατάξεις κάπου. Και μερικούς έχω, δεν ξέρω, τους ακούω, τους συνακρόατες. Δεν θέλω να κάνω εξαιρέσεις, δεν παρέσει αυτό, όπως και εσείς.
1: Όχι, δεν θέλω κι εγώ όλους και...
4: Να σας ακούω και το λέω στο γιο μου ότι σας συμπαθώ πάρα πολύ. Και μου βάζει ο γιος μου παλιά από το ίντερνετ να δω ταινίες. Πιο μικρός που είσαι.
1: Άκου τι θα κάνεις, Άννα μου, άκου θα κάνεις.
4: Πείτε μου, ναι.
1: Θα πεις στο παιδί πρώτον χαιρετισμούς και αν μην το ξέρω και
4: ναι,
1: θα πεις...
4: Ναι, θα το πω, ναι.
1: Να σου βάλει να δεις, να δεις, σε παρακαλώ, αξίζει να δεις, να πατήσεις... Θεόδωρος Κολοκοτρώνη, να δεις όλη την ιστορία του 21 σε ένα έργο που παίχθηκε και εδώ στα κανάλια. Ένα.
4: Μου έδεξε και αυτό και κάτι άλλο. Καλημέρα, δεν ξέρω πού.
1: Καλημέρα, ζωή. Καλά,
4: τα
1: το λεωφορείο.
4: Το
1: ένα Αριστούγεννο που ανεβάσαμε δεκαετία του 80. Το λεωφορείο που όθος του Τένις Βίλιαμ να σου βάλει,
4: ναι,
1: που είναι μια δράση, ωραίο έργο.
4: Πάρα πολύ. Άμα δεν είσαι σπίτι μου, έχω τρεις βιοθήκες. Τι να σα πω, τι να σα πω, διαβάζω και τα τρικά. Το Φόσκολο τον είχα γνωρίσει. Θα κάνει μια κρόση, αλλά δεν.
1: Ήταν ιδιαίτερο σαν προχωρημένο.
4: Και υπάρχει και, έχει και ένα γιο, νομίζω.
1: Το Σπύρο το παιδί.
4: Ναι, εδώ έμενε. Τον έχω χάσει.
1: Και, και μια κόρη, και μια κόρη.
4: Δεν το ξέρω, το γιο του είχα γνωρίσει.
1: Που έγραφε και σενάρια πολύ μαζί με το Φόσκολο τα επεισόδια, αλλά περισσότερο ο Σπύρος. Που σκηνοθέτησε και ήταν και προπονητής μπάσκετ.
4: Τον έχω χάσει.
1: Καλό παιδί αυτός, καλό παιδί έχει.
4: Μου είχε πει ότι μένει Πορτοράφτη, αλλά έχω πάρει τηλέφωνο, δεν ξέρω.
1: Το κοριτσάκι δεν το ξέρω, δεν ξέρω ποτέ, ξέρω το επίθετο, αλλά δεν ήξερα το Σπύρο, γιατί έχει ένα διαφορετικό έτσι επίθετο αυτό. Αλλά το Σπύρο τον πέτυχα, ήταν κύριος, ήταν καλό παιδί, ναι.
4: Ναι, πολύ καλό. Επίσης ήξερα και το Μανουσάκι. Θα κάναμε ταινία τώρα με τον Μανουσάκι. Θα έκανα ταινία δηλαδή. Θα με έμπασε σύρια. Πέθανε, εδώ έμενε. Τον έβλεπα κάθε μέρα, κύριε Κακλαμάν. Ξέρετε πόσο λυπήθηκα. Με ένα ποδήλατο έκανε. Με ποδήλατο ήταν εδώ ο Μανουσάκι. Ναι. Λυπάμαι πάρα πολύ.
1: Έκανε επιτυχίες μεγάλες και αυτός ο άνθρωπος.
4: Ναι. Πέθανε ξαφνικά.
1: Ξαφνικά είχε πάει, ξαφνικά,
4: Ναι, πρέπει να είχε. Δεν ξέρω, δεν θέλω. Είμαι σε λεπτή σε θέματα τέτοια.
1: Δεν ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω.
4: Ήταν από το ποδήλατο. Είχε πέσει μετά ο κορονοϊός. Ο Δικερμαντσά, πότε λέω. Μου λέει, κάντε ένα βιογραφικό. Έπαιρνα τηλέφωνο. Εντάξει, μετά.
1: Εντάξει, τώρα ξέρεις και τα γραφεία εκεί πέρα, γραφειοκρατίες. Αν θα βρεις τον άνθρωπο αυτόν, αν τα δουν όλα και αν δεν είναι κάποιοι μεσάροντες, μπορεί να σου κάνουν και κακό. Ούτε ξέρεις τι γίνεται.
4: Ποιοι να μου κάνουν κακό.
1: Δηλαδή, όταν πας σε ένα γραφείο.
4: Μάλιστα.
1: Μπορεί να μην σε δει ο φόσκολος ο ίδιος,
4: ναι,
1: και να είναι εκεί πέρα δύο δεξιά κέρια του φόσκολου και αν, ναι, δεν σου πάει ψυχονομία, αν μια κουβέντα κάτι, μπορεί να σου θάψουν κάτι και να το καταλάβει ποτέ ο Ιξ φόσκολος. Αυτό εννοώ.
4: Αλήθεια.
1: Τι αλήθεια, έτσι είναι όλες οι δουλειές.
4: Κύριε Κλαμά, δεν συνέχισα πολύ, πολύ λίγο. Εργάσα σε περιοδίες, Δάση Μελιόπουλη. Μετά έκανα προγράμματα στην Αμερική, Γερμανία, στα, ναι, τραγούδια αυτά. Ναι, θα δείτε, έχω υλικό εδώ.
1: Μπράβο.
4: Ο Κινούσης με ξέρει πολύ καλά και με αγαπάει και τον αγαπώ πάρα πολύ.
1: Έκανε ωραίες επιτυχίες ο Κινούσης.
4: Είμαστε φίλοι. Ο μόνος που έχει μείνει από τη ζωή μου, Κινούσης είναι.
1: Να είναι καλά, γιατί είχε κάνει και ωραία τραγούδια, ανθρώπινα έχει γράψει.
4: Ναι, και ήταν επίσης και η Μέρη Αλεξοπούλη πάρα πολύ. Μέχρι τα λευτική βία της πήγαμε. Τη θυμόσαστε που έγινε γερόντισσα.
1: Που το σπεδάκι σκοτώθηκε.
4: Ναι, γερόντισσα.
1: Και μετά έγινε καλό ηγουμένη.
4: Ξέρετε πώς έχουμε να πούμε από κοντά. Ζήσαμε μαζί με την Μέρη Αλή, τη γερόντισσα. Τη γερόντισσα, γεροντισούλα μου, έτσι την έλεγα. Αλλά πήγα και στην κηδεία της με τον Κινούση, με έπαιρνε τηλέφωνο. Που σ' έχασα, κύριε. Είμαι πολύ χάλια, αισθάνομαι, κύριε Κλαμάρα.
1: Τι να κάνεις. Κοίτα, έτσι είναι γενικά. Έτσι είμαστε αυτούς τους καιρούς, μην νομίζεις.
4: Ναι.
1: Υπάρχει μια μοναξιά, στο πούμε, σε εισαγωγικά, σε όλους τους ανθρώπους.
4: Το ξέρω, κύριε Κλαμπά. Επιλογές κάνουμε. Είμαι κατ' επιλογή μόνη, κύριε.
1: Καλά κάνεις. Εντάξει.
4: Κατ' επιλογή.
1: Άμα δεν είναι και κάτι που να σε γεμίζει,
4: ναι,
1: δεν κάνεις.
4: Ναι. Λοιπόν, ωραία, για το βιβλίο σας, επίσης και το βιβλίο του κυρίου Μιχάλη από τον Πειραιά.
1: Ναι, δεν μπορώ να το ξέρω, κύριο Μιχάλη, που μου λες. Έχει
4: να τα ακούσει, δεν ξέρω. Μιχάλη,
1: ναι,
4: από Πειραιά, που έκανε 26 χρόνια στην Αμερική.
1: Που είχε πει για το βιβλίο αυτό, που λες, που δεν ήξερα αν είναι ελληνικά σε αγγλικά.
4: Αναφέρεται στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τα κανόνια του Αυγούστου.
1: Ναι.
4: Αλλά μου κοίταξε ο γιος μου και μου λέει, μαμά στα αγγλικά. Ο γιος μου και μεταφράζει και στα αγγλικά και όμοιρο. Εγώ, ακούτε, μιλάω καλά αγγλικά, ναι, αλλά λίγο διαβάζω. Θα το προτιμούσα αν υπήρχε.
1: Ναι, ελληνικά.
4: Για το δικό σου θα το πω στο λιώμα να κοιτάξει.
1: Κοίταξε, θα κάνεις. Αν πρόκειται να χρειαστείς το δικό μου, για να μην το, ναι, παίρνεις τα λεφτά που είναι,
4: ναι,
1: για να είναι λιγότερο καστήλου και δωρεάν, θα αφήσει το τηλέφωνο εκεί της κυρίας, παρακαλώ πολύ. Και όταν χρειαστείς, ή ξαναπάρε όταν χρειαστείς. Μην αφήσει τώρα τηλέφωνο και σου λέει το τηλέφωνό σου. Όταν χρειαστεί, δεν το παραγγείλει να στοιχήσει. Έστω και 4-5 ευρώ πιο κάτω. Γιατί μου είπε ένα κύριο προχθές 14 που εγώ έχω βάλει όρο εκεί πέρα στις εκδόσεις να το δίνουν 10.
4: Δεν έχω οικονομικό παράδειγμα.
1: Δεν έχει σημασία. Ένα δεν γίνει σημασία. Δεν κάνω διαφήμιση από εδώ για να βγάλω λεφτά.
4: Ναι, αυτό εγώ λίγο θα να δω πώς είναι η γραφή σου, να διαβάσω.
1: Ναι, όπως σου είπα, όταν χρειαστεί θα πάρει τηλεφωνικό κέντρο εδώ και θα είσαι στον αέρα και θα σου κρατήσουν το τηλέφωνο.
4: Ποιον θα ζητήσω?
1: Όχι, θα αφήσω το κινητό σου εδώ και θα πω εγώ να σε πάρουν και να σου πούνε να στο στείλουν με την τιμή των 10 ευρώ και όχι 14 και 13, ναι, που λέει η εκδοσή.
4: Θα αφήσω το κινητό μου,
1: Ναι.
4: Εντάξει, κύριε.
1: Όποτε θέλει. Θα πάρει και να το πει εκεί. Θέλει να το γράψει τώρα.
4: Γιατί να γράψω το τηλέφωνο,
1: α, όταν ξαναπάρει. Πρέπει να ξαναπάρει, ναι, γυναίκα. Εντάξει.
4: Θέλετε να μου δώσετε τι θέλετε.
1: Ότι.
4: Και επίσης για τον κύριο Μιχάλη. Αυτό.
1: Ωραία,
4: το κανόνι,
1: να είσαι καλά. Εντάξει, κύριε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό σου λέει, να είσαι καλά.
4: Να είσαι γερός.
1: Να είσαι καλά και εσύ και το παιδί σου. Και εσύ και το παιδάκι σου.
4: Καληνύχτα, Ιωάννη.
1: Καληνύχτα. Λοιπόν, 2-17-18.000 έχουμε και άλλη γραμμή, παιδιά. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Όταν χρειαστεί κάποιο κάτι, ακούστε γιατί το λέω αυτό. Δεν μπορώ να λέω άλλα κι άλλα να γίνονται. Ούτε εις πράξεις παίρνουν, ούτε λεφτά από εκεί πέρα με αυτά που κάνουμε. Έχουμε κάνει τα ψυχικά της ζωής μας. Μην πω τίποτα. Και εκδοτικοί και δεν παρουσιάζουν τίποτα. Ούτε ποσοστά, ούτε τίποτα. Τουλάχιστον μας κλέβουν να το διαβάσει ο κόσμος όσο γίνεται περισσότερο με χαμηλή τιμή. Μου είχε πει ο εκδοτικός οίκος, 13 ηλία μου. Ωραία, λέω, θα το δίνεις 10 μου, θα σου λένε εμένα. Ωραία ηλία μου. Και θα το στέλνεις και δωρεάν. Ωραία ηλία μου. Και μου λέει προχθές ο Δήμος, ας βγει, ας με διαψεύσει. Ηλία μου, το πήρα 14 ευρώ. Γι' αυτό πάω και λέω, αφήστε το τηλέφωνο σας να μπαίνω στη μέση εγώ. Να κάνουν αυτά που λέμε. Και όχι να με παραμύθι στον αέρα να πω εγώ 10 και μετά πας ζητάνε παραπάνω. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα.
5: Κυρία Μαγδαλίνη από το Λάβριο, τι κάνετε?
1: Γεια σου, κυρία Μαγδαλίνη. Καλά εσύ.
5: Έχει το όνομα του πατέρα μου. Ναι, θέλω να αναφερθώ στο χρέος που λέγεται ότι χρωστούσε ο Τόλης. Ο Τόλης δεν χρωστούσε στη συνεφορία καθόλου. Τι έγινε όμως, επειδή η Άντζελα Γκερέκου συγκρούστηκε σε ορισμένα θέματα με τον Γιωργάκη, τον Παπανδρέου, και επειδή ο Γιωργάκης δεν τολμούσε να απομακρύνει την Γκερέκου, αμέσως τα έριξε στον Τόλη ότι δεν χρώσταγε. Στην ουσία δεν χρώσταγε. Πώς έκανε ο Καραμαλής και εξαφάνισε μέσα σε μια νύχτα όλη την περιουσία του Ανδρεάδη? Το θυμάστε που το είπε και ο Στέφανος Χίος?
1: Ο Γέρο Καραμαλής.
5: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Ναι, ο Κωνσταντίνος.
5: Που εξαφάνισε σε μια νύχτα την περιουσία του Ανδρεάδη.
1: Τόσο πολύ, ε?
5: Ναι, γιατί έμενε στο σπίτι του και δεν πήρωνε νίκη, και ο Ανδρεάδης πήγε και πέταξε τα πράγματά του έξω από το διαμέρισμά του. Του έκανε έξωση δηλαδή από το βούλος που λένε.
1: Να σου πω κάτι, Μαδαλή. Άκου, θέλω να σε ρωτήσω, παρακαλώ. Παίρνουμε κάτι. Η γυναίκα η Γκερέκου που είναι άξιο παιδί και είναι και πολύ αξιοπρεπέστατη και κυρία και φέρθηκε τόσο.
5: Τον αγαπούσε πολύ τον Τόλη.
1: Το πιστεύω, το πιστεύω. Τον έσωσε. Να σου πω κάτι. Ναι. Τι είπα χθες και κάνω λάθος? Υφυπουργός ή υπουργός, παιδιά, ήταν τουρισμού ή.
5: Νομίζω υπουργός.
1: Υπουργός ήταν.
5: Δεν είμαι και βέβαια.
1: Γιατί την είπα χθες υφυπουργό και λέω λάθος. Κάτι έκανα λάθος χθες.
5: Υπουργός νομίζω ήταν, υπουργός.
1: Να μας πει κάποιος. Πες το τουρισμού, ε.
5: Ναι.
1: Ωραία.
5: Και τα πήγε και πάρα πολύ καλά.
1: Ήταν, κοίτα, έχει μια λάμψη αυτή η κοπέλα.
5: Και πάρα πολύ όμορφη. Μα οι γυναίκες του Τόλη ήταν πανέμορφες.
1: Καλά, δηλαδή, το στάρι. Όλες τις στάρι είχε.
5: Ναι, ο Τόλης δεν είχε ερωτευτεί τη θεία μου στην ουσία. Αλλά την υπεραγαπούσε και την υπερεκτιμούσε. Είχε τρέλα με τη ζωή Λάσκαρ και μετά με την Γκερέκου. Η ζωή Άσκαρη όμως του φέρνει και άσχημα, πολύ άσχημα.
1: Να σου πω, άκουσε με κάτι. Όλα και αυτά που μας συμβαίνουν άσχημα είναι για έμπνευση. Λοιπόν, ο Βοσκόπουλος από τη Λάσκαρη εμπνεύστηκε εκείνα τα φοβερά, το Ξανθή Αγαπημένη. Μετά εμπνεύστηκε το Εραστές Ονείρου, σπάσαν ταμεία. Σε καλό βγήκε κι αυτό.
5: Ήταν όμορφη και οι δύο, ήταν πανέμορφη.
1: Τώρα και η Λάσκαρη ήταν ωραίτερη γυναίκα, ήταν το. Αυτό του κάθε άντρα της Ελλάδος, τι μου λες τώρα?
5: Συμφωνώ, πανέμορφη. Όπως και η Μέμα Σταθοπούλου μου άρεσε πάρα
1: πολύ. Ωραία, ναι.
5: Και η Μάγια Μελάγια, η οποία ήταν προσωπική μου φίλη και εξαιρετικό άτομο.
1: Δεν την πέτυχε αυτή πουθενά.
5: Ναι, μύθος. Οι παλιοί την γνώριζουν. Βέβαια.
1: Ωραία.
5: Εγώ δύο λόγια να πω για την Ιπατία που είπε κάποιος κύριος χθες.
1: Ναι.
5: Η Ιπατία ήταν αστρονόμος, ήταν φυσικός, ήταν μαθηματικός και ήταν διευθύντρια. Για εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ σπάνιο. Ήταν διευθύντρια στην Πλατωνική σχολή. Επειδή είχε πάρα πολλούς οπαδούς και ήταν μια πανέμορφη γυναίκα, απείρου κάλος, μιλάμε για πολύ μεγάλο κάλος, η γυναίκα αυτή είχε τέτοια μορφή που ερχόντουσαν από όλη την Ευρώπη να ακούσουν τη σοφία της. Μιλάμε για τέτοιο εύρος. Ο Κύριλλος, το οποίο η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο, όταν πέρασε έξω το σπίτι και είδε τόσο κόσμο, ρώτησε τι εδώ, τι συμβαίνει εδώ. Λέει, περιμένουμε, λέει, να μας μιλήσει, λέει, η Ιπατία. Αυτό το ζηλοφθόνησε, γιατί ο κύριος δεν είχε τους οπαδούς που είχε η τέτοια, και αμέσως έδωσε εντολή στους 500 καλογέρους, οι οποίοι ήταν υπό την εποπτεία του, τη σύρανε στην Εκκλησία. Ακούστε τι έγινε. Τη βιάσανε και αποδείχθηκε ότι είναι παρθένος. Ήταν αγία γυναίκα αυτή. Και μετά ακονίσανε τα όστρακα και τη γδάρανε ζωντανή. Καταλαβαίνετε τι μαρτύριο είχε περάσει η Ιπατία. Και όταν πέθανε η Ιπατία έγινε χαμός. Το πρόβλημα ποιο είναι με τους ιεράρχες? Ότι πριν την Ιπατία προϋπήρχε η Αγία Κατερίνη. Που ισχυρίζεται η Εκκλησία ότι υπήρχε, ενώ δεν υπήρχε στην ουσία. Η Αγία Κατερίνη είναι η Αγία Ιπατία στην ουσία. Όταν προϋπήρχε η Αγία Κατερίνη, που λέγεται ότι 18 χρόνια την πέρασε βασανιστήρια κλπ, δεν λέει πουθενά ότι σπούδασε, λέει ότι διάβασε, και 18 χρόνια ήταν πάνσοβη, λέει. Δηλαδή ό,τι είχε η Ιπατία, τις σπουδές τις είχε η Αγία Κατερίνη. Αλλά κανένας ιστορικός δεν την ανέφερε που προϋπήρχε τις Ιπατίες. Όταν έγινε αυτό με την Ιπατία, έγινε σε όλο τον κόσμο, έγινε χαμός. Και μετά από 8 αιώνες εμφανίσανε την Αγία Εκατερίνη ότι ήταν πανέμορφη, ότι ήταν πάρα πολύ σοφή και ότι υπέστη όλα αυτά τα μαρτύρια.
1: Μπορεί, κοίταξε όνομα Γαλλίου. Μπορεί και η Αγία Εκατερίνη, δεν ξέρω το βίο της, μπορεί να ήταν και αυτή μια άξια γυναίκα, ήξερε. Οπότε δεν είναι θέμα την παρουσιάσανε.
5: Άμα διαβάσετε το βιό της, δεν σπούδασε. Ενώ για την Ιπατία σπούδασε Ιταλία,
1: ναι,
5: και σε δύο πανεπιστήμια των Αθηνών.
1: Η Ιπατία είναι σε βιβλιογραφίες, ένα εξέχον πρόσωπο, πανεπιστήμονας ήταν.
5: Ναι, η Αλεξάνδρα και την εποχή είχε μεγάλη ακμή και είχε πολλούς ιστορικούς. Γιατί δεν γίνεται καμία ιστορική αναφορά για την Εκατερίνη. Ο καθηγητής, ο καταπληκτικός, πέθανε, ο ιεράρχης, πώς το λέγανε, τον ξεχνάω.
1: Ποιος?
5: Πέθανε, που ήταν καθηγητής πανεπιστημίου και παπάς ταυτόχρονα.
1: Ναι.
5: Καταλάβατε ποιο λέω.
1: Όχι ο Πάτη Πυρουνάκης.
5: Όχι
1: ούτε ο Γιώργιος, πώς το λέγαμε εκείνον.
5: Αυτός που ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, πολύ διάσημος, πέφτει συνήθως στην τηλεόραση και μιλούσε. Είπε ο καταπληκτικός αυτός, λέει, δυστυχώς, λέει, την Ιπατία τη συνδυάζουν με την Εκατερίνη.
1: Δεν ξέρω.
5: Αν και δεν συμφωνώ, αλλά στην ουσία συμφωνούσε.
1: Δεν το
5: ξέρω. Γιατί η Αγία Εκατερίνα δεν υπάρχει ούτε ιστορικός για να φανταστεί.
1: Ωραία.
5: Το 1969, τελειώνω, ναι, η Εκκλησία η Καθολική έβγαλε το ερτολόγιο την Αγία Εκατερίνη, γιατί όπως αναφέρεται στην Εκκλησία, δεν υπήρχε καμία ιστορική αναφορά, λέει, για την Αγία Εκατερίνη. Και μετά επαναστατήσαν σε όλο τον κόσμο οι Εκατερίνες και την επανέφεραν στο ερτολόγιο.
1: Μαγδαληνή, ναι, από τον Ντόρι, ναι, τελειώσαμε με την Αγία Εκατερίνη.
5: Αγία Ιπατία, η Ιπατία ήταν φοβερή.
1: Βέβαια, ωραία.
5: Την έκρηξη Ηλίου και της Ελλήνης είναι δικά της επιτεύγματα.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ.
5: Παρακαλώ.
1: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Πώς πήγαμε
5: βράδυ.
1: Τον Ντόλι, από τον Ντόλι που μας είπε πληροφορίες. Να είσαι καλά. Πώς πήγαμε που ήταν συγγενής της στρατηγού, η κυρία Μαδελνή μας είπε τώρα, και πήγαμε στην Ιπατία, το οποίο σημαντικό πρόσωπο. Πού να ασχοληθούν, ποιος ασχολείται, ρε παιδιά, ποια υπουργεία να μάθουν στα παιδιά μας κάνα Καΐρι, το Θεόφιλο τον Καΐρι που του κάψαν ξανασβέστη μέσα στον τάφο, αυτό το νεότερο φιλόσοφο, το μεγαλύτερο Έλληνα φιλόσοφο. Το Καΐρι ασχολείται και τον αφορισμένο αυτό τον άνθρωπο, τι του κάνανε με υπέφερε και τον είχαν μέσα στο νερό, μέσα στα τσιμέντα να πεθάνει. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Τι κάνετε, κύριε Κακλαμάνη μου?
1: Καλησπέρα.
6: Είμαι ο Κωνσταντίνος που σου έδειξα από το ΣΟΚ την Πρωτομαγιά, την Παρασκευή της Πρωτομαγιάς.
1: Ναι.
6: Καλό μήνα κιόλας.
1: Ναι. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
6: Λοιπόν,
1: που μου είπες Πειραιά.
6: Θέλω να μου αφήσεις να σου πω ένα τραγούδι μόνο και να σε κλείσω.
1: Ναι, βέβαια, γιατί όχι.
6: Λοιπόν, ήτανε και στο παρόμοιο με το 1 εκατομμύριο προβολές. Ναι. Θέλω να σου πω μόνο αυτό το τραγούδι και να σε κλείσω, τίποτα άλλο.
1: Ναι, ναι.
6: Είπα να δώσω ένα τέλος στη ζωή μου, τώρα που έφυγες και με κατέληψες, και πριν πεθάνω θα σου στείλω ένα γράμμα.

0: Ωραία, Κωνσταντίνε, αν σ' άκουγε ο Γονίδης θα σου έλεγε μπράβο ρε φίλε.
1: Λοιπόν, για μένα κύριε Κακλαμάνη, δεν είναι μόνο ένας απλός τραγουδιστής, είναι κάτι παραπάνω.
0: Ο άνθρωπος είναι δημιουργός, αυτός γράφει, αυτός τραγουδάει, αυτός κάνει στίχους.
1: Έχω ακούσει από τα πρώτα του τραγούδια και τον ακούω τα κυθνιώτικα, τα νησιώτικα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι από την Κύρνο Σταμάτης ο Γονίδης, το ξέρετε.
0: Έχει τραγουδήσει και ένα δημοτικό Σταμάτη συγκλονιστικά. Όχι ένα.
1: Ναι, ποιο κύριε.
0: Όχι ένα μόνο. Δημοτικά. Δεν μπορώ να τα. Είμαι και γαϊδροφωνάρα, δεν μπορώ να τραγουδήσω.
1: Ναι.
0: Πάταν πατή δημοτικό τραγούδι Γονίδης. Συγκλονιστικό.
1: Δεν έχω ίντερνετ καθόλου. Α, πολύ
0: σου είναι ωραία. Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραίο.
1: Σας αυτό... άρεσε η φωνή μου, κύριε Κακλαμάνη.
0: Ε?
1: Σας άρεσε η φωνή μου.
0: Ωραία, είσαι Κωνσταντίνε. Είναι δύσκολος ο Γονίδης. Δεν τραγουδιέται εύκολα.
1: Να το κυνηγήσω, γιατί θέλω να πιάσω σε ένα ρεμπετάδικο να τραγουδήσω, κύριε Ηλία μου.
0: Ναι.
1: Και δεν υπάρχουν εδώ πέρα ρεμπετάδικα στον Πειραιά.
0: Δεν είναι εύκολο. Ξέρεις τι,
1: δεν
0: αυτούς...
1: υπάρχουν, έχουν εξαφανιστεί οι καλοί μανατζέρ που ήταν εποχές του Λιβοσκόπουλου που μιλάγατε τώρα προηγουμένως οι συνακροατές που μιλούσαν. Ναι.
0: Κοίταξε, κάνε την πλάκα σου. Άμα βρεις κάνα μαγαζί, πες το, έχεις κάνα συγκρότημα. Έρχομαι εγώ να σου πετάω κάνα τραγουδάκι και κάνε έτσι την τρέλα σου. Και μην αφήσεις. Δουλεύεις κάπου, ε?
1: Όχι.
0: Όχι, παιδί μου, αν δουλεύεις κάπου γενικά.
1: Όχι, δεν δουλεύω
0: πια. Δεν δουλεύεις. Γιατί σου έλεγα, θα σου έλεγα μη τυχόν αφήσεις τη δουλειά σου.
1: Μία ψυχούλα κάποτε, Θεός χωρέσει τη μανούλα μου, γιατί έχει φύγει από είναι ψηλά στους ουρανούς. Όπως και κάθε άνθρωπος, ξέρετε, και κάθε και κανέναν άνθρωπο δικό του. Όλοι έχουμε χάσει από έναν άνθρωπο, το ξέρετε αυτό, κύριε Λίγα. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Μου έλεγε η μητέρα μου, εσύ θα γίνεις τραγουδιστής. Και κάτι μου λύνει μια σπίθα, μια λάμψη σαν ένα αστέρι που πέφτει. Και θέλω να κάνετε μια ευχή για μένα το βράδυ που θα πάτε στο σπίτι σας. Να με πάρει κάποιος έτσι σαν καλή γνωριμία που είχα την τιμή και τη χαρά που μίλησα για δεύτερη φορά στην εκπομπή σας.
0: Να σε καλά.
1: Και σας χαιρετώ και καλό σας βράδυ.
0: Να καλό σου βράδυ, Κωνσταντίνε μου. Σε εύχομαι ό,τι καλό, φίλε μου. Αλλά προσπάθησε, αν ήταν και δούλευες κάπου, μην αφήσεις τη δουλειά σου. Όπως και συστήνω σε όποιο βλέπω με το κοριτσάκι του, κανένας χορεύτρια εκεί πράγματα που πήγαινα τη μικρή. Στο καλλιτεχνικά μου λέει, πες τη γνώμη στο παιδί μου. Τίποτα, κοριτσάκι μου λέει, ή αγόρι ή κορίτσι, τίποτα. Παράλληλα, κρατάς αυτό που γουστάρεις και κοιτάς σπουδές σου. Και αν σου βγει το καλλιτεχνικό, σου βγήκε. Δεν αφήνουμε το καλλιτεχνικό, όλα τα άλλα ή κάποια δουλειά κάποιος. Κανένας. Γιατί είναι καταραμένα επαγγέλματα αυτά. Άγια, μαγικά και καταραμένα μαζί. Το έχω πει 100 φορές, δεν ξέρω αν το λέμε συνέχεια. Και για ποιο λόγο, να μην εξηγούμε. Οπότε. Μην αφήνετε κάτι το στέρεο ή μην αφήνετε τις σπουδές σας. Παράλληλα όμως, μπορεί να σας βγει κάτι καταπληκτικό. Δεν πετάτε και λες, να μην προσπαθείς και μην πικραίνεσαι, να μην πικραίνεσαι. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Γεια σου, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις? Ναι.
0: Περιμένω, ονόματα δεν μου λέτε ποτέ.
2: Α, η Σοφία είμαι.
0: Έλα, Σοφία, να μου λέτε όμως το όνομα.
2: Με τα πολλά παιδιά. Από την Άντρο ήρθα και σ' ακούω τώρα. Όταν ήμουν κάτω στην Άντρο είχα τρελαθεί. Δεν μπορούσα να σ' ακούσω, δεν μπορούσα να σου μιλήσω. Τίποτα. Είσαι καλά?
0: Εδώ. Λογικά, Σοφία, με εδώ. Λογικά. Έχω σταματήσει να λέω τη λέξη καλά. Όποιος με ρωτάει είσαι καλά, δεν απαντάω να είμαι καλά. Λέω λογικά.
2: Καλά είμαι.
0: Το θεωρώ
2: καλά
0: πιο
2: είμαι.
0: Καλή λέξη, πιο άξια αυτούς τους καιρούς. Τι καλά να πεις. Πόσο καλά μπορείς να είσαι, γενικά.
2: Τι να πω. Ναι. Ήθελα να πω για τον Βοσκόπουλο που λέγανε οι κυρίες εκεί και ο κύριος. Ήταν πολύ καλός. Από μικρή τον άκουγα.
0: Ναι.
2: Ήταν πολύ καλός. Πω.
0: Βέβαια.
2: Και με τα πατίνια. Τι τα θέλουν τα πατίνια που σκοτώνονται.
0: Είχαμε κι άλλα κρούσματα, ναι.
2: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Πώς ήσουν κάτω, πόσο καιρό κάτσες?
2: Έπρεπε να τα αποσύρουν τα πατίνια αυτά.
0: Πόσο καιρό κάτσες κάτω, Σοφία?
2: Κάτσα, πήγα Σάββατο και έφυγα Δευτέρα.
0: Α, πολύ κάτσι, μια μισή μέρα, δύο.
2: Ναι, αλλά δεν μπορούσα κάτω, ήθελα να... Δεν ακούγονταν το ράδιο και τίποτα δεν έπαιζε.
0: Ναι,
2: Ναι. Τίποτα, και ήθελα να σε ακούω τραγούδια, να ακούω, τίποτα δεν άκουγα.
0: Ωραία.
2: Και ήθελα να φύγω, δεν μπορούσα άλλο.
0: Συνεγύρισες, ακούς τώρα, να είσαι καλά.
2: Ναι, Ηλία μου, να είσαι καλά.
0: Καλό σου βράδυ, Σοφία.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά,
2: να είσαι καλά. Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Όχι. Λοιπόν, κάνω κάτω τι έγινε. Δεν με ενημερώσανε καλά. Δεν είδα ειδήσεις πάλι σήμερα. Έτρεχα διάφορα θέματα. Γι' αυτό είμαι και σαν. Λοιπόν, 54χρονο εκτέλεσε τον 20χρονο, έναν 20χρονο, γιατί αυτός 20χρονος πριν από κάποια χρόνια, από όσο καιρό, είχε σκοτώσει σε τροχαίο το γιο του. Και πήγε, τον τράκαρε, κατέβηκε. Ποτέ έγινε αυτό, ρε παιδιά. Ή δεν με ενημέρωσαν σωστά. Άκου. Μου θύμισε αυτό την εκδίκηση σε κάτι παπασί, το έχω πει και άλλη φορά. Η ηθική νόμη παράξενη, που είναι πέρα από τη δικαιοσύνη, που μπήκε μέσα στο δικαστήριο, θυμάστε, ένας σαν παπάς, παπασίφακης, πώς λεγόταν, ένας εκεί στην Κρήτη κάτω, του είχε σκοτώσει το γιο του αυτός, μπήκε μέσα, αμέριμος, ωραίος, και είχε πάει, γυρνάει, εκεί που ήταν στο εδόλιο, και περίμενε τη δίκη ο τύπος, τον έστειλε στον άλλο κόσμο. Είναι εδώ πέρα της Αντιγόνης η νόμη, έτσι, με τον κρέοντα, και με όλα αυτά δεν θα θάψεις τον αδερφό σου, και αυτή κόντρα στο κράτος, κόντρα στη δύναμη, κάνει το ηθικό της χρέος και όχι αυτό που λέει ο νόμος. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα, λοιπόν, Κώστας.
0: Έλα, Κώστα.
3: Ήθελα να σου πω για έναν αγώνα που γινόταν, ας πούμε, παλιά, τώρα εσύ δεν το θυμάσαι. Το 62.
0: Ναι.
3: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
3: Το κύπελο.
0: Ναι.
3: Το κύπελο.
0: Ναι.
3: Παίζουνε πρώτο αγώνα στο Καραϊσκάκι. 0-0. Ναι. Παίζουνε δεύτερο αγώνα στο Λεωφόρο Αλεξάνδρας. 0-0. Ναι. Φτιαχτά, Και πάνε στη Νέα Φιλαδέλφια. Ήμουν Σμινίτης στο Εντατόι. Και κατέβαινα και πήγα στο γήπεδο μέσα. Λοιπόν, αρχίζουν και εκεί, φτάναμε στο τέρμα, μπορούσαν να βάλουν γκολ, το ρίχνανε στον αέρα.
0: Ποιοι κάνανε, μπορούσαν και δεν βάζανε. Ή όλοι.
3: Ναι, όλοι.
0: Τι λες μου.
3: Μπορούσαν και δεν βάζανε. Λοιπόν, και αρχίζει ο κόσμος, ας πούμε, και αγρίεψε ο κόσμος και πλακώνει με τα μπουκάλια. Ήταν τα μπουκάλια τα γυάλινα τότε.
0: Που είχαν στα πορτοκαλάδες και τέτοια.
3: Ναι. Γέμισε το γήπεδο μπουκάλια. Από τη χρονιά αυτή καταργήσανε τα μπουκάλια αυτά και βγήκαν τα πλαστικά.
0: Κάτι πλαστικά στρογγυλά.
3: Ναι, τα πλαστικά μετά.
0: Είχαν βγει τότε.
3: Λοιπόν, τέτοιο πράγμα δεν το ξεχάσω.
0: Να σου πω, ήταν φτιακτά, λες,
3: Ναι, βέβαια. Αυτή ήταν το μεταξύ, δεν ήταν τα παράταση του αγώνα και πέναλτι. Δεν υπήρχε αυτό. Ήταν αγώνα και τέρμα.
0: Αχα.
3: Κατάλαβες. Λοιπόν, μη συζητάς, σου λέω. Μη συζητάς ότι είχε γίνει. Γέμισε το γήπεδο μέσα μπουκάλια.
0: Καλά που δεν μπήκανε μέσα, σβιτζάρουνε.
3: Είχαν μαζευτεί στο κέντρο όλοι. Όλοι είχαν μαζευτεί στο κέντρο. Για να μην τους φτάνουν τα μπουκάλια.
0: Γίνονται αυτά και δυστυχώς κάτι μου λέει πως γίνονται και ακόμη, Κωστά.
3: Και ακόμη γίνονται, Ηλία μου.
0: Παίζονται πράγματα παράξενα.
3: Και ακόμη γίνονται, Ηλία μου.
0: Βέβαια.
3: Τίποτα γνήσιο δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει τίποτα γνήσιο.
0: Πολλά πράγματα που είναι μπασταρδεμένα, σωστά.
3: Ναι.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, Κωστά μου.
3: Ναι, Ηλία μου.
0: Να είσαι καλά.
3: Χαιρετώ, γεια.
0: Γεια χαρά. Πάμε επόμενη γραμμή, παιδιά. Ωραία.
4: Ναι.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, σε Γιάννη λέγομαι.
0: Γεια σου, κύριε Γιάννη μου.
4: Κύριε Ηλία, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
4: Είναι πολύ δύσκολο να χτυπήσει κανείς το κακό.
0: Να.
4: Για να θέλει το κακό.
0: Ναι.
4: Για να χτυπήσει το κακό, με τι θα το χτυπήσει, με το καλό.
0: Ναι.
4: Δεν νομίζω. Γιατί ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα, δεν υπήρχε τέτοια εγκληματικότητα.
0: Ναι.
4: Και επίσης υπήρχε μία περίοδο στην Περσία, Και όταν πήραν οι μουλάδες,
0: ναι,
4: καθιέρωσαν στον νόμο, στον εγκληματία που σκοτώνει, το θάνατο. Το κακό το χτυπούσαν με το κακό, ας το πούμε. Πιστέψτε μου ότι μετά από δύο εκτελέσεις,
0: ναι,
4: σταμάτησαν να γίνονται εγκλήματα.
0: Α.
4: Ναι, πολλές φορές συνετέλεσε. Γιατί λένε πολλές φορές ότι αυτό που υποτάσσει τον άνθρωπο είναι ο φόβος. Έχουν δίκιο. Αν θα φοβάται ότι ενδέχεται όταν σκοτώσει να το σκοτώσει, ναι, νομίζω θα το σκεφτεί πάρα πολύ να κάνει το έγκλημα.
0: Αυτό,
4: εκτός αν εκτραπεί πολύ, αν δηλαδή δεν μπορεί η συναισθηματική του φόρτιση να τον οδηγήσει σε μια σωστή σκέψη. Και αυτό που βοηθάει πάρα πολύ στην πράξη του κακού ή του, ναι, καλού, ξεκινάει από το συνέστημα. Αυτό το συνέστημα δεν έχει υπόσταση, δεν έχει μάζα, δεν έχει όγκο, δεν έχει τίποτα. Είναι άειλο και με όλα αυτά επιδρά επάνω στην ύλη και μπορεί να τη διαλύσει.
0: Ναι.
4: Και γι' αυτό θα έπρεπε ενδεχομένως να υπάρχει ο φόβος. Γιατί αν μία περίοδο, εγώ σας λέω μέσα σε ένα χρόνο, γυρνούσαν στην ποινή του θανάτου για αυτούς που σκοτώνουν, ξέρετε πόσο θα είχαν περιοριστεί τα εγκλήματα.
0: Το πιστεύω.
4: Και λέω το κακό πώς να το χτυπήσεις με το κακό. Όταν λες να χτυπήσεις το κακό με το καλό αποκλείεται. Παίρνει θάρρος και σου λέει εντάξει, γλιτώνω. Θα κάτσω λίγο μέσα και μετά θα βγω έξω. Αν ήταν πια σιρήνων. Επίσης έχει αλλάξει πολύ ο κόσμος μας εδώ στην Ελλάδα όταν πήραν ορισμένες αποφάσεις. Πρώτα τα σχολεία ήταν αδένων και φιλέων.
0: Ναι.
4: Ναι. Και δεν δημιουργήθηκε τόση μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ συμμαθητών, ας πούμε, για μια κοπέλα κλπ. Για δεν τη βλέπανε. Πήγαινε εκείνη στο φιλέον, οι αυτοί δεν είχαν επαφή, θέλω να πω, και ρεθίσματα. Ναι. Μετά άλλαξαν τον τρόπο. Όταν πηγαίνει σε μια σχολή, σε ένα ίδρυμα, είχε να καθιερώσει μια σχολή, μια ποδιά, ας πούμε.
0: Ναι.
4: Πόσο κακό έκανε αν χωρούσαν μια ποδιά,
0: ναι,
4: που θέλησαν ελευθερία. Δεν νομίζω ότι είχε τόσες επιπτώσεις επάνω στη ζωή των παιδιών να χωρούσαν μια ποδιά.
0: Και είναι δυνατόν. Μα έτσι άρχισε το ξεχαρβάλωμα της παιδείας.
4: Από εκεί άρχισε το ξεχαρβάλωμα από τα σχολεία, αυτό θέλω να πω.
0: Που δεν ξεχωρίζανε, που στο κάτω-κάτω πριν και με το φόβο λίγο η μαθήτρια με μια ποδιά, προσέχεις λίγο. Τώρα είναι, ναι, σαν να πάνε σε καμπαρέ περισσότερες.
4: Ναι, και γιατί πάνε και κάθονται δίπλα στα αγόρια και λοιπά. Δηλαδή είναι μια ηλικία τέτοια που ο άνθρωπος ολοκληρώνεται, ας πούμε, και είναι πολύ ευαίσθητοι στα συναισθήματα. Αγαπάνε εύκολα, μισούν εύκολα, θυμώνουν εύκολα. Ναι, με τον τρόπο αυτό τουλάχιστον κατά ένα μέρος απέφευγαν τους ερεθισμούς αυτούς.
0: Σωστά, κύριε Γιάννη, πάντα, ναι, μα κάτω. Μου λέει ένα βράδυ ο πρόεδρος, γιατί πριν κάνει το μεγάλο Τσάκος και στον Πειραιά, ο πρόεδρος ο Τσάκος ήταν στα καράβια σε μεγάλη ευθύνη στις μεγαλύτερες εταιρείες σύντηση. Μου λέει κάτω στην Αραβία, δεν ξέρω ποιο λίπο, εκεί που κόβανε χέρια ανέκλεβες, έλεπες το χρυσό στο δρόμο, δεν ακούμπαγε κανείς τίποτα.
4: Ξέρετε τι είπα, θέμες. Αν σας πω, αξίζει το κόμμα να το ακούσουμε. Αυτός είχε ένα αυτοκίνητο, ένα Volkswagen, και πήγαινε για σαφάρι.
0: Ναι.
4: Και βρέθηκαν, ας πούμε, εντωμεταξύ έπαιρνε και ανθρώπους που ξέρανε, μαύρους.
0: Ναι.
4: Ναι. Και σε κάποια φάση το αυτοκίνητο παθαίνει μια βλάβη, mm-hmm, και κατεβαίνει ο μαύρος, ήξερε, ήταν λίγο μηχανικό δηλαδή,
0: ναι,
4: και δεν λείπει αυτό. Να πάω να το φέρω εγώ εντωμεταξύ. Υπήρχε ένα αφημένο εκεί περίπου κάνα δύο χρόνια, χαλασμένο στην έρημο.
0: Ναι, ναι.
4: Και πηγαίνοντας εκεί, αυτό δεν υπήρχε, δεν τον έβλεπα. Αν δεν έβλεπες άνθρωπο, έρημος.
0: Ναι, ναι.
4: Και παίρνει το ανταλλακτικό και το βάζει και κάνει. Εν τω μεταξύ που βρεθήκαν όλοι άλλοι και τον είδαν. Αναγκάστηκε τότε, υπήρχε, ας πούμε, ένας τρόπος να πας, να παρακαλέσεις, να σε ακούσει ο βασιλιάς τότε αυτών των μαύρων,
0: ναι,
4: για να σου δώσει χάρη. Αλλιώς θα του κόβανε το χέρι. Ναι. Και θέλω να πω,
0: ναι,
4: σε αυτή την περίπτωση απαγορεύεται ακόμη και στο δρόμο να το βρεις πεταμένο να είναι, να το αγγίξεις.
0: Ναι, δεν ξέρω σε ποια εκεί κάτω πέστα, δεν ξέρω ποια αραβικά κράτη, αλλά αυτό, ο φόβος τους έκανε να μην κλέβουν, βέβαια.
4: Τέλος πάντων.
0: Σε ευχαριστώ και
4: εμένα. Επίσης ήθελα να πω και το άλλο.
0: Πες μου, παρακαλώ, γιατί περιμένει
4: να μέσα. Έχουν γίνει και από ανθρώπους Αγίους. Βλέπετε, ο προφήτης Ηλίας.
0: Ναι.
4: Προφήτης Ηλίας, βέβαια, ήταν Ιουδαίος και είχε αρχίσει μια θρησκεία η οποία προχωρούσε γιατί ήταν λίγο πιο ανθρώπινη. Και ήταν και βλέποντας τον κίνδυνο αυτό, νομίζω ήταν όχι Φιλιστέοι, ήταν τον Βάλ,
0: ναι.
4: Η θρησκεία τον Βάλ. Είχε περίπου 1000 ας πούμε ιερείς και λοιπά.
0: Ναι.
4: Κοινωνικά είχε προσεγγίσει τις ψυχές των ανθρώπων και λοιπά. Και βλέποντας να χάνεται η θρησκεία πιστό σαν Ιουδαίος,
0: ναι,
4: και να πηγαίνει ο κόσμος σε αυτούς, αποφάσισε να τους ξεκλείδεις. Ξέρετε πώς έσπαξε. 1000 ιερείς τους κατέσπαξε ο προφήτη Ηλίας. Και όταν βλέπετε ότι τα εκκλησάκια του προφήτη Ηλία είναι στις κορυφές των βουνών,
0: ναι,
4: οι Έλληνες προσπαθούν να φτιάχνανε ας πούμε ιερά πάνω στις κορυφές των βουνών. Τα γκρέμιζε ότι ήταν ελληνικό και βάζε κλεισί. Ναι, δεν ήταν τόσο Άγιος όσο θέλουν να το παρουσιάσουν. Ναι.
0: Δεν ξέρω.
4: Είχε τα πρωτά του, ναι.
0: Θα μάθω για το συνόνοματό μου, δεν ξέρω γιατί.
4: Ναι, ναι,
0: να είσαι καλά.
4: Κοιτάξτε, αυτά τα διάβασα από την Παγκόσμια Φιλοσοφία του Γιάννη Κορδάτου.
0: Ναι.
4: Ο οποίος, ας πούμε, όλο παραπομπές ήταν και έδινε ακριβώς ημερομηνία. Ήταν κουραστικό στο διάβασμα γιατί είχε παραπομπές. Πήγαινε σου λέγε δύο γράμμα μετά σε
0: και μετά πήγαινε αλλού. Ωραία, κύριε Γιάννη. Σε ευχαριστώ, περιμένουν γραμμές. Ευχαριστώ, μου πεις
4: όλα. Ναι, ναι.
0: Καλό σου βράδυ, κύριε. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Λιάκο.
0: Καλησπέρα. Καλώς τον Πάνο.
5: Ο Πάνος, με τι κάνεις.
0: Έλα, Πάνο. Καλά, εσύ, φίλε.
5: Καλή εβδομάδα, εύχομαι.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε.
5: Με υγεία σε όλους μας. Δύο-τρία πραγματάκια πολύ πολύ σύντομα.
0: Ναι,
5: λοιπόν, το ένα είναι... Όποιος μπορεί να μπει να ακούσει τον Γρηγόρη το Σερέτη, τη σημερινή εκπομπή, είχε κάποιον καλεσμένο που είπε τρομερά πράγματα. Δεν ξέρω αν άκουσες ότι ήρθανε κοτόπουλα με σαλμονέλα, βρήκανε, δυστυχώς. Και αυτά που είπε ο καλεσμένος στο Σερέτη, πάνω στο αντικείμενο ειδικός, λόγω της Μελκοσούρου, φέρνουν δυστυχώς το πλαστικό κρέας του τέστην, τον καρκίνο στο πιάτο μας.
0: Ναι.
5: Είναι πιο σοβαρά τα πράγματα.
0: Ένα αυτό, άλλο. Ναι,
5: ναι. Λοιπόν, το άλλο ήθελα να πω, αυτό που άκουσα τον κύριο που είπε και το πρόσφερο, βέβαια εγώ εντάξει δεν είχα γεννηθεί και την εποχή, που ήταν στημένα τότε οι αγώνες και αυτά, και συμπλήρωσες εσύ ότι τίποτα πλέον τώρα δεν είναι αληθινό. Θα υπογράψεις αυτό γιατί δεν ξέρω αν

0: συντισμένα.
1: Ο νικητής τώρα, έτσι. Δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι να τρελαίνεσαι. Τι δούλεμα. Mm. Τι δούλεμα. Και το είχε βγάλει και στην εφημερίδα. Και το άλλο, για να κλείσω, για να μιλήσει και άλλος κόσμος. Ναι. Είχε πει κάποια κυρία Ηλία σε πριν 2-3 εκπομπές, 4. Mm. Και έχει συμφωνήσει, σου άρεσε μάλλον η σκέψη της, ναι, η λογική της.
0: Ναι, ξέρω
1: ότι αυτό με τα πατίνια.
0: Μήπως είναι επίτηδες για να σκοτώνει κόσμο.
1: Ναι, ναι. Όπως είναι τα ναρκωτικά ηλία για να πεθαίνουν η νεολαία και νέα παιδιά και δεν υπάρχει γυρισμός δυστυχώς, έτσι είναι και για τα πατίνια. Αν θέλανε να κάνουν κάτι για να τα προστατεύσουν τα παιδιά, δεν θα υπήρχαν πατίνια. Θα ήταν. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, στους δρόμους τώρα αυτή την τρέλα, τρελά πράγματα, ναι, ναι, ναι.
1: Πώς τα επιτρέπουνε, πώς τα επιτρέπουνε.
0: Τώρα μου είπε ένας, μου στείλε ένα μήνυμα ένας φίλος, μου λέει ότι απαγορεύτηκε, λέει, από το Υπουργείο Συγκοινωνίας, σοβαρά, δεν ξέρω πάνω αυτό.
1: Δεν το ξέρω αυτό, λέει.
0: Ναι, δεν το ξέρω κι εγώ, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι αυτό, ότι είναι σκεμμένα, δηλαδή μείωση, ναι. μείωση.
0: Ωραία, Πάνου. Ωραία.
1: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ, Πάνου.
1: Ευχαριστώ. Γεια σου.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, τώρα που είναι πρόσφατα παιδιά με το θέμα του Τόλι, να πάω το μυαλό, δεν θέλω να δικό ποτέ ανθρώπους. Δηλαδή με την έννοια το ότι ό,τι μπορώ, ρε παιδί μου, σφαιρικά να το βλέπω και όχι πόπο εναντίον. Κάτι μου πάτε προχθές, επειδή υπόθηκε δηλαδή το όνομα της Ζούλερ Παδημητρίου, σχετικά με το ότι ήταν μια παρένθεση άσχημη του Βοσκόπουλου. Και ήθελα να το αναφέρω αυτό έτσι. Εγώ είχα πάει, ήμουν σε κάποιες εκπομπές τότε μεσημεριανά που σαρώνανε σε τέτοια πράγματα που κουτσομπολίστηκαν μέχρι κυριλέ πράγματα και θυμάμαι πως είχαμε στον αέρα τώρα την Τζούλια, είχαμε ή κάτι θέμα σχετικά με το παιδί του Βοσκόπουλου και γινόταν χαμός και είχα πάρει την θέση του Βοσκόπουλου. Για το πάνω λέει άλλοι τους λέγανε και βλακίες συναντούν του Βοσκόπουλου και σαχλαμάρες. Είχα πάρει εγώ λοιπόν φανατικά υπέρ του Βοσκόπουλου. Δεν είχα δείξει όμως τη γυναίκα αυτή τη Τζούλια Παπαδημητρίου. Είχα πει μην πειράζεται ένα τέτοιο θρύλο, τέλος πάντων αυτά τα πράγματα που συνηθίζω εγώ να λέω όταν θέλω με στοιχεία να υποστηρίξω κάτι. Περνάει ο καιρός και μετά από 2-3 μήνες είμαι στο έξτρα και ακούω μια φωνή. Έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ να σου πω για το φίλο σου. Μου λέει η γυναίκα, η πρώην βέβαια, του Τζούλιο Παπαδημητρίου. Ωραία γυναίκα. Εντυπωσιακή γυναίκα. Λέω τι φίλος μου. Δεν είναι φίλος μου ο Βοσκόπουλος, λέω. Απλώς έτσι θεώρησα ότι έπρεπε να κάνω κρίση καλλιτεχνική. Πέρα, έλα μου, λέει, να σου πω κάτι. Κάθισε εκεί στην καρέκλα. Με βάζει η Τζούλια λοιπόν. Κάθισε στην καρέκλα και στο γραφείο της, γιατί τότε έκανε και αυτή με εκπομπή. Και μου είπε κάτι, το οποίο δεν μπορώ να το πω τώρα εδώ στον αέρα. Με τη δική της λοιπόν, δική της θέση για κάτι διαφορές που είχε, όχι οικονομικές, ούτε καμιά πατεωνιά του Βοσκόπουλου. Αλλά κάτι, ας μου είπε, που θυμάστε ότι ήταν και λίγο επιρρεπής σε μερικά πράγματα ο άνθρωπος και μετά σώθηκε με κάτι. Πραγματάκια τέτοια ήταν. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση λοιπόν πώς με φώναξε, αλλά από εκεί και πέρα ήταν λίγο ήταν λεβέτης αυτή. Δεν ξέρω τι διάλογο έκανε με τον Τόλι και τι έκανε. Με ενδιαφέρει τότε μετά ήταν ακριβοδίκαιη στον αέρα. Πήγα σε πάρα πολλές εκπομπές της, έδινε το λόγο εκεί που έπρεπε, ήταν μάγκησα εκεί. Χωρίς να ξέρω πόσο δίκιο έχουν αυτοί που λένε πως δεν ήταν από τις καλές παρενθέσεις γυναικών για τον Βοσκόπουλο. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό. Εγώ σας ήθελα να σας πω το περιστατικό που χθες τη θάβαμε λίγο, να πω το ότι τη γυναίκα αυτή την όρισα έτσι και μου εξήγησε και κάτι που δεν μπορώ να το μεταφέρω. Το οποίο και την ώρα της απάντησα βέβαια, γιατί μου λέει κάτι προσωπικό τελείως που. Λοιπόν, αυτά για τη Ζούλια Παπαδημητρίου και να είναι καλά. Πάμε σε να κάνουμε αλλαγή, είναι.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Κύριε, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας.
5: Τίποτο.
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Και πάμε στη Γιάννα. Η Γιάννα Βασιλοπούλου, καλησπέρα, καλή εκπομπή, να είσαι καλά Γιάννα. Κάνει γι' αυτό και είμαστε πανφάγα δυστυχώς. Ο Θανάσης δεν τα ξεκαθαρίζει, ο Θανάσης καλά, δεν τα Θανάση, πιο αντρίκια. Πιο αντρίκια, γράψτε πιο αντρίκια. Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία, καλή εκπομπή, γεια σου Ουρανία. Ειλικρινής. Μα τι να σου κάνω ρε Θανάση, δεν είσαι ξεκάθαρος, τώρα μου ξεκαθάρισες. Γι' αυτό σου ζήτησα. Ωραία. Ναι. Εγώ κύριε Ηλία λέει, αχιλιά με 19 χρόνο παιδί είμαι. Βρε τρελέ, χαχα. Εντάξει, αφού χαμογελάς, γιατί πριν ήσουν λίγο δυσνόητος φίλε. Εγώ θέλω καθαρά πράγματα, ξεκαθαρισμένα πράγματα. Και επειδή μου δίνεις το στίγμα σου ότι είσαι άντρας, θα μου γράψεις αντρίκια. Δεν με αφήνεις φλου και κάτι αυτό και κάτι παραμύθια. Έτσι, για να τιμήσεις και το παιδί σου που έχεις 19 χρονών. Αλλιώς τι θα τον σπουδάει, τι θα του δείξεις. Λοιπόν, 2-17-18.000 περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εγώ να υπενθυμίσω, μας διέφυγες τώρα. Είπαμε για το Χίο, χωρίς να πούμε το ότι κάθε μέρα ο Στέφανος ο Χίος 5 με 6 ραδιομακελάριδες. Δεν αναφέραμε καθόλου το 12 με 1 το μεσημέρι το πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Κοτοβελόπουλο, που κάνει τις εκπομπές εδώ. Για το ΣΕΡΕ τι φέρατε κουβέντα. Έτσι, να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους και να υπενθυμίζουμε τις εκπομπές εδώ στο Ράδιο Μάχη. 2-17-18.000 λοιπόν, για να υπενθυμίσουμε και λίγο τα δικά μας, να βλογάμε τα γένια μας. Σάββατο βράδυ με 4. Μία από αυτές τις εκπομπές κάποιες μαγειτοσκοπούνται και παίζεται κάθε τόσο και μία στην τηλεόραση του Alert. Ενώ εγώ να κάνω μία ακόμη υπενθύμηση πως το Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση, αυτό το βιβλίο που το έχω κάνει σκίζει το βιβλίο αυτό, Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση, είναι από τις εκδόσεις Όστρια. Έχω πει πως όποιος θέλει να πάρει βιβλίο θα με ενημερώνει πριν να μπαίνω στη μέση να γλιτώνει τα λεφτά που είπα. Δεν τον υποτιμώ κανέναν έχει λεφτά. Με ενδιαφέρει να το πάρει πιο φτηνά από ό,τι κάνει. Αλλιώς εκτός όστε, τηλεφωνήστε εκεί, παραγγείλτε. Δεν με νοιάζει όπως έχετε κάνει πολύ. 2-11-2-13-68-82. 2-11 είναι σωστό αυτό που λέω, ρε παιδιά. 2-11-2-2-13. Λοιπόν, εκτός όστε, καλό πει να πατήσει εκτός όστε, βγαίνει. Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση. Ένα βιβλίο πραγματικά που αξίζει να έχει κάθε ένας, όχι που έχει περάσει, γιατί έχω διαβάζω κάτι πατεράδων μηνύματα, δεν το κάνω γιατί πόσοι μην πω και τα επίθετά τους. Ρε Ηλία, δακρύζω, κλαίω, δεν μπορώ να συνεχίσω να διαβάζω. Ρε Ηλία, το άφησα γιατί μου θύμιζε τα δικά μου τι έχω τραβήξει. Είναι ένα βιβλίο, παιδιά, όχι μόνο για πατεράδες που έχουν αποξενωθεί από τις μανάδες τους, γιατί και μανάδες έχουν αποξενωθεί από... και από τις δύο πλευρές υπάρχουν οι λύθοι. Την πληρώνουν τα παιδιά. Τα λάθη των μεγάλων εμάς την πληρώνουν τα παιδιά. Αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι με ένα πρόβλημα που είναι συνεχόμενο χρόνια τώρα και συνεχίζεται. Γιατί όσο υπάρχουν ζευγάρια, όσο γεννείται παιδιά, όσο υπάρχει άντρας γυναίκα μαζί που βάζουν τα μάτια τους μετά, που βγαίνουν αποθυμένα και που ξεσπάνε και βγάζουν αποθυμένα στο παιδί, αποξενώνοντας το παιδί από τον ένα από τον άλλον, είναι εγκληματίες. Αυτό θίγω εδώ και βέβαια χτυπάω και τις κοινωνικές υπηρεσίες που είναι αδιάφορες εναντίον παιδιών και γονέων. Δεν υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες και τέτοια. Δυστυχώς, παιδιά. Λοιπόν, αυτά είναι στο Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση σε αυτό το βιβλίο. 2-11-2-13, ναι, σωστά το είπα. Δεν κάνω λάθος. 2-11-2-13-68-82. Εκδόσει Όστρια, όποιο θέλει πατάει εκεί, κάνει ό,τι θέλει, παραγγέλνει. Άμα θέλει να με ενημερώνει, να γλιτώσουμε 3-4 ευρώ από τα 13, καλό είναι. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Καλώς το να.
3: Ο Γιώργος Σιμιλία.
2: Να σου πω, ρε Γιώργη, τι γίνεται σήμερα με τα μπάσκετ.
3: Εγώ θέλω να πω καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω ότι με τον Απόδη θα περάσει. Γιατί είναι ομαδάρα ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Ολυμπιακός.
3: Δεν ξέρω ακριβώς.
2: Ξεκινήσει ο Ολυμπιακός. Πες από 9 παρά, ε.
3: Ναι.
2: Να περάσει και ο Ολυμπιακός και οι δυο να περάσουν, Γιώργο.
3: Εννοείται.
2: Τι Έλληνες είμαστε.
3: Μα υπάρχει περίπτωση να πω να μην περάσει μια ελληνική ομάδα.
2: Όχι, είσαι Έλληνες εσύ, όχι, μ' αρέσεις.
3: Βέβαια. Έλληνας και τοπικιστής και απ' όλα είμαι και καλό παιδί είμαι. Εντάξει.
2: Δεν επιβάλλει, είσαι αυθόρμητος. Καλά είπε μια κυρία μια μέρα ότι είσαι αυθόρμητος εσύ.
3: Ναι, να είναι καλά η γυναίκα, την άκουσα, να την έχει ο Θεός καλά.
2: Είδες ότι δεν σου κάνω κοπλιμέντο παραμύθι, ψεύτικο.
3: Όχι, να την έχει καλά ο Θεός και αυτήν και την οικογένειά της. Και χάρηκα χτες που άκουσα και τον Μπαρμπακώστα και τον Στρατηγό και το καλό το παιδί, το Γιώργο. Θυμάσαι που λέγαμε κιόλας που ναι. Είναι ο Γιώργος, πότε και εμφανίστηκε χτες, ναι. Μίλησε. Μπράβο του για τα... κτίρια που πέφτουν.
2: Και από εδώ και πέρα, Γιώργο, αλλάζω το όνομα του Μπαρμπακώστα.
3: Γιατί, τι όνομα, όχι εκεί.
2: Όχι, θα τον βγάλω παραπονιάρι.
3: Όχι, είναι καλός άνθρωπος, είναι αφεντικός, αυτή η γενιά είναι...
2: Και ένα δεύτερο όνομα θα βγάλω. Παραπονιάρι τον Μπαρμπακώστα, συμπαραστάτη το Κώστα τον... Δεν μ' αρέσει το αυγολέμονο καθόλου, ρε παιδί μου. Πρώτη μέρα κλώτσαλα.
3: Εγώ Στρατηγό το λέω.
2: Δεν θέλω αυγολέμονο. Δεν μ' αρέσει. Του χαλάμε το πρεστίζ. Του χαλάμε.
3: Εγώ δεν το λέω αυγολέμονο, Στρατηγό.
2: Καλά είπε ένας κύριος ένα βράδυ. Λέει Κώστα τον θέλουμε και όχι έτσι. Σωστό.
3: Εγώ το λέω Στρατηγό. Το λέω Στρατηγό, δεν το λέω.
2: Δεν είναι ο Δωμάζος βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Ένας ήταν ο στρατηγός. Γιώργο, ένας ήταν ο στρατηγός.
3: Εντάξει, όποιος και να ήταν, αλλά εννοείται ένας ήταν, αλλά εγώ
2: δεν μιλάω στο πλάκα κάνουμε.
3: Εγώ μιλάω στο άνθρωπος, λέει πράγματα και κάθομαι με ευλάβεια και τον ακούω, έτσι.
2: Ναι, μωρέ, πλάκα κάνω σου κάνω, Γιώργο.
3: Και ωραία. Λέει σωστά πράγματα.
2: Έλα, Γιώργο, μου πες οτιδήποτε άλλο.
3: Ναι, και θέλω, εντάξει, για χτες μίλησα, για αυτό στο Ιράν. Είναι από ο Θεός να βάλει το χέρι του, αλλά δυστυχώς και οι Ευρωπαίοι είναι για τα πανηγύρια, έτσι. Είναι για τα πανηγύρια. Για να δούμε. Αυτά ήθελα να πω.
2: Να είσαι καλά.
3: Στην εκπομπή. Και εννοείται και στις ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ. Εννοείται.
2: Βέβαια.
3: Γιατί είμαστε Έλληνες και αγαπάμε τη χώρα μας.
2: Ωραία.
3: Αυτά.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ωραία. Ακούω Γιώργο τι λέει ένας τύπος εδώ πέρα. Δεν σου το καταλαβαίνω όμως τι είναι, μίστερε, δεν καταλαβαίνω. Πάντως, Γιώργη, του χρόνου θα σε κεράσω διαρκείας. Άφησε το τηλέφωνο σου στο κοντρόλ. Εργάζομαι στην ΠΑΕ. Δεν σε βλέπω όμως τόσο πολύ, Παναθηναϊκό. Δεν σε βλέπω ΚΑΕ γράψεις, δεν γράψεις ΠΑΕ. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Πάμε γραμμή, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, πάντως, αν είσαι Παναθηναϊκά και εσύ να είσαι καλά, φίλε. Αν και όλες οι ομάδες, παιδιά, ναι. Όλοι να είστε καλά, όποιον ομάδων είστε. Να είστε φίλαθλοι μονάχα, να μην είμαστε κάφροι. Να μην είμαστε οπαδοί. Αν μπορέσετε, κάντε το αυτό. Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
4: Νίκος από Γλυφάδα.
2: Ναι, κύριε.
4: Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θέλω να πω για τον κύριο Κώστα για τη μαρτυρία που είπε και ήταν συγκλονιστική γιατί αυτά τα έχουμε διαβάσει. Αυτό έγινε το 1962 για τον αγώνα που είπε Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
4: Με τα μπουκάλια. Αυτό έγινε σε τελικό κυπέλλου στη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Ναι.
4: Και ήταν 0-0, δεν υπήρχαν τα πέναλτι και καθυστερούσαν, ας πούμε, δεν σκοράρανε για να γίνει επαναληπτικός αγώνας.
2: Έλα.
4: Και αποτέλεσμα είναι να πετάξουν τα μπουκάλια, να διακοπεί ο αγώνας, να γίνει χαμός.
2: Περίμενε Νίκο, γιατί μας τα λες πιο καθαρά, με βοήθησες αυτό, γιατί έλεγα μην τον ρωτήσω τώρα τι εννοεί καθυστερούσανε. Δεν μπορούσε να πάει παράταση, οπότε σου λέει να κάνουμε δεύτερο αγώνα να γίνει χαμός τα λεφτά.
4: Δεν είχαν καθιερωθεί τα πέναλτι,
2: ήταν
4: επαναληπτικός αγώνας και θα είχαμε περισσότερα έσοδα.
2: Βέβαια.
4: Αυτό που είπατε τώρα ότι δεν, που να μπαίναν και μέσα, ακριβώς δύο χρόνια μετά, ναι. Ακριβώς δύο χρόνια, τον Ιούνιο του 64, ημιτελικός κυπέλου στη Λεωφόρο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός,
2: ναι.
4: 1-1 και πάλι το ίδιο, στην παράταση δεν υπήρχαν πέναλτι και σκοπίμως κατά την κρίση των φιλάθλων πετάγαν την μπάλα έξω να μην μπει γκολ και ναι. Μπήκαν μέσα και ξερίζωσαν και τα δοκάρια. Αυτό έγινε τον Ιούνιο του 64 και, ναι. Έτσι και ήταν ημιτελικός και δώσαν το κύπελο τότε στην ΑΕΚ.
2: Αυτό το περιστατικό που λες είναι, έχεις δίκιο, το έχω καταγεμένο στη μνήμη μου, ότι ήταν ξυλώσανε, ότι δεν αφήσαν τίποτα από δοκάρια. Ναι, ναι, ναι.
4: Για τον ίδιο λόγο ενώθηκαν, σπάνιο τώρα, φίλαθλοι Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, γιατί πίστευαν ότι είναι σκόπιμο για να γίνει επαναληπτικός αγώνας. Το 1964 αυτό.
2: Ναι.
4: Και έτσι διστέφηκε κυπελούχος η ΑΕΚ που περίμενε ποιος θα κερδίσει από τους δύο.
2: Α, δηλαδή περίμενε. Περίμενε. Αν δεν κέρδιζε, δηλαδή κάποιος έβγαινε.
4: Όχι. Όποιος κέρδιζε θα έπαιζε με την ΑΕΚ στο τελικό. Όποιος κέρδιζε θα έπαιζε με την ΑΕΚ στο τελικό. Αλλά θα γινόταν επαναληπτικός.
2: Α, οπότε δεν έγινε.
4: Δεν έγινε και στέφτηκε η ΑΕΚ κυπελούχος.
2: Έλα, ωραία αυτό μου το λες το ιστορικό.
4: Το 1962 όμως δεν υπάρχει κυπελούχος.
2: Ναι.
4: Αποφάσισε η ΕΠΟ να μην δώσει σε κανένα το κυπελούχο. Ήταν τελικός τότε που ήταν ο κύριος Κώστας.
2: Ωραία. Ήτανε Νίκο. Άκου, τώρα, άκου ένα ωραίο όμως μήνυμα που βγαίνει. Τότε που μπήκαν μέσα Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί, σήμερα θα πλακώνονταν μεταξύ, θα μαχαιρωνόταν έξω, ενώ τότε μπήκανε κοινά, ήταν φύλαθλοι, δεν ήταν κάφροι. Ήταν φύλαθλοι και μπήκαν να ξεσπάσουν σε μια αδικία.
4: Φίλοι στην ίδια κερκίδα ήταν εκείνες τις εποχές, οπωσδήποτε.
2: Το πιστεύω. Μπράβο.
4: Ναι. Να είστε καλά.
2: Σε ευχαριστώ,
4: καλό
2: Νίκο.
4: Βράδυ και συγχαρητήρια την εκπομπή.
2: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ. Ωραία μας διευκρίνησε ο Νίκος μας που είναι για πρώτη φορά εδώ. Μπράβο. Ναι, παιδιά, γιατί κάποτε ρε παιδί μου, τι είναι αυτά το καφριλίκι, ρε. Δεν είναι αυτά το σκοτωμόρε πάνω, σκοτώσαν τα παιδάκια πάνω του Άρη, του Πάουκ, του Ολυμπιακού. Ό,τι έχουν σκοτωθεί, τέλος πάντων, μην λέμε τώρα ποιο. Η κάφρινα. Δεν παίζω, θυμάμαι εγώ ήμουν θύρα. Μιλάμε τώρα θύρα 13, μέσα στο κέντρο και δίπλα κάναμε, δεν μπορώ να με βλέπετε κιόλα σε καλαμπούρια, ένα στον άλλο στους Ολυμπιακούς, μας κάνανε εμάς οι Ολυμπιακοί και δεν παρεξηγόμαστε, σιγά μπλακωνόμαστε. Κάναμε σήμερα να σας φτιάξουμε και δεν μπλακωνόμαστε. Τώρα είναι κάφρι, ρε. Σκοτώνονται, βγάζουν και σκοτώνουν τα παιδάκια, γιατί δεν είναι φύλαθλοι, είναι κάφρι, ούτε οπαδοί είναι, είναι βλάκες. Αφαιρούν ζωή γιατί επειδή είπε είμαι ΠΑΟΚ, είμαι Άρης, είμαι οτιδήποτε. Σας λέω πιο παλί, το περιστατικό αυτό που λέω το λέω για εντυπώσεις. Καλά εκεί να μπούμε στις θύρες εκεί από, που ήταν τότε, ξέρετε, μεικτά. Δεν υπήρχε τότε, δεν παίζουμε σήμερα Παναθηναϊκή Ολυμπιακή. Όλοι μαζί είπαν, γεια, στο δρόμο, θα τα πούμε μέσα. Δηλαδή ένα στυλ, τέτοια άμυλα φοβερή, δεν πλακωνόμαστε και τώρα η καρδιά μας δεν είναι τα καλά παιδιά κι εγώ. Είμαστε δηλαδή δυναμικά παιδιά, αλλά δεν πειράζουμε κανέναν. Ούτε μας πειράζει κανείς. Σκοτωνόμαστε εκεί τα 13, φωνάζαμε, βγαίναμε έξω. Α, ή σα κάναμε. Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί ήταν σαν να κάνανε γλέντιρ. Και σήμερα είναι. Αυτό είναι κάφρινα. Δεν είναι φύλαθλοι. Όχι όλοι βέβαια. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Όχι. Λοιπόν. Αυτό μου αρέσει, ναι. Ναι, βέβαια, μου αρέσει παρόλο που είναι καλά, λέει, του Τζίμι του Πανούση είναι αυτό. Αν και μπαίνει ένας τύπος κάθε βράδυ, ο οποίος είναι λίγο, έχει τα προβλήματά του, αλλά μπορεί να το φτιάξουμε φανατικό, φίλε. Εγώ τους φτιάχνω όλους. Και ο πιο κακοποραίρετος τον κάνουμε φανατικό. Σας έχω πει κάποτε ένας, Φρανκ, κακλαμάνι, φαγά και ξαφνικά με έπαιρνε, έλα, κλαμάνι, χρόνια πολλά, έλα, ρε φίλε, Φρανκ, και έκλεινε. Με έπαιρνε στα γενέθλιά μου που είχε βρει ο άτιμος, με έπαιρνε στη γιορτή μου, με έπαιρνε πρωτοχρονιά, με έπαιρνε. Έλα, φίλε, συγγνώμη, είμαστε με τους φίλους. Κάναμε σε κομπές την πλάκα μας, αλλά είσαι ωραίος, ρε φίλε. Πάτε χρόνια πολλά, Ηλία. Τα έχω ζήσει αυτά, παιδιά, όλα τα χρόνια. Φοβερά πράγματα. Άνθρωποι κάνανε πως βρίζανε στον αέρα, μετά γινόταν πιο φράγκο. Λοιπόν, λέει ο τύπος εδώ πέρα. Κάγκελα παντού και τα μυαλά στα κάγκελα, το αόρατο εχθρού, βούλγαροι, χανούμισες, βαζέλες, όλο το ένα προσκυνάει, σόβρα και κεφανέλες. Χαιρετισμούς. Σωστά, αυτό ήταν το τραγούδι που χτύπαγε, που έλεγε τα σατυρικά ο πολύ ωραίο πνεύμα που είχε ο Τζίμις ο Πανούσης για τα ποδοσφαιρικά. Ότι προσκυνάμε, σόβρα και κεφανέλες, ακριβώς αυτοί είναι οι προσκυνάνε δηλαδή. Κάποιοι, αυτό που έλεγα και πριν. Μερικές φόνους έχουν κάνει. Λοιπόν, να έχουμε, ήθελα ένα σχόλιο, ρε παιδιά, σε αυτά τα πράγματα που γίνονται. ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, ήταν ένα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα κάνω ένα πιο. Α, είπα πριν, ναι, για τις εκπομπές. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση. Τώρα μου έρθει στο μυαλό, με το ξεχάζω και αυτό το σκεφτόμουν. Τις μέρες όμως που είχαμε τέτοιες. Συνεχόμενα τέτοια. Δεν είχε, λέει, σκοπό να σκοτώσει. Το μαχαίρι το είχε, αλλά το είχε έτσι για τα νύχια του. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω τι καλό παιδί που ήταν στη γειτονιά. Ζητάει συγγνώμη, ο κάθε δικηγόρος λέει, ζητάει συγγνώμη. Δεν το περίμενε να κάνει κακό σε αυτήν την οικογένεια. Είναι δικηγορικά λόγια, παιδιά, που οι δικηγόροι ξέρετε πολύ καλά. Επάγγελμα κάνουν, αλλά μερικές φορές είναι και πολύ, πώς τους λέμε, αποκρουστική σε αυτά που λένε. Έχει σκοτώσει ο άλλος 2-3 και λέει, κοίταξε, δεν το ήθελε. Και επειδή δεν πρέπει να αυτό, δεν ξέρεις. Δηλαδή κάτι παραμύθια που λένε, που λες, μη λες τουλάχιστον τέτοια, ρε παιδί μου. Είναι μεγάλο πράγμα κατά σχεδιά σοβαρότητα. Δεν φτάνει που έχει γίνει το έγκλημα και αρχίζει μετά και λέει, δεν το ήθελε, και επειδή το νόμιζε πως μπορεί να σηκώσει και ο άλλος αυτό, και πυροβόλησε, εδώ σκοτώναν τη γυναικούλα εκεί πέρα της, κάναν, θυμάστε, σε αυτό το θέμα την Κεφαλονιά και τέτοια, δεν ήθελε να σκοτώσει, απλώς την κοίταξε, φοβήθηκε μήπως τον είδε, κάτι τρελά πράγματα. Λοιπόν, Ηλίας Καλαμέρης στο μικρόφωνο, παιδιά. Ο Αντώνης Ορκουλής στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και συνεχίζουμε να λέμε πραγματάκια εδώ, να περνάει η ώρα σας με το 2-17-18.000, άντε και μια φορά τελικά που δεν κάνουμε με άγχος μεγάλο, κάνουμε λίγο. Ακούστε ένα περιστατικό. Θα με κάνω και θα φέρω εδώ, δεν είναι θέμα να κατηγορούμε δημόσιες υπηρεσίες, αλλά μια πραγματικότητα, κάτι που συμβαίνει. Πάω χθες να πληρώσω, παιδιά. Έχω μια τυπικότητα. Εγώ θέλω να πληρώνω 5-10 μέρες, ό,τι να είναι. Νωρίτερα δεν θέλω, για να μπορώ και να έχω και το λόγο όταν λέω κάτι για το κράτος και την πολιτεία και αναλγησία και όλα. Να μην είμαι εγώ, αχ, χρωστάω και κάνω τον πονηρό ότι το κράτος είναι σκληρό και τέτοια. Λοιπόν, πάω να πληρώσω λοιπόν και βλέπω δύο νερό. Νερό δύο φορές. Λέω, δεν θα ξεχάσει τον προηγούμενο. Πώς βρέθηκαν δύο εδώ. Και πριν τα πληρώσω, ένα μισό λεπτό, εσύ, μην πατάς, γιατί είναι αυτά τα μηχανήματα, ξέρετε, σε κάποια προπό πατάνε και βλέπουν και περνάνε και κρατάνε και ένα ευρώ, ενάμιση παραπάνω τι κρατάνε, αντί να πηγαίνεις πού να πας. Πού να πας τώρα που, έτσι που έχουν γίνει, κάποια τέτοια μαγαζιά είναι και εξυπηρετικά. Παίρνουν ένα ευρώ, ενάμιση, αλλά δεν τρέχεις. Λοιπόν, και βλέπω λοιπόν, Ηλίας Κακλαμάνης, τάδε τάδε, μάλιστα, 40 ευρώ νερό. Τώρα μιλάμε. Ξαναβλέπω το δεύτερο χαρτί, την ώρα που του λέω μισό λεπτό, ρε, δύο νερά έχω. Δεν είχα πληρώσει. Κατά τι λέω, πώς θα πληρώνω όλα. Ηλίας Κακλαμάνης, 25 ευρώ νερό. Δεν μπορούσα να λύσω το μυστήριο. Ρε, εσύ λέω, λέει, λέει τη διεύθυνσή μου και το ένα και το άλλο. Το ένα 40, το 25. Κοιτάω. Περίοδος 3/1/26 μέχρι 26/3/26. Μάλιστα. Να πληρωθεί μέχρι 8/5. Πολύ σωστά μέχρι εδώ, λέω. Πάω στο άλλο. Το άλλο, λέω, θα λέω κάτι άλλο, ρε, εσύ, πρέπει να τα αναχρωστάω. Βλέπω το άλλο. Περίοδος, περίοδος κατανάλωσης, πώς το λέω. 3/1/26, 26/3/26. Να πληρωθεί μέχρι 8/5. Τα ίδια ακριβώς. Δεν μπορούσα να λύσω το μυστήριο. Μια κυρία εκεί λοιπόν, να είναι καλά. Φεύγω από εκεί. Πάω απέναντι. Είναι ένα ζευγάρι εκεί που τους βλέπω. Καμιά φορά και πίνουμε και καφέ σε ένα ωραίο μαγαζί εκεί του φίλου του Γιάννη του Ζουμπουλή εκεί στα Πατήσια. Και μου λέει, κυρία Ζαφυρία, μισό λεπτό μου λέει, δώσ' μου, σε παρακαλώ. Ρε, και δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό, λέω. Πώς γίνεται δύο, μισό λεπτό μου λέει. Καλά λέτε. Δύο Ηλίας Κακλαμάνης. 40 Ηλίας Κακλαμάνης. Αυτό Ηλίας Κακλαμάνης. Κοιτάει αριθμό. Τι διαφημί μου λέει έχεις. Λέω μηδέν είναι τόσο. Ωραία μου λέει το δικό σου έχει το ένα. Πάμε στ' άλλο. Δεν έχει αφημί. Πάμε στ' άλλο. Έχει άλλο αριθμό παροχής. Ρε παιδιά, ρε θα τρελάνετε τον κόσμο ρε. Καλά εγώ το ψάξα λίγο έτσι. Λίγο έτσι με την επιμονή μου και με την τρέλα που κουβαλάω και λόγω δουλειάς που κάνω. Ρε εσείς είστε τρελοί, στέλνετε στο ίδιο όνομα δύο λογαριασμούς. Άμα θέλεις μου βγει κανείς από το ΙΔΑΠ να του πω μερικές τους αριθμούς τα πάντα, έτσι. Δεν λέμε γιατί δεν έχω τι να κάνω εδώ να κατηγορήσω. Ίδιο όνομα, διεύθυνση, ίδια χρονολογία ότι έπεταξα το νερό αυτό. Να πληρωθεί μέχρι τις 8/5. Το ένα έχει το κανονικό, το αφημί μου και τον αριθμό του, πώς το λέμε, του νερού εκεί πέρα το... Και το άλλο δεν έχει τίποτα αφημί και έχει άλλο αριθμό, παιδιά. Τι γίνεται αυτό, τι είναι? Τι λέτε? Θα πεις πρώτη φορά τα βλέπεις. Πρώτη φορά βλέπεις τον μπάχαλο των δημοσίων υπηρεσιών. Και το ωραίο είναι που κάνω εκείνη την ώρα που μου λέει αυτό στη δήλωση, περίμενε, του λέω, τι αγόρι έχω να πληρώσω, ΔΕΗ, ωραία, κράτα αυτό, κράτα και αυτό τον 25 το νερό. Πληρώνω τον 25, δεν προσέχω εγώ αυτά που λέμε τώρα τα στοιχεία. Πάω απέναντι γιατί έχω κρατήσει, λέω, πλήρωσε αυτό, τελείωσε. Αυτή η διέστηση έχω. Πάω απέναντι και βλέπουμε ότι αυτό που πλήρωσε το 25 ήταν με το αφημί μου κανονικά, το άλλο δεν είχε. Ούτε αφημί, με το όνομά μου όμως κανονικά, διεύθυνσή μου κανονικά, μου ήρθε σε μένα, το άλλο δεν είχε. Ούτε αφημί, ούτε το ίδιο αριθμό ορολογιού. Και το 40 να είχα πληρώσει βέβαια, αλλά γιατί αυτά τα λάθη, τα οποία είναι στραβωμάρα γραφειοκρατίας. Βγάλαν δύο χαρτιά, κανονικά, σου λέω και τι έγινε τώρα, αν το πληρώσει κάποιος, το δεν εξήγεται αλλιώς. Αν το πληρώσουν, το πληρώσανε. Όχι να κλέψουν τάχα, το έκανε πάλι για να κλέψει. Απλώς από την ηλιθιότητα, από την υπολότητα αυτού, ήρθανε στο ίδιο όνομα, ίδια ημερομηνία, ίδιο χρόνο των υπηρεσιών, με ψεύτικο το ένα από τα δύο. Μάλιστα. Άμα θέλεις μου βγει κανείς, για μην νομίζω ότι κάνω καμία κατηγορία τίποτε ή κυβερνητική αντιπολιτευτικά ψεύτικα. Όποιος θέλει, ας βγει να το ενημερώσει μέχρι τους αριθμούς. Πάπα αριθμό, τάδε αριθμό ενώ του ρολογιού, το αφημί μου, τα πάντα. Θα πάμε σε μια ακόμη γραμμή. Πάμε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι.
2: Γι' αυτό προσέχετε. Το όνομα.
3: Κώστας λέγομαι.
2: Περίμενε Κώστα μου να πω κάτι που ενδιαφέρει. Αυτό που είπα τώρα δεν το είπα να περάσει ώρα. Προσέχετε τους λογαριασμούς σας. Προσέχετε τα χαρτιά. Το είπα το πώς μπορείτε να ξεγελαστείτε. Μπορεί να πεις κάποιος να πλήρωνε μια μέρα ρε παιδί μου το ένα χαρτί και να έλεγε εσύ. Α, δεν θα το είχα πληρώσει. Να πληρώσω και τ' άλλο. Α, γι' αυτό το λέω. Αυτά τα λέω γιατί είναι τελείως πραγματικότητα και πραγματάκια με ψηλά γράμματα αλλά σημαντικά. Προσέχετε τους λογαριασμούς σας. Προσέχετε. Ψάξτε το εκεί γιατί η γραφειοκρατία κάνει θαύμα. Έλα Κώστα μου, συζητώ συγγνώμη.
3: Ναι. Πήρα. Με αφορμή μια αναφορά που κάνατε για το Θεόφιλο Καΐρη στην αρχή. Ναι. Πιστεύω γνωρίζετε ποιοι κάναν αυτά που κάναν με τον ασβέστη και τα λοιπά και για ποιο λόγο.
2: Το Παπαδαριό.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Το κατεστημένο τότε. Εκκλησία με κράτος.
3: Γιατί ήταν επιστήμονας της εποχής, μαθηματικός και λοιπά.
2: Βέβαια. Άνοιξε και εκείνο το κάτω το φοβερό με την νεολαία και πήγαιναν από όλη την Ελλάδα και εκπαιδευόταν τα παιδιά εκεί και δεν το χωνέψανε το κατεστημένο τι κάνανε, δεν ξέρω τι
3: ναι,
2: με Παπαδαριό.
3: Η εκκλησία είναι, οι θρησκείες είναι με την επιστήμη,
2: ψιλοεχθροί.
3: Κάνει και μεγάλη ζημιά στην ανθρωπότητα, ειδικά εδώ οι μονοθεϊστικές της περιοχής μας.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Φανατισμοί, θρησκευτικοί πόλεμοι, η ιερά εξέταση εκεί με τον Γαλιλαίο τι είχε γίνει, με τον Τζορτάνο Μπρούνο και έγανε και κάψανε τις βιβλιοθήκες των Ελλήνων μετά το 3ο-4ο αιώνα πότε.
2: Ναι, ναι.
3: γκρεμίσανε τους ναούς των Ελλήνων, γκρεμίζανε και κάνανε με τα υλικά τους, κάνανε τους ναούς τους χριστιανικούς, ενώ το σωστό είναι να κάνεις το δικό σου ναό δίπλα και όποιος θέλει ας έρθει.
2: Σωστά.
3: Όλα αυτά.
2: Βεβαίως.
3: Επικράτησε έτσι στους Έλληνες μια θρησκεία, την Ανατολή, κατέστρεψε τον ελληνικό πολιτισμό και αλωτρίωσε τους Έλληνες. Ναι. Αυτά είχα να πω με αφορμή την αναφορά σας. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα.
2: Σε ευχαριστώ, Κώστα.
3: Καλό υπόλοιπο.
2: Καλό σου βράδυ, κύριε Κώστα. Να είσαι καλά, Κώστα. Όχι, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο. Το κατεστημένο το παπαδαριό. Δεν μπερδεύουμε την Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό μας έλεγε κάποια πολύ ωραία λόγια ο Παναγιώτης που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε. Άλλο της αγάπης η Εκκλησία, η Χριστιανή, που είναι μια θρησκεία αγάπης, που είναι πραγματικά, το έχουμε καμάρι που έχουμε αυτή τη θρησκεία. Κάποιοι δεν δέχονται. Εντάξει, ας είναι ό,τι θέλουν. Οι άλλες θρησκείες είναι αιμομηθανοί άνθρωποι. Γιατί εμείς σεβαστούμε τη δική σου θρησκεία. Εμείς λοιπόν έχουμε μια θρησκεία πραγματικά καθαρή αγάπης, η πιο αφιλοπόλεμη. Και είχαμε συντηρητικούς ανθρώπους, συντηρητικούρες παπαδαριό που κάνανε κακό σε ό,τι ελληνικό. Αυτή είναι πραγματικότητα. Δεν τα βάζουμε την Εκκλησία τώρα. Όποιος έχει τη μύγα, πάει να πει την ίδιος και μοιάζεται. Εμείς δεν λέμε για τη σημερινή μόνο Εκκλησία. Γενικά πάντοτε θα είναι μια συντηρητικούρα μυαλά ράσων που θα κάνουν κακό στην πρόοδο. Εννοούμε για την ελληνική θρησκεία με την έννοια του χριστιανισμού μας. Αντίθετα, εναντίον αυτών είμαστε που κάνουν κακό στο χριστιανισμό. Εντάξει, αν άκουσε κάποιος σχετικά με Καΐρη, ας πάει να διαβάσει το Όφυλλο Καΐρη και να καταλάβει τι τράβηξε αυτή η μορφή, αυτός σοφός άνθρωπος που άνοιγε τα μυαλά των Ελλήνων, των παιδιών των Ελλήνων. Τι τράβηξε ο κακομοίρης, τι κακοχίες που πέθαινε και τον είχαν να τον σέρουν εκεί κάτω μέσα στο, μπορεί να το πούμε χωριάτικα εκεί, πως τα λέμε εμείς κάτω στο τσιμέντο με τα νερά και τέτοια, και αυτός είχε πνευμονίες, κάτω αρρώστιες, τι πνευμονίες, τι. Πατήστε καμιά Θεόφιλο Καΐρη ρε παιδιά και θα καταλάβετε ένα αφορισμένο που θα λες αυτούς αφορίζουν, αλλά στην Ελλάδα τους άξιους αφορίζουν. Τους στενεκέδες βοηθάνε. Τι να κάνουμε τώρα. Πάντοτε είχε αυτό το κακό, ρε παιδί μου, η Ελλάδα. Πάντοτε, πέρα από εξαιρέσεις. Πέρα από εξαιρέσεις είχε αυτό το κακό. Ό,τι έβλεπε κάτι που να γυαλίζει, να μετράει, να το φάνε εκεί. Σε κάθε τομέα. Γι' αυτό θαυμάζω τους αξιοκράτες. Όπου δω αξιοκρατία, παιδιά, τσιμπάω. Γιατί είναι δύσκολο πράγμα. Γιατί το κόμπλεξ ο φθόνος δεν αφήνει να φανεί κάτι καλύτερο, κάτι. Και κάνουν ό,τι μπορούν να τα εξαφανίσουν. Όπου βλέπω, όπου και στον χώρο, το καλλιτεχνικό, το θεατρικό, είμαι θαύμαζα όταν έλεπα αξιοκρατία κάπου. Γιατί είναι όλοι οι περισσότεροι κομπλεξικοί από τους 100. Έχουμε 30 να μετράνε, 10 να είναι αστέρια στο μυαλό, στο επάντα, 50-60 για πέταμα, αλλά πώς τα καταφέρνουν αυτοί οι 50-60, μπαίνουν, επηρεάζουν και τους πιο πάνω και γίνεται ένα συνοθήλευμα να μην βγαίνει ποτέ αξιοκρατία. Σε κάθε τομέα. Σε κάθε τομέα, και το έχετε ζήσει και ζήσει τις δουλειές σας. Δεν πάνε σε εμπορικό φορολογικό, δεν πάνε σε δουλειά, δεν πάνε σε τράπεζα, δεν πάνε σε ρουφιά. Δηλαδή επιπλέουν πάντα και εξαφανίζουν τους άξιους τα λαμόγια. Λοιπόν, έτσι και στο χώρο αυτών της Εκκλησίας. Κάποιοι να κάνουν κακό στην Εκκλησία, σε αυτήν την ωραία θρησκεία. Γι' αυτό ξέρω ότι πειράζονται μόνο όσοι έχουν τη μύγα και μοιάζονται. Λοιπόν, είδα στο μακελιό του Χίου, γιατί το έχω ξαναπεί αυτό, ότι κάνει κάτι άδε, έχει κάποια πράγματα ο Χίος, πέρα από εκείνα τα γενικά της επικαιρότητας, τα εαυτό, αυτά του Χίου, το τρόπος του και τέτοια, αυτός είναι σεβαστός με τον τρόπο που το γουστάρεται το Χίο, και καλά κάνετε που έχει αυτό το πνεύμα το δυναμικό, το τελείως πραγματικά. Αλλά εκείνα που μου αρέσουν είναι κάποια, έχει κάτι άρθρα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, το έχω ξαναπεί, το έχω ξανακάνει το σχολείο αυτό, και διάβασα εκεί πέρα βιαστικά ένα επιστήμονα λέει ανακάλυψαν ότι η γη παράγει έναν ενιγματικό παλμό κάθε 26 δευτερόλεπτα, που συχνά περιγράφεται ως ο καρδιακός παλμός. Ξαναλέω, η γη παράγει ένα ενιγματικό παλμό κάθε 26 δευτερόλεπτα, ο οποίο λέει περιγράφεται έτσι σαν, ας το πούμε, μήπως η γη τελικά είναι ένα ζωντανό όν, όπως αναρωτιέται εκεί, και πραγματικά το πλατίνουμε καμιά κουβέντα, καμιά μέρα, πόσα πράγματα που βγαίνουν αργότερα. Ποιος περίμενε πως η γη είναι αυτή η γη, κάποτε, πάνε να βρούμε την Ασία, άντε πάνε να βρούμε την Αμερική, άντε πιο πέρα βρήκαν την Αυστραλία, άντε πήγαν στο Βόρειο Πόλο, μήπως έτσι και είναι και η γη, και τελικά είμαστε εμείς τίποτα πάνω σε κάνα σώμα που κάνει έτσι, όπως κάνουμε εμείς σε μυρμήκι πάνω στο, που κάνουμε σώμα πάνω στο ρούχο μας, κάνουμε, έλα πέταξε τώρα εσύ που ήρθες πάνω, μήπως είμαστε και εμείς πάνω σε κανένα τέτοιο σώμα που ακούγεται λίγο τρελό, γιατί κάποια άρθρα σε κάνουν να αναρωτιέσαι μετά και να ψάχνεσαι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα σας κύριε Κακλαμάνη. Καλησπέρα. Είμαι η Λάουρα.
2: Γεια σου,
5: σχετικά
2: κύριε.
5: Με τους λογαριασμούς.
2: Ναι.
5: Σε ΙΔΑΠ. Λοιπόν, εγώ έλαβα στις 28 Απριλίου,
2: ναι,
5: λογαριασμό, ο οποίος παραδόθηκε στα ΕΛΤΑ, ναι, 11 Μαρτίου.
2: Πω.
5: Και βέβαια είχε λήξει. Ωστόσο εγώ θορυβημένη που δεν είχα λάβει λογαριασμό, πήγα στην ΕΙΔΑΠ και ρώτησα και έλεγε 8 Απριλίου. Εγώ είχα πάει 21 Απριλίου.
2: Και
5: πλήρωσα,
2: θα σας δώσω την απάντηση ότι αφού κλείσαν τα ταχυδρομεία.
5: Ναι, ναι. Λέω, με συγχωρείτε, τι έχω κάτι. Ναι, μου λέει στον επόμενο λογαριασμό θα έχετε μια μικρή επιβάρυνση λίγα λεπτά.
2: Ναι.
5: Λέω, με συγχωρείτε, τα λίγα λεπτά εσείς τα χαρίζετε,
2: ναι,
5: γιατί εγώ δεν τα βρίσκω, του λέω, εύκολα, και στο κάτω-κάτω δεν είναι δική μου υπαιτιότητα, που είναι βέβαια θέμα των ΕΛΤΑ, αλλά τι θα γίνει με αυτή την ιστορία.
2: Αφού κλείσαν όλα τα ταχυδρομεία, δεν λαβαίνει, ναι, κανείς στην ώρα του ό,τι, ναι, έλαβαινε.
5: Πάνε τα, τελειώσαμε με την ΕΙΔΑΠ,
2: ναι,
5: η ΔΕΗ. Λοιπόν, κάποτε πήγαινα εγώ και πλήρωνα μέχρι πριν 2-3 μήνες. Πήγαινα και πλήρωνα και μου εκτυπώνανε το λογαριασμό, γιατί ήθελα πάντα να, όπως και εσείς λέτε, να πηγαίνω έγκαιρα.
2: Ναι.
5: Μου τον εκτυπώνανε. Τώρα πριν 3-4 μήνες, να είναι, δεν είναι παραπάνω. Α, όσοι μας απαγορεύσανε, δεν τους εκτυπώνουμε πλέον τους λογαριασμούς. Γιατί λέω, θα φτωχύνει η ΔΕΗ. Καταλάβατε δηλαδή. Να σε αναγκάζουν και τρέχω εγώ, υποχρεώνομαι σε συγγενείς που έχουν υπολογιστεί να μου εκτυπώσουν το λογαριασμό, να μου περάσουν σε στικάκι το λογαριασμό, να τρέχω σε φωτοτυπίο να τον εκτυπώνω, δηλαδή μία τρέλα.
2: Για να τυρανάνε τον πολίτη απλά.
5: Ναι, εγώ αυτό πιστεύω, κύριε Κακλαμάνη.
2: Ναι, έτσι πιστεύω.
5: Αυτό έλεγα και στον κύριο Αρκουλή. Ξυπνάς, ναι, από το πρωί και κοιτάς τα κολλημένα χαρτάκια,
2: ναι,
5: που έχεις να πληρώσεις, τι έχεις να προλάβεις, να μεριμνήσεις για το ένα, μην είσαι εκπρόθεσμος, να τρέξεις για το άλλο. Δηλαδή, εμείς, εγώ προσωπικά που είμαι και μεγάλη σε ηλικία, κάτσε, δεν πρέπει να σκεφτώ και την υγεία μου, να έχω χρόνο να πάω και να δω και αυτό το ρημάδι, τον εαυτό μου.
2: Και γιατί να τρέχεις έξω μέσα στον ήλιο, για ποιο λόγο, από υπαιτιότητα άλλων, κατάλαβα.
5: Ναι, καταλάβατε, αυτά. Και να στείλω και τους χαιρετισμούς μου στον αξιαγάπητο κύριο Γιώργο. Τον άκουσα και πολύ χάρηκα.
2: Είχες κάνει το σχόλιο εσύ, κυρία Λάουρα,
5: Ναι, ναι, ναι. Και λέω, είναι η μασκότ της εκπομπής ο Γιώργος.
2: Ναι, το έχεις πει.
5: Μη μου τον μαλώνετε. Είναι τόσο γλυκός, τόσο αυθεντικός, τόσο πράος. Εμένα αυτός ο άνθρωπος μου βγάζει μια καλοσύνη.
2: Ναι, μια αγνότητα σε μερικά πράγματα.
5: Ναι, ναι. Κύριε Ηλία μου,
2: να είσαι καλά.
5: Να κάνω και μια πρόταση.
2: Ό,τι θες.
5: Εσείς που είσαστε επί του καλλιτεχνικού, ναι, γενικότερα, έτσι, και ειδικότερα, μήπως ο σταθμός να φροντίσει έτσι να υπάρχει και μια εκπομπή, να ακούγονται κάποια αναγνώσματα. Καταλάβατε, παλιά είχαμε τη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη. Διάβαζαν κάποια ωραία λογοτεχνικά κείμενα Ελλήνων συγγραφέων,
2: ναι,
5: Είναι κάτι έτσι που αργά το βράδυ, το απόγευμα ας πούμε, που κάποιος μπορεί λίγο να χαλαρώσει, θα ακουγόταν πολύ όμορφα.
2: Είναι ποικιλία, απλώς και μόνο αυτό το ράδιο ξέρω ότι είναι πραγματικά το μοναδικό μαχητικό ραδιόφωνο, δεν είναι τυχαίο και τίτλος μάχη, οπότε ξέρεις έχει ένα ρυθμό να ακούς και να μαθαίνεις αυτό το ράδιο, δηλαδή μην είναι, και αυτό είναι μάθηση αυτό που λες, αλλά μην πάει σε στυλ ποιος θα τα διαβάζει, να διαβάζει ο καθένας από το σπίτι του εννοείς.
5: Όχι, δεν ξέρω, παλιά βέβαια διάβαζαν ηθοποιοί και λοιπά, αλλά πώς είναι αυτά τα audiobooks που έχουν τώρα. Είναι πολύ ωραία έτσι να... Εσείς είσαστε τόσο ευρηματικός και ο πλέον κατάλληλος να σκεφτείτε κάτι ή και μέσα στην εκπομπή να διαβάσετε το απόσπασμα από κάποιο ωραίο βιβλίο ας πούμε.
2: Ή να μου διαβάσετε εσείς ένα κομματάκι μικρό από κάθε δένα. Αυτή είναι ωραία ιδέα. Δηλαδή να με πάρει μια μέρα και να πεις τώρα σου διαβάζω το ποίημα του Σουρί Τάδε που είναι υπερεπίκαιρο, λες και λέει για τους πολιτικούς τώρα. Π.χ. ένα. Κατάλαβε, δηλαδή να, για βουλή και τέτοια που λέμε.
5: Αρκεί να το επιτρέπετε εσείς βέβαια.
2: Βέβαια, όχι. Άμα είναι κάτι τέτοιο. Ωραία ιδέα είναι που λες, κυρία Λάουρα. Όταν θέλετε κάτι άλλο, ούτε πάλι κάνα μπλα μπλα μια ώρα.
5: Όχι,
2: από
5: βέβαια.
2: Ένα βιβλίο. Και θέλω να διαβάσει, ξέρω εγώ, δύο γραμμούλες κάποιον.
5: Ακριβώς. Ή κάτι, μια ωραία πρόταση, ας πούμε.
2: Και μου έχουν διαβάσει κάτι φορές κάποιες κυρίες, ποια ήταν και η Μαρία, να είναι καλά που μας είδε Δροσίνη ή η Ρο. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα.
5: Ωραία.
2: Να είσαι λοιπόν, καλά.
5: Καλό βράδυ.
2: Καλό Γεια βράδυ, σας. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν. Επόμενη γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ. Ωραία. Ο άλλος λέει έτρεχε με πόσα ρε παιδιά. Όπω τίποτα δεν έτρεχε. Την είχε δει πύραυλος ο τύπος. 279 άλλοι. Το έδειχνε με μαγιά πάνω. 280. Έλεπε ότι πεταχτεί έστω και ένα σπουργίτη μπροστά να σου πω όπου θα βρισκότανε. Μετά σκοτώνονται λέει. Όχι με αυτοκίνητο. Με μηχανή. Ο άλλος είχε πιάσει 179 εδώ πέρα που. Είδατε 200 τσιγκλού. Ο άλλος είχε πιάσει 180. 179. Τίποτα. Αλλά ήθελα να τον έβλεπα αν του γινόταν μια στραβή. Να δω το μηχανάκι αυτό, θα έμενε μηχανάκι πύραυλος. Να γίνει μια στραβή με 180, με 260, με 280. Έχει προσοχή. Τα μηχανάκια ειδικά, έχω ξαναπεί, έχουμε σύγκρουση από τη σύγκρουση λαμαρίνας και κρέας και δέρματος, νικητής βγαίνει πάντα η λαμαρίνα. Προσέχετε, προσέχετε, προσέχετε. Είναι τόσα τα ατυχήματα, είναι τόσα περίσκεπτο το οδήγημα, παιδιά, των μηχανών, ειδικά καλά και η αυτοκίνητο και τα αυτοκίνητα, είμαστε στην τρέλα μας. Βλέπεις βλάκες οδηγούς στον δρόμο, βλέπεις τρελούς, βλέπεις αυτό να πηγαίνει, να δει διάμεσα, να περάσει, να κάνει. Δεν το συζητάμε. Αλλά και τα μηχανάκια όμως, μετά κλαίνε μανούλες στα νεκροταφεία καθημερινά και ειδικά Κυριακή απόγευμα. Μαυροφορεμένες μάνες που κλαίνε βλαστάρια τους. Και κλαίνε και οι πέτοιους που ήταν στο κάτω-κάτω, πάθαν το κακό και ήτανε, αλλά και κάποιες και κάποιους φίλους ή κάποιες κοπέλες που ήτανε να θαυμάζουνε την ταχύτητα και να τους κλαίνε οι γονείς τους στα νεκροταφεία. Μακάβριο αυτό που λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο και αν δεν μας αρέσει. Για να διαβάσουμε τώρα τι άλλο μας στέλνουν εδώ. Σπύρος Αγοραίος, ένας κούκλος και μια κούκλα. Ναι, ωραίο τραγούδι αυτό. Λοιπόν, Λεβέντια Λιάκο, ακόμα. Πιπινάκης, αλλά ωραίο ψευδόνυμο έχεις εσύ. Πιπινάκης, έτσι. Πιπινάκης, ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, τον πλανήτη δεν το λένε γη, το λένε φθόνα, δεν το καταλαβαίνω. αλλά εκείνο που μ' αρέσει είναι, περίμενε, κρισμένο είσαι κι εσύ κι εγώ, και ας μην με λένε Χρήστο, χρισμένος, είναι το Χριστός είναι η λέξη χρισμένος, έτσι. Πάμε, να δούμε τι άλλο έχουμε. Ένας κούκλος και μια κούκλα, πώς το θυμήθηκες έτσι ρε Αθανάση. Σε μια όμορφη βιτρίνα, έτσι, τι ευαίσθητο τραγούδι, ένα κούκλο, μια κούκλα, αγκαλιά, γύρισα συλλογισμένος, λέει, α, πέρασε μια μέρα, έτσι αν τα πούμε περιληπτικά, πέρασα μια μέρα να δω, λέει, και είδα τον κούκλο μόνο του. Είχε πάει κάποιος που είχε πιο πολλά λεφτά και αγόρασε τον κούκλο, αγόρασε την κούκλα και είχε μείνει μόνο στο κούκλος. Και λέει, γύρισα συλλογισμένος στο μικρό μου σπιτικό, να αγκαλιάσω με λαχτάρα τη γυναίκα που αγαπώ. Μα όση φορά μου, είχε χάσει και αυτός τη γυναίκα του. Του είχε φύγει με κάποιον, εννοεί έτσι. Να το πω έτσι, επειδή μου το έπεσε και μου θύμισες ένα ωραίο αυτού του ωραίου, του ιδιαίτερου τραγουδιστή του Σπύρου του Ζαγοραίου Θανάση. Ωραίος τραγουδιστής ο Ζαγοραίος. Αυτό το καλό είχαν οι παλιοί ρε παιδί μου. Μόλις κάνανε, α, καταλάβαινες ποιος είναι. Σήμερα λες, εσύ πέρα που εξαιρέσεις. Καλά από τα πιο νέα παιδιά σου βγαίνει η Παναγία. Από τους 100 μόνο 2-3 ξεχωρίζεις. Οι πιο παλιοί μένουν ακόμη, πάντα Χρυστοδουλόπουλος, ο Γονίδης, ο Νότης δεν το συζητάμε, ο Πανταζής και όλοι, μένουν πολλοί. Αλλά τα πιο νέα παιδιά, αναρωτιέσαι, ακούς κι άλλο λίγο, ναι, α, είναι ο Τάδε. Ελάχιστοι ξεχωρίζουν. Οι πιο παλιοί ήταν με το α, καταλάβαινες ποιος είναι. Είχανε σφραγίδα, ήταν δικό της προσωπικότητα. Τώρα είναι και οι εταιρείες τους επηρεάζουν. Τους επηρεάζουν τραγουδιστές επειδή να κάνουν τα ίδια μοτίβα, τα ίδια πράγματα και ρίχνουν στην πλόφα και τις καλές φωνές με κάποιον άσχετον που είναι εκεί. Στο ίδιο στυλ που θέλουν να λανσάρουν τα ακούσματα κουτσουρεύοντας είτε το ελληνικό καλό τραγούδι ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί δεν μας φταίνε μόνο αυτοί οι ξένοι, μας φταίνε και εμείς τι κάνουν. Δεν είδατε τον Ακύλα πώς πάει. Κάτι μεταξύ νυφίτσας, κάτι μεταξύ κοκκινοσκουφίτσας, κάτι μεταξύ τροκτικού. Δεν μπορεί, είπαμε την καλή επιτυχία στο παιδί, είπαμε και τα καλά λόγια τότε, είπαμε ότι έχει ένα στίχο και βγάζουν και μια μάνα εκεί πέρα να είναι καλά να το χαίρε τη μανούλα προς Θεό. Βγάζουν και μια ευαισθησία, το πάνε λέει και στις Βρυξέλλες να δείξουν μια ευαισθησία, να ξεγελάσουν με αυτό το καραγκιοζιλίκι. Συνεχίζουμε το λέμε ότι είναι έτσι. Επειδή έχει λίγο ευαίσθητο, έχει λίγο. Εγώ σας είπα πριν το πιο καταλυστικό τραγούδι. Το λέγανε αχ του κακόμερου που λέει δεν πήρε στη μανούλα του χρήματα και πίσω το διαφημιστικό ήταν να πέφτουν κακ. Πίσω σας έχουν βάλει στο λούκι να παίζετε και τα φοβερά τα. Πώς τα λέμε, φρουτάκια. Και πέφτανε πίσω, φέρτο. Θυμάστε μια ανάλυση που κάναμε την πρώτη μέρα που βγήκε αυτό. Άλλο να πούμε καλή επιτυχία, να δώσει χαρά, είναι νέο παιδί. Άλλο το καραγκιοζιλίκι που τον κάνανε εκπροσωπή στην Ελλάδα. Έχει καμία σχέση με κανέναν Έλληνα αυτό? Όπως θα τον παρουσιάσουν τα κρατικά κανάλια, οι υπεύθυνοι εκεί, οι κρατικοί, όποιοι έχουν την ευθύνη να πάνε εκεί, να βγει με την πότα σαν γυναίκα πάνω, ένα, να βγει πάνω με δύο τσαρούχια πάνω στο κεφάλι, σαν να είναι με τα γάντια του χειμώνα και τέλικα οικογενοσκουφίτσα, να βγει λες και είναι κουνελάκι. Τι απ' όλα είναι τελικά το παιδί αυτό, που δεν ξέρω πόσο φταίει, παρά πόσο φταίνει οι κατασκευαστές του. Λοιπόν, αγραμμή δεν έχουμε. Ωραία, πώς το έπαθε σήμερα? Θα βάλω τον κόσμο και σε κάνει να χορέψεις. Δεν σε βλέπω, σε βλέπω ότι χαίρεσαι που δεν έχουμε. Λοιπόν, θα βάλω τον κόσμο και θα πάρουν τηλέφωνο και θα σας αλλάξουν τα φώτα και δεν μπορεί να κάνεις έτσι τα χέρια. Τακ. Λοιπόν, είναι πολύ καλό το κάνω πλάκα του Αντώνη του Αρκουλή, γιατί είναι αντίθετα ευγενικός και εξυπηρετή. Κάνει ότι, να δούμε τώρα πάνω σε αυτό που λες, το ίδιο συμβαίνει και με την πολιτική, μου λέει ο Θανάσης, μαζί με τα ξερά και εγώ δεν τα χωράω. Σωστά. Ένα από κάτω ο γιατρός μου λέει, Λεβέντη μου. Γεια σου, λέει, γιατρέ μου, σε ευχαριστώ. Και μόνο ηθικά που συμπαραστέκεσαι να πεις την καλή κουβέντα, να είσαι καλά. Έτσι. Και γιατρό μου δεν είναι γιατρός μου. Είναι για τόσο μακριά. Από την Πάτρα. Μας γράφει αυτή γιατρός να είναι καλά. Εδώ τη γνωρίζω. Δηλαδή δεν είναι πεις γιατρός μου. Λέω απλώς γεια σου γιατρέ μου. Γιατί μου αρέσει εμένα να βάζω το μου. Λες και είναι δική μου άνθρωποι. Αλλά έτσι σας νιώθω περισσότερους. Να είσαι καλά γιατρέ. Πάμε σε γραμμή παρακαλώ. Ναι.
6: Καλησπέρα κύριε Ηλία. Γιώργο Μέγαρα.
2: Καλώς τον Γιώργο. Καλά που πήρε να αλλάξουμε τα φώτα στον Αρκουλή να μιλήσει.
6: Λοιπόν, για τα πατίνια,
2: ναι,
6: τα ηλεκτρικά, ανακοινώθηκε ότι το Υπουργείο Μεταφορών, ναι, θα τα απαγορεύσει ρητός, διότι όπως θα πει και παλαιότερα, ναι, για να κυκλοφορήσουν αυτά,
2: ναι,
6: θέλουν νούμερο, πινακίδες, θέλουν φώτα, θέλουν καθρέφτες, θέλουν... αυτά δεν τα διαθέτουν. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι άκρως επικίνδυνα διότι είναι αθόρυβα και παρουσιαζόντουνε μπροστά από το πουθενά, τα οποία αφού ασφάλεια δεν έχουν, όταν σου πέσει απάνω αυτό και σου κάνει μια ζημιά ή χτυπήσει ο ίδιος, θα τραβιέσεις αλάστιχο και δεν μπορεί να κάνεις και τίποτα.
2: Yeah.
6: Και έτσι λοιπόν δόθηκε διαταγή στο Υπουργείο Μεταφορών να απαγορευτούν κάτω από 13 ετών, από 15 μάλλον.
2: Από 15
6: ετών, ναι. Οπότε αυτό...
2: Τόματα,
6: ναι.
2: Γιώργο, γι' αυτό καλά έκανες το πήρες και το πιστοποιήσαμε, γιατί στην αρχή της εκπομπής μου γράψε, δεν ξέρω άντρας γυναίκα, απαγορεύτηκαν τα τέτοια. Οπότε έγινε τελικά, είναι δεδομένο, ε?
6: Ναι, γιατί ανακοινώθηκε και το λένε και στις ειδήσεις, το έχουμε ακούσει.
2: Ναι.
6: Οπότε λοιπόν να σωθούν λίγα παιδάκια, γιατί είναι αμαρτία από το Θεό να θρυνούν, ας πούμε, οι γονείς τους πράγματα τα οποία, να πούμε, δεν ξαναέρχονται στη ζωή.
2: Yeah.
6: Άρα λοιπόν καλό είναι αυτό που ακούστηκε,
2: yeah,
6: και θα ψηφιστεί, ας πούμε, σύντομα.
2: Μακάρι.
6: Οπότε να πούμε μακάρι να γλιτώσουν, ας πούμε, άνθρωποι. Είναι άκρος επικίνδυνο. Όπως είχα πει ότι, και με έχεις ρωτήσει και μου λέει, Γιώργο, πού να πάνε, και σου λέω, έχουν πει να πηγαίνουν σε πλατείες,
2: ναι,
6: σε αλάνες, κάπως έτσι.
2: Ναι.
6: Δεν μπορεί τώρα να πούμε να πηγαίνει μπροστά. Ναι,
2: στους δρόμους. Ναι.
6: Τώρα να πούμε πάτε, δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και σε διπλή, να πούμε. Το άλλο θα έκλεισε την κυκλοφορία στην Κηφισού.
2: Mm.
6: Έκλεισε γιατί μπήκε ανάμεσα στη μεσαία λωρίδα και δεν μπορούσαν ούτε δεξιά ούτε αριστερά να πούνε.
2: Ναι.
6: Και πήγε η τροχιά να κόψει την κυκλοφορία για να τους βγάλει στην άκρη. Και αυτό είναι πράγματα τα οποία... Μακάρι.
2: Ναι.
6: Και ξέχασε να πεις στην πορεία της ροής του συγχωρεμένου του Βοσκόπουλου.
2: Ναι.
6: Είπανε για το Κανκάν που τραγούδα και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Ναι.
6: Ξέχασες να πεις ότι τραγούδαγε στο Αμαντέους, στον Κάβο Ντόρο, στην Καστέλα.
2: Πολλά τραγούδια, πολλά.
6: Ναι, όχι. Ήταν εκεί τότε, ναι, με την γυναίκα του πρωτού Τικερέκου. Γιατί τραγουδούσε στην ταράτσα μου.
2: Ναι.
6: Από κάτω είχα εγώ τα πάρκινγκ και τα συνεργεία.
2: Α, εννοείς. Δίπλα του Κάβο Ντόρο.
6: Ναι, ακριβώς το ξενοδοχείο δίπλα. Στο άμα του Φωτάκου, του Λεωνίδα, είχε νοικιάσει ο Βοσκόπουλος.
2: Να σου πω, ο Φωτάκος τον είχε φέρει ή ο Βοσκόπουλος είχε πάρει το, και τι είχε κάνει εκεί?
6: Ο
2: αυτό.
6: Βοσκόπουλος πήρε τη χιλιάρα, την αίθουσα τη σάλα που είχαμε απάνω στο τελευταίο όροφο, στην ταράτσα μου, σου λέω.
2: Ναι.
6: Εγώ είχα τις επιχειρήσεις από κάτω.
2: Ναι. Ναι.
6: Τα συνεργεία, τα πάρκινγκ όλα.
2: Που είναι τώρα και... Σκλαβενίτης, τι είναι?
6: Είναι ο Σκλαβενίτης τώρα, ναι, μπράβο.
2: Εκεί, δεν λοιπόν, ξέρω και... κόσμο, γιατί λέμε ο κόσμος, μόλις περνάμε το Κάβο Ντόρο, είναι ένα πέραντο
6: αυτό. Δίπλα, ακριβώς το ξενοδοχείο.
2: Κολλητά με το ξενοδοχείο.
6: Κολλητά, ακόμα δική του επιχείρηση, ναι.
2: Σωστό.
6: Τα κινητά ήταν του συγχωρεμένου, του Λεωνίδα.
2: Του Φωτάκου, σωστά.
6: Ναι, του Φωτάκου, ναι.
2: Πόσα χρόνια το είχε, κύριε Γιώργο, το συνεργείο?
6: Εγώ είχα πολλά χρόνια, γύρω στα 27 χρόνια.
2: Τι λες μόνο.
6: Ναι, τρεις ορόφους ήταν. Δύο ορόφοι είχα πάρκινγκ, είχα βαφή, εφανοπλία, επισκευές, τα πάντα. Έρχονταν τα πλησιακά αυτοκίνητα όλα, επισκευάζονταν και φεύγαν πακέτο.
2: Ναι.
6: Και με την γυναίκα του, να πούμε, πάρα πολύ σωστή κυρία, και με το σωματοφύλακα του, φίλοι είμαστε κάθε μέρα, ας πούμε, είμαστε μαζί της πόρτας. Θέλω να σου πω, δηλαδή,
2: ναι,
6: ήταν...
2: Πώς το ονόμαζε, Πώς είπαν, πώς λεγόταν το κέντρο αυτό?
6: Αμαντέους.
2: Αμαντέους.
6: Ναι, το Αμαντέους.
2: Ναι, απλώς δεν ξέρω πώς λεγόταν, γιατί νόμιζα πως ήταν...
6: Το Αμαντέους.
2: Νόμιζα πως το είχε σαν Καβοντόρο.
6: Όχι, όχι, Καβοντόρο είναι το τέλος.
2: Το ξενοδοχείο.
6: Ναι. Και Αμαντέους ήταν το ίδιο του το σαλόνι που είχε, τη σάλα που είχε, τη χιλιάρα.
2: Και είχε τόσο πολλά, τόσο κόσμο έπαιρνε, Γιώργο.
6: Χίλια άτομα βάζαμε μέσα. Άνετα. Χίλια ή πάνω. Μα 1,5 στρέμμα ο κάθε όροφος ήταν που είχα εγώ. Ο κάθε όροφος ήταν 1,5 στρέμμα.
2: Οπότε ο Αμαντέος ήταν, δηλαδή, πάνω από το συνεργείο.
6: Ναι, ο τελευταίος όροφος ήταν ράτσα μου. Ο τελευταίος όροφος ήταν ράτσα μου, ήταν να πάω.
2: Χίλια άτομα.
6: Αλλά ήταν ατσαλάφωτος, ήταν εντάξει, ήταν ό,τι να λέει ο καθένας.
2: Ήταν μορφή ο άνθρωπος, ναι.
6: Ό,τι και να πει
2: είχε ο καθένας. Είχε γεννηθεί καλλιτέχνης ο Βοσκόπουλος, τελείωσε.
6: Δεν είναι
2: και,
6: ότι...
2: Και μεγάλος κορυφαίος.
6: Δεν είχε γεννηθεί και καλή.
2: Ναι.
6: Ήτανε στις συζητήσεις του Κυριλάτος.
2: Δεν τον πέτυχα ποτέ.
6: Ήταν ο άνθρωπος ο ατσαλάκωτος. Δεν του έπεφτε το ξενόκουπο, πώς να το πούμε.
2: Ναι, ναι.
6: Δεν του έπεφτε το
2: ξενόκουπο. Έχω μάθει από άλλους, Γιώργο, είχα ατυχία και είναι από τα λάθη που έχω κάνει στη ζωή μου. Μου ξέφυγε ο Βοσκόπουλος. Πώς δεν πήγα εγώ σε τόσα κέντρα τότε που σάρωνα. Έχω παρουσιάσει τα μεγαλύτερα ονόματα της Ελλάδας και να μου ξεφύγει ο Βοσκόπουλος. Το έχω τύψει. Δεν πήγα, εγώ έφταιγα.
6: Και η Δημητρίου να είχε συμπαρασταθεί να πούμε διπλά κυρία. Που λένε ότι το ένα το άλλο. Εγώ κάθε βράδυ...
2: Τι Δημητρίου, δεν κατάλαβα. Τι είχε.
6: Η γυναίκα του που έχει την κόρη του. Που λέει, δεν την αναγνώριση.
2: Όχι,
6: που λέει,
2: η Τζούλια η Παπαδημητρίου εννοείς.
6: Η Παπαδημητρίου είπα.
2: Α, εσύ έζησες τότε όταν ήταν με την Τζούλια.
6: Βέβαια, μαζί ήταν.
2: Α, τότε ήταν,
6: Βέβαια, μαζί ήταν. Βέβαια, η Ζούλια μαζί ήταν.
2: Μετά κάτι συνέβη στο σκοπό.
6: Μάλιστα, θυμάμαι. Είχε δώσει μια επιταγή. Άστα τώρα δεν κάνω αυτά. Δεν τα λέμε. Άστα. Άστα γιατί πάει αλλού η δουλειά. Με λίγα λόγια. Η κόρη του ήταν 100% δική του. Η κόρη του με την
2: Παπαδημητρίου. Δεν ξέρω αυτό, επειδή ξέρεις, δεν μπορώ να το πιάσω. Μη φανεί κουτσομπολιό, ρε Γιώργο, άκου.
6: Δεν κατάλαβα. Λέω ότι ήταν 100% δίκαιο.
2: Ρε παιδί μου, ο Βοσκόπουλος τώρα κάτι την έκαναν και εγώ το πιστεύω. Δεν μπορώ να το καταλάβω μετά τι έγινε και ποιος δεν πήγε από τους δύο. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό.
6: Είναι βαριές κουβέντες όταν βγαίνουν από το στόμα του κάθε ενός. Είναι βαριές κουβέντες και μπερδεύονται πολλά πράγματα.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, τα αφήνω με αυτά ερωμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει, σαν χαρακτήρας, σαν άτομο, ήταν ψυχούλα. Μέχρι εκεί. Τώρα το Λαρίκι ήταν νούμερο ένα.
2: Καλά του σύσταμα.
6: Και στο κοινό φερνόταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν ήταν ψιλομύτης.
2: Ναι.
6: Δεν ήταν ψιλομύτης.
2: Ωραία.
6: Και γενικά με λίγα λόγια, γενικά ας πούμε, το είπαμε τώρα να πούμε. Επειδή τυπωθήκαν όλα, είπαν όλα και δεν είπαν ότι το τελευταίο μαγαζί που είχε ήταν ένα το Αμαντέους. Αυτό λέω.
2: Δεν ήταν τελευταίο. Μπορεί να ήταν τελευταίο. Γιώργο, ήταν ένα από αυτά που πέρασε. Δεν ήταν τελευταίο.
6: Ναι,
2: μετά πήγε πάνω.
6: Όχι. Θέλω να πω ότι και στο Κανκάν που είχε πάει. Και, ναι. Λέω δεν ονομάστηκε ας πούμε το μαγαζί. Ναι,
2: ωραία.
6: Το Αμαντέους.
2: Ωραία.
6: Αυτά θέλω.
2: Εντάξει,
6: να πω.
2: Καλή
6: σας νύχτα καλό
2: βράδυ, Γιώργο.
6: Υγεία σε όλους.
2: Καλή υγεία. Να είσαι καλά. Λοιπόν, λέει η Μέρη που κάνει λάθος, κύριος, έχουν και ασφάλεια και άδεια. Δίπλωμα δεν είναι απαραίτητο να έχουν, μας λέει. Τόμας, σε βλέπουμε κάθε μέρα, είσαι η ελπίδα μας μέσα σε αυτή τη μαυρίλα που ζούμε. Μεγάλη κουβέντα, ρε Θωμά μου. Με τιμάει πολύ, αλλά δεν είναι έτσι. Άσε τώρα πολλά πράγματα, δεν με εγώ σώζω την κατάσταση, προσεκάτε. Αλλά ευχαριστώ έτσι για τη κουβέντα που λες. Πάει να πει ότι σε καλύπτουν πολλά από αυτά που λες. Που λέμε. Λοιπόν, για να πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, να είσαι καλά, Θωμά. Πάμε, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, Λιάκο.
2: Καλησπέρα.
7: Βασίλης.
2: Γεια σου, Βασίλη.
7: Έχω δύο ονόματα, Βασίλης Γιώργος, κάνα τα όποιο γουστάρεις.
2: Θα βάλω ένα τρίτο.
7: Γιάκος.
2: Άκου, τα κάνουμε. Θα λες Βασίλης Γιώργος, θα λέω εγώ Κώστας Βαγγέλης, θα τελούμε στην Κλήρο.

0: Δεν ξέρω αν με έχει φέρει κουβέντα. Εγώ συμπτωματικά σ' άκουσα πρώτη φορά στη ζωή μου.
1: Άκου τι έχω πει. Άκου τι έχω πει να μου πεις αν είσαι εσύ. Λοιπόν, Βασίλη, είπες ή Γιώργο, πώς να σε λέω.
0: Ναι, μωρέ, Γιώργο, το πρώτο Βασίλη, στο δεύτερο, Γιώργο, εντάξει.
1: Ρε Γιώργο, μου άκουρε Γιώργο. Ρε Γιώργο, σου ξεδιαδίκτυο, ειδικά τα βράδια μπαίνανε που κάτι βράδια κάναμε κάτι ειδικά δεκαετίες του 80 και τους μου λέγανε περιστατικά, λέγε μας. Και τους λέω, στη Βαρυπόπη, στο Έμπατη, έχει κλείσει ο δρόμος και κάνουμε γύρισμα. Και μέσα στις μηχανές που έρχεται. Να μου πεις αν είσαι εσύ όμως, πρόσεξε. Και μέσα στις μηχανές που έρχονται είναι ρημένος κάτω ο καμεραμάν. Φεύγει ένα παιδί, λέω, με μία μηχανή, πάει στον αέρα. Αλλού η μηχανή, αλλού αυτός.
0: Ναι, εγώ ήμουν.
1: Άκου Γιώργο, και όταν γινόταν εκείνο, το έργο έρχεται Δευτέρα, φυλακές ανοίγουν. Ήσουνα, ήτανε και στο τρέιλερ και έχω μάλλον του κάνουν το σχόλιο πονηρά. Μάλλον το κόψανε να μην ζητάει το παιδί αυτό όποιος ήτανε που νομίζαμε πλησιάσαμε, νομίζω ότι σκοτώθηκε και ήτανε καλά. Εσύ ήσουνα.
0: Όχι, εγώ ήμουνα. Και σε άλλες ταινίες βέβαια, έτσι σαν Κασκαντέρ, γιατί έρχονταν τότε, μαζευόμασταν πανεπιστημίου πολύ με τις μηχανές και μεσούζες και τέτοια. Και ερχόντουσαν και μας πέρανε, παιδί μου, εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις. Πέρα
1: με το
0: χίλιαρο εκείνη την εποχή, 10.000 εκείνη την εποχή, για να κάνουμε, ξέρεις, κανένα σούζα και κανένα τέτοιο.
1: Ωραία, φίλε, πολύ χάρηκα, γιατί άκου, πρόλαβα και μπήκα μέσα στο αυτοκίνητο. Νομίζω ότι θα σκοτωνόμαστε και ερχόμαστε κοντά σου. Θυμάμαι, σηκώνεσαι και ήταν. Εσύ σου, δεν το πιστεύω. Ωραία, άκου τώρα κάτι, επειδή κλείνουμε. Πρώτον.
0: Εγώ είμαι εκείνο το παιδάκι, το οποίο αυτή τη στιγμή που σου μιλάει είναι 60 χρόνων.
1: Έλα ρε, να σε καλά ρε Γιώργο. Να σε καλά. Να
0: σου πω. Και σε άλλες ταινίες έχω παίξει δικές σου.
1: Ωραία, άκου τι θα κάνουμε. Πρώτον θα μου βγεις κανένα βράδυ πάλι εδώ. Και δεύτερον, αν έχεις και face, αν ασχολείσαι με τέτοια.
0: Δεν ασχολούμαι καθόλου. Δεν
1: καλά κάνεις. Εντάξει, θα σου έλεγα μπε Ηλίας Κακλαμένας, έχω και φίλο εκεί, πολύ χάρηκα. Έχω κάνει για σένα, τι να σου πω, 30-40 σχόλια και έλεγα αυτό το παιδί που πήγαμε κοντά και μου βγαίνεις απόψε εσύ μετά από χρόνια και μου λες εγώ ήμουν που έπεσα και στο Κασκαντέρ.
0: Ναι, είχα φάει μια μεγάλη σαβούρα τότε, ψιλοχτύπησα λίγο, όχι σοβαρά. Κάτι εκδορές, κάτι τέτοια, καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, όχι...
1: ήταν ο δρόμος που έβγαινε πάνω από το Εμπατή.
0: Ναι, μωρέ, πάνω από το Εμπατή, εκεί πέρα που ήταν και η λίμνη, εκεί πέρα πώς το λέγανε και τη Βαρυπόπη.
1: Ναι,
0: ήταν αυτό, πώς το λέγανε στη Βαρυπόπη που είχε μέσα σαν λίμνη, σαν καφέ, σαν τέτοια. Σαν,
1: ναι, ξέρω ποιο λες. Άκου τώρα θέλω από σένα, επειδή μου κάνε μήνυμα από μέσα με πνίγουν και έχουν δίκιο.
0: Okay.
1: Σε περιμένω κι άλλο βράδυ.
0: Φιλάκια πολλά. Εγώ επειδή ακούω τον Μάχη, δεν ήξερα ότι είσαι στο Μάχη. Σε έβλεπα βέβαια χρόνια, σε παρακολουθούσα στα κανάλια αυτά τα τοπικά που έβγαινε μια ζωή ολόκληρη.
1: Ναι.
0: Να... αλλά απλά μόνο έβλεπα, αλλά αυτή τη φορά ένιωσα ότι πρέπει να σου μιλήσω.
1: Καλά έκανες και είσαι... σε περιμένω, σε παρακαλώ, σε παίρνω και άλλο βράδυ, σε περιμένω.
0: Είσαι μορφή για μένα.
1: Ευχαριστώ. Τώρα,
0: η μεγαλύτερη μορφή που πέρασε δεκαετία 80-90.
1: Τι μου θύμισες ρε Γιώργο τώρα, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Έχω πέσει και σ' άλλα γυρίσματα.
1: Θα μου τα πεις, θα μου τα πεις σε άλλο τηλέφωνο. Σε περιμένω. Να είσαι καλά, ρε Γιώργο.
0: Έγινε, Γιώργο μου, καλή.
1: Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια σου, Γιώργο. Αυτό το παιδί, πόσες φορές έχω κάνει σχόλιο. Και εδώ το έχω κάνει, στο ραδιομάχη. Έχω πει το περιστατικό αυτό που λέω ότι είναι διαφημιστικό και ήταν βέβαια και μετά τον κόψανε. Μην βάζει τραγούδια απόψε. Ξέρετε τι. Και να μην το βάζει, δεν με νοιάζει. Ξέρετε τι. Να είσαι στην ώρα σου. Οικονομόπουλος, πάμε. Λοιπόν, παιδιά από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, Λίες Κακλαμάνης, στον Νίκο ο Αντώνης Αρκουλής και τηλεφωνικό κέντρο. Κλείσαμε πολύ ωραία με αυτό το παιδί. Να με ξαναπάρει, Γιώργο. Λοιπόν, καλό σα βράδυ, ραντεβού αύριο το βράδυ 9 με 11. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Μου είπαν μη με βρουν σε λάχο, μα στα φρύδια μου τους γράφω. Ξύπνα Έλληνα επιτέλους, φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους, ξύπνα αγάπησέ τους όλους. Ξύπνα αγάπησέ τους όλους.
3: Η ώρα είναι 11.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

άλλες χορδές. Και βάζουμε χρώμα στη ζωή μας. Όσο και να το θέλουν, ό,τι και να θέλουν, εμείς προσπαθούμε πάντα να βάλουμε χρώμα στη ζωή μας. Πάντα θα υπάρχουν εμπόδια. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Σκυτάλη πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11 στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Θα έχουμε μια όμορφη βραδιά, όπως όλες τις βραδιές μας. Άλλωστε η μουσική και η ψυχαγωγία δεν έχει να χωρίσει κάθε άλλο. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε. Με τις επιλογές των τραγουδιών, γιατί τα περισσότερα τραγούδια είναι δικά σας, είναι δικές σας επιλογές. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης ο Αρκουλής. Ο ηχολήπτης μας εδώ. Και να τα αναλύουμε αυτά, Αντώνη μου, πρέπει να αναλύουμε. Τι είναι το κάθε τι. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Ζεστή καρέκλα από τον φίλο μας τον Ηλία τον Κακλαμάνη.

Για να σας πάμε τώρα στα καλύτερα με τα καλύτερα. Πάντα επιλέγουμε, πάντα οι επιλογές μας είναι τα καλύτερα στα καλύτερα. Moro Dentax. Είναι η εποχή με τις φορολογικές δηλώσεις, τακτοποίηση, έτσι, των φορολογικών σας δηλώσεων, υποχρεώσεων, εγώ να το πω έτσι, είναι και αυτά τα ε9. More Than Tax, καλυψούς 110 στην Καλυθέα, πολύ θέα, έτσι.

Διευκόλυνση για τα μηνυματάκια το 693-84-00-856. Πάμε τώρα, έχει να κάνει με φαγητό. Τώρα θα μου πείτε τέτοια ώρα με φαγητό. Βέβαια, βραδιά για μπαλκόνι. Ωραία, 16 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο των Αθηνών. Λέει πολλά, κάνει στο μπαλκόνι. Πιτσερία Ζεάκη, μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά, τα πάντα φτιαγμένα από τον Γιώργο το Ζεάκη. Θα βρείτε Γιώργο Ζεάκη, την πίτσα του Γιώργου του Ζεάκη, εθνική αντιστάσεως 63. Λοιπόν, κάθε βραδιά εδώ παρέα με τον Μιχάλη. Διονυσία μου, καλησπέρα και θα τα πούμε στην πορεία. Κάθε βραδιά. Μην μου πεις πάλι για Σάλογκο τίποτα, για το χορό του Ζαλόγκου, έτοιμος είμαι.

Λοιπόν, υπομονή έχουμε έτσι, δεν είναι μαράκι. Θα περιμένει λίγο στο τηλέφωνο να διαβάσουμε τα μηνύματα και Διονυσία μου, το είπα και στον Αντώνη και πέρα. Τώρα για το χορό του Ζαλόγκου δεν είμαστε, δεν πάμε εκεί. Πήγαν οι σουλιώτισες, νομίζω. Στον φίλο μου, τον user που με ενημερώνει πάντα. Λεβεντάκο μου, καλησπέρα καταρχήν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι και να πω, είναι λίγο. Καλησπέρα στην καλύτερη ραδιοφωνική, λέει, συντροφιά. Να αναφέρουμε και κάτι που με ενημερώνουν, έτσι, για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ τώρα, έτσι. Νίκησε τη Μονακό, τελικά ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four. Ενδιαφέρει τους φιλάθλους αυτό, γιατί ήταν το βράδυ, τυχάνει να είμαστε η εκπομπή που πρέπει να τα λέμε με τα ποδοσφαιρικά. Προκρίθηκε, μπράβο στον Ολυμπιακό, έτσι, να πάρουν και οι οπαδοί του μια γεύση λίγο έτσι. Μπράβο, πάρα πολύ καλό αυτό. Φωτεινούλα μου, καλησπέρα. Προκρίθηκε ο Ολυμπιακός στο Final Four. Καλησπέρα στο Ρέντι στην Φωτεινή. Να, και έπεσε πάνω στην Ολυμπιακίνα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι τώρα, γιατί λέει καλώς σας βρήκα. Και εμείς συνεχίζουμε δυναμικά. Δεν πτωούμαστε με τίποτα. Έχω και την καθηγήτρια εδώ.

Λοιπόν, καλώ σε βρήκα, έτσι λέει, και έχουμε μηνυματάκια. Λοιπόν, στην Ρίτα μα από το Γάλλιο, έτσι. Προ Γάλλιο μεριά. Ρίτα, τελικά με γιώτα ή με ύψιλον, είναι. Πώ θα το γράψουμε, πώ θα το λέμε. Λοιπόν, καλησπέρα στην Παρέα. Καλησπέρα στην Δαλάκα. Την Έλενα τη Δαλάκα, του φίλου μου του Γιώργου από Μέγαρα μεριά, έτσι. Καλησπέρα στη Λένα μα από την Φιλαδέλφια. Καλησπέρα, Μιχαλάκη μου. Λενάκι μου, καλησπέρα. Λοιπόν, σένα περιμένει λίγο το τηλέφωνο, έτσι. Καλησπέρα στον φίλο μου από το Μπραχάμι, τον Βασιλάκη. Βρέλε, βεδάκο μου, γιατί δεν έχεις αισιοδοξία μέσα σου? Γιατί δεν έχεις? Λίγο αισιοδοξία δεν μπορούμε να έχουμε, να αποκτήσουμε? Σου μιλάω τώρα στο πληθυντικό, γιατί με κομπλάρει στα μηνυματάκια. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Έρωτας, λέει, είσαι, και συνεχίζουμε.

τον φίλο μου τον Γιώργο και την Ελενάρα. Έχω πάρει ειλικρινά το λέω. Χαίρομαι. Γι' αυτό λέμε και με το Viber και με φωτογραφίες ανθοδέσμη, έτσι. Τριαντάφυλλα. Άκου τώρα και με ρωτάει τώρα. Μου λέει, σ' αρέσουν τα τριαντάφυλλα. Έχω αναφερθεί τόσες φορές πάνω στα λουλούδια και για το μήνα και έχουμε ανοίξει συζήτηση, έτσι. Τα 30 στρέμματα, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, θα τα προσφέρω κι εγώ. Θα μοιράσω την ανθοδέσμη, είναι πανέμορφο και το χρώμα σε ροζάκι, συμπιζάκι. Είναι τέλειο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ την Ελένα την Δαλάκα, την Έλενα την Δαλάκα και τον Γιώργο της. Γιωργάκο μου, το τραγούδι θα το ακούσουμε γιατί πάμε μαζί, πάμε πακέτο, πάμε βεντούζα που λένε. Πάμε βεντούζα. Καλησπέρα, καλή βραδιά στην κομμωτριούλα μας, στην Τζέννη. Τζενάκι μου και Ρατσίνη, καλησπέρα, καλή και όμορφη βραδιά να έχουμε. Μπήκατε πάρα πάρα πάρα πολύ δυναμικά και είναι πολύ ευχάριστο, αλήθεια.

Διονυσία μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Δεν το συζητάμε, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Για τα τραγουδάκια δεν αγχωνόμαστε στον φίλο μου τον Σωτήρη. Σωτηράκο μου από τα μίνι μπας. Τι να διαβάσω τώρα από το μηνυματάκι. Μιχάλη, καλησπέρα λέει. Σωτήρης λέει μίνι μπας. Θυμάμαι λέει έχεις διαπρέψει να το βάλεις. Σε παρένθεση το έχεις βάλει αυτό. Στο 060, τότε ήταν η γραμμή, ναι, όντως το 060, το έχω πει, δεν έχω να κρύψω κάτι. Ήταν από το μουσείο, λιγαβιτό, σε πάνω. Θέλω να μην το διαβάσω αυτό στην παρένθεση, τελάκι μου, θα εκτεθούμε, λέει παιδί μου. Θα εκτεθώ μάλλον, όχι θα εκτεθούμε, θα εκτεθώ. Αν και δεν έχω θεματάκι, είπαμε, παρελθόν, παρόν και μέλλον έχουμε όλοι μας. Άκουσα ένα κύριο, ήταν το τελευταίο τηλέφωνο, δώσαμε με τον Ηλία μας τον Κακλαμάνη. Πώς έχει έρθει το ραδιόφωνο, η ομορφιά του ραδιοφώνου. Δεν απλά είναι ένα τραγούδι, παιδιά. Το ραδιόφωνο έχει έρθει να ενώσει, να ενημερώσει σωστά, σωστά και πραγματικά, ξέχωρα από την ενημέρωση που είναι ο βασικός του σκοπός, αλλά και με την ψυχαγωγία. Δεν παραποιούμε εδώ στο μάχη τίποτα. Τώρα άλλο το διάβασα εγώ, μου το έβαλε σε παρένθεση, γι' αυτό δεν το διαβάζω. Όχι ότι δεν με συμφέρει, κάθε άλλο. Καλησπέρα στην φίλη μας την Ατζελίνα. Ατζελίνα από τα Πατήσια. Λοιπόν, συνεχίζουμε δυναμικά. Κρατάω τα λουλούδια, θα τα μοιράσω. Θα τα μοιράσω. Η φίλη μας η Μαρία από την πλατεία Αμερικής μαζί με τον Γιώργο της. Είναι η λεγόμενη στρουμφίτα. Την έχετε ακούσει, η λεγόμενη στρουμφίτα. Ο Γιώργος τη βάφτισε. Λοιπόν, έβαλα κάτι φωνές πριν ξεκινήσω. Ο Αντώνης ο Αρκουλής εδώ το ξέρει καλά. Και γι' αυτό για λίγο με το λαιμό. Είναι ευαίσθητες χορδές αυτές. Και δεν πρέπει. Κακό συγχύζομαι, αλλά θα τα λέμε αυτά τα πραγματάκια. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Λοιπόν, η Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής, στρουμφίτα λεγόμενη με τον Γιώργο της, να ακούσει το τραγουδάκι. Και παλικάρι μου, εσύ στα Μέγαρα θα τα ακούσεις, γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγουδάκια αυτό. Ερωτά μου αγιάτρευτε.

Παλιές καλές εποχές, ρε λεβέντη μου. Πάμε να ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι. Παλιές καλές εποχές, Σωτήρη, έτσι. Κανένας δεν με έλεγε τότε, θυμάμαι, με το όνομά μου. Όλοι έκαναν μία κίνηση με ταυτή. Μπαρμπαγιάννη μου, καλησπέρα. Μιχάλη, την καλησπέρα μου λέει από τον Μπαρμπαγιάννη στην Πετρούπολη. Καλησπέρα, λεβέντη μου. Καλησπέρα στον Μπαρμπαγιάννη, το 154 από Πετρούπολη.

0: ανεκτέλεση. Όντως φοβερό τραγουδάκι. Πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Μαράκι μου, ήταν, αν το δείτε όλο αυτό, που τα βλέπετε και τα παρακολουθείτε και με τα τραγούδια, έτσι. Γι' αυτό δεν κάνω πολλές φορές και την αναφορά ποιος το λέει, που είναι οι στίχοι, γιατί είναι διαφορετικό το στυλ της εκπομπής εδώ. Αλλά αυτό θα το τονίσω πάνω, ένα μικρό αγγελουδάκι έτσι με φτερά στην πλάτη πίσω, που έχει το τόξο. Έχει το τόξο και είναι γεμάτο βέλη, έτσι. Το πέταξε το βέλος, το πέταξε το βέλος, κάρφωσε. Τέλος, εκεί χάσαμε την καρδιά βέβαια, έτσι. Βέβαια η καρδιά έχει και κλειδί. Παραδίδουμε τα κλειδιά, έχουμε παραδώσει τουλάχιστον εγώ σαν Μιχάλης Οικονομόπουλος. Λοιπόν, φίλε μου Σωτήρη, μου είχαν βγάλει τότε, θυμάμαι τρία παρατσούκλια. Ξέρετε τι είναι το παρατσούκλι, έτσι. Σε έχουν παρομοιάσει με κάποιον, τώρα μεταφορική έννοια είναι, παρομοίωση είναι. Τρία. Λοιπόν, τα δύο τα έχω πει. Και τα τρία δεν έχω θεματάκι, έτσι. Και το άλλο μισό το έχει ακούσει. Λοιπόν, Διονυσία μου, τώρα να ακούσουμε τα λαγωδάκια, να μην πολυλογούμε, γιατί θα χρωστάω και τις Μιχαλούς μετά. Ο τίτλος είναι, Διονυσία μου, χωρίς εσένα δεν μπορώ με τον Μπάριο είναι. Να τα κρατάμε αυτά, έτσι θα το μαθαίνουμε, γιατί μπορεί να το ζητήσει πάλι το τραγουδάκι, να μην στραβώνει το Μιχάλης Οικονομόπουλος εδώ. Ολαλά! Στον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί του. Τώρα θα ανοίξει ο Ολυμπιακός και θα είναι, άστα να πάνε. Μες στην τρελή χαρά. Από τον Άγιο Δημήτριο. Λοιπόν, Βασιλάκι μου, προσέχουμε, Λεβέντη μου. Προσέχουμε για να έχουμε. Είπα, εγώ σας θέλω όλους εδώ. Καλησπέρα, Βάσο μου, να έσκασε μύτη. Η φίλη μας η Βάσο τώρα το 1974, η Ολυμπιακή. Εντάξει, νίκησε ο Ολυμπιακός τώρα, λογικό είναι. Καλοπροαίρετα το λέω, όπως το είπα και με τη Ρίτα. Γιατί η Ρίτα το έγραφε το όνομα. Δεν γινόμαστε Αμερικάνοι να βάλουμε ένα ή εκεί πέρα να τελειώνουμε. Όμικρον γιώτα, έψιλον γιώτα, ήτα, γιώτα, ύψιλον. Για όνομα Θεού. Βάλουμε μια γραμμούλα εκεί πέρα όπως το έχουν οι Αμερικάνοι και τελείωσε το πράγμα. Εγώ το έγραψα και με σπρέι εδώ. Σε μια κολόνα. Αμάν Οικονομόπουλε, αμάν, αμάν.
1: Είσαι ο τελευταίος μου σταθμός. Φεύγεις και με πιάνει πανικός.
0: Γεια σου, Σωτηράκι μου.

0: Ναι. Λοιπόν, αυτό το έχω πάρει και εγώ, έτσι. Αλλά έχω ζητήσει, ναι, να γραφτεί. Σφραγίδα και υπογραφή. Το τραγουδάκι που έλεγε ο Γιάννης ο Πάριος, κρατάω τους τελευταίους στίχους, έχω ζητήσει να το υπογράψω. Το έχω ζητήσει και εγώ αυτό. Το κλείσουμε αυτό το θεματάκι. Χρήστο μου, τι κάνεις, το 321. Καλησπέρα, λε παιδί μου. Φίλος Χρήστος από την περιοχή του Ταύρου. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Πάμε στο Περιστέρι τώρα. Το 618, ναι, είναι η Μελίνα μας. Μελίνα μου, καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Έχουμε και τον φίλο μου τον Αλέξανδρο και έτσι, τον user που είπαμε ο Ολυμπιακός, γι' αυτό Βασούλα το αναφέρω. Και άστο τώρα σε μένα αυτά. Καλή βραδιά θα είναι, Βάσο Μιλικνά, έτσι, με 18 βαθμούς Κελσίου, παιδάκια, 17 βαθμούς Κελσίου που έχει έξω. Φανταστική βραδιά, υπέροχη βραδιά. Και λίγο το φεγγάρι, τώρα μην πάμε πολύ πολύ στα αρωματικά. Μην μου ζητήσετε τα ραγωδάκια, το παλικάρι με τα τριαντάφυλλα με την Έλενά του, εκεί κάτω στα Μέγαρα μεριά, κρατάει θερμοπύλες γι' αυτός. Λεβέντη μου, όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Καλοπροαίρετα είναι εσύ, Λεβέντη μου. Καλοπροαίρετα τα λέμε όλα, έτσι. Και με τα έψιλον, και όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι, δεν υπάρχουν τώρα.
1: Σε ένα κομμάτι γης.
0: Ορθογραφικά λάθη τώρα. Εννοώ με τα λάθη τα ορθογραφικά. Έτσι, Λενάκη, Φιλαδέλφια. Αν και εσείς δεν κάνετε. 693-84-00-856. Πιο γρήγορα. Είσαστε, αλλά πέρασα την Κυριακή τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ που ήταν η τριάρα. Χαμογελάω κιόλας. Στο Περιστέρι το είδα. Είστε όντως πολύ περιστεριώτες, γι' αυτό λέω τα δυτικά των Αθηνών.

0: περιμένει όσοι έχουν.
1: Πάμε γιατί ζούμε, πάμε γιατί ζούμε μεγάλες στιγμές εδώ. Εδώ το συζητάμε. Χαρούλα μου, Κυψέλη, καλησπέρα, καλή βραδιά. Όλα πάνε καλά, έρχονται κάποιες στιγμές, έτσι. Δεν είναι όλα μέλι γάλα στη ζωή μας. Τώρα το αναφέρω για το θεματάκι, δεν έχω να κρύψω κάτι και δεν θα κρυφτώ ποτέ. 2-10-718-000. Αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, να αναφερθώ λίγο σε κάτι για τα λάθη τα ορθογραφικά. Τα αφήνουμε, Ελένα μου, αυτό, έτσι. Εμείς δεν βαθμολογούμαστε πλέον με τα λάθη. Πάνε τώρα. Εκεί με τα γραπτά που λέγανε, που βάζανε κόκκινο απάνω, έτσι. Διορθώνα τα γραπτά και το ζήτησα από τον Γιώργο, τον μαθηματικό που είναι μαζί με τη Στρουμφίδα τη Μαρία, να διορθώσουμε γραπτά μαζί. Αναζωογονηθώ, αναζωογόνηση είναι, όχι άλλο πράγμα. Πιάνεται μέσα στην αναζωογόνηση και αυτό, έτσι. Να αισθανθώ πάλι μαθητής, πάλι μέσα στα θρανία. Ειλικρινά το λέω, μέσα στο θρανίο. Πολλοί δεν το θέλουν. Δεν. Το μόνο πράγμα που με έχει λείψει είναι αυτό. Έχει αφήσει εκκρεμότητες, μάλλον. Όπως μου το είπε και ο φίλος μου ο Σωτήρης εκεί. Λοιπόν, φιλαράκι μου, καλό. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Το επόμενο τραγουδάκι είναι Σιωπή στη Διαπασόν. Θα το ακούσουμε, φιλαράκι μου, καλό. Δεν το συζητάμε. Με την Ιουλία την Καλυμάνη. Το οποίο νομίζω σταματήσανε τώρα. Αρχίζουν περιοδίες με την Καλυμάνη. Μ' αξίωσε ο Θεός, όντως και είχα πάει στην έναρξη φέτος, έτσι. Δεν το συζητάω. Φέτος ήταν, δεν μπερδεύουμε. Πω το μυαλό μου πάει. Πάει, το έχασα. Πάει. Λοιπόν, είναι το επόμενο τραγουδάκι. Έλα να τα ακούσουμε και έχουμε πολλά να πούμε. Έχει μηνυματάκια. Λοιπόν, στην μεταμόρφωση. Λοιπόν, και εγώ στο μπαλκόνι, λέει. Έλα ρε, παιδάκο μου. Το 293 είναι ο φίλος μου ο Κώστας από τη μεταμόρφωση. Λεβέντη μου, καλησπέρα. Δεν ξέρω, πάει καλά το δικό μου το θερμόμετρο που δείχνει 18 βαθμούς στο κέντρο των Αθηνών. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και θα τα λέμε πάντα, μα πάντα όλα.
2: Η πιο μεγάλη
1: καπνιστάκι

0: Λοιπόν, Γιώργο μου, δεν έχω ξεχάσει το τραγουδάκι με την Λένα. Σου είπα, είναι και δικό μου αγαπημένο. Στον φίλο μου τον Γιώργο και την Έλενα, την Δαλάκα από τα Μεγαρά. Τον φίλο μας τον Πέτρο εδώ να τον καλησπερίσω. Μεγάλα τα φιλία, έτσι. Από την Πυρκάλ το παλικάρι. Ο φίλος μου ο Πέτρος από την Πυρκάλ. Και που όπου αγαπάς, Λεβεντάκο μου. Η αγάπη δεν έχει σύνορα. Από τις λίγες φορές που το ξεστομίζω, έτσι, και θα κρατήσω ημερομηνία, δεν έχει σύνορα, Πέτρο μου, στην Πυρκάλ. Είπαμε, τα νούμερα είναι για τους λόγιστες που μας ακούνε, αν και είδα το ραδιόφωνο, τώρα δεν ξέρω αν ακούνε, το είδα βγαλμένο από την πρίζα, έτσι. Το είδα λίγο βγαλμένο από την πρίζα, τώρα τι και πώς δεν ξέρω. Α, να τα λέω και αυτά. Πετράκο μου, Πυρκάλ, θα πάνε όλα καλά. Δεν το συζητάμε, όλα θα πάνε Βεντούζα και όλα θα πάνε, θα πάνε στην Πυρκάλ, λέω. Θα πάνε καλά. Είναι λίγο έτσι να τα προλάβουμε όλα. Στον φίλο μου το Μινά. Μινά μου, καλησπέρα, Λεβέντη μου. Όμορφες καλησπέρες. Θα ακούσουμε τώρα τον Οικονομόπουλο. Το κοίτα να μαθαίνεις. Όμορφο τραγουδάκι, ωραίο. Να πω στην φίλη μου την Ελένα. Ελενάκη, πάντα έτσι ονοματίζω το καθέναν εγώ εδώ, έτσι. Φίλη, φίλος, γιατί είμαστε μία παρέα. Έχω πει το ραδιόφωνο, έχει έρθει για να ενώσει. Να λέμε αλήθειες, να μαθαίνετε τουλάχιστον ο μάχη εδώ, στο μάχη. Ποτέ, ποτέ, μη λες ποτέ. Ποτέ, μη λέμε ποτέ. Λοιπόν, καλησπέρα στον φίλο μου τον Θοδωρή. Θοδωρή μου, καλησπέρα ρε Λεβεντάκο μου. Έχετε ένα τηλέφωνο κοινό, το αλλάζετε, το κάνατε, το ράνατε. Λοιπόν, φίλος Θοδωρής Securitas. Θα το κοιτάξω το τραγουδάκι. Βεβαίως θα το κοιτάξουμε. Γεια σου Στεφανάκο μου, φοιτητή μου. Κοκοτάκι.
1: Μια ζωή χαμένης, σημάδια να μέτρα. Κοίτα να μαθαίνεις.
0: Πάει το δεξοδάκι.
1: Είναι ένα

μελό. Ξεκίνημα της εκπομπής και το ξεκίνησε η Μαρία μας εκπαιδευτικός. Πολύ μελό ρε παιδάκι σήμερα, έτσι. Δεν ξέρω, έχει πανσελίνο τίποτα έξω και το έχω πάρει χαμπάρι. Πανέμορφο φεγγάρι έχει. Πανέμορφο φεγγάρι έχει. Πάμε στην Αργυρούπολη που έχω πάρει μηνυματάκι, είναι μεγάλη παρέτσα. Είναι η Χριστίνα, η Κάτια και ο φίλος μου ο Γιώργος. Λοιπόν, όλοι φίλοι, όπως το είπαμε και πριν, 47-83-783. Καλησπέρα στην παρέτσα. Δίνουμε πάντα τη μάχη μας, έτσι. Δίνουμε πάντα μία ξεχωριστή μάχη ο καθένας μας. Δεν αναφέρομαι πάντα στο προσωπικό. Δεν αναφερόμαστε μόνο στο προσωπικό. Καλησπέρα παρέτσα. Παναγιώτη μου, καλησπέρα στον φίλο τον Πάνο από την Πεντέλη. Παναγιώτη μου, καλησπέρα ρε φιλαράκι καλό. Ένα πανέμορφο τραγουδάκι έχει σειρά με τον Κώστα τον Κόλια. Το έρωτά μου αγιάτρευτε. Γι' αυτό είπα, περιμένουμε λίγο να τα ακούσουμε τον Γιώργο και την Έλενα που με έστειλε τα μπουκέτα με τα λουλούδια. Αλλά θέλω κι εγώ να το χαρίσω. Αμάνι Κονομόπουλο, Στεφανάκο μου, το να λέμε, Λεβέντη μου, το να λέμε όλα καλά, το λέμε για να αποφεύγουμε ορισμένα πράγματα. Όλα τέλεια μπορεί να μην. Το καθένα μας, δεν αναφέρω μόνο σε μένα. Εγώ ναι. Όλα καλά Λεβεντάκο μου, όλα τέλεια, έρωτά μου αγιάτρευτε. Λοιπόν, δεν είναι μόνο για τον Γιώργο και για την Έλενα τη Δαλάκα, με τα λουλούδια, να τα λέμε αυτά. Αμάνι Κονομόπουλο. More than tax, φορολογικά, φοροτεχνικά. Καλυψούς 110.

εγώ πίστευα να συμπληρωθεί. Εγώ πίστευα σε ένα συμπλήρωμα, μια και ήταν το τραγουδάκι, το ερωτά μου, δυνατέ και παντοτινέ. Δεν πειράζει, εντάξει, είναι και λίγο η κεκτημένη ταχύτητα. Πετράκο μου, τον φίλο μου, θα ακούσουμε και το τραγουδάκι μετά, τον φίλο μου, τον Πέτρο από την Πυρκά.

Ό,τι θέλει το κατάστημα Μελινάκι μέχρι τις 18 δεν τη συζητάμε. Βασίλη μου, καλησπέρα στον φίλο το Βασίλη το 6772 από το Ήλιον. Γεια σου Νικολάκη μου, φίλε μου Νίκο. Τον φίλο τον Νίκο που εχθές πήρα μηνυματάκι την πρώτη φορά. Είναι ο Διγούλης, ο Διγούλης. Μα κι εγώ Διγούλης αύριο. Συνεργείο.

Λοιπόν, Κάτια μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Οι Γιώργηδες είναι και λίγο ντροπαλοί, έτσι. Είναι και λίγο ντροπαλοί, λέει. Ο Γιώργος δεν στέλνει κάτι, λέει, από το δικό μου το τηλέφωνο. Και τώρα είναι με δύο γυναίκες τώρα ο Γιώργος, έτσι. Μπορεί να νιώθει μια αμηχανία το παλικάρι τώρα. Γιώργο μου, δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, παλικάρι μου. Α, πρέπει να πάρεις λίγο τα πάνω σου, να πάρεις μια πρωτοβουλία. Τώρα παίρνει το τηλέφωνο η Κάτια και λέει, ναι, από το δικό μου, γιατί ο Γιώργος, τι ο Γιώργος δηλαδή. Για πάρει λίγο τα πάνω σου, λεβεντάκο μου. Έλα λίγο να ανεβαίνουμε. Α, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για όνομα Θεού και της Παναγίας. Έλεος τώρα. Πω, άκου ντροπές. Α, πάρουμε καμιά μάσκα τώρα, έτσι. Το είχε κάνει ένας φίλος εδώ. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρα και καλημέρα στην φίλη μας, την Πινελόπη από το Εγάλεο. Πινελόπη μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά. Τραγουδάκι, Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτινε, η Χάρτινε στις Σκάλες. Ο έχει ζητήσει το 162 ο φίλος μας ο Θοδωρής. Και θα ανέβουμε, έτσι, μην μου αρχώνεστε. Λοιπόν, εμείς δεν πάμε σε Χάρτινε Σκάλες. Οι σκάλες δικές μας είναι. Παρέλα στρογγυλές, είναι δυνατές. 1-693-84-00-8-56 και φωνάζω δυνατά. Λοιπόν, να πω καλησπέρα στην Κατερίνα μας από το Χολαργό. Κατερίνα μου, Χολαργός. Πολλές και όμορφες καλησπέρες. Σε καλή βραδιά. Δυνατά.

Εύη μας από την Ελευσίνα. Εύη μου και σε μένα και σε σένα, καλή και όμορφη βραδιά, γιατί δεν είναι μόνο δική σας, είναι και δική μου εδώ, έτσι. Την έχουμε αυτή τη βραδιά. Να σε πάντα καλά. Στεφανάκο μου, τον φοιτητή μας εδώ, την νεολαία εδώ του Μάχη, θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι, είναι το επόμενο λεβέντι μου. Δεν ξέρω γιατί μου θέλετε με τα βουνά τώρα. Δεν ξέρω γιατί μου το πάτε έτσι. Καλησπέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη, λέει, την παρέα. Και πάλι χρόνια πολλά, παιδάκια, δεν μου το είπατε. Είναι Εύη από το Εγάλεο, το 5-15. Χρόνια πολλά, είναι της Αγίας Ειρήνης σήμερα. Δεν μου το είπατε. Εντάξει, εγώ το έχω καμένο, λέμε τώρα το μνημονιδάκι, έτσι. Μου το είπε και ο φίλος μου ο Σωτήρης εκεί, συνάδελφος, πρώην συνάδελφος. Το έχω καμένο. Πήρανε κλειδιά, τα πάντα όλα, μυαλά. Εσείς να μπορείτε να μου θυμίσετε να πούμε χρόνια πολλά τώρα. Έλεος τώρα. Έλεος τώρα. Λοιπόν, χρόνια πολλά της Αγίας Ειρήνης, θαυματουργή. Από το Χαϊδάρι έχω ένα μηνυματάκι και είναι η Βασιλική μας που κάνει πάντα την εμφάνισή της με τα καλύτερα. Βασιλική μου, το 733. Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια τους πολλά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, το κοκοτάκι. Θυμάμαι τότε με τον Στέφανο, φοιτητής ο Στέφανος, γι' αυτό λέω την νεολαία και όχι μόνο, έτσι. Αναφέρω το παλικάρι μια και ακούει το τραγουδάκι. Μ' αρέσει, λέει, με το τοξοτάκι. Μ' αρέσει, λέει, με το τοξοτάκι. Γι' αυτό και εγώ θα του το πω πάλι μετά. Αμάν οικονομού. Αντώνης Αρκουλής ρυθμίζει τον ήχο και όχι μόνο. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Και ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος, μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου. Και φωνάζω Μακελάρης.

φιλαράκι μου, καλό. Καλημέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Θα σου πω εγώ έτσι που θα πας. Θα σου πω εγώ το πιο ψηλότερο, έτσι. Είναι προς τον Κυθερώνα μεριά. Γιώργο μου, τι κάνεις? Να ανέβεις, να τραγουδήσεις, γιατί όχι? Κάτι θέλεις να πεις τώρα εσύ? Εδώ ποιητής, τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο και βοήθειά μας πάντα, και χρόνια πολλά πάλι στις Ειρήνες. Να ανέβεις, να τραγουδήσεις, αλλά να πας στον Κυθερώνα. Προς τα πάνω, έτσι. Ήταν οι παλιές αμερικάνικες βάσεις, βλέπεις σχεδόν όλη την Πελοπόννησο. Λεβεντάκο μου, γιατί? Γιατί όμως? Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Να πω μια όμορφη καλησπέρα στον φίλο μου τον Παντελή, για να ανεβαίνουμε. Νίκο μου, δεν σε έχω ξεχάσει. Τον φίλο μου τον Νίκο από την Νέα Μάκρη. Θα τα ακούσω το τραγουδάκι, είναι το μεθεπόμενο. Και θα διαβάσουμε την αφιερωσούλα και για την Μαργαρίτα που μας ακούει πρώτη φορά. Καπετάνιο μου, λοιπόν, τον φίλο τον Νίκο τον καπετάνιο από την Νέα Μάκρη, θα ακούσω το τραγουδάκι, έρχεται λεβεντάκο μου, βεβαίως. Λοιπόν, και Κυθερώνας βλέπει όλη την Πελοπόννησο, Κορινθιακό, κάτω, τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει καταφέρει.

ωραία, θα ακούσουμε σχόλια, θα ακούσουμε κοτσομπολιά, θα ακούσουμε το ένα, θα ακούσετε το άλλο, θα ακούσουμε βάζω πάντα και τον εαυτό μου μέσα γιατί ακούω έτσι, μην νομίζετε ότι δεν. Και πριν την εκπομπή, γι' αυτό και φώναξα λίγο, αλλά δεν είπαμε. Και βλέπουμε πολλές φορές, και δεν είναι τυχαίο, και βλέπουμε και ακούμε και καταλαβαίνουμε, το συμπληρώνω τώρα, τι μπορεί να είναι, από πού μπορεί να είναι, έτσι. Άλλο κομμάτι. Λοιπόν, Πάνος και Αλεξία, το συμπλήρωσα πάνω μου, να μην έχεις λεβεντάκο μου, αλλά μου το είπες λίγο αργά, δεν πειράζει, δεν πειράζει, να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Πάπα Κωνσταντίνου, είναι το γέλα μου, τον φίλο μου τον Δημήτρη, να τον καλημερίσω από το Παγκράτη. Δημήτρη μου, καλημέρα. Από παντού, λεβέντη μου, ντου από παντού. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για τον Καπετάνιο. Από τη Νέα Μάκρη και είναι και η Μαργαρίτα, το λουλούδι. Αυτό που λένε μάδαγα τις Μαργαρίτες, μάδαγα, μάδαγα, μαδάμε. Πάντως εμένα, πριν αρκετό καιρό, έτσι, μια Μαργαρίτα που έσκυψα, έτσι, σε βράχια. Και την έδωσα, μαδίθηκε.

0: Έλα, γέλα μου. Ωραίο τραγουδάκι, Βάσο μου, Πειραιώτησα. Αλλά σιγά μου γελάς, παιδί, πέρασε ο Ολυμπιακός στο Final Four, έτσι. Πήγε τη Μονακό, όντως πραγματικά 3-0. 3-0. Συνεχίζουμε πάλι με τον Βασίλη, τον Πάπα Κωνσταντίνου και το τραγουδάκι. Καλησπέρα, Μιχαλάκη. Καλησπέρα, Μιχάλη, να είσαι πάντα καλά. Νίκος Καπετάνιος από Νέα Μάκρη. Ένα τραγουδάκι, αν μπορείς, Βασίλη Πάπα Κωνσταντίνου. Πριν το τέλος, αφιερωμένο λέει στη Μαργαρίτα. Είναι το τραγουδάκι που θα ακούσουμε, να το συζητάμε. Αντώνη μου, τι κάνεις, ρε Λεβεντάκο μου, Καλαμάτα μεριά, όλα καλά και όλα ανθυρά.
1: Ένα καράβι, το φεγγάρι πιο.
0: Όλα καλά και όλα ανθυρά.
1: Σε θυμάμαι.
0: Ό,τι λέει, καλησπέρα φιλαράκι, παρέα μας, ρε, τα όμορφα τραγουδάκια. Είναι ρε, να μας από τη Σαρονίδα, βέβαια.
1: Σε κρατούς.
0: Ρενάκι μου, καλησπέρα.
1: Λίγο τη ζω.
0: Πάμε να ακούσει το παλικάρι τραγουδάκι, ο φίλος μου ο Νίκος, εγώ, ο καπετάνιος στη Νέα Μάκρη, που είναι για την Μαργαρίτα.
1: Κάτω η θάλασσα, με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά, φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε, μου λες, δεν μου φτάνει.

Λοιπόν, πολύ μαζεμένο το μηνυματάκι, Γεωργία μου Μέγαρα, έτσι. Και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, καλημέρα και καλησπέρα στην φίλη μας, την Γαλλία από τα Μέγαρα, την κυρία Γεωργία. Πάμε στο φίλο μου τον Βαγγέλη τώρα. Γιατί το λες, ρε παλικάρι μου, πικράφτη, λέει ο πικραμένος. Χαίρετε, τι κάνετε, Μιχάλη μας, λέει, πώς είστε, είμαι καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Κούκα. Ανεβαίνουμε ψυχολογικά και ηθικά, γιατί παρέτησα από την Αργυρούπολη. Και είχα πάει την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, Αργυρούπολη μεριά έχουν αρχίσει και πίνουν σαμπούκα. Ο Γιώργος έχει αρχίσει τώρα να ανεβαίνει λίγο, ξυλίγεται το κουβάρι. Ω λαλά! Λοιπόν, Κατερίνα Κούκα, για να ανεβαίνουμε και λίγο, έτσι. Όχι λίγο, πάρα πολύ. Πάμε γραμμούλα.

0: Κύριε Παναγιώτη, μας τι κάνετε? Λοιπόν, καλημερίζω τον φίλο μου, τον Παναγιώτη από το Κουκάκι. Πάλι, έτσι. Λεβεντάκο μου, είπαμε θα ανέβουμε. Δεν πέφτουμε ψυχολογικά και ηθικά. Δεν πέφτουμε με τίποτα. Πάλι χρόνια πολλά, να είναι πάντα καλά. Ειρήνη μην, θέλει ο παπάς όταν βγαίνει, έτσι, από το βήμα, από το ιερό. Ειρήνη μην. Πες, δεν είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ την φίλη μου, την Μαρία, την εκπαιδευτικό, τον Γιώργο της, να είναι πάντα καλά, να είμαστε όλοι καλά και να απολαμβάνουμε. Να καλημερίσω όμως τον φίλο μου, τον Στράτο που πάει για Βαρδιούλα. Στράτο μου, καλημέρα, λεβέντη μου. Καλημέρα. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, θα ακούσουμε Ρία Ελληνίδου. Θα ακούσουμε Ρία Ελληνίδου, ωραία. Εγώ επέλεξα τον αγουμάκι αυτό. Με τη Ρία Ελληνίδου, τον δύσκολο το χαρακτήρα. Εγώ δεν είμαι δύσκολος χαρακτήρας. Το έχει αλλήμωνο και το έχετε καταλάβει. Το έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά. Αλλά μερικές φορές είναι αυτό που λέμε. Δεν χωράνε οι πονηριές, οι ξυπνάδες. Αναφέρομαι σε κάπου, γιατί είπα. Και πριν την εκπομπή, είχατε ένα απρόοπτο. Δεν μπορώ να σταματήσω σε κάτι. Καλημέρα στην Μαρία μας. Καλημέρα Μαρία μου από το Ήλιον το Μαράκι. Καλημέρα, πανεύουμε. Ανεβαστικά πάντα. Το άλλο το παιδί γιατί ήθελε να πάει να τραγουδήσει και πέρασε ο Κεφερόνα πάνω που του είπα. Δεν πήγαινες καλύτερα στο ρουπάκι, στο πανηγύρι. Γιώργο.
1: Ποτέ δεν θέλησα να αλλάξω γνώμη.
0: Στάω τραγουδάκι στην Πινελόπη από το Γάλεο.

πολλές φορές. Λεβεντάκο μου, καταρχήν στον φίλο μου τον Στέφανο, βέβαια να μου το πεις να το αναφέρουμε και με το τραγουδάκι με τη μητέρα σου. Για όνομα Θεού. Είπαμε εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Για όνομα Θεού. Εντοπίσου το τραγουδάκι, δεν έχω θεματάκι τώρα. Είναι από τη μητέρα σου. Πήγες την βολτούλα στην Βόνιτσα, πήρες ένα διαφορετικό αέρα. Πινελόπη μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι. Τώρα δεν ξέρω πώς το θυμήθηκε, σου ήρθε. Φύγανε διαπρέψεις τότε, έτσι. Μιλάμε τότε τα παιδιά από την Πάτρα, γιατί είναι το επόμενο τραγουδάκι. Μιλάμε, εντάξει, μεγάλο πάταγο. Στον κύριο Τσουλουφιά. Κύριε Κώστα μου, κύριε Τσουλουφιά, τι κάνετε, καλημέρα, είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Λοιπόν, η Πινελόπη μας, το καλό μας το κορίτσι, από το Εγάλεο που έχει περάσει απέναντι και δεν πάει με την Υφάκη, δεν είναι η Πινελόπη που υφαίνει. Μη μου αλλάζεις όμως έτσι πλευρές, μη μου αλλάζεις πλευρά. Όταν κοιμάσαι, να κοιμάσαι από την καλή πλευρά, Πινελόπη. Πάμε να τα ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Κάνουμε και τις πλευρές που κοιμώνται, έτσι. Λοιπόν, θα σχολιάσω και ένα άλλο που έτυχε πριν την εκπομπή, γιατί είπαμε έχουν γνώση οι φύλακες. Έχουν γνώση οι φύλακες, η πονηράδα και η εξυπνάδα. Λέει μία παροιμία, το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται πάντα. Πάντα το έξυπνο πουλί, οι παροιμίες είναι βγαλμένες μέσα από τη ζωή μας. Και μην προκαλούμε. Το έχω πει πολλές φορές, πότε θα πεθάνω δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, Βάσο μου, θα τα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Μην μου αγχώνεσαι, αργορίσι μου. Είμαστε εδώ να διώχνουμε το άγχος και την καταπίεση. Ουε και αλλοί μονό μας, έτσι. Είπαμε, ο καθένας τι μπορεί να αντιμετωπίζει, πώς μπορεί να αντιμετωπίζει. Γιώργο μου, στον Άγιο Δημήτριο έχω πάει πάρα πολλές φορές, έτσι. Και έχει και φανταστικά, με τον φίλο στον Καρασκούτη, φανταστικά σουβλάκια, έτσι. Ξεκινάνε δηλαδή για τον Δήμο, το δικό μας εκεί προς τα κάτω. Είναι η έναρξη. Ειλικρινά σου λέω, είναι η έναρξη. Αυτό το λέω, εντάξει, λείπουμε από μέρες και μας λείπουν ορισμένα πραγματάκια. Στον φίλο μου, πάμε στον φίλο τον Νίκο. Άλλος Νίκος έχει στείλει το μηνυματάκι από τη Σουβάλα της Έγινας. Νικολάκη μου, καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά, χρόνια τους πολλά. Ορίστε, ευγενικό παιδί. Θέλω να καλημερίσω και τον φίλο μου τον Θανάση, τον Αθανάσιο. Θανάση μου, καλημέρα, καλώς θα σε πόλια. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Μάχη 99,8, πάμε με Βέρτη.
1: Αγάπη.
0: Και πάλι χρόνια πολλά στα κορίτσια που γιορτάζουν, σιρήνες. Υπέροχα τα παιδιά από την Πάτρα. Βαγγέλη μου, ναι.

εσύ να με κρατάς. Κωστάκης μου. Κωστάκη, φιλαράκι μου, καλό. Λοιπόν, από Μέθανα το 10-10. Λεβέντη μου, τα καλύτερα. Όλα καλά και όλα αρθυρά. Δεν ήξερα ότι τα Μέθανα έχουν και ηφαίστειο, έτσι. Δεν ήξερα ότι υπάρχει και ηφαίστειο. Και θα το ακούσουμε τον Πλούταρχο, θα το χαρίσουμε γιατί είναι ξυπόλυτη. Υπάρχει χρόνο. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-008-56. Το Viber που είπαμε τα καλύτερα. Μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Στράτο μου, μην ανησυχείς ρε παιδάκο μου. Μην μου ανησυχείς για τέτοια πράγματα. Εδώ έχουμε άλλα, πολύ πιο φοβερά. Λοιπόν, καλημέρα, έτσι απλά το έχει στείλει από το κάτω το εγάλαιο ο Βαγγέλης ο Ρούμπος, ο δάσκαλος. Βαγγέλη μου, καλημέρα παλικάρι μου, καλημέρες.

Λοιπόν, γρανάτια στη μηχανή, τα θέλουμε και αυτά να ανταλαδώνεις που και που, έτσι. Ανταλαδώνουμε που και που. Λεβεντάκο μου, δεν είναι σε κάνω και χαμογελάς. Ήταν ένα θαματάκι που περάσαμε πριν ορισμένο χρονικό διάστημα με το ηφαίστειο, με την Σαντορίνη, από συντονισμό του κόσμου είναι τώρα. Φαντάσου τώρα να το πάρουν αυτό που είπαμε, τα μέθανα. Το διάβασα, δεν το ήξερα. Και εγώ δεν το γνώριζα ότι έχει υπάρχει. Θα το πάρουν τώρα σε λίγο καιρό να αποσυντονίσουν λίγο τον κόσμο. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Ηλία να του πω όμορφη καλημέρα. Πάμε στο Μοσχάτο μεριά. Παλικάρι μου, είσαι με το... Ναι, εντάξει τώρα. Με τη σαμπούκα τώρα είναι ένα ποτό που είναι βαρύ. Είναι ατρικό ποτό. Και λέει ένα μηνυματάκι που έχω πάρει. Λοιπόν, το έχει στείλει η φίλη μου η Κάτια το μηνυματάκι. Λέει, είναι ντροπαλό παιδί. Δεν πίνει, λέει, μπυρίτσα. Έλα. Λοιπόν, τα κορίτσια πίνουν σαμπούκα. Γιώργο, και ο Γιώργος μας εκεί πίνει μπυρίτσα. Παιδάκια, αυτά είναι γούστα του καθενός. Εμείς εδώ κάνουμε τα πάντα, κάνουμε τα πάντα και βοηθάμε στο ΑΕΠ της χώρας. Κάνουμε τα πάντα να βοηθήσουμε στο ΑΕΠ της χώρας. Μίστερ, έχω πάρει ένα μηνυματάκι που λέει Μίστερ Μισελ. Wow. Ορίστε και το γαλλικό, Μίστερ Μισελ. Παλικάρι μου, εύχομαι τα καλύτερα.

είναι για τον φίλο μου τον Γιώργο και όχι μόνο τον τροπαλό. Τον τροπαλό τον Γιώργο που πρώτη φορά στην παρέτσα μας εδώ. Εντάξει, μπυρίτσα μπυρίτσα, δροσερό είναι. Ένα δροσερό ποτό, ένα κοκτέιλ καλό η μπύρα. Κοκτέιλ δεν διάνεται, αλλά τέλος πάντων. Γιώργο μου, προσπαθώ να σε κάνω να μην κοκκινίζεις.

Πάμε στον Πειραιά, πάμε στον Πειραιά, στο μεγάλο λιμάνι, στο μεγάλο λιμάνι. Το μεγαλύτερο, έτσι. Να πω στον φίλο μου τον Γιάννη, να πω καλή βάρδια στα παιδιά σε όλη την Κόσκο. Και στην φίλη μου την Αμαλία, το 942 Αμαλία μου, και καλημέρα και καλησπέρα. Να είμαστε όλοι καλά. Λοιπόν, σχολείο. Διαβάζω τώρα με την... Α, Γεωργία μου, σχολιάζω. Σχολιάζω τα μηνύματάκια που έρχονται, τίποτα παραπάνω. Και τα μηνύματα και τα τηλέφωνα, για να τα παίρνετε, να παίρνετε τηλεφωνάκι, να στέλνετε και κάτι θέλετε να πει. Κάτι θέλει να πει ο ποιητής εδώ τώρα. Εγώ έτσι το κατανοώ. Να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Λευτέρη, τον Αγρινιώτη Λευτεράκο μου. Να είμαστε καλά, λέτε τα ακόμα. Να είναι όλος ο κόσμος καλά. Να αναφερθώ σε κάτι μετά το τραγουδάκι με την Ρία Ελληνίδου, με τις Εξυπνάδες. Και δεν ξέρω ακόμα. Πάμε πολλές φορές γιατί έχω πάρει το Μισελ. Για την ξυπόλη θα το βάλουμε, Λεβεντάκο μου, θα ακούσουμε και Νότι. Βαγγέλη μου, δώσε μου λίγο χρόνο, θα ακούσουμε και Νότι. Πάμε, έχουμε παραίτησα μεγάλη και στην Αργυρούπολη. Να αναστήσουμε λίγο το φίλο τον Γιώργο, θέλω ρε παιδάκια. Να τον κάνουμε να πάει να ψηφίσει κιόλας. Γιώργο μου, δεν πιστεύω να μην σε αφήνουν να πάει να ψηφίσει. Ανήλικο δεν.

ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι, είναι με τον Νίκο τον Κουρκούλη. Έτσι έχουμε Κουρκούλη. Τσενάκι, τα κομμωτήρια τι έγινε, δεν λειτουργούνε. Δεν λειτουργούνε, τι γίνεται. Θα το δω και το δικό σου λεβεντάκο μου, θα τα δω και για τα δικά σου. Η Μαρία μας στέλνει καλημέρες από το σχιστό του Κορυδαλλού. Μαράκι, καλημέρα. Λοιπόν, κοιτούσα σήμερα, παιδιά, όντως, σε μια και είναι φίλος μου ο ταξιτζής εδώ, έτσι. Έδινε μια εκπομπή, ένα κανάλι που έδειχνε για τα ταξί, έτσι. Κυκλοφορούν πιο πολύ στο Μαϊάμι. Ταξί στην Αμερική, έτσι. Έχουν δαπανηθεί δισεκατομμύρια μεριά αυτά τα ταξί που δεν έχουν οδηγό τώρα, έτσι. Το κοιτούσα, ένα ρεπορτάζ που έδειχνε ένα κανάλι στην τηλεόραση. Το είχα σήμερα, μια και δεν με τον ύπνο. Μ' αφήσανε να κοιμηθώ. Τριν, τριν, τριν, τριν, τριν, τριν, τριν, με το τηλέφωνο. Κάνε μου, τριν, τριν. Λοιπόν, αναφέρομαι. Ήταν μια κυρία μέσα και ήταν Ελληνίδα, έτσι. Μια ανταποκρίτρια, μια δημοσιογράφος, κυρία Λαζαράκη. Ένα άχαρο πράγμα, ειλικρινά, έτσι. Αυτό πάνε να το φέρουνε. Άχαρο πράγμα. Και έχω μαρτυρίες εδώ που πήγαν στην Αμερική ταξιδάκι και το δοκιμάσανε και το είδανε. Είναι να σε πιάνει η καρδιά σου. Όπως και στα ταμεία, στα σούπερ μάρκετ, αυτά τα αυτόματα τώρα, έτσι. Δηλαδή, πού μπορεί να οδηγηθεί όλο αυτό με την τεχνολογία, ρε παιδάκι μου. Ακόμα δεν είναι εξοπλισμένα, αλλά κυκλοφορούν, πάνε. Λένε ότι στην πολλή κίνηση αυτά αρχίζουν και μπλοκάρουν. Έχω πολλούς ταξιτζίδες εδώ που με ακούνε. Που μας ακούνε, ακούνε το Μάχη, όχι ακούνε το Μιχάλη, ούτε καν, έτσι. Εγώ δεν το έδεσα καλά. Να καλημερίσω και τον φίλο μου, τον Σπύρο. Σπύρο μου, καλημέρα, λεβεντάκο μου. Να ακούσουμε τραγουδάκι για το πολύ τον Μπουρουμπούρου και θα πω και κάτι μετά. Θα το πω. Θέλω να το πω, θα το πω. Λοιπόν, θέλουν να δικάσουν ορισμένα πραγματάκια. Πώς γίνεται, πιάνουν τον γραφικό τον χαρακτήρα. Πόσο εύκολα μπορεί να αποκαλυφθεί κάποιος. Γι' αυτό λέω πολλές φορές και βλέπουμε και ακούμε και καταλαβαίνουμε. Μία λεξούλα μπορεί να κάνει τη διαφορά κάποιος που θα πάρει ένα τηλέφωνο, κάποιος που θα θέλει να πει κάτι, είτε με νεύρο, να χρησιμοποιήσει μία λέξη. Το κάτι τι να πιαστεί. Ξέρεις, εγώ είμαι ο Μιχάλης Οικονομόπουλος. Δεν έχω να το κρύψω. Από το δαχτυλάκι μου δεν έχω κρυφτεί ποτέ. Εδώ στο Μάχη. Και σε προηγούμενους σταθμούς που ήμουνα, γιατί δεν είναι πρώτη φορά. Τώρα το που θέλω να καταλήξω, ένα μικρό θεματάκι, μικρό, το μεγαλώνουμε λίγο. Λέει μία παροιμία που τη λέμε, θέλει λέει να κρυφτεί, αλλά η χαρά δεν την αφήνει. Θα πάρω εγώ, θέλω να κάνω κάτι, θέλω να κάνω κακό σε κάποιον. Θα βάλω ένα φίλο, θα βρω ένα φίλο. Το φίλο μου τον Γιώργο, να πάρω το φίλο μου τον Γιώργο, τον φίλο μου τον Βαγγέλη που έφερε για γαλακτομπούρικο. Θα του πω, να τον ενημερώσω, του πω Βαγγέλη, έλα εδώ. Ή Γιώργο μου, θα πάρεις τηλέφωνο εκεί και θα πεις αυτό και αυτό. Ακριβώς. Ο άνθρωπος μπορεί να μην ξέρει τι και πώς. Αυτά που του έχεις πει να πει. Αυτά που του έχεις πει να πει, μπορεί να τα ξέρεις μόνο εσύ.

Και πάμε ένα μηνυματάκι τώρα για να μην πονάει κανένας, έτσι. Δεν θέλουμε να πονάει ο καθένας, σαν και πονεμένους και πονεμένες υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί. Ενημέρωση του κοινού. 15ου, έτσι. 15ου, Λεβεντάκο, με ένα φίλο μου ο Γιώργος. Πολλοί αγαπάνε την πολεμική αεροπορία. Προς ενημέρωση του κοινού είναι έγκυρο το μηνυματάκι και βγαίνει από την πολεμική αεροπορία. Παλαιό Φάλιρο, στο Φλίσβο κοντά. Είναι στο άγαλμα παλαιολόγου. Ναι. Λοιπόν, θα γίνει επίδειξη αεροσκαφών. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιος ή κάποια που να μην αρέσει το αεροπλάνο ή επίδειξη να μπούμε σε ένα αεροπλάνο μέσα. Εγώ το έχω, έτσι το συζητάω. Αν και ένα παιχνιδάκι θα μου το πάρουν. Δεν ζήτησα αεροπλάνο, τέλος πάντων άλλο ζήτησα σε αγροτικό μηχάνημα. Αν το δω, αν και εφόσον. Λοιπόν, στα μηνυματάκια. 15ου, στο Παλαιό Φάλιρο, στο άγαλμα του Παλαιολόγου, θα γίνει επίδειξη αεροσκαφών από την πολεμική αεροπορία. Ναι, ήταν πάρα πάρα πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, για τη Λένα μας από την Φιλαδέλφια είναι το επόμενο το τραγουδάκι. Όλα στον αέρα. Ήταν κάποτε Λένα μου από τα αγαπημένα, για τα λέγαμε. Να πω καλημέρα στον φίλο μου το Μανώλη από την Καλλιθέα. Μανώλη μου, καλημέρα. Λοιπόν, επίδειξη αεροσκαφών όλων των τύπων, παιδιά. Όλα τα σώματα ασφαλείας, όλα τα σώματα, να το πες απλά, εδώ στο Μάχη 99,8. Ναι, η συνήθεια έγινε λατρεία.

είσαι καλά, να είσαι καλά, καλή σου βάρδια, Λεβεντάκο μου, καλή σου βάρδια. Λοιπόν, Ελενάκη, ότι θα άλλαζες, ειλικρινά το λέω, θα παίρναγες εσύ να αλλάξεις τώρα με τη βότκα πορτοκάλι, θα πεις τώρα εντάξει, γούστα είναι αυτά. Κάνουμε αλλαγές. Όχι μόνο στην ενδυμασία αλλάζουμε το mood, αλλά τώρα αυτό που διάβασα το μηνυματάκι, το διάβασα για λίγο έτσι, το κοίτα, τρίβω τα μάτια μου, το κοιτάζω και τρίβω τα μάτια μου πραγματικά. Δεν, είπαμε είναι γούστα, το αφήνουμε έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που μας το έχει ζητήσει μια φίλη μας τις τελευταίες εβδομάδες εδώ στην παρέα. Είναι η φίλη μας, είναι η Μαρία από το Σχιστό. Χρωστάω τραγουδάκι όμως για την βασιλικούλα μας, η Βασιλική από το Χαϊδάρι. Θα αντάλλαζες, Λένα, δεν το περίμενα πραγματικά. Έχεις κάνει δραματικές αλλαγές, Φιλαδέλφια. Τρίβω τα ματάκια μου. Δηλαδή σήμερα είναι μια ιδιόμορφη μέρα της Αγίας Ειρήνης. Πέρασε.

Κύριε Σιαβόπουλε, τι κάνετε? Κύριε Σιαβόπουλε, όλα καλά, όλα καλά. Να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση. Δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένο, Λεβεντάκο μου, το πού και πότε. Έτσι, εδώ τα μαθαίνεις όλα από τους δημοσιογράφους. Να είσαι πάντα συντονισμένος. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν προτρέχω. Έχουμε άλλα θεματάκια τώρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μία Πάολα και την χρωστάμε στον Καρέα. Το 305 είναι η μήνα μας από την περιοχή του Καρέα, το 305. Να πω όμως στα παιδιά που έχουν βαρδιούλα και έχουν βγει έξω, να κόψουν καλιά κλίση, να οικονομήσουν οι δήμοι. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, καλημέρα σε όλα τα παιδιά στην Τροχέα, στη Νέα Ιωνία. Λένα μου, δεν θέλω να μου πεις το λόγο για τη βότκα. Απλά λέω τώρα η Λένα άλλαξε από ουισκάκι, γιατί το ξέρω. Από ουισκάκι τώρα στη βότκα μου φάνηκε λίγο περίεργο. Θα πάω και στο γραφικό χαρακτήρα.

Βιάζει το ποτήρι και ο Γιώργος ντρέπεται στην Αργυρούπολη. Η παρέτσα η μεγάλη στην Αργυρούπολη παραμένει εδώ. Λοιπόν, εγώ έχω χάρη για τα μηνύματάκια σας. Να είστε πάντα καλά και καλοπροαίρετα τα λέμε, έτσι. Χτυπάμε που και που. Λέει μια παροιμία, όποιος έχει λέει μαχαίρι τρώει πεπόνι. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το μαχαίρι. Και από περιοχή που έχουμε και τα πεπόνια και τα καρπούζια αμαλιάδας, είναι από τα καλύτερα που φημίζονται. Καρπούζια μαλλιάδας, τώρα αν ακούσετε να περάσει φορτηγάκι και να πει καρπούζια μαλλιάδος, θα μου πείτε ότι. Να συμπληρώσω λίγο στην φίλη μου την Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεωργίτσα, σας έχω πει συγκεκριμένα τα λάθη σου. Αρκετά και πολλά και στα έχω τονίσει. Τώρα, εάν έρχεσαι εσύ, δεν ξέρω σε τι κατάσταση μπορεί να βρεις εδώ ο καθένας, η δική σου ψυχολογική κατάσταση, το να μου την πεις, σε μακριά γελασμένη, ειλικρινά το λέω. Ειλικρινά το λέω. Σου έχω πει συγκεκριμένα τα λάθη και τα λέω. Πάντα θα κάνω διάλογο. Πάντα θα σχολιάσουμε το μηνυματάκι. Αυτή είναι η ροή της εκπομπής. Και θα ακούτε και τα τραγουδάκια σας. Λοιπόν, στον φίλο μου τον καλό στα ελληνικά τα δικτυστήρια, τον φίλο μου τον Κώστα. Κώστα μου, καλημέρα, λεβεντάκο μου. Καλά έκανες. Να, μάζεψε το παλικάρι τα ρεπουδάκια του, πήγε τη βολτούλα του. Συνδύασε. Τον έπιασε στο Μάι. Λοιπόν, είπαμε θα ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι με την Πάολα. Ωραίο είναι το πόσες φορές. Αυτό είναι, Γεωργία μου. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Δεν σε ξέρω προσωπικά. Δεν με ξέρεις προσωπικά.

Εξωτάκι, τελειώσαμε. Τελείωσαν. Λέει κι εγώ. Δεν πιστεύω να μου μεταφέρεις το στέλεχος. Λοιπόν, φανταστικό τραγουδάκι και με την Πάουλα. Στον φίλο μου τον Μιχάλη και συνονόματό μου από το Πόρτο Ράφτη. Λοιπόν, με Μιχαλιό μου θα το ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι, έτσι. Φανταστικό. Μου έχεις αλλάξει μουν τελευταία, έτσι, Μιχάλη μου. Ο Μιχάλης από το Πόρτο Ράφτη. Να καλημερίσω τον φίλο τον Βασίλη από την περιοχή του Ταύρου. Βασιλάκο μου και σε τον, ναι, τον Βασίλη με την Δήμητρα, το αστέρι του. Θα το κοιτάξουμε με τα μανταλάκια, λεβέντη μου. Τέτοια ώρα δεν απλώνουνε ρούχα. Δεν απλώνουμε καρδούλες τέτοια ώρα. Μας έχουνε. Το έχουνε πάρει το κλειδί. Λοιπόν, το κορίτσι από το Εγάλεο, το 515 έχει ζητήσει η Έφη. Τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο. Έχω πει για το γραφικό χαρακτήρα, έτσι. Όταν θες να πας κάπου σε δικαστήρια, το μόνο πράγμα που κάνουν πάνε και λένε για το γραφικό χαρακτήρα. Τα αναλύουν, βρίσκουν τα πάντα όλα. Παιδάκια, έτσι είναι και με τα τηλέφωνα. Είπαμε και βλέπουμε και ακούμε. Να βάλουμε και λίγο μυαλό, να μυαλωνόμαστε. Καλό σου βράδυ, κύριε Σιαδόπουλε. Καλό βράδυ. Τα αποτελέσματα θα τα δεις στην πορεία. Θα τα δεις στην πορεία, είναι καιρό. Λοιπόν, να αναφερθώ και λίγο στην φίλη μου τη Λένα. Λενάκη, δεν θέλω να μάθω. Μπορεί να το έφερε κάποιος, μπορεί. Είναι γούστο. Α, έκανες μία αλλαγή. Τι για ουσκάκι τώρα με τη βότκα. Γι' αυτό το είπα. Καρφίτσα δεν πέφτει.

0: Και είπαμε για το κλειδί, δυο ζωές, δεν φτάνει. Και να κανονίσεις τα μουσμούλα. Εγώ θα τα φέρω γινωμένα. Έτσι λένε στο χωριό μου, γινωμένα τα λέμε εμείς κάτω, έτσι, στην Πελοπόννησο. Δεν ξέρω και εσύ, ορεινή τιμάνη, πώς τα λέτε. Λοιπόν, Ηλία μου, δεν σε έχω ξεχάσει, Λεβεντάκο μου. Καλημέρα στον φίλο μου, τον Ηλία. Καλημέρα, αδερφέ μου, λέει. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρέα, λέει, και τα ωραία τραγούδια. Ο φίλος μας, ο Ηλίας, από το Περιστέρι. Να ακούσουμε τραγουδάκι, γιατί έχει κάνει λάθος η κυρία Ρένα, το 705. Αυτό είναι, Ρένα μου, το τραγουδάκι με τον Στέλιο τον Καζεστίδη. Το έψαχνα τόση ώρα, λέω και εγώ. Τι μου λέει τώρα η Ρένα.
1: Ξέρω καταστράφη.
0: Γιατί δεν ήρθες ποτέ. Λοιπόν, Ρενάκι μου, εσύ που φτιάχνεις τα ωραία σάντουιτς κάτω στη Σαρονίδα μεριά.

Σένα στο χρωστάω τώρα με τα ένσημα. Θα ακούσουμε τον Αγουδάκη γιατί είναι ύμνος αυτό με τον Κατσοτζίδη. Την είπε τώρα ένα παλικάνι αν κοιτάξετε τα ένσημα. Στο χρωστάω. Ολαλά. Ολαλά. Αλήθεια. Και καλέ με τα ένσημα τι έγινε. Θα ρωτήσω τον Πέτρο.

0: συμπληρώσω αυτό σήμερα. Να το συμπληρώσει και η φίλη μου η Ρένα με το τραγουδάκι. Ρενάκι, αυτός είναι ο τίτλος. Κανείς δεν ήρθε να με δει. Λοιπόν, αυτή είναι η ημερομηνία. 5 και 6 θα το συμπληρώσω, έτσι. Και ανήμερα, ήταν ανήμερα και μετά της Αγίας Ειρήνης. Εγώ το φίλο μου το Φώτη. Και εγώ το απαρνήθηκα τον Τζόνι, έτσι. Έχεις δίκιο τώρα, δεν μπορώ να πω κάτι. Εδώ με τράποσες τώρα. Εδώ με παστάπα. Φώτη μου, καλημέρα. Λέει ο κόσμος μία καλημέρα, έτσι, στην Αγία Παρασκευή και να μου πεις πώς πάνε τα πράγματα και στην Αγία Παρασκευή. Δεν είναι ότι αλλάζω συζήτηση, κουβέντα. Το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απ' είπα να μην στείλω, λέει το μηνυματάκι, αλλά προκάλεσες, λέει. Προκάλεσα εγώ που είπα, εγώ ρώτησα το κορίτσι. Πώς και έτσι με τη βότκα και λέει πίνει παρέα της. Έχει αλλάξει παρέες και πίνει. Εσύ μην χάσεις όμως, έπρεπε να μου την πεις. Όπως μου την είπε και το παιδί με τα ένσημα. Αν το κανονίσω εγώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Είναι ωραίο. Μια καρδιά, λέει, στα χέρια σου τη φέρανε. Πανέμορφο, πανέμορφο. Και αληθινό, πραγματικά αληθινό. Παναγιώτη μου, καλό σου βράδυ, Πεντέλη. Δροσούλα πάνω σε Πεντέλη. Έτσι δεν έχουν βάλει ποτέ σε ντόνι. Πάνω όλο κουβέρνα βάζουν. Απλά πιάνουν φωτιές, τυχαία όχι. Γεια σου Παναγιώτη μου, να σε καλά.
1: Η πικρά φάνηκε στα βλέφαρα σου επά.
0: Τέλεια. Λοιπόν, είχα πάρει ένα μηνυματάκι.
1: Χαρά να ξαναβγεί. Το χαμόγελο που σου κλέψε.
0: Για ένα ζεϊμπέκιο που θα μου χορέψουνε. Το 61-63. Από το 61-63 λέει ένα ζεϊπέκικο, λέει ναι. Εφόσον ξέρεις εγορεύεις, δεν λέω ονοματάκι. Το 61-63. Και απλά 163. Το θέλω αυτό. Αμάνικο νομόπουλο.

φανταστικό Ζεμπερικό. Λοιπόν, έχω ένα φιλαράκι καλό εδώ τώρα, έτσι. Να το πω στον αέρα, λέει το μηνυματάκι, πώς με λες, έτσι. Με εκθέσεις θες τώρα, έτσι. Αυτά δεν υπάρχει θεματάκι κανένα, λέει παιδί μου. Αλλά υπάρχει λόγος, εμείς πάμε για άλλα. Κουπεπέ, αν σου λέει κάτι. Και θα πω εγώ το μηνυματάκι αυτό τώρα στον αέρα. Να δω την αντίδραση. Δεν υπάρχει περίπτωση, μετά τις 2 και κάτι θα το πω. Τώρα στον αέρα να μην το πω. Γιώργο, μου αναφέρω ένα δικό στο μηνυματάκι. Μάλλον θες να με εκθέσεις. Λυκνά το λέω. Δεν έχω θεματάκι. Αλλά γιατί τώρα. Εδώ στολίζουμε, στολιζόμαστε. Γιατί να το χαλάσουμε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, το μεγάλο λιμάνι Κόσκο είναι πάντα εδώ. Και όλοι οι εργαζόμενοι. Κανονίσου σε να είσαι τον καρασκούτη φίλο από κάτω, έτσι. Θα το πω στον φίλο τον. Θα το πω. Ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης εδώ με το ταξί. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης εδώ με το ταξί. Μελίσια Αυριλίσια. Που αναλαμβάνει πάντα την ευθύνη, λέει. Βαγγέλη μου, καλημέρα πάλι, λέει παιδί μου, είσαι με το ταξί. Ζωγραφίζει ο Κώστας σήμερα. Έχει περάσει απέναντι σε ένα διαφορετικό γκρουπ τώρα, δεν ξέρω το γιατί. Θα το δείξω πάντα στο μήνυμα. Ακούλε, πες το. Ωλαλά.

0: Να, αυτό ήταν το τραγουδάκι με τον Σταμάτη το Γονίδη. Λοιπόν, και για τον φίλο μας τον Ηλία, τον αιώνια πιστά από το Περιστέρι. Νικολάκη μου, καλό βράδυ, φιλαράκι μου. Καλή αυριανή στον φίλο μου, τον Νίκο από την Πετρούπολη. Καλημέρα, λέει, καλησπέρα, λέει, άργησα. Δεν άργησε, Βεντάκο μου, δεν πιανόμαστε σε ένα μηνυματάκι. Ένα μηνυματάκι δεν είναι ότι κάνει τη διαφορά. Και το τραγούδι, το έχω πει πολλές φορές, έτσι. Όπως τον φίλο μου, τον Βασίλη τώρα, με την Δήμητρά του, τα αστέρια εκεί από την περιοχή του Ταύρου. Τα προλαβαίνουμε. Βασίλη μου, εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Δεν χανόμαστε. Να ακούσουμε έναν Δημήτρη Γιώτη για τον φίλο μου τον καλό, τον Άρη, τον Μεσολογγίτη τον Άρη. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη από τα κάτω τα Πετράλωνα. Ειρηνάκη, χρονιά σου πολλά κάτω Πετράλωνα. Σι τι. Κουμπάρο στην κουμπάρα που λέει η παροιμία. Λοιπόν, κι άλλο μηνυματάκι λέει Van Gogh λέει ο Γιώργος. Τι σημαίνει αυτόν αυτό. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8.
1: Τι θα αλλάξει άλλο ένα βράδυ.
0: Van Gogh, λέει ο Γιώργος. Ναι.

0: τραγουδάκι όντως με νόημα, έτσι. Κατερίνα μας από το Χολαργό. Η Κατερίνα, η φίλη μας από το Χολαργό. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν λένε κάτι λεξούλες, Κατερίνα μου. Πάμε να ακούσουμε πανέμορφο το τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά. Όταν λέει τα χρόνια σου περάσουν, ήταν από τα πρώτα τραγούδια, αν θυμάμαι, Κατερίνα, έτσι. Εκεί στο Χολαργό μεριά. Και είναι πραγματικά, όντως, πραγματικό και αληθινό. Μιλάνε πολλά, όταν τα χρόνια περάσουν. Έχουμε να πάμε τι, πού, πώς. Γι' αυτό λέμε, περνάμε απέναντι, περάσαμε απέναντι. Έγινε κατάληψη στο γηπεδάκι.
1: Όταν τα χρόνια σου περνάνε.
0: Και μετά θα έχουμε να λέμε τι. Αυτά που μου είπε ο φίλος μου ο Γιώργος τώρα, που να πω για τα ένσημα. Ούτε καν. Ο Van Gogh, Van Gogh ζωγράφος. Okay. Λοιπόν, μαζί μας και μαζί σας ήταν η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Φανταστική, ξέρετε, δεν είναι μία πίτσα, παιδιά, είναι πολλά άλλα. Που μπορείτε να την παραγγείλετε και με delivery, αλλά και να παραβρεθείτε στο χώρο. Ένας ωραίο, φανταστικό. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Άκουω ζωγράφος.
1: Κι όταν οι νύχτες σε γέρα σου.
0: Θα το κανονίσω αύριο το ζωγράφο.
1: Εσύ θα γεις εμένα.
0: Τέλεια.

λοιπόν, χωρίς υποχρέωση, χωρίς υποχρέωση το οτιδήποτε, έτσι. Λοιπόν, Χαρούλα μου, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Θα ακούσουμε τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο. Βασιλική μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν το συζητάω. Να πούμε και καλημέρα στο 130 στην Γλυκιά Τσιρίδα. Κόλλησε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Καλημέρα στην Φραουλίτσα, καλημέρα στον Κολονό, καλημέρα στα Σεπόλια. Να πάμε και στους Αμπελόκηπους, στον φίλο μου τον Νίκο. Λοιπόν, Μιχαλιό μου, δεν σε έχω ξεχάσει με το τραγουδάκι, τον Μιχάλη από το Πόρτο Ράφτη. Δεν σε έχω ξεχάσει, Λεβέντη μου, με το τραγούδι. Είναι το επόμενο. Προλαβαίνουμε τα πάντα όλα, 12 λεπτά. Αμάν, Οικονομό μου, λέει, αμάν. Το επόμενο για τον συνονοματό μου, όχι επειδή σε έχουμε το ίδιο όνομα, απλά ξεκινήσε ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, Βασιλική μου από Χαϊδάρι. Δεν έχω πάρει μήνυμα από τον Στέφανο, όχι, ούτε καν.

λοιπόν μπορούν να αναφερθούν ονόματα, έτσι. Αλλά εκεί πάνω όταν είμαστε στο Τσακίρ Κέφι, ναι, Μιχαλιό μου. Τον συνονόματό μου, θα τα βρωτήσω όλα κάτω, λέει. Έτοιμη, έτοιμη, έτοιμη. Το καπελάκι δεν έλεγε κάποτε η γυνή να φοβεί τον άντρα. Θα πάρω το καπελάκι μου. More than tax, φορολογικά, φοροτεχνικά. Το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στο νοματικής είναι μαζί μας εδώ στο Μάχη 99,8. Καλυψούς 110 με την Μαρία μας στην Λιαράκου να τακτοποιήσετε τα φορολογικά σας. Διαλέγουμε πάντα τα καλύτερα στα καλύτερα. Και στο Χολαργό στην Κατερίνα μας τα καλύτερα. Θα πάνε όλα καλά.

Λοιπόν, σταμάτη γονίδι, θα ακούσει και ο Στεφανάκος εκεί ο Μακελάρης εδώ. Να του τα λέτε, παιδάκια, να του τα λέτε αυτά. Να το πηγαίνετε με ντούζα. Λοιπόν, μην το χάσετε αυτό με την πολεμική αεροπορία που το έχουμε πάρει την Αίγυρο. Είπαμε στο παλαιό Φάληρο, στο Φλίσβο. 10-15. Ένα φανταστικό σοου, έτσι. Κάθε τύπους από αεροπλάνα, να το πω έτσι απλά, θα παρελάσουμε. Λοιπόν, όντως, γιατί γίνεται χαμός. Ναι, δεν σε είπε Αντωνάκη μου. Ναι. Δεν σε είπε Αντωνάκη μου. Και είχε γίνει χαμός τότε, το Αντωνάκη μου. Είδατε το μου, το τι κάνει, παιδιά. Είδατε.

0: Θυμάμαι όντως τώρα, θα το διαβάσω. Θυμάμαι τον οδηγό. Όντως ήταν ο οδηγός με το ταξί που τον είχε πάρει. Στραφούλης. Για τον Βαγγέλη δεν μοιάζει. Δεν πιστεύω να μου πέταξε στη σπόντα με τον οδηγό του ταξί τότε που θα πάρω το καπελάκι μου. Η δε γίνει να φοβεί τον άνδρα. Για τον φίλο μου τον Βαγγέλη. Α, καλά. Ολαλά. Λοιπόν, χρόνια πολλά και πάλι.
1: Από κανέναν εντολές.
0: Ευτραπούλη.

ήταν το ταξίδι του μέλητος, να κάνει το γύρο της Ακρόπολης. Ολαλά, εγώ έχω να κάνω το γύρο. Πάρω κι εγώ ταξί, τώρα μου δώσεις ιδέα. Καλή αυριανή σε όλους, σε όλες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εσείς μείνετε πάντα συντονισμένοι εδώ, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, να μαθαίνετε τα καλύτερα. Καλή αυριανή, την αγάπη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούτε αυτές τις ραδιοφωνικές εκπομπές των Ραδιομακελάριδων 5 με 6 κάθε απόγευμα και το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο το απόγευμα 4 με 7. Δύσκολες ζώνες, αλλά εμείς αναλάβαμε μέσα από αυτή την ραδιοσυχνότητα, την πατριωτική μεγάλη ραδιοσυχνότητα του Μάχη 99,8 στο FM, το πέρας να σας ενημερώνουμε. Και να σας ενημερώνουμε αντιστημικά και καθαρά για τις ειδήσεις οι οποίες παρουσιάζονται κάθε μέρα, αλλά οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης, ειδικά όταν μεταδίδονται από τους συστημικούς παπαγάλους. Είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας σήμερα. Πρώτα απ' όλα, ο Τούρκος πολίτης. Εδώ εμείς τα λέμε έτσι. Αν εσείς θέλετε να τα ακούτε αλλιώς, να πάτε αλλού. Να πάτε αλλού. Να πάτε στο Χατζηνικολάου. Να πάτε στο Στραβελάκι. Να πάτε στην Καραμήτρου. Να πάτε στη Ράνια Τζίμα και στη Σία Κοσιόνι. Έχουν όλες και όλοι την εκτίμησή μας. Χαιρόμεθα που υπηρετούν το σύστημα. Εμείς δεν λέμε τέτοιες ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, εδώ μεταξύ κρίνεται απογοητευτικό το τοπίο στον χώρο των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων. Αν φανταστεί κανένας ότι κάποτε, επί των ημερών των δικών μου, όταν μετήχα σε δελτία ειδήσεων συστημικών καναλιών ή αντισυστημικών καναλιών, τα δελτία ειδήσεων κάνανε 20, 25, 28%. Τώρα τα δελτία ειδήσεων έχουν φτάσει να παρακολουθούνται μόνο από 10, 8, 12, 9 και 4 που κάνει τηλεόραση του Αντένα την ώρα μεταξύ 7 παρατέταρτο και 8.30 το πολύ 9 παρα 20. Βαριούνται! Τους έχουν καλομάθει! Ενημέρωση πια δεν υπάρχει από τα συστημικά δελτία ειδήσεων. Όσα μεταδίδονται στο διαδίκτυο αποτυπώνονται στα δελτία των 7 παρατέταρτο με 9 παρα 25 παρα 20 το πολύ. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να παρακολουθεί την ανάλυση των αντισυστημικών ειδήσεων. Την ανάλυση των ειδήσεων οι οποίες δεν μπαίνουν στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών. Σήμερα λοιπόν στη Βουλή μας λανσάρουν από το πρωί ότι είχε 27 χρόνια, 37, 47 ή 87 χρόνια να μιλήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Αρθολομαίος, ο Παναγιώτατος, να μιλήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με τα βαΐων και κλάδων. Γιατί δεν λέτε το πραγματικό όνομα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου? Δημήτριος Αρχοντώνης, Τούρκος πολίτης. Έχει υπηρετήσει στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και πιστέψτε με, προσπαθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αντιληφθώ τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την προσωπικότητα του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ενός πολύ περίεργου τύπου. Ο Δημήτρος Αρχοντώνης, ο οποίος γεννήθηκε στις περιοχές των Πρικυπονήσων, υπηρέτησε στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και δεν είμαι απόλυτα σίγουρος εάν πρεσβεύει τα εθνικά συμφέροντα στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Έχω μεγάλες απορίες για το ποια είναι ακριβής προσωπικότητα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που μία αληθορίζει προς τους Αμερικανούς και μία αληθορίζει προς τους Τούρκους. Δεν θέλω να σπηλώσω καμιά υπόλοιψη, αλλά θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός όταν ακούω από τα χείλη του οικουμενικού μας Πατριάρχη, ενός Πατριαρχείου το οποίο έχει ποτιστεί με το αίμα είτε δηλών Πατριαρχών, είτε ηρώων Πατριαρχών, είτε του Γενάδιου, είτε των Ρυψάσπιδων Πατριαρχών, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν όταν έπρεπε, παρά μετά από πολύ καιρό, και αν έγινε αυτό την Επανάσταση του 1821. Ο Δημήτριος Αρχοντώνης, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, θα πρέπει να μας εξηγήσει, έστω και τώρα, στα στερνά του, στα ύστερα του κόσμου, γιατί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που επί των ημερών του Πατριαρχείου στην Ελλάδα υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ρασοφόρος, ένας πολύ μεγάλος παπάς, και μιλάω για τον μακαριστό Χριστόδουλο. Δεν θα ξεχάσουν ποτέ οι Έλληνες πολίτες, δεν θα ξεχάσει ποτέ το ελληνικό έθνος την αντιπαλότητα, τα δηλητηριώδη και φαρμακερά βέλη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, είμεθα πατριώτες, και οι πατριώτες δεν πρέπει να ξεχνούν και δεν πρέπει να σβήνουν από τη μνήμη τους το φοβερό αντιπολιτευτικό μένος, το φοβερό αντιχριστοδουλικό μένος, το οποίο ασκούσε πιθανότατα κατ' εντολήν του παπικού παράγοντα, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Και πραγματικά, όταν κάποιος ασκεί με τέτοια δυνότητα, με τέτοια σκληράδα, με τέτοια αντικείμενη διάθεση, εχθρότητα, και επιδεικνύει την εχθρότητα απέναντι στον μακαριστό Χριστόδουλο, ο οποίος ήταν μια διαφορετική μορφή στον χώρο της Εκκλησίας, μια ξεχωριστή μορφή ταπεινότητας, μια ξεχωριστή μορφή προσέγγισης των νέων ανθρώπων στην Εκκλησία της Ελλάδος, όταν στα μάτια του Χριστόδουλου, όταν στο αράσο του Χριστόδουλου, η τότε κείμενη εξουσία του κυρίου Σιμίτη, του κυρίου τότε, του μακαρίτη σήμερα Σιμίτη, επεδείκνυε ασέβεια μαζί με τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Σταθόπουλο. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Και έκανε κόμμα ο Πατριάρχης με τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Σταθόπουλο, τον Μιχάλη Σταθόπουλο, και τον Σιμίτη, για να βγάλουν τον καρκίνο στο Χριστόδουλο. Εμείς αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν τα ξεχνάμε. Ναι, είχε να μιλήσει πολλά χρόνια. Είδα όμως ότι δεν ήταν γεμάτο το κοινοβούλιο. Είδα ότι δεν ήταν ευρέως αποδεκτός ο Βαρθολομαίος. Τόσο οι βουλευτές μιας μερίδας αριστεράς, καλά, αυτοί έχουν τον λόγο τους. Αυτοί είναι άθεοι. Αυτοί είναι αντίχριστοι. Αυτοί δεν πιστεύουν στο Θεό. Αυτοί πιστεύουν σε άλλα πράγματα. Αυτοί πιστεύουν στο Θεό του Μάρξ. Αλλά με παραξένεψε το γεγονός ότι και οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης δεν προσήλθαν να ακούσουν την ομιλία του Βαρθολομαίου. Δεν με παραξενεύει κάτι τέτοιο. Δεν έχει βερθεί καλά στο έθνος ο Αρχοντώνης. Δεν έχει βερθεί καλά στο έθνος ο πρώην Τούρκος στρατιώτης σε ενόπλες δυνάμεις της Τουρκίας. Πολλά τα τσιμιτσικότσι με τον Ερντογάν βλέπω. Πολλά τα τσιμιτσικότσι με εκείνο το δημοσιογράφο του Σκάι, που το παίζει ο Σία Παρθένα. Ξέρετε για ποιον λέω. Χρειάζεται, λέμε, ονόματα. Τον άκουσα και το μεσημέρι. Πολλά τα τσιμιτσικότσι. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει πρακτορηλίκη. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει ανθεληνισμός. Ένας από τους δημοσιογράφους του Sky που καλύπτει ή κάλυπτε τα τότε γεγονότα, θα σας το αποκαλύψω γι' αυτό, γιατί το ξέρω, ήταν πάντα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Αντιτρομοκρατική στο κατόπι του. Γιατί? Για ποιο λόγο? Αφού ήταν και είναι πατριώτης. Αφού τελεί πατριωτικά καθήκοντα. Αφού είναι ένας γνήσιος Ελληναράς. Για ποιο λόγο στην τηλεόραση του Sky να έχουμε έναν ανταποκριτή στην Κωνσταντινούπολη που να παρακολουθείται και έξω και μέσα από τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες? Για ποιο λόγο? Είναι τρελές οι ελληνικές μυστικές, όσο άχρηστες και αναποδείχτηκαν στην υπόθεση των υποκλοπών, κάτι ήξεραν. Κάποια ενημερωτικά σημειώματα είχαν έρθει για τους δύο αυτούς συγκεκριμένους. Τόσο για τον Πατριάρχη, όσο για τον κύριο αυτό που κάνει τις ανταποκρίσεις. Από την Κωνσταντινούπολη και τα βάση της Τουρκίας για τη τηλεόραση του Sky. Και τον κύριο Αλαφούζο. Ο κύριος Αλαφούζος είναι γνωστή προσωπικότητα στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Για ποιο λόγο? Γιατί πολλά συμβαίνουν. Και επενδυτές Τούρκοι οι οποίοι ρίχνουν τα λεφτά τους στο Sky και δεν ξέρουμε αν αυτά τα λεφτά από πού προέρχονται. Αλλά βλέπετε αυτό το μίσθαρνο όργανο, το πιόνι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, ο κύριος Μπιρτζιλής, όπως τον έλεγε ο Φραπές. Μπήκα λέει, κοίτα τον Μπιρτζιλή, να με κοιτάει στην τσέπη. Γιατί το κοίταγε στην τσέπη? Γιατί έσγουψε να δει τι έχει στην τσέπη, όπως λένε στο χωριό μου, για να δει αν είναι παχιά? Και σήμερα βλέπουμε να αναπτύσσεται αυτό το οποίο πιστεύουμε εδώ όχι ως δοξασία, δημοσιογραφική δοξασία, αλλά ως συγκεκριμένο γεγονός του ρεπορτάζ, ότι ο κύριος Πιτσιλής της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, ο οποίος δεν ελέγχει τα κεφάλαια του Sky. Γιατί δεν ελέγχεται τα κεφάλαια του Sky? Είναι όλα καθαρά εκεί? Είναι όλα καθαρά και εξάστερα? Είναι όλοι τους οσίες παρθένες? Είναι όλοι τους λευκές περιστερές? Εκεί βλέπω επενδύσεις, νέα προγράμματα, νέα γραμμή. Βλέπω να διώχνουν την Κοσιόνη. Έδιωξαν τον 7, επί 7 χρόνια διευθυντή ειδήσεων τον κύριο Παπαδρόσο και τον έδιωξαν. Γιατί τον έδιωξαν? Αφού ξέρω καλά ότι πριν από 7 χρόνια και πριν βγει η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, ο δημοσιογράφος Παπαδρόσος είχε συναντηθεί σε ειδικό μέρος με τον κύριο Μητσοτάκη, την κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο Αλαφούζο και κάποιους άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Τις κάνει μια μεγάλη σύσκεψη. Ότι όταν έλθει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση θα κάνουμε το Sky γαλάζιο. Θα το βάψουμε γαλάζιο. Τι συμβαίνει τώρα και αποχωρεί? Τον έτζασαν τον κύριο Παπαδρόσο. Όπως έτζασαν και θα τζάσουν την κυρία Κοσιόνη. Ναι, τον έτζασαν. Γιατί δεν θα δυσκολευτεί να βρει δουλειά ο μεγάλος Παπαδρόσος. Έχει αυτός. Αλλά επειδή βλέπω και τη γραμμή της καθημερινής, η οποία έχει γίνει ολίγων, όπως λέμε ολίγων από πιπέρι, ολίγων από μέλι, ολίγων από ζάχαρη. Φτιάξε μου ένα καφέ με ολίγη ζάχαρη. Βλέπω την καθημερινή που αλλάζει ρότα. Δημιουργεί αντιπολιτευτικές δημοσιογραφικές πηγές. Και τώρα βλέπω την κυρία Χριστίνα Κοραή, άλλη δημοσιογράφος αυτή, μεγάλη δημοσιογράφος, σπουδαία, να μας λέει ότι στην Αθήνα τον Ιούλιο θα έρθουν οι Τραμπ, ο Ρούμπιο και ο Χέξτε, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Με το καλό να έρθουν. Αφού στο έπεσε ένα κυρία Κοραή, ο κ. Μητσοτάκης, προφανώς θα έχει καλές πληροφορίες. Άλλωστε εσύ πίνεις καφέ με τον κ. Μητσοτάκη, στο Κολωνάκι. Εσύ, ο Παχελάς και τα άλλα καλά παιδιά του Sky και της Καθημερινής. Βλέπω λοιπόν να γίνεται μια ανάσχεση γαλάζιων απολυτικίων στο Sky. Να γίνεται μια στροφή, μια μεταβολή. Να δημιουργείται μια αντιπολιτευτική διάθεση του κυρίου Αλαφούζου απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Και τώρα διαφημίζει η κυρία Κοραή στην Αθήνα τον Ιούλιο η Τραμπ, Ρούμπιο και Χέξτεθ. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που από ό,τι έχω μάθει, τα τσούζει τα ποτήρια του. Πρόκειται περί αλκοολικού. Έτσι μαθαίνω. Έτσι γράφεται. Δεν τα λέω εγώ. Ότι είναι από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 6 το πρωί, τύφλα στο μεδύσι. Πώς θα πάρει αυτός ως Βάρνας? Πώς θα πάρει ως Βάρνας αυτός ο Μπεκρής, ο Μπεκροπλήχτης? Πώς θα πάρει αποφάσεις? Τις παίρνεις, κύριε Χέξτεθ, που θα έρθει στην Αθήνα τον ήλιο, όπως λέει η κυρία Κοραή? Η πολύ αξιόπιστη και έγκυρη δημοσιογράφος, θα πάρεις την ποτήλια μαζί? Απαγορεύεται στο αεροπλάνο, αλλά θα έρθει με το ιδιωτικό. το προεδρικό του κ. Τραμπ, να τους δεχτούμε και να τους καλωσορίσουμε. Και εκεί θα δείτε μια γλώσσα της Αγελάδας που θα βγάλουν όλοι οι Έλληνες πολιτικοί. Να πιστέψουμε λοιπόν αυτά που λέει η κυρία Κοράη. Δεν θα πιστέψουμε όμως όσα είπε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Εμείς δεν κείμεθα αρνητικά διακείμενοι και εχθρικά διακείμενοι απέναντι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ίσα ίσα. Όμως, Παναγιώτατε, την ευχή σας να έχουμε. Με παραξενεύει πολύ το γεγονός ότι κάνετε μεγάλους τιτουλάριους, δίνετε μεγάλους τίτλους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε μεγαλόσταυρους, επιχειρηματίες του τόπου, σε εφοπλιστάδες. Ξέρετε τι δουλειά κάνουν αυτοί? Γιατί βλέπω, δώσατε ας πούμε σε κάποιους δικηγόρους γνωστούς, οι οποίοι συνέχεια υπερασπίζονται μεγαλέμπορους ναρκωτικών και έχουν σχέση με το μεγαλεμπόριο κοκαΐνης. Θα μου πείτε, πελάτες είναι, ναι, εντάξει. Βλέπω εφοπλιστές που έχουν πάει και φυλακή για λαθρεμπόριο καυσίμων να λαμβάνουν μεγάλα αξιώματα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Προφανώς γιατί τα σκάζουν. Προφανώς γιατί πληρώνουν. Προφανώς γιατί αφήνουν μεγάλα κεφάλαια. Βλέπω κάτι άλλους περίεργους τύπους οι οποίοι παρελάβουν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τους δίνετε τους μεγάλους σταυρούς. Παναγιώτατε, καλό θα είναι να είστε λίγο πιο φιδωλός στα αξιώματα που δίνετε σε συγκεκριμένους τιτλούχους του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι οποίοι κατά πολύ περίεργο τρόπο διατηρούν και πολύ καλές σχέσεις με τον τουρκικό παράγοντα. Αυτά όσον αφορά το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τα ακούτε αλλού? Δεν τα ακούτε. Λένε ήρθε. Ποπό. Μπράβο. Μεγάλη η υπόθεση της επίσκεψης του Δημητρίου Αρχοντώνη. Αλλά δεν ακούω κανένα να κάνει κριτική στο έργο. Το φιλοτουρκικό έργο του Δημητρίου Αρχοντώνη. Αυτά επί του παρόντος για τον Πατριάρχη. Καλώς ήρθατε Παναγιώτατε. Την ευχή σας να έχουμε. Και την ευλογία σας. Για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα το οποίο δεν το θίγει κανένας. Σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, αλλά και χθες, είχαμε δύο πολύ καυτά θέματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά που διαραίονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία την έχουν του σκηνιού και του παλουκιού εδώ πέρα. Οι κυβερνητικοί παράγοντες, και μιλάω για την κυρία Κοβέση, ακούγεται εντόνως ότι γίνεται διερεύνηση των κοινοτικών κονδυλίων που δόθηκαν σε μεγάλα άτομα, σε σεβαστούς οικονομικούς παράγοντες του τόπου, από το Κοινοτικό Ταμείο Ανάκαμψης. Χθες βγάλαμε δύο λαμπρές προσωπικότητες και λαμπρούς επιχειρηματίες του τόπου ότι είναι και αυτοί στο μικροσκόπιο της κυρίας Κοβέση. Ο πρώτος ήταν ο πρώην διευθυντής, το πρώην αφεντικό της Κοσμοτέ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ. Κ. Τσαμάζ έφυγε από την Κοσμοτέ, πήρε πάρα πολλά χρήματα και τώρα έχει διακτηνιστεί σε άλλες συγκεκριμένες εταιρείες που έχουν σχέση με το συμπέθερο του κυρίου Μητσοτάκη και τον κύριο Κώστα Σάκαρη. Ένα άλλο πρόσωπο το οποίο έχει πάρει πάρα πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ξέρετε, εμείς, για μας είναι εύκολο να μιλάμε για επιχειρηματίες, γιατί δεν τα παίρνουμε από επιχειρηματίες. Για να μπορεί ένα ραδιόφωνο να στέκεται στα πόδια του, δεν είναι ανάγκη να παίρνει χρήματα από τα μονοπόλια και τα τραστ οικονομικών συμφέροντων. Μπορεί να παίρνει, κυρίες και κύριοι, διαφήμιση από υγιείς ομίλους και των ιδιωτών και του δημοσίου. Αλλά να παίρνει από υγιείς ομίλους. Και όλα τα χρήματα να είναι πάνω από το τραπέζι. Διότι εδώ στο Μάχη FM έχουμε μια πολύ κακή συνήθεια για τους πιαστράκηδες. Να μην παίρνουμε χρήματα κάτω από το τραπέζι. Να παίρνουμε χρήματα πάνω από το τραπέζι. Και όλα τα χρήματα, κύριε Μπιρτζηλή, να είναι τιμολογημένα. Καταλάβατε? Αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρουν αυτά. Εσάς όσο πιο μαύρο χρήμα κυκλοφορεί μέσα στους κυβερνητικούς παράγοντες, τόσο είναι πιο μεγάλη η όαση για εσάς. Γιατί δεν ελέγχετε τα κεφάλαια. Ένα καλό πουλάκι μου είπε. Ένα πουλάκι μου είπε έτσι. Ήρθε και τιτίβησε. Και μου είπε ότι πριν από κάποια χρόνια, 4-5 χρόνια, στη Σιγκαμπούρη οι Μητσοτάκηδες έστελναν συνέχεια πράγματα σε συγκεκριμένο διπλωματικό παράγοντα της περιοχής. Στη Σιγκαμπούρη. Το καταλάβατε? Στη Σιγκαμπούρη. Κάτι μικρά κυβότια που είχαν μέσα άχυρο και ήταν ξύλινα και είχαν βάλει απ' έξω η μάντα και έγραφε πάνω Family Μητσοτάκης Family και τα έπαιρναν στη Σιγκαμπούρη. Ξέρετε τίποτα για αυτά, κύριε Μπιρτζηλή? Μα ήσασταν από το 2016-17 στις εφοριακές και τηλωνιακές αρχές της χώρας. Γι' αυτά έχετε ακούσει κάτι? Άμα δεν έχετε ακούσει, να μας πάρετε τηλέφωνο, σας πούμε εμείς. Στη Σιγκαμπούρη τι ήθελαν τα κυβότια της οικογένειας των Μητσοτάκηδων? Τα κάνανε βόλτα για να πάρουν αέρα? Λέγε ρε! Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα γιατί πήγε πάλι το αφεντικό σου? Πήγε για να κάνει διπλωματικές σχέσεις με τον Εμμύρη εκεί? Πήγε πάλι στην Ιορδανία για να κάνει νέες διπλωματικές σχέσεις? Εκεί δεν ψάχνεις. Έφορε, κύριε Μπιρτζηλή. Να ψάχνεις τις εφημερίδες, ξέρεις. Τους δημοσιογράφους. Τους εκδότες. Τους διευθυντές. Τους μαχόμενους δημοσιογράφους. Θα σε κάνω ρόμπα ξεκούμποτη, Μπιρτζηλή. Αλλά εγώ δεν θα σε κοιτάω στην τσέπη. Εγώ θα σε κοιτάω στα μάτια. Αυτά τα παμφάγα μάτια της Λεοπάρδαλης. Τα παμφάγα μάτια των τροκτικών, όπως έχετε συνηθίσει. Κάθε μέρα περνάω έξω από την ΑΔΕ. Πολύ χλίδα εκεί. Δεν μου λες κάτι, κύριε Μπιρτζηλή? Ένα κύριο Μανολόπουλο, το ξέρεις? Το ξέρεις ρε? Πιθαμογόνατε? Το ξέρεις? Ρε τάπα!
1: Να φύγετε! Να πάτε αλλού!
0: Να φύγετε ρε! Να πάτε αλλού! Να φύγετε! Να πάτε αλλού! Δεν μου λες κάτι, κύριε Μπιρτζηλή? Τον κύριο Μανολόπουλο το ξέρεις? Ας το θυμίσω εγώ. Ο κύριος Μανολόπουλος είναι και το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδος μας. Ωραίο θέμα. Αποκαλυπτικό θέμα. Και εμάς μας αρέσουν οι αποκαλύψεις. Είναι ο ιδιοκτήτης της Space Ελλάς. Την έχεις ακούσει, Μπιρτζηλή, της Space Ελλάς? Είναι αυτή που αγόρασε τη Singular Logic από το Βιενόπουλο, από τη Μίγκα. Θυμάσαι? Ξέρεις τι κάνει η Singular Logic, κύριε Μπιρτζηλή? Κάνει τις εκλογές στην Ελλάδα. Θυμάσαι? Το θυμάσαι το Μανολόπουλο που έρχονταν στο γραφείο σου και κλεγότανε, κύριε Μπιρτζηλή, ακούς? Κάθε μέρα περνάω απ' έξω. Κοίτα μη σε πετύχω πουθενά. Η Space Ελλάς, κύριε Μπιρτζηλή, αφού είναι όλα διάφανα και καθαρά, δεν ρίχνετε πάλι μια ματιά να δείτε το ρόλο που παίζει η οικογένεια Μανολόπουλου με την οικογένεια Μητσοτάκη? Δεν σας απασχολεί, δεν μπορείτε, δεν αδειάζετε, ή πρέπει να ρωτήσετε πρώτα το αφεντικό? Ο κύριος Μανολόπουλος είναι αυτός ο οποίος το 2020 με την εταιρεία Space Ελλάς αγόρασε τη Singular Logic με δάνεια εκατομμυρίων από τις συστημικές τράπεζες για να κάνει τις εκλογές και προφανώς να μαγειρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα του 41%. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Space Ελλάς του κυρίου Μανολόπουλου, ο πατέρας Μανολόπουλος με το γερο Μητσοτάκη είχαν εμπλακεί σε μια απίστευτη κατάσταση δωροδοκίας. Μπείτε στο διαδίκτυο, θα τη βρείτε την υπόθεση. Η Space Ελλάς, η εταιρεία, λένε ότι χρωστάει πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες. Και το ερώτημα είναι, όταν οι μισθοσυντήρητοι πολίτες αναγκάζονται να πηγαίνουν στους πληστηριασμούς των σπιτιών τους για να τα σώσουν, όταν τα funds και οι services έχουν κάνει τεράστιες αμαρτίες και εγκλήματα στους Έλληνες πολίτες, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Μανολόπουλος, ο οποίος αγόρασε τη Singular Logic και έχοντας φέσει 150 εκατομμύρια ευρώ, όπως λένε, σε συστημικές τράπεζες, να κυκλοφορεί ελεύθερος, γιατί τα πληρώνει τα δάνεια? Θα σας πω γιατί. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος γνωρίζει τον επενδυτή Μανολόπουλο, η εξαγορά της Singular Logic έγινε με την καθοδήγηση του ίδιου του Πρωθυπουργού, ώστε να μπορέσει, κατά τις κακές γλώσσες, να πειράξει τα εκλογικά αποτελέσματα του 2023. Και μας απασχολεί αυτό. Πειραγμένα και νοθευμένα αποτελέσματα σημαίνει, κυρίες και κύριοι, πιστολιά, πυροβολισμό στην καρδιά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η Space Ελλάς όμως δεν λειτουργήσε αφιλοκερδός, αυτή που έκανε τις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης φρόντισε να βάλει τη Space Ελλάς σε όλα τα έργα του ελληνικού δημοσίου, ακόμα και άσχετα με τις ειδικότητες που δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που κάνει η εταιρεία Space Ελλάς Singular Logic. Ο κύριος Μανολόπουλος, ο ιδιοκτήτης της Singular Logic, που αγόρασε η Space Ελλάς, είναι θυγατρική η Singular Logic, πήρε είτε απευθείας είτε μέσω συνεργασίας από τον ΟΤΕ και την Κοσμοτέ αναθέσεις αλλά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Ουσιαστικά είχε γίνει ο υπεργολάβος του κυρίου Τζαμάζ, τον οποίον αργότερα βοήθησε για να κάνει τις δικές του εταιρείες με τον πατέρα της κυρίας Μαρίας Σακαρή, η οποία νυμφεύεται, έτσι μας λέει, το καλοκαίρι το γιώκα του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος διεκδικεί και θεσμικούς ρόλους στο πολιτικό σύστημα. Το 2019 λοιπόν η εταιρεία Μανολόπουλου που έκανε τις εκλογές παρουσίαζε τζίρο 40 εκατομμύρια ευρώ. Το 2025, μετά από 6 χρόνια, η εταιρεία εμφάνισε τζίρο 152 εκατομμύρια ευρώ. Τι λέτε ρε, 60, 40, 150, 112 εκατομμύρια ευρώ τζίρο παραπάνω σε 6 χρόνια ο Μανολόπουλος? Του δώσανε όλες τις εργολαβίες του δημοσίου και τον κάνανε υπεργολάβο στην Κοσμοτέ. Έτσι αμύθηκε ο κύριος Μανολόπουλος για να νοθεύσει τις εκλογές κατά κάποια πολιτικά κόμματα, όπως έχουν πει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, και ρωτάμε, στη συγκεκριμένη εταιρεία του κυρίου Μανολόπουλου εργάζεται και ο ιός του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του κυρίου Δημοσθένη Αναγνωστοπούλου? Ρωτάω ρε, θα απαντήστε? Εργάζεται ο γιος του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων στην εταιρεία του νοθευτή των εκλογών του κυρίου Μανολόπουλου? Απαντήστε ρε. Δεν ξέρετε. Ας σας προχωρήσω εγώ παρακάτω, πώς μάθετε. Επίσης, η Space Ελλάς προχώρησε στην εξαγορά της Sigurin Logic το 20 σε συνεργασία με την εταιρεία Epsilon.net με συνολικό αντάλλαγμα για το 99,61% των μετοχών τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Με την υπογραφή της συμφωνίας οι δύο εταιρείες απαλλαγμένες από δανειακές υποχρεώσεις προς την Τράπεζα Πειραιώς και την εταιρεία MIG του κ. Βιεννόπουλου, του Μακαρίτου Βιεννόπουλου, στις οποίες χρώσταγε εκατομμύρια. Παρόλο που η αρχική αγορά έγινε με ίδια κεφάλαια, η Space Ελλάς παρήχε στη συνέχεια χρηματοδοτική στήριξη στη Singular Logic για τη λειτουργία της. Τον Ιούνιο του 2021, η Space Ελλάς ενέκρινε την παροχή εγγύησης προς την Εθνική Τράπεζα για δάνειο ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ υπέρ της Singular Logic, ενώ της χορήγησε έντοκο δάνειο έως 1 εκατομμύριο ευρώ ως προληπτική γραμμή ρευστότητος. Το 2023 η εταιρεία Space Ελλάς που έκανε τις εκλογές για να δώσει τον κύριο Μητσοτάκη 41% ανακοίνωσε την έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου 9,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που χειριζόταν προσωπικά ο νυν Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης. Κυρίες και κύριοι, η βαλίτσα πάει πολύ μακριά. Η Space Ελλάς έχει αναλάβει όλα σχεδόν τα έργα του ελληνικού δημοσίου. Σε ό,τι αφορά την συνεργασία με τον ΟΤΕ, συμμετάσχει σε μεγάλα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και υποδομών, τόσο συνεργάτης σε κοινοπραξίες, όσο και σε πλαίσιο παρόχου υπεργολάβου. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, αυτοί οι τύποι έχουν φτιάξει ένα ωραίο τραστ μονοπωλίου και άγρας μονοπωλιακών καταστάσεων για να πάρουν όλα τα λεφτά από Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά, κύριε Μπιρτζηλή, τα ξέρεις. Τα ξέρεις. Αλλά κάνεις τον Κινέζο. Στα θυμίζουμε λοιπόν εμείς. Και κάθε φορά που έρχομαι έξω από την ΑΔΕ, σε βλέπω. Σε βλέπω και σ' έχω. Σε βλέπω και σ' έχω.
2: Όλοι σας και μόνος μου σας έχω.
0: Σε βλέπω και σ' έχω. Τραγούδι. Τραγούδι.

0: Κυρίες, κύριοι, σήμερα ξημέρωσε μια μαύρη μέρα για τη χώρα. Στις 5 Μαΐου του 2010, κάποια κουκουλοφόρα κτίνη, κάποιες κτηνώδεις προσωπικότητες, κάποιοι εν ψυχρό δολοφόνοι και φωνιάδες, κάποιοι κίλερ του παρασκηνίου μαζί με το παρακράτος, για να σπάσουν τις μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις που γίνονταν στην πλατεία Συντάγματος από τους αγανακτισμένους, κατευθύνθηκαν με ένα προδιαγεγραμμένο σχέδιο για να σκοτώσουν. Εύκολη λία ήταν μια ανοιχτή τράπεζα τότε, η Μαρφίν, στην οδό στα δύο. Η τράπεζα της Μαρφίν, για την οποία δεν πλήρωσε σχεδόν κανένας, για τους τρεις ανθρώπους που σκοτώθηκαν και ένα έμβριο το οποίο κάηκε στην κοιλιά της μάνας του, είναι εξαιρετικά σίγουρο ότι είναι γνωστό στην ελληνική αστυνομία. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως διατέλεσε ο κύριος Σοχοίδης και είναι και σήμερα Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αλλά δυστυχώς, εάν του πεις δείξε μου τα χέρια σου, τα χέρια του είναι ματωμένα. Μόνο ο ίδιος δεν βλέπει το αίμα. Όλος ο ελληνικός λαός βλέπει ότι ο σημερινός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Ξοχοίδης, είναι ο άνθρωπος που μαζί με μια συγκεκριμένη μερίδα τότε αξιωματικών της αστυνομίας συγκάλυψε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Γιατί ενώ υπήρχαν στοιχεία, συγκεκριμένα στοιχεία, για τους κουκουλοφόρους της Μαρφίν, επιστράτευσαν την κρατική ασφάλεια, η οποία έκανε μια τρύπα στο νερό. Συνέλαβε ανθρώπους, τους άσκησε ποινικές διώξεις για κακουργηματικές πράξεις και συνέχεια πήγε υπόθεση στο ακροατήριο και κατέπεσε παταγωδός. Με αποτέλεσμα να εξευτελιστεί το κύριο της ελληνικής αστυνομίας και να νιώσουν μια τεράστια ψυχική οδύνη οι γονείς των τριών παιδιών που δολοφονήθηκαν εν ψυχρό μέσα στην τράπεζα Μαρφίν του αμαρτωλού Βιεννόπουλου, ο οποίος την κρατούσε τότε εκείνη την ημέρα ανοιχτή. Ο Βιεννόπουλος έπαιρνε τα φυλακή. Προτίμησε τον τάφο ή προτίμησε τη φυγή. Όχι τον τάφο. Προτίμησε το καινοτάφιο και τη φυγή και όχι να πληρώσει. Επειδή ήμουν εκεί, γιατί τότε οι εξυπνάκηδες Ένωση Συντακτών εκείνη την ημέρα της 5ης Μαΐου, αυτά τα κοθόνια της Ένωσης Συντακτών είχαν προκηρύξει απεργία. Νομίζω ο Σόμπολος ήταν τότε ο πρόεδρος, αν δεν κάνω καλά. Άλλος αυτός. Άλλος κλικαδόρος που τον βγάζουν να διαφημίσουμε και το βιβλίο του. Να μην το αγοράσει κανένας. Να μην το αγοράσει κανένας το λιβελογράφημα. Ο κύριος Σόμπολος. Ο κλικαδόρος της ΕΣΥΑ. Ο πατριάρχης του αστυνομικού ρεπορτάζ. Θα σου έλεγα τώρα. Στα έχω πει και από κοντά. Κλικαδόρε. Ιντρικαδόρε. Είχε προκηρύξει απεργία η Ένωση Συντακτών. Και όταν σκοτώθηκαν τα παιδιά, πέρανε τηλέφωνο. Τυλίξαμε την απεργία με την ουρά στα σκέλια και τρέχαμε εμείς οι ρεπόρτερ κάθιδροι να καλύψουμε το γεγονός. Η μεγαλύτερη ξεφτύλα της Ένωσης Συντακτών να προκηρύξουν απεργία σε μια μέρα που ξέρανε ότι κάτι θα γίνει κακό στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος. Και λήξανε την απεργία τα κοθόνια της ΕΣΥΑ. Αυτό που αντίκρισα ήταν πραγματικά ανατριαστικό. Μύριζε καμένη σάρκα των παιδιών που κάψανε με στη Μαρφίν. Θυμηθείτε τι είχε γίνει.
1: Χάνεται η ζωή σου και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Εγώ αυτό έλεγα στη διπλανή μου, της έλεγα τα ΣΥΑ, δεν θα ξαναδώ τα παιδιά μου. Κάθε ανάσα επόμενη που έπαιρνε, σου κλείνε το λαιμό και έλεγε δεν θα ζήσω.
2: Είναι στιγμές που έχουν χαραχθεί για πάντα στη μνήμη της Μαρίας Καραγιάννη. Αν και έχουν περάσει 12 χρόνια από την επίθεση με μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν επί της οδού Σταδίου το μεσημέρι της 5ης Μαΐου 2010. Είναι η γυναίκα που είχε εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι και απεγνωσμένα να ζητούσε βοήθεια και τρόπο να γλιτώσει από τη μανία της φωτιάς.
1: Ο όχλος άφησε την πυροσβεστική επιτέλους να προσεγγίσει και φέραν σκάλες, ανέβηκαν οι πυροσβέστες, εγώ ήμουν εκεί στο τελευταίο μπαλκόνι το μεσαίο, με σκάλες και εμένα με κατέβασαν μέσα από το κτίριο.
2: Ήταν λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι όταν ομάδα γνώστων που βρισκόταν ανάμεσα σε διαδηλωτές που αντιδρούσαν στην υπογραφή του πρώτου μνημονίου έριξε βόμβες Μολότοφ στην τράπεζα. Μέσα βρίσκονταν 25 με 30 εργαζόμενοι, ενώ η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα. Με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 3 νέοι άνθρωποι. Η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου και το αγέννητο παιδί της. Ο 36χρονος Επαμεινώντας Τσάκαλης και η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια. Ένα έγκλημα δίχως τιμωρία. 12 χρόνια μετά.
3: 12 χρόνια δεν έχει βρεθεί τίποτα. Παρότι τελευταία είπαν ότι ο Χρυσοχοΐδης παρέδωσε ένα φάκελο με νέα στοιχεία, παρότι υπάρχουν βίντεο και αυτόπτες μάρτυρες κλπ, δεν βρέθηκε μέχρι τώρα τίποτα.
4: Από την πρώτη μέρα ήταν τόσο κοντά στους ενόχους που έχουν χρειαστεί 12 χρόνια ακόμα για να βρεθούν.
2: Ακόμη και σήμερα οι δράστες δεν έχουν λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Το 2013 στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελίας των 3 υπαλλήλων και τις σωματικές βλάβες 21 ακόμη. Για τις πολλαπλές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας.
1: Γιατί μας είχαν μόνο αυτή την πόρτα να βγούμε. Και εδώ ήταν ο όχλος και μας έβριζε.
2: Στο μνημείο των θυμάτων βρέθηκε το πρωί η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου για να αφήσει μερικά λευκά τριαντάφυλλα στο σημείο όπου έχασαν άδικα τη ζωή τους θύματα τυφλού φανατισμού και ιδεολογικής βίας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.
5: Το πρωί, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι των τριών θυμάτων της Μαρφίν τέλεσαν τρισάγιο στο κλεισάκι του Αγίου Γεωργίου στην πλατεία Καρίτσι. Λίγη ώρα αργότερα ήρθαν εδώ για να αναποθέσουν μερικά λουλούδια στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν τον Μάιο του 2010.
2: Ανακοινώσεις για τη θλιβερή επέτειο εξέδωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, το Κίνημα Αλλαγής, η Ελληνική Λύση και ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.
0: Κυρίες και κύριοι, στις 5 Μαΐου του 2025, το ρεπορτάζ αυτό ήταν πριν από 3 χρόνια. Έχουν περάσει 16 ολόκληρα χρόνια από εκείνη την μαύρη μέρα, στην οποία κάποιοι δημοσιογράφοι ήμασταν παρόντες. Όταν η ΣΕΑ είχε αποφασίσει για εκείνη την ημέρα την τύφλα της να κηρύξει απεργία. Στις 6 Μαΐου του 25, δηλαδή πέρσι, βγάλαμε ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα μας, το οποίο δεν άγγιξε από ό,τι φαίνεται κανένα. Το διάβασαν όλοι. Αλλά κανένας δεν φιλοτιμήθηκε να ανοίξει την έρευνα πάλι για τη Μαρφίν, γιατί σημαίνει ότι τους ξέρουν και δεν θέλουν να τους αποκαλύψουν.

αξιωματικοί της Ελλάς και εν ενεργεία είχαν καταθέσει πέρσι στην εφημερίδα μας μια εξαιρετικά περίεργη και από πάσης πλευράς σοβαρότατη και ως προς τη φερεγγιότητα των μαρτύρων ομολογία. Στην υπόθεση της Μαρφίν και στη δολοφονία των τεσσάρων ψυχών, αναφέρει γνώστης της υπόθεσης ένας από τους τρεις τουλάχιστον ένστολους πρώην και νυν που ξέρουν τα αφηγούμενα περιστατικά. Προσήχθη ένα σεσημασμένο άτομο, κακοποιός από τον ευρύτερο χώρο της εξοκοινοβουλευτικής εξτρεμιστικής αριστεράς, ο οποίος έφερε βαθύ σχίσιμο στο αριστερό του χέρι, το οποίο αιμορραγούσε. Ήταν παρτοκαπνισμένος και βάσει των όσων πληροφορηθήκαμε, ήταν ο άνθρωπος που έριξε τη Μολότοφ μέσα στην τράπεζα και βάζοντας φωτιά απανθράκωσε τα τρία παιδιά και το μωρό που βρισκόταν στην κοιλιά της αδικοχαμένης τέταρτης εργαζόμενης. Το όνομα του ήταν Γεώργιος Γάμα, από τη Λιβαδιά. Τα στοιχεία είναι ακόμα στη διάθεσή μας. Το τζάμι της τράπεζας, το οποίο έσπασε με λωστό, του είχε κόψει το χέρι. Προσήχθη ως κατηγορούμενος και με μια έκνομη εκ των έσω διαδικασία, άγνωστο για ποιο λόγο, ενώ κάθισε επί δύο μέρες στα κρατητήρια, συνέχεια με άνωθεν παρεμβάσεις, κατέστη από κατηγορούμενος μάρτυρας. Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε για νοσηλεία και στο χέρι του έγιναν 14 ράματα. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Κατέθεσε ως μάρτυρας και στη δίκη για τη Μαρφίν. Εκείνο που θυμούμαστε είναι το γεγονός ότι αυτή την υπόθεση και την ήξεραν και την απέκρυψαν οι τότε αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής. Δύο αξιωματικοί της αστυνομίας που αργότερα αποστρατεύθηκαν άρχισαν να λένε την αλήθεια. Ανακατεμένος αυτή την ιστορία ήταν και ο πατέρας του τότε 20χρονου. Στον ελόγο, στο Γεώργιο Γάμα από τη Λιβαδιά, έγινε έρευνα στο σπίτι του στην Αθήνα. Είχε ξαναγίνει έρευνα στο παρελθόν. Εντοπίστηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία, αλλά ουδέποτε λογοδότηση. Προερχόταν από εύπορη οικογένεια και ο πατέρας του ασχολούταν τότε με τον τζόγο. Και αν δεν κάνω λάθος, είχε μπαρμπουτάδικα. Νόμιμα ή παράνομα δεν το γνωρίζω, να πάτε ψάξει αστυνομία. Άρα υπήρχε χρήμα. Αυτός που μας ανέφερε περιστατικά μου είπε επακριβώς, θεώρησα υποχρέωσή μου να αναφέρω σαν γνωρίζω. Είχα επιδιώξει πάλι να τα αναφέρω πριν από αρκετά χρόνια, αλλά δεν κατέστη εφικτό να σας τα αφηγηθώ. Η τετραπλή ανθρωποκτονία συγκαλύφθηκε, αλλά τα τότε κακουργήματα δεν παραγράφονται και εύκολα μπορεί να βρεθεί άκρη και ο ένοχος και ο φυσικός αυτούργος να λογοδοτήσει. Η εφημερίδα μας πέρσι είχε επικοινωνήσει με ένα από τα πρόσωπα που καταθέτονται στα περιστατικά, ότι δηλαδή συνελήφθη ο αληθινός δράστης της υπόθεσης με 14 ράματα στο χέρι, λόγω του γεγονότος ότι αυτός έσπασε τη βιτρίνα την τζαμαρία της τράπεζας και έριξε μέσα από τη Μολότοφ πέκαπ στα παιδιά. Επικοινώνησε με ένα από τα ένστολα στελέχη της αστυνομίας τότε, τον οποίον κατονομάζουν οι δύο συνταξιούχοι αστυνομικοί, παρά το γεγονός πως υπηρετούσε σε άλλο τομέα της γενικής ασφάλειας, αλλά ήξερε το θέμα. Επικοινώνησα εγώ μαζί του. Η απάντησή του: δεν γνωρίζω τίποτα για την υπόθεση. Δεν μου λέει τίποτα το όνομα που αναφέρεται. Δεν ξέρω τίποτα για το θέμα. Καταλάβατε? Τότε, κυρίες και κύριοι, με επιχαίους τίτλους, η εφημερίδα μας είχε βγει στα περίπτερα με το εξής πρωτοσέλιδο. Ένα τρομακτικό ντοκουμέντο για τους ασύλληπτους δολοφόνους Μαρφίν. 15 χρόνια μετά. Έσπασε την τζαμαρία, πέταξε τη Μολότοφ και τους έκαψαν τα ποντίκια. Ο Γιώργος ο Φωνιάς! Με τα 14 ράματα. Γιατί η διεφθαρμένη Ελλάς δεν συνέλαβε ποτέ τον εσμό των αναρχοκομμουνιστών και ο Χρυσοχοίδης ενώ ξέρει έκανε πίσω. Σε ρωτάω εδώ και τώρα, κύριε Χρυσοχοίδη, αυτή την ιστορία
στην ανέφερα ανώτερή σου. Πολιτικά πρόσωπα εννοώ. Αυτή την ιστορία που αφηγούμαστε πάλι. Και δεν είναι μια απλή ιστορία. Είναι μια κατάθεση. Έλειψε υπόψη. Οι αξιωματικοί της αστυνομίας τότε σε ενημέρωσαν για αυτή την υπόθεση. Σε ενημέρωσαν ότι ενώ υπήρχε φερόμενος δράστης με 14 ράματα στο χέρι και ενώ αιμορραγούσε στα κρατητήρια, τον πήγαν και τον έραψαν. Στα ανέφεραν οι τότε αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής. Γιατί αν δεν στα ανέφεραν, κύριε Ξοχοίδη, και αν δεν το ψάξατε, ή αν το ψάξατε και το αποκρύψατε, ξέρετε, μερικές φορές δεν είναι ανάγκη να δώσετε λόγο μόνο στους ανθρώπους. Θα δώσετε λόγο και στο Θεό. Και μπροστά στο Θεό, κύριε Ξοχοίδη, δεν ξεφεύγει κανένας. Γιατί είναι πολύ κοντά. Και ο παράδεισος για σας, που αμφιβάλλω αν πάτε εκεί, για τα καζάνια της κολάσεως. Ετοιμαστείτε για τα δεύτερα. Εγώ, κυρίες και κύριοι, είχα υποχρέωση να καταθέσω αυτή τη μαρτυρία. Δύο συνταξιούχοι αστυνομικοί. Ο ένας είχε υπηρετήσει των ανθρωποκτονιών και ο άλλος είχε υπηρετήσει την αντιτρομοκρατική, γνώριζαν ένα όνομα, το οποίο συγκαλύφθηκε. Τα στοιχεία είναι στη διάθεσή μας. Εμείς τα θέσαμε υπόψη του αξιωματικού, του τότε αξιωματικού που υπηρετούσε στην κρατική ασφάλεια και μετά υπηρέτησε και ως διοικητής ασφάλειας Αττικής. Είναι αδύνατον να μην το ήξερε. Είχε υπηρετήσει στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Τον είχαν πιάσει και του είχαν πει αυτός είναι με την ομάδα του. Δεν έκανα καμία ενέργεια. Τον άφησαν ελεύθερο. Ενώ στην αρχή καταστεί κατηγορούμενος. Βάσει των μαρτυριών, να τους καλέστε να σας τα πούνε. 16 χρόνια μετά. Και αυτή η φρικιαστική εγκληματική πράξη είναι ανεξιχνίαστη. Ήθελα να ξέρα. Τον ελληνικό λαό δεν τον σέβεστε. Και αυτό το γνωρίζουμε κάθε μέρα. Στο πεζοδρόμιο, έξω από τα σπίτια μας, σε απομακρυσμένες γειτονιές, εκεί που δεν υπάρχει φύλαξη, εκεί που δεν υπάρχει ασφάλεια, εκεί που δεν υπάρχει ένωμη τάξη, εκεί που γράφεται τη δημόσια ασφάλεια. Στα παλαιά των υποδημάτων σας. Ήθελα να ξέρα όμως. Πώς θα κοιτάξετε πάλι στα μάτια τους γονείς αυτών των παιδιών που τους λαμπάδιασαν μέσα στην τράπεζα αυτού του λοποδίτη που λεγόταν Βιεννόπουλος. Αυτού του λοποδίτη που κατάφερε και την κοπάνισε νωρίς. Είτε από τη ζωή, είτε την κοπάνισε και πήγε στην Νότια Αμερική. Γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος για το αν ο Βιεννόπουλος πέθανε, όπως μας είπανε, πάνω σε μια καρέκλα στο σπίτι του. Και δεν του κάνανε ούτε ιατροδικαστική εξέταση, ούτε νεκροτομή. Σφράγισαν το φέρετρο και εγκρυπτό και παραβίστο πήγανε και τον χώσανε. Τώρα τη χώσανε εκεί. Αν χώσανε τίποτα, πέτρες. Αν χώσανε κανένα αλλοδαπό. Αν χώσανε κανένα ταυτοποίητο. Ο Θεός και η ψυχή του ξέρει. Αυτά τα ξέρει μόνο η αστυνομία. Η αστυνομία που γνώριζε. Ήταν ένας ύποπτος. Είχατε την υποχρέωση να τον ελέγξετε και όχι να στείλετε μια άδεια δικογραφία. Μια δικογραφία που κατέπεσε στα δικαστήρια και γέλασε με το σώμα της κρατικής ασφάλειας όλη η Ελλάδα. Και έγιναν όλοι οι ρεζίλοι. Και όποιος κεφαλής αξιωματικός τότε της κρατικής ασφάλειας που συνέταξε την δικογραφία. Η απάντηση του δικαστή και του εισαγγελέα. Δυστυχώς, τα στοιχεία δεν είναι επαρκή. Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε αυτούς τους ανθρώπους από τη στιγμή που δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση. Αυτή ήταν η υπόθεση Μαρφίν. Κουκούλα! Κουκούλα! Να ρωτήσετε τον κύριο Τσίπρα γιατί βάλανε κουκούλα. Να ρωτήσετε τον κύριο Χρυσοχοίδη γιατί βάλανε κουκούλα. Να ρωτήσετε τον κύριο Μητσοτάκη γιατί βάλανε κουκούλα. Και να ρωτήσετε και τον κύριο Ανδρουλάκη γιατί βάλανε κουκούλα. Αλλά κανένας από αυτούς μέχρι σήμερα δεν έχει κοιτάξει να ψάξει το θέμα. 16 χρόνια ατιμωρησία σε ένα φρικτό έγκλημα. Κυρίες, κύριοι, να έχετε ένα καλό απόγευμα, ένα καλό βράδυ και ένα καλό ξημέρωμα.
Εμείς θα τα πούμε αύριο, Τετάρτη. Και να προσέχετε, μην μας έρθει κανένα ντρόν στο κεφάλι. Χαίρετε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας του.